0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

ράδιο να παίζει. Παρέστηση ή όνειρο, αλήθεια ή εφιάλτης. 200 τάγκα πήδηξε να πάνω στο τραπέζι και κάτω ξετυλίγεται στα ελληνικά το πάρτι. Βγήκε ότι είχαμε κρυφό σε όλα τα μεγέθη. Στα χρώματα που βάφουνε τους οίκους ανοχής. Μέσα στο ρινγκ με τον μπαμπά ο Σούπερμαν παλεύει. Δεν ήταν θέμα αδερφού, μα θέμα αντοχής.

Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go.

έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει όταν...

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν πλες το φαύλο κύκλο μου ποτίζω.

Ο παγωμένος Δούναβης της καρδιάς μου σταμάτησε ξαφνικά να κυλάει. Τα νερά του δεν πήγαιναν πουθενά. Και ό,τι αγάπησα και μ' αγάπησε, νόμισα πως χάθηκε στα σκοτεινά και παντοτινά.

Κι έτσι αγαπημένη μου, θα μείνω ζωντανός ως το τέλος Δεκέμβρη του 99, μεσάνυχτα ακριβώς, να κρατήσω τον όρκο που έχω δεθεί, το βάλς που σου υποσχέθηκα, και να υπάρχει μόνο αυτή η στιγμή, η ιερή στιγμή

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

φύγεις να σωθείς, να πάψεις να γκρινιάζεις. Να ξεχαστείς τη διαδρομή, ποιος ήσουν και πώς μοιάζει.

μπορείς να βρεις ό,τι δεν τόλμησες ποτέ να ονειρευτείς, δεν τόλμησες. Και ό,τι μέσα σου βαθιά αγάπησες κι όμως ποτέ δεν είδες.

για μαγαζί και δομές. Πες μου μόνο πως περνούν τη νύχτα. Με δυο φίλους σε υπόγειες κοιτώ. Η σιρήνα πάνω βιάζει και η σιρήνα διάζει και το αίμα χύνει.

Έλα πες μου πού, θα σε το βράδυ. Να τους μπιστολιάζουμε παρέα στο σκοτάδι. Σε παραπαγωγή, απ' το χαμαλίκι. Ας τα όλα κούκλα μου και έλα με τον αλήτη.

0: στο κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
1: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: το κόκκινο.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Βαλιανάτος και σας καλωσορίζω στο Πυρητή. Μια δύοωρη εκπομπή που θα μεταδίδεται από το Κόκκινο στους 105 και 5 κάθε Σάββατο ή Κυριακή από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ένα Πυρητή, εμπόλυγες δόσεις επικαιρότητας, ιστορίας, πολιτικής και πολιτισμού αναμειγμένες με επιλεγμένα άσματα.
3: Η ώρα είναι 6.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα. Και βροχερά σήμερα. Σήμερα Τετάρτη, 14 Οκτώβρη 2026. Αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avgi.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αρκεί να βρισκόμαστε σε σημείο από που μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο και βεβαίως στην περιοχή μας να μην έχει συμβεί καμιά νερουξά που λένε στο χωριό μου και έχει παρασύρει κανένα ποτάμι τις υποδομές. Από καλώδια μέχρι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και αν θέλετε να πούμε για την πιο δυνατή εικόνα που μπορεί κανείς να δει, που αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα και την επικαιρότητα, και αν πάμε με εικόνες, στην πρώτη γραμμή θα έβαζα την εικόνα με τα σκηνάκια στο Σύνταγμα. Με τις σκηνές. Οι φοιτητές κατασκήνωσαν εχθές το βράδυ στο Σύνταγμα. Έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Φωνάζοντας ότι δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο. Και οι δυνάμεις καταστολής του Κούλη και του Μιχαλάκη έσπευσαν να εμποδίσουν τους φοιτητές και επικράτησε ένταση για να μην απλώσουν ένα πανό που κρατούσαν στο Σύνταγμα, στο γνωστό σημείο του μνημείου μπροστά από τη Βουλή. Τι έγραφε το πανό? Και τους πείραξε. Πείραξε τους λεβέντες της κυβέρνησης. Να σπουδάσουμε ή να επιβιώσουμε. Και τους πείραξε. Για φανταστείτε να έγραφε και ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Δηλαδή το κυρίαρχο. Οι φοιτητές όμως είναι εκεί και είναι μια ενθαρρυντική εικόνα. Είναι μια εικόνα που σημαίνει ότι αντιλαμβανόμαστε πια και ξεσηκωνόμαστε από τον καναπέ μας, γιατί δεν πάει άλλο η κατάσταση. Πραγματικά δεν πάει άλλο. Αυτό το έχουν κάνει πράξη βεβαίως στη Γαλλία, όπου χθες με τριοπαθείς υπολογισμούς, μισό εκατομμύριο Γάλλοι βγήκαν και διαδήλωσαν. Εκεί ήταν και η ανυπότακτη Γαλλία του Μελανσόν, η αριστερά, και διαδήλωνε. Οι κεντροδεξιοί, οι ακροκεντρώοι και οι κεντρώοι απουσίαζαν. Όπως και εδώ φαίνεται ότι απουσιάζουν. Η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ ήταν εχθές εκεί, παρούσα στο Σύνταγμα. Τα είχαμε πει και χθες το πρωί εδώ. Αυτή είναι η πρώτη λοιπόν ισχυρή εικόνα που δείχνει, αν θέλετε, ή μάλλον στέλνει ένα αισιόδοξο μήνυμα ότι είμαστε εδώ, είμαστε ζωντανοί και είμαστε αποφασισμένοι να διεκδικήσουμε αυτά που μας ανήκουν, αυτά που μας έχουν στερήσει. Προσέξτε όμως, μιλούσαμε πριν από λίγες μέρες για τους γραφικούς βουλευτές που βγήκαν και μας είπαν ότι επειδή κυκλοφορούν πολλά αυτοκίνητα στους δρόμους, δεν υπάρχει κρίση, υπάρχει μόνο γκρίνια και κακομοιριά. Συγγνώμη, αλλά αυτό φαίνεται δεν ήταν αναφορά ή σκέψη ένα-δυο βουλευτών. Φαίνεται ότι είναι επιλογή της κυβέρνησης, γιατί ακούγοντας κανείς εχθές το πρωί στο Sky τον Πόρτο Σάλτε, αράδιασε αρκετά μηνύματα ακροατών όπου εκθίαζαν την κατάσταση, την πολύ λαμπρή στην οποία βρισκόμαστε, ποια φτώχεια έλεγαν. Εδώ γεμάτες ταβέρνες, γεμάτες οι εκδρομείς, ήρθα λέει από την Εύβοια και ήταν γεμάτοι δρόμοι. Δεν έχουν αντιληφθεί αυτοί οι μίζεροι, γιατί περί μιζέριας πρόκειται, να διακινούν τέτοια σενάρια, ότι το έχουμε πει χίλιες φορές. 200.000 πολίτες σε αυτή τη χώρα, μπορεί και παραπάνω, δεν τους ακουμπά καμία κρίση. Και στις ταβέρνες θα πάνε και τα αυτοκινητάκι τους θα πάρει και είναι κριτήριο, προσέξτε, είναι κριτήριο για την κυβέρνηση το ότι κυκλοφορούν αυτοκίνητα. Αυτό είναι κριτήριο ευημερίας. Και είπαμε 200.000 αν πάνε τα αυτοκινητάκια τους και κυκλοφορήσουν 50 μόνο χιλιάδες αυτοκίνητα το Σαββατοκύριακο, βεβαίως θα φανεί κίνηση στα φανάρια, στο ή στα διόδια, ή στον ερχομό ή στον πηγεμό. Αλλά εκεί θα μας πάνε τώρα. Και θα αισθάνεσαι εσύ κακομύρης και γκρινιάρης, γιατί δεν τη βγάζεις το μήνα, ενώ εκείνη, μάλιστα διαβάστηκε μια επιστολή κάποιου που λέει, εγώ λέει, είμαι μεσαίος τέλεχος επιχειρήσεως και ο μισθός μου φτάνει και το επόμενο, επόμενο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα. Με τέτοιες ανοησίες προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο ότι ξέρεις κάτι, ρε βλάκα, εσύ είσαι η περίπτωση που δεν μπορείς να επιβιώσεις. Εσύ είσαι ο βλάκας, είσαι ο ντεμπέλης. Αυτά που έλεγε και η Γκυλφόιλ που πήρε δρόμο, πήρε πόδι, τη σούταρε ο Τραμπ κατά το κοινό λεγόμενο. Και δεν με νοιάζει μόνο που θα κλαίνε πια και αυτοί οι επιχειρηματίες που επένδυσαν στα λόμπι, στους λομπίστες και πλησίασαν την Guilfoyle και να ταξίδια στο Παρίσι και να ξενοδοχεία στο Παρίσι και να αναπληρώνουμε την Guilfoyle. Την Guilfoyle του Αργυρού, των Μπουζουκιών και της χλιδάτης ζωής. Τώρα ποιος αλήθεια θα μαζεύει, θυμόσαστε όταν ήρθε εδώ πέρα τα ρεπορτάζ. Ότι έφερε και τον προσωπικό της ενδυματολόγο, τον προσωπικό της ράφτη. Τα θυμόσαστε. Αυτούς μας έφεραν εδώ. Ναι, τόσο πολύ μας μετράνε που έφεραν μια γκλαμουριά για να διαχειριστεί την τύχη της χώρας. Γιατί έτσι όπως πάνε, ναι, θέλουν να διαχειριστούν την τύχη της χώρας. Η μία εικόνα λοιπόν είναι τα σκηνάκια στο Σύνταγμα. Η δεύτερη εικόνα είναι ότι για να καταλάβεις ότι υπάρχουν εργατικά ατυχήματα και στις εγκαταστάσεις των καρτέλ, δηλαδή Motor Oil, με δύο νεκρούς, έπρεπε να περάσει κάποιος εχθές το βράδυ, το απόγευμα από την Κηφισίας, να δει ότι μπροστά από τα γραφεία των Βαρδινογιάννηδων, εκεί λίγο, εκεί στην περιοχή του ΚΑΤ στην Κηφισίας, και το μάθανε, δεν βλέπεις περιπολικά, έφνεις περιπολικά και λες, όπ, τι έγινε, και απλά ήταν οι εργαζόμενοι στα διηγηστήρια που διαδήλωναν έξω από τα γραφεία των Βαρδινογιάννηδων. Αλλά αυτό δεν υπάρχει ως είδηση. Δηλαδή τι περιμένατε, να το παίξει το Star και, το, και ο Αλφα, να το παίξει ο Sky του έτερου, πώς τον λένε, εφοπλιστή, ή στο Μέγκα του Μαρινάκη. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Άσε που είναι φίλοι, ο Μαρινάκης με τον Βαρδινογιάννη είναι φίλοι. Έτσι. Και με τους ανθρώπους δεν έχω τίποτα. Είναι το σύστημα το οποίο υπάρχει και το οποίο ενθαρρύνεται από αυτή την κυβέρνηση. Αυτή είναι η δεύτερη εικόνα. Το ότι έχουμε αφήσει μόνος τους τους εργαζόμενους να αγωνίζονται και να αγωνιούν εάν θα πάνε στη δουλειά και αν θα γυρίσουν. Χθες λοιπόν, παρότι δεν το μάθατε, ίσως και εγώ να ανήκω σε αυτούς που δεν το πρόβαλαν όσο έπρεπε, έπρεπε να περάσω από την Κηφισία στοιχεία εχθές για να δω ότι διαδήλωναν οι εργαζόμενοι στη Motor Oil. Αυτό είναι ευθύνη όλων μας. Όλων μας. Η τρίτη εικόνα, γιατί έχουμε κι άλλα, όπως ευθύνη μας είναι το ότι τα δύο μπουμπούκια, οι φασίστες, στην Ελευσίνα πήγαν στη φυλακή, παρότι χρησιμοποίησαν ό,τι νομικό επιχείρημα, είναι λογικό. Και είναι και αν θέλετε μέσα στα πλαίσια της δημοκρατίας. Φασισμός και δημοκρατία βέβαια, εντάξει, αλλά και πολλές φορές όταν είναι να διεκδικήσουν κάτι για τον εαυτό τους, επικαλούνται τη δημοκρατία. Τα φασιστάκια. Πήγαν στη φυλακή, είχαν καταθέσει. Μήνυση λέει, δηλαδή μαχαίρωσαν κάποιον, του κατέθεσαν και μήνυση. Κατέθεσαν ένσταση για το ότι η ανακρίτρια δεν τους εξαίρεσης της ανακρίτριας. Αλλά τελικά εχθές οδηγήθηκαν στη φυλακή. Την ίδια ώρα όμως, πριν πάω στην τρίτη εικόνα, την ίδια ώρα όμως οι δημοσκοπήσεις που καλώς τους και ασάργησαν, που ξεκίνησαν, είχαμε δύο δημοσκοπήσεις εχθές και προχθές, την interview και την opinion, μια από τα ίδια δηλαδή. Πρώτος πετά ο Μητσοτάκης. Πετά. Όταν λέμε πετά, πετά. Και υπάρχει και η δεύτερη και τρίτη θέση με τα τζανταρίσματα. Όλοι οι υπόλοιποι στο πύρτο εξώτερο. Λοιπόν, στις δημοσκοπήσεις λοιπόν άρχισαν και μετριώνται και τα κόμματα αυτά με ό,τι ακροδεξιό και φασιστικό υπάρχει. Άρχισαν να μετρούνται. Καλώς τους. Τους δημοσκόπους δηλαδή, καλώς τους. Η τρίτη εικόνα, και αν θέλετε και η σημαντικότερη, είναι ότι μετά από πάρα πολύ καιρό άνοιξα πρωί τηλεόραση. Με αναγκάζουν εδώ και είναι και αυτό, πρέπει στα ανθυγιεινά να έχω απέναντί μου τις εικόνες από τουλάχιστον δύο κανάλια και να βλέπω, βεβαίως πρώτη ΕΡΤ μη χάσουμε, μη συμβεί κάτι και δεν το χάσουμε. Λοιπόν, και ανοίγω το κανάλι και πέφτω πάνω στο Sky. Εάν ψάξετε και βρείτε αυτό το βίντεο, ή αν κάποιους τους ευαισθητοποίησε ή κάποιους τους ιντρίγκαρε και το έχουν ανεβάσει στο διαδίκτυο, αποτύπωνε την εικόνα του πολιτικού σκηνικού και για το τι και για ποιο αγωνιούν κάποια κόμματα. Πάνελ. Οι δύο παρουσιαστές, οι οποίοι δεν έκρυβαν τη χαρά τους, και ο οικονόμου και ο πιταράς ο Γιάννης, που εύνης δεν χρειάστηκε ούτε να παρεύουν, ούτε να διευθύνουν συζήτηση, ούτε τίποτα. Αυτόματος πιλότος. Γιατί ο πολύς κύριος Καραμέρος ήθελε να εκδικηθεί εντός εισαγωγικών την κυρία Λιακούλη, που είχαν ένα τζατζάρισμα σε προηγούμενη εμφάνισή του σε τηλεοπτικά, και άρχισε να της λέει για το πώς αποκαλούσε εκείνη τον Ανδρουλάκη. Προσέξτε τώρα, επίπεδο πολιτικής, Καραμέρος είναι αυτό. Παιδιά, είναι ο άνθρωπος που βγήκε με το κίτρινο γυλαίκο στα κανάλια, δηλαδή τι περιμένει, στέλεχος τώρα της Ελλάδας. Ξέρετε ποια ήταν η εικόνα? Επί 10 λεπτά να φωνάζει ο Καραμέρος στη Λιακούλη και η Λιακούλη στον Καραμέρο, να μην καταλαβαίνει κανείς τι λέει, ουσιαστικά να, θα το πω έτσι, αν και έφτανε η κουβέντα του στο όριο του ξεκατηνιάσματος. Προσέξτε τώρα την εικόνα, την οθόνη. Αριστερά στην οθόνη οι δύο παρουσιαστές που δεν έκρυβαν τη χαρά τους. Σου λέει τι ωραία που περνάμε, δεν χρειάζεται να παρέμβουμε. Κάτω δεξιά Λιακούλη Καραμέρος να δίνουν ρέστα, είπαμε, στα όρια του ξεκατηνιάσματος. Ποιος είναι πιο καλός, ποιος και τα λοιπά. Και από πάνω δεξιά ήταν ο Ρωμανός της Νέας Δημοκρατίας. Ούτε και εκείνος παρενέβη. Ούτε και εκείνος θέλησε το λόγο. Και όταν του τον έδωσαν, λέει ορίστε αυτοί οι δύο άνθρωποι, και παρεξηγήθηκε ο Καραμέρος που τον είπε άνθρωπο. Το εξέλαβαν και μάλιστα ως ρατσιστικό. Ο Ρωμανός, που μπορείς να του προσάψεις, και έχω πάρα πολλές φορές συγκρουστεί στα τηλεοπτικά πάνελ μαζί του, δεν σήκωσε το γάντι, σου λέει άσους, αυτοί θα ξεκατηνιαστούν μεταξύ τους. Και συνέχισαν μεταξύ τους αυτοί οι δύο. Και ο Ρωμανός απάνω ατάραχος. Και κάποια στιγμή άρθρωσε μόνο, ορίστε, αυτοί θέλουν να κυβερνήσουν. Αυτή είναι η εικόνα του πολιτικού σκηνικού. Αυτή είναι η εικόνα του πολιτικού σκηνικού. Δύο παρουσιαστές στο συστημικότατο Sky να τρίβουν τα χέρια τους, που δεν χρειάζεται να παρέμβουν για να κάνουν ακροματικότητα, γιατί βλέπουν ένα ξεμάλιασμα πολιτικό. Καραμέρος, γιατί πήγε να εκδικηθεί τη Λυκούλη, γιατί θα του έλεγε η Λυκούλη για το βλάκας του Καρτερού, και εκείνος τι έλεγε η Λυκούλη για τον ίδιο τον πρόεδρό της. Δηλαδή αυτό είναι το επίπεδο της αντιπαράθεσης. Αυτό είναι το επίπεδο της αντιπαράθεσης. Και έρχεται μετά ο κύριος Τσίπρας και λέει, εγώ το Πασόκ, μετά την αρθρογραφία του Καρτερού, περιβλακός, και αναγκάστηκε να ξαναγράψει άρθρο χθες ο Καρτερός, που δεν εννοούσε αυτό που έγραψε. Ο δε Τσίπρας από την Κρήτη μας είπε ότι εγώ έκανα εγώ προσπάθεια να κατηγορήσω άλλο κόμμα, να διεμβολήσω άλλο κόμμα. Βάλε σε παρακαλώ, μη μου ζητήσετε να το σχολιάσω, δεν θα το σχολιάσω. Ακούστε τι έχει δηλώσει ο κύριος Τσίπρας.
1: Εμείς λοιπόν λέμε με πολύ μεγάλη σαφήνεια, και γι' αυτό και εγώ με βλέπετε, ότι δεν απαντάω στις προκλήσεις, δεν επιτίθομαι στους άλλους προοδευτικές δυνάμεις, πολιτικές δυνάμεις που ανήκουν στον προοδευτικό χώρο, δεν απαντάω σε αυτές τις προκλήσεις, γιατί καταλαβαίνω ότι για να κυβερνηθεί η χώρα, για να έχουμε μια προοδευτική κυβέρνηση, υπάρχουν δύο προϋποθέσεις. Η πρώτη προϋπόθεση είναι με αυτόν τον εκλογικό νόμο. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη να έρθει πρώτη, είναι σήμερα η δεύτερη πολιτική δύναμη, βάσει μέτρηση πρέπει να γίνει πρώτη. Και η δεύτερη προϋπόθεση είναι να υπάρξει ένα πεδίο συνεννόησης, προγραμματικής συνεννόησης, με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις, που σήμερα βεβαίως θα είμαστε σε αντιπαλότητα, σήμερα βεβαίως θα είμαστε σε τζαρτζαρίσματα, γιατί, να το πω έτσι, είμαστε ανταγωνιστές. Αλλά δεν πρέπει να αναπαράγουμε μια λογική ότι είμαστε οι βασικοί αντίπαλοι.
2: Πάντως,
1: αντίπαλος δικός μου δεν είναι ο Ανδρουλάκης.
2: Κύριε Πρόεδρε, αντίπαλος δικός μου είναι ο Μητσοτάκης. Η αίσθηση του κόσμου είναι ότι τσακώνεται η Ελλάς με το Πασόκ, το Πασόκ με την Ελλάς. Άρα, κατά προέκταση, ο Ανδρουλάκης με τον Τσίπρα, ο Τσίπρας με τον Ανδρουλάκη, ποιος θα είναι ο δεύτερος. Και αυτός που τρίβει τα χέρια του είναι αυτό. Ναι, ναι, βέβαιος, είναι ο Μητσοτάκης, ο οποίος λέει: παιδιά, τσακωθείτε για δεύτερη θέση. Ναι. Αποδέχεστε ότι είμαι πρώτος.
1: Αλλά προσέξτε όμως τώρα. Εσείς λέτε τσακώνεται. Εγώ δεν τσακωνόμαι με κανέναν, κύριε Σαχίνη. Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη? Δεν έχω επιτεθεί. Με έχετε δει να βγαίνω και να καταγγέλω ή να κάνω επιθέσεις ή να βγάζω ανακοινώσεις? Καθημερινά οι 7 στις 10 τοποθετήσεις στελεχών του Πασόκ είναι εναντίον της Ελλάδας.
2: Άρα τον θέλετε τον Ανδρουλάκη σε μια προοπτική διακυβέρνηση της χώρας,
1: εγώ σέβομαι, κύριε Τσίπρα? Εγώ σέβομαι, ακούστε με λίγο.
2: Ναι, ναι.
1: Εγώ σέβομαι το Πασόκ. Όπως σέβομαι και το ΚΚΕ, όπως σέβομαι και τον ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να διατηρήσει την παρουσία του. Δεν επιτέθηκα εγώ να τους ξεκληρίσω, να τους διαλύσω. Ποτέ σε κανέναν. Εγώ σέβομαι όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, την αυτονομία τους, δυνατόν να υπάρχουν, είναι χρήσιμες. Προφανώς είμαστε ανταγωνιστές, αλλά ο ανταγωνισμός μας πρέπει να είναι στο πώς θα παράγουμε καλύτερη πολιτική για να πείσουμε τους πολίτες. Πώς θα αντιπολιτευτούμε καλύτερα τη Νέα Δημοκρατία. Όχι πώς θα ασχολούμαστε καθημερινά, πώς θα βγάζει ο ένας τα μάτια του αλληνού.
0: Τι να πω, ρε παιδιά. Τι να πω. Ακούς τον κύριο Τσίπρα και λέει, εγώ λέει, δεν επιτίθεμαι για να ξεκληρίσω το ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώς, χρησιμοποιεί ακριβώς τον όρο που ταιριάζει στην περίπτωση. Και δεν είναι ο κύριος Τσίπρας που δεν επιτίθεται, όταν λέει έκλεισε ο ΣΥΡΙΖΑ τον ιστορικό του κύκλο, δηλαδή τελείωσε, άντε γεια. Ή αν θέλει αυτό το αγγελικό πρόσωπο, ότι δεν επιτίθεμαι, δεν είμαι αντίπαλος, ας το πει και στον Καραμέρο, ας το πει και στον Καρτερό, μήπως δεν το έχουν μάθει. Και ο Σαχίνης από την τηλεόραση, την κριτική, γιατί εκεί ήταν η συνέντευξη, περιέγραψε ακριβώς, λες και ήξερε, προδιέγραψε την εικόνα που βλέπαμε χθες στο Sky. Λυακούλη Καραμέρος, Καραμέρος Λυακούλη, και από πάνω να επιχαίρει και να πανηγυρίζει ο Ρωμανός και Σουλινάτος. Στο τέλος δεν χρειάστηκε να πει για τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας, είπε αυτό. Είδατε, λέει, ανακοινώσεις, λέει ο κύριος Τσίπρας, εγώ, Ναι, όπως δεν είδαμε και ανακοινώσεις για το εργατικό δυστύχημα στη Motor Oil. Εκεί έχει δίκιο. Ναι, δεν βγάζουν εύκολα ανακοινώσεις. Εύκολα ανακοινώσεις μην δείτε. Μετά θα μου πείτε ότι είμαι μονικός. Εντάξει. Αν με αυτές τις συνθήκες και με αυτά τα λεγόμενα εσείς βλέπετε μια αιμονική στάση από μένα, τι να πω. Τι να πω, ρε παιδιά. Και να πάμε στην ουσία σε αυτό που είπε ο Τσίπρας. Δεν μπορείς να ξεκατηνιάζεις ή να τσακώνεσαι με τους όμορους ιδεολογικούς σου χώρους, με τους οποίους ενδεχομένως αύριο μεθαύριο να χρειαστεί να συνεργαστείς για κυβέρνηση. Δεν μπορείς να αποκαλείς βλάκα τον αρχηγό ενός κόμματος με τον οποίο αύριο ενδεχομένως να χρειαστεί για να φύγει ο Μητσοτάκης που είναι κοινός στόχος να συνεργαστείτε. Δεν το καταλαβαίνουν κάποιοι. Όταν υπάρχει αυτή η σφοδρή επίθεση από τον Βασιλιάδη, το πρωτοστέλεχος του Τσίπρα, τον πορτιέρι του Τσίπρα, δηλαδή με την έννοια όχι ερευνητική, κάνει το face control ποιοι θα μπουν και ποιοι δεν θα μπουν. Και χθες μάλιστα πανηγύριζε ο Ζαχαριάδης ότι ενετάχθη στην Ελλάς. Ναι, ο Κώστας ο Ζαχαριάδης. Εκπρόσωπος τύπου. Γιατί να δούμε τελικά η ηγεσία, η προηγούμενη ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ για ποιον δούλευε. Για το κόμμα, ο εκπρόσωπος τύπου, ο πρόεδρος. Δηλαδή οι δύο εκπρόσωποι τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Επιφάμελου, Καραμέρος Ζαχαριάδης, πρώτη γραμμή Τσίπρας. Αλλά επειδή δεν καθάρισε μια και έξω ο Φάμελος, είναι ανεξάρτητος βουλευτής πλέον. Έτσι. Για να μην τρέφουμε αυταπάτες. Γιατί προσέξτε τώρα, ενώ εμφανίζονται ναι, δεν είμαστε αυτό, αντίπαλοι, κάτι τζατζαρίσματα θα υπάρχουν, δηλαδή θα σε πω βλάκα, θα σε πω αυτό και τα λοιπά, και αν πάμε να δούμε την εικόνα των δημοσκοπήσεων, που εν πάση περιπτώσει να το πω καθαρά, εγώ δεν λαμβάνω καν υπόψη μου τις δημοσκοπήσεις. Δεν τις λαμβάνω υπόψη μου. Για να δώσω έμφαση όμως στο επιχείρημα και στην άποψη ότι δεν μπορείς να πηγαίνεις σε ένα προεκλογικό αγώνα υβρίζοντας ή οι συνεργάτες σου να ξεκατηνιάζονται με ενδυνάμει κυβερνητικούς εταίρους, εάν και εφόσον το εκλογικό αποτέλεσμα δεν είναι τέτοιο που ξεκουμπιστεί ο Μητσοτάκης και να παρουσιάζει αυτήν την εικόνα. Βλέποντας κανείς τις έδρες που δίνουν οι δημοσκοπήσεις, η opinion νομίζω, βλέπει πολύ καθαρά κάποιος ότι με τα σημερινά δεδομένα όλοι μαζί στην αντιπολίτευση να συνεργαστούν, δηλαδή του προοδευτικού χώρου, δεν πρόκειται να βγάλουν κυβέρνηση με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Γιατί παχτώνει ένα περίπου 120 με 125 έδρες η Νέα Δημοκρατία. Με το Πασόκ μπορεί να συγκυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία. Με το Βελόπουλο δεν μπορεί να συγκυβερνήσει. Λοιπόν, αντί να βάλουν νερό στο κρασί τους, ο καρτερός υβρίζει τον αρχηγό ενός άλλου κόμματος που θα μπορούσε να, δεν λέω ούτε χαρακτηρίζω, και ο Καραμέρος ξεκατηνιάζεται με μια βουλευτίνα του Πασόκ. Ωραία εικόνα. Καλημέρα.
3: Στο κόκκινο.
4: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
5: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος. Διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
3: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
6: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στη Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avgi.gr παντού, όπου μπορεί να υπάρχει διαδίκτυο δηλαδή. Βροχερός ο καιρός, είχαν προειδοποιήσει οι μετρολόγοι ότι θα έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα. Έχει πέσει και πέφτει ακόμα αρκετή βροχή. Δημιουργήθηκαν μικροπροβλήματα, ευτυχώς μικροπροβλήματα σε διάφορες περιοχές, από την Κόρινθο μέχρι την Εύβοια και τις Σποράδες, αλλά δεν έχουν καταγραφεί σοβαρά προβλήματα όπως το προηγούμενο διάστημα με τις βροχές στην Κρήτη κτλ. Έχουμε έντονη βροχή, ποτιστική που λένε βροχή, Νίκο, από την Ιερά Πέτρα, φίλε γιατρέ, που αυτό μου επισημαίνει μαζί με την καλημέρα μου, λέει ότι έπεσε καλή βροχή και σήμερα προβλέπεται το ίδιο. Τουλάχιστον οι περιοχές και στην Κρήτη αλλά και σε όλη την Ελλάδα που ζούσαν με τον εφιάλτη μιας ενδεχόμενης ξηρασίας και γέμιζαν φράγματα όπου υπάρχουν και λιμνοδεξαμενές, τουλάχιστον διασφαλίστηκαν ικανοποιητικές ποσότητες νερού και για ένα και για δύο χρόνια με αυτές τις βροχές. Άρα λοιπόν έχουμε έντονες βροχοπτώσεις, δεν έχουμε όμως προβλήματα από αυτή την από αυτά τα καιρικά φαινόμενα. Ελπίζουμε και σήμερα που είναι η δεύτερη μέρα και τελευταία και υποχωρεί αυτό το συγκεκριμένο κύμα, αλλά έρχεται άλλο από ό,τι μαθαίνω, ελπίζω να μας αφήσει να μαζέψουμε τις ελιές, γιατί Νίκο εδώ στην Αττική 24 του μηνού, την άλλη εβδομάδα ανοίγουν τα ελαιοτριβεία. Εάν είχαν ανοίξει τα ελαιοτριβεία, εγώ θα είχα ξεκινήσει ήδη το λιωμάζωμα σε ορισμένες περιοχές εδώ στην Αττική και κάποιες ποικιλίες ελιάς που έχουν ήδη οριμάσει. Αλλά και κοίτα, αυτό που έλεγαν οι παλιοί, ότι ό,τι λάδι είναι να πάρει ελιά, το παίρνει μέχρι τις 15 Αυγούστου. Από εκεί και πέρα, ό,τι χυμούς μαζεύει είναι κατσίγαρος που λένε αυτά τα υγρά. Και τώρα ειδικά θα μαζεύεις ποσότητες και θα έχεις λιγότερο λάδι σε σχέση με την ποσότητα, έτσι. Δηλαδή, εάν πήγαινες ελιές στο ελαιοτριβείο χωρίς αυτές τις έντονες βροχοπτώσεις και πήγαινες 1000 κιλά, ξέρω εγώ, ελιές, μπορεί να έπαιρνες για την περιοχή, εδώ μιλώ για την Κρήτη, δεν μιλώ, η Κρήτη είναι σε περιοχές 4 κιλά ελιές, 1 κιλό λάδι. Εδώ στην Αττική από 6-7 και πάνω. Έτσι. Τώρα, εάν έπαιρνες λοιπόν στα 1000 κιλά ελιές, έπαιρνες 200 κιλά, 150-200 κιλά λάδι, με αυτές τις βροχές στα 1000 παίρνεις πολύ λιγότερο. Γιατί μαζεύει πολύ υγρό μέσα. Η χυμούς η ελιά, χωρίς, όχι λάδι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εμείς καλλιεργητές το καταλαβαίνουμε. Δεν έχουμε λοιπόν προβλήματα. Μαθαίνω όμως ότι στο χωριό μου κάτω στο οροπέδιο Λασιθίου, Νίκο, έχει ανοίξει μια κουβέντα τι έχει γίνει με τα θυροφράγματα εκεί και πόσο καθοριστικό ρόλο έπαιξαν για να πλημμυρίσει ο κάμπος. Και κάποιοι ας αναλάβουν τις ευθύνες τους. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τις βροχές, δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα μέχρι τουλάχιστον τις πρώτες πρωινές ώρες που είχα άμεση ενημέρωση. Τώρα την ώρα που είμαι στον αέρα δεν πιστεύω να έχουμε κάτι. Ο Τάκης μας καλημερίζει επίσης, έχουμε περάσει από ό,τι είδατε στα μηνύματα των ακροατών. Καλημέρα σε όλο το ακροατήριο, σε όλο το Κόκκινο, γράφει ο φίλος ο Τάκης. Η Χριστίνα τώρα, η Χριστίνα Ρο, γιατί ανάλογα με το επίθετο, το πρώτο γράμμα, γιατί δεν έχω ξοδοτηθεί από όλους να λέω το όνομα, έτσι. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά της αριστεράς και σε σένα, Γιάννη. Η τηλεόραση δεν ασχολείται με τα παιδιά στο Σύνταγμα, αλλά τους στενοχώρησε πολύ που θα φύγει η πρέσβυρα. Εγώ με το που το άκουσα μου κόπηκε η όρεξη. Όσο για τα άλλα, όλοι μαζί, χωρίς χρώματα, με ένα σκοπό, να φύγει ο Μητσοτάκης, να βγούμε στους δρόμους. Αυτό είναι το ευκταίο. Αυτό μάλλον είναι που ευχόμαστε όλοι. Ευκταίο δεν ξέρω αν είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει Αυτό θέλουμε όλοι. Αλλά πώς να γίνει όταν βλέπουμε αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν? Έτσι, γιατί στα λόγια είμαστε όλοι νυφάλοι, ηλίχοι, σεβόμαστε τους αντιπάλους. Λοιπόν, ο Διονύσης. Καλημέρα, Διονύση. Τι μου λέει? Α, η σύντροφε Γιάννη, άκου τώρα. Σύντροφε Γιάννη, καλημέρα. Μέσα σε παρένθεση. Διάβασε δυνατά και καθαρά. Θα διαβάσω, Διονύση. Γιατί κατάλαβα το πας. Η ακόλουθη. Διαβάζω τώρα δυνατά και καθαρά. Οι ακόλουθοι φερόμενοι ως αριστεροί προοδευτικοί, δηλαδή ο Σωκράτης Φάμελος, η Όλγα Γεροβασίλη, η Καλλιόπη Βέτα, ο Γιώργος Γαβρίλος, ο Μίλτος Ζαμπάρας, ο Διονύσης Καλαματιανός, η Μαρίνα Κοντοτόλη, ο Χάρης Μαμουλάκης, ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, η Πόπη Τσαπανίδου, ο Κώστας Μπάρκας, ο Γιώργος Ψυχογιός και ο Γιάννης Σαρακιώτης, τους οποίους εκλέξαμε εμείς τα μέλη και φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ ως αριστερούς βουλευτές και μάλιστα της ανανεωτικής αριστεράς. Εδώ μάλλον παραπλανηθήκαμε. Με τη σημαία και το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, ιδρώνοντας και μοιράζοντας ψηφοδέλτια με σταυρωμένο το όνομά τους, βούτυξαν την έδρα μας και την γυροφέρνουν ως ανεξάρτητη. Ακούστε εσείς οι επαγγελματίες, όψιμοι αριστεροί, ανεξαρτοποιηθέντες βουλευτές, φέρτε πίσω στο ΣΥΡΙΖΑ τη βουλευτική έδρα και εγώ σας έδωσα με την ψήφο μου, και μετά ώρα σας καλή και... Α, δεν το διαβάζουμε, ούτε δυνατά ούτε χαμηλά το άλλο που γράφεις. Το λένε στα χωριά, ναι, εντάξει. Στα χωριά και στο Βύρωνα, στις Αλάνες, του οποίου γεννήθηκα και μεγάλωσα από γονείς πραγματικούς αριστερούς, ειδικούς και έντιμους. Ζητούμενο, υπάρχει αριστερή αξιοπρέπεια ή υπερτερούν τα 6.000 ευρώ του μισθού? Με θλίψη, αηδία και αγανάκτηση, Διονύσης, δικηγόρος επί 41 χρόνια, αριστερός από DNA και όχι όψιμος γελαντζή, από την εποχή της ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος, νομικής 1975-1980 και συνεχώς από τότε στο χώρο της ανανοητικής πραγματικής ηθικής έντιμης αριστεράς. Ντρέπομαι να περνάω από στέκια που πάντοτε πριν τις εκλογές τους έκανα κήρυγμα να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ, δίνοντάς τους ψηφοδέλτια που σίγουρα κάποια από αυτά θα ήταν με σταυρό στο όνομα κάποιου ανεξαρτοποιηθέντα βουλευτή. Γι' αυτό ξαναλέω, φέρτε πίσω στο ΣΥΡΙΖΑ τη βουλευτική έδρα και εγώ που εγώ σας έδωσα με την ψήφο μου και τον αγώνα μου. Διονύση, δεν έχεις παράπονο, το διάβασα καθαρά και δυνατά γιατί το προσυπογράφω. Ναι, φέρτε τις έδρες. Αν το πρόβλημά σας είναι τα 6.000, βγέστε και πέστε το να σας κάνουμε έρανο. Γιατί άκουσα και χθες το εξωφρενικό, Διονύση, που δεν ξέρω να το άκουσες εσύ. Μερικοί, λέει, δεν δίνουν τις έδρες γιατί αυτοί που θα πάρουν τις έδρες είναι του Κασελάκη. Και θέλουν να σώσουν το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί που φύγαν νοιάζονται για το που θα πάει η έδρα μετά. Ρε, δεν ντρέπεστε λίγο? Πραγματικά δεν ντρέπεστε λίγο? Πώς μπορείτε, αν κοιτάξετε πια τους ανθρώπους που σας ψήφιζαν? Αυτοί έχουν δικαίωμα να κάνουν τις επιλογές τους. Εσείς όμως εκλεγήκατε με μια σημαία και σήμερα, Τετάρτη, 12 το μεσημέρι, είναι το deadline που έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και όλοι αυτοί θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις ίδιες τους τις δηλώσεις. Όλοι αυτοί. Και έχω μια απορία, αυτοί οι βουλευτές τι κάνουν τώρα? Ειλικρινά δεν... Εμένα με ξεπερνάει. Κατά τα άλλα, ο κύριος Τσίπρας δεν επιτίθεται σε άλλα κόμματα, δεν κάνει, αλλά όλους αυτούς τους ενθαρρύνει ότι, ρε παιδιά, εντάξει, κρατήστε την εδρούλα σας και αν είναι να παραιτηθείτε, παραιτηθείτε εκεί μέχρι το Γενάρο-Φλέβαρο. Και Μάρτιος να είναι, δεν πειράζει, αν έχουμε εκλογές το Μάη. Αλλά κατά τα άλλα, ο κύριος Τσίπρας υπεραμείνεται ότι εκείνος δεν επιτίθεται. Σε παρακαλώ, Λάζαρε, βάλε ξανά τον Τσίπρα να τα ακούσουμε, γιατί κάποια στιγμή κάποια πράγματα έχουν όρια. Τα ψέματα κάποια στιγμή τελειώνουν. Εγώ, λέει, Εγώ επιτίθεμαι στο ΣΥΡΙΖΑ και στα άλλα κόμματα. Υπάρχουν κάποια τζατζαρίσματα. Δηλαδή 12 βουλευτές, πάρτε την έδρα και φέρνετε τη γύρα. Σήμερα θα ξεκαθαρίσει αυτό το πράγμα.
1: Εμείς λοιπόν λέμε με πολύ μεγάλη σαφήνεια, και γι' αυτό και εγώ με βλέπετε ότι δεν απαντάω στις προκλήσεις, δεν επιτίθομαι στους άλλους προοδευτικές δυνάμεις, πολιτικές δυνάμεις που ανήκουν στον προοδευτικό χώρο. Δεν απαντάω σε αυτές τις προκλήσεις, γιατί καταλαβαίνω ότι για να κυβερνηθεί η χώρα, για να έχουμε μια προοδευτική κυβέρνηση, υπάρχουν δύο προϋποθέσεις. Η πρώτη προϋπόθεση είναι με αυτόν τον εκλογικό νόμο. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη να έρθει πρώτη. Είναι σήμερα η δεύτερη πολιτική δύναμη. Βάσει μετρήσεις πρέπει να γίνει πρώτη. Και η δεύτερη προϋπόθεση είναι να υπάρξει ένα πεδίο συνεννόησης, προγραμματικής συνεννόησης, με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις. Που σήμερα βεβαίως θα είμαστε σε αντιπαλότητα, σήμερα βεβαίως θα είμαστε σε τζαρτζαρίσματα, γιατί, να το πω έτσι, είμαστε ανταγωνιστές. Αλλά δεν πρέπει να αναπαράγουμε μια λογική ότι είμαστε οι βασικοί αντίπαλοι.
2: Πάντως,
1: αντίπαλος δικός μου δεν είναι ο Ανδρουλάκης. Αντίπαλος δικός μου είναι ο Μητσοτάκης.
2: Η αίσθηση του κόσμου είναι ότι τσακώνεται η Ελλάς με το Πασόκ, το Πασόκ με την Ελλάς. Άρα, κατά προέκταση, ο Ανδρουλάκης με τον Τσίπρα, ο Τσίπρας με τον Ανδρουλάκη, ποιος θα είναι ο δεύτερος. Και αυτός που τρίβει τα χέρια του
1: είναι
2: αυτό. Ναι, ναι, βέβαια, είναι ο Μητσοτάκης, ο οποίος λέει: παιδιά, τσακωθείτε για δεύτερη θέση.
1: Ναι.
2: Αποδέχεστε ότι είμαι πρώτος.
1: Αλλά προσέξτε όμως τώρα. Εσείς λέτε τσακώνετε. Εγώ δεν τσακώνω με κανέναν, κύριε Σαχίνη. Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη. Δεν έχω επιτεθεί. Με έχετε δει να βγαίνω και να καταγγέλω ή να κάνω επιθέσεις ή να βγάζω ανακοινώσεις. Καθημερινά οι 7 στις 10 τοποθετήσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ είναι εναντίον της Ελλάδας.
2: Άρα τον θέλετε τον Ανδρουλάκη σε μια προοπτική διακυβέρνηση της χώρας,
1: εγώ σέβομαι,
2: κύριε Τσίπρα?
1: Εγώ σέβομαι, ακούστε με λίγο.
2: Ναι, ναι.
1: Εγώ σέβομαι το ΠΑΣΟΚ. Όπως σέβομαι και το ΚΚΕ, όπως σέβομαι και τον ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να διατηρήσει την παρουσία του. Δεν επιτέθηκα εγώ να τους ξεκληρίσω, να τους διαλύσω ποτέ σε κανέναν. Εγώ σέβομαι όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, την αυτονομία τους, τη δυνατότητα να υπάρχουν, είναι χρήσιμες. Προφανώς είμαστε ανταγωνιστές, αλλά ο ανταγωνισμός μας πρέπει να είναι στο πώς θα παράγουμε καλύτερη πολιτική για να πείσουμε τους πολίτες. Πώς θα αντιπολιτευτούμε καλύτερα τη Νέα Δημοκρατία. Όχι πώς θα ασχολούμαστε καθημερινά, πώς θα βγάζει ο ένας τα μάτια του αλληνού.
0: Εγώ σέβομαι, εγώ. Πιο έμπρακτος σεβασμός από το ότι 12 βουλευτές περιφέρουν την έδρα του ανεξαρτήτου, του ΣΥΡΙΖΑ, του κόμματος που σέβεστε, κύριε Τσίπρα, και τους λέτε εντάξει παιδιά, κρατήστε την, δεν τους το λέει έμεσα, κρατήστε την μέχρι το Γενάρο Φλέβαρο και μεταδώστε την για να έρθετε στο να είμαι και συνεπείς προς τα λόγια μου. Εγώ επιτίθεμαι στο ΣΥΡΙΖΑ? Εγώ που τον έλεγα ιστορικά ότι έχει κλείσει τον κύκλο του, που ο Βασιλιάδης το πρωτοπαλίκαρό μου το πολιτικό λέει ότι είναι ένα άδειο που κάμισο? Εγώ επιτίθεμαι που ο Καρτερός βγαίνει και αρθογραφεί πότε για τα Κιμήλια και τα Τιμαλφή και πότε για τους βλάκες αρχηγούς? Εγώ τόσο αυτοαναφορικό, για να χρησιμοποιήσω και εγώ κουλτουριάρικες εκφράσεις, τόσο αυτοαναφορικό Τσίπρα δεν έχω ξαναδεί, δεν έχω ξανακούσει και δεν πιστεύω στα αυτιά μου. Φέρτε τις έδρες. Ιδάλλως, πολύ εύκολα μπορεί κάποιος να πει ότι μερικοί από αυτούς δρούσαν ως πέμπτη φάλαγγα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν είναι τυχαίο ότι οι δύο εκπρόσωποι του κόμματος που ορίστηκαν επιφάμελου, Καραμέρος, Ζαχαριάδης, είναι τα πρώτα ονόματα που εντάχθηκαν στο κόμμα Τσίπρα. Από αγανάκτηση φωνάζω. Και από το δούλεμα που έχουμε φάει από όλους αυτούς. Και ελπίζω να βρεθούν πολλοί που να έχουν την ίδια άποψη με μένα. Ότι εγώ βουλευτή και στέλεχος που μετακινείται με τόση ευκολία από το ένα κόμμα στο άλλο, δεν θα ψήφιζα και δεν ψηφίζω και δεν θα ψηφίσω ποτέ. Υπάρχουν, αν θέλω τελικά να ψηφίσω Τσίπρα, γιατί έτσι μου ήρθε, έτσι ρε παιδί μου. Θεωρώ ότι πραγματικά εκεί είναι το μέλλον της. Θα βρω έναν άνθρωπο από τα νέα στελέχη που δεν γυροφέρνει έδρες. Πάρε παραδείγματος χάρη την κυρία Κοντοτόλη. Η κυρία Κοντοτόλη είναι βουλευτήνα κάπου στη Θεσσαλία και είναι η σύζυγος του κυρίου Ραγκούση. Εντάξει. Για να δούμε πώς, τι. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Γιατί αν πάρουμε μια-μια τις περιπτώσεις, ελάχιστες είναι αυτές που λες, ρε παιδί μου, αλλά και πάλι ακόμα και αυτούς που, για διάφορους λόγους. Εγώ δεν ψηφίζω τέτοιους βουλευτές. Ακόμα και αν κάποιος βουλευτής φύγει από ένα άλλο κόμμα και έρθει σε μένα, στο κόμμα δηλαδή που εγώ υποστηρίζω, δεν θα τον ψηφίσω. Πολύ απλά, γιατί δεν του έχω εμπιστοσύνη. Αλλά προσέξτε και κάτι άλλο. Όλο αυτό δημιουργεί την εικόνα που σας μετέφερα νωρίτερα. Να βλέπεις τα κανάλια χθες τον Καραμέρο, να ξεκατηνιάζεται με μία βουλευτήνα, την Λιακούλη του Πασόκ. Ναι, αυτός είναι ο όρος μόνο. Διότι αντί να αντιπαρατεθούν πολιτικά, βγήκε ο Καραμέρος να την ταπώσει τώρα, επειδή σε μια προηγούμενη τηλεοπτική εκπομπή σε άλλο κανάλι και πριν από ένα μήνα είχαν αντιπαρατεθεί, τις την είχε φυλαγμένη, οπότε θα βρεθούν να της πει τι έλεγε εκείνη για τον αρχηγό, δηλαδή για τον Ανδρουλάκη, τι έλεγε η βουλευτήνα του κόμματος για τον Ανδρουλάκη, και άρα δεν πρέπει τώρα να αντιδρά που ο Καρτερός έγραψε αυτό. Δηλαδή αυτό είναι το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Και από πάνω βεβαίως ο Ρωμανός, αυτό το καλόπεδο της Νέας Δημοκρατίας, ατάραχος, κάτω από τα μουστάκια του, κάτω από τα γένια του, το χαμόγελό του ήταν εμφανέστατο. Σου λέει να τους. Να τους. Αυτοί. Σας συνεννοηθούν. Και δυστυχώς είχε δίκιο. Γιατί δεν είναι εικόνα αυτή. Αν θες, και εγώ δεν αισθάνομαι πολύ καλά που έχουμε αυτή την. Με αυτό το πάθος που στηρίζω το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά δεν ανέχομαι 12 βουλευτές να περιφέρουν την έδρα τους. Δεν το ανέχομαι ως πολίτης, ρε παιδιά. Και σήμερα περιμένω από τις ανακοινώσεις που θα κάνει το κόμμα να είναι αυστηρό και προς τους 12. Να ακούσουμε τι έλεγε η Γεροβασίλη. Να ακούσουμε τι έλεγε ο ένας και ο άλλος για όσους είχαν ανεξαρτοποιηθεί νωρίτερα. Μια άλλη παρατήρηση. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Βλέποντας τις έδρες που κατανέμουν οι δημοσκόποι με βάση τα ποσοστά που βγάζουν, σας είπα εγώ δεν τα λαμβάνω υπόψη μου, απλά για να δείτε τη συζήτηση. Βλέπω ότι στον Τσίπρα, στον Τσίπρα, δίνουν 40 έδρες με βάση το ποσοστό. Στο Πασόκ κάγα μια 35 κτλ. Θυμάται και ο κύριος Τσίπρας πόσους βουλευτές είχε με το ΣΥΡΙΖΑ στην αντιπολίτευση. Θυμούνται. Και πόσοι έμειναν. Πόσοι έμειναν. Και ποιος. Ποιανού έργο είναι αυτό. Ποιανού εργόχειρο είναι αυτό. Διονύση, χτύπησε στο αδύνατο σημείο μου, έριξες εσύ φωτιές, άναψα κι εγώ, άστα να πάμε. Και βγαίνει και ο Τσίπρας από πάνω και λέει εγώ δεν επιτίθεμαι. Εγώ κατηγορώ τους άλλους. Όχι, μακριά από μένα. Φαίνεται πως δεν τον ακούνε όμως ούτε Καραμέρι, ούτε Καρτερί, ούτε Βασιλιάδηδες, ούτε τα άλλα στελέχη του λαλίστατα κατά τα άλλα. Αλλά μια ανακοίνωση δεν είδα για τη Motor Oil από την εκπρόσωπο τύπου εκεί. Ας τους έλεγε και ο βουλευτής, πώς τον είπαμε, που ήταν και υπεύθυνος του εργατικού. Προσέξτε. Ο Γαβρίλος. Ούτε εσείς, κύριε Γαβρίλο, δεν τους είπατε εκεί πέρα, βγάλετε μια ανακοίνωση. Κύριος Γαβρίλος, για να καταλάβουμε και μερικά πράγματα, σε κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, επιφάμελου, ξέρετε γιατί διαμαρτυρήθηκε ο κύριος Γαβρίλος? Επειδή ήταν το μεάρχης εργασιακών σχέσεων, διαμαρτυρήθηκε ή έθεσε ένα θέμα, να μην το πω διαμαρτυρήθηκε, έθεσε ένα θέμα. Ότι ρε παιδιά, λέει, όταν συζητούν για εργατικά θέματα, ακούστε σας παρακαλώ, έχει σημασία για να καταλάβετε και πώς πολιτεύονται τα στελέχη μας. Ή πολιτεύονταν ορισμένα από τα στελέχη μας. Ο κύριος Γαβρίλος έθεσε το θέμα ότι βουλευτήσων και αρμόδιος τομεάρχης, ότι λέει όταν υπάρχει ένα θέμα προς συζήτηση στα κανάλια για εργατικά θέματα, εργασιακές σχέσεις κτλ.

το αρμόδιο τομεάρχη. Αυτοί έχουν αναψηφιστοποιηθεί. Λοιπόν, ο Βασίλης ο Τάφ, εκ Μακρακόμης. Καλημέρα, τελικά τι θα κάνουν όλοι αυτοί οι δεξιοί και οι Λούμπεν στη χώρα μας χωρίς την Γκυλφόιλ, ο Αργυρός και ο Άδωνης? Βασίλη μου, αυτοί θα βρουν άλλο. Το πρόβλημα είναι οι άλλοι που πλήρωσαν κιόλας. Οι επιχειρηματίες που πληρώναν ταξίδια, που έβαζαν κυροζίνη στο αεροσκάφος τους να τη μεταφέρουν, που πληρώναν ξενοδοχεία, που πληρώναν λομπίστες. Αυτοί να δεις. Για αυτούς, παιδιά, άμα θέλετε να κάνουμε κανένα έρανο, να τους ενισχύσουμε. Καλλιόπη, καλημέρα. Ο έτερος Βασίλειος, ο Πι. Λοιπόν, καλημέρα Γιάννη, χαιρετισμούς από τα βόρεια της Αθήνας. Σήμερα το απόγευμα Τετάρτη που έχουν ξεκινήσει οι φοιτητές μας τη βροχή να διαδηλώνουν. Οι Σιριζέοι σε ποιο μέρος θα πρέπει να βρίσκονται, μπροστά στις οθόνες και τις τηλεοράσεις ή κάτω στο Σύνταγμα για να λύσουν τα θέματα οργάνωσης στο πεδίο με τους αγώνες? Εύστοχα το τοποθετείς, ρε Βασίλη. Πού θα είναι οι Σιριζέοι, στη τηλεόραση μπροστά ή στο Σύνταγμα να συμπαρίστανται? Ό,τι έκανε δηλαδή ο Μελανσόν στη Γαλλία. Ελπίζω να έγινε αντιληπτός και ειλικρινά το έχω ως ερώτημα, όχι σαν πικρία. Και πικρία είναι, Βασίλη. Λοιπόν, καλημέρα. Δεν προλαβαίνω να διαβάσω όλα τα μηνύματα που έχουν έρθει και μερικοί από μερικοί άσπονδοι φίλοι έχουν στείλει αρκετά μηνύματα. Θα τα διαβάσω όμως, μην ανησυχείτε. Πάμε.

0: στο κόκκινο.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, ξημέρωτα και στάρατα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε αφενός σε ένα σημείο όπου, από όπου μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στο διαδίκτυο, απρόσκοπτη και αφετέρου να μην έχουν υποστεί ζημιές από καμιά βροχούλα τίποτα υποδομές και εγκαταστάσεις. Τετάρτη σήμερα, 14 Οκτώβρη 2026, με έντονη βροχόπτωση σε όλη την χώρα, χωρίς ωστόσο να έχουν καταγραφεί ιδιαίτερα προβλήματα, είναι τα συνήθη προβλήματα από μια βροχή, γιατί και εμείς έχουμε κατά κάποιο τρόπο ασελγήσει πολλές φορές το περιβάλλον. Οπότε τα πληρώνουμε με μπαζόμενα ρέματα, με κακοτεχνίες, όλα αυτά κάποια στιγμή έρχεται η φύση να μας τα υπενθυμίσει. Αλλά δεν έχουμε την μεγάλη ζημιά ή τα μεγάλα προβλήματα σε κάποια περιοχή. Ήχησε και το 112 σε ορισμένες περιοχές, όπως στην κεντρική και νότια Εύβοια, αλλά μέχρι εκεί. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι και σήμερα θα εξελιχθούν τα φαινόμενα ομαλά. Ο Λάζαρος Καραγιάννης κρατάει εδώ το τιμόνι στην πρώτη ραδιοφωνική περιπλάνηση της ημέρας εδώ στο Κόκκινο. Ο Γιάννης Πετρίδης έχει επιλέξει τη μουσική που ακούμε. Ο Κώστας Πιαντές έχει την δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Γιάννης Στρατάκης στο μικρόφωνο μέχρι τις 8. Οι ακροατές τώρα του Κόκκινου, παρόντες και σήμερα και μάλιστα αρκετοί, με αρκετά μηνύματα. Πολλά μηνύματα τα οποία δεν έχω προλάβει να διαβάσω. Μας συντρίγκαρε ο ακροατής μας ο Διονύσης, ο οποίος κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά και προσκλητήριο στους 12 ανεξαρτοποιηθέντες εσχάτως βουλευτές που έχουν ετοιμάσει βαλίτσες για την Ελλάς, είπε ότι εδώ σήμερα λύγει και το deadline που έχει δώσει ο ΣΥΡΙΖΑ για να δούμε και πώς θα αντιδράσει σε όσους κάτω κοινώς λεγόμενο κάνουν ότι δεν ακούνε. Οι ακροατές λοιπόν μπορούν να καταθέσουν τις απόψεις τους, τις θέσεις τους ή έστω την απλή καλημέρα τους να μας μεταφέρουν μέσω της εφαρμογής Viber και κάνοντας χρήση του τηλεφωνικού αριθμού 69 85 87 0059. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα για να πάμε μετά στους καλεσμένους μας. Τα μηνύματα μόλις βρω ενδιαμέσως κάποιο χρόνο θα τα διαβάσω. Όλα τα διαβάζω, να ξέρετε. Λοιπόν, και θέλω να πάμε τώρα στις εφημερίδες. Θα ξεκινήσουμε με την Καθημερινή. Διαβάζω λοιπόν στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής τίτλοι τέλους για την Guilfoyle, το παρασκήνιο της αποπομπής και η πιθανή διάδοχη στην πρεσβεία. Μην αναφερθώ σε κάποιους δημοσιογράφους και αναλυτές που έλεγαν ο Guilfoyle τώρα δεν πρόκειται να κάνει τίποτα. Αλλά φαίνεται ότι ο Τραμπ που έχει, όπως πει, δεν έχει σε υπόλοιψη τον τύπο και τα μέσα ενημέρωσης, αυτή τη φορά την παράκουσε που λένε. Τα στοιχεία είναι καταλυτικά. Η Guilfoyle λέει ότι αυτά είναι σκοφαντίες και ότι εγώ δεν αυτό, ούτε λεφτά για κάρτα, ούτε τίποτα. Αλλά εν πάση περιπτώσει φαίνεται ότι εκτίμησαν την κατάσταση διαφορετικά εκεί στο επιτελείο του Τραμπ και μάλιστα πέραν της ανακοίνωσης ότι εντάξει να ευχαριστούμε και να πάει σπίτι της, βγήκε και είπε στους δημοσιογράφους ο Τραμπ ότι δεν είναι μέλος της οικογένειάς μου. Ήθελα να το ξεκαθαρίσει. Κάποια στιγμή λέει έβγαινε με το γιο μου. Ούτε αραβωνιάς κάτι, έβγαινε με το γιο μου. Λοιπόν, για να καταλάβετε ότι την απόσταση. Και είναι αυτό που έλεγα νωρίτερα. Αυτοί οι λομπίστες και οι επιχειρηματίες που επιστράτευσαν λομπίστες έχασαν τα λεφτά τους. Να κάνουμε κανένα έρανο ρε Βασίλη. Μπας και τους βοηθήσουμε. Έχασαν λεφτά. Τι θα γίνει τώρα. Ο άλλος τώρα έβαζε το αεροπλάνο του και πήγαινε ταξίδια η Guilfoyle. Πλήρωνε λέει ξενοδοχεία. Φανταστείτε όμως τώρα και να πάμε σε ανθρώπινο επίπεδο τώρα, Βασίλη. Φαντάσου τώρα που είχε φέρει και το ράφτη της, εκείνον τον ενδυματολόγο της εδώ, από την Αμερική, τον είχε φέρει εδώ για να τη φροντίζει, να πηγαίνει στα μπουζούκια με τον Αργυρό. Για φανταστείτε τώρα να τα μαζεύει όλα αυτά, να τα πακετάρει. ο μόδιστρος που θα χάσει τη δουλειά. Δεν το λέω απαξιωτικά ο μόδιστρος, έτσι. Απλά αυτό είναι το lifestyle του ανθρώπου που μας έστειλε για να κάνει διπλωματία στην Ελλάδα. Μέση ταχύτητα 18 χιλιόμετρα την ώρα στην Κηφισίας. Επιδεινώνεται το κυκλοφοριακό. Τι δείχνουν τα στοιχεία του 9 μήνου. Τι δείχνουν. Μα δεν το έχετε πάρει είδηση εκεί στην Καθημερινή. Δεν ρωτάτε τον πρωτοσάλτε. Ότι αυτό είναι αποτέλεσμα της ευημερίας που υπάρχει. Αν δεν ήταν δηλαδή ο Μητσοτάκης να τροφοδοτεί με ανάπτυξη, με λεφτά τον κόσμο, θα κυκλοφορούσαν τόσα αυτοκίνητα. Γιατί αυτό προσπαθούν να μας πείσουν. Αυτό προσπαθούν να μας πείσουν. Λοιπόν, άλλα θέματα, παράθυρο για περισσότερους εισακτέους σε άδεια τμήματα. Το πρώτο ελληνικό ντρόν στη θάλασσα. Ξυπνήσαμε κάποια στιγμή, αλλά δεν, εντάξει. Κάλλιο αργά παρά ποτέ, ε. Πάμε τώρα στον ριζοσπάστη. Διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα του ριζοσπάστη. Απεργία σήμερα για το εργοδοτικό έγκλημα στη Motor Oil. Το λόγο έχουν οι εργάτες. Καμιά θυσία για τα κέρδη στην Ελλάδα. Ενεργειακό κόμβο. Παύλα, ενεργειακό κόμβο, σας είπα. Πέρασε. Και κάνω την αυτοκριτική και σε μένα. Εάν δεν περνούσα χθες στην Κηφισία να δω τους διαμαρτυρόμενους έξω από τα γραφεία των Βαρδινογιάννηδων εκεί κοντά στο ΚΑΤ, ναι, ζητώ συγγνώμη κι εγώ. Μην παίρνετε τώρα και την Κουφονικολάκου να βγάλει ανακοίνωση για τη Motor Oil, έλεος πια. Λοιπόν, φεύγουμε από τον ριζοσπάστη και πάμε στην εφημερίδα των συντακτών, του Μελισανίδη δηλαδή. Το δούνου του διαψεύδει την κυβέρνηση. Προβλέψεις που αμφισβητούν την εγκυρότητα του προσχεδίου προϋπολογισμού του 2027. Σε φάση επιβράδυσης η ελληνική οικονομία με ανάπτυξη 1,8 το 26 και το 27, 172 σε 190 χώρες η ελληνική επίδοση στο ισοζύγιο πληρωμών. Υψηλό πληθωρισμό 4,2 το 26, 3,6 το 27, προβλέπει το Ταμείο. Κίμπερλι Γκυλφόιλ. Τι θα πει το επίθετο Γκυλφόιλ, το όιλ μόνο καταλαβαίνω. Κάτι δηλαδή σαν Λαδόπουλος που λέμε στην Ελλάδα. Λοιπόν, η πιο σύντομη διπλωματική καριέρα. Και Πασόκ πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος. Παιδιά, θα την κάνω την παρατήρηση και θα πούνε κάποιοι «Α, ευκαιρία». Με το ο ΣΥΡΙΖΑ, με το ΠΑΣΟΚ μπορεί να έχουν και τεράστιες διαφορές σε ορισμένα θέματα. Ωστόσο, οφείλω να παρατηρήσω ότι τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα εχθές ο κύριος Παπάς, ο γραμματέας του κόμματος και αρμόδιος οικονομικός τομεάρχης οικονομικών, παρουσίασε στους συνταξιούχους, στις συνταξιουχικές ενώσεις, το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ για το πώς θα εισαγάγει, πώς θα βάλει τον ΕΦΚΑ μέσα στην ιστορία των ακινήτων, πώς θα επενδύσουν τα ταμεία σε αυτό, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν μπορεί, ρε παιδί μου, οι Καναδοί συνταξιούχοι να έρχονται εδώ πέρα και να παίρνουν μετοχές του ΔΔΕ ή του αεροδρομίου και οι Έλληνες συνταξιούχοι να κάνει λαμβάνει και από το PSI το περιβόητο. Έχει ένα σχέδιο. Έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεκριμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες για τα πρόγραμμα. Ο Ανδρουλάκης τώρα μπορεί να διαφωνεί κανείς, αλλά καταθέτει συγκεκριμένο πρόγραμμα και λέει εγώ θα κάνω αυτό και το παρουσιάζει στους δημοσιογράφους. Την ίδια ώρα ο Τσίπρας που θεωρεί αυτό τη Βουλή ότι δεν μπορεί να τα απεξέλθει, δεν, και όταν παρουσιάσει κάποια πρόταση αναλυτικά πρέπει μετά να βγουν διευκρινήσεις επί διευκρινήσεων για το τι λέει. Παράδειγμα, ο πατριωτικός φόρος, αυτό το βαρύγδουπο με για τους πλουσίους. Πόσες διευκρινήσεις επί διευκρινήσεων για να δούμε τελικά τι εννοεί ο ποιητής. Ή τη μια μέρα καταργώ την Golden Visa και την άλλη, τα λεφτά που θα πάρω την Golden Visa θα τα βάλω εκεί. Παιδιά, μπορεί, σας είπα, το ΠΑΣΟΚ καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις, μπορεί να διαφωνεί κανείς, και με την κοινοβουλευτική του, αν θέλετε, παρουσία, τις επικαιροποιεί και τις θεσμικά τις παρουσιάζει, το ίδιο και ο ΣΥΡΙΖΑ. Για το Μητσοτάκη δεν συζητάμε, βρίσκει λεφτό, δεν τρώει όταν θέλει. Φεύγουμε από την εφημερίδα των συντακτών, πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία, ντόμινο εξελίξεων μετά το ξύλωμα της Γκυλφόιλ. Βεβαίως, εδώ υπάρχει ένας κρίσιμος παράγοντας που σήμερα θα αναδειχθεί και από το ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση τι κάνει? Δεν αισθάνεται την ανάγκη να απολογηθεί, γιατί το πρώτο δημοσίευμα αφορούσε το ότι προσέξτε μην σας κάνω και εσάς εδώ ότι κάναμε στην Ρουμανία. Και εδώ θα πρέπει να δούμε ποιοι υπουργοί χαίρονται που φεύγει Γκυλφόιλ και ποιοι στενοχωριούνται. Για δέστε το. Κάποιοι χάνουν τα κονέ τους. Φεύγουμε από την εφημερίδα Δημοκρατία και πάμε στην εφημερίδα Εστία. Διαβάζουμε, η Κίμπερλι παρετήθηκε, τα στόματα τώρα ανοίγουν. Για να δούμε, και τα... και ποιες εταιρείες ήταν προς τα δω, έβλεπαν θετικά, ποιες αρνητικά, θα τα δούμε. Γιατί έχω την αίσθηση ότι έχουμε και ένα πόλεμο μεταξύ εταιριών πίσω από όλο αυτό το θέμα. Ποιος θα πάρει τη δουλειά, ποιος θα κάνει τον κάθε το άξονα, ποιος, τι, που, τι. Γι' αυτό σας λέω. Υπάρχουν υπουργοί χαρούμενοι και υπουργοί στενοχωρημένοι. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα τώρα, πια είπαμε, την Κόντρα. Το 82% των Ελλήνων δεν τα βγάζει πέρα. Πήγε να το πει στον Πορτοσάλτε και στους ακροατές του Sky και θα δεις τι αυτό θα πέσει. Πάμε στα νέα. Λοιπόν, το παρασκήνιο μιας έξωσης. Η Γκυλφόιλ αποχωρεί 339 ημέρες μετά. Δεν πρόλαβε ούτε να ανοίξει τα προγράμματα τα χειμερινά στα μπουζούκια, ρε παιδί μου, με τον Αργυρό. Πού θα είναι φέτο? Πώς θα γίνει χωρίς τα γκλαμουρά τα εγγένεια? Το ισπανικό χωριό Ποτέμκιν. Πριν την επίσκεψη Φελίπε, κατά την επίσκεψη Φελίπε. Βέβαια. Όλα τα φτιάχνει έτσι. Πού κρύβονται τα μυστικά της οι μπλε ζώνες της μακροζωίας. Εντάξει. Μακροζωία. Ευζωία μπορούμε να μιλήσουμε. Καλημέρα κύριε Δάλα, τι κάνετε? Μπράβο. Λοιπόν, πάμε τώρα στην απογευματινή. Τι λέει η απογευματινή σήμερα? Και δεύτερη ευκαιρία για εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Να καθορίζουν τα ιδρύματα των αριθμών των εισακτέων και να διευρυνθεί η ελάχιστη βάση ανάλογα με τις ανάγκες των σχολών. Τι διαβάσαμε σε άλλη εφημερίδα? Άδεια τμήματα, Μπράβο. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια γέμισαν ή γύρισε την πλάτη ο κόσμος? Και να κλείσω με τον ελεύθερο τύπο. Σιγουράκι, Δευτέρα είπαμε έχει συνταξιούχους, Τρίτη έχει διορισμούς, Τετάρτη επίδομα. Αυτό είναι. Επίδομα θέρμανσης από 130 ευρώ έως 1560 ευρώ. Ακούστε τώρα. Κάνει μια αύξηση. Υποτίθεται μας προειδέασαν χθες. Σήμερα θα ανακοινωθούν τα μέτρα. Αλλά εδώ διαβάζει ο άλλος τώρα ότι θα πάρει για πετρέλαιο 1560 ευρώ. Και λέει τρελαίνεται, σου λέει να το τόλισα το πρόβλημα. Τι φωνάζετε ρε για το Μητσοτάκι? Αυτό είναι. Η επικοινωνία πάνω απ' όλα. Έχουμε τη γραμμή. Βέβαια. Τώρα πάμε να κεντήσουμε. Μεταφορικά το λέω. Σπύρος Γκουτζάνης. Καλημέρα Σπύρο.
1: Καλημέρα Γιάννη. Καλημέρα.
0: Αποδέχεσαι τον όρο κεντήσουμε, έτσι?
1: Με την καλή έννοια.
0: Ναι, μπράβο. Ξομπλιάσουμε το λένε στην Κρήτη. Έλα να ξομπλιάσουμε. Το ξόμπλι. Το πλέξι.
1: Το ξόμπλι, ναι.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι έγχρωμο βέβαια το ξόμπλι,
1: Έγχρωμο.
0: Ναι.
1: Ανάλογα.
0: Πράσινο, κόκκινο, τα χρώματα της μπάρτσα, ξέρω εγώ.
1: Με τι φαντό θέλεις να φτιάξουμε?
0: Λουράτο. Ξέρεις ποιο είναι το λουράτο που λένε στην Κρήτη? Ζώνες. Σαν την μπλούζα της ομάδας που αντέγραψε ο Τσίπρας. Συγγνώμη για την εμπάθειά μου.
1: Ναι, λέω και εγώ. Πάντως, για αυτό που έλεγες προηγουμένως, θα ξεκινήσει πόσο το πετρέλαιο θέρμανσης φέτος, στο 1,65?
0: Ναι, λέει, θα δούμε τι σήμερα ανακοινώνεται επισήμως τα μέτρα.
1: Ενώ πέρσι, ας πούμε, έκλεισε στο 1,75.
0: Ναι,
1: ναι. Θυμίσουμε ότι όταν έκλεισε ήταν Απρίλιος.
0: Και δεν έβαζε κανένας.
1: Ακριβώς, δεν έβαζε κανένας πετρέλαιο. Όταν έβαζε όμως...
0: Ήταν 1,10.
1: Ήταν 1,10. Οπότε τώρα θα το ανεβάσουν 50 λεπτά επάνω και θα πουλάνε ότι κάνανε και επιδοματική πολιτική για το λαό.
0: Μα ξέρεις τι παραμύθια έχουμε φάει,
1: Σπύρο? Βεβαίως, κόσμος ο οποίος το βάζει το ξέρει αυτό. Αυτό όμως θα δώσει μια καλή αφορμή στους δημοσκόπους να δείξουν ότι αποδίδουν τα μέτρα Μητσοτάκη.
0: Θεοδωρικάκου. Θεοδωρικάκου Μητσοτάκη, ναι.
1: Θεοδωρικάκου Μητσοτάκη. Συμπάει στις δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, με τον ίδιο τρόπο που ενώ είχαμε ένα δύσκολο καλοκαίρι, ακρίβειας πάλι, καλοκαίρι που ο κόσμος δεν πήγε διακοπές, εκτός από εσάς που είσαστε προνομιούχοι κάτω στην Κρήτη, έτσι. Λέμε για εμάς τους υπόλοιπους, αν και εγώ είχα την τύχη και ήρθα κάτω στην περιοχή σου. Λοιπόν, τέλος πάντων, παρότι πέρασε μια τέτοια δύσκολη περίοδο, πήγε λέει στην ΔΕΘ, έκανε μια ας πούμε μέτρια παρουσία. Πολύ καλά ο Μητσοτάκης, του δίνουν οι δημοσκοπήσεις, μας δουλεύουνε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εκεί έχουμε καταλήξει. Δημιουργούν είτε ψευδογεγονότα, είτε θόρυβο γύρω από κάποια περιορισμένης εμβέλειας μέτρα ή κινήσεις της κυβέρνησης για να έρχονται μετά οι δημοσκοπήσεις και να δικαιολογούν τα ποσοστά που δίνουν στον Κυριάκο Μητσοτάκη και όλο αυτό το αφήγημα ότι εξακολουθεί να είναι κοντά στο 30% κτλ.
0: Ναι, και να λένε μετά από 8 χρόνια ποιο κόμμα έρχεται έτσι πρώτο κτλ. Αλλά την ίδια ώρα όμως δεν άκουσε κανένας εχθές ότι στη μικρή φτωχή, μάλλον φτωχή δεν είναι, στη μικρή Κύπρο που έχει τόσους κατοίκους όσο έχει το Ηράκλειο στην Κρήτη, ανακοίνωσε μέτρα εχθές ενός δισεκατομμυρίου. Προσέξτε, όταν εδώ μας πουλάνε το παραμύθι και κακώς που δεν το ανέφερα νωρίτερα ότι εδώ να πάρουμε την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, εχθές ο πρόεδρος της Κύπρου ανακοίνωσε μέτρα ενός δισεκατομμυρίου. Θέλετε να ακούσετε, όχι εσύ Σπύρο το ξέρεις, για οι ακροατές, μηδενικό ΦΠΑ, γάλα, τυροκομικά, κρέατα, νοπά κατεψυγμένα, ψάρια, νοπά κατεψυγμένα, βρεφικά, τα πάντα όλα, μηδενικό ΦΠΑ. Και επιπλέον μείωση του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Τώρα που εμείς πληρώνουμε 2,20 βενζίνη, η Κύπρος έχει 1,65 και επί αυτής της τιμής ανακοίνωσε ακόμα μεγαλύτερη μείωση ο Κύπριος Πρόεδρος.
1: Ναι, και εδώ πέρα ας το πιστώσουμε.
0: Και είναι στην Ευρώπη.
1: Ας το πιστώσουμε αυτό στο ΣΥΡΙΖΑ, το έχει αποδομήσει αυτό το επιχείρημα της κυβέρνησης από την πρώτη στιγμή. Έχει πει και το έχει αποδείξει ότι δεν χρειάζεται καθόλου η άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Βρυξελών και της κυρίας Φόντερ Λάιεν για να πάρει μια σειρά από μέτρα η κυβέρνηση για να μειώσει και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα και τον ΦΠΑ αν θέλει ακόμη και στα καύσιμα και σίγουρα σε αρκετές κατηγορίες προϊόντων για να ενισχύσει οριζόντια αν το θέλεις τα λαϊκά στρώματα. Θα μου πεις θα ευνοηθούν και εκείνοι που έχουν χρήματα, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι το ζήτημά τους.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα τώρα.
1: Τα πολλά έσοδα σε αυτά βγαίνει από το βρεφικό γάλα, έτσι. ή από κάποιες κατηγορίες προϊόντων. Τώρα, από εκεί πέρα υπάρχει το επιχείρημα ότι μα θα φτάσουν αυτά στην κατανάλωση, ας φτιάξει και τους μηχανισμούς. 7 χρόνια στην κυβέρνηση είναι, ώστε να λειτουργεί ο ανταγωνισμός, ώστε να υπάρχουν οι έλεγχοι και τα μέτρα της να περνάνε μέχρι την κατανάλωση.
0: Μα πώς περνάνε σε άλλες χώρες, Ισπανία.
1: Ναι, και, αυτό λέμε, και σε άλλες χώρες έχουν γίνει, αλλά και στην Ελλάδα την ίδια στο παρελθόν είχαν γίνει.
0: Γιατί στα νησιά δεν έχουμε μειωμένο φόρο, δεν είναι χαμηλότερες τιμές.
1: Ακριβώς όπως και στα νησιά. Αυτό το έχουν πει πάλι και στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι πώς γίνεται να περνάνε στην κατανάλωση στα νησιά, εκεί που υπάρχουν οι ευνοϊκές ρυθμίσεις και να μην μπορούν να περάσουν αλλού. Συνεπώς δεν είναι έτσι. Είναι γιατί η κυβέρνηση έχει μια πολιτική, οικονομική, η οποία βασίζεται στην υψηλή έμεση φορολογία που αφαιμάζει την πλειονότητα των πολιτών και τα χαμηλά λαϊκά στρώματα, προκειμένου να αντλεί υπερέσοδα και έτσι να έχει υπερπλεονάσματα για να αποπληρώνει πρόωρα το διεθνή χρέη της χώρας και κυρίως για να κάνει επιδοματική πολιτική ο Μητσοτάκης απευθυνόμενος σε κάποιες εκλογικές πελατείες που μετά τους έχει και ψηφοφόρους. Αυτό έτσι είναι αυτός ο φαύλος κύκλος από τον οποίο δεν μπορεί να βγει η χώρα, αυτό είναι το ατυχές, Αλλά νομίζω πια και η κυβέρνηση, Γιάννη. Γι' αυτό και ό,τι και να κάνει, τα ποσοστά της είναι εκεί. Νομίζω από το γύρω στο 23% είναι κανονικά, αν μιλήσει και με τους δημοσκόπους όταν μιλάνε στο off the record. Λοιπόν, όταν το βλέπετε, κυρίες και κύριοι, στο 25, είναι ένα μπόνους δύο μονάδων για την κυβέρνηση και μόνο έτσι για την κυβέρνηση.
0: Πάντα δημοσκοπικά κρίνοντας έτσι και αξιολογώντας τα ποσοστά. Έτσι.
1: Γι' αυτό, γιατί τώρα έρχεται και ένα νέο κύμα δημοσκοπήσεων, μας έχουν ταράξει με αυτά τα κύματα. Έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είχαμε κύμα δημοσκοπήσεων μετά την ΔΕΘ και τώρα έχουμε, λέει, καινούριο κύμα. Μα είναι δυνατόν.
0: Ξεκίνησε ήδη, ναι.
1: Ένα κύμα δημοσκοπήσεων το μήνα. Είναι εμφανές ότι εδώ πέρα οι δημοσκοπήσεις δεν λειτουργούν, ή τουλάχιστον δεν είναι αυτή η πρόθεσή τους για να εκφράζουν και να αντανακλούν την κοινή γνώμη, αλλά για να την χειραγωγούν, υπηρετώντας ένα αφήγημα που δημιουργεί κάθε φορά η κυβέρνηση και το Μαξίμου.
0: Ναι, αλλά βλέπουμε όμως βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση και ορισμένοι πρωταγωνιστές. Δηλαδή, εδώ βλέπουμε μια σφοδρή αντιπαράθεση, ΠΑΣΟΚ Ελλάς, για τη δεύτερη θέση. Και πραγματικά η εικόνα εχθές που, και το είπα και στους ακροατές, να τσακώνεται η Λιακούλη με τον Καραμέρο στο παράθυρο στο Sky, να επιχαίρουν βεβαίως οι συνάδελφοι που σου λέει εντάξει, ποιος το περίμενε θα έχουμε τέτοια ακροματικότητα. Επί ένα δεκάλεπτο τώρα, έτσι. Και από πάνω ο Ρωμανός, στο παράθυρο δηλαδή, και να γελάνε τα μουστάκια του.
1: Ναι, και ο Ρωμανός δεν χρειαζόταν να κάνει τίποτα.
0: Τίποτα, ακριβώς. Ναι, μα αυτή είναι η εικόνα δυστυχώς. Αυτή είναι η εικόνα. Και οι μόνοι που παρουσιάζουν τελικά προτάσεις, μπορεί να διαφωνεί κανείς αυτό που έλεγα νωρίτερα. Το ΠΑΣΟΚ, εχθές ο Ανδρουλάκης παρουσίασε συγκεκριμένες προτάσεις. Μπορεί να διαφωνεί κανείς. Αλλά είναι κάτι συγκεκριμένο. Ένα, δύο, τρία, πέντε. Θα το κάνω έτσι. Το ίδιο ΣΥΡΙΖΑ. Με τις συνεχείς νομοθετικές παρεμβάσεις, αλλά και τις δημόσιες αναλύσεις των θέσεών του, χθες, πάνω σχάρι, ο Παπάς με τους συνταξιούχους. Τους εξήγησε τι εννοεί, πόσο εύκα θα εμπλακεί με τα φαν στην αγορά των κόκκινων δανείων και τα λοιπά. Και μέχρι εκεί. Μετά έρχεται ο Μητσοτάκης και με την Αγία Στούρα. Εντάξει.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό που λες, Γιάννη, αλλά εδώ πέρα όμως θα πρέπει να δούμε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι εκείνο που κάνει συνεχώς τις επιθέσεις εναντίον της Ελλάς και του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Και το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει μια πολιτική την οποία κάνει από το 2015 εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, το 2015-2019, το θυμόμαστε καλά, τότε παρουσίαζα και μια εκπομπή, καλούσα τους εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ, ήταν το επιτοπιεστηρίο, και επιτίθεταν συνέχεια στο ΣΥΡΙΖΑ. Μα έλεγα, αφού είσαστε συγκινείς κόροι, γιατί επιτίθεστε? Η απάντηση ήταν γιατί είναι κυβέρνηση. Και εμείς σαν αντιπολίτευση πρέπει να βάλουμε κατά της κυβέρνησης. Ωραία, το 19 δεν είναι με κυβέρνηση, συνέχισαν να πυροβολούν τον ΣΥΡΙΖΑ. Και από το 23, όταν σταμάτησαν, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είχε τα δικά του προβλήματα, όταν εμφανίστηκε η Ελλάς, άρχισαν τις επιθέσεις κατά της Ελλάς.
0: Και έχει πέσει σε αυτή τη λογική όμως και το κόμμα Τσίπρα, γιατί δεν μπορείς με την αρθρογραφία τώρα.
1: Προσέξτε, δεν λέω ότι είναι άμυρος ευθυνών ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί και εκείνος με την εμφάνισή του έκανε και εκείνος επιθέσεις κατά του ΠΑΣΟΚ, όπως και κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να λες ότι για ένα κόμμα από το οποίο έχεις αποχωρήσει, δεν είσαι πια σε αυτό το κόμμα ότι έχει κλείσει τον πολιτικό του κύκλο ή τον ιστορικό του κύκλο, για τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και για την άδεια που κάμισο, Βασιλιάδης.
1: Ναι, και κάποια πράγματα για τον ΣΥΡΙΖΑ και για το ΠΑΣΟΚ. Όχι όμως στην ένταση και στην έκταση που είχαν και ο Ανδρουλάκης αλλά και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Και μην ξεχνάμε ότι πολλές φορές ανασύρουν επιχειρήματα από το 2015-2019 και το αντισύριζα μέτωπο. Ακόμη και χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε: δεν ξεχνάμε τι κάνανε στον Γιώργο Παπανδρέου. Μα σοβαρά. Έχουν περάσει 15 χρόνια από τότε. 15 χρόνια, Γιάννη.
0: Και αυτό ξέρεις, γιατί εδώ όμως υπάρχει να δούμε και τις ευθύνες του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ δεν βγήκε μπροστά να δώσει απαντήσεις για όλα αυτά τα οποία τον κατηγόρησαν και να υπερασπιστεί το κυβερνητικό του έργο. Το κυβερνητικό έργο του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να αντιπαρατεθεί ή να το βάλει απέναντι σε όλες αυτές τις κατηγορίες και στο αντισύριζα μέτωπο και στο αντιτσίπρα μέτωπο. Γιατί ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ δεν επέλεξε να υπερασπιστεί το κυβερνητικό του έργο.
1: Επίσης θα συμφωνήσω μαζί σου, και αυτό είναι ένα ευρύτερο πρόβλημα πολιτικό, ότι το 2015-2019 αντιδρούσε ενοχικά, γιατί αναγκάστηκε να εφαρμόζει μια μνημονιακή πολιτική, αλλά δεν το υπερασπίστηκε ούτε το 2019-2023, που έψαχνε να βρει ποια είναι η πολιτική του φυσιογνωμία και για το αν θα έπρεπε ή όχι να υπερασπιστεί το έργο του. Δεν γίνεται. Αφού το έχεις εφαρμόσει και έχεις αυτή την πολιτική, αναγκαστικά θα το υπερασπιστείς. Δεν μπορεί να λες ότι ναι, αλλά δεν ήταν αριστερό, οπότε να τύπτεσαι και να αφήνεις τις επιθέσεις αναπάντητες. Αυτό είναι ζήτημα του του ΣΥΡΙΖΑ εκείνη τη εποχή πάλι υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Σίγουρα έχει τις ευθύνες του. Και για να μην νομίσει ο κόσμος, ας πούμε, δεν παραβλέπω την ανίκεια και κατά την άποψή μου, όχι μόνο όχι σωστή, αλλά αποδοκιμαστέα επίθεση του Καρπερού εναντίον του Ανδρουλάκη. Δεν λες τώρα για έναν πολιτικό αρχηγό, αν είναι βλάκας ο Ανδρουλάκης.
0: Ή δεν κάνεις αρθρογραφία για τη Μαλφή στο ΣΥΡΙΖΑ την ώρα της κεντρικής του επιτροπής. Αυτό που διέπραξε το προηγούμενο διάστημα. Αλλά εν πάση περιπτώσει σήμερα έχουμε τους... και να κλείσω γιατί δεν έχω χρόνο σήμερα, Σπύρο, ήθελα να σε τραβήξω και μετά, αλλά δεν έχω, βλέπω κάποιες γραμμές που έχω. Λοιπόν, δύο λόγια για τους βουλευτές, τους 12-13 που σήμερα έχει δώσει ένα deadline ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Λοιπόν, είναι οι 12 βουλευτές, σήμερα θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν τις θέσεις, να παραδώσουν τις έδρες τους, διαφορετικά σωστά θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ να αρχίσει να μας δείχνει τι έλεγαν πια για τους άλλους βουλευτές όταν έφευγαν. Ναι. Και για το πόσο εκείνον η στάση ήταν ανήθικη κτλ. Και βεβαίως ορθώς ο Παναγιωτόπουλος επισημαίνει ότι θα έχουν ευθύνη και οι κλεπταποδόχοι, είτε αυτοί που θα πάνε τώρα είτε αυτοί που θα πάνε μετά. Ο Τσίπρας, για να το κλείσουμε αυτό, δεν μπορεί να λέει ότι ας έρθουν τον Απρίλιο. Δεν έχει τίποτα. Μα το Μάιο θα γίνουν εκλογές. Δηλαδή να παραιτηθούν 20 μέρες πριν τις εκλογές για να έρθουν στο κόμμα σου. Και την ίδια στιγμή να λες ότι η πολιτική δεν είναι επάγγελμα. Όχι. Θα πρέπει να τους στείλεις ένα μήνυμα ότι αν κάποιος θέλει να έχει ελπίδες για να ενταχθεί, όταν θα αποφασίσει.
0: Έπρεπε να έχει ήδη παραιτηθεί.
1: Θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί χθες.
0: Λοιπόν, Σπύρο, να κλείσουμε. Ναι. Θα μπορούσαμε να λέμε επί ώρες.
1: Ένα τελευταίο είναι ότι η υπόθεση της Γκυλφόιλ δείχνει τον ευτελισμό της κυβέρνησης και του πολιτικού συστήματος.
0: Και η σιωπή της τον μεγενθύνει αυτόν τον ευτελισμό. Η σιωπή της κυβέρνησης.
1: Και ας μην κοιτάμε τους βουλευτές του Τσίπρα με τον Ανδρουλάκη να τσακώνονται, ας δούμε τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας που πηγαίναν και γλύφανε την Γκυλφόιλ.
0: Και θα τσακώνονται τώρα μεταξύ τους. Σπύρο, καλημέρα. Να είσαι καλά.
1: Και εσύ, Γιάννη μου, γεια. Στο κόκκινο.
2: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
3: ...105.5 στο κόκκινο.
4: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε αυτή τη βροχερή μέρα πώς ξεκινάει στους δρόμους της Αττικής την κίνηση που επικρατεί. Θα μας μεταφέρει τώρα το ραδιοταξί, εκπρόσωπος του ραδιοταξί Παρθενών. Καλή σας μέρα.
5: Καλή σας ημέρα. Δύσκολη μέρα σήμερα. Ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι και τη μεταμόρφωση. Προβλήματα και στην Αττική οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τη Δημοκρατίας μέχρι και τη λεωφόρο Κίμης. Στη λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, η κίνηση ξεκινάει από το Χαϊδάρι μέχρι και την παραλία του Σκαραμαγκά, καθώς επίσης και στη σκηση του Σκαραμαγκά μεγάλο πρόβλημα. Στο κέντρο της Αθήνας, Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας στο κόκκινο, λεωφόρο Αλεξάνδρας στο ύψος του Γκίζη και λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος του Γεροκομείου προς το παρόν.
0: Μάλιστα. Έτσι κάπως ξεκινάει σήμερα η μέρα, υπομονή, ιδίως όταν είναι βροχερός ο καιρός, τα προβλήματα μεγενθύνονται. Λοιπόν, θα τα πούμε και αργότερα, σας ευχαριστώ πολύ.
5: Καλημέρα, γεια σας.
0: Να είστε καλά. Πάμε τώρα να δούμε μια άλλη κίνηση που φαίνεται ότι θα έχουμε σήμερα, αλλά δια της θαλάσσιας οδού. Λοιπόν, τώρα τελευταία βλέπουμε ότι... έχουν ενισχυθεί εντός εισαγωγικών οι σχέσεις Ισραήλ-Ελλάδας. Βλέπουμε και το ακούμε πάρα πολλές φορές ότι έχουμε αρκετούς Ισραηλινούς να επισκέφτονται την χώρα μας. Μάλιστα να βλέπουμε ότι μερικοί θερμόαιμοι Ισραηλινοί δεν ανέχονται τις αντιδράσεις κατοίκων που τις, και συγκεκριμένα και στον Άγιο Νικόλαο και σε άλλα νησιά και σε άλλες περιοχές που μιλάνε για ή εν πάση περιπτώσει έχουν μια συγκεκριμένη στάση και μιλούν για την Γάζα και τον Παλαιστινιακό λαό. Και βλέπουμε θερμόαιμους Ισραηλινούς, βλέπουμε επίσης κάτι άλλο το οποίο μας προβλημάτισε στην Κρήτη, σε ένα χωριό στη Βασιλική. Βρίσκονται, λέει, κάτοικοι που προέρχονται από το Ισραήλ. Τώρα πώς βρέθηκαν εκεί δεν ξέρω, και ζήτησαν το σχολείο του χωριού για να γίνει εκεί και ένα αν θέλετε σχολείο για να μαθαίνουν τα παιδιά τους γράμματα, δηλαδή να διδάσκεται η γλώσσα και τα λοιπά. Και υπήρξε προθυμία. Και βεβαίως το ερώτημα είναι, αυτό το επιτρέπουν στην Γάζα? Οι Ισραηλινοί θα το επέτρεπαν για τους Παλαιστινίους? Είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Έτσι, δύο μέτρα και δύο σταθμά. Και βλέπουμε πολλές φορές ότι υπάρχουν αντιδράσεις όταν καταπλέουν σε κάποια λιμάνια κρουαζιερόπλια με Ισραηλινούς, γιατί σας είπα υπάρχει και το στοιχείο κάποια στιγμή της αντίδρασης των πολιτών, αλλά και η πρόκληση από ορισμένους Ισραηλινούς. Είναι μια λεπτή ισορροπία. Αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχει και το δικαίωμα στον κάθε πολίτη να διαμαρτυρηθεί. Έτσι. Λοιπόν, θα είχαμε μια σύνδεση τώρα το πρωί με την με τη Κεφαλονιά. Ωραία. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Γεράσιμο Δημητράτο, μέλος της Πρωτοβουλίας Πολιτών Αλληλεγγύης στο Λαό της Παλαιστίνης, καθώς υπάρχει ένα κάλεσμα για συγκέντρωση σήμερα στο λιμάνι του Αργοστολίου για την άφηξη κρουαζιερόπλου που μεταφέρει Ισραηλινούς. Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται, αν δεν έχουμε την δυνατότητα επικοινωνίας, γιατί μάλλον η επικοινωνία είναι λίγο δύσκολη. Μπορούμε? Ωραία. Θα διαβάσω ένα-δύο μηνύματα μέχρι να συνδεθούμε με τον κύριο Δημητράτο. Λοιπόν, για να δούμε εδώ ακροατές που καλά δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσα μηνύματα υπάρχουν. Ο Μιχάλης. Καλημέρα. Δηλαδή τώρα μιλάτε για ύβρις και ξεκατηνιάσματα όταν στην συλλογική ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει ο Παυλής? Μιχάλη, τι να σου πω. Δηλαδή ο Παυλής που έχει μπει μπροστά και αντιμετωπίζει 14 άρσες ασυλίας ξεκατνιάζεται, που έχει αποκαλύψει δεκάδες υποθέσεις διαφθοράς, το συγκρίνεις? Τσακώνται μεταξύ τους. Γι' αυτό θα κυβερνάω, Μητσοτάκης. Γιατί το πρόβλημά σου είναι ο Πολάκης και ο κάθενας που ασκεί κριτική στην κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ότι αξιολογούμε με βάση τον κομματικό οπαδισμό μας. Ολόκληρη η πρώτη ώρα της εκπομπής αφιερωμένη αποκλειστικά σε επιθέσεις στον Τσίπρα, τον οποίο πριν δύο μήνες λέγατε ότι είναι έντιμο. Το επαναλαμβάνω. Και βεβαίως είναι εντιμότατος. Αλλά από την άλλη πλευρά η πολιτική κριτική είναι αναγκαία. Να σου το πω πολύ φιλικά, αγαπητέ Μιχάλη που με λες αιμονικό και επιτίθεμε στο Τσίπρα, εσείς θα διατηρήσετε το Μητσοτάκη για τρίτη τετραετία στην εξουσία. Εσείς οι οπαδοί, οι οπαδοί, όχι οι ψηφοφόροι, οι οπαδοί. Κύριε Δημητράτο, καλημέρα. Καθυστερήσαμε λίγο τη σύνδεση, αλλά κάλιο αργά παρά ποτέ που λένε.
6: Δεν πειράζει, είναι αναμενόμενη, έτσι είναι η σύνδεση.
0: Λοιπόν, πόσο αναμενόμενη και καλοδεχούμενη είναι και η επιβάτες του κρουαζιερόπλου στο Αργοστόλι?
6: Αναμενόμενη ήταν η επίσκεψη, γιατί ήταν στο πρόγραμμά τους. Το είδαμε, έχουμε ξανασυναντήσει το ίδιο πράγμα. Όμως καλοδεχούμενη δεν είναι σε καμία περίπτωση. Είναι ένα κρουαζιερόπλο Ισραηλινών συμφερόντων, το Crown Iris, ο οποίο μεταφέρει ουσιαστικά το μεγαλύτερο ποσοστό των επιβατών. Είναι στρατιώτες του IDF που έρχονται να κάνουν διακοπές μετά τη γενοκτονία.
0: Και αυτή είναι η λεπτομέρεια. Αυτή είναι
6: επιτελούν στη Γάζα και στο Ισραήλ, στην Παλαιστίνη γενικότερα. Τώρα εμείς σαν Κεφαλονίτες, επειδή έχουμε περάσει πάρα πολλά πράγματα, έχουμε περάσει την σφαγή της μεραρχίας άκουη από τους Γερμανούς, έχουμε δει πολλά, έχουν δει πολλά πράγματα μάτια, όπως τις κατακτήσεις που έχουν περάσει από τα μέρη μας, είμαστε πάρα πολύ ευαίσθητοι σε αυτό το πράγμα και θεωρούμε ότι και ένα μωρό να κλάψει, να το πούμε έτσι πολύ σχηματικά, είναι πολύ σημαντικό να μην γίνει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να είμαστε με τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά κάρτ. Αυτό είναι ένα ζήτημα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, είμαστε εμείς με το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, το οποίο βάζει αυτά τα ζητήματα. Είμαστε με την ισοτιμία στα έθνη, στο τι συμβαίνει. Δεν μπορεί να πηγαίνει στα δικαστήρια, στο δικαστήριο της Χάγης, τους Ιουγκοσλαβική υπόθεση.
7: Τους Βαλκάνιους ηγέτες, ναι. Και ο Νετανιάχου, ναι.
6: Και ο Νετανιάχου να γυρίζει ασύστολα όπου γουστάει και όπου θέλει. Λοιπόν, και όλοι οι άλλοι που έχουν επιτρέψει γενοκτονία. Θεωρώ και μετά τις τελευταίες, μετά την τελευταία ταινία που έχει βγει, που οι στρατιώτες του IDF δηλώνουν ότι πραγματικά επιτρέπουν γενοκτονία και κάνουν τις φρικαλότητες, δεν είναι. Ποια είναι η ανθρώπινη ευαισθησία μας πια, ας πούμε. Δηλαδή είναι, πρέπει να στέλνουμε δισεκατομμύρια στην Ουκρανία επειδή το θέλουν οι Ευρωπαίοι και απ' την άλλη μεριά σε όλο τον κόσμο να γίνονται σφαγές. Έχουμε παραδείγματα τη Ρουάντα, έχουν μια σειρά πράγματα που έχουν συντελεστεί γενοκτονία και στο Σουδάν γίνεται γενοκτονία, το παρατάζει. Δεν μιλάει κανείς. Δηλαδή, τελικά, αλλά καρτ πλανήτης είμαστε.
7: Ναι, είναι κατά τα συμφέροντα τις ψυχές ημών. Και το πρόβλημα, το πρόβλημα, κύριε Δημητράτο, είναι ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι συγκεκριμένοι τουρίστες εντός εισαγωγικών έχουν και μια επιθετικότητα εναντίον των πολιτών στην Ελλάδα που διαμαρτύρονται. Είτε είναι καταστηματάρχες, είτε είναι απλοί πολίτες, έτσι. Το έχουμε ζήσει και στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη και σε άλλες περιοχές της χώρας.
6: Και στην Πάρο, θυμάμαι καλά, και στην Λέσβο, είναι πολλές οι περιπτώσεις. δεν είναι μόνο αυτό όμως. Υπάρχει και μια άλλη στρατηγική, η οποία είναι, δουλεύει σε λανθάνουσα κατάσταση, που είναι μια μορφή επικισμού. Δηλαδή έχουν έρθει αρκετοί και έχουν αγοράσει στην Ελλάδα γη κτλ. Όμως η μέθοδος που χρησιμοποιούν οι Ισραηλινοί είναι καθαρά μια λανθάνουσα μορφή επικισμού. Αγοράζουν εκτάσεις, βάζουν σήματα του Ισραήλ επάνω, τέτοιο πράγμα.
7: Μα ανέφερα, όσο περιμέναμε να μιλήσουμε, να επικοινωνήσουμε, ήταν δύσκολη επικοινωνία. Στην Κρήτη, στο χωριό Βασιλική, στην Ιεράπετρα, ζήτησαν Ισραήλ. Εγώ, επειδή είμαι από την περιοχή, πώς βρέθηκαν οι Ισραηλινοί στη Βασιλική? Ένα ορεινό χωριό είναι. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι παραθαλάσσιο. Βρέθηκαν εκεί οι Ισραηλινοί, λέει, κάτοικοι που ζήτησαν το δημοτικό σχολείο για να κάνουν σχολείο για τα παιδιά των μεταναστών, δηλαδή των Ισραηλινών. Δηλαδή φανταστείτε κάτι ανάλογο να γινόταν στο Ισραήλ για τους Παλαιστίνιους.
6: Τα είχαν μπει μέσα οι έπικοι και θα το είχαν ξυλώσει.
7: Άρα εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας ότι υπάρχει αυτή η προσπάθεια επικισμού και εκτός Γάζας.
6: Δεν το λέω με καμία διάθεση ρατσισμού ή οτιδήποτε.
7: Όχι, βέβαια.
6: Ούτε αντισιωνισμού, ούτε αντισημιτισμού, συγγνώμη, ούτε αντισημιτισμού.
7: Αντισημίτες είναι οι φασίστες.
6: Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι κάθε λαός, η δική του και η πατρίδα του είναι ιερά. Από εκεί και πέρα, οποιοδήποτε έχει άλλη διάθεση, για μας είναι απέναντι. Όμως θα πω και κάτι άλλο. Ένα πράγμα που έχει συντύνει πάρα πολύ, να λέμε το αυτό, μία μεριά λέμε την άλλη. Πάρα πολύ είναι αυτή η συγκεκριμένη που λέγεται Golden Visa. Αυτό το εισιτήριο για να ξεπληθούν στην Ελλάδα ό,τι πιο φρόμορο υπάρχει στην οικουμένη. Που έχει να κάνει με εμπόριο όπλων, με εμπόριο ναρκωτικών, με τράφικινγκ, με μορφές επικισμού τέτοιου είδους όπως είναι η Ισραηλινή πολιτική. Όλα αυτά τα πράγματα με την Golden Visa έχουν ξεπληθεί. Έτσι αγοράζουν τα πράγματα αυτή.
7: Ξέρετε ποιοι άλλοι αγοράζουν τώρα με Golden Visa σοριδών εδώ στην Ελλάδα και στην Αθήνα? Οι Ουκρανοί.
6: Οι
7: Ουκρανοί.
6: Και οι Τούρκοι αγοράζουν.
7: Ακριβώς.
6: Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι ξεπουλιόμαστε κομμάτι-κομμάτι και δεν ξέρω πραγματικά ποια είναι η πολιτική από όλο αυτό την κυβέρνηση που έχουν περάσει για αυτό το θέμα.
7: Απλά να προβληματίσουμε, θέλαμε, κύριε Δημητράτο, και νομίζω ότι θα πρέπει κάποια στιγμή πραγματικά να δούμε τι κρύβεται πίσω από όλες αυτές τις κατά τα άλλα αθώες, είτε επισκέψεις, είτε Golden Visa, είτε όλα αυτά. Ας μην γίνει, όπως λέει και το άσμα, πεδίο άσκησης. Λοιπόν, καλή σας μέρα.
6: Να πω και κάτι άλλο, συγγνώμη.
7: Παρακαλώ.
6: Πρέπει να το πούμε οπωσδήποτε. Χίλια συγγνώμη για τον χρόνο. Εδώ πέρα αυτή τη στιγμή είμαι στο χώρο που έχει προσεγγίσει το Κουραζόπλιο. Οι αστυνομικές δυνάμεις είναι τεράστιες.
7: Έχουν μεταφερθεί ματ, μαθαίνω, έτσι, από την Αθήνα.
6: Ναι, Ναι, είναι τεράστιες. Λοιπόν, είναι, το κόστος για αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ο κόσμος δημοκτονεί και αυτοί φέρχονται, μένουν σε καλά ξενοδοχεία, με μια κατάσταση σαν, και αυτή σαν μια μορφή κατακτητικού παράγοντα είναι.
7: Και πληρώνουμε την ασφάλειά τους εμείς.
6: Και πληρώνουμε την ασφάλειά τους και έχετε υπόψη ότι στην Κεφαλονιά ψιλοαπομακρύθηκε διοικητής της αστυνομίας. Και το λέω με εισαγωγικά, γιατί την προηγούμενη φορά δεν ήταν τόσο πολύ άγριος απέναντι σε εμάς. Και λέω το εξής, είναι Υπουργείο του, η Προστασίας του Πολίτη ή Υπουργείο Προστασίας του Σιωνίστη τελικά.
7: Βεβαίως θα πρέπει να φροντίζει το κράτος για την ασφάλεια οποιονδήποτε, αλλά όχι εις βάρος της με αυτόν τον τρόπο τον οποίο περιγράφεται.
6: Τελικά τι είδους πολίτες είμαστε εμείς.
7: Έχετε δίκιο. Άρα λοιπόν, αστυνομικές δυνάμεις αυτή την ώρα στο Αργοστόλι για να προστατεύσουν τους επιβάτες του. Να μην απλώστε δηλαδή πανό, αυτή είναι η προστασία.
6: Να σα πω κάτι, μεθαύριο θα έρθει εδώ πέρα στις 20 του μήνα, θα πρέπει να έρθει ο πρόεδρος Δημοκρατίας.
7: Εσείς διαμαρτύρεστε, δεν επιτίθεστε, διαμαρτύρεστε ειρηνικά, έτσι.
6: Θα έρθει ο Τασούλα. Θα ήθελα να με πάρετε τηλέφωνο πάλι να σας πω αν τα μέτρα που είχαν τους Σιριζανιούς είναι τα ίδια με τον πρόεδρο που έχουν τον πρόεδρο Δημοκρατίας που θα έρθει.
7: Ακριβώς, θα σας πάρουμε, να είστε σίγουρος. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλούς αγώνες. Να είστε καλά.
6: Καλά
7: μέρα. Λοιπόν, έχουμε τη γραμμή μας. Λοιπόν, πάμε γιατί καθυστερήσαμε κιόλας. Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτικής Συμμαχίας, νομού Δράμας, τομεάρχης εσωτερικών. Καλημέρα σας, κύριε Ξανθόπουλε.
8: Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς, τους ακροατές του Κόκκινου, τομεάρχης εσωτερικών, τομεάρχης αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος.
7: Και ΣΥΡΙΖΑ πάνω απ' όλα.
8: Από εκεί ξεκινάμε.
7: Έτσι, γιατί τώρα κυκλοφορεί, εμείς λέει το ΣΥΡΙΖΑ, τον σεβόμαστε, τον υποληπτόμαστε και σήμερα έχετε δώσει και ένα deadline το κόμμα δηλαδή, κύριε Ξανθόπουλε, τι θα γίνει με τους συναδέλφους σας που αποφάσισαν να πάρουν την έδρα και να τη βγάζουν βόλτα.
8: Κοιτάξτε, είναι κάτι το οποίο απάδει στην αριστερά και στα κοινοβουλευτικά ήθη τα οποία εμείς οφείλουμε να υπηρετούμε. Καταρχάς, όσοι εκλεγήκαμε με τον ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε υπογράψει, βάζω την τυπική διάσταση, έχουμε υπογράψει ένα πρωτόκολλο ότι σε περίπτωση που διαφωνήσουμε και αποχωρήσουμε, μπορούμε βέβαια να το κάνουμε, αλλά παραδίδουμε την έδρα μας. Υπάρχει δηλαδή μια ρητή δέσμευση από τον καθένα μας. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά έχουμε εκλεγεί με τις ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ και οι έδρες ανήκουν στο κόμμα με το οποίο εκλεγήκαμε. Αν είχαμε τα Σκότια θα κατεβαίναμε ανεξάρτητοι υποψήφοι και εφόσον μας επέλεγε το 3% του ελληνικού πληθυσμού θα είχαμε δικαίωμα να μιλάμε εξ ονόματος δικού μας. Έτσι. Και τρίτον και πολύ σημαντικό. Οι συνάδελφοι οι οποίοι αυτονομήθηκαν, ανεξαρτοποιήθηκαν, περιφέρουν την έδρα τους ως προσωπικό τους απόκτημα. Δεν είναι έτσι. Η έδρα ανήκει στο κόμμα με το οποίο εξελέγησαν, οφείλουν ή να επανέλθουν στο κόμμα ή να παραδώσουν την έδρα τους και να ακολουθήσουν μετά την πορεία την οποία επιλέγουν. Δεν γίνεται και το ένα, και με τον ΣΥΡΙΖΑ να εκλέγεσαι και να παίρνεις την έδρα σου και να την περιφέρει σαν επανταλλάγματι σε πολιτικούς χώρους άλλους.
7: Κύριε Ξανθόπουλε,
8: μιλούσα... λοιπόν έχει τεθεί το όριο ότι πρέπει να παραδοθούν οι έδρες.
7: Και νομίζω ότι ήταν η ηθική υποχρέωση του ΣΥΡΙΖΑ να το θέσει το θέμα, γιατί εδώ κάτι άλλο το οποίο πραγματικά βρίσκεται σε απαξίωση είναι αυτό που λέγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα και που έχουμε ξεχάσει να το λέμε ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς.
8: Κοιτάξτε.
7: Αυτό και που οδηγεί ταυτόχρονα στην απαξίωση του πολιτικού συστήματος.
8: Έτσι είναι, διότι τι καταλαβαίνει ο πολίτης, ότι όλοι οι ίδιοι είναι, όλη η φασαρία γίνεται για την έδρα, παίρνεις την έδρα και διαφωνείς με το κόμμα στο οποίο εξελέγεις, αλλά δεν παρετήσαι, κάθεσαι εκεί για να έχεις τα προνόμια του βουλευτή και να δεις, να διαπραγματευτείς τι θα κάνεις στις επόμενες εκλογές, άρα η πάρτη σου. Εμείς προερχόμαστε από μια άλλη παράδοση, εμείς είμαστε βουλευτές αριστεράς, μιας αριστεράς η οποία ειδικά στην Ελλάδα έχει περάσει τα πάνδυνα από την εποχή του ιδιώνυμου μέχρι και τη μεταπολίτευση και προερχόμαστε να υπηρετήσουμε μια άλλη παράδοση, την παράδοση της συλλογικότητας. Όσοι τουλάχιστον εκλεγόμαστε στα ψηφοδέλτια της αριστεράς, οφείλουμε και στην ιστορία μας και στην ιστορία του χώρου και στην προσωπική μας διαδρομή να τηρούμε μια άλλη στάση για να αποδεικνύουμε ακριβώς ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι.
7: Μέχρι τώρα λέγαμε ότι η στάση του κυρίου Τσίπρα πάνω σε αυτό το ζήτημα ήταν άμεμπτη, το ότι δηλαδή παρετήθηκε και δημιούργησε ό,τι δημιούργησε και έθεσε και τον όρο παρέτησης για όποιον τον ακολουθήσουν. Ωστόσο βλέπουμε τώρα ότι πολιτικά είναι μη αποδεκτό αυτό το οποίο παρακολουθούσαμε τις τελευταίες τοποθετήσεις του κυρίου Τσίπρα. Και λέω πολύ ήπια μη αποδεκτό πολιτικά. Δηλαδή παρετήσου ένα-δύο μήνες πριν τις εκλογές. Δηλαδή ουσιαστικά με την τοποθέτησή του αντί να είναι κάθετη, όσοι δεν παρετήθηκαν και απλά ανεξαρτοποιήθηκαν δεν έχουν θέση εδώ, αλλά ουσιαστικά εγκρίνει αυτή τη διαδικασία, δηλαδή να εξαρτοποιήσου, δημιούργησε πρόβλημα στον αντίπαλό μας, έτσι, τον ανταγωνιστή μας, όπως θέλετε πέστε το, και την κατάλληλη ώρα παρετήσου για να έχουμε και να είμαστε και ηθικά, αν θέλετε, εντάξει. Κάνω λάθος.
8: Κοιτάξτε, να σας πω ότι δεν είναι το πρόβλημα το τι λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Το πρόβλημα για μένα είναι αφετηριακό και η σχέση με την στάση μου απέναντι, τη στάση όλων μας δηλαδή, απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ, στο κόμμα με το οποίο εκλεγήκαμε. Ανεξάρτητα το τι λέει ο Τσίπρας, εδώ έχουμε συναδέλφους οι οποίοι εξελέγησαν με τον ΣΥΡΙΖΑ, επί Τσίπρα, και σήμερα είναι στο ΠΑΣΟΚ. Έτσι, δηλαδή, και δεν είναι ένας και δύο. Άρα δεν είναι μόνο το τι λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Εγώ το θέτω στη δική μας, στην απόλυτη πολιτική ευθύνη τη δική μας. Είμαστε βουλευτές ενός κόμματος της αριστεράς, είμαστε βουλευτές που έχουμε υπογράψει ένα πρωτόκολλο συνεργασίας με το κόμμα και είπαμε ότι βεβαίως και δικαιούμαστε να διαφωνήσουμε και να διαχωρίσουμε τη θέση μας από τις οπλογίες του κόμματος, αλλά οφείλουμε να παραδώσουμε την έδρα. Mm. Από εκεί και μετά, το τι κάνουν τα άλλα κόμματα, αν θα παραιτηθείς τρεις μήνες μετά τις εκλογές, πριν τις εκλογές, αν παραιτηθείς πέντε μήνες πριν τις εκλογές, εμένα δεν με αφορά. Εμένα με αφορά αυτό που ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και ως μέλος κοινοβουλευτικής ομάδας εισπράττω. Ότι μείναμε 10 βουλευτές για να κάνουμε τη δουλειά που μας εμπιστεύτηκε ο κόσμος. Σας είπα προηγουμένως ότι εγώ έχω ταυτόχρονα δύο τομείς που είναι πολύ, όχι μόνο εγώ, όλοι μας.
7: Από έτσι, δύο τομείς, ναι, και τρεις.
8: Έτσι, μπράβο. Έτσι, συν την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, και προσπαθούμε να αντιπροσωπεύσουμε τους πολίτες και τον ΣΥΡΙΖΑ, την αριστερά, την ανεωτική ριζοσπαστική αριστερά στην κοινωνία, και κάποιοι άλλοι στις πλάτες του ΣΥΡΙΖΑ και των πολιτών που τους εξέλεξαν κάνουν προσωπικές καριέρες, και δεν με ενδιαφέρει τι λέει ούτε ο Αλέξης Τσίπρας ούτε οποιοδήποτε άλλος πολιτικός αρχηγός. Εγώ κρίνω τους συντρόφους μου με τη συντροφικότητα και την αυστηρότητα που προσήκει στη σχέση μας, και λέω ότι οφείλουν ή να επιστρέψουν τις έδρες ή να επιστρέψουν στο ΣΥΡΙΖΑ.
7: Για να δούμε σήμερα, θα εξακολουθήσουν οι 12 αυτοί να λένε βίβα κορόιδα που μας ψηφίσατε, ή θα στοιχειωδώς θα υπάρξει ένα τζίγκλισμα έτσι στην συνείδησή τους. Έτσι, δηλαδή δεν υπάρχει νομίζω άλλο. Πάμε τώρα στην ουσία, κύριε Ξαδάκη. Συγγνώμη. Είπατε νωρίτερα ότι οι 10 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, και έχετε δίκιο, ουσιαστικά έχουν πάρει στην πλάτη τους την έκφραση της αριστεράς με συγκεκριμένες προτάσεις. Κακά τα ψέματα, αυτή είναι η ουσία. Και ευτυχώς, γιατί και από την άλλη πλευρά το ΠΑΣΟΚ, ανεξάρτητα αν διαφωνεί κανείς ή όχι, καταθέτει και εκείνο προτάσεις. Εχθές συνέντευξη του Ανδρουλάκη, εχθές συνέντευξη του κυρίου Παπά, του γραμματέα, με θέσεις των δύο κομμάτων. Η διαφορά είναι τεράστια. Αλλά θέλω να επισημάνω πόσο διαφορετικά θα μπορούσαν να είναι τα πράγματα αν δεν ήταν οι 10 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να καταθέτουν προτάσεις. Και αν πραγματικά οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ έχουν μέσα αυτό που λένε ρεαλισμό και ταυτόχρονα ένα κόστος, μια ανίχνευση του κόστους τους.
8: Δύο πράγματα. Καταρχάς, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα που έρχεται από μακριά. Είναι ένα κόμμα της ανωτικής ριζοσπαστικής αριστεράς, η οποία ήδη από το 1974, από την νομοποίηση του Κομμουνιστικού Κόμματος, επιδιώκει την παρέμβαση της στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Άλλες φορές με πολύ σημαντικές επιτυχίες, άλλες με λιγότερο σημαντικές, πέρασαν πολύ δύσκολες στιγμές. Εγώ ανήκω στην ανωτική αριστερά από νέο παιδί, από φοιτητής, ήμουν στο Ρήγα Φεραίος, στο ΚΚΕ εσωτερικού, δεν είμαι δηλαδή από τους τρόπους που ήρθαν από άλλες πλευρές στον ΣΥΡΙΖΑ, και έχω βιώσει και έχω βιωματικά στοιχεία από την προσπάθεια αυτή. Έχουμε μείνει εκτός κοινοβουλίου το 81, έχουμε μείνει εκτός κοινοβουλίου το 90, Έχουμε δηλαδή υποστηκέιτες. Παρόλα αυτά εξακολουθούμε και παραμένουμε στο χώρο. Είναι ένας χώρος ο οποίος έχει μια ιδεολογικοπολιτική εμβέλεια πολύ ευρύτερη των εκλογικών του ποσοστών και στην περίοδο της κρίσης κατόρθωσε να εκφράσει την λαϊκή θέληση για αντίσταση και αντιπαράθεση με το κυρίαρχο σύστημα και έφτασε στην κυβέρνηση. Κέρδισε δύο φορές τις εκλογές. Είμαστε περήφανοι για την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ 15-19. Και με την έννοια αυτή θεωρούμε ότι πρέπει να εξακολουθήσει να υπάρχει στη Βουλή σε αυτές τις συνθήκες που οικοδομείται το καθεστώς του Μητσοτάκη, ακριβώς γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ που έχει στον πυρήνα του της συνεργασίας μπορεί να αποτελέσει τον καταλήτη για μετεκλογικές συνεργασίες για μια προοδευτική Βουλή.
7: Τις αυτό βλέπετε λοιπόν εφικτές αυτές τις μετεκλογικές συνεργασίες?
8: Ορίστε.
7: Θεωρείτε ότι είναι εφικτό να γίνουν με βάση την εικόνα που παρουσιάζει το πολιτικό σκηνικό?
8: Κοιτάξτε, στην πολιτική ποτέ μιλες ποτέ. Θα σας πω κάτι που μας αφορά άμεσα και το λέω με έντονη αυτοκριτική διάθεση. Εάν κάποιος έλεγε στο ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο του 10-12 ότι το 15 θα συγκυβερνήσετε με τον Καμένο, θα τον περνούσαν πίσω με πούπουλα. Έτσι. Να τα λέμε αυτά. Και όμως κυβερνήσαμε και κρατήσαμε τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ευρώ και πήραμε τα μέτρα που έπρεπε και πρέπει να πούμε ότι και οι ανεξάρτητοι Έλληνες στα κοινωνικά ζητήματα στα οποία είχαν και αφετηριακές διαφωνίες δεν μας δημιούργησαν κανένα πρόβλημα.
7: Η αλήθεια είναι αυτή. Δηλαδή να υποθέσω ότι θα μπορούσε, ότι δεν είναι απίθανο να δούμε και μια κυβέρνηση με ένα άλλο αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας και όχι με το.
8: Κοιτάξτε, δεν θέλω να μπαίνω.
7: Και κάποιο άλλο κόμματο, δηλαδή είτε του Πασόκ είτε της Ελλάδας.
8: Κύριε Στρατάκη, κοιτάξτε, δεν θέλω να μπαίνω σε περιπτωσιολογική αντιμετώπιση. Με ενδιαφέρει πολιτικά να έχουμε μια προοδευτική λύση απέναντι σε αυτό που χτίζεται στην Ελλάδα από το 19 και είναι ένας έτσι βαλκανικού τύπου καπιταλισμός και μια διακίνηση απίθανων κεφαλαίων και πολιτικών πρωτοβουλειών πέριξ του Μαξίμου. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Τώρα, το πώς θα είναι οι συνθήκες, το αν θα υπάρχει κάποιος άλλος πολιτικός αρχηγός εκεί κτλ. Εμένα είναι ζητήματα τα οποία δεν μπορώ να
7: βάλω. Να συμφωνήσουμε πάντως σε κάτι, κύριε Ξανθοπλέον.
8: Στην ανάλυση μου.
7: Ο στόχος είναι το πώς θα καταρρεύσει αυτό το καθεστώς, γιατί δεν μιλάμε για μια κυβέρνηση με κανονικότητα, πώς θα καταρρεύσει αυτό το καθεστώς Μητσοτάκη. Είναι εφικτός αυτός ο στόχος έτσι όπως είναι τα πράγματα?
8: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ουσιαστικά διέριξε το μεταπολιτευτικό κοινωνικό συμβόλαιο, όπου το είχαμε πει ότι πλέον μετά την οδυνηρή εμπειρία της δικτατορίας οι διπολιτικές δυνάμεις συνεννοούμαστε, υπάρχει μια εναλλαγή κομμάτων στην εξουσία, οι θεσμοί λειτουργούν, έχουμε την πιο ομαλή πολιτική περίοδο σε όλη τη διάρκεια του βίου του ελληνικού κράτους από το 1821. Αυτό το πράγμα όμως τίνει να γίνει ένα καθεστώς, δηλαδή η ιστορία των υποκλοπών είναι κάτι το οποίο και εγώ και κανένας δημοκρατικός πολίτης δεν μπορεί να χωνέψει. Η ιστορία της συγκάλυψης, το έγκλημα των τεμπών είναι κάτι το οποίο μας ξεπερνάει. Άρα καταλαβαίνουμε την ανάγκη του να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Τώρα με ρωτάτε αν είναι εφικτό. Είχαμε μία πρόταση όλο το προηγούμενο διάστημα ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για την ανάγκη συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων. Και μάλιστα είναι

0: τη εργασία των προοδευτικών δυνάμεων στην κατεύθυνση της δημιουργίας
1: είναι...
0: ενός προοδευτικού σχήματος.
1: Και θα γιατί... είναι και ένα σταθερό σημείο αναφοράς των προοδευτικών δυνάμεων, κύριε Τσαφούλη.
0: Ακριβώς, γιατί μιλάμε για
1: να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας, πιέζει ο προοδευτικός χρόνος. Κλείστε, ολοκληρώστε εσείς.
0: Ναι, γιατί ακριβώς η παρουσία της ανανεωτικής ριζοσπαστικής αριστεράς μπορεί να παίξει το ρόλο του καταλήτη. Αυτό ήθελα να πω.
1: Μάλιστα. Κύριε Ξανθόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε.
0: Να είστε καλά. Ήταν... την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα. Ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής δράμας του ΣΥΡΙΖΑ, τομεάρχης, όπως είπαμε, εσωτερικών και γεωργίας. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί. Ζητώ συγγνώμη από τους ακροατές που δεν διάβασα σήμερα τα μηνύματα. Θα τα διαβάσω αύριο. Τα σημερινά σας μηνύματα θα τα διαβάσω αύριο. Το υπόσχομαι.

0: στο κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
1: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
3: Έλληνες του κόσμου, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας, ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση, Γιάννα Τριανταφύλλη.
4: Ο Γλάρος, του Άντων Τσέχοφ. Από 18-9 για 9 μονοπαραστάσεις, 3 ηθοποιοί και ένας μουσικός σε μια νέα σκηνική ανάγνωση του εμβληματικού έργου. Μια περιδίνηση στους δαίμονες των ηρώων του Τσέχοφ με χιούμορ, τραγικότητα και μουσική. Σκηνοθεσία Ζωή Ξανθοπούλου, πρωτότυπη σύνθεση Φώτη Χιώτα. Με τους Δέσποινα Κούρτη, Γιώργο Παπαπαύλου, Βασίλη Ζαφυρόπουλο και τον μουσικό Τάσο Μισιρλή. Στο θέατρο Θυσίων, ένα θέατρο για τις τέχνες. Προπόληση more.com.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
7: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Σε εξέλιξη βρίσκεται το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους. Σε καθεστώς κόκκινου συναγερμού έχουν τεθεί η Αττική, η Εύβοια, οι Σποράδες στο νότιο και βόρειο Αιγαίο, η Κρήτη και η Πελοπόννησος. Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται στη Σκιάθο που πλημμύρισαν δρόμοι και καταστήματα, ενώ τα ορμητικά νερά παρέσυραν 2 σταθμευμένα αυτοκίνητα. Μήνυμα του 112 εστάλησε Εύβοια και Σκιάθο, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Κλειστά παραμένουν σήμερα τα σχολεία στη Σκιάθο, τη Σκόπελο, τη Ρόδο, τη Σίμη, στις Κυκλάδες, στη Σκύρο και σε αρκετούς δήμους της Εύβοιας. Παράλληλα, η πυροσβεστική δέχθηκε 58 κλήσεις σε Αττική και Εύβοια, κυρίως για κοπές δέντρων και αντλήσεις υδάτων. Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που φτάνουν κατά τόπου στο Αιγαίο τα 9 και πρόσκαιρα τα 10 μποφόρ. Στον Αργοσερωνικό εκτελούνται περιορισμένα δρομολόγια με συμβατικά πλοία, ενώ δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Κλειστές παραμένουν επίσης οι γραμμές Αγία Μαρίνα, Νέα Στήρα και Αρκίτσα Εδιψός. Από τη Ραφίνα τα πρωινά δρομολόγια αναμένεται να εκτελεστούν κανονικά. Στην εξειδίκευση των μέτρων αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης, πλασάροντας το αφήγημα ότι μπορούμε να δίνουμε, επικεντρώνεται η κυβέρνηση. Κλεφτές ματιές από το Μαξίμου στους δρόμους της Γαλλίας και της Ισπανίας που γεμίζουν από τις διαδηλώσεις μαθητών και φοιτητών. Οι ένικοι του Μαξίμου ξορκίζουν το ενδεχόμενο να μεταφερθεί ο ιός των διαδηλώσεων της νεολαίας στην Ελλάδα, γι' αυτό ο γαλάζιος φακός στρέφεται πέρα από την έξοδο της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην κινητοποίηση που διοργανώθηκε στην πλατεία.

0: αντάγματος από τους φοιτητικούς συλλόγους. Στο Σύνταγμα έχουν κατασκηνώσει φοιτητές της Αθήνας, διαμαρτυρόμενοι για το αυξανόμενο κόστος σπουδών και διαβίωσης. Πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, οι φοιτητές προχώρησαν σε ολονύκτια κινητοποίηση, διεκδικώντας ουσιαστικά μέτρα στήριξης. Από την Ελλάδα μέχρι τη Γαλλία, οι νέοι είναι στους δρόμους. Το μήνυμα ξεκάθαρο, η παιδεία δεν πωλείται, τονίζει η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου σε βίντεο από την πλατεία Συντάγματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ μαζί με μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικούς. Η παιδεία είναι δικαίωμα όλων, όχι προνόμιο των λίγων, σημειώνει και διαμηνεί ότι ο νόμος Φιερακάκη θα καταργηθεί. Ξεκινά αύριο 15 Οκτωβρίου η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με δεδομένη την πολύ μεγάλη αύξηση τιμής και με τα νοικοκυριά να ασφικτιούν ήδη από το ενεργειακό κόστος. Σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας Παπασταύρου, στόχος είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ ανά λίτρο, όταν πέρυσι ξεκίνησε η διάθεσή του από 1,10 ευρώ ανά λίτρο. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Πιερακάκης δήλωσε ότι το επίδομα θέρμανσης θα αυξηθεί κατά 30%. Η κυβέρνηση αναμένεται να γνωστοποιήσει σήμερα την τελική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και του επιδόματος. Η τιμή θα διαμορφωθεί από τον συνδυασμό της κρατικής επιδότησης και της έκπτωσης που θα δώσουν τα διελιστήρια. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα μέτρα αυτά δεν είναι μόνιμα. Θα επανεξετάζονται κάθε 15 ημέρες ανάλογα με την πορεία των διεθνών και εγχώριων τιμών των καυσίμων. Συγκλονιστικές ήταν οι καταθέσεις επιζώντων στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Η Μαρία Λαζαρίδου, επιζήσασα του τρίτου βαγονιού, κατέρευσε κατά την κατάθεσή της και χρειάστηκε τις πρώτες βοήθειες από τον Ερυθρό Σταυρό. Περιέγραψε τις εφιαλτικές στιγμές μετά τη σύγκρουση, αποκαλύπτοντας ότι το μωρό της υπέστη κάταγμα στο κρανίο. Είχα ζήσει έναν πόλεμο εκεί μέσα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Συγκλονιστική ήταν και η μαρτυρία της Ιωάννας Παπαγιαννίδου, η οποία περιέγραψε τη διαφυγή της από το παράθυρο του τρένου και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει έκτοτε, λέγοντας πως δεν μπορεί να κοιμηθεί ήρεμα από εκείνη την ημέρα. 24ωρη απεργία σήμερα πραγματοποιεί το Εργατικό Κέντρο Κορίνθου και το Κλαδικό Σωματείο Εργαζομένων στην Ενέργεια μετά το εργατικό δυστύχημα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους που στήχησε τη ζωή σε δύο εργαζομένους. Ζητούν την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος, την απόδοση ευθυνών και τη λήψη ουσιαστικών μέτρων ασφαλείας στους χώρους εργασίας. Στον αρμόδιο εισαγγελέα περνάει έρευνα για 5 ιατρία και 42 κέντρα αισθητικής στην Πάτρα, σύμφωνα με την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, Άννα Μαστοράκου. Όπως ανέφερε, μετά από καταγγελίες εντοπίστηκαν παρεμβάσεις που φέρεται να πραγματοποιούνταν χωρίς να αναγνωρίζονται ως ιατρικές πράξεις, ενώ έχουν καταγγελθεί σοβαρές επιπλοκές ακόμη και παραμορφώσεις προσώπων. Στις αθλητικές ειδήσεις. Με μια επική ανατροπή και επιστρέφοντας από το μείον 28, ο Ολυμπιακός πήρε την νίκη από τη Βαλένθια στην έδρα της με 102-97 σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση. Φουρνιέ, Βεζένκοφ και Μοντέρο οι κορυφαίοι για τους Ερυθρόλευκους. Νωρίτερα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε εύκολα τη Σπαρτιζάν στο Βελιγράδι με 72-55, παραμένοντας αήττητος με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς να τιμάται από την παλιά του ομάδα.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές και καταιγίδες σήμερα Τετάρτη, κυρίως στα κεντρικά και νότια, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους ισχυρά σε Χαλκιδική, Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως 19 και 16 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Δημήτρη Χατζηνικόλα.
1: 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, άνοιξες.
1: Δεν το βλέπα. Καλημέρα. Καλημέρα, κόκκινο 105 και 5. Τι μέρα σήμερα, Τετάρτη. 14 Οκτωβρίου 2026. Βροχερή ημέρα. Από χθες το βράδυ. Αλλά κρύο δεν κάνει. Δεν κάνει κρύο. Νομίζω τώρα τι να σας πω. Ο καθένας έχει διαφορετική θέαση για το κρύο, όπως την πολιτική. Ο καθένας έχει άλλο κόμμα. Λοιπόν, 10 λεπτά μετά τις 8. Είναι το κόκκινο, είναι η ραδιοφωνική μας πρέσα, όπως κάθε μέρα. 8 με 9 εδώ, στο κόκκινο. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, Καλλιόπη. Καλλιόπη είναι το πρώτο καλημέρα της ημέρας. Όταν ξεκινάμε πάντα, πιστοί στο ραντεβού. Και πάμε μαζί έτσι να μπούμε κατευθείαν την επικαιρότητα, να την ανοιχνεύσουμε. Άκουγα και το Γιάννη πριν σήμερα, είναι η μέρα της λήξης του τελεσίγραφου που έστειλαν εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ στους 13. Είναι. 13, δεν κάνω λάθος, 13 ανεξάρτητοι βουλευτές. Το ρεπορτάζ λέει ότι δεν πρόκειται να παραδώσουν την έδρα. Δηλαδή, χθες πήγε στην Ελλάδα και ο Κώστας Ζαχαριάδης. Το ρεπορτάζ λέει ότι οι αποχωρήσεις, δεν αποκλείεται κάποιοι από αυτούς να πάνε. Δηλαδή, στην Κρήτη ήταν και μαζί του ο Μαμουλάκης, οπότε θεωρώ εξαιρετικά πιθανό να είναι ένας από τους πρώτους που θα πάει. Αλλά η διορία που έδωσε και ο κύριος Τσίπρας, λέγοντας ότι όποιοι νομίζουν ότι θα παραδώσουν την έδρα το Μάρτιο και τον Απρίλιο θα είναι στις λίστες της Ελλάδας, δεν πρόκειται να είναι. Οπότε επί της ουσίας θεωρήθηκε, και σωστά θεωρήθηκε, αν θέλετε τη γνώμη μου, ως ένα άτυπο OK, παραδώστε τις έδρες μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων, με το νέο έτος. Το οποίο εγώ θεωρώ και το πιο πιθανό, τουλάχιστον για την πλειοψηφία των ανεξάρτητων βουλευτών. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν μπορεί κάποιοι από αυτούς να το κάνουν πιο νωρίτερα. Τέλος πάντων, το θέμα δεν είναι εκεί. Έτσι. Δεν είναι εκεί το θέμα, γιατί αν έχεις την ελάχιστη επαφή με την κοινωνία εκεί έξω και με την άποψη που διαμορφώνει η κοινωνία, η οποία διαμορφώνεται όπως διαμορφώνεται, έτσι δεν είναι πάντοτε η ορθή. Αλλά τέλος πάντων, στο συγκεκριμένο ζήτημα, νομίζω ότι ακουμπάει με την ορθότητα και με τη λογική. Όλο αυτό το παιχνίδι από τον κόσμο εκλαμβάνεται λίγο δύσκολα, να το πω όσο πιο κομιλφό μπορώ. Δεν αρέσει, και σωστά δεν αρέσει, αυτές οι μουσικές καρέκλες, η αναζήτηση έδρας. Είπαμε, η πολιτική δίνει την εικόνα, και η πολιτική μας με ομικρονιώτα δίνουν την εικόνα ότι το πρώτο πράγμα που τους ενδιαφέρει είναι η προσωπική τους επιβίωση και η συνέχιση του να είναι βουλευτές. Να βρίσκονται στη Βουλή, να δώσουν τη μάχη για τη Βουλή, και οι new entry. Μην έχετε τώρα αυταπάτες, δηλαδή παρουσιάζονται ως νέα πρόσωπα, άφθαρτα κτλ. Ο στόχος πίσω από αυτό είναι να πιάσει την καλή, να γίνεις βουλευτής. Πάνε οι εποχές που υπήρχε μια ανιδιοτέλεια και που θέλουν να προσφέρουν και υπήρχαν ισχυρές ιδεολογίες, η αριστερά, η σοσιαλδημοκρατία. Ακόμα και η δεξιά εξυπηρετούσε τα συμφέροντα με την ένταση που τα συμφέροντα τα ίδια επιβάλλανε. Πάει και αυτή η δεξιά. Μας άφησε χρόνος. Μέρος της οποίας τη βλέπετε στη μάχη για τη δεξιά πολυκατοικία. Απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η σοσιαλδημοκρατία μας άφησε χρόνος προπολού. Δεν υπάρχει πλέον. Δεν νομίζω, αυτή είναι προσωπική δική μου άποψη, ότι το Πασόκ έχει κάποια σχέση με την παλιά σοσιαλδημοκρατία. Όχι μόνο στην Ελλάδα, και στην Ευρώπη συμβαίνει αυτό. Από εκεί και μετά, τα της αριστεράς και κεντροαριστεράς τα ξέρετε, τα έχουμε πει 1.000.000 φορές. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Κάποιοι μπορεί να το ονομάζουν ως τέλος της μεταπολίτευσης, αλλά τέλος πάντων αυτή τη στιγμή η μπύλια δεν έχει κάτσει πουθενά και αναμένουμε να δούμε πώς θα κάτσει. Και μέσα σε αυτό το ρευστό σκηνικό έχονται και εκλογές, οπότε γίνεται ακόμα χειρότερα. Λοιπόν, τι μου λες, Χριστίνα, ποιο έπρεπε να βάλω. Να βάλω, τα πήρες όλα και έφυγες. Ναι, για την Κίμπερλι. Το έχω. Λοιπόν, πάμε. Πάμε, γιατί η είδηση ήταν η Κίμπερλι. Έχουμε τον κύριο Τραμπ εκεί, την ερώτηση που του κάνανε στο δρόμο. Ναι, για πάμε να τον ακούσουμε, τον πλανητάρχη. Λοιπόν, αυτό ήταν. Το συζητάμε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Αυτό απάντησε για την Κίμπερλι. Και τελικά ζήτησαν την παρέτησή της και μας άφησε η Κίμπερλι, τέλος, τρίμερο εθνικό πέθος και τη στήριξή μας τον Κωνσταντίνο Αργύρο, εγώ με όλη μου την αγάπη, γιατί θα χάσουν οι μπουζουκλεροί ένα αγαπημένο πρόσωπο. Εμείς πάλι θα πέσουμε από τα σύννεφα εδώ στην Ελλάδα. Όταν διορίστηκε η Κίμπερλι, Όταν διορίστηκε η Κιμπερλή, κανείς δεν αναρωτήθηκε πόσο προσβλητικό είναι για τη χώρα μας, για την οποιαδήποτε χώρα, να διορίζεται πρέσβυρα κάποια που η μοναδική της σχέση με το αντικείμενο το οποίο ανέλαβε ήταν η σχέση της με τον ιό Τραμπ. Πόσο υποτιμητικό για την χώρα και για την Ελλάδα. Κανείς δεν ενοχλήθηκε. Έτρεξε το ελληνοαμερικανικό λόμπι να καλύψει, να κρύψει το άκρος προσβλητικό βίντεο της Κίμπερλη στα δύσκολα χρόνια της χρεοκοπίας, όταν η ίδια ως μη όφιλε, γιατί δεν έχει καμία σχέση, χαρακτήριζε τους Έλληνες τεμπέληδες με κάτι φιολογήματα και για γιαούρτια και τα λοιπά και για τις συντάξεις, που χρεοκόπησαν και θέλουν τα λεφτά της. Τα λεφτά των φορολογούμενων. Ένα λόμπι το ελληνοαμερικανικό, που η ηγεσία του ασκείται σε διαρκείς γονικλησίες απέναντι στο Λευκό Οίκο και παραγοντίζει αγρίως πουλώντας φύκια με μεταξωτές κορδέλες, κραδένοντας φουστανέλες, γκρίκ τζατζίκι και πορτοκάλους. Αυτή είναι η πλειοψηφία των Ελληνοαμερικανών, δυστυχώς. Όπως φύγανε το 50 από την Πελοπόννησο, έτσι ακριβώς μείνανε τώρα. Μετά από 76 χρόνια, το ίδιο 86 χρόνια πόσα είναι, το ίδιο ακριβώς, δεν άλλαξε τίποτα. Λοιπόν, τελικά αυτή που μας έλεγε εμάς τζαπατζίδες, πλήρωσε τους λογαριασμούς του και μας έλεγε πληρώστε τους λογαριασμούς τους και βγάλετε τα πέρα. Ζητούσε από έναν χρηματοδότη των Ρεπουμπλικών να της πληρώσει τη βίζα. Και μετά ζητούσε από τους δικούς μας εφοπλιστάδες να της πληρώσουν τη διαμονή στα ξενοδοχεία ή να της κάνουν τον ταξιτζή. Και έτρεχαν οι δικοί μας, το εφοπλιστικό κεφάλαιο τάχα, ο Εξάρχο και ο Τσάκος, για να λέμε και τα ονόματά τους, έτρεχαν να της πληρώσουν τα ακριβά ξενοδοχεία στα αγκαλά της Αλλοδαπής και να κάνουν τον ταξιτζή με το αζημίωτο για να φουσκώσουν το δικό τους πορτοφόλι. Στην περίπτωση του Εξάρχου με το πανάκριβο αμερικανικό LNG, ο οποίος βγήκε χθες μάλιστα και ευχαρίστησε την Κίμπερλη για τις υπηρεσίες της. Για να κάνει αυτό το μεταπράτη στο αμερικανικό LNG και να χρεώνει τον ελληνικό λαό τρεις φορές πάνω. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Τόσο Έλληνες είναι όλοι αυτοί. Να ρέει το χρήμα στα πορτοφόλια τους και η ανοησία πλάι-πλάι και όλα καλά. Γέμισαν τα κανάλια τους στην ημεδαπή με βίντεο. Με την Κίμπερλη να τα σπάει στη μπουζουκλερή. Με την τοπική μπουρζουαζία να στριμώχνεται ποιος και ποια θα φωτογραφηθεί δίπλα της και να δίνουν μάχες για το ποιος θα πάρει την πρόσκληση. Από ποια, από την Κίμπερλη. Παριστάνοντας τους επιτυχημένους. Και τώρα που ήρθε ο λογαριασμός είναι Τετάρτη. Όπως πάντα βέβαια. Έτσι. Ποιος να μιλήσει και τι να πει. Ποιος να μιλήσει και τι να πει. Τους έβγαλε στη σέντρα η Wall Street Journal. Φυσικά εδώ τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης κουβέντα για τον άκτορα και τον εξάρχο. Δεν ακούστηκε το όνομά του. Σήγησαν τα μικρόφωνα, τυφλώθηκαν οι κάμερες, οι ελληνικές. Αλλά και τι να πεις εδώ που τα λέμε μεταξύ κατεργαραίων ειλικρίνεια. Προσέξτε τώρα. Προσέξτε. Δεν είμαστε πέραν του κόσμου τούτου. Και διαφθορά θα υπάρχει. Και διαπλοκή θα υπάρχει. Και πάντα τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα θα κάνουν πλάτες στην εκτελεστική νομοθετική εξουσία. Ακόμα και αν είναι επίπεδο Κίμπερλη. Και φυσικά τα μομμούε τους. Εφόσον δεν υπάρχουν και ασυμβίβαστα. Θα τα καλύπτουν όλα με μια ομίχλη ευεξίας, ένα ευζήν, πρε παιδί μου, για να νιώσει και ο λαός ότι είναι συμμέτοχος σε αυτό το πάρτι. Αλλά απλή ερώτηση, αυτή την κόκκινη γραμμή. Γιατί υπάρχει πάντοτε, θα πρέπει να υπάρχει μια κόκκινη γραμμή σε όλο αυτό. Εμείς πού τη βάζουμε αυτή τη ρημάδα την κόκκινη γραμμή. Πού τη βάζουμε. Ας πούμε για παράδειγμα, στα εθνικά θέματα τη βάζουμε. Το λέω γιατί οι κυβερνώντες είναι πολύ ευαίσθητοι περί τα εθνικά θέματα. Τι βάζουμε στα εθνικά θέματα. Ή βουρ στον πατσά και ό,τι βγει. Γιατί αυτό κάνουμε. Και για να το σοβαρέψω εντελώς, να πω κάποια στιγμή ότι και αυτή η οικονομική ελίτ της χώρας, είτε πρόκειται για το εφοπλιστικό κεφάλαιο, είτε για το κεφάλαιο που κάνει δουλίτσες με την ενέργεια τώρα κτλ. Αυτή η ελίτ οικονομική της χώρας θα πρέπει να σοβαρευτεί. Τουλάχιστον να σταθεί στο ύψος των συμφερόντων των οποίων εκπροσωπεί. Δεν μπορεί, ρε αδελφέ, να κάνεις τεράστιο deal, να πούμε, με την ενέργεια, να έχεις μπει στο χρηματιστήριο, να θες να μπει στα διεθνή χρηματιστήρια, να διαχειρίζεσαι ζωές ανθρώπων, δισεκατομμύρια κέρδη και να χαριεντίζεσαι με την Κίμπερλη. Δεν μπορεί, δηλαδή, πρέπει να σταθείς κι εσύ, σαν οικονομική ελίτ, στο ύψος της σοβαρότητας των συμφερόντων των οποίων εκπροσωπείς. Πρέπει κι εσύ κάποια στιγμή να σοβαρευτείς. Αν επιθυμείς να συνεχίσεις να βγάζεις τα λεφτά που βγάζεις. Γιατί η Αγελάδα που κατεβάζει γάλα, που είναι οι πολίτες, που είναι η κοινωνία, που είναι ο Δήμος, πρέπει να υπάρχει. Πρέπει η χώρα να παράγει πλούτο για να μπορείς εσύ να παίρνεις αυτό που παίρνεις. Δεν πρέπει αυτή η οικονομική ελίτ να βάλει τις κόκκινες γραμμές της και να τις επιβάλλει. Θα ψοφήσει στο τέλος η Αγιαλάδα και στη χώρα θα μείνει μόνο η ψαρού τον Αύγουστο και οι μεδαπές γκυλφόιλ στις μπουζουκλερί και τα πρωινάδικα. Και όλο αυτό, να με συγχωρείτε τώρα, αλλά δεν παράγει χρήμα. Το αντίθετο μάλιστα. Το καταναλώνει με μεγάλη βουλημία μάλιστα. Ο πρωτογενής τομέας παράγει χρήμα. Οι ηθικοί πολίτες, οι εργαζόμενοι, τα νέα παιδιά, οι επιστήμονες, αυτούς που τους έχουμε πετάξει στην άκρη. Οι φοιτητές μας που έχουν πάρει τις κοινούλες και κάθονται στο Σύνταγμα για να διαμαρτυρηθούν για το στεγαστικό που τρώει το 60% του εισοδήματός τους, του πενιχρού του εισοδήματος. Ο πρωτογενής τομέας που πνέει τα λίστια και τον έχουν αφήσει βορρά στα επιχειρηματικά συμφέροντα, στους διάφορους μεταπράτες, που είναι οι ίδιοι φυσικά, τα σούπερ μάρκετ, δηλαδή τα φάντς τα οποία βρίσκονται πίσω από το σούπερ μάρκετ, όλα αυτά που στηρίζει με τα μανία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τα εθνικά μας φάντ, η εθνική μας ελίτ κτλ. Δεν πρέπει όλοι αυτοί, αφού τέλος πάντων δεν πρόκειται να περιμένουμε να γίνει και μια επανάσταση να πούμε και να γλιτώσουμε από αυτούς. Αυτοί οι ίδιοι δεν πρέπει να σοβαρευτούν κάποια στιγμή. Δεν βλέπουν που πάει το πράγμα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν, ακόμα μια έκθεση τη Eurostat, μια που το λέμε περί σοβαρότητα. Έρχεται να επιβεβαιώσει την οικονομική ένδυα των ελληνικών οικοκυριών. Καταρρύπτοντας βεβαίως για μια ακόμα φορά αυτό το success story το οικονομικό τη κυβέρνηση που διατυμπανίζουν και τα κυβερνητικά στελέχη. Καθώς δείχνει ότι οι μισοί Έλληνες πραγματικά δυνατούν να καλύψουν έκτακτα οικονομικά συμφέροντα. Ναι, συμφέροντα λέω, έκτακτα οικονομικά έξοδα. Έμεινα στα συμφέροντα. Συγκεκριμένα η χώρα μας φιγουράρει στην πρώτη θέση της ευρωπαϊκής κατάταξης ως προς το ποσοστό του πληθυσμού που δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να ανταποκριθεί σε αναπάντοχες συγκυρίες. Αφορούσε το 2025. Τι εννοώ, δηλαδή αναπάντοχη συγκυρία, χτύπα ξύλο, ένα θέμα υγείας. Και πρέπει να χρειαστείς, αντί να περιμένεις 3 και 4 και 5 και 6 μήνες να εγχειριστείς, να πρέπει να πας σε μια ιδιωτική κλινική και θα χρειαστείς 2 και 3 και 4 χιλιάρικα. Δεν έχεις να το καλύψεις. Δεν έχεις. Ένα σωρό τέτοια παραδείγματα θα μπορούσα να σας βρω. Γιατί δεν υπάρχουν στους λογαριασμούς χρήματα. Μπαίνουν μόνο τα χρήματα του μισθού στο τέλος του μήνα και τελειώνουν στις 20 του μηνός. Και από εκεί και μετά μηδέν. Νιέντε. Πρώτοι στην Ευρώπη είμαστε. Σε αυτό. Λοιπόν, και κλείνω, θα μας βάλει ένα τραγούδι τώρα. Λάζαρε, επειδή έχω υποσχεθεί ότι θα σας ενημερώνω ανελιπώς για την Κλέλια Ανδριολάτου, το έχω πει έτσι. Μάντεψε χθες, εκτός από το μπάνιο που έκανε στις ακτές, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τώρα που το έκανε το μπάνιο αυτό, γιατί το έχω χάσει τις ακτές που πηγαίνει. Είχε και τα γενέθλιά της. Αλλά μας ενημέρωσαν ότι μάντεψε, έκανε βουτιά πάλι με το μαγιό της στο μαγευτικό πύλιο, Οκτώβριο μήνα. Το ξέρεις. Ναι. Κάποια στιγμή θα κάνω εγώ ρεπορτάζ. Θα πάρω τηλέφωνο και θα σε ρωτήσω πώς προφταίνεις όλες αυτές τις παραλίες κάθε μέρα σε διαφορετική παραλία και κάνεις μπάνιο. Λοιπόν. Πάμε ένα ωραίο τραγούδι και συνεχίζουμε.

0: Επιστρέψαμε. Κατερίνα, για το τραγούδι, όχι για τα υπόλοιπα. Για τα υπόλοιπα, εντάξει, ευχαριστώ για, για τις μουσικές επιλογές. Το τραγούδι όμως είναι εξαιρετικό, πραγματικά. Μαντρουγκάντα, δεν υπάρχουν λόγια για το συγκεκριμένο τραγούδι. Και γενικά για τους Μαντρουγκάντα δεν υπάρχουν λόγια. Τώρα για αυτό που λες, ναι, Κατερίνα, το όνειρο της ζωής μου είναι αυτό. Να κάνω μια μουσική εκπομπή. Θέλω να σου πω όμως ότι έκανα. Έκανα. Δηλαδή πριν πάρα πολλά χρόνια. Τέλη της δεκαετίας του 80, αρχές του. Και μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 90, έκανα στη Σαλούγκα, στη Θεσσαλονίκη. Στην ΕΡΤ. Στον 102 FM στέρεο. Μουσική εκπομπή. Γιατί τότε μαγεύτηκα. Και η αγάπη μου για τη μουσική, τώρα συγχωρέστε με για την αυτοαναφορικότητα, η αγάπη μου για τη μουσική εκεί οφείλεται στο γεγονός ότι βρέθηκα πιτσιρίκος στην ΕΡΤ, όπου στο υπόγειο της ΕΡΤ, εκεί στον 102 στη λεωφόρο, όχι στη λεωφόρο στρατού, στον δρόμο προς το αεροδρόμιο, τώρα είναι στη λεωφόρο στρατού. Βρέθηκα σε μια δισκοθήκη της ΕΡΤ, η οποία είχε 70.000 βινίλια. Επίσης είχε χιλιάδες, δεν ξέρω, μέτρητο νούμερο, από 45 βινίλια. Και αν έμπαινες κάτω και πήγαινες στα tape, τις περίφημες, γιατί είχαμε τα tape τότε, δεν είχαμε τα μπομπινόφωνα τα γνωστά. Εκεί βεβαίως υπήρχε τεράστιος πλούτος και ξαφνικά βρέθηκα ώρες ατελείωτες, καθόμουν και άκουγα μουσικές και ήρθα σε επαφή. Εκεί με έπιασε το. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και μισή να ακούσουμε και την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας και να συνεχίσουμε.
1: Στο κόκκινο. Μέχρι κάθε αύριο, μια γυναίκα τραγουδά στη νύχτα της πόλης όσα δεν μπορούν να υποθούν. Η Κατερίνα Ντίνου σε μια παράσταση γεμάτη τραγούδια, συνέστημα και ιστορίες. Σκηνοθεσία Σταύρος Λίτινας. Πιάνο Ανδρέας Βοδούρης. Αφήγηση Άντζελα Μπρούσκου. Απόψε σε θέατρο Αρόγιο, Παρασκευές στις 9.30 και Σάββατα στις 11.00. Προπόληση εισιτηρίων, ticket services. Υπάρχουν νύχτες που δεν θέλεις να τελειώσουν.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
2: Για πάμε τώρα να δούμε που άρχισαν και λίγο τα κρυάκια του χειμώνα, του φθινοπόρου. Να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας. Πόσο χρόνο έχω?
2: Όσο θέλετε.
3: Τόσο το χρειαστώ. Πολύ.
2: Όσο θέλετε.
3: Λοιπόν, ξεκινάμε από το κέντρο της Αθήνας στο Σύνταγμα, όλοι οι δρόμοι γύρω, ιδιαίτερα αυξημένη ροή. Αρδιτού, Βασιλής Σοφίας, Φιλελλήνων. Επίσης, η Συγκρού από τη Συμβολή με την Εφέσου στο ρεύμα της Ανόδου μέχρι Στήλους Ολυμπίου Διός. Η Λεωφόρος Βουλιαγμένης στο ύψος της Δάφνης. Η Ελευθερίου Βενιζέλου κλασικά στον Καρέα. Κατεχάκι και στα δύο ρεύματα. Η Μεσογείων από τον κόμβο των Αμπελοκήπων μέχρι Νομισματοκοπείο, επίσης και στα δύο ρεύματα. Και η Φυσίας ακινητοποιημένη από το President μέχρι το Υγεία και στα δύο ρεύματα επίσης. Η Λεωφόρος Κηφισού, εντάξει, δεν νομίζω ότι αυτό είναι πρωτότυπο. Ναι. Από την Συμβολή με τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και τον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Η Αττική Οδός από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι και το Γέρακα και στα δύο ρεύματα. Η Λεωφόρος Αλεξάνδρας κατά διαστήματα παρουσιάζει προβληματάκια και η Λεωφόρος Αθηνών από το Δαφνί, ίσως και λίγο πιο πριν, μέχρι και το Σκαραμαγκά στο ρεύμα της εξόδου.
2: Μάλιστα. Σωστά. Δίκιο είχατε. Είχε πολύ, πολύ μεγάλο το ρεπορτάζ. Αν ήσασταν στην τηλεόραση, θα σας έκοβε ο παρουσιαστής. Δεν έχουμε χρόνο.
3: Δεν έχουμε χρόνο. Δεν έχουμε χρόνο. Θα μας κόψει το εσουρού.
2: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
3: Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Λοιπόν, εντάξει, τα γνωστά δεν αλλάζει κάτι, αλλά οκ. Okay. Δίκιο έχεις. Κάτι δεν, από το πρωί υπάρχουν προβλήματα στην Θεσσαλονίκη με το σήμα του σταθμού. Προσπαθούμε. Έβλεπα, άκουγα τώρα πριν μπω μέσα, τα παιδιά εδώ μιλούσαν με τους ανθρώπους πάνω και με τους τεχνικούς και με τους εργαζόμενους να λύσουν το πρόβλημα. Οπότε υπομονή. Ευτυχώς δεν λέτε καλά που υπάρχει και το διαδίκτυο και μπορούμε να. Όταν για οποιοδήποτε λόγο το σήμα έχει πρόβλημα, να μπαίνει στο διαδίκτυο και να ακούς πάλι καλά. Λοιπόν, ναι, Περικλή, ναι, ήμουν συνάδελφος του ανθρώπου που λες, βέβαια, εννοείται, του συνάδελφου που λες. Εννοείται. Πάμε. Πάμε να ξεκινήσουμε μετά ό,τι να είναι της αχθεσινής ημέρας. Λίγο δυσάρεστα τα δύο πρώτα, αλλά ξέρετε, και αν δεν το ξέρετε, σας το λέω, το έχετε δει προφανώς στο διαδίκτυο, στις τηλεοράσεις δεν συνήθως περισσότεροι δεν. Κάποιοι όμως ασχολούνται. Διεξάγεται η μεγάλη δίκη για τα Τέμπη στη Λάρισα και αυτή την περίοδο καταθέτουν οι γονείς των παιδιών. Θέλω να ακούσουμε την Παναγιώτα Καλατζή. Είναι η μητέρα του Γεράσιμου Γεωργιάδη. Ο Γεράσιμος είναι ο μοναδικός επιζών από το πρώτο βαγόνι. Πάμε να την ακούσουμε, παρακαλώ.
4: 4 χρόνια τώρα δεν έχω φύγει από το πλευρό του παιδιού μου σε όποιο σημείο του πλανήτη και αν βρέθηκε. Ολοκλήρωσε όλες τις ανθρωπίνους και τεχνολογικούς δυνατών εξετάσεις που μπορούσε να κάνει και φημίσεις ιατρικές. Δυστυχώς, βρίσκεται στην ίδια κατάσταση. Το όπως συμβαίνει στο παιδί μου, το κλείθηκε από την έφυξη. Δεν είχε ούτε μία αμοιχή, δεν είχε ούτε ένα τραύμα. Οι γιατροί μας είπανε και στην Αμερική και παντού ότι είναι σαν να έχει χάσει πυρηνική βόμβα μέσα στο κεφάλι του. Που δεν συγκρίνεται ούτε με βομβαρδισμούς, ούτε με πυρηνικά ατυχήματα σε εργοστάσια, ούτε με ατυχήματα που έχουμε ξαναδεί. Και σε αυτό πρέπει κάποιος να δώσει μια απάντηση. Στο δικό μου το παιδί που έχασε την κανονική ζωή του και σε όλα τα υπόλοιπα παιδιά που τους πέρασαν τόσο βία την ευκαιρία να γίνουν κάτι σπουδαίο, να βοηθήσουν τον τόπο τους, την κοινωνία και την χώρα και να μας κάνουν περήφανος. Μέσα σε όλα που με καίει είναι η απορία. Πώς ζουν οι πέτοι αυτής της τραγωδίας, πόσο ψηλά ή όχι βρίσκονται, όποιοι και αν είναι όπως τους λένε. Πώς συνεχίζουν την καθημερινότητά τους, πώς κυλάει, πώς ξυπνάνε, πώς πίνουν, πώς τρώνε, πώς κοιμούνται, πώς διασκεδάζουν. Και θα ήθελα να συγκρίνω αυτή τη ζωή τους με τη δική μας καθημερινότητα, εμάς των πολύ προσυγγενών, και αγαπημένων προσώπων των θυμάτων. Η δικαιοσύνη πρέπει να αποδοθεί και η παραδειγματική τιμωρία να υπάρξει. Μακάρι αυτή η δίκη να είναι η αρχή που θα αλλάξει τα πράγματα για να φύγουμε μια νέα τραγωδία στο μέλλον.
2: Δεν έχω να προσθέσω τίποτα σε όσα είπε η γυναίκα αυτή. Χρέος του δημοσιογράφου και των δημοσιογράφων είναι να μην αφήσουμε να ξεχαστεί αυτή η υπόθεση, να αναδεικνύουμε τις πτυχές της, να αναδεικνύουμε τις κορυφαίες δημοσιογραφικά εννοώ, ειδησιογραφικά στιγμές της, όπως είναι η δίκη που διεξάγεται αυτή τη στιγμή στη Λάρισα, και ό,τι τέλος πάντων ακολουθήσει, όπως είναι η είδηση την οποία έχουμε πει πάρα πολλές φορές και την ξαναλέμε, ότι για μία ακόμα φορά οι υπεύθυνοι αρχές κολλησιεργούν, μη δίνοντας την άδεια να φύγουν τα δείγματα στο εργαστήριο στην Ολλανδία το οποίο βρέθηκε, γύροντας αστείες πραγματικά δικαιολογίες και αιτιολογίες, όπως για παράδειγμα το οικονομικό. Η χώρα η οποία έχει δαπανήσει πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο σε απευθείας αναθέσεις, η χώρα η οποία παίζει τα ρέστα της στα τριαντάρια των απευθείας αναθέσεων χωρίς λογοδοσία και σε διαγωνισμούς όπου συνήθως είναι ένας διαγωνιζόμενος, φωτογραφικούς δηλαδή επί της ουσίας. Η χώρα η οποία σπαταλάει δεξιά και αριστερά σε τεράστιες συμβουλευτικές οίκια διαφόρων διάφορους πολυπράγμονες στο δημόσιο βίο, από δημοσιογράφους μέχρι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, γύρει οικονομικά ζητήματα για το κόστος των εξετάσεων, των δειγμάτων των παιδιών μας στην Ολλανδία, η οποία θα μας πούνε το εξειδικευμένο εργαστήριο στην Ολλανδία, αν και εφόσον βρέθηκαν κάποιες ουσίες στα κορμάκια του, στα ό,τι έχει μείνει τέλος πάντων. Γι' αυτό πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα ηχητικό, παρακαλώ. Και αυτό προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση και εγώ να το άκουσα, οπότε πάμε να το ακούσουμε.
5: Ηλαροτραγικό της δικαιοσύνης είναι ότι αυτή τη στιγμή 200 και πλέον οστάρια μαζεμένα από τον παντρεμένο δεν έχουν αποδοθεί στους γονείς και δεν έχουν αξιολογηθεί από την ίδια τη δικαιοσύνη. Είναι σε κάποια συρτάρια. Μεγαλύτερη ντροπή από αυτό για τη δικαιοσύνη, τις ανακριτικές και εισαγγελικές αρχές, δεν υφίσταται κατά τη γνώμη μου μετά από τόσα χρόνια δικηγορίας.
2: Τι να πει ο άνθρωπος και τι να πεις πραγματικά. Τι να πεις. Είναι σε κάποια συρτάρια. Σοβαρή καταγγελία για τη διαχείριση των στοιχείων που συνδέονται με την τραγωδία των Τεμπών από τον δικηγόρο που ακούσατε. 200 περίπου οστάρια. Τα οστάρια είναι τα πολύ μικρά οστά. Έτσι. Δηλαδή το κράτος αυτό ούτε σε εξέταση DNA δεν μπήκε τον κόπο να κάνει σε αυτά για να μπορέσει να τα αποδώσει στους γονείς και στους συγγενείς. Η λέξη ντροπή είναι λίγο πραγματικά, δεν χρειάζεται. Για πάμε σε ένα τραγούδι, συνεχίσουμε.

0: Αυτό ήταν και το, και το Μαρέ, ένα από τα πιο σκοτεινά, έτσι τουλάχιστον έχει καθιερωθεί και όχι άδικα, ένα από τα πιο σκοτεινά ποίηματα του, του Νίκου Καβαδία, με τον, με το Θάνο μας, τη μουσική του. Πάμε να κλείσουμε το, τα, τη γύρα στα, στα ηχητικά από την Δίκη στα, στα Τέμπη με τον μπαμπά του Άγγελου, τον κύριο Τηλικερίδη. Για πάμε να, τον, να το κλείσουμε με αυτό.
1: Και περιμένουμε δικαίωση για τα παιδιά μας, γιατί όλο αυτό τον καιρό υπάρχει πολύ εμπεγμός και όλοι μας πολεμάνε από κάθε σημείο που μπορούν. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους δικηγόρους μου και όλοι αυτοί που δουλεύουν για την υπόθεση και εσάς μαζί, και θέλουμε τη στήριξή σας για να φανεί η αλήθεια.
0: Απλά. Πράγματι. Λοιπόν, Νίκο, ναι, έχεις δίκιο. Ήταν συμβουλευτική είχε και η Κιμπερλή και ζητούσε τα, να της πληρώσει τη βίζα ο επιχειρηματίας χρηματοδότης των Ρεπουμπλικάνων. Αυτό είναι το νέο σχήμα των παπατζίδων. Δηλαδή, όποιος είναι παπατζής στην Ελλάδα, κατά κόρον συμβαίνει αυτό. Όποιος είναι παπατζής και περιφέρεται πέριξ της εξουσίας και κάνει γονικλησία στην εξουσία για ίδιον όφελος, στείνει μία μονοπρόσωπη ύπκη, μία συμβουλευτική και προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες στο δημόσιο. Και σηκώνει χρήμα από τα υπουργεία, το ανεβάζουν και στη διάβια και όλα καλά, δεν τρέχει τίποτα. Οπότε, ναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Μαρία, να το ψάξουμε το θέμα που λες για τις καμινάδες του εργοστάσιου της ΔΕΗ. Την καταστροφή δηλαδή των ενεργειακών υποδομών στη Δυτική Ελλάδα, στον Άγιο Δημήτριο Πτολεμαΐδες. Το έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές το θέμα, όχι τόσο εξειδικευμένο όπως το λες εσύ εδώ πέρα, αλλά γενικά, και έχουμε εκφράσει και την απορία μας, παρά το γεγονός ότι εγώ προσωπικά, αυτό είναι προσωπική μου άποψη, προφανώς και δεν θα μπορούσα να διαφωνήσω με το πέρασμα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ωστόσο, έχω εκφράσει πάρα πολλές φορές την απορία μου για δύο πράγματα. Πρώτον, γιατί το πέρασμα αυτό στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν πέρασε, που είναι παύθυνο σε σχέση με το υπόλοιπα, με τους υδρογονάνθρακες. Γιατί το πέρασμα σε αυτές τις παύθυνες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν πέρασε και στο λογαριασμό στον κόσμο, στην πρίζα του κόσμου, αλλά έγινε ακριβώς το αντίθετο. Έγινε το όχημα για να βγάζουν δισεκατομμύρια κάποιοι πέριξ της ενέργειας, διότι απλά παράγουν παύθυνα από τις ΑΠΕ και πουλάνε πανάκριβα όσο κοστίζει το αμερικανικό LNG, για παράδειγμα, τώρα. Και η δεύτερη απορία μου είναι γιατί θα έπρεπε να καταστρέψουμε κάποια από τα πιο σύγχρονα τουλάχιστον εργοστάσια παραγωγής ενέργειας με τον λιγνίτη, το εθνικό μας καύσιμο, το οποίο πήρε τη χώρα από το μηδέν πριν από πάρα πολλές δεκαετίες, και την έφτασε εδώ που την έφτασε σήμερα. Γιατί δηλαδή θα μπορούσαμε να είναι ως μια εφεδρεία του συστήματος σε περίπτωση που οι διεθνείς εξελίξεις ήταν δύσκολες, το βλέπουμε ακόμα και σήμερα δηλαδή, θα μπορούσαμε να βάζουμε μπρος τα εργοστάσια αυτά και να παράγουμε ρεύμα για να μπορέσει να κινηθεί η ελληνική οικονομία και οι ελληνικές οικογένειες. Πάμε μετά να αλλάξουμε κλίμα, πάμε στην πολιτική, μέτρο ανάλυσης, δημοσκόπηση από το Mega News, παρακαλώ ακούστε την.
2: Η πλειοψηφία των πολιτών συνεχίζουν να δυσκολεύονται να βγάλουν το μήνα, ενώ την ίδια ώρα δηλώνουν απεσιόδοξη εν ώψη του χειμώνα που έρχεται, σύμφωνα με τη μεγάλη δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης για το Mega News 104,6. Συγκεκριμένα, το 46% δηλώνουν ότι τα φέρνουν βόλτα ίσα-ίσα, ενώ το 36% ότι τα χρήματα τελειώνουν πριν τελειώσει ο μήνας. Το 18% των ερωτηθέντων αναφέρουν ότι κατορθώνουν να βάλουν κάποια χρήματα στην άκρη στο τέλος του μήνα. Εν ώψη του χειμώνα που έρχεται, το 70% δηλώνουν απεσιόδοξοι. Μάλλον αισιόδοξοι δηλώνει το 28%. Η πλειοψηφία των πολιτών εκτιμούν ότι η κατάσταση θα χειροτερέψει το επόμενο διάστημα σε βασικές διαστάσεις της ζωής που έχουν να κάνουν με την απονομή δικαιοσύνης, με την παιδεία, τα καύσιμα και την ενέργεια, την παραβατικότητα, το στεγαστικό και τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Σε αντίθεση με το απεσιόδοξο κοινωνικό κλίμα, εν ώψη των εκλογών, την Άνοιξη εκφράζεται ισχυρή πολιτική προσδοκία, με το 74% να αναμένει ότι θα υπάρξει βελτίωση και το 25% να δηλώνει ότι τα πράγματα δεν θα χειροτερέψουν. Σε ερώτηση για το κατά πόσον η πολιτική θα μπορούσε να καλυτερεύσει τη ζωή των ανθρώπων, θετικά απαντά το 76% έναντι 23% των πολιτών που δηλώνουν απεσιόδοξοι. Στις 10 το πρωί ο Στράτος Φαναράς, προσκεκλημένος του Παύλου Τσίμα στο στούντιο, θα αναλύσει όλες τις πτυχές της δημοσκόπησης που διενεργήθηκε από τη Μέτρων Ανάλυσης για το Mega News 104,6.
0: Αυτό. Ήθελα έτσι να ακούσουμε μερικά στοιχεία, είναι ενδεικτικά, να έχουμε μια άποψη για τον κόσμο. Και πάμε ακριβώς στον κόσμο, πάμε στο πεδίο. Σας έχω μια ωραία δημοσκόπηση, έτσι, στο πεδίο. Πήγαν στις λαϊκές, στη λαϊκή και ρώτησαν τον κόσμο αν θα ξαναψήφιζε τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ορίστε, ακούστε.
3: Μήπως είσαι ψηφοφόρος του Άδωνη Γεωργιάδη?
4: Τρελή είμαι.
3: Μήπως είσαι ένας από τους 70.000?
5: Ένας από τους αναθεματισμένους που κατά μάθω.
6: Θεός να φυλάει.
7: Με τίποτα, με κοπούν όλα.
8: Όχι βέβαια, με τίποτα.
9: Παπαπαπα. Σας παρακαλώ.
10: Σε παρακαλώ. Μακριά σε παρακαλώ.
11: Όχι, δεν είμαι σίγουρα.
12: Γιατί?
11: Ούτε η νοοτροπία μου αρέσει, ούτε το στυλ, ούτε τίποτα.
13: Όχι.
14: Κανένας μας, όχι.
15: Εδώ δεν έχει Άδωνη.
16: Όχι, δεν έχει Άδωνη, αλλά μην έρθει εδώ πέρα μετά.
17: Δεν είμαι στην περιοχή του.
18: Γι' αυτό την γλιτώσατε.
19: Ακόμα δεν έχω βρει ούτε ένα. Δεν καλά ξέρω αυτοί 70.000 που είναι.
20: Αναρωτιέμαι, πού είναι αυτοί, πού είναι αυτοί. Δεν κάνω βολεμένο, κάνω πλούσιο. Όχι, εδώ λαϊκή με τίποτα.
21: Δεν έχει σημασία αυτό που θα ψηφίσω, θα σα πω.
22: Δεν αποκλείεται και αυτό που είπατε, αλλά δεν γιατί πρέπει να σα πω.
19: Όχι, όχι, όχι, όχι. Απλά ρωτάμε έτσι δημογραφικά.
22: Έμεινα πολύ ευχαριστημένη.
19: Σας ευχαριστώ για την ειλικρινή απάντησή σας. Να είστε καλά.
23: Με δουλεύεις? Δεν θα τσακωθούμε? Δεν σας πέταξε τα μαρούλια?
19: Με το μαρούλι, μαρούλι δεν θα με πονέσει πολύ. Χτύπα, χτύπα.
24: Όχι.
25: Ο Άδωνης, Άδωνης.
26: Μιλάει στην κάμερα.
25: Ο Υπουργός Υγείας. Μήπως ψηφίζετε κι εσείς τον Υπουργό Υγείας?
22: Καλαμπουρτζού είμαι, τρελή δεν είμαι.
0: Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε μια επική σφαλιάρα, μια από τις πιο επικές σφαλιάρες φάπες που έχω δει στην ελληνική τηλεόραση. Και σίγουρα η πιο επική φάπα που έχει φάει ο Λιάγκας. Την έφαγε από την Κατερίνα Διδασκάλου. Την ηθοποιώ, τη γνωστή, την ξέρετε. Λοιπόν, γιατί ο Λιάγκας πάει γυρεύοντας. Φέρνει τώρα τους ανθρώπους εκεί, έφερε την συγκεκριμένη με την κυρία Διδασκάλου εκεί και την έκανε την ερώτηση που θα ακούσετε. Οπότε νομίζω ότι ήταν αυτονόητη η αντίδραση, αλλά είναι η επική η αντίδραση της κυρίας Διδασκάλου. Respect, πάμε να την ακούσουμε.
27: Ήσουν στο Μάλα μαζί με τον Καρβέλα και τη Βύση, δεν ήσουν?
28: Ναι.
27: Τους είχες ζήσει τότε?
28: Ναι.
27: Περίμενες ότι θα φτάσουν εδώ που φτάσαν τώρα? Ένα τέτοιο τσακωμό που αφορά όλη την Ελλάδα.
28: Θες να πιστέψεις κάτι?
27: Ναι.
28: Ότι εγώ το άκουσα τώρα σε σένα περιμένοντας να μπω?
27: Δεν το ήξερες?
28: Όχι. Δεν άκουσα να δεις. Η μάνα μου είπε κάτι πολύ σημαντικό. Σου εύχομαι να έχεις τόσο ενδιαφέρουσα ζωή, ώστε να μην ασχολείσαι ποτέ με τις ζωές των άλλων. Εκτός αν είναι να βοηθήσεις. Γιώργο, αυτό ήταν είναι μια τεράστια ευχή. Και έχει γίνει πράξη και χαίρομαι που γίνεται πράξη στη ζωή μου. Δεν αδιαφορώ προς Θεού. Ξέρω πολύ καλά τι γίνεται στο Αφγανιστάν, που οι γυναίκες δεν τολμάνε να ξεμητήσουν από την πόρτα τους. Αυτό με αφορά. Αυτό με αφορά πολύ περισσότερο.
0: Γιώργο, συγγνώμη, αλλά κοκκίνησε ο σβέρκος, Γιώργο. Λοιπόν, αυτό. Και πάμε σε ένα άλλο πρωινάδικο, μεσημεριάδικο, Τσιμτσιλή. Ναι, για ακούστε παρακαλώ, εδώ έχει ενδιαφέρον αυτό το ηχητικό.
29: Και θέλω να προσθέσω το εξής. Γενικά στην Ελλάδα το θέμα δεν είχε παίξει πάρα πολύ δυνατά, από σεβασμό μέχρι να φανεί τι έχει συμβεί. Υπήρχε σαν πληροφορία. Αλλά το θέμα έπαιζε πάρα πολύ δυνατά, παιδιά, στην Αμερική.
30: Ο αμερικάνικος τύπος το έβγαλε.
29: Εγώ δεν ξέχασα ότι την Πέμπτη ή την Παρασκευή που είχαμε τον Γιώργο Σατσίδη live, έπαιζε στην τηλεόραση του πίσω. Δηλαδή έπαιξε πολύ δυνατά στην Αμερική, γιατί χτυπώντας την Κίμπερλι χτυπάνε κατευθείαν τον Ντόναλντ Τραμπ.
31: Επίσης μην ξεχνάμε κάτι άλλο.
30: Μα γι' αυτό...
0: Καταλάβατε. Δηλαδή ακούστε τώρα εδώ. Συζητάνε στην ελληνική τηλεόραση όλοι αυτοί. Και αναφέρουν και λένε, και λέει και η παρουσιάστρια, ότι το θέμα έπαιζε το θέμα της Κίμπερλι πάρα πολύ δυνατά στην Αμερική, στις εφημερίδες, τους συναδέλφους τους δηλαδή, τους Αμερικανούς. Αλλά εδώ από σεβασμό, σε ποιον σεβασμό? Τα πρωινάδικα, από σεβασμό στην προσωπική ζωή, είπε η συγκεκριμένη. Δηλαδή, τα πρωινάδικα ξαφνικά και τα μεσημεριάδικα σεβάστηκαν την προσωπική ζωή της Κίμπερλι τώρα, αλλά εντάξει. Δηλαδή, και ποιος το λέει αυτό? Ποιος το λέει αυτό? Οι εκπομπές που είναι βασισμένες πάνω στην κλειδαρότρυπα της προσωπικής ζωής όλων. Αλλά εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση στην Κίμπερλι τη σεβαστήκαμε. Κάτι το οποίο προφανώς δεν κάναν στη Wall Street Journal, γιατί δεν έχουν την ίδια αίσθηση για το σεβασμό της προσωπικής ζωής των ανθρώπων που έχουν τα μεσημεριάτικα και τα πρωινάτικα στην Ελλάδα. Λοιπόν, πόσα θέλουν να μας τρελάνουν όλοι αυτοί. Και πάμε να ακούσουμε τον Βασίλη Ψυχογείο, είναι ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Μετρικού Συλλόγου, ο οποίος για το θέμα της απώλειας του Μαζονάκη. Δείτε την ερώτηση του κάνουν και πώς αδειάζει τον Υπουργό Υγείας.
4: Και θα μου επιτρέψετε απλά να κάνω ένα σχόλιο, γιατί έχει και ένα ενδιαφέρον.
6: Και με αυτό να κλείσουμε.
4: Δυστυχώς, ναι. Όντως, με την ισχύουσα νομοθεσία, φανταστείτε, η οποία είναι αναχρονιστική, η διαφήμιση στον ιατρικό χώρο απαγορεύεται παντελώς. Δεν επιτρέπεται. Και ο Υπουργός μας ανακοίνωσε ότι έβγαλε μία εφαρμογή για να ελέγχει τις διαφημίσεις, οι οποίες ούτως ή άλλως απαγορεύονται. Πρώτον, σύν του γεγονότος ότι, όπως είπατε και εσείς στο ρεπορτάζ σας, δυστυχώς πάρα πολλές φορές αυτά τα πράγματα γίνονται ή μέσω κυκλωμάτων ή από στόμα σε στόμα και δεν υπάρχουν αντίστοιχες αναρτήσεις.
0: Δηλαδή, τώρα εγώ το έχω ξεχάσει αυτό και το θυμήθηκα τώρα, ότι απαγορεύεται η διαφήμιση στον ιατρικό χώρο. Γι' αυτό και γίνονται, υπάρχουν πάντοτε στην τηλεόραση, Λάζαρε, εκπομπές ιατρικές. Γιατί είναι έμεση διαφήμιση. Δεν μπορούν να κάνουν άμεση διαφήμιση, γιατί απαγορεύεται από τον νόμο, και κάνουν τέτοιες εκπομπές γιατί είναι μια έμεση διαφήμιση για αυτό το οποίο θέλουν. Αλλά τώρα ζούμε στη χώρα που δεν. Νόμοι υπάρχουν και πάρα πολλοί, αλλά τους έχουμε κάνει όλους τους νόμους. Να μην πω τη λέξη που μου έρχεται πρώτη. Αλλά μας το θύμισε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου και πραγματικά κάνει εντύπωση. Στη χώρα δηλαδή που έχουμε νόμο ότι απαγορεύεται η διαφήμιση, ο Υπουργός Υγείας διαφήμισε ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο σκανάρει τις διαφημίσεις που απαγορεύονται για να βρει ποιοι έχουν παράνομα μηχανήματα στα ιατρία τους. Λοιπόν, έχω από κάτι. Να κλείσουμε με τον Μανιάτη, τον πρώην υπουργό, έτσι. Κάτι ξέρει για τα θέματα ενέργειας, γιατί ο Μανιάτης είναι αυτός ο οποίος χωροθέτησε, ας πω, θα χρησιμοποιήσω αυτή την αδόκιμη έκφραση, χωροθέτησε τα περίφημα οικόπεδα όπου θα βγάλουμε υδρογονάνθρακες, όποτε τέλος πάντων. Μάλλον οι Αμερικανοί θα βγάλουν, αλλά τέλος πάντων βρίσκονται εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Θα μιλήσει για αυτή την περίφημη ρήτρα διαφυγής. Είναι ο μόνος ο οποίος έπιασε λίγο το θέμα. Το είχαμε συζητήσει εμείς εδώ προχθές, αν θυμάμαι καλά, για το πώς απορρίφθηκε το αίτημα του Πρωθυπουργού για αυτή τη ρήτρα διαφυγής από τα υπερέσοδα του ΦΠΑ και πώς την φάπα, την απόρριψη που φάγανε από τον Ντομπρόφσκι ή του Μαξίμου, προσπάθησαν να την πουλήσουν εδώ, πουλώντας ότι πήραμε μια άλλη εξαίρεση. Αυτή την εξαίρεση την οποία μας είπαν στις προηγούμενες μέρες και έχουμε συζητήσει και θα ακούσετε τώρα στον κύριο Μανιάτη. Για πάμε.
7: Κοιτάξτε, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί πανηγυρίζει η κυβέρνηση. Ναι. Και σας το λέω ευθέως. Η ρήτρα διαφυγής σημαίνει δώσ' μου το περιθώριο με δικά μου λεφτά, του φορολογουμένου δηλαδή, αυτού που έχω εισπράξει από τον πολίτη, να τα δώσω σε κάποιες δράσεις και να μην υπολογιστεί στις δαπάνες μου. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι τα χρήματα αυτά θα δοθούν σε κάποιες δράσεις, τις οποίες όμως, αν τις δείτε, είναι ακριβώς δράσεις οι οποίες όλες, μα όλες, είχαν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και πετάχτηκαν έξω επειδή δεν πρόλαβε η κυβέρνηση να τις υλοποιήσει. Εκεί λοιπόν που είχαμε όλες αυτές τις δράσεις του ενός δις ενταγμένες στο Ταμείο Ανάκαμψης να χρηματοδοτηθούν και να υλοποιηθούν από χρήματα ευρωπαϊκά, επειδή δεν το κατάφερε η κυβέρνηση, τώρα πια θέλει να τα υλοποιήσει αυτά τα έργα με εθνικά χρήματα. Άρα δεν καταλαβαίνω τους πανηγυρισμούς.

0: στο κόκκινο.
1: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδά ο Θοδωρής Φέρης. Συμμετέχουν Κλαβδία, Άγγελος Θεοδωράκης, Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης. 3η 3 Νοεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Παραγωγή Panic Live Productions.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Σε εξέλιξη βρίσκεται το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελώδεις ανέμους. Σε καθεστώς κόκκινου συναγερμού έχουν τεθεί η Αττική, η Εύβοια, οι Σποράδες, το Νότιο και Βόρειο Αιγαίο, η Κρήτη και η Πελοπόννησος. Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται στη Σκιάθο που πλημμύρισαν δρόμοι και καταστήματα, ενώ τα ορμητικά νερά παρέσυραν δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Μήνυμα του 112 εστάλει σε Εύβοια και Σκιάθο, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Κλειστά παραμένουν σήμερα τα σχολεία στη Σκιάθο, τη Σκόπελο, τη Ρόδο, τη Σίμη, στις Κυκλάδες, στη Σκύρο και σε αρκετούς δήμους της Εύβοιας. Παράλληλα, η πυροσβεστική δέχτηκε 58 κλήσεις σε Αττική και Εύβοια, κυρίως για κοπές δέντρων και αντλήσεις υδάτων. Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλο από το λιμάνι του Πειραιά τουλάχιστον έως τις 3 το μεσημέρι, ενώ δεν πραγματοποιούνται αναχωρήσεις από το Λαύριο λόγω των θυελωδών ανέμων. Στον Αργοσαρονικό δεν εκτελούνται δρομολόγια με υδροπτέρυγα, ενώ τροποποιήσεις καταγράφονται και στα δρομολόγια από τη Ραφίνα. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τα λιμεναρχεία και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες πριν από την αναχώρησή τους. Στην εξειδίκευση των μέτρων αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης, πλασάροντας το αφήγημα ότι μπορούμε δίνουμε, επικεντρώνεται η κυβέρνηση. Κλεφτές ματιές από το Μαξίμου στους δρόμους της Γαλλίας και της Ισπανίας που γεμίζουν από τις διαδηλώσεις μαθητών και φοιτητών. Οι ένικοι του Μαξίμου ξορκίζουν το ενδεχόμενο να μεταφερθεί ο ιός των διαδηλώσεων της νεολαίας στην Ελλάδα, γι' αυτό ο γαλάζιος φακός στρέφεται πέρα από την έξοδο της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην κινητοποίηση που διοργανώθηκε στην πλατεία Συντάγματος από τους φοιτητικούς συλλόγους. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέπεμψε την Αμερικανίδα πρέσβη Kimberly Guilfoyle με τον ΣΥΡΙΖΑ να σχολιάζει σε ανακοίνωσή του ότι η νέα δημοκρατιακή κυβέρνησή τους οφείλουν ακόμη εξηγήσεις για τη στάση τους απέναντι στις σοβαρές καταγγελίες περί παρεμβάσεών της. Στο Σύνταγμα έχουν κατασκηνώσει φοιτητές της Αθήνας διεκδικώντας μέτρα στήριξης απέναντι στο ελαιόλαδο αυξανόμενο κόστος σπουδών και διαβίωσης. Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, πραγματοποίησαν συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών και συνέχισαν την κινητοποίησή τους καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, επιμένοντας τα αιτήματά τους για ουσιαστική στήριξη.

0: Από την Ελλάδα μέχρι τη Γαλλία, οι νέοι είναι στους δρόμους, τονίζει πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου σε βίντεο από το Σύνταγμα. Υπογραμμίζοντας ότι η παιδεία είναι δικαίωμα όλων, όχι προνόμιων των λίγων. Παράλληλα, δηλώνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει τις κινητοποίησεις μαθητών, φοιτητών και εκπαιδευτικών και διαμηνύει ότι ο νόμος Πιερακάκη θα καταργηθεί. Ξεκινά αύριο 15 Οκτωβρίου η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με τα νοικοκυριά να ασφιχτιούν από το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, στόχος είναι η τιμή να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ ανά λίτρο, όταν πέρυσι ξεκίνησε η διάθεσή του από το 1 ευρώ και 10 λεπτά ανά λίτρο. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης δήλωσε ότι το επίδομα θέρμανσης θα αυξηθεί κατά 30%. Η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα τις τελικές τιμές και το ύψος του επιδόματος. Η τιμή θα διαμορφωθεί από το συνδυασμό της κρατικής επιδότησης και της έκπτωσης που θα δώσουν τα διηλιστήρια. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα μέτρα αυτά δεν είναι μόνιμα. Θα επανεξετάζονται κάθε 15 ημέρες ανάλογα με την πορεία των διεθνών και εγχώριων τιμών των καυσίμων. Σε 24 ώρια απεργία προχωρούν σήμερα το Εργατικό Κέντρο Κορίνθου και το Κλαδικό Σωματείο Εργαζομένων στην Ενέργεια μετά το εργατικό δυστύχημα στις εγκαταστάσεις της Μοτορόλης του Αγίου Θεοδόρους που κόστισε τη ζωή σε δύο εργαζομένους. Ζητούν την πλήρη διερεύνηση των συνθήκων, την απόδοση ευθυνών και τη λήψη ουσιαστικών μέτρων ασφαλείας στους χώρους εργασίας. Στον αρμόδιο εισαγγελέα περνάει έρευνα για 5 ιατρία και 42 κέντρα αισθητικής στην Πάτρα, σύμφωνα με την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών Άννα Μαστοράκου. Όπως ανέφερε μετά από καταγγελίες, εντοπίστηκαν παρεμβάσεις που φέρεται να πραγματοποιούνταν χωρίς να αναγνωρίζονται ως ιατρικές πράξεις, ενώ έχουν καταγγελθεί σοβαρές επιπλοκές ακόμη και παραμορφώσεις προσώπων. Σε επέμβαση υποβλήθηκε ο Πάπας Λέων, κατά την οποία αφαιρέθηκε ο κάτω λοβός του δεξιού πνεύμονά του μετά τον εντοπισμό καρκινικού όγκου. Το Βατικανό ανακοίνωσε ότι η επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Στις αθλητικές ειδήσεις. Μπαρτσελώνα και Άρσεναλ ακολούθησαν το παράδειγμα της Sporting και έκαναν το 2-2 στο πρώτο πιάτο της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Στα χθεσινά αποτελέσματα, Λαν Sporting 0-2, Σαμπάχ Σλάβια Πράγας 2-0, Ίντερ Μπριζ 3-4, Άρσεναλ Λίλ 3-0, Ατλέτικο Μάντσεστερ United 2-0, Λιψία Αϊτχόβεν 1-0, Βιγιαρεάλ Νάπολη 3-1, Γαλατά Σαράι Μπαρτσελώνα 1-4, Βίκινγκ Μπάγερν 3-3.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα Τετάρτη, κυρίως στα κεντρικά και νότια της χώρας, με κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα στη Χαλκιδική, την Εύβοια, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 17 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Σπύρο Σουρμελίδη.
2: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σερί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπο στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντουλ το παιδί.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

Το χάσαμε το κορίτσι. Το χάσαμε το κορίτσι και μόνο ο Αργυρός τα κλαίει. Διότι όλοι οι άλλοι μάγκες και οι μάγκισσες με μικρά πηδηματάκια τείχο-τείχο την κάνουν τώρα, βλέπω. Τώρα προσπαθούν να κρυφτούν και να μας πούνε ότι δεν ήταν και τόσο καλή, δεν ήταν και από κοντά αυτή, κάτι έκανε αλλά και δεν το έκανε ολόκληρο, διάφορα τέτοια. Αν τους πεις για Ελληναριό, θα θυμώσουν. Διπλωματικά με το μονοπάτια εδώ στο κόκκινο, Σπύρος Τουρμελίδης στο μικρόφωνο, Λάζαρος Καραγιάννης στους ήχους. Λευτέρης Δάλα σήμερα στην επικοινωνία, Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια και Κώστας Πιαντές στην παραγωγή. Ο Τζος Χακ θα είναι ο επιτετραμένος, αναλαμβάνει προσωρινά την ηγεσία της Αμερικανικής Πρεσβείας εδώ στην Αθήνα μετά την παρέτηση, τέλος πάντων την υποχρεωτική παρέτηση, την απόλυση της Kimberly Guilfoyle, και είναι ο σημερινός αναπληρωτής επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής των ΗΠΑ. Αυτός είναι πρέσβης, δεν είναι πρέσβης εκπροσωπικότητων, είναι διπλωμάτης καριέρας και έχει ασκήσει καθήκοντα επιτετραμένου στην Ελλάδα και ήταν και ένας από τους βοηθούς αναπληρωτές εξωτερικών παλιότερα στο Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Το θέμα, όπως οι ανακοινώσεις του ΣΥΡΙΖΑ, οι δηλώσεις των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει, το θέμα δεν είναι ο Ντόναλντ Τραμπ τι κάνει τώρα με την Guilfoyle, αλλά η Νέα Δημοκρατία τι κάνει και η κυβέρνησή της, που οφείλουν εξηγήσεις για τη στάση τους απέναντι στις σοβαρές καταγγελίες περί παρεμβάνσεώ της. Και επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι η υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας, των κυριαρχικών δικαιωμάτων και των συμφερόντων του ελληνικού λαού αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση της ελληνικής κυβέρνησης, όχι αντικείμενο πολιτικών ή διπλωματικών σκοπιμοτήτων. Ναι, η κυβέρνηση είναι έκθετη, το λέμε μέρες, μετά από αυτή την εξέλιξη, όπως και και συγκεκριμένα στελέχη της ελληνικής κυβέρνησης, για τον τρόπο που χειρίστηκαν και που συνεχίζουν να χειρίζονται το όλο θέμα. Διότι εδώ πέρα υπάρχει σιωπή και προσπαθούν, το όπως είπα και στην αρχή, όλοι να την κάνουν με μικρά πηδηματάκια ότι δεν τρέχει και τίποτα. Και δεν έγινε και τίποτα. Έγινε. Γιατί αυτό που ενδιέφερε τους πάντες, πρώτον ήταν η ψευδέστηση ότι η κυρία Guilfoyle σηκώνει το τηλέφωνο και μιλάει όποτε ώρα θέλει κατευθείαν με τον Τραμπ, και ότι αυτοί θα κάνουν τις δικές τους δημόσιες σχέσεις και θα πιάσουν στασίδι έξω από το Λευκό Οίκο. Και το δεύτερο είναι ότι η κυρία Guilfoyle με αυτά που έκανε δεν διαμαρτυρήθηκαν ποτέ. Δεν την κάλεσαν ποτέ στο Υπουργείο Εξωτερικών, δεν κάλεσαν κανέναν άλλον να διαμαρτυρηθούν για αυτά που κάνει, να θέσουν ερωτήματα. Τι ακριβώς κάνει η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα? Ασχολείται μόνο με το lobbying και κάνει business? Και ταξιδεύει από την Αλβανία, στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία και δεν ξέρω εγώ πού αλλού? Αυτή ήταν η δουλειά της. Ο θεσμός του πρέσβεως ή της πρέσβυρας είναι πανάρχαιος και είναι πάρα πολύ σημαντικός. Το ποιον στέλνει μια χώρα εκπρόσωπό της σε μια άλλη χώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Το ποιος θα πάει εκεί να συνομιλήσει. Και θα το ξαναπούμε. Τα τελευταία χρόνια και η κυβέρνηση Biden και η κυβέρνηση Trump ποιους έστειλαν στην Ελλάδα? Ανθρώπους εκπροσωπικότητων οι οποίοι μεγαλούργησαν στο lifestyle, στις ταβέρνες, στα νυχτερινά κέντρα και δεν ξέρω εγώ πού αλλού. Βεβαίως και στις παρασκηνιακές συζητήσεις για διάφορα projects και δεν ξέρω εγώ τι ακόμα. Τα οποία όλα αυτά πέρασαν κάτω από το ραντάρ της επίσημης θεσμικής πολιτικής και διπλωματίας. Αυτό έκαναν. Αυτό ανέχτηκαν. Και τώρα το λούζονται. Αλλά τώρα αυτό που κάνουν είναι με μικρά πηδηματάκια να μας πούνε ότι εντάξει παιδιά, ναι, η κυρία Guilfoyle δεν ήταν το κατάλληλο πρόσωπο. Εγώ δεν θυμάμαι την κυρία Guilfoyle να έχει κάνει δήλωση μία γενική και αόριστη για τα ελληνοτουρκικά
για τα όσα συμβαίνουν στην περιοχή. Ακόμα και για τις θέσεις των ΗΠΑ για τα σοβαρά ζητήματα στην περιοχή γίνονται δύο πόλεμοι. Θα μου πεις, θέλεις ένα Αμερικάνο πρέσβη παρεμβατικό? Θέλω ένα Αμερικάνο πρέσβη που να μου λέει ποια είναι η θέση των ΗΠΑ και να ξέρω να μπορεί η κυβέρνησή μου, η ελληνική, όποια και αν είναι αυτή, να διαπραγματεύεται μαζί του. Όχι να πανεβαίνει στα εσωτερικά της χώρας. Αυτό θέλουμε. Οι επιλογές που έκανε ο Λευκός Οίκος εδώ και 10 περίπου χρόνια δεν περιποιούν τιμή στην Ελλάδα και στις κυβερνήσεις της. Για να συνοηθούμε.

Τρέχουν και τα θέματα τα ευρωπαϊκά. Υπάρχει αναβρασμός και αναταραχή, και όχι μόνο στη Γαλλία, και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία. Στο Βέλγιο υπήρξαν κινητοποιήσεις με αφορμή την παιδεία. Στην πραγματικότητα για το κοινωνικό κράτος είναι παιδεία, στέγη, κοινωνική κατοικία δηλαδή, ακρίβεια, όλα αυτά. Υπήρξε από χθες και κινητοποίηση φοιτητών εδώ στην Αθήνα. Εκεί βρέθηκε αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής την κυρία Ρένα Δούρου, άρτια φιχθής από την Κύπρο, την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Από την Ελλάδα μέχρι τη Γαλλία οι νέοι είναι στους δρόμους. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο, η παιδεία δεν πωλείται, δήλωσε η κυρία Δούρου. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη παραβιάζει το άρθρο 16, ιδιωτικοποιεί την ανώτατη εκπαίδευση, κάνει τη μόρφωση εμπόρευμα. Θα δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις και εδώ, και να δούμε πώς η αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ το κάνει, το προσπαθεί, αλλά να δούμε και η αντιπολίτευση πώς θα διαχειριστεί το όλο θέμα, το οποίο είναι σημαντικό. Και είναι το πακέτο πλέον. Είναι το πακέτο, είναι το κοινωνικό κράτος. Είναι αυτό το οποίο έχει διαλυθεί. Ναι, υπήρξε χρεοκοπία, υπήρξαν τα μνημόνια βεβαίως. Δεν μπορούμε να το αρνηθούμε αυτό. Μην ξανασυζητήσουμε με κάθε αφορμή για τα μνημόνια. Συνέβησαν αυτά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να διαλυθεί εντελώς το κράτος. Και αυτό κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Το κάνει 7 χρόνια τώρα. Και κυρίως αυτό που έχει διαλύσει είναι το κοινωνικό κράτος, της ΔΕΚΟ, κρίσιμες εταιρείες οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αγορά υπέρ του καταναλωτή των πολλών και όχι υπέρ των καρτέλ, όχι υπέρ της εσχροκέρδειας και όχι υπέρ ολίγων ομίλων. Άλλωστε είναι η κυβέρνηση που το 80% του Ταμείου Ανάκαμψης το έστρεψε μόνο σε 14 ομίλους. Και τα σκάνδαλα πάνε και έρχονται. Βλέπουμε και το σκάνδαλο από την καταγγελία της οργάνωσης Αρχιπέλαγος. Βλέπουμε ότι ό,τι γινόταν με τους κτηνοτρόφους γινόταν και με τους ψαράδες και γίνονται παντού. Παντού δίνουν λεφτά στους δικούς τους ή σε αυτούς που επιλέγουν, και μάλιστα σε ανθρώπους που δεν έχουν και δεν είναι το αντικείμενό τους, δεν ανήκουν στον κλάδο κατ' ουσίαν. Ό,τι έγινε με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Άλλο ένα σκάνδαλο λοιπόν. Και σε μια στιγμή όπου το Αιγαίο απειλείται από την Τουρκία. Και μια και μιλάμε για το Αιγαίο που απειλείται από την Τουρκία, έρθει στην επιφάνεια και το ηρηματική διακοίνωση, το διάβημα που είχε κάνει τον Αύγουστο η Λιβύη προς την Ελλάδα, αμφισβητώντας τις έρευνες υδρογοναθράκων νότια της Κρήτης, ακόμα και στο Ιόνιο, ισχυριζόμενοι ότι η περιοχή δεν ανήκει στην Ελλάδα, επικαλούμενοι το λεγόμενο τουρκολιβικό μνημόνιο. Δηλαδή αυτό που έλεγαν, ότι πάμε και ερχόμαστε, ο κύριος Γεραπετρίτης πόσες φορές στη Λιβύη και τα κανονίζουμε και έχουμε πιάσει άκρες και συνεννοήσεις και τα λοιπά, ποιες είναι οι συνεννοήσεις και ποιο είναι το αποτέλεσμα. Έρχεται τώρα η Λιβύη, η διχασμένη, η διχοτομημένη Λιβύη, η Λιβύη που είναι σε ένα εμφύλιο πόλεμο και δεν ξέρουμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Αυτή η κυβέρνηση που αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ στην Τρίπολη και επικαλείται το τουρκολιβικό μνημόνιο. Ένα εντελώς παράλογο και παράνομο πράγμα, το οποίο όμως το επικαλείται. Βεβαίως και απάντησε η Αθήνα, διπλωματικές πηγές χαρακτήρισαν τους ισχυρισμούς της Λιβύης ανυπόστατους. Και μας λένε τώρα ότι δεν πρόκειται για νέο έγγραφο, είναι ένα παλιό. Τι σημασία έχει αν είναι του Αυγούστου ή του Σεπτεμβρίου? Και του Αυγούστου δηλαδή είναι κάποιο παλιό έγγραφο το οποίο είναι ξεχασμένο κάπου? Μιλάμε τώρα για τον Αύγουστο του 26. Μιλάμε για προχθές. Ποιο είναι το παλιό και το ξεχασμένο? Και ότι το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών έχει προβεί στις δέουσες διπλωματικές ενέργειες και στις απαντήσεις μέσω των νόμιμων οδών. Το θέμα είναι ότι βεβαίως και είναι υποχρεωμένοι και βεβαίως θα απαντούσαν αλίμονο και θα έστειλαν και τα χαρτιά και στον ΟΗΕ και παντού και διαμαρτυρίες και όλα αυτά. Το ζήτημα είναι ότι δεν έχεις την αποτελεσματικότητα, για να μην μπούμε συνολικά, την ικανότητα με την εξωτερική πολιτική όπως ασκείται από την ελληνική κυβέρνηση, δεν έχεις το αποτέλεσμα που πρέπει να έχεις. Υποτίθεται ότι
Πηγαίνω έρχεσαι στην Αίγυπτο, μάλιστα, πηγαίνω έρχεσαι και στη Λιβύη, κάποιο δίωδος, κάποια συνεννόηση, κάτι. Δεν υπάρχουν. Αποτέλεσμα μηδέν. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Αυτή είναι η εξωτερική πολιτική. Όταν οι άνθρωποι ασχολιόντουσαν με την Γκιλ Φόιλ και τρέχαν στα μπουζούκια για να πιάσουν στασίδι, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Λέγαμε και χθες, υπήρξαν και υπάρχουν δημοσιεύματα, η Τουρκία καθυστερεί αυτό το νόμο που είπε ότι θα φέρει στην Εθνοσυνέλευση για τη Γαλάζια Πατρίδα, όπου ουσιαστικά λέει το μισό Αιγαίο μου ανήκει, είναι στη δικαιοδοσία μου και όλα αυτά. Βεβαίως υπάρχει συγκυρία των πολέμων, διότι η Τουρκία δεν θέλει ξαφνικά να στρέψει το ενδιαφέρον προς τα δω μέσα στο ΝΑΤΟ και προς την Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Είναι πολλά τα προβλήματα, τα θέματα στη Μέση Ανατολή. Τρέχει τώρα να υπερασπιστεί τη Σαουδική Αραβία με στρατό και οπλικά συστήματα απέναντι στους Χούθιοι, να το διαπραγματευτεί. Στέλνει οπλικά συστήματα η Τουρκία και βοήθεια. Στρατό ξέρουμε ότι στέλνει το Πακιστάν στο πλαίσιο της συμφωνίας της Μέκας που έκαναν οι τρεις αυτές χώρες, Σαουδική Αραβία, Πακιστάν και Τουρκία. Αλλά τόσο το Πακιστάν όσο και η Τουρκία δεν είναι εχθρικές χώρες απέναντι στο Ιράν. Άρα δεν είναι οι χώρες που θα κτυπήσουν ευθέως τους Χούθη. Το Πακιστάν που έχει σχέσεις με το Ιράν, οι Χούθη που έχουν σχέσεις με το Ιράν της Ιεμένης, αλλά το Πακιστάν δείχνει διαφορετική συμπεριφορά, στέλνει στρατό, χρειάζεται και τα λεφτά, χρειάζεται αυτός ο πολυπληθής στρατός του Πακιστάν να πληρωθεί, γιατί παντού υπάρχουν και τέτοια προβλήματα, και στέλνει τώρα στρατό να πολεμήσει τους Χούθη στην Ιεμένη. Θα δούμε τι θα γίνει εκεί και να δούμε αν αυτός ο στρατός, μιλάνε για 15.000 στρατιώτες συνολικά ότι θα φτάσουν από το Πακιστάν στη Σαουδική Αραβία, να δούμε αν αυτός ο στρατός θα εισβάλλει σε περιοχή της Ιεμένης ή όχι, τι ακριβώς θα γίνει. Θα το δούμε στη συνέχεια. Η Τουρκία λοιπόν, επειδή συμβαίνουν όλα αυτά εκεί που συμβαίνουν, δεν έχει λόγο να στρέψει απότομα τώρα αυτή τη στιγμή τη βελόνα προς το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη. Υπάρχει όμως και κάτι ακόμα το οποίο δεν πρέπει να διαφύγει της προσοχής μας. Υπάρχει αυτά τα, η Τουρκία λέει ότι αυτά τα το θαλάσσιο οικόπεδο, το οποίο ανακοίνωσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη στις νότιες Κυκλάδες, το αμφισβητεί και λέει ότι είναι μονομερής ενέργεια. Μιλάμε για τα ελληνικά χωρικά ύδατα τώρα, μιλάμε για τα 6 μίλια, έτσι, τα οποία δεν αμφισβητούνται, τα 6 μίλια, ούτε από την Τουρκία, ευτυχώς, πάλι καλά. Λοιπόν, αλλά λέει το θαλάσσιο οικόπεδο δεν μπορείτε να το κάνετε, διότι είναι μονομερής ενέργεια και δεν έχουν επιληθεί μεταξύ μας διαφορές για όλα τα ζητήματα, αυτά που λέτε εσείς και αυτά που λέμε εμείς, άρα δεν πρέπει να το κάνετε. Δεν έχει εμφανιστεί ο νόμος ακόμα στη Βουλή, δεν έχουν εμφανιστεί, δεν τα έχουμε δει ακόμα, να δούμε τι θα γίνει με αυτά, να κλείσουν νομοθετικά. Μήπως είναι και αυτός ένας λόγος που δεν έχει εμφανιστεί το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας στην τουρκική εθνοσυνέλευση? Μήπως υπογείως και παρασκηνιακώς συμβαίνουν πράγματα? Είναι και αυτό ένα ερώτημα. Να το βάλουμε στο τραπέζι και να το παρακολουθήσουμε στη συνέχεια.

Υπάρχουν αρκετά μηνύματα, βλέπω. Το θέμα της Guilfoyle σας συγκινεί. Κάποιος δηλώνει, γράφει εδώ, η κυρία Ζωή, μάλλον. Η κυρία Ζωή γράφει ότι πρέπει να μαζέψουμε υπογραφές για την παραμονή της λατρεμένης κυρίας Guilfoyle στην Ελλάδα. Έχει πολλά σήμερα. Και για το τραγούδι και για την Kimberly. Ναι, εντάξει, να χαμογελάσουμε κιόλας, παρακαλώ, μην είστε τόσο αυστηροί μερικοί. Να χαμογελάσει, να σκάσει και το χιλάκι μας ένα χαμόγελο, δηλαδή, συγγνώμη.

0: Θα μου πει εδώ ο διευθυντής πόσα λεπτά ακόμα, για 2 λεπτά ακόμα για το διάλειμμα, αλλά έχουμε τα ευρωπαϊκά. Εχθές είχαμε τους πρόθυμους, είχαμε Γερμανία, Πολωνία, Μεγάλη Βρετανία και Νορβηγία, 2 εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2 εκτός, που συναντήθηκαν Υπουργοί Εξωτερικών των 4 αυτών χωρών στην Πολωνία για να διαδηλώσουν την σταθερή απόφασή τους να συνεχιστεί ο πόλεμος με τη Ρωσία, να στηριχθεί η Ουκρανία και βεβαίως με σχόλια κατά την αποφάσεων της κυβέρνησης Τραμπ, ο οποίος Τραμπ φαίνεται ότι εννοεί μερικά πράγματα και δεν θέλει, επιμένει ότι δεν πρέπει να βάλλονται τα ρωσικά δηληστηρία από τους Ουκρανούς με drones, γιατί προμηθεύουν όλο τον πλανήτη με ντίζελ και άλλα είδη καυσίμων. Και ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ο ρωσικός βαλιστικός πύραυλος έπληξε τον θερμοηλεκτρικό σταθμό στο Κίεβο, έναν από όλους, τον 4, εν πάση περιπτώσει όπως αναφέρεται εδώ, κατηγορώντας τους δυτικούς συμμάχους, αυτό έχει σημασία, ότι δεν έδωσαν έγκαιρη προειδοποίηση. Άρα οι δορυφόροι δεν έστειλαν το σήμα αυτή τη φορά για να σηκωθούν τα αντιβαλιστικά, αντιπυραυλικά της Ουκρανίας, και αυτό σημαίνει κάτι. Αυτό σημαίνει κάτι στο πεδίο, ότι ο Τραμπ, αυτό που υπονόησαν οι Αμερικανοί, ότι κοιτάξτε, θα κλείσουμε και τους δορυφόρους, δεν θα σταματήσουμε να στέλνουμε όπλα και λεφτά, θα κλείσουμε τους δορυφόρους, άρα δεν θα μπορείτε να κάνετε πόλεμο με τη Ρωσία. Λοιπόν, οι Ευρωπαίοι όμως επιμένουν. Θα δούμε, θα βάλουν τους δικούς τους δορυφόρους. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και θα είμαστε σε λίγο πάλι μαζί.
1: Στο κόκκινο. Πολίτες Β' κατηγορίας του Brian Friel, μετά την επιτυχημένη πορεία τους και τις διθυραμβικές κριτικές, ανεβαίνουν ξανά στη σκηνή του θεάτρου Τζένι Καρέζη από τις 5 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Σκηνοθεσία Τζένι Κολιά, με τους Νέστορ Κοψιδά, Βασιλική Διαλυνά, Γιάννη Λατουσάκη, Παναγιώτη Παπαϊωάννου, Αργύρη Λάμπρου και Τίτο Μακρυγιάννη. Πολίτες Β' κατηγορίας από 5 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια more.com.
2: Έμεινε στο κόσμο, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας, ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση, Γιάννα Τριανταφύλλη.
3: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
4: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
5: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
6: ...105,5 στο κόκκινο.
1: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, πάμε στα μονοπάτια της μεγάλης μας πόλης να μάθουμε τι γίνεται εκεί. Ραδιοταξί Παρθενών, καλή σας μέρα.
7: Καλημέρα σας. Δεν άλλαξε τίποτα από την τελευταία μας συνομιλία. Μα τίποτα. Λοιπόν, γύρω από το Σύνταγμα, Βασιλής Σοφίας, Αρδιτού, Φιλελλήνων και η άνοδος της Συγκρού από την Εφέσου, όλα ακινητοποιημένα. Η Λεωφόρος Βουλιαγμένη στο ύψος της Δάφνης, η Ελευθερίου Βενιζέλου στον Καρέα, η Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι και το Άλσο Συγκρού στην Κηφισιά ανέβηκε αυτή. Αυτό είναι το μόνο που άλλαξε. Και στα δύο ρεύματα επίσης πάρα πολύ έντονο κυκλοφοριακό. Πυκνή ροή στη Λεωφόρο Μεσογείων και στα δύο ρεύματα από Αμπελοκήπους μέχρι νομισματοκοπείο. Η Αττική Οδός επίσης, από τον Κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι το Γέρακα. Η Λεωφόρος Κηφισού, από τα ΚΤΕΛ του Κηφισού μέχρι την Μεταμόρφωση, τον Κόμβο της Μεταμόρφωσης. Η Λεωφόρος Ποσειδώνος, από τη Μαρίνα Φλίσβου μέχρι τη Συμβολή με την Αλίμου. Η Λεωφόρος Αθηνών, δεν νομίζω ότι έχει κουνηθεί κανένας εδώ και μία ώρα, από το Δαφνί μέχρι το Σκαραμαγκά είναι ακριβώς την ίδια κατάσταση. Αυτοί που είναι εκεί μέσα πρέπει να έχουν μείνει εκεί, δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα.
7: Πρέπει να έχουν μείνει εκεί οι άνθρωποι.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ναι, και βροχή, και βροχή σήμερα όλη την ημέρα, ναι.
7: Ήταν και χωρίς βροχή, αλλά τέλος πάντων.
0: Και χωρίς βροχή ήταν έτσι. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε
7: και
0: πολύ.
7: Και εσείς, καλή σας μέρα, γεια σας.
0: Ήταν το ραδιοταξί Παρθενών. Okay, I'm starting.

0: Λοιπόν, πάντα εδώ στο κόκκινο, σε διπλωματικά μονοπάτια, Σπύρος Ουρμουλίδης στο μικρόφωνο και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο κύριος Ζαχαρίας Μίχας, συνιδρυτής και διευθυντής μελετών στο Ινστιτούτο Αναλύσεων Ασφάλειας και Άμυνας. Καλή σας μέρα, κύριε Μίχα. Ναι. Δεν τον έχουμε ακόμα. Πρέπει να περιμένουμε λιγάκι. Εντάξει, θα τον έχουμε σε λιγάκι. Λοιπόν, θα πάμε εκεί να συζητήσουμε λίγο πιο εξειδικευμένα, αλλά είναι τη στιγμής, για οπλικά συστήματα. Βλέπουμε τι γίνεται στο Ριάντ. Μια χώρα η οποία έχει λεφτά, έχει βοήθειες, έχει εξελιγμένα οπλικά συστήματα, αλλά παρόλα αυτά είναι τέταρτη-πέμπτη μέρα που οι Χούθοι με πολύ μικρότερης δυνατότητας οπλικά συστήματα, drones κυρίως, έχει σπάσει όλες τις αεράμινες. Και είναι αυτό ένα θέμα για το πώς διεξάγονται σήμερα οι πόλεμοι, το οποίο βέβαια δεν είναι μόνο τεχνικό το θέμα, είναι και ουσιαστικό. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τη σκηνή από την αρχή. Ζαχαρίας Μίχας, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, συνιδρυτής και διευθυντής μελετών στο Ινστιτούτο Αναλύσεων Ασφάλειας και Άμυνας. Κύριε Μίχα, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, το πρώτο είναι αυτό, διότι δεν ξέρω αν ακούσατε λίγο, οι Χούθοι με πολύ λιγότερες δυνατότητες από πολλές απόψεις έχουν διαλύσει την κυριολεξία, έτσι φαίνεται τουλάχιστον, την αεράμινα και την όποια άμυνα έχει η Σαουδική Αραβία. Είναι η τέταρτη-πέμπτη μέρα τώρα που σφυροκοπούν το αεροδρόμιο στο Ριάντ και κάποιες εγκαταστάσεις στην Αράμκο και σε άλλα αεροδρόμια κτλ. Θα ήθελα, επειδή τώρα εμπλέκονται και άλλοι εκεί, πηγαίνει και το Πακιστάν με στρατό, με οπλικά συστήματα και η Τουρκία, θα ήθελα λίγο να το συζητήσουμε αυτό.
1: Ένα πρώτο πολύ βασικό συμπέρασμα που θα πρέπει να βγάλουμε και να το καταλάβουμε, διότι έχει σημασία, ότι πώς λέγανε τα τραγούδια παλιά, money can't save your soul, τα χρήματα δεν επαρκούν για να φτιάξεις αμυντική δυνατότητα. Έχουν αγοράσει τις Παναγιά στα μάτια οι Σαουδάραβες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, μέχρι και θα αντέχουν. Κυκλοφορούν στα κοινωνικά δίκτυα φωτογραφίες με ΘΑΑΔ, που είναι ενδεχομένως το κορυφαίο δυτικό σύστημα, το έχουν οι Αμερικανοί και κανένα δυο χώρες ακόμα, αντιβαλιστικό σύστημα. Άμα δεν ξέρεις να το λειτουργήσεις, αν δεν έχεις επιχειρησιακή νοοτροπία, γνώση και εκπαίδευση, είτε το έχεις είτε δεν το έχεις, απλά τα χρήματά σου έχεις ξοδέψει και υποτίθεται, όπως πολύ συχνά λέμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, σε εισαγωγικά όλο αυτό, έχεις αγοράσει επιρροή σε κέντρα αποφάσεων. Αυτό στην κρίσιμη στιγμή έχει πολλά ερωτηματικά δίπλα για το αν όντως δουλεύει ή δεν δουλεύει η αγορά.
0: Ωραία. Εγώ απ' έξω που δεν ασχολούμαι και δεν έχω τις τεχνικές γνώσεις, λέω ότι με τους Χούθης η Σαουδική Αραβία πολεμά χρόνια. Δηλαδή, τι είναι αυτό που δεν έχει, και δεν έχει ούτε 5 αξιωματικούς, δεν έχει ένα προσωπικό, δεν έχει 2 συστοιχίες, δεν έχει τίποτα.
1: Είναι ένα χαρακτηριστικό του αραβικού κόσμου. Είναι πάμπλουτες κάποιες μοναρχίες. Έχουν αγοράσει ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει αποπλικά συστήματα. Αλλά στην πράξη, την ώρα της κρίσης, φαίνεται ότι λειτουργούν διαφορετικά πράγματα. Να θυμίσουμε λιγάκι, είναι καλό οι φίλοι που μας ακούνε κάποια στιγμή να ανοίξουν ένα χάρτη, να δούνε την Ιεμένη και την περιοχή που δρούν οι Χούτι και τις Σαουδάραβες. Οι περιοχές εκεί είναι με φάρες, πώς να το πούμε, με φυλές. Υπάρχουν φυλές μέσα στην Ιεμένη που έχουν πολύ καλές σχέσεις με τις αντίστοιχες Σαουδικής Αραβίας. Στη Σαουδική Αραβία η φυλή των Σαούντ που κυβερνάει τη χώρα και επί της ουσίας την έχει ως ιδιοκτησία.
0: Και ήταν πάντα μειοψηφική.
1: Α, μπράβο. Αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα ισορροπιών. Αυτά όταν έχεις ένα πρόβλημα εσωτερικό, ο μεγάλος σου αντίπαλος, είναι απόλυτα λογικό να το αξιοποιεί στο πλαίσιο της στρατηγικής του για να κυριαρχήσει σε μια περιοχή ενδιαφέροντος. Αυτοί είναι οι Σιίτες του Ιράν. Είναι οι Σουνίτες από την πλευρά της Σαουδικής Αραβίας. Το σχίσμα μεταξύ Σουνιτών και Σιιτών παίζει τεράστιο ρόλο στην προσπάθεια να ελέγξουν κρίσιμες διαδρομές του διεθνούς εμπορίου, όπως είναι το Ορμούζ, που το Ιράν εκ των πραγμάτων είναι εκεί. Στην πόρτα του η μία πλευρά ελέγχεται από το Ιράν Υπάρχει και το στενό Μπάμπελ Μαντέμ, το οποίο περνούν τα πλοία και βγαίνουν πάνω στη διόρυγα του Σουέζ και στην Ερυθρά Θάλασσα. Εκεί πέρα δρούν οι Χούθοι, ελέγχουν αυτή την περιοχή, προσπαθούν να την ελέγχουν. Από ένα απλό τίποτα που τους θεωρούσαμε έχει αποδειχθεί μια εξαιρετικά αποτελεσματική δύναμη που δεν έχει τη δομή κατά κάποιο τρόπο ενός σύγχρονου, μια σύγχρονης ενόπλης δύναμης, ενός σύγχρονου στρατεύματος. Mm-hmm. Η ουσία είναι πάρα πολύ αποτελεσματική. Έχουν διάφορα οπλικά συστήματα που μπορούν να ματώνουν τον αντίπαλο. Είναι πολύ φθηνότερα σε σχέση με άλλα που χρησιμοποιούνται. Και αυτό είναι επίσης ένα πάρα πολύ σημαντικό δίδαγμα για την ελληνική περίπτωση. Καλά τα τεχνουργήματα και τα πανάκριβα οπλικά συστήματα, αλλά αυτά είναι το κερασάκι στην τούρτα. Είναι πανάκριβα και τα όπλα που χρησιμοποιούν. Άρα σε μια παρατεταμένη σύγκρουση, σημασία έχει η δυνατότητά σου να μπορείς να πλήττεις, παύλα να ματώνεις τον αντίπαλό σου σταθερά, ώστε να του δημιουργείς αντικίνητρο και να προσπαθείς σιγά σιγά να καλλιεργήσεις συνθήκες εξόδου από μια πολεμική σύραξη. Τόσο απλό. Αυτό βλέπουμε εκεί πέρα.
0: Το βλέπουμε και στην Ουκρανία, έτσι δεν είναι?
1: Εννοείται. Εννοείται.
0: Το ίδιο βλέπουμε πλέον και στην Ουκρανία. Και είδαμε ότι και τους Ρώσους και η ρωσική μηχανή προσπάθησε να προσαρμοστεί με drones και αυτοί.
1: Είναι μια καινούργια κατάσταση στο πεδίο της μάχης και όταν τελειώσει όλη αυτή η ιστορία και θα αρχίσουν οι πραγματικοί επιστήμονες να μελετούν και όχι οι υπουργοί που διακηρύσουν ότι έχουν ήδη εντοπίσει και έχουν αφομοιώσει τα διδάγματα των πολεμικών σειράξεων, ονόματα δεν λέμε, υπολείψεις δεν δείχνουμε. Mm-hmm. Όταν γίνει αυτή η δουλειά θα δούμε πόσες φορές μέσα στα τελευταία χρόνια που είναι σε εξέλιξη αυτή η σύραξη στην Ουκρανία, πόσες φορές έχει αλλάξει το σκηνικό στο έδαφος. Στην αρχή, παράδειγμα, υπήρχαν τα μη επανδρομένα αεροχήματα διαφόρων μεγεθών, υπάρχουν συμβιβασμοί, όσο πιο δυνατό κινητήρα και πιο ψηλά πετάει, τόσο μικρότερο οπλικό φορτίο πρέπει να έχει, αναλόγως τι αισθητήρες έχει, πώς πετάει, υπάρχουν τα first person view, τα drones τα οποία στοχεύουν ακόμα και τους στρατιώτες στο πεδίο της μάχης. Αυτά κάποια στιγμή βρήκαν τρόπο να τα αντιμετωπίζουν με μέσα ηλεκτρονικού πολέμου. Στη συνέχεια τα συνδέσανε με χιλιόμετρα οπτική σύνας ώστε να μην μπορούν να παρεμβάλλονται. Γίνεται μια συνεχής μάχη και λόγω του ότι υπάρχει σε εξέλιξη πόλεμος, όλη η εθνική προσπάθεια είναι στραμμένη εκεί και οι εξελίξεις είναι κατακλυσμιαίες. Δημιουργείται κάτι το οποίο σε 6 μήνες και μπορεί να λέω πάρα πολύ μπορεί να μην ισχύει. Γι' αυτό και είναι ανοησίες το να λέμε ότι φτιάχνουμε drone και στοκάρουμε χιλιάδες drone χωρίς να ξέρουμε τι ακριβώς θα κάνουμε. Γιατί όταν φτιάχνεις κάτι το οποίο πετάει πάνω στον ουρανό και θες να το χρησιμοποιήσεις, δεν το φτιάχνεις να υπάρχει να πετάει και στη συνέχεια του φορτώνεις ηλεκτρονικά συστήματα ή τέλος πάντων ό,τι άλλο είναι της μόδας ή επιχειρησιακά χρήσιμο εκείνη την εποχή. Τα πτυτικά χαρακτηριστικά χτίζονται πάνω στο φορτίο. Πρέπει να έχει τέτοιες προδιαγραφές. Οπότε λίγο την αφέλεια και την ανοησία και τα αφηγήματα καλό είναι να τα αφήσουμε στην άκρη, διότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη και αν όμοι γέννητο μας προκύψει να εμπλακούμε σε κάποια πολεμική αναμέτρηση, φαντάζομαι με τους γκαγκαούζους, δεν μπορώ να φανταστώ άλλη χώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστά.
1: Να ξέρουμε, να είμαστε σίγουροι ότι οι εκπλήξεις που θα δοκιμάσουμε επί του πεδίου και εμείς και ο αντίπαλος θα είναι πάρα πολλές.
0: Ωραία.
1: Ας φροντίσουμε να μην είναι τραυματικές.
0: Μάλιστα, τώρα με προκαλείτε, θα ήθελα να συνεχίσω την ωραία ενδιαφέρουσα συζήτηση για τους Χούθη, αλλά τώρα διαβάζω για τον Πυρπολιτή. Κάναμε κάτι, είναι αυτό το ναυτικό, είναι τα ναυτικά drones που παρουσιάστηκαν εχθές, δοκιμαστικά, μοντέλα ακόμα.
1: Το πιο βασικό, μη επανδρομένο επιφανείας, είναι μιας αμερικανικής εταιρείας ονόματις Aronic. Την εταιρεία αυτή, αν θυμάμαι καλά, την εταιρεία αυτή την είχε επισκεφθεί ο υπουργός, ο κύριος Δένδιας.
0: Μαζί με την κυρία Γκυλφόιλ ή χωρίς την κυρία Γκυλφόιλ? Δικό μου το αστείο, αφήστε το, δεν πειράζει τώρα, αφήστε το. Μην ασχοληθείτε.
1: Εντάξει, τώρα μας τελείωσε τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά. Είχε πάει και με κάποιο τρόπο, εγώ δεν είδα τον αρχηγό του ναυτικού εκεί, μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά πάντως εγώ ξέρω ότι όταν επιλέγεται ένα οπλικό σύστημα υπάρχει μια διαδικασία που επιλέγεται, δοκιμάζεται, διότι είναι άλλο το πεδίο της μάχης που έχουν οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις, άλλο το δικό μας, γίνονται κάποιες δοκιμές και προχωράμε. Εδώ μάθαμε χθες από σημείωμα που διένει με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ότι έχει σταλεί LOR, Letter of Request, μια επιστολή αιτήματος, ζητάμε κάτι για να εκδοθεί LOA, Letter of Offer and Acceptance, θα μας δίνει μια προσφορά την οποία εμείς θα την αποδεχθούμε. Δηλαδή τρέχουν με έναν τρόπο λίγο παρανοϊκό τα πράγματα. Θα έπρεπε τουλάχιστον να έχουν την ευαισθησία να μας εξηγήσουν πώς ακριβώς επελέγει αυτό το σύστημα. Τονίζω, δεν λέω ότι είναι κακό ή ότι δεν είναι χρήσιμο. Το πρόβλημα είναι με τις διαδικασίες. Ποιος είναι υπεύθυνος στον νόμο να τα επιλέγει και τελικά εάν οι αρχηγοί των κλάδων, οι τέσσερις αρχηγοί τέλος πάντων που ήταν εκεί πέρα, τι ακριβώς γίνεται, είναι σε ρόλο γλάστρας, σε φιέστες πολιτικού χαρακτήρα για να βαφτίσουμε κάποιον ο οποίος είναι ο αναμορφωτής και ο μεταρρυθμιστής των ενόπλων δυνάμεων. Υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα στη λογική που διέπει αυτή τη στιγμή το σύστημα. Δεν απαξιώνω κανέναν ως πρόσωπο που γνωρίζει και μπορεί να κάνει πόλεμο, να οργανωθεί και να κάνει πόλεμο άμα χρειαστεί. Βλέπω μια συνολικότερη παθογένεια που δεν σας κρύβω ότι με ανησυχεί. Όσον αφορά τον πυρπολιτή.
0: Ναι, εδώ πέρα διαβάζουμε, διαβάζουμε το πολεμικό ναυτικό, εξ ολοκλήρου κατασκευασμένο στην Ελλάδα, μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Ναι, οκ. Okay. Ναι. Μπορεί να μας πει κανείς ποιες είναι οι προδιαγραφές αυτού του συστήματος, τι κάνει, πώς δημιουργήθηκε, αν βοήθησε κανείς στο να φτιαχτεί. Ποιος το πιστοποίησε, ανοίγουν μια σειρά από ζητήματα. Λέμε ότι φτιάξαμε αυτό. Να σας πω κάτι με το οποίο δεν ασχολούμαστε. Το ξέρουμε ότι ελληνικό USV που είχε φτιαχτεί το 2017, αν δεν κάνω λάθος, είχε συμμετάσχει σε άσκηση του ΝΑΤΟ με εντυπωσιακά αποτελέσματα, δηλαδή 10 χρόνια πριν. Και έκτοτε κανείς δεν ασχολήθηκε μαζί.
0: Αέρος ή θαλάσσις.
1: Θαλάσσις, USV.
0: Μάλιστα.
1: UAV.
0: Ναι.
1: Και θα είχαμε πριν από 10 χρόνια. Διότι τώρα ξαφνικά βγαίνει το ΕΛΚΑΚ, έτσι άλλοι αυτοί, πώς το λένε, για να παρακάμψουμε το δημόσιο λογιστικό, φτιάξαμε μια ανώνυμη εταιρεία του δημοσίου και προχωράει υποτίθεται τα ζητήματα καινοτομίας. Βγάλανε ένα πρόγραμμα για USV, το οποίο μόνο καφέ δεν έχουμε ζητήσει να φτιάχνει. Με αποτέλεσμα να έχουν αρχίσει, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, εταιρείες να αποχωρούν. Διότι τα χρήματα τα οποία δίνονται δεν επαρκούν. Αντί να ξεκινήσουμε ταπεινά σιγά σιγά να φτιάχνουμε κάτι και το οποίο να το μετεξελίσσουμε και να εμπλέκουμε την αμυντική βιομηχανία στην κατασκευή, στην υποστήριξη, να μπούμε σε μια διαδικασία, βγάζουμε και θέλουμε να φτιάξουμε καλύτερο από το καλύτερο που κυκλοφορεί στον κόσμο, το οποίο φυσικά είναι αδύνατο. Μήπως τελικά αυτό είναι το πρόσχημα για να πούμε, α, δεν μπορέσατε, γι' αυτό πάμε και αγοράζουμε καινούργιο.
0: Μάλιστα, δεν μπορέσαμε να φτιάξουμε
1: είναι
0: το καλύτερο.
1: Είναι ο τρόπος που κινούμαστε.
0: Ναι, ναι. Όχι, γιατί έγινε διαφήμιση από χθες και είναι και ένας από τους λόγους που.
1: Να αντιστρέψουμε λίγο τους ρόλους και να ρωτήσω κάτι. Δύο συναδέλφους είδα όλους και όλους εκεί πέρα. Και
0: ναι,
1: μάλιστα
0: ναι,
1: έγινε και
0: σωστά,
1: η απρέπεια η δημοσιογραφική,
0: σωστό,
1: η οποία
0: σωστό
1: την επέτρεψε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, να υπάρξουν δημοσιευμένα ρεπορτάζ πριν καν αποσταλεί η ενημέρωση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Γιατί γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι τσιφλίκι οποιοδήποτε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Είμαι 30 χρόνια εκεί μέσα σχεδόν πλέον. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα να συμβαίνει.
0: Μάλιστα.
1: Και κανείς δεν μπαίνει στον κόπο να απαντήσει. Γιατί μήπως έχετε δει να κάνει κάποια συνέντευξη τύπου και να απαντήσει σε ερωτήσεις που θα του πεις εκείνη την ώρα, θα του δείξει ένα χαρτί και θα του πεις σε παρακαλώ πες μου τι συμβαίνει εδώ. Έχει εκτεθεί ποτέ ή βγαίνουν μόνιμος μπροστά στις κάμερες και λένε ένα ποίημα και πάει και τελείωσε και εμείς ως δημοσιογραφικός κόσμος, γιατί έχω και τη δημοσιογραφική ιδιότητα, θα παγαλίσουμε ό,τι μας λένε από μέσα και λέμε μπράβο παιδιά νικάμε. Αυτά είναι γελιότητες. Δεν είναι σοβαρότητα μιας χώρας αυτό το πράγμα στον τομέα της άμυνας. Και δεν μιλάω κομματικά και πολιτικά.
0: Ναι, το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Αλίμονο. Δεν είναι και το θέμα μας. Όχι, εδώ πέρα το θέμα είναι αυτό που είπατε, η ομή πραγματικότητα. Όταν διαφημίζεις και λες έφτιαξα και έφτιαξα κάτι και μια καινοτομία και είναι εξ ολοκλήρου δικό μου κτλ. Και δεν λες και δεν υπάρχει από πίσω όλα αυτά που, στα οποία αναφερθήκατε, τότε εντάξει. Ποια εμπιστοσύνη να δείξουμε σε όλα αυτά που διαβάζουμε ή που μας ανακοινώνουν.
1: Δεν έχω καμία εμπιστοσύνη και γι' αυτό το λόγο αυτό που μπορούσα να αποδείξω το τι ήτανε, προτάξαμε στο Defense Point με το οποίο επίσης έχω εμπλοκή, προτάξαμε το Saronic. Αυτό κάναμε ως κεντρικό. Όχι τον πυρπολίτη. Βάλαμε κάτι, περπατάει, κάνει boom σε ένα μικρό και την έστρο σκάφο σύμφωνη. Οκ, okay, τι είναι αυτό. Ενημέρωσε κανείς, είπε κάτι παραπάνω και έλεος με αυτό το εθνικό απόρριτο. Σιγά υπάρχουν αξιότατοι άνθρωποι μέσα στις ενόπλες δυνάμεις που όντως μπορούν και κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Βγάζουν αξιόλογα συστήματα, συστήματα που αν τα χρησιμοποιείς στο πεδίο της μάχης με άριστα το 100 μπορεί να παίρνουν 60, μπορεί να παίρνουν 70. Όπως εξηγήσαμε όμως, αυτά τα συστήματα αν είναι χαμηλό και το κόστος χρήσης τους μπορούν να αποδειχθούν πολύ κρίσιμα. Μην τα μπερδεύουμε όμως και μην περνάμε λάθος εικόνα. Είναι πολύ πιο σημαντικό και βοηθάει στην ελληνική αποτροπή το να περνάμε μια εικόνα σοβαρότητας στην απέναντι πλευρά και οπουδήποτε. Μια εικόνα οργάνωσης, διότι μιλάμε για οικοσύστημα. Μιλάνε μάλλον για οικοσύστημα αμυντικών εταιριών, τις οποίες ουδέποτε βοήθησαν να οργανωθούν και έχουν ως δικαιολογία και fallback position που λέγανε και στο χωριό μου, ότι θα, πώς το λένε, ότι δεν συνεργάζονται μεταξύ τους. Αν είναι δυνατόν, έχεις τα χρήματα, έχεις την πολιτική εξουσία και λες ότι κάποιες εταιρείες, οποιοδήποτε μέγεθος, δεν συνεργάζονται, όποιος δεν θέλει φεύγει. Τον διώχνεις. Εσύ εποπτεύεις τη διαδικασία, αλλά πρέπει να είσαι και ορθολογικός στον καθορισμό του ποσού. Διότι όταν σου λένε οι εταιρείες ότι αυτά που ζητάνε κοστίζουν π.χ. 10 εκατομμύρια και αυτοί διαθέτουν 5, έχεις απέτηση να τα βάλει ο άλλος από την τσέπη του. Πόσες φορές φτιαχτήκανε συστήματα, πόσα UAV έχουν φτιαχτεί και όχι μόνο δεν αγοράστηκαν, μέχρι πρόσφατα δεν δοκιμάζονταν καν από τις ενόπλες δυνάμεις για να μην παρεξηγηθούν τα επιτελεία ότι κάνουν παρέα με εταιρείες. Δεν δουλεύει έτσι, δεν δημιουργείται έτσι οικοσύστημα. Τα έχουμε παρεξηγήσει εδώ στην Ελλάδα. Ακόμα και τους απλούστερους ορισμούς για κάποιο λόγο δικό μας, είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Είναι η ίδια λογική που λέγαμε πονάει, πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι. Με το πώς λειτουργούσε η σχέση με τις εταιρείες. Λες και τα φαινόμενα της διαφθοράς φταίγαν οι εταιρείες τις οποίες στοχοποιήσαμε στο εξωτερικό.
0: Εντάξει,
1: δεν βάλαμε τους κανόνες.
0: Δεν υπάρχει σήμερα σύστημα στο οποίο να μην εμπλέκονται και 2 και 3 και 100 εταιρείες. Δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα σήμερα. Η γνώση είναι πολύπλοκη και είναι δύσκολο πράγμα.
1: Ισχύει και είναι εξαιρετικά δύσκολο να οικοδομηθεί. Πάντως δεν οικοδομείται με λόγια.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Και θέλει οργάνωση και θέλει συνέπεια και συνέχεια. Δεν είναι ότι έρχεται ένας φωστήρας, αλλάζει τα πάντα και όλα αυτά ξαφνικά ως διαμαγείας αρχίζουν και κινούνται. Το σύστημα των ενόπλων δυνάμεων θα λειτουργεί και μπορεί να λειτουργεί ανεξαρτήτως του ποιος είναι ο πολιτικός προϊστάμενος. Εδώ πέρα υπάρχει ένα καθεστώς πλέον, το οποίο δεν επιτρέπει σε κανένα να πει μια γνώμη. Δεν μιλάει κανένας. Σαν να υπάρχει μια συμπαιγνία μεταξύ πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, επειδή η μία εξαρτιέται από την άλλη. Η στρατιωτική εξουσία, ηγεσία, εξαρτιέται από το αν θα περπατήσει παραπάνω, να ανέβει σε άλλη θέση, από την πολιτική εξουσία. Υπάρχει μια κατάχρηση. Και συνηθίζω να λέω, από το ένα άκρο που βρέθηκε η χώρα την εποχή της Χούντας, για να το πούμε ανοιχτά, έχουμε πάει στο άλλο άκρο τώρα. Το πρόβλημα είναι ότι όλα τα άκρα είναι εξίσου προβληματικά. Μέχρι να ισορροπήσει το εκρεμές αυτό, θα περάσει καιρός. Αλλά ας ελπίσουμε ότι μέχρι να ισορροπήσει και να μπούμε σε ένα δρόμο λογικής, ότι δεν θα έχουμε τίποτα περιπέτεια.
0: Κύριε Μίχα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Για μια ακόμη φορά θα τα ξαναπούμε. Ήταν ο κύριος Ζαχαρίας Μίχας, συνιδρυτής του Ινστιτούτου Στρατιωτικών Μελετών.
2: C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille, sans souci du qu'en dira-t-on. Avec impudeur, c'est comme mère lorgnait même un endroit précis que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Gare au gorille. Tout à coup, la prison bien close où vivait le bel animal s'ouvrant, de c'est pourquoi je suppose qu'on avait dû la fermer mal. Le Saint-Jean sortant de sa cage dit c'est aujourd'hui que je le perds. Il parlait de son pucelage. Vous aviez deviné, j'espère. Gare au gorille. Patron de la ménagerie criait t'es perdu, nom de nom. C'est assommant car le gorille n'a jamais connu de guenon. Dès que la féminine engeance sut que le singe était puceau, au lieu de profiter de la chance, elle fife des deux fuseaux. Gare au gorille. Celle-là même qui naguère le couvait d'un œil décidé, fut y reprouvant qu'elle n'avait guère de la suite dans les idées. D'autant plus vaine était leur crainte que le gorille est un luron, supérieur à l'homme dans l'étreinte. Bien des femmes vous le diront. Gare au gorille. Tout le monde se précipite hors d'atteinte du Saint-Jean Rut, sauf une vieille décrépite et un jeune juge en bois brut. Voyant que tout se dérobe, le quadruman accéléra son dandinement vers les robes de la vieille et du magistrat. Gare au gorille. bas soupirait la centenaire qu'on pût encore me désirer. Ce serait extraordinaire et pour tout dire inespéré. Le juge pensait impassible qu'on me prenne pour une guenon. C'est complètement impossible, la suite lui prouva que non. Garogory.
0: Μάλιστα. Ναι, κάτι για γορίλες. Λοιπόν, αλλά όχι όλα αυτά που συζητάγαμε με τον κύριο Μίχα προηγουμένως και ξεκινήσαμε το πώς είναι η κατάσταση με τους πολέμους σήμερα και φαίνεται αυτό και στην Μέση Ανατολή, φαίνεται αυτό και στην Ουκρανία, στα μέτωπα της Ουκρανίας, ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα και ότι η Ελλάδα είναι σε μια φάση που συνεχίζει να αγοράζει την υψηλότερη δυνατή τεχνολογία, αλλά οι συνθήκες του πολέμου, οι πραγματικές συνθήκες έχουν αλλάξει, μετατοπίζονται προς φθηνότερα συστήματα, μετατοπίζονται προς όλο και πιο εξειδικευμένο προσωπικό. Και αυτή τη στιγμή, λόγω των οικονομικών και λόγω της διαχείρισης που γίνεται, πολύ καλό προσωπικό, αξιωματικοί, άνδρες και γυναίκες και του ναυτικού και άλλων σωμάτων αποχωρούν, διότι δεν βγαίνουν. Αυτό είναι το μυστικό της ιστορίας και γιατί δεν έχουν και την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση και συμπεριφορά, πέρα από αυτά που ακούσαμε για το πώς, για τη διαφήμιση που γίνεται ότι φτιάχνονται πράγματα και να δούμε τι είναι αυτό που φτιάχνεται στην πραγματικότητα και τι όχι. Λοιπόν, κάπου εδώ τα διπλωματικά μονοπάτια θλιμμένα σήμερα, διότι έχουμε χάσει την Guilfoyle, ας πούμε, τα έχουμε πει εμείς αυτά και είδατε, με κάθε τρόπο το δείχνουμε. Λοιπόν, σας χαιρετούν, καλή σας μέρα από μένα, δεν φεύγετε από το κόκκινο, έρχεται Σωτήρης Καψόχας και Γιώργος Βούλγαρης, Μητσικώστας βεβαίως, Γιάννα Παπαδάκου, Θεόφιλος Κλετίδης και Κατερίνα Κρυβοπούλου στο μεγάλο μαγκαζίνο των δύο. Να είστε καλά.

0: στο κόκκινο.
1: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
2: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος, τυποτένιος, άσπλαχνος.
1: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοθέατρο.com, more.com.
3: Αν ξεχωρίζατε μία ιστορία από όλη σας τη ζωή, ποια θα ήταν αυτή? Γη και Κόρες, του Γιάννη Καλαβριανού. Βασισμένη σε αληθινές ιστορίες από όλη την Ελλάδα, η παράσταση Φαινόμενο έρχεται για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Ελέρ, Ελένη Ερήμου. Γη και Κόρες δεν είναι η ύλη που σε κάνει ευτυχισμένο.
4: Γυμνή. Ένα έργο πρόκληση για την ψυχή και το σώμα. Η Δανάη Καλοπίτα έγραψε και ερμηνεύει Γυμνή στο θέατρο Καλλιρόης. Γυμνή. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. Γυμνή. Στο θέατρο Καλλιρόης, Καλλιρόης 10. Προπόληση ticketservice.gr και στο ταμείο του θεάτρου.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Και 5 στο κόκκινο.
7: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
8: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο στο μικρόφωνο, η Μαριτίνα Σπύρου. Έντονα καιρικά φαινόμενα συνεχίζουν να πλήττουν μεγάλο μέρος της χώρας με ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδους ανέμους που στο Αιγαίο φτάνουν τοπικά τα 10 μποφόρ. Στην Αττική, η συνεχής βροχόπτωση έχει προκαλέσει άνοδο της στάθμης του Κηφισού. Παράλληλα, μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται στους κεντρικούς οδικούς άξονες. Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και στη Σκιάθο, που πλημμύρισαν δρόμοι και καταστήματα και παρασύρθηκαν 2 σταθμευμένα αυτοκίνητα. Μηνύματα του 112 εστάλησαν σε Εύβοια και Σκιάθο με σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά είναι σήμερα τα σχολεία στη Σκιάθο, τη Σκόπελο, τη Ρόδο, τη Σίμη, τη Σκύρο, τη Κυκλάδη και σε αρκετούς δήμους της Εύβοιας. Παράλληλα, σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλο από τον Πειραιά έως τις 3 το μεσημέρι. Ενώ από το Λαύριο δεν πραγματοποιούνται αναχωρήσεις. Τροποποιήσεις καταγράφονται και στα δρομολόγια από τη Ραφίνα, ενώ δεν εκτολούνται τα δρομολόγια των υδροπτέρυγων στον Αργοσαρονικό. Οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται από τις εκτοπλοϊκές εταιρείες και τα λιμεναρχεία πριν από την αναχώρησή τους. Στην εξειδίκευση των μέτρων αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης, πλασάροντας το αφήγημα «Ό,τι μπορούμε δίνουμε», επικεντρώνεται η κυβέρνηση. Κλεφτές ματιές από το Μαξίμου στους δρόμους της Γαλλίας και της Ισπανίας που γεμίζουν από τις διαδηλώσεις μαθητών και φοιτητών. Οι ένοικοι του Μαξίμου ξορκίζουν το ενδεχόμενο να μεταφερθεί ο ιός των διαδηλώσεων της νεολαίας στην Ελλάδα. Γι' αυτό ο γαλάζιος φακός στρέφεται πέρα από την έξοδο της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην κινητοποίηση που διοργανώθηκε στην πλατεία Συντάγματος από τους φοιτητικούς συλλόγους. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέπεμψε την Αμερικανίδα πρέσβη Kimberly Guilfoyle με τον ΣΥΡΙΖΑ να σχολιάζει σε ανακοίνωσή του ότι η νέα δημοκρατιακή κυβέρνησή της οφείλουν ακόμη εξηγήσεις για τη στάση τους απέναντι στις σοβαρές καταγγελίες περί παρεμβάσεών της. Λόγω της κακοκαιρίας αναβλήθηκε για την επόμενη Τρίτη η συναυλία των φοιτητών που έχουν κατασκηνώσει το Σύνταγμα διαμαρτυρώμενοι για το αυξανόμενο κόστος σπουδών και διαβίωσης. Παράλληλα, για την επόμενη Τετάρτη έχει προγραμματιστεί πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια. Χτες οι φοιτητές που συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους διεκδικώντας χαμηλότερα ενίκια, αύξηση του στεγαστικού επιδόματος, περισσότερες φοιτητικές εστίες καθώς και δωρεάν σίτηση και μετακινήσεις. Από την Ελλάδα μέχρι τη Γαλλία οι νέοι είναι στους δρόμους, τονίζει η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, σε βίντεο από το Σύνταγμα, υπογραμμίζοντας ότι η παιδεία είναι δικαίωμα όλων, όχι προνόμιο των λίγων. Παράλληλα, δηλώνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει τις κινητοποιήσεις.

0: μαθητών, φοιτητών και εκπαιδευτικών και διαμηνύει ότι ο νόμος Πιερακάκη θα καταργηθεί. Ξεκινά αύριο 15 Οκτωβρίου η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με τα νοικοκυριά να ασφικτιούν από το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, στόχος είναι η τιμή να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ ανά λίτρο, όταν πέρυσι ξεκίνησε η διάθεσή του από 1 ευρώ και 10 λεπτά ανά λίτρο. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης δήλωσε ότι το επίδομα θέρμανσης θα αυξηθεί κατά 30%. Η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα τις τελικές τιμές και το ύψος του επιδόματος. Η τιμή θα διαμορφωθεί από το συνδυασμό της κρατικής επιδότησης και της έκπτωσης που θα δώσουν τα διηλιστήρια. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα μέτρα αυτά δεν θα είναι μόνιμα, θα επανεξετάζονται κάθε 15 μέρες. Σε 24 ώρια απεργία προχωρούν σήμερα το Εργατικό Κέντρο Κορίνθου και το Κλαδικό Σωματείο Εργαζομένων στην Ενέργεια μετά το εργατικό δυστύχημα σε εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους, όπου κόστησε τη ζωή σε 2 εργαζομένους. Ζητούν την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών, την απόδοση ευθυνών και τη λήψη ουσιαστικών μέτρων ασφαλείας στους χώρους εργασίας. Έφοδο στα γραφεία του HALT TV, ενός από τους βασικούς τηλεοπτικούς σταθμούς της τουρκικής αντιπολίτευσης, πραγματοποίησε η αστυνομία στην Κωνσταντινούπολη, διακόπτοντας τις ζωντανές μεταδόσεις του. Η αστυνομία βρίσκεται μέσα στο κτίριο του HALT TV. Ορίστηκε διοικητής για να αναλάβει τον έλεγχο του σταθμού, ενώ οι ζωντανές μεταδόσεις διακόπηκαν, ανακοίνωσε ο σταθμός μέσω της πλατφόρμας X. Σύμφωνα με τα τουρκικά δημοσιεύματα, η επιχείρηση συνδέεται με έρευνα σε βάρος του ιδιοκτήτη του σταθμού για καταγγελίες περί δωροδοκίας, νοθείας σε διαγωνισμούς και ξεπλήματος χρήματος. Στις αθλητικές ειδήσεις. Με μια επική ανατροπή και επιστρέφοντας από το μείον 28, ο Ολυμπιακός πήρε την νίκη από τη Βαλένθια στην έδρα της με 102-97 σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση. Φουρνιέ, Βεζένκοφ και Μοντέρο οι κορυφαίοι για τους Ερυθρόλευκους. Νωρίτερα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε εύκολα τη Παρτιζάν στο Βελιγράδι με 72-55, παραμένοντας αήττητος, με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς να τιμάται από την παλιά του ομάδα.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα Τετάρτη, κυρίως στα κεντρικά και νότια της χώρας, με κατατόπους ισχυρά φαινόμενα στη Χαλκιδική, την Εύβοια, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 17 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Γιώργο Βούλγαρη και τον Σωτήρη Καψόχα.
2: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι delivery στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει 2 φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε delivery. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Και 5 στο κόκκινο.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Telecom.

μια μαύρη Ford, μοντέλο του 23. Φτάνει λαμπρή στη μικρή μας την πλατεία. Είχε αριθμό που τέλειωνε στα 3. Κι εγώ ήμουν μόλις μικρή στα 13. Αχ,

0: Αχ τι κακό, αχ τι κακό, μέσα στη πόρτα ένα βράδυ μαγικό. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, έχασα κάτι που το είχα φυλαχτό.
1: Φυλαχτό,
0: αχ τι κακό.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. Είστε στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο αυτό το πρωινό η Νικολέτα Τσουραμάνη, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία Μαρίσα ο Λευτέρης Δάλλας και στα μικρόφωνα Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλγιάρης. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber 69-85-87-0-0-59 αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα. Καλημέρα Σωτήρη.
1: Μέρα, καλημέρα.
0: Πάει το κορίτσι,
1: Μία βροχερή μέρα το φάγανε το κορίτσι.
0: Το κορίτσι.
1: Το φάγανε.
0: Δεν τρέφονται.
1: Ξέρεις τι τώρα, εγώ δεν τα ακούσαν όλα αυτά, Γιώργο. Αυτό που σκέφτομαι, ότι για να βγάλουμε όλα τα γύρω-γύρω και τη γαρνιτούρα και τα μπουζούκια και όλες αυτές τις τη lifestyle, ζωή κλπ. Κατάλαβες γιατί φαγώθηκε με βάση αποκαλύψεις διαφθοράς, πρόσεξε τώρα, που έγιναν στην Ελλάδα και με βάση αποκαλύψεις που αφορούσαν τη χώρα μας και η κυβέρνηση κάνει το παγώνι. Δεν ξέρει τι έγινε.
0: Όχι, βέβαια.
1: Και δεν μίλησε και πρόσεξε επίσης ένα επιπλέον στοιχείο που μου κάνει εντύπωση. Ότι όλη η αιτία και οι αποκαλύψεις που έγιναν με αυτή την περίπτωση έγιναν από ξένους δημοσιογράφους.
0: Από ξένους δημοσιογράφους και εδώ
1: παρά. Και μάλιστα όταν εδώ βγήκανε κάποια στοιχεία που αφορούσαν τη δραστηριότητά της από τους ξένους, βεβαίως, έτσι δεν το τάπνιξαν οι δημοσιογράφοι. Επίσης οι ερωτήσεις που γίνανε στο Ρούμπιο, παρότι αναφερόντανε σε γεγονός που έγινε σε μάζο Ξυστίνου Άσικτον ελληνικού ενδιαφέροντος και αποκαλύφθηκαν διάλογοι και όλα αυτά που έγιναν μέσα και απειλήθηκε η χώρα στην ουσία, οι Έλληνες δημοσιογράφοι δεν είδαν τίποτα.
0: Όχι, βέβαια.
1: Τίποτα.
0: Ούτε ρώτησαν τίποτα.
1: Τίποτα. Ούτε ρώτησαν τίποτα. Ναι. Οι ξένοι δημοσιογράφοι. Έτσι, για να βάλουμε αυτό το θέμα στη σωστή του διάσταση, τα υπόλοιπα τι να συζητήσεις τώρα
0: και
1: γι' αυτό.
0: Και βέβαια ο Ρούμπιο είναι και εκτεθεμένος, γιατί την κάλυψε. Και μετά
1: εντάξει, τώρα,
0: και τώρα. Θα μου πεις και την
1: εντάξει, τώρα την κάλυψε, τώρα λοιπόν. Φάνηκε πόσο.
0: Τώρα ο Τραμπ είπε ότι εντάξει, λέει, δεν είναι και μέλος της οικογένειάς μας. Κάποτε λέει πριν πολύ καιρό έβγαινε με το γιο μου, έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν μας αρέσουν αυτά που
1: μαθαίνουμε. Αυτά που μαθαίνουμε. Δηλαδή εδώ και φαίνεται ότι η δουλειά, επειδή είναι σοβαρές εφημερίδες. Και εν πάση περιπτώσει κάποιοι, πρόσεξε, του Μέρντοχ είναι η Wall Street Journal, έτσι, του Μέρντοχ. Δεν είναι, τι να σου πω τώρα, του δεν ζει και ο Τέρνερ που είχε το CNN, ας πούμε, που υποτίθεται ότι ήταν δημοκρατικός και σε άλλη λογική. Βγήκανε με στοιχεία τα οποία είναι προφανέστατα ότι τα γνώριζαν η εφημερίδα και τα κλιμάκωσαν, δηλαδή... Είδες πως κλιμακώθηκε, πως βγάλαν διαλόγους, βγήκανε μετά οι μίζες, βγήκανε μετά οι διάλογοι με τους Έλληνες επιχειρηματίες, που εδώ δεν αναφέρονται τα ονόματά τους.
0: Όχι, στην καλύτερη περίπτωση σε ένα κανάλι που έβλεπα είπαν γνωστός επιχειρηματίας. Όνομα δεν έχει αυτό.
1: Δεν έχει όνομα επιχειρηματίας, ήταν όλοι γνωστοί. Έτσι, μιλάμε λοιπόν. Όταν έγινε αυτή η αποκάλυψη η πρώτη, η Wall Street Journal έγραφε σε 11 ή 12 σημεία το όνομα του Έλληνα επιχειρηματία, του κυρίου Εξάρχου, έτσι, ο οποίος είναι στον κάθετο διάδρομο όλη η ιστορία. Λοιπόν, 11 ή 12 αναφορές.
0: Γέρασε κάτι μου στο μυαλό εκεί στον κάθετο διάδρομο, έκατσε Γκυλφοέλο.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Αλλά πρόσεξε τώρα εδώ. Δεν έγινε τίποτα. Δεν αναφερόταν ένα θέμα που κάτι έλεγε, αλλά δεν υπήρχε το όνομα. Δεν μεταφράσανε ούτε την λοιπόν, τέλος πάντων, πάει η κοπέλα. Τι να κάνουμε. Συμβαίνουν αυτά. Αλλά όλα αυτά έγιναν στην Ελλάδα.
0: Και είδες, έγιναν στην Ελλάδα, έγιναν για την Ελλάδα. Όλες αυτές οι αποκαλύψεις από αμερικανικά ξένα ενημέρωση. Εδώ δεν ξέρουμε τίποτα. Και μάλιστα υπήρχαν και εκπομπές που λένε ότι εμείς δεν είπαμε τίποτα για την Guilfoyle, διότι σεβόμαστε την προσωπική ζωή.
1: Ναι, ναι, τώρα
0: προσωπική ζωή. Και δεν το διέψευσε ούτε η ίδια. Λέει, ναι, μεν ζήτησα 100.000, αλλά μου χρωστά 150. Δεν
1: διέψευσε. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Ναι. Αυτό είναι που αφορά τους Αμερικάνους, ναι, και ναι, τον λομπίστα, τον επιχειρηματία, ναι, τον Αμερικάνο, που ήταν βασικός χρηματοδότης στην Αμερική. Το κομμάτι που αφορά την Ελλάδα έχει να κάνει με τις υποθέσεις και πόσο είχε διαπλακεί, είχε πια μπει για τα καλά στο σύστημα των ελληνικών συμφερόντων που, ή των επιχειρηματικών συμφερόντων που τα εκφράζουν συγκεκριμένοι Έλληνες επιχειρηματίες και πόσο αυτοί μπήκανε στο σύστημα και βεβαίως το πολιτικό κομμάτι που απείλησε ότι αν δεν
0: συμμορφωθείτε
1: μπορούμε να σας ρίξουμε κλπ. Οι διάλογοι που έβγαλε Wall Street Journal είναι και τα άλλα, ότι έλεγε σε Έλληνες πλέον επιχειρηματίες, έλεγε πράγματα ότι εγώ θα σας εξασφαλίσω, κάντε μου τη δουλειά, δεν ξέρουμε τη δουλειά και τη δώρα έπαιρνε η κυρία, αλλά εγώ θα σας εξασφαλίσω την πρόσβαση την άμεση στο σύστημα Τραμπ, στον πυρήνα. Όμως, αν καθίσουμε να δούμε, γιατί σκόρπια βγήκαν αυτά, τι ακριβώς κάνανε και πόσο, ας πούμε, η ίδια είχε πει ότι έχει πιστούς φίλους που πίνουν νερό στο όνομά της από την κυβέρνηση, τους ανέφερε κιόλας, ανέφερε συγκεκριμένα πρόσωπα, ο Παπασταύρου ας πούμε, ήταν πρώτος και καλύτερος, και Σαββατοκύριακα.
0: Μα τα έχουμε πει αυτά, μακάρι να έχουμε, να είχαμε 10 Παπασταύρου.
1: Βέβαια, μα ήταν, λέει, το έβγαινε, σταματούσε, λέει, και σε υπουργικό συμβούλιο να ήταν, θα μου απαντούσε στο τηλέφωνο, για, ακόμα θα διέκοπτε για να μου μιλήσει, εμένα δεν υπήρχε.
0: Τόσο καλός
1: άνθρωπος. Αλλά, επειδή ξέρεις τώρα γιατί τα λέμε εδώ πέρα, γιατί βγήκε με αφορμή τα 250 χρόνια για την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών, πήγανε διάφοροι και στην πρεσβεία και ένας από αυτούς λοιπόν ήταν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης. Ξέρεις τι της είπε ο κύριος Χατζηδάκης εκεί πέρα που το κρύψανε τώρα και κάνουν τα παγόνια όλοι? Ότι είσαι τόσο σημαντική προσωπικότητα, της είπε της κυρίας, που στις επόμενες εκλογές σκεφτόμαστε να υποβάλεις υποψηφιότητα για να εκλεγείς στην Ελλάδα.
0: Τόσο πολύ.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τέτοια τις λέγανε.
0: Τέτοια
1: και τώρα δεν ξέρει κανένας, δεν αναμειγνιόμαστε. Μα η υπόθεση του σκανδάλου αφορά συγκεκριμένη δραστηριότητα που γίνεται στην Ελλάδα και με κέντρο την Ελλάδα. Δεν είναι τα 100.000 που πήρε, που ζήτησε να πάρει από τον άλλον. Ναι.
0: Αν αυτό γίνεται με την Κύπερλη, φαντάζομαι τι θα γίνεται με το Ρούμπιο, έτσι. Όχι υπουργικό συμβούλιο. Όχι υπουργικό συμβούλιο. Ναι, όπως το λες, Γεωργία, έτσι. Προσοχές. Όπως το λες, προσοχές θα βαράνε. Με όλο αυτό με την Κύπερλη. Αλλά τι να κάνουμε, το κορίτσι δεν τα πήγε καλά, οπότε...
1: Μια χαρά τα πήγε, δεν έκανε τίποτα άλλο από αυτά που κάνει, αυτά που κάνει ο Τραμπ. Ο Τραμπ σου λέει, δεν μπορεί να βάλω εγώ τον οποιοδήποτε, αν τις κάνουμε εμείς τις δουλειές. Δηλαδή σιγά, αυτή η Κίμπερλι πουλούσε διασυνδέσεις και ωφελούνταν η ίδια, δηλαδή οι διακοπές που πέρασε στα ελβετικά θέρετρα μαζί με συγκεκριμένους επιχειρηματίες και λοιπά, ή που πήγαινε στις επιδείξεις μόδας της συζύγου του εφοπλιστή του κυρίου Τσάκου και λοιπά, στο Παρίσι και δεξιά και αριστερά, όλα αυτά. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, αυτά δεν είναι, έχουν ανταπόδοση, δεν είναι
0: για... Η ίδια δήλωσε ότι εγώ είμαι πιστή στο πρώτα η Αμερική. Αυτό δήλωσε. Εγώ παραμένω
1: USA
0: πιστή,
1: first.
0: Ναι, USA, ναι. Παραμένω πιστή εκεί. Λοιπόν, να πω μόνο να μην το ξεχάσω, σήμερα 14 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην ΕΣΥΑ είναι η παρουσίαση του βιβλίου του Νίκου Σκορίνη. Έτσι, όποιος θέλει να πάει, ακίμαντα. Είναι μια παρουσία πώς φτάσαμε στην κρίση, πώς αυτά είχαμε τον Σκορίνη εδώ.
1: Γιατί δεν μας ακούνε στο ραδιόφωνο, λέει, δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Λευτέρη.
1: Για δες γιατί έχει πέσει το σύστημα. Δεν μας ακούνε εδώ, μας λένε στο ραδιόφωνο. Μάλλον μας ακούνε ιντερνετικά.
0: Συγγνώμη, ιντερνετικά δεν ακούτε ή FM?
1: Στο ραδιόφωνο.
0: Ναι, λέει στο ραδιόφωνο. Να το δούμε, να το δοκιμάσουμε. Λοιπόν...
1: Είχε παλιό καιρό τη μέρα που σε γνώρισα, έτσι, γι' αυτό έτσι, είναι έτσι. Που χάλασε και τώρα.
0: Λέει η Μαρίνα, καλημέρα φίλη μας, επιτέλους κύριε Καψόχα, να μάθουμε τους λόγους που ακουγόμαστε κανονικά. Ακουγόμαστε κανονικά, όπως έχει παράσει τα εκεί που είσαι, Άννα. Κανονικά ακουγόμαστε. Εδώ η υπηρεσία, λέει ο Φλόρ εδώ, ο Λευτέρης, λέει ότι είμαστε οκ. Okay. Μήπως έχει παράσει τα εκεί που είσαι, μήπως κάτι άλλο. Επιτέλους, κύριε Καψόχα, να μάθουμε τους λόγους που αποπέμφθηκε η Γκυλφόη. Για ελληνικούς λόγους ή αμερικανικούς, να είστε καλά. Εδώ θα τα ακούσουν αυτά. Δεν θα τα ακούσουν και πουθενά.
1: Από το Μαρινάκι θα τα ακούσουν σίγουρα. Τι να πούμε εμείς, αφού θα τα πει ο Μαρινάκης έτσι, όλα.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, είπαμε και για το βιβλίο. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα, λέει, στη μετάφραση από τα αγγλικά, λέει ο Λάμπρος, στη χώρα. Είναι το ίδιο που είχε το ΙΠΕΞ όταν δεν κατάφερε να μεταφράσει το όνομα κάποιου Ανδρέα από έγγραφο του FBI που αφορούσε την Οβάρτη. Χαιρετώ, Λάμπρος. Ναι, κοίταξε, έχουμε ένα θέμα. Δηλαδή, έχει ένα δημοσίευμα η Wall Street Journal, αλλά εμείς εδώ δεν το έχουμε λίγο με τα αγγλικά, ας πούμε, και δεν μπορούμε να μεταφράσουμε. Μπορεί, ας πούμε, να διαβάσουμε, να πούμε αυτό που λέει η Γκυλφόη, ας πούμε, για το αν αλλάζει κυβέρνηση ή όχι. Τώρα, αν υπάρχουν ονόματα.
1: Εμείς πώς... πήραμε και ναι, τα μεταφράσαμε, γι' αυτό ναι, σας είπαμε ότι ήταν, αλλά το έκανε και, το έκαναν και οι Reporters ναι, United, που πήρανε το δημοσίευμα ναι, το πρώτο, που αναφέρονται τα ονόματα. Γι' αυτό είπαμε ότι 11 ή 12 φορές σας τα είπαμε εδώ. Ναι. Αναφέρεται συγκεκριμένο όνομα, συγκεκριμένο επιχειρηματία που έχει τράπεζες, του κυρίου Εξάρχου, δεν είναι, μην κρυβόμαστε. Ναι. Των ανθρώπων που παίρνουν.
0: 12 φορές είπες το όνομα.
1: Ή 11 ή 12, αν θυμάμαι που μέτρησα.
0: Μήπως δεν μπορούσαν να καταλάβουν καλά τα αγγλικά, αν είναι αυτό μήπως τους διέφυγε και σου λέει, άστο ρε παιδί, μας μην το πούμε το όνομα.
1: Δεν τον μπλέξανε με το Άγγελος Εξάγγελος, ξέρω.
0: Έτσι, ναι. Άλλη φορά θα καλούμε τους συναδέλφους να μας το στέλνουν και στα ελληνικά από την Αμερική.
1: Εδώ έχουν οι μεταφράσεις, ναι, έχουν δημιουργήσει παρενέργειες. Μην καταργήσανε και το Δικατσά τότε που μετέφραζε και τα πτυχία, ναι, γι' αυτό δεν μπορούν να μεταφράσουν.
0: Ναι, είδες, αυτό είναι.
1: Οι Έλληνες δημοσιογράφοι, έτσι, παιδιά.
0: Ναι, αυτό είναι, αυτό είναι.
1: Λοιπόν.
0: Στην Αγία Παρασκευή μας λέει η Μαρίνα, ακούγεται μια χαρά. Στη Θεσσαλονίκη, λέει, υπάρχει το πρόβλημα, μες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μήπως να το δούμε. Να το δούμε, Λευτέρη. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Εδώ είναι η υπηρεσία. Θα το δει η υπηρεσία το θέμα. Λοιπόν, να πάμε και στις υποχρεώσεις μας, γιατί περνάει και η ώρα. Καφέ το πρωί, μεσημεριανό στο γραφείο, ίσως και κάτι για το βράδυ στο σπίτι. Τώρα έχεις τον πιο σοβαρό λόγο να τα παραγγέλνεις όλα από το Box. Με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κερδίζεις 2 ευρώ, 3, 4 και έως 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου, ενώ διεκδικείς και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Γιατί να παραγγέλνεις απλά όταν μπορείς να βγαίνεις συνεχώς κερδισμένος? Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Καταλάβετε πόσο ενδιαφέρον δείχνουν οι Αμερικάνοι στα της Ελλάδος και της κυρίας Γκυλφόιλ, ότι δεν είναι πια μόνο ένα σκάνδαλο που αφορά, ας πούμε, στην Diners κάρτα της κυρίας, αλλά yeah. είναι αυτό. Είναι ότι ήδη αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Ελλάδα κλιμάκιο του FBI, το οποίο διερευνά όλες τις δραστηριότητες της κυρίας Γκυλφόιλ στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή, για να κάνει το report, την έκθεση, ας πούμε, και να δέσει την υπόθεση. Δεν είναι μακριά. Γι' αυτό λοιπόν μην περιμένετε να ακούσετε από την κυβέρνηση ότι το θέμα μας απασχολεί. Βεβαίως δεν μας απασχολεί. Εδώ δεν μας απασχολούν άλλα ζητήματα. Σιγά μας απασχολεί το ότι καταφέραμε να μπλέξουμε και να φάμε και μία πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών. Να γίνουμε δηλαδή το κέντρο.
1: Είδες όμως εδώ το FBI, κακό να δουν τι γίνεται με τα
0: Βέβαια, μα αυτοί κάνουν, όταν κάνουν τέτοιες δουλειές, τις κάνουν κανονικά. Το FBI ήταν που είχε στείλει και τα report για την Οβάρτης που ενέπλεκε, ας πούμε, παλιότερα κάποιους. Η δουλειά του FBI ήταν που εδώ πέρα την εξαφανίσαν. Εδώ τα έχουμε καταφέρει όλα.
1: Εδώ τα κάναμε. Σκέφτηκε η Γκυλφόιλ.
0: Εδώ τα κάναμε σκευωρία.
1: Αυτό θα σκέφτηκε η Γκυλφόιλ. Σου λέει, αφού είμαι στην Ελλάδα, σκευωρία θα είναι.
0: Γι' αυτό δεν υπάρχει. Λοιπόν.
1: Πάντως μέσω ίντερνετ σας ακούμε μια χαρά. Χαιρετισμούς από Λίμνο. Έχουμε. Ναι, με τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, έχουμε επικοινωνήσει και με τη Θεσσαλονίκη να δούμε τι γίνεται και εκεί. Πάντως εδώ στην Αττική είμαστε μια χαρά και ίντερνετικά, και είναι και ο παλιό καιρός καμιά φορά, ξέρω εγώ. Τι να πω. Είναι ο καιρός που δημιουργεί όλα αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007, αποκλειστικά στη Magenta TV, από την Telecom, από 1η Οκτωβρίου ως 31, και 25 ταινίες του James Bond και αφιερώματα στους Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan και Daniel Craig, καθώς και στις πιο αξέχαστες γυναίκες του franchise και τους εμβληματικούς κάκους.

0: είπαμε να πούμε και κάτι δυσάρεσο. Λοιπόν, ο Δημήτρης Κωνσταράκος δεν είναι πια μαζί μας. Άφησε πίσω του μια πολύτιμη παρακαταθήκη ήθουσαν ιδιοτέλειας και κοινωνικής προσφοράς στη δημόσια παιδεία. Το συλληπιτήριο μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θλίψει στον εκπαιδευτικό κόσμο για την απώλεια του μαθηματικού Δημήτρη Κωνσταράκου, ιστορικού στελέχους της αριστεράς, του αντιδικτατορικού αγώνα και του συνδικαλιστικού κινήματος των εκπαιδευτικών. Ο εκ λοιπόν γεννημένος στην Καλαμάτα και ενεργός από τα χρόνια του Ρίγα Περαίου και το ΚΚΕ εσωτερικό, μετέπειτα στον Συνασπισμό και τον ΣΥΡΙΖΑ, είχε υποστεί σκληρά βασανιστήρια στο ΕΑΤΕΣΑ κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, στεκόμενος με απαράμιλη αξιοπρέπεια. Μετά τη μεταπολίτευση αφιέρωσε τη ζωή του στη διεκδίκηση των δημοκρατικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών μέσα από τις γραμμές της ΟΗΕΛΕ και της ΟΛΜΕ, αφήνοντας πίσω του μια πολύτιμη παρακαταθήκη ήθους, ανιδιοτέλειας και κοινωνικής προσφοράς στη δημόσια παιδεία. Ο Δημήτρης Κωνσταράκος διατέλεσε επί σειρά ετών πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος, την ΟΗΕΛΕ. Η κηδεία του θα γίνει την Παρασκευή, 16 του μήνα, στις 10.30 το πρωί, στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών. Λοιπόν, αποχαιρετισμό σε έναν συνεπή αριστερό άνθρωπο, από τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του Δημήτρη Κωνσταράκου, εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε συλληπιτήριο μήνυμά του.
1: Στο κόκκινο.

0: Είμαι ο Γιώργος Μητσικώστας και κάθε μέρα θα είμαι εδώ μαζί σας, Μίτσι στο κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος. Διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
1: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Να πούμε πάλι για όσους καλείτε από την Θεσσαλονίκη, υπάρχει ένα μικρό θέμα εκεί με μια βλάβη. Προσπαθούν τα παιδιά να δουν τι γίνεται και σε λίγο θα υπάρχει το σήμα στα FM βέβαια, έτσι, ιντερνετικά μας ακούτε κανονικά.
1: Μάλλον οφείλεται στην κακοκαιρία.
0: Ναι, είναι η κακοκαιρία τώρα που έχει δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα εκεί στη Θεσσαλονίκη και γι' αυτό υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Μπορείτε να μας ακούτε ιντερνετικά μέχρι να αποκατασταθεί εκεί η ζημιά. Λοιπόν, σήμερα ανακοινώνουν και μέτρα, λέει. Σήμερα, αύριο. Αύριο αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Σήμερα ανακοινώνουν μέτρα. Και πρέπει να πούμε ευχαριστώ, διότι θα υπάρχει μια επιδότηση 35 με 40 λεπτά ώστε να πέσει η τιμή κάτω από 1,60. Ενώ πέρυσι πόσο είχε, 1,9. 1,10 το πολύ.
1: Να εκεί. Ναι.
0: Και βέβαια ότι το Υπουργείο Οικονομικών σήμερα ανακοινώνει τα μέτρα για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανση, στο πετρέλαιο κίνηση και τη βενζίνη. Και εξειδικεύει και τα του.
1: Έχω την εντύπωση ότι μαζί στην παρουσίαση θα είναι και επειδή είναι και ενεργειακά ζητήματα, θα είναι και ο κύριος Παπασταύρου. Τι τούλα είχε του ανθρώπου.
0: Ναι, είδες. Ο Φουκαράς τι έπαθε. Ναι, είπαμε όμως, αντέχει ο κύριος Παπασταύρου, αφού μακάρι να έχει 10 Παπασταύρου η Ελλάδα, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Να πούμε τώρα ότι αυτό το είχε πει ο Σαμαράς.
1: Ναι.
0: Έτσι, για να μην
1: είναι παντός καιρού ο κύριος Παπασταύρου, δεν είναι. Έτσι. Μερικοί άνθρωποι είναι παντός καιρού.
0: Έτσι, πάντως θυμάμαι είχε κάνει κριτική ο Παπασταύρου στη Βουλή. Κάτι πήγε να ψελίσει εκεί για το Σαμαρά, ότι δεν είναι και ακριβώς έτσι και τέτοια. Και δάγκωνε τη γλώσσα του, δεν του βγαίνε η κριτική για το Σαμαρά. Δεν μπορούσε να του κάνει κριτική όπως οι άλλοι. Πάντως λέει, σύμφωνα με πληροφορίες και με άγνωστο χ την τιμή του πετρελαίου, σήμερα και αύριο που αρχίζει η διάθεσή του, η κυβέρνηση έχει στόχο να ρίξει την τιμή, άκου τώρα Σωτήρη, στο 1,58 με 1,60 ευρώ το λίτρο. Με επιδότηση να κυμαίνεται συνολικά 35 με 40 λεπτά και με τα δηληστήρια να συνδράμουν τα δηληστήρια τελικά με 20 λεπτά στην επιδότηση. Πέρυσι είχε 1,9, αλλά είπαμε τι να κάνει ο άνθρωπος. Τι να κάνει ο άνθρωπος, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Ό,τι μπορεί κάνει, γιατί αυτό περνάνε και το έχουμε δει και σε κάποια ρεπορτάζ. Εκεί σε ένα βενζινάδο και έβλεπα μια κυρία και λέει, πού να πρωτοδώσει και αυτός ο Μητσοτάκης, τι να κάνει. Δηλαδή όλο αυτό το έχουν περάσει στον κόσμο, το λένε μια χαρά και στόχος λέει, ένα 40 στους ευάλωτους. Έτσι διαβάζω. Ένα 40 στους ευάλωτους. Είναι φθηνό δηλαδή, αν θες να βάλεις δηλαδή με ένα 40 χιλιαλίτρα που δεν θα φτάσουν για όλο το χειμώνα, είναι πόσο είναι, 1.400, έτσι.
1: Ναι.
0: Άρα οι ευάλωτοι θα πρέπει να δώσουν 1.500 ευρώ, έτσι, για ένα γέννησμα εκεί των 1.000 ευρώ. Λοιπόν, και βέβαια είναι και η Σύνοδος Κορυφής, αύριο και μεθαύριο, που θα μας πούνε εκεί τι άλλα σπουδαία πράγματα έχει πετύσει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τι ωραία που τα καταφέρνει. Και υπάρχει και αυτό που έχεις πει και τις προηγούμενες ημέρες για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, για την εκτείναξη του κόστους δανεισμού, ότι πάνω από το 100% του ΕΠ θα είναι το παγκόσμιο χρέος στο 2030. Από ό,τι λέει το δόνο του, σύμφωνα με τα στοιχεία του δηλαδή, από το Φεβρουάριο ως τον Σεπτέμβριο του 2026, η μέση απόδοση των 13 κρατικών ομολόγων των χωρών της G7 αυξήθηκε, λέει, περισσότερο από μία ποσοστιαία μονάδα, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο σχεδόν 2 δεκαετιών. Μάλιστα. Ωραία πράγματα. Δεν υπάρχει φως από πουθενά. Μάλλον το φως στο τούνελ που μας λένε είναι το τρένο που έρχεται κατά πάνω μας. Αν το έχω καταλάβει σωστά.
1: Εντάξει, είναι και χθες που βγήκε η έκθεση του Δούνου του για την Ελλάδα, όχι μόνο, αλλά για την Ελλάδα που μας ενδιαφέρει. Τα στοιχεία εκείνα τα οποία, εν πάση περιπτώσει, το Δούνου του παρουσίαζε, δεν συμμερίζονται ή δεν συμβαδίζουν, να το πω καλύτερα, με τις εκτιμήσεις τις κυβερνητικές ότι η οικονομία μας πνέει σε ναι. Και πρόσεξε, μιλάμε τώρα για το ίδιο Δούνου του που το οποίο, εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή το είχαμε εδώ στα πόδια μας και πιο ενεργό το ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό λοιπόν τι έκανε στην πρώτη φάση της κρίσης και της χρεοκοπίας της χώρας, παρουσίαζε τα στοιχεία υπεραισιόδοξα, ναι, τα οποία βεβαίως δεν επαληθεύτηκαν ποτέ, και εκ των υστέρων ερχόταν να πει τι υποχρεώσεις είχε η χώρα και ο Αντώνης Σαμαράς ως κυβερνήτης τότε στην εφαρμογή των μνημονίων, των δικών του μνημονίων. Όταν δεν ήρθε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όλα υποεκτιμούνταν.
0: Ναι.
1: Όλα. Είναι το ίδιο του Νουτού λοιπόν, που δεν βρήκε ένα μέσο όρο, ήταν με ταξικό τρόπο και με αντίληψη που έχει μέσα, ας πούμε, όλοι αυτοί οι τεχνοκράτες εκεί, για να δείτε πόσο πολιτικά. Στην αρχή θεωρούσε ότι ήταν αισιόδοξα και τα όλα τα προγράμματα, και μετά ήταν απεσιόδοξα παρότι αυτό. Λοιπόν, διαψεύτηκε σε όλες τις περιπτώσεις. Εν πάση περιπτώσει, τώρα αυτή η έκθεση που βγάζει, που έβγαλε, δείχνει ακριβώς ότι η οικονομία στην Ελλάδα κινείται στον αυτόματο και με βάση, ας πούμε, την εκτείναξη στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει εκτείναξη, τη λειτουργία της που βγήκε μέσα από ένα σκληρό πρόγραμμα στην πραγματικότητα που εφαρμόζεται στην Ελλάδα, λιτότητας, αυτό έτσι, λιτότητας για τους πολλούς και πολλών παροχών για τους λίγους. Στην ουσία τι γίνεται? Γίνεται το πολύ απλό, ότι αυτή τη στιγμή η ελληνική οικονομία βαδίζει μόνο και μόνο, όχι με τις δικές της δυνάμεις, αλλά με το γεγονός ότι μέσα σε μία οχταετία κυβερνητικής θητείας της Νέας Δημοκρατίας έχουν εισρεύσει πάνω από 100 δισεκατομμύρια κοινοτικοί πόροι, είτε με το Ταμείο Ανάκαμψης είτε με τα ΕΣΠΑ. Αυτά λοιπόν θα έπρεπε να έχουν ήδη απογειώσει την ελληνική οικονομία. Αυτά, μόνο η μαγιά αυτή των ποσών αυτών, τα ουρανοκατέβατα ποσά στην πραγματικότητα, θα έπρεπε να την έχουν απογειώσει. Και για τι πράγμα μιλάμε? Για μία γλίσχρα ανάπτυξη του 1,5-1,8%, την οποία ανάπτυξη την είχε η οικονομία και στα τελευταία χρόνια των μνημονίων, παρακαλώ.
0: Αναρωτιέμαι με 100 δις τι θα μπορούσε να γίνει στη χώρα, και ξανά οι ίδιες συνταγές προμνημονίων, σαν να μην διδάχτηκε τίποτε. Πλιάτσικο αυτή η κυβέρνηση, σαν να μην έχει διδαχτεί τίποτε. 100 εκατομμύρια σε απευθείας αναθέσεις, σε οπεκεπέδες, σε μετέρους, σε φίλους και σε κολλητούς. Και ξανά είμαστε πάλι στον ίδιο παρανομαστή, για να μας πουν πάλι τα ίδια και τα ίδια. Δυστυχώς, με αυτή την κυβέρνηση, από 500 λίτρα και κάτω, λέει, είναι πιο ακριβό το πετρέλαιο θέρμανσης, λέει ο Νίκος. Αυτό δεν το ξέρω.
1: Ναι, έχουν βάλει, γιατί δεν δέχονται οι πρατηριούχοι να σου βάζουν λιγότερο. Δεν ξέρω αν...
0: Σου λέει μέχρι να πάει και να έρθει το...
1: Ναι, γιατί δεν ξέρω αν είναι 500, μπορεί να είναι λιγότερα, ναι, ή δεν ξέρω τι. Αλλά συνήθως αυτό λένε, ότι εμείς τώρα να έρθουμε για 300, ναι, ή αυτό δεν είναι. Αυτό, ναι, έχει άλλη τιμή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έρχονται, αλλά με άλλη τιμή.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα είναι κάτω από 500 ή κάτω από 300, δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι ότι κάθε χρόνο όλο και λιγότεροι βάζουν πετρέλαιο γενικώς, ή αυτοί που βάζουν μειώνουν και τα λίτρα. Δεν ξέρω πια αν τα 500 ευρώ θα είναι, αν τα 500 λίτρα, συγγνώμη, θα είναι ποσότητα που θα μπαίνει πια στις δεξαμένες με όλα αυτά που γίνονται. Γιατί από ό,τι έχουμε μιλήσει και με ανθρώπους της αγοράς, λένε ότι βάζουν λίγα λίτρα πετρέλαιο εκεί τις ημέρες των Χριστουγέννων, που έχουν επισκέψεις και τα λοιπά, που κάθονται στο σπίτι, δεν δουλεύουν, και βάζουν 300-350
1: λίτρα. Αυτό το...
0: Για να περνάνε.
1: Και βέβαια όλα εξαρτώνται από το τι, γιατί τα προηγούμενα χρόνια και πέρυσι και πρόπερσι, από ό,τι θυμάμαι, δεν έκανε και βαρύ χειμώνα, τουλάχιστον από την κεντρική Ελλάδα και κάτω. Τώρα σε κάποια σημεία βεβαίως στη Βόρεια Ελλάδα είχε. Αν ο χειμώνας είναι βαρύς όπως λένε οι μετεωρολόγοι φέτος, φοβάμαι ότι θα ζοριστεί πάρα πολύ ο κόσμος.
0: Και ξέρεις, θυμάσαι μια εποχή με τα μνημόνια και αυτά που έκαιγαν κάτι πατζούρια, κάτι που λέγαμε εκεί με τις ουσίες που μύριζε η ατμόσφαιρα. Που
1: έκαιγαν... Τα τσουκάλια.
0: Ναι. Και παντζούρια από εγκαταλελειμμένα σπίτια. Πήγαιναν και ξύλωναν τα παντζούρια και τα βάζαν στο τζάκι εκεί με τις μπογιές και όλα αυτά. Είχαμε φτάσει και σε τέτοια σημεία.
1: Και παρεπιπτόντως να πούμε, μιας και μιλάμε γι' αυτό, είναι ένα δεύτερο κομμάτι, ας πούμε, δεύτερη περίπτωση. Ήδη όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα, ναι, με τη φέτα βεβαίως στο, ναι, επίκεντρο, απογειώνονται, ναι, νέες αυξήσεις. Υποτίθεται ότι έκανε συμβόλαιο η κυβέρνηση, ναι, με
0: συμφωνία κυρίων.
1: Συμφωνία κυρίων. Ναι, ήδη έχουν αναγγελθεί 9 με 12% αύξηση, ναι, της φέτας. Λόγω... Πάντα θα υπάρχει λόγος, ναι, δεν υπάρχει αμφιβολία. Του αυθόδους πυρετού, ναι, ναι, της, ναι, ναι, και της καταστροφής των κοπαδιών, ας πούμε. Ναι. Και της... Λοιπόν, που σημαίνει τι, ότι αυτή τη στιγμή, σε λίγο καιρό μάλλον, δεν ξέρω αν έχουν μπει ήδη, δεν έχω κάνει επιτόπια ρεπορτάζ, θα το δούμε τις επόμενες μέρες, αλλά σίγουρα αν δεν έχει μπει, θα μπει τώρα από στιγμή σε στιγμή. Δεν θα βρίσκεις φέτα κάτω από 13-14 ευρώ. Ή, τι 13-14. Και τώρα δεν βρίσκεις, 12,5 κάνουν οι κανονικές φέτες. 11-12, έτσι κι αλλιώς. Δεν μιλάω για το λευκό τυρί. Δεν σου λέω τώρα για τις γραβιέρες και τα άλλα είδη, τα οποία έχουν... τα μυρίζεις, τα βλέπεις στη βιτρίνα δηλαδή, για να τα πλησιάσεις όλα αυτά. Νομίζω ότι από 15 και πάνω, όποιος θα τολμάει να τρώει, να πάρει φέτα, 15
0: θα κάνουν πάλι τα κυβερνητικά στελέχη όπως έκαναν μια εποχή πάλι με τις πολλές αυξήσεις, που έβγαιναν και έλεγαν μια τιμή, αλλά έλεγαν τη μισή του μισού κιλού.
1: Ναι, ναι, όχι, τότε.
0: Όχι το ολόκληρο το κιλό. Έλεγαν τόσο, μα δεν κάνει τόσο, όχι τόσο κάνει, έλεγε. Αλλά έλεγαν το μισό κιλό.
1: Ξέρεις, θα ζήσουμε την περίοδο των σαλταδόρων της κατοχής, ναι, από εκεί βγήκε η έννοια των σαλταδόρων. Λες, ναι, που μπαίνανε στα καμιόνια, ναι, τα ιταλικά, ναι, ναι, και τα υπιτσιρικάδες, ναι, και βουτάγανε το ψωμί, ας, ναι, πούμε, όπως πήγαινε το καμιόνι, ναι, για να τροφοδοτήσει τις κατοχικές, ναι, δυνάμεις, παίρνανε τα πιτσιρίκια, ας, ναι, πούμε, και ορμάγανε πάνω όσα τα πιάνανε. Βέβαια, πολλά χαθήκαν από αυτή. Ναι. Φοβάμαι ότι τώρα θα ζήσουμε, έτσι όπως το πάει η κυβέρνηση, θα ζήσουμε καταστάσεις σαλταδόρων με άλλη μορφή. Αυτή είναι η κατάσταση, ναι, που δούμε σήμερα.
0: Αυτή είναι η κατάσταση που ζούμε σήμερα και να δούμε τι...
1: Και μέσα σε όλα αυτά δεν βάζουν μυαλό.
0: Ποιος?
1: Οι άλλοι. Δηλαδή, εκείνο το Πασόκ πια βρήκε σε μείο πια για να μπορέσει να ανακάμψει. Παιδιά, σταματήστε το αυτό το πράγμα τώρα. Μιλάω με αφορμή αυτή. Και χθες συντηρούσε αυτή την ιστορία.
0: Α, λες με το...
1: Με την υπόθεση του άρθρου του Καρτερού. Δηλαδή δεν γίνεται, δεν ανεβαίνει, δεν κουνάει βελόνα με αυτά τα πράγματα. Κάντε κάτι άλλο.
0: Να ρωτήσω κάτι. Φωναχτά, έτσι, να, αυτό που σκέφτομαι. Κατέθεσε χθες στο Πασόκ μια πρόταση για το ειδητικό χρέος. Μπράβο. Το υπόλοιπο τώρα, τι το θέλεις? Δηλαδή, να, τι λέμε, 15 ευρώ η φέτα, 16-17. Τι έχεις να πεις γι' αυτό? Δηλαδή, πώς πας στην κοινωνία λέγοντας ότι α, με είπε έτσι, με είπε εκείνο, και παίρνει εντολή από το Τσίπρα να γράψει ή αυτό.
1: Ρέση, Γιώργο, είναι μία άστοχη, το είπαμε από την πρώτη στιγμή, ήταν άστοχη η παρέμβαση αυτού του τύπου, του Καρτερού, του Θανάση, του αγαπητού φίλου, ο οποίος έκανε μία εκτίμηση, έχει δικαίωμα ο άνθρωπος μετά από 50 χρόνια στη δημοσιογραφία, έχει το δικαίωμα να πει μία άποψη η οποία να είναι ή να καταγράψει, αυτό δεν το συζητάω. Τα υπόλοιπα όλα, επειδή εμείς ξέρουμε τον Καρτερό πώς λειτουργεί, έκανε αυτό. Αμα είναι δυνατόν να το κάνει βασικό εργαλείο, ας πούμε, το Πασόκ, και να το συντηρεί, ας πούμε, συνεχώς, και να μεταφέρει μία σε τελική ανάλυση? Αυτό είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή που έχει το Πασόκ.
0: Έλατε. Μα ένα είναι αυτό και το άλλο είναι και ο καυγάς της Παπαδοπούλου με τον Κωνσταντόπουλο.
1: Ναι, αλλά κοίταξε, και το θέμα δεν αφορά κανέναν στην κοινωνία. Πώς να το πω. Δεν ενδιαφέρει, δηλαδή, δεν ενδιαφέρει κανέναν στην πραγματικότητα από όλους τους Έλληνες. Μας ενοχλεί όλη αυτή η ιστορία, το λέω έτσι ομά. Δεν με ενδιαφέρει οι καυγάδες τους, με ενδιαφέρει η πολιτική. Δηλαδή, σε τελική ανάλυση, τον έβαλε δεν τον έβαλε, το είπε δεν το είπε, το έκανε δεν το έκανε, τι είναι αυτό το πράγμα τώρα?
0: Και πάντως αυτά δεν είναι πολιτικά επιχειρήματα για να...
1: Είναι μια χαρά τα είναι επιχειρήματα για να ευνοήσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Και τώρα που λες να ευνοήσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έβλεπα ένα βίντεο, τεχνική νοημοσύνη δηλαδή το είχε φτιάξει κάποιος στο TikTok. Είχε τον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη να τσακώνεται. αλλά να τσακώνονται σε μια τηλεόραση που έχει μπροστά το Μητσοτάκης και τρώει popcorn και γελάει. Δηλαδή νομίζω μέσα σε 20-30 δευτερόλεπτα αποτύπωσε αυτό ακριβώς που λες τώρα. Τσακωνόταν ο Τσίπρας με τον Ανδρουλάκη και ο Μητσοτάκης τους παρακολουθούσε και έτρωγε popcorn.
1: Μα μεγάλα παιδιά είναι, δεν καταλαβαίνουν ποιος ευνοείται από αυτή την ιστορία. Δεν χρειάζεται δηλαδή πολλή ανάλυση, ούτε χρειάζεται να έχεις βγάλει το Κολάμπια ή το Χάρβαρντ για να τα δεις αυτά. Είναι αυτονόητο ότι αυτό το πράγμα γίνεται.
0: Και όμως γίνεται, και όμως πέφτουν στην παγίδα. Αυτό, δηλαδή μια συνταγή που έχει ο Μητσοτάκης, πώς σας καταφέρνει και σας ρίχνει
1: στην παγίδα? Δεν την έχει ο Μητσοτάκης, την έχουν, έχουν στομώσει το μυαλό τους. Και η σκέψη τους με διάφορες έτσι δευτερεύουσες ενέργειες, αντί να κοιτάνε την ουσία. Ναι. Μιλάω για όλους. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν καταλαβαίνουν τι, βασικά πράγματα, εγχειρίδιο της πολιτικής επικοινωνίας. Πώς χτίζεται η πολιτική επικοινωνία και την καταφέρνουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν περιεχόμενο για να το πετύχουν και πετυχαίνουν με την επικοινωνιακή του στρατηγική.
0: Κοίταξε τώρα, έχει κάνει ας πούμε το ΠΑΣΟΚ μία πρόταση για το κυκλοφοριακό, για την Αθήνα. Έτσι, εγώ λέω ότι το κυκλοφοριακό επηρεάζει και το κυκλοφορικό. Διότι έκανα σήμερα μία ώρα και ένα τέταρτο να έρθω. Για 12,5 χιλιόμετρα μιλάμε. Που είναι 20 λεπτά αν το κάνεις Κυριακή. Λοιπόν, αυτό δεν το έχει σηκώσει. Έκαναν εκεί μια εκδήλωση, μια εμερίδα. Δεν. Να ορίστε ένα θέμα. Σήκωσέ το. Αυτό είναι θέμα το κυκλοφοριακό στην Αθήνα. Σήκωσέ το. Το ιδιωτικό χρέος. Δεν ξέρω τι παθαίνουνε. Δεν ξέρω τι παθαίνουνε. Νικόλετα, θα μας αφήσεις να μιλήσουμε κι άλλο ή θα μας κόψεις? Γιατί ότι πει τα αφεντικό, τι να κάνουμε εδώ. Νικόλετα. Λοιπόν, θα πάμε σε ένθετο υγεία με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου. Αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων με τη Μαρτίνα Σπύρου και θα επιστρέψουμε με τις συνεντεύξεις μας για να δείτε πως τα fans μπαίνουν παντού και κάνουν και απολύσεις.
1: Και για να δείτε ότι υπάρχουν και άλλα θέματα από αυτά, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Που είναι μέσα σε κοινωνίες
0: μέσα στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Telecom. Just anybody. Help. You know I need someone. Help. 10 λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
3: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Γιάννος Ηλιάδης. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινου, καλή σας μέρα. Ένας στους 10 ανθρώπους σχηματίζει κάποιο λίθο κατά τη διάρκεια της ζωής του, με τους άνδρες να κρατούν τα σκύπτρα. Η πιθανότητα μάλιστα σχηματισμού νέου λίθου ένα χρόνο μετά το αρχικό επεισόδιο νεφρολιθίασης φτάνει το 10%, ενώ μέσα σε 5 με 7 χρόνια το ποσοστό υποτροπής ανέρχεται στο 50%. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Ηρακλή Πουλιά, χειρουργό ουρολόγο, τέος διευθυντή ουρολογικής κλινικής του νοσοκομείου Ερυθρός Σταυρός. Κύριε Πουλιά, καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα κύριε Κουτσοπούλου και σε εσάς και στους ακροατές σας.
3: Ποιοι παράγοντες ενοχοποιούνται για τη λιθίαση του ουροποιητικού συστήματος και ποια από τα όργανα που σχηματίζουν το ουροποιητικό σύστημα, όπως οι νεφροί, οι ουρητήρες, η ουροδόχος κύστη και η ουρήθρα, είναι περισσότερο ευάλωτα στη λιθίαση?
4: Κοιτάξτε, η λιθίαση, στη λιθίαση ενοχοποιούνται καταρχήν η μη λήψη υιών, δηλαδή η στέρηση υιών από τον οργανισμό. Δημιουργεί πρόβλημα λιθίαση γιατί συγκεντρώνονται τα άλατα. Το άλλο είναι η υπερκατανάλωση αλατιού. Η υπερκατανάλωση ζωικών, ζωικής τροφής, δηλαδή να τρώτε κρεατικά και πολλές πρωτεΐνες. Εμείς στην χώρα μας, επειδή έχουμε τη ζέστη, έχουμε μεγάλο χρονικό διάστημα ζέστης, υπάρχει εφίδρωση και λόγω της εφίδρωσης υπάρχει υπερσυγκέντρωση αλάτων στο ουροποιητικό και γίνονται πέτρες.
3: Παίζει κάποιο ρόλο, κύριε Πουλιά, κυκλονομική προδιάθεση?
4: Παίζει ρόλο, αλλά πολύ λίγο, σε πολύ λίγο.
3: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά συμπτώματα της λιθίασης του ουροποιητικού? Γνωρίζουμε τον ιδιαίτερα επώδυνο κολικό του νεφρού. Υπάρχουν και άλλα συμπτώματα, κύριε Πουλιά?
4: Ναι, το χαρακτηριστικό σύμπτωμα είναι ο κολικός του νεφρού. Κολικός σημαίνει ότι κάνει πόνο. πολυκοειδή, λόγω της διάτασης του συστήματος. Οι πέτρες προκαλούν μικροπονάκια πολλές φορές στη μέση, στη σπονδυλική στήλη. Άλλες φορές μπορεί να κάνουν μικροαιματουρίες και στις ισχυρότερες περιπτώσεις μπορεί να γίνει επιλίμωξη και να γίνει πυρετό, εμπύρετο νόσημα, το οποίο είναι σοβαρή λίμωξη πλέον.
3: Ή και πόνος κατά την ούρηση, έτσι δεν είναι?
4: Και δυσουρία, ναι, και πόνος κατά την ούρηση.
3: Mm-hmm. Και θα ήθελα να μάθω ποια είναι η πλέον αποτελεσματική θεραπεία της λιθίασης και σε ποιες περιπτώσεις χρήζει λιθοτριψία, κύριε Πουλιά.
4: Οι λίθοι οι οποίοι είναι κάτω από 4 χιλιοστά συνήθως αποβάλλονται αυτομάτως. Όταν οι λίθοι είναι πάνω από 4 χιλιοστά και έχουν κατέβει στον ουρητήρα και έχουν σφινωθεί στον ουρητήρα, κάνουν απόφραξη και πόνο και κολικό. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις θέλει άμεση αντιμετώπιση. Ιδιαίτερα εάν η λιθίαση παρουσιάζει και πυρετό, είναι πολύ σοβαρή κατάσταση και πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα. Συνεπώς το κύριο σύμπτωμα της λιθίασης είναι ο κολικός, ο πόνος. Είτε είναι έντονος, είτε είναι δίθιος, είτε μπορεί να κάνει συχνουρίες και τουψίματα όταν είναι χαμηλά κάτω ο λίθος, επιτακτικότητα στην ούρηση και αιματουρία.
3: Και θα ήθελα να μάθω ποια είναι η εξέλιξη, η τεχνολογική εξέλιξη, κύριε Πουλιά, στη θεραπεία της λιθίασης του ουροποιητικού συστήματος.
4: Σήμερα μπορώ να πω ότι η τεχνολογία έχει προχωρήσει τόσο πολύ που όλοι οι λίθοι του ουροποιητικού συστήματος αντιμετωπίζονται με ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές. Υπάρχουν τα ουρκυροσκόπια, τα εύκαμπτα, τα οποία μπορούν να μπουν μέσα από την ουρήθρα στον ουρητήρα και να φτάσουν μέχρι τον νεφρό, μέχρι τους κάλικες. Είναι εύκαμπτα, είναι πολύ μικρά. Και το άλλο επιπλέον είναι ότι τα λέιζερ που χρησιμοποιούμε σήμερα είναι μεγάλης ισχυός ακρίβειας και μπορούμε να θρηματίσουμε το λίθο και να τον κονιορτοποιήσουμε και να τον αφαιρέσουμε με μία άλλη τεχνική που υπάρχει ειδικός σωλήνας αναρρόφησης της πέτρας, ειδικό θικάρι όπως λέμε, αναρρόφηση της πέτρας. Επομένως έχουμε καλά ουρτυροσκόπια, καλά λέιζερ, έχουμε και το θικάρι που αναρροφάει τις πέτρες.
3: Άρα έχουμε πολλούς...
4: πολλούς τρόπους για να απαλλάξουμε τον ασθενή μας από τη λιθίαση.
3: Και επειδή τα τελευταία χρόνια οι ασθενείς επιζητούν τους πιο ανώδυνους τρόπους, κύριε Πουλιά, για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, θα ήθελα να μάθω από αυτές τις μεθόδους που μου είπατε, ποια θεωρείτε πιο ανώδυνη μέθοδος?
4: Η ανώδυνη μέθοδος είναι η ουρητηροσκόπηση, η οποία γίνεται με γενική νάρκωση. Γίνεται νοσηλεία, χρειάζεται μια μέρα. Μπαίνει το ουρητηροσκόπιο με το εύκαμπτο ουρητηροσκόπιο με το λέιζερ και μέσα σε μια ώρα έχει ολοκληρωθεί η θεραπεία. Είναι μια τεχνική, εάν την κατέχει ο ουρολόγος, είναι απλή και εύχρηστη. Μάλιστα. Αυτό όμως πρέπει να ξέρουμε ότι

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 11. Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Έντονα καιρικά φαινόμενα πλήττουν μεγάλο μέρος της χώρας με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδους ανέμους έως 10 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η συνεχής βροχόπτωση έχει ανεβάσει τη στάθμη του Κηφισού, ενώ μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται στους κεντρικούς οδικούς άξονες. Προβλήματα σημειώνονται και σε άλλες περιοχές του Λεκανοπεδίου με πλημμυρικά φαινόμενα και διακοπές κυκλοφορίας. Στη Βόρεια Εύβοια υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας με αποτέλεσμα να κλείσουν δρόμοι, ενώ κατέρευσε γέφυρα στην περιοχή Κυπαρίσι, στον Δήμο Μαντουδίου, Λίμνης Αγίας Άννας. Μηνύματα του 112 εστάλησαν σε Εύβοια, Σκύρο, Σποράδες και Σκιάθο, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Πλημμυρικά φαινόμενα σημειώνονται και στη Ρόδο, όπου η πυροσβεστική απεγκλώβησε γυναίκα από αυτοκίνητο που ακινητοποιήθηκε στα νερά. Κλειστά είναι σήμερα τα σχολεία στη Σκιάθο, τη Σκόπελο, τη Ρόδο, τη Σίμη, τη Σκύρωτ, στις Κυκλάδες και σε αρκετούς δήμους της Εύβοιας. Προβλήματα καταγράφονται και στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπειλο από τον Πειραιά έως στις 3 το μεσημέρι, ενώ από το Λαύριο δεν πραγματοποιούνται αναχωρήσεις. Τροποποιήσεις υπάρχουν και στα δρομολόγια από τη Ραφίνα, ενώ δεν εκτελούνται δρομολόγια υδροπτέρυγων στον Αργοσαρονικό. Στους δρόμους βγαίνουν ξανά οι συνταξιούχοι σε όλη τη χώρα, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους με βασικά αιτήματα τις ουσιαστικές αυξήσεις της συντάξης, την επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, την καταβολή των αναδρομικών και την ενίσχυση της δημόσιας υγείας. Η αρχή γίνεται σήμερα με παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας στην Αθήνα στις 11 το πρωί. Οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν τις επόμενες εβδομάδες σε Πρέβεζα, Λιβαδιά, Αθήνα και Τρίπολη, ενώ στις 4 Νοεμβρίου έχει προγραμματιστεί παγκρίτιο συλλαλητήριο στο Ιράκ. Στο μεταξύ, συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το γραφείο του ΕΦΚΑ στην Πάτρα πραγματοποιούν οι συνταξιουχικές οργανώσεις της Αχαΐας, θέτοντας το επίκεντρο τις επερικοπές της συντάξης χειρίας και τους όρους χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης. Ειδικότερα, ζητούν την καθιέρωση ενιαίου ποσοστού 70% για τη συντάξη χειρίας, καθώς και τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης των 400 ευρώ χωρίς ηλικιακό όριο. Στην εξειδίκευση των μέτρων αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης, πλασάροντας το αφήγημα «Ό,τι μπορούμε δίνουμε», επικεντρώνεται η κυβέρνηση. Κλεφτές ματιές από το Μαξίμου στους δρόμους της Γαλλίας και της Ισπανίας που γεμίζουν από τις διαδηλώσεις μαθητών και φοιτητών. Οι ένικοι του Μαξίμου εξορκίζουν το ενδεχόμενο να μεταφερθεί ο ιός των διαδηλώσεων της νεολαίας στην Ελλάδα. Γι' αυτό ο γαλάζιος φακός στρέφεται πέρα από την έξοδο της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην κινητοποίηση που διοργανώθηκε στην πλατεία Συντάγματος από τους φοιτητικούς συλλόγους. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέπεμψε την Αμερικανίδα πρέσβη Kimberly Guilfoyle με τον ΣΥΡΙΖΑ να σχολιάζει σε ανακοίνωσή του ότι η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνησή της οφείλουν ακόμη εξηγήσεις για τη στάση τους απέναντι στις σοβαρές καταγγελίες περί παρεμβάσεών της. Σε 24 ώρια απεργία προχωρούν σήμερα Τετάρτη οι εργαζόμενοι σε εργολαβικές επιχειρήσεις του κλάδου της ενέργειας μετά το εργατικό δυστύχημα στη Μοτορόλη στους Αχίους Θεοδόρους που στήχησε τη ζωή σε 2 εργαζομένους. Το κλαδικό σωματείο εργαζομένων στην ενέργεια και το εργατικό κέντρο Κορίνθου ζητούν την πλήρη διερεύνηση των συνθήκων, την απόδοση ευθυνών και ουσιαστικά μέτρα ασφαλείας. Απεργιακή συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί αυτή την ώρα στα περιβολάκια της Κορίνθου απέναντι από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Λουκέτο μπαίνει σήμερα σε κλινική στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου λειτουργούσε χωρίς άδεια ογκολογικό τμήμα και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες, ακόμη και σε μη καρκινοπαθείς. Οι τελευταίοι 23 ασθενείς μεταφέρθηκαν σε άλλη κλινική. Η σφράγιση έγινε παρουσία εισαγγελέα αστυνομικών και αρμόδιων υπαλλήλων της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Τη θλίψη του για την απώλεια του εκπαιδευτικού Δημήτρη Κωνσταράκου εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι ταύτισε τη ζωή του με την αριστερά και τους αγώνες της. Κατά τη διάρκεια της δικτακτορίας, συνελήφθη για την αντιδικτατορία.

0: δικτατορική του δράση και βασανίστηκε στη Νέα Τεσσα. Ο ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει τη συλληπιτήριά του στην οικογένεια και τους οικείους του. Έφοδο στα γραφεία του Halk TV, ενός από τους βασικούς τηλεοπτικούς σταθμούς της τουρκικής αντιπολίτευσης, πραγματοποίησε η αστυνομία στην Κωνσταντινούπολη, διακόπτοντας τις ζωντανές μεταδόσεις του. Η αστυνομία βρίσκεται μέσα στο κτίριο του Halk TV. Ορίστηκε διοικητής για να αναλάβει το έργο του σταθμού, ενώ οι ζωντανές μεταδόσεις διακόπηκαν, ανακοίνωσε ο σταθμός μέσω της πλατφόρμας SIX. Στις αθλητικές ειδήσεις. Μπαρτσελόνα και Άρσεναλ ακολούθησαν το παράδειγμα της Sporting και έκαναν το 2-2 στο πρώτο πιάτο της δεύτερης αγωνιστικής της League Face του Champions League. Στα χθεσινά αποτελέσματα, Λαν Sporting 0-2, Σαμπάχ Σλάβια Πράγας 2-0, Ίντερ Μπριζ 3-4, Άρσεναλ Λίλ 3-0, Ατλέτικο Μάντσεστερ United 2-0, Λιψία Ιντχόβεν 1-0, Βιγιαρεάλ Νάπολη 3-1, Γαλατά Σαράι Μπαρτσελόνα 1-4, Βίκινγκ Μπάγερν 3-3.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα κυρίως στα κεντρικά και νότια της χώρας, με κατατόπους ισχυρά φαινόμενα στη Χαλκιδική, την Εύβοια, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 17 βαθμούς Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια ξανά στον Γιώργο Βούλγαρη και τον Σωτήρη Καψόχα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 105 και 5 στο κόκκινο. Η Νικόλετα Τσουραμάν είναι στον ήχο αυτό το πρωινό. Στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιάντες. Ο Γιάννης Πετρίδης είναι στις μουσικές επιλογές. Στην επικοινωνία μας ο Ελευθέρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλιαρής. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-3217-777 και το Viber για γραπτά μηνύματα 69-85-87-0059. Λοιπόν, λέγαμε και πριν από το δελτίο ειδήσεων Σωτήρη για πράγματα που απασχολούν την κοινωνία, για πράγματα που δεν τα βλέπουμε στα μέσα ενημέρωση και στα κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας, και με ένα τέτοιο πρόβλημα θα ασχοληθούμε τώρα, και συγκεκριμένα με τη Φαμάρ, που είναι συμβατός παραγωγός φαρμάκων και καλλυντικών, δηλαδή παράγει για λογαριασμό τρίτων. Απασχολεί 1.800 εργαζόμενους και λειτουργεί 7 μονάδες. Στην Ελλάδα, στον Αυλώνα, στον Άλυμο και αλλού. Αλλά άρχισαν να έχουν, από το 1949 ιδρύθηκε έτσι, και τώρα μπαίνουν τα φαντ και απολύουν και κάνουν διάφορα. Να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του επιχειρησιακού συμβουλίου της Φαμάρ, τον κύριο Γιάννη Βαρσαμά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς.
0: Λοιπόν, τι γίνεται κύριε Βαρσαμά?
1: Τι γίνεται αυτή τη στιγμή στη Φαμάρ? Λοιπόν, στη Φαμάρ έχουμε απολύσεις. Έχουμε απολύσεις τον τελευταίο μήνα, ειδικά από τις αρχές Σεπτέμβρη που ξεκινήσαμε και ξαναμπήκαμε μετά τις άδειες του καλοκαιριού. Έχουν απολυθεί τουλάχιστον 25 συνάδελφοι.
0: Και από ό,τι μαθαίνουμε και άνθρωποι μεγάλης ηλικίας και με προβλήματα υγείας, έτσι.
1: Η απόλυτη πλειοψηφία είναι άνθρωποι μετά τα 55. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλανε 1 και 2 χρόνια να βγουν στη σύνταξη. Άνθρωποι που δουλεύανε 20, 25 και 30 χρόνια στην εταιρεία, με γνωστά προβλήματα υγείας στην εταιρεία, με κανένα κοινωνικό κριτήριο δηλαδή.
0: Πώς φτάσαμε εκεί, κύριε Βαρσάμα?
1: Πώς φτάσαμε εκεί? Απότομα, βασικά. Εντελώς απότομα, γιατί καταρχάς να πούμε γενικά κάποια πράγματα για τη Φαμάρ. Η Φαμάρ είχε ξεκινήσει από το Μαρινόπουλο.
0: Το 49.
1: Το 49. Ξεκίνησε σαν μικρό φαρμακείο, σαν μικρή φαρμακοβιομηχανία. Μετά προχώρησε, έγινε ένας κολοσσός, έγινε ένας όμιλος. Είχε εργοστάσια σε Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Ολλανδία και Καναδά. Ναι. Οι Μαρινοπουλέοι κάποια στιγμή πήραν κάποια δάνεια από όλες τις συστημικές τράπεζες στην Ελλάδα και τα πήραν και φύγανε με κάποιο τρόπο, και η εταιρεία πέρασε στις τράπεζες.
0: Τα πήραν και έφυγαν, να το κρατήσουμε αυτό.
2: Έτσι έγινε, ναι, τότε. Ήταν...
1: Έτσι έγινε τότε. Είναι μια ιστορία που έγινε περίπου στο 2013-2014. Ναι. Και μετά περάσανε στις τράπεζες. Οι τράπεζες πούλησαν, το βγάλανε στο σφυρί την εταιρεία, και κάποια στιγμή γύρω στο 2014-2015 πουλήθηκε ο μισός τομέας, ο βόρειος τομέας όπως λέγανε, η Γαλλία, η Ολλανδία και ο Καναδάς, πουλήθηκαν σε μια φαρμακοβιομηχανία, στην Delpharm, και ο υπόλοιπος τομέας, η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία, πουλήθηκαν σε Fund. Αυτό ξεκίνησε γύρω στο 2015-2016. Από τότε πουλιόμαστε συνεχώς σε φαντ. Δηλαδή έχουμε αλλάξει 3 με 4 φαντ. Ναι. Mm-hmm. Το τελευταίο φαντ είναι η Mid Europa, η οποία μας πήρε εδώ και 2 χρόνια από την New York ECM. Με ένα πενταετές πλάνο, υποτίθεται, όπως όλα τα φαντ έχουν περίπου εκεί. Σου δηλώνουν ότι είναι ένα πενταετές πλάνο, μια πενταετές πλάνο ανάπτυξης και μεταπόλυσης.
0: Για να δώσει ρίχνωση, ακούμε, απολύσεις ακούμε, ποια είναι.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν το πλάνο. Το πλάνο δεν τους βγαίνει αυτή τη στιγμή. Κάνανε μια εξαγορά ενός εργοστασίου στη Γερμανία, το οποίο θα φτιάχνει φάρμακα στήρου προϊόντος και ξύρου προϊόντος, το οποίο κανονικά η πρόβλεψη αρχική ήταν να γίνει στην Ελλάδα. Ήταν να γίνει στην Ελλάδα, είχαν βγει σχέδια με το project να γίνει στην περιοχή του Αυλώνα. Δεν έγινε, που αγοράστηκε ένα καινούργιο εργοστάσιο στη Γερμανία. Δεν βγαίνει ακόμα αυτό το εργοστάσιο, δεν παράγει ακόμα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν προβλήματα για αυτούς κερδοφορίας. Δηλαδή, τι να κρατήσουμε? Να κρατήσουμε ότι η Φαμάρ είναι μια βιώσιμη εταιρεία. ότι η Famar έχει κέρδη. Έτσι, δεν είναι μια εταιρεία που έχει πρόβλημα επιβίωσης, έχει κέρδη. Απλά δεν έχει τα κέρδη που περιμένουμε. Και με πρόφαση ότι έχουν λιγότερα κέρδη από πέρσι, αρχίσαν τις απολύσεις.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι γενικά το πλαίσιο. Δηλαδή, δεν τους φτάνουν τα κέρδη. Δεν είναι τα κέρδη που φτάνουν για αυτούς που περιμένουν και ξεκινάνε με μείωση προσωπικού. Και μάλιστα με προσωπικό το οποίο είναι πολλά χρόνια στη Φαμά. Δεν θεωρείται υψηλό μισθό προσωπικό. Δηλαδή δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή μέσα σε αυτούς τους εργαζόμενους που να αμείβονται με πάνω από 1.100-1.200 ευρώ μεικτά. Δηλαδή μιλάμε για τέτοια τιμής εργαζόμενοι. Απλά είναι εργαζόμενοι οι οποίοι είχαν κάποια χρόνια και είχαν κάποιες τριετίες, κάποια πράγματα που είναι παραπάνω από έναν εργαζόμενο που θα προσληφθεί για πρώτη φορά.
2: Και το σχέδιο απολύσεων για πόσους...
1: Δεν υπάρχει κανένα σχέδιο απολύσεων. Γι' αυτό πλέον έχουμε βγει, γιατί έχουμε κάνει συναντήσεις με τη διοίκηση. Δεν μας αναφέρουν για κάποιο σχέδιο απολύσεων, δεν μας αναφέρουν για μέχρι πόσες απολύσεις μιλάμε, πού θα σταματήσουν. Μας λένε μόνο ότι έχουν εντολές από τη... Δηλαδή η διοίκηση της Ελλάδας μας λέει ότι έχει εντολές από τους μετόχους να προχωρήσουν σε μείωση προσωπικού. Δεν μας αναφέρουν για πόσους ανθρώπους μιλάμε, δεν μας αναφέρουν για ποιο χρονικό διάστημα μιλάμε. Οι απολύσεις γίνονται σταδιακά, έτσι ώστε και ο κόσμος να βρίσκεται σε μια ανασφάλεια, σε ένα φόβο. Δηλαδή οι απολύσεις γίνονται δύο την εβδομάδα, δεν γίνονται μαζικά, χωρίς να υπάρχει γνώση, χωρίς να υπάρχει προειδοποίηση.
0: Και με ποιο κριτήριο, δηλαδή μπορεί κάποιος να είναι σε μια θέση κλειδί, ξέρω εγώ πώς να το πω, με ποιο κριτήριο, με λαχνό, απολύουμε δύο αυτή τη εβδομάδα?
1: Ναι, λαχνό. Μπορεί να το πείτε και έτσι. Βέβαια οι περισσότεροι από αυτούς τους εργαζόμενους προέρχονταν από ένα τμήμα το οποίο είχε κλείσει στο παρελθόν και είχαμε σαν σωματείο κάνει αγώνα για να μην διώχνουν οι εργαζόμενοι ένα τμήμα επικόλυσης. Ήταν αυτό που αντικατέστησε το εφόσιμο, δηλαδή που στην αγορά, με το μπαρκό το σημερινό. Δεν ξέρω αν είναι εκδικητικές οι απολύσεις πάνω σε αυτό το τέτοιο. Δεν ξέρω αν είναι η επιλογή ανθρώπων οι οποίοι ήταν μέλη του σωματείου και ακολούθησαν τις τάσεις που είχαμε κάνει το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Γιατί ως επιτοπλίσεων τα παιδιά που έχουν απολυθεί ήταν μέλη του σωματείου, είχαν πάρει μέρος της κινητοποίησης που είχαμε κάνει για επιστησιακή σύμβαση και αύξηση μισθών. Δεν αναφέρουν κάτι τέτοιο, αναφέρουν μόνο ότι είναι απολύσεις λόγω πτώση όγκου εργασιών και λόγω πτώση κερδών.
2: Να ρωτήσω κάτι άλλο.
1: Βεβαίως.
2: Α, συγγνώμη. Το σχέδιο εξυγίανσης της εταιρείας, αφού είχε περάσει αυτές τις περιπέτειες με χαμένα κεφάλαια, με εικονική πραγματική πτώχευση, δεν ξέρω τι ακριβώς πώς είχε χαρακτηριστεί, προέβλεπε ενίσχυση με νέα κεφάλαια, η εταιρεία μπήκε ή οι επιχειρηματίες αυτοί, οι τράπεζες και οι λοιποί ποιοι απέκτησαν τον έλεγχο, μήπως μπήκανε και σε προγράμματα του Ταμείου Ανάπτυξης για παράδειγμα ή δεν ξέρω?
1: Κοιτάξτε να δείτε, τα προβλήματα που υπήρχαν στη Φαμάρ την εποχή ακριβώς που την πήραν οι τράπεζες έχουν πλέον λυθεί. Δηλαδή ήμασταν για το διάστημα 23, 24 και 25 σε ένα περίοδο ανάπτυξης, σε περίοδο κερδών, χωρίς προβλήματα, χωρίς δανειακά προβλήματα τουλάχιστον, έτσι μας παρουσιάζανε σε όλα τα συμβούλια που είχαμε πάρει μέρος. Ήμασταν σε ένα σχέδιο ανάπτυξης. Το καινούριο φαντ ήρθε για να χρηματοδοτήσει τα project τα καινούργια με καινούργιους πελάτες, με το εργοστάσιο το καινούργιο. Αυτά δεν ήμασταν σε προβλήματα, δηλαδή δεν είχαμε προβλήματα. Τώρα φυσιολογικά όπως κάθε μεγάλη εταιρεία παίρνει και δάνεια από τα Ταμείο Ανάκαμψης, από τα Ευρωπαϊκά Κονδύλια, για όλα αυτά. Στο Ταμείο Ανάκαμψης νομίζω έχει πάρει και δάνεια για να τα χρησιμοποιήσει και για το χτιριακή εγκατάσταση του ομίλου του Αλίμου, από ό,τι ξέρω. Αλλά δεν ήταν όμως, δεν έχει αυτή τη στιγμή, μέχρι το τελευταίο συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που είχαμε πάρει μέρος το 25, δεν μας ανάφεραν ότι υπάρχουν δάνεια που δεν εξυπηρετούνται.
2: Δεν το σας το βάλα το θέμα γι' αυτό. Το θέμα είναι σημαντικό από την άποψη ότι όταν μια εταιρεία μπαίνει σε αυτή τη λογική και υποτίθεται η παρέμβαση, γιατί το κράτος αποφασίζει να δώσει χρήματα για να την αναπτύξει και να υπάρξει, έχει και, για να υπάρξει και για να συνεχίσει την παρουσία της. Έχει σημασία εάν το πλάνο και η πορεία της εταιρείας υπόκειται και στον έλεγχο για να τηρηθούν κάποια πράγματα. Αν αυτή τη στιγμή λοιπόν παραβλέπουμε, γι' αυτό σας το έβαλα, και πάμε σε απολύσεις για να συρρυκνώσουμε μια εταιρεία που πήραμε χρήματα κρατικά στην πραγματικότητα για να την αναπτύξουμε και να υπάρχει, εδώ είναι, πάει σε άλλα επίπεδα, έτσι, η κουβέντα.
1: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, ξέρω τι ακριβώς εννοείτε. Απλά ο αριθμός αυτή τη στιγμή, όγκος των εργαζομένων που έχουν απολυθεί, δεν βρίσκεται σε μια κατάσταση η οποία να βγουν ανοιχτά να πούνε ότι είμαστε σε κατάσταση αναδιάρθρωσης, ξέρω εγώ, γιατί οι εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι κοντά στους 1.500, οπότε τα άτομα που έχουν απολυθεί βρίσκονται σε κάτω από το ποσοστό μιας ενός τύπου αναδιάρθρωσης. Μπορούν να το πούνε, το λένε ότι είναι ένα διευθυντικό δικαίωμα, θέλουμε να αλλάξουμε το αριθμό των εργαζομένων. Δεν βρίσκονται να υπόκεινται σε κάτι τέτοιο, γιατί το έχουμε κοιτάξει αυτό, είναι πολύ πιο χαμηλά το ποσοστό. Δεν βγαίνουν επίσημα να πούνε κάτι ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση η οποία θα πρέπει να αποχωρήσουμε μαζικά σε
2: Εσάς όμως αυτό σας ανησυχεί, φαντάζομαι, έτσι, το γεγονός.
1: Αυτό μας ανησυχεί, το γεγονός ότι δεν έχουμε καμία ενημέρωση, το γεγονός ότι
2: απολύονται ήδη,
1: γίνονται χωρίς λόγο, δηλαδή μπαίνουν μέσα στο γραφείο προσωπικού και τους λένε απλά ότι σε απολύουμε. Καταγγελία σύμβασης. Μα γιατί δεν υπάρχει λόγος, δεν υπάρχει κάτι που έχει να κάνει με τη δουλειά, δεν έχει υπάρξει κάτι που έχει να κάνει με την παραγωγικότητα, δεν υπάρχει οτιδήποτε άλλο. Είναι το μόνο πράγμα που λέει το HR είναι καταγγελία σύμβασης. Τελεία. Οπότε η ανεπίσημη εκδοχή που έχουν δοθεί σε εμάς είναι ότι υπάρχει πτώση όγκου και πτώση κερδών. Και αναγκαζόμαστε να περάσουμε σε ένα, για να μειώσουμε λίγο το κόστος εργασίας, φαντάζομαι το κόστος εργασίας και τα κόστη γενικά, προχωράμε σε πάγωμα προσλήψεων. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πάγωμα προσλήψεων ενός αρκετά μεγάλου χρονικού διαστήματος, γιατί είναι και για να καταλάβετε, πέρα από τις απολύσεις που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα, στη ΦΑΜΑΝ δεν έχουν αντικατασταθεί όποιοι εργαζόμενοι έχουν συνταξιοδοτηθεί, όποιοι εργαζόμενοι έχουν βγει, έχουν παραιτηθεί, έχουν φύγει και οθελώς. Δεν αντικαθιστούνται αυτή τη στιγμή, το τελευταίο χρονικό διάστημα. Οπότε υπάρχει ήδη μείωση προσωπικού στη ΦΑΜΑΝ από αυτό το λόγο και προχωράνε σε επιπλέον μείωση προσωπικού μέσω απολύσεων.
2: Εμένα αυτό μου λέει, με όση και αγνώση έχω, ότι αποδυνάμωση λέγεται αυτό. Άρα απαξίωση, απαξίωση σταδιακή που κάτι άλλο έχουν.
1: Αυτό είναι ο μεγαλύτερος φόβος μας. Δηλαδή εκεί που βρισκόταν, είχαν περάσει τα προβλήματα που είχαν του παρελθόντος και βρισκόμασταν σε μια αναπτυξιακή πορεία, υπάρχει μια αποδυνάμωση. Τώρα αυτό δεν ξέρω αν οφείλεται στο ότι ακόμα δεν έχει αποδώσει το καινούργιο εργοστάσιο που έχουν αγοράσει ή οτιδήποτε άλλο. Πάντως η Ελλάδα, τα εργοστάσια στην Ελλάδα που είναι 4 παραγωγικά εργοστάσια και ένα κέντρο διανομής, από ό,τι ξέρω είναι πολύ κερδοφόρα, είναι κερδοφόρα, βρίσκονται σε καλή κατάσταση και ουσιαστικά ο όμιλος στηρίζεται στα εργοστάσια της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.
2: Θα κάνετε κάποιες κινητοποιήσεις γι' αυτό?
1: Είχαμε προχωρήσει σε στάση εργασίας, Έχουμε προχωρήσει την τελευταία εβδομάδα, ολοκληρωθήκαν οι γενικές συνελεύσεις σε όλα τα εργοστάσια. Με απόφαση έχουμε προχωρήσει σε 6 προσφυγές στην επιθεώρηση εργασίας μαζί με το Σωματείο 7 για συμπαράσταση στους εργαζόμενους. Υπάρχουν 6 εργαζόμενοι ήδη που έχουν προσφύγει μέσω του δικηγόρου του Σωματείου μας στην επιθεώρηση εργασίας για να κρυφθούν οι απολύσεις καταχρηστικές με βάση τους λόγους που έχει εμφανίσει ο δικηγόρος. Αυτή η εκδίκαση γίνεται στις 26 Οκτωβρίου. Υπάρχει και ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αυτή τη στιγμή που θα γίνει μετά σε μία μέρα, δηλαδή την Πέμπτη. Μήπως εκεί πάρουμε κάποιες απαντήσεις και προχωράμε, βλέπουμε. Βλέπουμε. Οι γενικές συνελεύσεις που υπήρχαν στα εργοστάσια βρήκαν έναν κόσμο ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή φοβισμένος, δηλαδή... Υπήρχε και ένας σκοπός έμεσος της ΦΑΜΑΡ να προχωρήσει σε μια δρομοκρατία έμεση στον κόσμο γιατί υπήρχαν και κινητοποιήσεις του προηγούμενου χρονικού διαστήματος. Οπότε προχωράμε, βλέπουμε.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ κύριε Βαρσαμά, θα το παρακολουθούμε.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, θα είμαστε στη διάθεσή σας. Για οποιοδήποτε νεότερο συμβεί θα σας ενημερώσουμε.
0: Ευχαριστούμε
1: Περιμένουμε
0: πολύ.
1: Περιμένουμε και εμείς και ελπίζουμε τα καλύτερα.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο πρόεδρος του Επιχειρησιακού Συμβουλίου της ΦΑΜΑΡ, Γιάννης Βαρσάμας. Αυτά συμβαίνουν. Απολύουν, κάνουν, ράνουν και όλα αυτά. Και όπως λέει και ο Παναγιώτης, άραγε η Ελεονόρα τι έχει να πει για αυτά που πιέζονται τα αφεντικά από τις...
2: Ναι τώρα, βέβαια. Εκβιάζονται οι εργοδότες με αυτό το πράγμα που κάνουν οι εργαζόμενοι που είναι δυνατόν αφού το κάνουν για το καλό της εταιρείας απολύουν και κάνουν κινητοποιήσεις, εκβιάζονται οι εργοδότες. Επιτρέπεται τώρα σε αυτή τη χώρα.
0: Μάλλον αυτό, όπως γράφει και η Κατερίνα, μάλλον αυτό εννοούσε η κυρία Μελέτη όταν έλεγε για τα ότι εκβιάζονται τα αφεντικά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, επανερχόμαστε.
3: Το κόκκινο. Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
4: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
5: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
6: Έλληνες του κόσμου, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας, ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση, Γιάννα Τριανταφύλλη.
7: Εκατόν πέντε και 5.

0: Να πούμε και για το θέμα της ΠΑΜΑΡ. Υπήρξε τηλεδιάσκεψη χθες με εκπροσώπους των εργαζομένων της ΠΑΜΑΡ. Την τηλεδιάσκεψη πραγματοποίησαν ο Νίκος Παπάς, ο γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτής του Νότιου Τομέα Αθηνών, και η Θοδώρα Κριώτου, βουλεύτρια Εύβοιας, με αντικείμενο βέβαια το κύμα απολύσεων, την εντατικοποίηση της εργασίας και το κλίμα ανασφάλειας που υπάρχει στους εργαζόμενους. Θα παρακολουθούμε το θέμα, δεν θα το αφήνουμε, γιατί είναι όλα αυτά που συζητάμε έτσι και που δεν τα βλέπουμε στα πανελλαδικής εμβέλειας μέσα ενημέρωσης. Δεν υπάρχουν αυτά, δεν υπάρχουν οι εργαζόμενοι εκεί. Κάνουν οι συνταξιούχοι ή κάποιοι πορεία ή συγκέντρωση στο Σύνταγμα, και η είδηση είναι ότι υπάρχει κυκλοφοριακό πρόβλημα στο Σύνταγμα λόγω της συγκέντρωσης των συνταξιούχων. Λες και δεν έχει κίνηση η Αθήνα χωρίς αυτό. Εν πάση περιπτώσει, αυτό βλέπουμε στα μέσα ενημέρωσης. Βέβαια, σωτήρι είναι και όλη αυτή η ιστορία που στα ψηλά ή όχι, αλλά υπάρχει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με τα 15χρονα, με το ίντερνετ, που θέλει η κυβέρνηση να βάλει κάποιους κόφτες, και τι ακριβώς είναι όλο αυτό. Να συζητήσουμε το θέμα με το Σύμβουλο Ψυχικής Υγείας Διαδικτύου, τον κύριο Νίκο Βασιλάκο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, όλο αυτό τώρα με το ίντερνετ, με τα παιδιά, με τους κόφτες που θέλει να βάλει η ελληνική κυβέρνηση, που συμβαίνει και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επακριβώς τι είναι αυτό? Έχετε εικόνα τι ακριβώς θέλει να κάνει η κυβέρνηση?
1: Και εγώ θα σας πω και θα πάω κατευθείαν στο ζουμί, ότι αυτό που θα κάνει η κυβέρνηση τώρα, το οποίο το εξήγηλε και το καθυστέρησε και τώρα είναι...
0: Νομίζω το πάει για την άλλη Πέμπτη, όχι αύριο, την άλλη Πέμπτη.
1: Ναι, το οποίο θα έχει εφαρμογή 1η-1η του 27. Ναι. Αυτό λοιπόν, βάσει των δικών μου εργαλείων και της τεχνητής νοημοσύνης, θα αγγίξει και θα έχει αποτέλεσμα στο 10% του ανήλικου πληθυσμού της χώρας.
0: Α, όχι γενικώς. Γιατί το λέτε αυτό? Πώς το...
1: Γιατί ο τρόπος εφαρμογής με το Kids Wallet, το οποίο δεν γίνεται απευθείας υποχρεωτικό, έχει σημεία που δεν έχουν διευκρινιστεί, όπως είναι το εντός εισαγωγικών φακέλωμα του παιδιού, γιατί θα γίνει καταγραφή του ανήλικου πληθυσμού της χώρας για να εφαρμοστεί αυτό το μέτρο.
0: Συγγνώμη τώρα, αυτό είναι σημαντικό τώρα.
2: Δεν δηλαδή μπορεί να κάνει αλλιώς, σωστό είναι. Για πρέπει να ξέρει αν είναι 15.
0: Αν είναι 15.
2: Βέβαια, πριν 15 και κάτω θα τους φακελώνει, προφανέστατα.
1: Ναι. Το οποίο γιατί μας προβληματίζει? Γιατί το νομοσχέδιο λέει και φαίνεται ότι πετάει τον μπαλάκι στις πλατφόρμες. Από τις πλατφόρμες λοιπόν εξαιρεί το Snapchat, αναφέρει μόνο Instagram, Facebook. Είναι, υποτίθεται, για το κινητό και αφήνει απ' έξω το web. Δηλαδή αν κάποιος θέλει να μπει από browser μπορεί να μπει, από app δεν μπορεί να μπει. Και αυτό, προϋπόθεση για να λειτουργήσει, είναι να υποχρεώσει τους γονείς να το εγκαταστήσουν το Kids Wallet στα κινητά. Δηλαδή ο γονιός, ο οποίος τσακώνεται για να φάει το παιδί, τσακώνεται για να κοιμηθεί το παιδί, τσακώνεται για να διαβάσει το παιδί, τσακώνεται για να πάει στη δραστηριότητα το παιδί, τσακώνεται για να πάει στο σχολείο το παιδί, ο ίδιος γονιός λοιπόν θα πρέπει να τσακωθεί με το παιδί για το Kids Wallet. Ισχυροποίησε λίγο τη θέση του γονιού, την ισχυροποίησε, δηλαδή ήδη αρκετοί γονείς που δεν είχαν τη δύναμη να πούνε στο παιδί μία ώρα τη μέρα, ειδικά για παιδιά του δημοτικού, δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι οι φορείς που ασχολούνται με παιδιά και ίντερνετ, αυτό που επιτρέπουμε στο δημοτικό είναι μία ώρα τη μέρα όλες οι οθόνες, όχι μία ώρα τη μέρα κινητό, μία ώρα τη μέρα παιχνιδομηχανή, μία ώρα τη μέρα τηλεόραση, μία ώρα τη μέρα τάμπλετ. Επίσης, επειδή έχει γίνει τόσο κοινός τόπος η χρήση των συσκευών, οι γονείς είναι εξουθενωμένοι όταν έρχεται η ώρα να εφαρμόσουν την απαγόρευση και δεν βλέπουν ότι αν το αφήσεις το παιδί χωρίς κινητό, θα φας μια γκρίνια του 30 λεπτού και μετά το παιδί θα βρει κάτι άλλο να ασχοληθεί. Δηλαδή έχουμε ποινικοποιήσει ως γονείς την απογοήτευση, τη βαρεμάρα, και δεν αφήνουμε το παιδί να απελευθερώσει τη δημιουργικότητά του. Έρχεται λοιπόν τώρα το κράτος να προσπαθήσει να ρυθμίσει αυτή τη σχέση. Εάν με ρωτάτε, έπρεπε να γίνεται αγωγή social στο σχολείο και αγωγή τεχνητής νοημοσύνης στο σχολείο, να υπάρχει μάθημα. Θυμάστε ότι φτάσαμε στο 2004 για να μπει το μάθημα της πληροφορικής και στα δημοτικά.
2: Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, τώρα πότε σκοπεύουμε να βάλουμε τη τεχνητή νοημοσύνη στο σχολείο, σαν μάθημα? Το 2035, να, τα ρομπότ.
2: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Βασιλάκο, έτσι
1: ναι,
2: πρακτικά.
1: Να πω κάτι, γιατί να σας πω μια κουβεντούλα και μετά να με ρωτήσω.
2: Ναι.
1: Με ακούτε λίγο αγανακτισμένο, γιατί εγώ στη δουλειά μου βλέπω πάρα πολλά παιδιά. Πάρα πολλά παιδιά. Αυτό που βλέπω λοιπόν και έχει γίνει σαν μόδα είναι η σχολική άρνηση. Δηλαδή το παιδί λέει δεν πάω σχολείο. Ψάχνονται λοιπόν το παιδί αν έχει ψυχικό νόσημα, τι έχει, τι κάνει, αν έχει κατάθλιψη, δεν ξέρω εγώ τι. Και δεν σκέφτεται κανένας ότι πάμε να φέρουμε το παιδί στα μέτρα του σχολείου, αντί να φέρουμε το σχολείο στα μέτρα του παιδιού. Το οποίο, αν θέλετε τη γνώμη μου, και σας το λέω και λίγο χοντρά, είναι έγκλημα. Είναι έγκλημα που δεν έχει συντονιστεί το σχολείο με το 2026. Είναι στο 1986. Για μένα αυτό είναι πρόβλημα. Και δεν θεωρώ συντονισμό τις κτηριακές εγκαταστάσεις, τις εκδρομές ενθήμερες, τριήμερες ή τα φρουφρού και τα πράγματα βιτρίνας. Εγώ θεωρώ συντονισμό να έρθει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διδασκαλίας και να συντονιστεί με τις ανάγκες που υπάρχουν στην κοινωνία γενικά και να σταματήσουμε να μαθαίνουμε περί τα πράγματα στο παιδί. Δηλαδή, να σας πω και τον πόνο μου. Η κόρη μου ξεκινάει και διαβάζει για Πανελλήνιες. Η κόρη μου λοιπόν, 2026, 16 ετών, διαβάζει ξανά την Ελληνική Επανάσταση και τον Ελληνικό Διαφωτισμό που δώσαμε όλοι μας. Πόσο θα πάει ρε παιδιά αυτό το πράγμα πια, να εμπεδώσουμε πια το Διαφωτισμό και την Ελληνική Επανάσταση, η οποία, αν δείτε και το βιβλίο, δεν θέλω να κάνω κριτική, αλλά ο Θεός στη ψυχή τους, αυτά που υπάρχουν μέσα. Μάλιστα. Όταν λοιπόν εμείς είμαστε ένα κράτος που μετά το 1821 βάσισε όλη του την εκπαίδευση, επειδή είχαμε τον Όθωνα, στα γερμανικά πρότυπα, και ακόμα εμείς βασιζόμαστε στο γερμανικό τρόπο θεωρίας, απαγαλίας, εξέτασης και διδασκαλίας, δεν υπάρχουν άλλες χώρες στον κόσμο που να πήγαν καλά στην εκπαίδευση. Ακόμα και η αγγλοσαξονική, δεν λέω για τη σουηδική και τη γαλλική, ακόμα και η αγγλοσαξονική και η αμερικάνικη, είναι καλύτερο μοντέλο εκπαίδευσης από αυτό που ζούμε. Για να μην ανοίξω το στόμα μου για την κατάργηση των πανελληνίων που από μία εξέταση γίνανε τρεις πανελλήνιες. Και αυτό θεωρείται επιτυχία. Και σας μιλάω και ως γλωσσολόγος, γιατί εγώ γλωσσολογία σπούδασα, τυπικά δηλαδή. Έπρεπε και εγώ να μπω, που δεν υπήρχε καν τότε επιτηρίδα, σε εμάς καταργήθηκε, να περιμένω μια επιτηρίδα, να διοριστώ και να διοριστώ να διδάσκω τι. Οπότε όταν ο γονιός στο σπίτι έχει τον παραλογισμό του σχολείου από τη μία και την ευκολία του κινητού από την άλλη, καταφεύγει στο κινητό. Και έρχεται λοιπόν τώρα το κράτος να κάνει ένα νόμο ρύθμισης, ο οποίος θα καταργηθεί από άλλους δύο φορείς. Ο νόμος αυτός που συζητείτε σήμερα και θα ψηφιστεί αύριο, καταργείται στην πράξη από το EU Kids Act της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο θα εφαρμοστεί σε 20 μήνες. Και όπως ξέρετε, το ενωσιακό δίκαιο είναι πάνω από το εθνικό δίκαιο. Έχουμε εκχωρήσει το δίκαιο της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Ένωση σε 20 μήνες θα καταργήσει την νομοθεσία που θα ψηφιστεί αύριο για την πρόσβαση στα κινητά κάτω των 15. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο που θα καταργήσει αυτή την κίνηση της κυβέρνησης είναι οι πλατφόρμες, οι οποίες, επειδή φάγανε ένα πρόστιμο 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το Google και το Facebook και το Instagram, αυτοί λοιπόν με 2 δισεκατομμύρια πρόστιμο έχουν πιεστεί να αναγνωρίζουν τα ανήλικα κάτω των 18, μιλάμε, κάτω των 13 και 15, έχουν εργαλεία τα οποία θα θέσουν σε ισχύ τους επόμενους μήνες, Εγώ υπολογίζω από το ρεπορτάζ που έχω κάνει ότι σε 3-6 μήνες το TikTok, το Facebook, το Instagram και το Snapchat θα έχουν τρόπο να πετάνε το ανήλικο έξω από την πλατφόρμα και να έχουν σωστή ημερομηνία γέννησης. Και θα σας πω από προσωπική εμπειρία ότι όταν χρησιμοποιεί το ανήλικο το Instagram, εννοείται ότι το Instagram βλέπει από την κάμερα χωρίς τη συνένεση του ανηλίκου ακόμα και την όψη του. Έχει όλα τα στοιχεία που χρειάζεται για να μπορέσει να του κόψει την πρόσβαση. Και επειδή λοιπόν έκανε αγώνα ένα κοριτσάκι στην Καλιφόρνια και τους πήγε στο δικαστήριο στην έδρα τους και σηκώθηκε ο πολύς κύριος Ζούκερμπεργκ με γυαλάκι Ray-Ban που το βάλανε στην κολότσεπη στην Αμερική. Στην κολότσεπη, με το που πήγε να μπει στο δικαστήριο, του είπανε μεγάλε, αυτά έξω από εδώ. Όχι σαν την Ελλάδα που εδώ περνάνε όλα και θεωρούμε τα πάντα δυνατά λογικά. Έχουμε εξουθενωθεί από αυτά που ζούμε. Δηλαδή πια έχουμε μια ιτοπάθεια ως λαός. Ανεξήγητη, αν θέλετε.
2: Κύριε Βασιλακό, για να δούμε λίγο, επειδή αυτά είναι θέματα τα οποία απασχολούν την κοινωνία, θέλουμε λίγο πρακτικά. Αυτή τη στιγμή έχουμε καταλήξει ότι από την ηλικία του 0 μέχρι το 15 ετών επιστημονικά
1: 14 εννοώ. Θα σας πω εγώ.
2: Εγώ βάζω και το 15, δεν έχει σημασία.
1: Μην το βάζετε, γιατί η εφαρμογή του νόμου μας πάει ένα χρόνο πίσω.
2: Ωραία.
1: Οπότε 0 έως 14.
2: 0 έως 14 δημιουργεί, αλλού είναι το πρόβλημα, πριν φτάσουμε στο πρακτικό, δημιουργεί και κάνει κακό στους νέους, το έχει αποφασίσει, δηλαδή επιστημονικά η παγκόσμια εκπαιδευτική, κοινωνιολογική, δεν ξέρω πώς να την πω, ότι πρέπει να αποκλείσουμε από όλα. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, το ερώτημα που θέλω να κάνω είναι ότι σε άλλες χώρες που εφαρμόζεται όπως εφαρμόζεται, έχει αποτελέσματα αυτή η ιστορία, έχει δηλαδή πετύχει, μπορούν να αποκλείσουν τους ανθρώπους?
1: Απαντάω με τη σειρά. Πρώτον, Generation Z που τη βλέπετε γύρω σας ως νέους εργαζόμενους τώρα που μιλάμε, είναι μια γενιά που δεν μπορεί να μιλήσει λόγω κινητού. Δεν μπορεί να συνεννοηθεί. Έχει μια απάθεια ακόμα και στην έκφραση. Η χρήση του κινητού στις μικρές ηλικίες έχει οδηγήσει σε όλα αυτά που λέγονται ψυχικές διαταραχές. Αν θέλετε τη γνώμη μου, πολλές φορές χωρίς να είναι. Σου έρχεται λοιπόν μια μάνα και σου λέει το παιδί έχει κατάθλιψη, κύριε Βασιλάκο. Και το παιδί κοιμάται 8 ώρες το βράδυ, μπαίνει στο αυτοκίνητο για να πάει στο σχολείο, κάθεται 8 ώρες στο σχολείο, γυρίζει στο σπίτι, τρώει και μετά κάθεται σε ένα καναπέ με κινητό. Αυτό το κινητό οδηγεί σε μυϊκή ατονία και ατροφία, ένα παιδί το οποίο δεν κινείται και δείχνει συμπτώματα κατάθλιψης χωρίς να έχει κατάθλιψη. Γιατί πίσω αυτό βρίσκεται το μειωμένο οξυγόνο που παίρνει, γιατί είναι ή μπρούμητα ή ανάσκελα σε ένα καναπέ να κοιτάει το κινητό.
2: Ωραία.
1: Είναι αδυναμία των γονιών να μαζέψουν το κινητό? Είναι. Μπορούν. Τους βοηθάει αυτό που κάνει το κράτος τώρα? Τους βοηθάει. Φρούει τον κούρα του κινδύνου. Και μου λέτε μετά, με ρωτάτε, ποιες χώρες το εφάρμοσαν? Με 40% επιτυχία το εφάρμοσε πολύ αυστηρά, επέτυχε μόνο 40% η Αυστραλία.
2: Μόνος
1: ο τρόπος που το εφαρμόζουμε
2: μόνο 40%.
1: Δεν είναι αυστηρός. Ναι, δηλαδή να σας πω κάτι. Σε πρώτη φάση μπαίνει το νομοσχέδιο. Μπορεί σε άλλο νομοσχέδιο, όπως συνηθίζεται στην ελληνική πολιτική πραγματικότητα, να μπει μια παράμετρος που να βάζει το πρόστιμο. Δηλαδή όταν το κράτος αυτό έχει βάλει πρόστιμο για ανεμβολίαστο, τσιπωμένο, απολύσα ζώο σε αστικό ιστό, δηλαδή εγώ τη γάτα μου, αν δεν την εμβολιάσω με αντιλυσικό, η γάτα μου ζει μέσα στο σπίτι, μέσα στην πόλη, έτσι.
2: Mm-hmm.
1: Αν δεν την εμβολιάσω με αντιλυσικό, μου έρχεται πρόστιμο από την ΑΔΕ. Μπορεί λοιπόν αύριο το πρωί, μετά την ψήφιση του νομοθέτης σχεδίου, να πει η κυβέρνηση ότι όποιος γονιός έχει παιδί κάτω των 18 και δεν του έχει βάλει kids wallet, 200 ευρώ πρόστιμο. Εγώ κάτι τέτοιο περιμένω. Δηλαδή περιμένω το τιμωρητικό κράτος που ζούμε από τότε που γεννήθηκα, το 1974, με ένα μικρό διάλειμμα που θυμάμαι, γύρω στο 2006 με 2009. Αυτό λοιπόν το τιμωρητικό κράτος θα έρθει να βάλει ένα πρόστιμο και θα υποχρεώσει τους γονείς κατά πάσα πιθανότητα να εγκαταστήσουν το kid wallet και θα πει για τον καλό των παιδιών. Εάν γίνει κάτι τέτοιο, θα μαζευτεί το ζήτημα. Αλλιώς, λέω αυτό και κλείνω, θα έπρεπε να φωνάξουν οι εκπαιδευτικοί όλα τα παιδάκια με τα κινητά τους στο σχολείο και να τους ζητήσουν να εγκαταστήσουν kid wallet με ευθύνη της, του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο δεν είναι εύκολο να γίνει.
3: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Βασιλάκο.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Σήμερα.
3: Καλημέρα. Ήταν ο Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας Διαδικτύου Νίκος Βασιλάκος. Εμείς φτάσαμε στο τέλος. Ακολουθεί ο Γιώργος Μητσικώστας, Μίτσι στο κόκκινο. Αμέσως μετά, δελτίο ειδήσεων με την Αγγέλα Νταρζάνου και Γιάννα Παπαδάκου. Αύριο πάλι εμείς, λίγο μετά τις 10, από την Νικολέτα Τσουραμάνη, τον Κώστα Πιαντέ, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Λευτέρη Δάλατο, τον Τυρί Καψόχα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Γεια σας.
4: Καλή σας μέρα. Μίτσι στο κόκκινο. Κάθε μέρα, Δευτέρα ως Παρασκευή, 12 παρά 10 με 12. Αμέσως μετά την εκπομπή του Σωτήρη Καψόχα και του Γιώργου Βούλγαρη. Εδώ στο κόκκινο, 105,5. Τετάρτη σήμερα, 14 Οκτωβρίου, πολλά τα θέματα της επικαιρότητας. Πριν από λίγο, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε ένα σπίτι των Δυτικών Προαστίων στα πλαίσια της επικοινωνιακής τάχαμ-τάχαμ πολιτικής, ότι ο Πρωθυπουργός είναι έτσι κοντά στο λαό. Ότι του λένε και ο Βλασάρης, ο Παναγιώτου, ο Γκριν, πώς λέγεται, Γκρίνμπερκ αυτός και η κυρία Κάπη. Πήρε λοιπόν τις κάμερες και πήγε σε ένα σπίτι. Ας παρακολουθήσουμε τι έγινε πριν από λίγο σε ένα σπίτι κάπου εκεί στα Δυτικά Προαστία. Γεια σας, γεια σας. Ήρθα. Μη σηκώνεστε. Είμαι ένας από εσάς. Κάμερα, έτσι πιάνει το τσουλούφι. Το γλωμμένο μάτι. Λοιπόν, ένας απλός άνθρωπος που έτυχε να έχει 5 σπίτια στο Παρίσι. Εγώ είμαι αυτός, είμαι 10 στη Τζιά και ένα τετράγωνο στα Χανιά. Αλλά στην καρδιά είμαι πάντα περισσαγιώτης. Εγάλεο City. Ναι, παππού.
5: Ποιος είναι αυτός? Ήρθε, δεν είχε κατάσχεση?
4: Όχι, παππούλη. Ήρθα στο πλαίσιο της πολιτικής κοντά στον πολίτη. Βλέπω εδώ τον οικογενειακό σας. 4 άτομα βλέπω. 2 ανήλικα τέκνα. Ένας συνταξιούχος και ένας μισθός των 700 ευρώ. Πώς θα βγάζετε πέρα, για να ρωτήσω τον πατέρα.
5: Πρόεδρε, δεν βγαίνει ο μοίρας. Το σούπερ μάρκετ θέλει νευρό. Το ρεύμα σηκώθηκε. Για πετρέλαιο θα κάψουμε τα έμπουλα της πεθεράς μου.
4: Πέφτω από τα σύννεφα. Δηλαδή, με 700 ευρώ δεν ζείτε? Απίστευτο. Εγώ νομίζω ότι με 700 ευρώ αγοράζεις το Περιστέρι ολόκληρο και σου μένουν ρέστα. Πέφτω από τα σύννεφα. Κάνω ελεύθερη πτώση. Ανοίγω αλεξίπτωτο και ξαναπέφτω. Ναι, μητέρα.
5: Πρόεδρε, τα παιδιά δεν έχουν να φάνε. Τρώνε τις γόμες στο σχολείο.
4: Μα γι' αυτό είμαι εγώ. Σας φέρνω τη λύση. Εξαγγέλλω σήμερα, δώσε έκο. Εξαγγέλλω σήμερα το bread pass, το cramp pass και το air pass. Με το Air Pass αναπνέεται καθαρό αέρα Δυτικών Προαστίων δωρεάν για 3 μήνες. Επίσης, μέχρι το 2045 θα έχετε δωρεάν Wi-Fi στην αυλή, δωρεάν οδοντοκλειφίδες και ένα DJ για τα πάρτι. That's life. Έτσι είναι η ζωή. Λίγο Pass, λίγο ψίχουλο και πολύ επικοινωνία. Μισό λεπτό. Ναι, μαρέβα μου.
5: Έλα, κουλή, που είσαι? Ακόμα καθαρίζεις τη λαϊκή στο Περιστέρι? Καλέ, έκλεισα σαλές στον Ταμπός για το Σαββατοκύριακο. Μόνο 5.000 ευρώ τη βραδιά. Wow, είναι ευκαιρία. Είχε έκπτωση επειδή το τζάκι και σπάνιο έλατο. Θα πάρουμε και ελικόπτερο για σκιέ.
4: Μαρέβα μου, είμαι εδώ στις κάμερες. Του στάζω, πα. Μη φωνάζει τα 5.000. Πες ότι είναι 5.000 δραχμές. Τέλος πάντων, κλείσε. Θα φέρω μαζί αέρα Περιστερίου για το τζάκι. Λοιπόν, όπως σας έλεγα, η κυβέρνηση είναι δίπλα σας. That's life. Αν δεν έχετε ψωμί, φάτε πας. Μάλιστα, και πάμε τώρα στη μάχη των αρχηγών του Πασόκ και της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκο Αυγουλάκη, και να δούμε ποιος κάνει τον ειρηνοποιό εκεί.
6: Άκου να σου πω, Αλέξη, μη μου κάνεις εμένα τον αριστερό τσιμητή. Είσαι πολιτικός και χάρπαστος. Είσαι βλάκας. Ή πιο θεσμικά, ο μόνος πιο βλάκας από σένα είναι ο καρτερός Κατσούλης. Λοιπόν, να το χαίρεσαι.
7: Κοίταξε, Νίκο, μην κάνεις λαϊκίες τώρα. Μην κάνεις λαϊκίες γιατί θα ανοίξω το στόμα μου για το 2015. Εγώ είμαι κυβερνός αριστερά. Εσύ είσαι απλά ένα πασόκ με μουστάκι σε τοπική στο Ηράκλειο. Αν μας φύξουν τα πράγματα, σου κάνω δημοψήφισμα μέσα στο στούντιο και σε στέλνω συστημένο στην Κρήτη για αλλιές.
8: Τι παίζει για τις αλλιές. Ελάξω ένα σταπούρα. Έλα να δεις πώς χορεύουμε το ζάλι στο πασόκ. Θα σου κάνω το κολάρο γραβάτα.
7: Έλα, ρε. Έλα, μα σου βαστάει. Έλα. Θα σε πνίξω με το γραμματόσημο του Αντρέα. Παιδιά, ήρεμα, Παναγία μου, μα λένε τα αδέρφια μου. Είμαστε χριστιανοί Ορθόδοξοι. Τσακωθείτε, ζωά, σφαχτείτε. Φάτε τα τσουστικά, θα σώσω εσύ τσακώνεστε. Εγώ τα βρήκα κάτω από το τραπέζι με το σταχυδιάρι, τον κασιδιάρι. Τους έχουμε πάρει όλους τους ψήφους. Θα τους πουλήσω τώρα 50.000 επιστολές του Ιησού, 300 κιλά κυραλυφή για τριχόπτες και κυβερνούς από το Άγιο Όρος. Σφάξτε τον Νικολιό, βγάλτε το μάτι. Ήρεμα, λεβέντες μου, πάρτε μια κυραλυφή και πουλώστε τις πληγές της δημοκρατίας. Έτσι.
9: Όμως έχουμε και ένα τηλεφώνημα του Μακρόν στο Μητσοτάκη. Τι διεμήχθη, ας τα ακούσουμε τώρα.
10: Αλλό, μοναμί Κυριάκος. Βοήθεια, η Γαλλία πτωχεύει. Ο κόσμος και το Παρίσι. Οι απεργίες μας έπνιξαν. Δεν έχουμε φραγκό για μπακέτα. Πρέπει να ενεργοποιήσουμε τη συμφωνία Ελλάς-Γαλλία-Συμμαχία. Ου, μουσχή, Εμμανουήλ, ομοτιέ με ζαμί, μοναμούρ, κοκαπλεζίρ. Τι σημαίνει. Πρέπει να μας σώσει. Σου έχω έτοιμο πακέτο προσφοράς για το στρατό. Έχω μαζέψει από τις αποθήκες μας όλα τα σαπάκια. Σου πλάω 4 φρεγάτες που μπάζουν νερά, αλλά έχουν γαλλικό design. 10 αεροπλάνα μοιράζ που πετάνε μόνο με όπισθεν. 5 πυραυλακά τους που δεν έχουν πυράβλους, αλλά έχουν καφερτέρια για σπράσο. Και εδώ 10 τόνους πυρηνικά σκουπίδια στην καρβιθούσα. Όλα μόνο 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Ουλαλά, κολασιόν, τρεζολί, Εμμανουέλ, είσαι τιτάνας. Τα παίρνω όλα, θα τα πληρώσει ο λαός με το νέο Free Gate Pass. Θα βάλω φόρο στα τυριά για τα πυρηνικά σκουπίδια. Ζετέμ. Στείλε μου τα σαπάκια με courier, έτσι.
9: Λοιπόν, σήμερα όμως είναι η Παγκόσμια Μέρα Αυγού. Καθώς πλησιάζουμε σε εκλογές, τα αερωθούμενα αυγά αναμένονται να πέσουν σύννεφα. Πάμε τώρα στις δηλώσεις των προσκεκλημένων. Έχουμε τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Χατζηδάκη, που γιορτάζει αυτός.
11: Εγώ, ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός επικρατείας, δηλώνω ότι το αυγό είναι το απόλυτο οικονομικό εργαλείο. Έχει σκληρό περίβλημα από συμφορολογική πολιτική και μέσα είναι ρευτό πως τα πας. Για την ημέρα του αυγού θα φορολογήσουμε κρόκο και ασπράδι. Όποιο κοτόπουλο γεννάει χωρίς τιμολόγιο, αυτό φορώ. Έλα, πες εσύ, Ενικό, δέντια.
12: Λοιπόν, η Ελλάδα παρακολουθεί με ψυχραιμία τις εξελίξεις στο μέτωπο του αυγού. Δεν θα δεχτούμε αμφισβήτηση της κυριαρχίας των αυγών μας στο Αιγαίο. Αν χρειαστεί, θα εξοπλίσουμε τις κότες με πυράβλους Meteor. Το αυγό είναι ελληνικό, είναι αυτοκέφαλο όπως εγώ. Και όποιος το αμφισβητήσει θα αντιμετωπίσει την αποτρεπτική μας ισχύ. Έλα, Βαρουφάκη, πες και εσύ κάτι. Λοιπόν, look, το αυγό είναι μια πλάνη. Είναι μια πλάνη της χρεοδούλου παρακίας. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ο Ντάσεμπλουμ προσπαθούν να μας επιβάλλουν το μοντέλο του τηγανιτού αυγού. Εμείς στο ΜΕΡΑ25 προτείνουμε το σύστημα Dimitra Egger. Ένα ψηφιακό αυγό παράλληλο προς το ευρώ που μπορείς να το σπάσει το κεφάλι του στουρνάρα χωρίς απώλεια κεφαλαίου.
9: Έχουμε όμως και μέτρα για το πετρέλαιο και την ακρίβεια. Τάκης Θεοδωρικάκος και ο κ. Μητσοτάκης κάνουν δηλώσεις, σας το ακούσουμε.
13: Μόνο πολίτες της χώρας, η ακρίβεια στο πετρέλαιο θέρμανσης αντιμετωπίζεται μόνο με τάξη, ασφάλεια και συνωστισμό. Κατόπιν εντολής του Πρωθυπουργού, εξαγγέλνουμε τα νέα μέτρα για το χειμώνα.
9: Έτσι είναι, επειδή το πετρέλαιο έχει 3 ευρώ το λίτρο, καταργούμε τη θέρμανση και εισάγουμε τη σωματική θερμότητα ΠΑΣ.
13: Από αύριο, σε κάθε διαμέρισμα, είναι υποχρεωτική παρουσία τουλάχιστον 4 ατόμων ένα δωμάτιο. Για παραγωγή θερμότητας θα εφαρμόζονται το Μάζοξι Pass, όπου 4 γείτονες αγκαλιάζονται σφιχτά στο σαλόνι, το Τρενάκι Pass για μικρά δωμάτια και το Παντούζα Pass για μεγάλες θερμοκρασιακές απαιτήσεις.
9: Και πώς θα έλεγε αυτό, Τάκη μου?
13: Με το νέο App Gov στριμωχτείτε. Η κάμερα της Smart TV και του κινητού θα είναι μόνιμα ανοιχτή. Ένα αλγόριθμο συντοπίζει λιγότερα από 4 σώματα, θα πέφτει αμέσως πρόστιμο 500 ευρώ και θα στέλνουμε την ομάδα δράση να σας αγκαλιάζει για να ζεσταθείτε. Επίσης, λόγω ακρίβειας στα καύσιμα, εφαρμόζουμε μονάζιγα σε όλα τα μηχανοκίνητα μέσα σε όλη την Ελλάδα. Αυτοκίνητα, μηχανάκια, πατίνια, ακόμα και στα καρότσια του σούπερ μάρκετ.
9: Και δεν σταματάμε εκεί. Κάθε αυτοκίνητο πρέπει να έχει υποχρεωτικά 4 άτομα μέσα. Όποιος οδηγεί μόνος του είναι προδότης πράσινης μετάβασης.
13: Όποιος οδηγεί μόνος του θα συλλαμβάνεται επιτόπου από τους Πρετοριανούς της Ελλάδας. Τα φυλακίζεται για 6 μήνες, θα πληρώνει 500 ευρώ πρόστιμο και θα του κατάσχεται το όχημα για κοτέτσι.
9: Και για διευκόλυνση δημιουργήσαμε τις νέες εφαρμογές συνεπιβατισμού για τους ελεύθερους στο Tinder Car Pass, για τους απαιτητικούς στο Only Car Plus, για το ευηκοινό το απόλυτο application All Streamocto Call Car. Μπαίνεις στο app, βρίσκεις τις άγνωστο στο δρόμο, τους βάζεις τα μάξι, στριμώχνεστε, υδρώνετε, ζεσταίνεστε, γλιτώνετε τη βενζίνη και γλιτώνετε και τη φυλακή. That's life.
14: Ρε πρόεδρε, δηλαδή άμα θέλω να πάω στο γιατρό πρέπει να πάρω μαζί μου άλλους τρεις στο καπό.
15: Όχι μόνο στο καπό, παπούλι μου, και στο πόρτο μπαγκάζ. Πέφτω από τα σύννεφα που δεν το έχει σκεφτεί τόσο καιρό. Ζήτω το έθνος, ζήτω το πας, ζήτω τα μονόζυγα. Αερωθούμε να βγω, έρχεται. Πέφτω από τα σύννεφα.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Έντονα καιρικά φαινόμενα πλήττουν μεγάλο μέρος της χώρας με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους έως 10 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, η συνεχής βροχόπτωση έχει ανεβάσει τη στάθμη του Κηφισού, ενώ μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται στους κεντρικούς οδικούς άξονες. Προβλήματα σημειώνονται και σε άλλες περιοχές του Λεκανοπεδίου με πλημμυρικά φαινόμενα και διακοπές κυκλοφορίας. Στη Βόρεια Εύβοια κλείνουν δρόμοι ενώ κατέρευσε γέφυρα στην περιοχή Κυπαρίσι στο Δήμο Μαντιδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Μηνύματα του 112 εστάλησαν σε Εύβοια, Σκύρο, Σποράδες και Σκιάθο, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Πλημμυρικά φαινόμενα σημειώνονται και στη Ρόδο. Κλειστά είναι σήμερα τα σχολεία στη Σκιάθο, τη Σκόπελο, τη Ρόδο, τη Σίμη, τη Σκύρο, τις Κυκλάδες και σε αρκετούς δήμους της Εύβοιας. Προβλήματα καταγράφονται και στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου από τον Πειραιά έως τις 3 το μεσημέρι, ενώ από το Λαύριο δεν πραγματοποιούνται αναχωρήσεις. Τροποποιήσεις υπάρχουν και στα δρομολόγια από τη Ραφίνα, ενώ δεν εκτελούνται δρομολόγια υδροπτέρυγων στον Αργοσαρονικό. Στους δρόμους βγαίνουν ξανά οι συνταξιούχοι σε όλη τη χώρα, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους με βασικά αιτήματα τις ουσιαστικές αυξήσεις της συντάξης, την επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, την καταβολή των αναδρομικών και την ενίσχυση της δημόσιας υγείας. Οι κινητοποιήσεις ξεκινούν σήμερα με παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας στην Αθήνα και στην Πάτρα στον ΕΦΚΑ και θα συνεχιστούν στην Πρέβεζα, τη Λιβαδιά, την Αθήνα και την Τρίπολη. Στις 4 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί παγκρίτιο συλλαλητήριο στο Ηράκλειο. Στην εξειδίκευση των μέτρων αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης, πλασάροντας το αφήγημα «Ό,τι μπορούμε, δίνουμε», επικεντρώνεται η κυβέρνηση. Κλέφτες ματιές από το Μαξίμου στους δρόμους της Γαλλίας και της Ισπανίας, που γεμίζουν από τις διαδηλώσεις μαθητών και φοιτητών. Οι ένικοι του Μαξίμου ξορκίζουν το ενδεχόμενο να μεταφερθεί ο ιός των διαδηλώσεων της νεολαίας στην Ελλάδα. Γι' αυτό ο γαλάζιος φακός στρέφεται πέρα από την έξοδο της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία, στη κινητοποίηση που διοργανώθηκε στην πλατεία Συντάγματος από τους φοιτητικούς συλλόγους. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέπεμψε την Αμερικανίδα πρέσβη Kimberly Guilfoyle μετά από σειρά αποκαλυπτικών δημοσιευμάτων στον Αμερικανικό τύπο. Η κυβέρνηση ως υποδειγματική σύμμαχος είναι εκτεθειμένη, τόνισε στη Βουλή η Ρένα Δούρου, διότι έσπευσε να ευθυγραμμιστεί με τις κινήσεις της πρέσβης.

0: Φύρας, προωθώντας αμερικανικές επιλογές και συμφέροντα όπως ο κάθετος διάδρομος για το πανάκριβο αμερικανικό υγροποιημένο αέριο σε συνεργασία με συγκεκριμένους ελληνικούς επιχειρηματικούς ομίλους, τόνισε η Ρένα Δούρου. Από την υπόθεση Guilfoyle μέχρι τα εκκλησιαστικά κοιμήλια και τη Μονή Σινά, αυτή η κυβέρνηση αποτελεί απειλή διαρκείας από την εξωτερική πολιτική της ως τον πολιτισμό. Και ο τόπος πρέπει να απαλλαγεί το συντομότερο από αυτήν, τόνισε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Λόγω της κακοκαιρίας αναβάλλεται για την επόμενη Τρίτη η συναυλία των φοιτητών που έχουν κατασκηνώσει στο Σύνταγμα, διαμαρτυρώμενοι για το αυξημένο κόστος σπουδών και διαβίωσης. Παράλληλα, για την επόμενη Τετάρτη έχει προγραμματιστεί πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια. Από την Ελλάδα μέχρι τη Γαλλία οι νέοι είναι στους δρόμους, το σχόλιο της Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένας Δούρου, από το Σύνταγμα. Ξεκινά αύριο 15 Οκτωβρίου η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με τα νοικοκυριά να ασφιχτιούν από το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, στόχος είναι η τιμή να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ ανά λίτρο, όταν πέρυσι ξεκίνησε η διάθεσή του από το 1,10 ευρώ ανά λίτρο. Η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα τις τελικές τιμές και το ύψος του επιδόματος. Η τιμή θα διαμορφωθεί από το συνδυασμό της κρατικής επιδότησης και της έκπτωσης που θα δώσουν τα διυλιστήρια. Τα μέτρα θα επανεξετάζονται κάθε 15 μέρες ανάλογα με την πορεία των διεθνών και εγχώριων τιμών των καυσίμων. Σε 24ωρη απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι σε εργολαβικές επιχειρήσεις του κλάδου της ενέργειας μετά το εργατικό δυστύχημα στη Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους που στήχησε τη ζωή σε δύο εργαζόμενους. Ζητούν την πλήρη διερεύνηση των συνθήκων, την απόδοση ευθυνών και ουσιαστικά μέτρα ασφαλείας. Βαθιά θλίψη για την απώλεια του εκπαιδευτικού Δημήτρη Κωσταράκου εκφράζει με συλληπιτήριο μήνυμά του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι ταύτισε τη ζωή του με την αριστερά και τους αγώνες της. Κατά τη δικτατορία, ο Δημήτρης Κωσταράκος συνελήφθη και βασανίστηκε στο ΕΑΤΕΣΑ. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε επέμβαση υποβλήθηκε ο Πάπας Λεόν ο 14ος, κατά την οποία αφαιρέθηκε ο κάτολογος του δεξιού πνευμονάτου μετά τον εντοπισμό καρκινικού όγκου. Το Βατικανό ανακοίνωσε ότι η επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Στις αθλητικές ειδήσεις, με μια επική ανατροπή και επιστρέφοντας από το μείον 28, ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη από τη Βαλένθια στην έδρα της με 102-97 σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση. Φουρνιέ, Βεζένκοφ, Μοντέρο, οι κορυφαίοι για τους ερυθρόλευκους. Νωρίτερα ο Παναθηναϊκός επικράτησε εύκολα τη Παρτιζάν στο Βελιγράδι με 72-55 παραμένοντας αίτητος.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα, κυρίως στα κεντρικά και νότια της χώρας, με κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα στη Χαλκιδική, την Εύβοια, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 17 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στη Μία. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Γιάννα Παπαδάκου.
2: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σερί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του κλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφηξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, αυτή την Τετάρτη, τη βροχερή κανονικά. Είναι επίσημα, έχουμε φθινόπωρο, βαδίζουμε προς χειμωνιάτικο σκηνικό. Με την ατζέντα την πολιτική που παίρνει και διαστάσεις πέραν του Ατλαντικού, να είναι βεβαίως η παρέτηση της κυρίας Γκυλφόιλ, η οποία, όπως διαβάζω στη Wall Street Journal σήμερα, μέχρι και χτες το πρωί διαβεβαίωνε τους συνεργάτες της ότι θα μπορέσει να ξεπεράσει, λέει, την πολιτική κρίση που έχει δημιουργηθεί. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, αυτή η υπόθεση της Γκυλφόιλ μου θυμίζει. Η κυρία Γκυλφόιλ, καταρχήν να πούμε ότι παρετήθηκε, ζητήθηκε η παρέτησή της, ουσιαστικά απεπέμφθη, έτσι. Γιατί όταν ζητείται η παρέτησή της από τη νέα εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου εκεί, στην πρώτη συνέντευξή της, η κυρία Ζακάη, νέα εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, ζήτησε την παρέτηση της κυρίας Γκυλφόιλ. Βαρύ το έργο τώρα να αρχίζεις έτσι, να κάνεις τέτοια πρεμιέρα. Λοιπόν, απεπέμφθη ουσιαστικά. Η κυρία Γκυλφόιλ, λοιπόν, και η υπόθεσή της απεπέμφθη για σκάνδαλο διαφθοράς. Προσέξτε, απεπέμφθη γιατί λόγω των αποκαλύψεων των συναδέλφων μας, Wall Street Journal, Associated Press, Daily Mail, έτσι, στην Αγγλία και την Αμερική, εκμεταλλευόταν τη θέση της, αυτή είναι η κατηγορία, γιατί με το αζημίωτο και ωφελείτο λόγω της θέσης της, έτσι. Δεν αναφέρεται τα ότι έπαιρνε χρήματα, αλλά οπωσδήποτε όλα αυτά που αναφέρονται περί ταξιδιών κλπ. Λοιπόν, μου θυμίζει, λοιπόν, τα σκάνδαλα της Siemens, της Novartis, που σκάνε στο εξωτερικό, στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί από εκεί ξεκινήσανε. Το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ξεκίνησε η διερεύνηση και της Novartis και της Siemens. Σκάνε, λοιπόν, στο εξωτερικό για πρακτικές στην Ελλάδα, γιατί εδώ γίνονταν όλα αυτά, και ξεκινάνε από εκεί οι έρευνες. Γίνεται μία έρευνα σε Επιτροπή της Γερουσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα κληθούν και Έλληνες, αυτοί που αναφέρονται στα δημοσιεύματα, επιχειρηματίες, ένας εφοπλιστής που αναφέρεται κλπ. Για κάτι μεταφορές εκεί με τα αεροσκάφη, τα ιδιωτικά. Λοιπόν, σκάνε στο εξωτερικό για πράξεις που γίναν στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα όλα αυτά γράφονται, δεν καταγράφονται. Δηλαδή όλα αυτά αναδείχθηκαν από την Αυγή, για να τα λέμε όλα έτσι, να σπενέψουμε και το σπίτι μας, για τους λομπίστες και όλα αυτά, και τη Δημοκρατία και κάποια sites, για να μην είμαι, να μην αδικήσω κανέναν. Λοιπόν, αποπέμπεται η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει προηγούμενο τέτοιο, να ξέρετε. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό, είναι πρωτοφανές. Λοιπόν, μαθαίνω ότι το νούμερο 2 της πρεσβείας θα είναι ο άνθρωπος, ο ισχυρός άνδρας, είναι διπλωμάτης ο άνθρωπος αυτός, δεν είναι λομπίστας, ο οποίος θα αναλάβει τα ενία της πρεσβείας, εδώ και ένα χρόνο έχει έρθει στην Ελλάδα. Λοιπόν, και εν πάση περιπτώσει οι συνάδελφοί μας ή κάποιοι συνάδελφοί μας, μην τους αδικώ όλους, γίνεται θέμα, πρώτο θέμα, όταν παρετείται η συγκεκριμένη. Να σας πω τώρα, δηλαδή, δεν ξέρω, βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Όχι ότι δεν ξέρουμε γιατί γίνονται όλα αυτά, έτσι. Λοιπόν, είμαστε εδώ με την Νικολέτα Τσουραμάνη, δεν είπαμε, σας πήρα έτσι αυτό, γιατί είδα αυτό το δημοσίευμα στη Wall Street Journal, οι τελευταίες ημέρες της κυρίας Γκυλφόιλ στην Αθήνα, που έγραφε και για αυτό που σας είπα για το χθες το πρωί, εκεί το διάβασα. Λοιπόν, έχουμε, λοιπόν, την Νικολέτα Τσουραμάνη για τον ήχο, έχουμε τον το Λευτέρη το Δάλλα στο τηλεφωνικό κέντρο στο 210-3217-777 για τα μηνύματά σας, στο Viber επίσης τα μηνύματά σας 69-85-87-0-059 για να μας στέλνετε τις παρατηρήσεις σας και τα μηνύματά σας. Ήταν πολλά και για την παιδεία χτες που ανοίξαμε αυτό το θέμα. Κώστας Πιαντέ στην επιμέλεια, στην παραγωγή αυτής εδώ της εκπομπής, ο Γιάννης ο Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια και η Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο. Λοιπόν, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε σε λίγο με τον συνάδελφό μας, τον διευθυντή της Εστίας, που γιόρταζε κιόλας, να του πούμε και χρόνια πολλά, τον Μανώλη τον Κοτάκη, ο οποίος ξέρει πολύ καλά τα εξωτερικά θέματα, και κυρίως να μιλήσουμε και για την ουσία, εκτός από αυτό το σκάνδαλο που είναι ένα πολύ ωραίο δημοσιογραφικό έτσι, ανάγνωσμα. Εκτός λοιπόν από αυτό το σκάνδαλο, από το θέμα του σκανδάλου, πρέπει να δούμε και τις επιπτώσεις που έχει, γιατί η κυρία Γκυλφόιλ συνδέθηκε η παρουσία της εδώ και με τον με αυτόν τον διάδρομο εκεί, τον ενεργειακό, για τον οποίο βέβαια σφάζονται και εταιρείες στο εξωτερικό, έτσι, εννοώ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τελικά μία εταιρεία πήρε αυτό το διάδρομο. Εντάξει, η ανάθεση είναι πολλά χρήματα, υπάρχουν και συμφέροντα, δεν λέω όχι. Λοιπόν, θα δούμε λοιπόν ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στην κατασκευή, στις κατασκευές, στις υποδομές, αλλά και στη δημιουργία αυτού του διαδρόμου. Λοιπόν, και αυτή θα, λοιπόν, τον έχουμε τον Μανώλη τον Κοτάκη, το διευθυντή της Εστίας, να του πούμε και χρόνια πολλά. Κύριε Κοτάκη, Μανώλη, θα μιλάω ελληνικό, θα με συγχωρήσει τώρα γιατί...
2: Τα χρόνια είναι ήδη πολλά, είναι 150, καλημέρα.
1: Καλημέρα, για να... 150 χρόνια η Εστία. Κάνατε και την γιορτή που παρήγαγε και πολιτικά γεγονότα, με την έννοια ότι με τις παρουσίες που ήταν εκεί σε αυτή την εκδήλωση. Ωραία, ναι. Λοιπόν, χρόνια πολλά να τα χιλιάσετε τώρα, θα πούμε.
2: Χρόνια καλά και δημιουργικά,
1: και
2: θα λέγαμε.
1: Και δημιουργικά, και να γράφετε πάντα, ρε παιδί μου, γιατί αυτό έλεγα τώρα. Έλεγα, Μανώλη, έκανα μια παρατήρηση ότι αυτή η υπόθεση της Γκυλφόιλ, που η οποία παραιτήθηκε για υπόθεση διαφθοράς, έτσι, για να τα λέμε όλα, ότι εκμεταλλεύεται. Αυτό κατηγορείται. Έχει ανοίξει και έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια επιτροπή εκεί που γίνεται η έρευνα. Θα κληθούν και οι Έλληνες οι οποίοι αναφέρονται στα δημοσιεύματα, έτσι, για να τα λέμε όλα, για να καταθέσουν ως μάρτυρες, βέβαια, εννοείται. Λοιπόν, υποθέτω, δεν ξέρω αν προχωρήσει η έρευνα περαιτέρω. Έλεγα λοιπόν ότι αυτή είναι μια υπόθεση η οποία έσκασε με δημοσιεύματα ξένων εφημερίδων. Εσείς βέβαια υπήρχαν και από εδώ, και από τη Δημοκρατία, και στην Εστία υπήρχαν, έτσι, παρασκήνια, δημοσιεύματα κλπ. Αλλά έσκασε κυρίως μετά τη Wall Street Journal, που αποκάλυψε όλα αυτά που αποκάλυψε, και στη συνέχεια και άλλες εφημερίδες. Λοιπόν, γράφονταν εκεί πάρα πολλά. Καρατομήθηκε η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, και στην Ελλάδα δεν έχουμε καμία πολιτική συνέπεια. Πώς το βλέπεις αυτό, δηλαδή?
2: Καταρχάς, ναι. Οι συνέπειες καταλογίζονται από τους πολίτες και μετά στα υπόλοιπα. Το λέω αυτό γιατί ξέρω καλά ότι έμειναν άφωνοι οι δημοσιογράφοι της Wall Street Journal μετά το πρώτο δημοσίευμα, όπου γινόταν αναφορά στην απόπειρα πτώσεων κυβερνήσεων, πτώσεων κυβερνήσεων στα Βαλκάνια.
1: Με ονόματα δε. Ναι, αναφέρονται, ναι, και οι συνδετημόνες. Και εδώ δεν
2: Είδαν, ναι. Ναι, ναι. Όταν είδαν ότι στη Ρουμανία έγινε, ξέσπασε πολιτική αναταραχή. Στη Βουλγαρία έγινε τεράστιο θέμα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες πολύ μεγάλο θέμα. Και στην έδρα της πρεσβείας στην Αθήνα, δηλαδή στην Ελλάδα βασικά, δεν έγινε τίποτα. Υπήρξε σιωπή, την οποία πράγματι, όπως το είπες, σπάσαμε τη σιωπή. Πρώτα η Δημοκρατία με ένα εξώφυλλο ότι οφείλει εξηγήσεις η κυρία Γκυλφόιλ, αλλά και ο κύριος Παπασταύρου, και η Εστία που ακολούθησε, και με αρθρογραφία δική μου, αλλά και με το δημοσίευμα της Κυριακής της προηγούμενης, που αποκαλύπταμε και τις σχέσεις και τις σχέσεις που υπήρχαν, τις σχέσεις οργής, συγγνώμη, που υπήρχαν μεταξύ της πρεσβείας και του Μαξίμου. Κατά τα λοιπά, όλο το πολιτικό σύστημα για ένα θέμα, όταν λέω όλο, δυστυχώς σχεδόν όλο, μην αδικήσω κάποιον, την φωτεινών εξαιρέσεων, για ένα θέμα που αφορούσε τη δημοκρατία στην πατρίδα μας, είτε σιώπησε, είτε όταν μίλησε είχε πολύ χαμηλούς τόνους.
1: Αφωνία. Αυτή είναι η αλήθεια. Έλα τώρα. Αφωνία.
2: Αριστερά, κέντρο και δεξιά.
1: Αφωνία. Και δύο εβδομάδες έκανε ο κύριος Παπασταύρου να μας πει ότι δεν έγινε ποτέ. Το διέψευσε ο κύριος Παπασταύρου στη Βουλή. Έτσι. Και γι' αυτό πρέπει να ελεγχθεί τώρα ο κύριος Παπασταύρου.
2: Ναι.
1: Έτσι. Ναι. Γιατί βγήκε στη Βουλή και είπε ότι αυτό δεν έγινε ποτέ. Είναι έτσι, δεν είναι? Κάτι το οποίο απέφυγε ο κύριος Ρούμπιο. Εγώ το είπα εδώ, όταν άκουσα την απάντηση του Ρούμπιο. Λέω, ο κύριος Ρούμπιο δεν δεσμεύεται. Δεν είπε ότι δεν έγινε ποτέ. Είπε
2: ότι... Όλοι ξέρουν τι έχει συμβεί στην πραγματικότητα. Και εν πάση περιπτώσει, όταν έχεις να κάνεις με τέσσερις δημοσιογράφους, εκ των οποίων οι δύο έχουν πάρει Πούλιτζερ, και αφορούν και σε μια εφημερίδα με την οποία η μετέρα κυβέρνηση.
1: Αν δεν το ξέρω, αυτή τη λεπτομέρεια δεν την είχα εντοπίσει. Ότι
2: έχει αναπτύξει σχέσεις και δείπνα και γεύματα κτλ. του πρωθυπουργού με τον κύριο Μέρντοχ. Ποιο θα βγει να αμφισβητήσει αυτό?
1: Ναι, ναι, έχει δίκιο, δίκιο. Ήταν φανερό, μα είναι φανερό από την αμηχανία τη κυβέρνηση. Δική μα τώρα μιλάω τη κυβέρνηση.
2: Υπάρχει αμηχανία τη κυβέρνηση, αλλά εγώ θέλω να είμαι και δίκαιο και. Εντάξει, η κυβέρνηση σιωπά περιέργως όλη αυτή τη διάρκεια της υπόθεσης, ακόμα και όταν ήρθε ο Μάρκο Ρούμπιο, εξαφανίστηκε από προσώπου γης ο κ. Παπασταύρου, μην τον ρωτήσουν τίποτα, τον βρουν οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι.
1: Σωστό.
2: Και τον ρωτήσουν κάτι.
1: Εννοείται, αλλά είναι πρώτο στασίδι.
2: Επιμένω όμως ακόμα οι ανακοινώσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ακόμα και ιστορικών κομμάτων της αριστεράς, έλεγαν ένοχοι η σιωπή της κυβέρνησης, σωστά, τότε πραγματικά η κυβέρνηση σιωπούσε. Για τα υπόλοιπα όμως, πολύ χαμηλούς τόνους και πραγματικά έμεινα άφωνος, πραγματικά άφωνος.
1: Καλά, εγώ δεν έμεινα άφωνη, γιατί ξέρω, έχω καταλάβει μάλλον, όλα αυτά έχουν σχέση με τα μίντια. Άκου τώρα, δεν τα λέμε όλα τα πράγματα, έτσι, γιατί εμείς τα λέμε.
2: Όχι μόνο, όχι μόνο.
1: Έχουν σχέση.
2: Βγήκε δύο εκατομμύρια κόσμος βγήκε στο δρόμο για τη δημοκρατία, για τα τέπη.
1: Ναι, σωστό, σωστό.
2: Και αυτόν τον κόσμο τον γράψαν στα παλιά τους παπούτσια και έχεις τα μέσα δίκιο. Να ενημέρωσαν, σου πω, ναι. Αλλά και τα κόμματα όμως.
1: Ναι, έχεις δίκιο, αλλά τα κόμματα γιατί σιωπούν? Γιατί φοβούνται ότι δεν θα έχουν την προβολή. Μανώλη μου, είναι σαφές τώρα γιατί σιωπούν.
2: Όχι μόνο, αγαπητή μου, Γιάννα, γι' αυτό, αλλά γιατί πολλοί έχουν ταυτώσει μέσα, ανεξαρτήτως ιδεολογικής απόχρωσης, θέσεις για τα εθνικά θέματα με τις ΗΠΑ. Όχι όλοι, όχι όλοι.
1: Ναι, ναι,
2: δεν λέω ισοπεδωτικά, αλλά αν ρωτήσεις κάποιους σήμερα για τα 6-12 μίλια από κόμματα της αντιπολίτευσης, θα αρχίσουν να σταμασάνε για τα 12 μίλια.
1: Καταρχήν,
2: λίγοι
1: ξέρουν το θέμα.
2: Έγινε η ιστορία με το ουκρανικό ντρόν που έπεσε στο Ιόνιο. Θυμάστε παραλίγο.
1: Στην Ανίση που βρέθηκε.
2: Ωραία. Αν ψάξει να βρει τι αντιδράσει τη αντιπολίτευση εκείνη την περίοδο, να μου το πει και εμένα.
1: Ναι, ναι. Σωστό, σωστό, σωστό. Εδώ δεν ξέραμε ακριβώς την τοποθεσία που βρέθηκε αυτό το ντρόν. Από ένα σημείο και μετά. Εκεί έγινε μια διαχείριση. Επειδή κατά σύμπτωση ήμουνα σε αυτό το νησί το καλοκαίρι.
2: Ναι.
1: Και μου λέγανε οι ντόπιοι, οι ψαράδες, με αυτούς μίλησα. Λέει, και μου περιγράφανε σκηνές. Πώς μεταφέρανε αυτό το ντρόν, το οποίο θα μπορούσε να είναι γεμάτο εκρηκτικά, ξέρω εγώ.
2: Έτσι.
1: Μου περιγράφανε σκηνές, Μανώλη, εκεί στο Μεγανήσι, που είχα, ειλικρινά είχα μείνει. Μην πω άφωνη τώρα, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, για να πούμε τώρα για την ουσία. Λοιπόν, θα γίνει επομένως μια έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι έχεις καλό ρεπορτάζ και γι' αυτό. Ναι. Τώρα ποιος έχει αναλάβει καταρχήν, για να πούμε τις ειδήσεις, γιατί λέμε τα σχόλια, έτσι, το έχουμε εμείς στη δημοσιογράφη λίγο αυτό.
2: Ναι.
1: Ποιος έχει αναλάβει στη θέση της κυρίας Γκυλφόιλ τώρα?
2: Νομίζω νούμερο δύο είναι ένας διπλωμάτης καριέρας, αλλά νομίζω ότι η σχετική μικρά αναξία έχει αυτό.
1: Θέλω να πω ότι η κυρία Γκυλφόιλ άργησε να έρθει, έτσι. Το θυμάσαι. Άργησε και
2: εδώ
1: τώρα.
2: Πάνω,
1: έρχεται,
2: 13 μήνες το διορισμό.
1: Και τώρα έρχεται και σήμερα έρχεται και αύριο έρχεται και εν πάση περιπτώσει άργησε. Λοιπόν, τώρα γίνεται αυτή η κρίση. Είναι παλιά κέφαλη. Αυτό ρωτάω, γιατί είναι κρίσιμο θέμα αυτό.
2: Θα φανεί γιατί αυτό συναρτάται για κανονικό πρέσβη από τις διαδικασίες του Κογκρέσου. Αλλά σε ό,τι αφορά τους ίδιους Αμερικανούς.
1: Και κρίνεται από τη Γερουσία, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ναι, αυτή τη στιγμή δεν έχουν πρέσβη ούτε στη Γερμανία οι Αμερικανοί, από ό,τι μαθαίνω.
1: Γιατί?
2: Λόγω των Αμερικανών. Έχει φύγει ο προηγούμενος, κάτι έχουν προβλήματα με τους διορισμούς κτλ. Αλλά σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να τους απασχολεί υπό την εξής έννοια. Ο κύριος Ρούμπιος συνομίλησε με τον κύριο Κεραπετρίτη και έκαναν κουβέντα για τη Σούδα και πώς θα χρησιμοποιηθεί η Σούδα ή και μερικά αεροδρόμια σε περίπτωση που έχουμε σύραξη με το Ιράν. Νέα. Άρα, εάν η κυβέρνηση πρέπει να βγει και να πει τι συμφωνήθηκε και τι συζητήθηκε γι' αυτό, γιατί ακόμα ακριτομήθειες υπάρχουν, πρέπει να σου πω. Αυτό το έχουν. Την Αλεξανδρούπολη την έχουν. Τα 4 δισεκατομμύρια δολάρια σε καιρούς εδώ λιτότητας, να το πω έτσι, από το Κισέα σε όπλα τα πήραν. Τις βάσεις έχουν πάρει πενταετή ανανέωση, είναι εντάξει. Στα θέματα τα στρατηγικά, οι ΗΠΑ δεν έχουν κάποιο θέμα αυτή τη στιγμή, όλα τα έχουν λύσει. Σε θέματα διαχείρισης και πληροφορίας αυτή τη στιγμή υπάρχουν ζητήματα στην περιοχή που δεν είναι όμως και ακριβώς αρμοδιότητα των πρέσβεων, για να είμαστε και ειλικρινείς. Κατά συνέπεια, αν έχει κάποιος το πρόβλημα, Αυτό το έχουμε εμείς. Οι Αμερικανοί, αυτό το μόνο που τους ενδιαφέρει.
1: Για μας,
2: κατά
1: λέω,
2: τα λοιπά.
1: Βέβαια, γιατί για μας μιλάμε. Για το δικό μας το συμφέρον. Τι να μιλάμε.
2: Οι Αμερικανοί, το μόνο που τους ενδιαφέρει τους Αμερικανούς αυτή τη στιγμή είναι να ξεσπάσει κάποια θερμό επεισόδιο Ελλάδα-Τουρκία στη Μεσόγειο όταν έχουν ανοιχθεί το Ιράν. Προφανώς και από ό,τι φαίνεται όλοι οι παίχτες είναι ενήμεροι και το καταλαβαίνουν αυτό, έτσι. Και δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί κάτι τέτοιο.
1: Επομένως, λες, δεν βιάζονται. Αυτό μας λες.
2: Εν τω μεταξύ, τώρα έχουμε και καινούργιες εξελίξεις. Δηλαδή, πάει η Λιβύη και μας απειλεί με διακοπή διπλωματικών σχέσεων και μπορεί να επικυρώσει και το παράνομο μνημόνιο η Βουλή της Άγκουα το πρωί σε τηλεοπτικούς σταθμούς.
1: Αυτό που είχε γίνει με την Τουρκία, λες. Τώρα.
2: Ναι, και αμφισβητεί εκεί που πρέπει να τρυπήσει η Σέβρον. Προσοχή τώρα. Η Σέβρον θα έχει κλείσει δουλειές και με τη Λιβύη και με εμάς, νοτίως της Κρήτης, και με την Τουρκία. 15 δισεκατομμύρια δολάρια, αν θέλω καλά τον αριθμό που διάβασα προχθές με τον Μπάρακ. Θα έρθει λοιπόν η στιγμή που αν συνεχιστεί αυτό, και χωρίς να εμπλέκεται η Τουρκία ευθέως, γιατί έχει τη Λιβύη αυτή τη στιγμή, που θα μας πούν, οι Αμερικανοί. Πριν από λίγο άκουγα ότι αρχίζουν να εξορίξει πετρελαίου στη Γρυλανδία ο Τραμπ. Έτσι. Yeah. Που θα μας πούν, παιδιά, βρείτε τα εκεί.
1: Και μετά θα το κάνουμε.
2: Η Τουρκία, που ισχύει το τουρκολιβικό, που δεν ισχύει το τουρκολιβικό. Και βλέπουμε αν θα το κάνουμε. Δηλαδή,
1: αναβολή τώρα, δηλαδή λοιπόν, λες τώρα, είναι στον αέρα αναβολή.
2: Ή αναβολή ή αρχή μεγάλης διευθέτησης.
1: Μάλιστα. Αφού λες εδώ, λοιπόν, από εκεί, από την Γρυλανδία.
2: Εδώ λοιπόν, όχι, η Γρυλανδία είναι επικίνδυνο υπό την έννοια ότι αν εξορίξουν πετρέλαιο στη Γρυλανδία και τα έχουν βρει και με τις κυβερνήσεις και με τους Δανούς εκεί, οι πηγές εδώ προφανώς θα είναι χρήσιμες, αλλά δεν ξέρω αν θα είναι προτεραιότητας. Αλλά το επικίνδυνο είναι, εάν μας πούν, καθίστε τώρα σε μια σύνοδο της Ανατολικής Μεσογείου, όλα τα παράκτια κράτη που εμπλέκεστε και έχετε διαφωνίες για το καλώδιο και βρείτε τα.
1: Μάλιστα.
2: Εκεί δεν παίζει ρόλο η πρέσβης.
1: Σωστό.
2: Εκεί μπορεί να δεις, μπορεί να ακούσει τον αντιπρόεδρο Βάνς να στα λέει αυτά. Το θα έρθει τον Φεβρουάριο όπως ακούω στην Ελλάδα.
1: Αυτό το βρείτε τα, το είπε και λίγο ο κύριος Ρούμπιο, έτσι, σε σχέση βέβαια με το καλώδιο το είπε.
2: Είπε βρείτε τα, αλλά είπε και κάτι παραπάνω. Επειδή εγώ διάβασα πολλές αναλύσεις ότι ήταν Πόντιος Πιλάτος για το καλώδιο. Δεν ήταν Πόντιος Πιλάτος. Όταν είπε ότι υπάρχουν ευαίσθητα θέματα που αφορούν τρίτες χώρες οι οποίες εμπλέκονται και εμπεριέχονται, αναγνώρισε ρόλο στην Τουρκία στο θέμα του καλωδίου. Έτσι. Δεν είναι απλώς βρείτε τα, λέει και με ποιους να τα βρείτε. Πολύ συγκεκριμένο.
1: Ναι, σωστό, σωστό. Τώρα, αυτό που έγινε με την Κιλφόιλ θα επηρεάσει αυτό το διάδρομο, τον ενεργειακό, τι εκτιμάς τώρα, γιατί θα είμαι προσεκτική τώρα για λόγους εθνικού συμφέροντος, γιατί αναφέρονται σε αυτό το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει και που εξετάζεται εκεί στις ΗΠΑ ως πρωταγωνιστές οι άνθρωποι που είναι και οι πρωταγωνιστές σε αυτό το διάδρομο. Έτσι, να μιλήσουμε για το διάδρομο πρώτα.
2: Ο Ρούμπιο στην Αθήνα είπε ότι είναι στρατηγική τους επιλογή και το αποσυνέδεσε από πρόσωπα. Είναι πολύ καθαρό αυτό.
1: Αυτό είναι καλό.
2: Ναι, το ζητούμενο εδώ είναι να έχεις πελάτες. Γιατί αυτός ο κάθετος διάδρομος ξεκίνησε με την προοπτική ότι θα αγοράζουν φυσικό αέριο και η Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια. Κάποια στιγμή δεν πήγαιναν καλά οι συμφωνίες. Ήδη είχε ανακοινωθεί μια πρώτη συμφωνία όταν ήρθε η Γκυλφόιλ τρίμηνη για να πάει νομίζω φυσικό αέριο προς τα πάνω. Αλλά μετά διαπίστωσαν, το είχα γράψει τότε αυτό, το 25 συνέβη, αν θυμάμαι καλά. Διαπίστωσαν ότι ενώ είχαν ανακοινώσει τις ποσότητες του φυσικού αερίου, δεν είχαν τα λεγόμενα slots, τις χωρητικότητες δηλαδή. Δεν είχαν κρατήσει χώρο στον αγωγό για να περάσει το φυσικό αέριο. Μετά υπήρξαν καινούργια δημοσιεύματα που λέγανε ότι από εδώ το υγροποιημένο είναι 2 και 3 φορές πιο ακριβό από ότι αν περάσει από αγωγό από την Κροατία ή από τη Γερμανία, όπου έχουν κατασκευαστεί 2 τερματικοί σταθμοί και μάλιστα τους έχει LNG που τους έχει κατασκευάσει μάλιστα και κορυφαίος Έλληνες εφοπλιστής. Υπήρχε λοιπόν πρόβλημα.
1: Δεν είναι αυτός που μετέφερε με το.
2: Καμία σχέση. Μετά μπήκαν οι κυβερνήσεις των Σκοπίων, της Σερβίας, που είχε πάει πρόσφατα ο κ. Παπασταύρου, του Μαυροβουνίου, για να μπορέσει να γεμίσει με φυσικό αέριο αγωγός. Θα δούμε. Δεν είναι εύκολη.
1: Δεν είναι εύκολη η εξίσωση, όπως λες.
2: Λοιπόν, ναι, γιατί πρέπει να υπάρχει ζήτηση.
1: Μανώλη, εσύ ξέρεις τώρα από χρόνο, πάμε σε μια διακοπή. Αμέσως μετά θα σε βρω όμως να σε ρωτήσω και για το καλώδιο αυτό το πολύπαθο.
2: Εντάξει,
1: του καλωδίου.
0: Στο κόκκινο.
3: Αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδά ο Θοδωρής Φαίρης. Συμμετέχουν Κλαβδία, Άγγελος Θεοδωράκης, Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης. Τρίτη 3 Νοεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Παραγωγή Panic Live Productions.
4: Έμεινε στο κόσμο, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση Γιάννα Τριανταφύλλη.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για το δεύτερο ημίωρο αυτής της βροχερής, τελείως βροχερής Τετάρτης και μιλάμε με τον Μανώλη τον Κοτάκη και για τα εξωτερικά και για αυτό την αποπομπή ουσιαστικά έτσι Μανώλη της κυρίας Γκυλφόιλ, γιατί δεν είναι παρέτηση το ρόλο αυτό, όταν της λέει η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου παρετήσου και παρετείται αμέσως μετά, δεν προηγήθηκε η παρέτηση. Λοιπόν, και...
1: Σίγουρα και τα έχουν συμφωνήσει αυτά από πριν.
0: Εντάξει, ναι, και εγώ έτσι.
1: Και το κείμενο νομίζω της παρέτησης της ήταν συμφωνημένο, δηλαδή. Yeah. Το έγραψε η ίδια μεν προφανώς, αλλά σίγουρα έχει περάσει από κάποιο φίλτρο. Mm-hmm. Το λέω αυτό γιατί ευχαρίστησε τον ελληνικό λαό, αλλά όχι την ελληνική κυβέρνηση.
0: Ναι. Α, ναι, σωστή παρατήρηση.
1: Αν το παρατηρήσατε.
0: Ναι, ναι, σωστή παρατήρηση. Την παρέτησή της ευχαρίστησε τον ελληνικό λαό. Γιατί υπήρξε. Τι χρεώνει τώρα εκείνη στην ελληνική κυβέρνηση, ότι
1: δημοσιο... Αυτό θα το ρίξει το μέλλον, αλλά υπήρχαν σκιές στις σχέσεις.
0: Α, υπήρχαν με το Υπουργείο Εξωτερικών, μιλάς τώρα.
1: Με το ενέργειας κυρίως, αλλά και γενικότερα.
0: Α, μάλιστα. Και επίσης δεν έχω καταλάβει ποια σύγκρουση συμφερόντων οδήγησε στην αλαζονική της αναφορά, σύμφωνα με το δημοσίευμα πάντα, δεν το παραδέχεται η ίδια, περί Ρουμανίας και τις απειλές στην Ελλάδα. Κάποια σύγκρουση συμφερόντων οδήγησε σε αυτή τη στιγμή.
1: Όχι συμφερόντων. Όχι συμφερόντων. Εμείς την Κυριακή δημοσίευσαμε πληροφορίες. Mm-hmm. Καταρχάς όλο αυτός ο χορός των δημοσιευμάτων εναντίον της δεν άρχισε τώρα με την Wall Street Journal. Η Wall Street είχε αρχίσει να την ψάχνει από το Μάιο, σύμφωνα με πληροφορίες πάντως. Mm-hmm. Ήταν πολύ μηνιαία έρευνα δηλαδή. Αλλά έχει αρχίσει με δημοσιεύματα στην αρχή της χρονιάς, με το που μπήκε το 26, νομίζω με κάποιο δημοσίευμα της Daily Mail, το οποίο επανήλθε.
0: Που και αυτή ακολούθησε και τώρα, έκανε καινούργια δημοσιεύματα.
1: Υπάρχουν εκτιμήσεις, οι οποίες όμως είναι ανεπιβεβαίωτες, ότι η Γκυλφόιλ άρχισε να αναζητά ποιοι ενδεχομένως βρίσκονται πίσω από τα δημοσιεύματα αυτά. Και μπορεί να είχε υποψίες, φέρεται να είχε υποψίες, ότι μπορεί να είχαν. Προσέχω τη διατύπωση που λέω. Mm-hmm. Ελληνικά κέντρα γενικότερα πίσω από τα δημοσιεύματα.
0: Όχι μόνο από την πρεσβεία, γιατί έψαχνε για τους συνεργάτες της εκεί.
1: Όχι.
0: Γράφει Wall Street. Μιλάς τώρα για ελληνικά κέντρα σε υπουργεία, σε ελληνικά υπουργεία. Αυτό
1: δεν μπορώ να προσδιορίσω. Αλλά πάντως έδειξε λοιπόν τη δυσαρέσκειά της γενικότερα στην ελληνική πολιτεία τότε και φέρεται. Να ζήτησε έγκριση από τους ανωτέρους της, αλλά και ενημέρωσε ταυτόχρονα την κυβέρνηση για να μην δημιουργηθούν παρεξηγήσεις. Όταν κάλεσε ενεργεία ή αυριανούς πολιτικούς αρχηγούς στην πρεσβεία και τους συνάντησε. Αυτό ήταν το πρώτο μήνυμα της δυσαρέσκειάς της.
0: Και κάλεσε συγκεκριμένους. Τον κύριο Τσίπρα, στα λέμε όλοι, τον κύριο Τσίπρα, τον κύριο Σαμαρά, πρώην πρωθυπουργούς κάλεσε.
1: Ναι, τον κύριο Κυριογραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κυρανάκη.
0: Τον κύριο Κυρανάκη είδε. Ναι. Δεν είδε τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Υπήρχε κάποιο εσωτερικό τζαρτζάρισμα, το οποίο όμως αυτό, αν δεν το πούνε οι ίδιοι, εμείς δεν μπορούμε να πούμε.
0: Ναι, και δεν έχουμε και στοιχεία και θα διαψευστεί. Δεν μας αρέσει να διαψευδόμαστε εμείς. Εμείς θέλουμε με σίγουρα στοιχεία. Σίγουρα.
1: Γιάννα μου, ξέρετε ξέρεις πόσες φορές κάποιοι έχουν επιχειρήσει να μας διαψεύσουν τώρα που είχαμε ρωτήσει για το καλώδιο. Ναι. Και έρχεται η ίδια η ζωή και σε επιβεβαιώνει.
0: Ναι. Λοιπόν, σε ρωτάω για το καλώδιο. Εδώ είχα και τον κύριο. Τον άνθρωπο ο οποίος με πρωτοέβαλε το θέμα για υποχώρηση της Ελλάδας, μάλλον τα δημοσιεύματα τα δικά σας πρωτοβάλανε το θέμα για υποχώρηση της Ελλάδας στην πόντιση του καλωδίου δύο φορές και κάποιες ανακοινώσεις του ΣΥΡΙΖΑ για να τα λέμε όλα και Δούρου λίγο εντόπισε.
1: Ναι, σωστά, Ρένα Δούρου,
0: για να τα λέμε όλα, δεν το λέω γιατί είμαι κόκκινο, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, για πες μου τώρα λίγο, καταρχήν έχω μπερδευτεί. Το δηλώνω και ρωτάω και βουλευτές και δεν ξέρουν τι γίνεται με το καλώδιο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν γίνεται κάτι, έτσι δεν είναι, υπάρχει πάγωμα.
1: Θα σου πω. Επήκειται, υποτίθεται, η έκδοση Ναύτεξ από την Ελλάδα για το έργο, για να αρχίσει το έργο. Αυτό το οποίο δεν έχει γίνει ευρέως αντιληπτό, γνωστό, είναι ότι αυτή τη στιγμή γίνονται εργνώσεις της ελληνικής κυβέρνησης, μυστικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Τούρκων και Γάλλων νομικών για τη διατύπωση που θα κάνει η γαλλική εταιρεία όταν θα κάνει την ενημέρωση εντός εισαγωγικών προς την τουρκική κυβέρνηση.
0: Α, δηλαδή έχει δεχτεί, έχει η δική μας πλευρά να ενημερωθεί η τουρκική κυβέρνηση γι' αυτό.
1: Επαναλαμβάνω.
0: Μάλιστα.
1: Γράψαμε χθες στην Εστία πρωτοσέλιδο ότι γίνονται μυστικές διαπραγματεύσεις, τη Δευτέρα έγινε αυτό. Ναι. Γάλλοι και Τούρκοι νομικοί διαπραγματεύονται το καλώδιο και τα ελληνικά δικαιώματα. Η αντίδραση της κυβέρνησης στο δημοσίευμα όμως αυτό την ίδια μέρα, ήταν Δευτέρα, ήταν δύο γραμμές του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος δεν διέψευσε ότι γίνονται αυτές οι συναντήσεις. Είπε ότι απλώς δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Είπε ότι την άδεια θα τη δώσει η Ελλάδα. Προφανώς θα δώσει την άδεια η Ελλάδα. Αλλά άφησε ακάλυπτο το σκέλος και σωστά έκανε για να μην διαψευστεί εκείνος μετά από την πραγματικότητα.
0: Γιατί όταν γίνονται διαπραγματεύσεις.
1: Που γράφαμε ότι αυτή τη στιγμή γίνονται οι Τούρκοι και οι Γάλλοι εν γνώση των κυβερνήσεων Μακρόν, του πρόεδρου Μακρόν, του πρόεδρου Ερντογάν και τη συμμετέρα κυβέρνηση συζητούν. Εμείς δεν μετέχουμε σε αυτές τις διαβουλεύσεις. Συζητούν οι Γάλλοι με τους Τούρκους για το πώς θα ζητήσουν την ενημέρωση για ένα δικό τους πλοίο που θα φέρει τη γαλλική σημαία και θα διέρχεται από τα ελληνικά ύδατα. Αυτή είναι η αλήθεια για το γαλλοδίο. Και γι' αυτό υπήρξε και
0: αυτό
1: η φασαρία.
0: Ο
1: Συρίγος
0: πρώτος και καλύτερος επομένως, ο οποίος διατηρείται στη θέση του, είναι επικεφαλής της Επιτροπής Άμυνας, έτσι. Μην το ξεχνάμε.
1: Ο κύριος Συρίγος επιβεβαίωσε πλήρως αυτό το οποίο είχε αποκαλύψει η Εστία το καλοκαίρι του 24. Και μας πετούσαν βελάκια, αγαπητή μου Γιάννα, το οποίο είναι το εξής. Εκείνη τη στιγμή είχε γίνει ένα επεισόδιο, εν πάση περιπτώσει, στην Κάσο, όπου πήγαν εκεί οι Ιταλοί, το Ιταλικό ερευνητικό που είχε μισθώσει τότε η Ελληνική Δημοκρατία να κάνει έρευνες. Εμφανίστηκαν 5 τουρκικά πλοία και το περικύκλωσαν. Με άνωθεν εντολή δεν εμφανίστηκαν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις παρά μόνο σε απόσταση μακριά ο αίτητος με την πρίμνη αριστερά. Καταλαβαίνουν όσοι ξέρουν από θάλασσα τι εννοώ πρίμνη αριστερά, δηλαδή δεν ενδιαφέρομαι. Απλώς παρακολουθώ και σφυρίζω διάφορα. Αυτό είναι στην αυτική ορολογία και μια ακτεωρός του λιμενικού. Οι Τούρκοι μας είπαν στον πλοίαρχο του Ιταλικού να ζητήσει άδεια από την Ατάλεια. Τη ζήτησε την άδεια, υπάρχουν και γραπτά σήματα γι' αυτό. Και αφού τη ζήτησε την άδεια από την Ατάλεια, το είπαν φύγε τώρα και ζήτησε σε περιοχή τουρκικής δικαιοδοσίας. Ζητήθηκε από εμάς να κάνουμε ότι ολοκληρώνει το Ιταλικό την έρευνα, να μείνει για λίγο ακόμα, τη διαβεβαίωση ότι θα φύγει, πράγμα το οποίο έγινε, αλλά στην πραγματικότητα η λήξη του αυτού του επεισοδίου ήταν το εξής. Νέα και χειρότερα ήμια με το καλώδιο. Και λέω χειρότερα, διότι στα ίμια μας είπαν οι Αμερικανοί σε εμάς και στους Τούρκους.
0: Υποχώρηση. Να φύγουμε. Υποχώρηση μεγάλη.
1: Ναι, αλλά στην προκειμένη περίπτωση μας είπαν οι Τούρκοι να φύγουμε από τα δικά μας νερά και φύγαμε.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Αυτό συνέβη το καλοκαίρι του 24 και δύο χρόνια μετά δεν έχουμε ξαναπάει στην Κάσο. Και συζητάμε τώρα για ξαναπάμε, θα πρέπει να ενημερώσουμε τους Τούρκους και επειδή δεν τολμάμε να το κάνουμε εμείς, επειδή έχει εκλογές και Σαμαρά στα δεξιά του ο κύριος Μητσοτάκης, αφήνουν τους Γάλλους να το κάνουν.
0: Ναι, γι' αυτό και δεν παρίσταται, λες, για να μην
1: Οι οποίοι Γάλλοι και σε επίπεδο κρατικό συνήψαν προχτές σύμφωνα με ειδική συνεργασία με την Τουρκία. Τους πουλάνε τους πυράβλους Μετεόρ, ενώ και η Meridian, η εταιρεία αυτή που έχει αναλάβει το έργο, έχει δουλειές δισεκατομμυρίων με την τουρκική κυβέρνηση.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε βάλει δηλαδή το λύκο να φυλάει το καλώδιο.
0: Φυλάει το καλώδιο, ναι, αυτό κατάλαβα. Ναι. Και δεν παριστάμεθα στις συνομιλίες για να μην νομοποιήσει η κυβέρνηση αυτές τις συνομιλίες.
1: Ότι εγώ δεν ήξερα, δεν ήμουν εκεί, δεν ήξερα.
0: Ναι, πού να ξέρω τι κάνει η γαλλική εταιρεία. Ναι.
1: Εγώ έβγαλα την Aftex, θα είναι το επιχείρημα, έδωσα την άδεια. Άρα έχω υπερασπίσει τα κυριαρχικά δικαιώματα. Ενώ στην πραγματικότητα μπορεί να συμβούν άλλα πράγματα.
0: Κατάλαβα. Μανώλη, για πάμε και στα ελληνικά. Σκάσαν κάτι δημοσκοπήσεις χτες τώρα, δεν ξέρω αυτά τα τριαντάρια. Βλέπω κάτι τριαντάρια και τρελαίνομαι τώρα.
1: Εδώ υπάρχουν νέα, δεν ξέρω αν τα ξέρεις.
0: Για πες.
1: Οι δημοσκόποι αποφάσισαν, επειδή βλέπουν ότι μπορεί να αντιμετωπίσουν
0: κανένα βατερλό, ας πούμε.
1: Να δίνουν την αναγωγή με εύρος, από έως.
0: Μάλιστα. Η αναγωγή.
1: Δηλαδή να λένε ότι
0: αυτό
1: μπορεί η Νέα Δημοκρατία να πάρει.
0: Έχω να πω. Είναι, λίγο, είναι λίγο σοφό αυτό. Έχω
1: τριπλή
0: να
1: παραλλαγή.
0: Ναι,
1: δηλαδή να λένε
0: γιατί, ότι. Κοίτα τώρα, Μανώλη, όταν ο Πρωθυπουργό βγαίνει στο Sky, στο Πορτοσάλτε και μιλάει για 25, άσχετα γιατί το είπε. Βγαίνει ένα Πρωθυπουργό που λέει, μιλάει για 25, έτσι. Αυτό δεν το έχει ξαναπεί. Μιλάει για αυτοδυναμία. Όλα αυτού του μήνε που τον ακούμε στη συνέντευξη.
1: Καλά, αυτό δεν βγάζει νόημα. Λοιπόν, να ζητά 37% για ναι, να λε ότι το δουλειάρι 25.
0: Πάντως, είπε το 25, το είπε. Λοιπόν, και βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις αμέσως μετά να είναι πιο μπροστά από το Μητσοτάκη.
1: Αλλά καταλαβαίνεις τώρα ότι αν λένε ότι ναι, θα γεννηθεί η Νέα Δημοκρατία από 27 έως 30,
0: ναι,
1: ή από 26 έως 29.
0: Στην εκτίμηση, στην αναγωγή.
1: Αυτό, στην αναγωγή, αυτό σου
0: ναι,
1: λέω.
0: Στην εκτίμηση.
1: Θα λένε μετά, πέσαμε μέσα.
0: Αυτό λέω, αυτό λέω. Ή εν πάση περιπτώσει, αν πέσουν έξω για δύο μονά, θα πούνε εντάξει, γίνανε.
1: Όχι,
0: και γέρο.
1: Και 26 να, να πάει ναι, η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, για μία
1: μονά. Θα πούνε μέσα, έπεσα γιατί το έδωσα στο Εύρο.
0: Σωστά, σωστά.
1: Εντάξει, έτσι γίνομαι και εγώ δημοσκόπος.
0: Ναι, ναι, ξέρεις, όλα αυτά επιβεβαιώνονται με τη ζωή και στις κάλπες θα τα δούμε. Αλλά από την άλλη πλευρά τώρα, για πες μου λίγο το κόμμα Σαμαρά, τι γίνεται, τι έχουμε από εκεί. Έχουμε πυκνές εμφανίσεις.
1: Η εικόνα που υπάρχει είναι ότι θα προκυρηθεί με τις εκλογές. Όχι τώρα.
0: Όχι τώρα. Αυτό για 29 Νοεμβρίου που λένε κάποιοι, που είναι η ημερομηνία που κέρδισε την τώρα.
1: Κάποιοι θέλουν. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω μια κυβέρνηση να βιάζεται να ιδρυθεί ένα κόμμα παρά να βιάζει το ιδρυτής του.
0: Ναι, για να το αποδομήσει, δεν καταλαβαίνει. Να αποδομήσει.
1: Ναι, αλλά γι' αυτό βλέπει ημερομηνίε, μία αρχέ Σεπτεμβρίου, μία τέλη Νοεμβρίου.
0: Πάντως
1: η εικόνα που έχω δεν ξέρω αν αλλάξει, αλλά νομίζω ότι αυτή είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή τουλάχιστον.
0: Ναι. Το σκηνικό τώρα έτσι όπω το βλέπει. Τι βλέπει τώρα εδώ πέρα, τι, γιατί είσαι έμπειρο, έχει.
1: Μεγάλη αναταραχή.
0: Ναι. Να, ανάμεσα ένα τίτλο, α πούμε, σαν του ωραίου τίτλου που βάζει την αιστεία. Λοιπόν, μεγάλη αναταραχή, παντού και στη αντιπολίτευση και στο αυτό. Τσακώνται τώρα αυτά τα χέρια.
1: Αν μπορεί να προσπαθήσει να μπει στο μυαλό του μέσου Έλληνα, αυτό το οποίο θα διαπιστώσει είναι ότι έχει τεράστια παράπονα από τον πρώτο, αλλά όσο βλέπει την κλωτσοπατινάδα μεταξύ δεύτερου και τρίτου, η οποία είναι αχρίαστη από ό,τι φαίνεται, αλλά τη συνεχίζουν.
0: Καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ουσιαστική. Ήταν και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης.
1: Ναι, αλλά εντάξει. Ναι.
0: Ζήτησε και μια συγγνώμη ο Κατέρος λίγο ότι έκανε λάθος. Σχεδόν συγγνώμη. Είμαι συγγνώμη.
1: Δεν θα πω κάτι παραπάνω για πρόσωπα. Εγώ λέω ότι τι αισθάνεται ο κόσμος τώρα. Από τη μία ότι δεν τον καλύπτει η παρούσα κατάσταση, από την άλλη κοιτάει απέναντι και βλέπει κάθε τρεις και λίγο μια κλωτσοπατινάδα. Άμα μπει λοιπόν στο μυαλό του μέσου Έλληνα, θα πει νομίζω ότι σε αυτό που είναι ο πρώτος, ναι, αλλά δεν σε θέλω μόνο σου πια, σε θέλω με παρέα στην κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάπου εκεί θα οδηγηθεί. Τώρα θα είναι η παρέα αυτή.
0: Θα είναι η παρέα, γιατί δεν βλέπουμε κανένα να θέλει να συνεργαστεί με τον κύριο Μητσοτάκη. Όλοι τον καταγγέλνουν.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εξαρτάται από τα πρόσωπα, είπα. Και το είπαμε και πριν. Εγώ δεν ανέφερα κάτι συγκεκριμένο, γιατί και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τι είπε, κάτω από 25, εγώ θα δώσω σε άλλον τη σκητάλη ενδεχομένως. Ναι. Εκεί μπορεί να διευκολύνονται καταστάσεις ενδεχομένως, μπορεί και όχι. Θα φανεί.
0: Λοιπόν, Μανώλη, ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μαζί μας εδώ. Τα είπαμε όλα.
1: Ή
0: σχεδόν όλα. Είναι ατελείωτα αυτά που έχουμε να πούμε εδώ πέρα. Αυτά που γίνονται. Να είσαι καλά. Μανώλης Κοτάκης, διευθυντής της Εστίας, μας είπε πολλά. Πολύ έμπειρος και στα εξωτερικά και στα πολιτικά. Πάμε να πάρουμε μια ανάσα και να προσπαθήσουμε να συνδεθούμε με την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη, να δούμε αν θα τη βρούμε, γιατί έχει μια σύσκεψη τώρα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε τώρα. Έχουμε ένα πρόβλημα σύνδεσης, όσο και αν δεν το πιστεύετε. Θα μας μιλήσει, θέλει να μας μιλήσει η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Την έχουμε, ναι. Καλό μεσημέρι. Μπαίνω αμέσως στο θέμα. Ξέρω ότι βγήκατε από σύσκεψη. Τι κάνετε, Υπουργέ, καλά είστε?
1: Καλησπέρα και συγγνώμη τώρα έτσι, για το άγχος, αλλά βγήκα και εγώ από μια πολύ σημαντική συνάντηση.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Και με παρουσία πρωθυπουργού, γι' αυτό με ακούτε έτσι.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα. Υποθέτω υβριδική, δεν πιστεύω να τον αφήσατε.
1: Διαζώσεις.
0: Διαζώσεις.
1: Διαζώσεις.
0: Λοιπόν, χτες υπήρξαν κάποιες κινητοποιήσεις φοιτητών. Σας ζητάνε αύξηση των κονδυλίων, σας ζητάνε συγκεκριμένα μέτρα για τη στέγη. Το ξέρουμε το πρόβλημα που υπάρχει και σας αναφέρω και το στοιχείο αυτό που ανέφερε ο Πρίτανης εκεί στην Πάτρα, ο οποίος είπε ότι 400 φοιτητές δεν εμφανίστηκαν γιατί έχουν οικονομικό πρόβλημα. Πώς σκέφτεστε να στηρίξετε και να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα που υπάρχουν για τους ανθρώπους που δεν έχουν και θέλουν, έχουν μπει στα πανεπιστήμια και δεν μπορούν οι άνθρωποι να πάνε να σπουδάσουν? Για πείτε μου.
1: Θα σας πω γιατί αυτό έτσι μας προβληματίζει πάρα πολύ, όχι μια θεωρητική συζήτηση, αλλά κυρίως η αγωνία ακόμα και ένα παιδί που δεν μπορεί να σπουδάσει, να μπορέσουμε να του βοηθήσουμε να σπουδάσει. Εδώ θέλω να απαντήσω λίγο και σε αυτό το οποίο είπε ο Χρήστος Ομπούρας, ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου, με τον οποίο συνεργαζόμαστε πάρα πολύ συχνά,
0: γιατί
1: προσπαθεί και στην Πάτρα ακριβώς και το Πανεπιστήμιο να το κάνει πιο εξωστρεφές. Και βοηθάμε πάρα πολύ το Πανεπιστήμιο και αυτό πραγματικά θα σας στείλω και στοιχεία έτσι προς επιβεβαίωση με προγράμματα ανακαίνησης των εστιών και στο Ρίο και στο Κουκούλι, αλλά και στο Μεσολόγγι που παραδόθηκαν καινούργια δωμάτια στα παιδάκια που είναι εκεί. Συνεχώς να διευρύνεται τι? Ο αριθμός των ανακαινισμένων κλινών για να μπορούν τα παιδιά να είναι σε καλύτερο χώρο. Όμως θα πω κάτι για 400 παιδιά. Πρέπει να ξέρετε ότι κάθε χρόνο για το 2016 και μετά έχω μαζέψει όλα τα στοιχεία τον τελευταίο καιρό σε όλα τα πανεπιστήμια μας, περίπου με το 4-5% των παιδιών δεν εγγράφονται με διαφορετικούς λόγους. Mm-hmm. Κάποιοι έχουν την επιλογή να πάνε στρατό, κάποιοι άλλοι πάνε στο εξωτερικό, κάποιοι άλλοι μπορούν να πάνε στον ιδιωτικό,
0: Εγώ
1: τομέα.
0: Δεν λέω ότι
1: αυτό
0: δεν
1: είναι μια πραγματικότητα.
0: Ισχύει, αυτό
1: όχι,
0: που λέω.
1: Το λέω και το λέω γιατί θέλω να το αποκαταστήσουμε αυτό,
0: ισχύει,
1: και μετά
0: αλλά,
1: να προχωρήσουμε στο επόμενο.
0: Αλλά το 400 είναι μεγάλο νούμερο. Δηλαδή πόσο τις 100 μπορεί να είναι?
1: Επειδή αυτή ήταν ένα 5%, να ξέρετε, επειδή πήρα τα στοιχεία και θα σας τα στείλω γιατί θέλω να είμαι και απόλυτα τεκμηριωμένη ακριβώς αυτά τα οποία σας λέω για όλα τα πανεπιστήμια και για το Πανεπιστήμιο Πατρών. Όμως επειδή εγώ έτυχε να είμαι στην Πάτρα την προηγούμενη Δευτέρα, γιατί ξεκινάει ένα ξενόκλωσο προπτυχιακό ιατρικής και ήταν εκεί ο Πρίτανης, μου είπε ότι θα πάρει τηλέφωνο όλα τα παιδιά ένα-ένα, πραγματικά για να δει γιατί δεν πήγανε. Γιατί δεν ήταν μόνο παιδιά που μπορούν να πάνε.
0: Πώς θα τα βοηθήσετε αυτά τα παιδιά? Μην είμαστε πρακτικοί.
1: Πάμε λοιπόν στο διατάφτα. Ναι. Είπαμε για αύξηση του προϋπολογισμού. Θέλω να ξέρουν οι πολίτες που μας ακούν σήμερα ότι από το 19 και μετά ήταν πρόθεση του Πρωθυπουργού που έγινε πράξη μέσω του Υπουργείου Παιδείας και τη βοήθεια του Υπουργείου Οικονομικών. Το φοιτητικό επίδομα στέγασης που παίρνουν παιδιά ήταν προϋπολογισμό 41 εκατομμύρια και σήμερα είναι 90 εκατομμύρια. Που σημαίνει ότι όταν σπουδάζεις σε ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο, θα σου πω την Πάτρα, θα σου πω την Κομωτινή, την Αλεξανδρούπολη, την Καβάλα, και είτε συγκατοικείς, μπορεί να έχεις 2.500 εσύ και 2.500 ο συγκάτοικός σου το χρόνο, και αν είσαι μόνος σου ή μόνη σου, 2.000 ευρώ το χρόνο. Ένα ποσό νομίζω δυόλευκα τα φρόνητο. Αυτό για κάποιον ο οποίος νοικιάζει. Αντιλαμβάνομαι ότι σε πολλές περιοχές ακόμα και έβρεση σπιτιού είναι δύσκολη. Γι' αυτό και κάθε φορά μιλάμε και με τους συλλόγους κοινοδόχων, σε όλους δηλαδή, να βοηθήσουμε την διεύρυνση έτσι δυνατοτήτων. Η πιο ασφαλής, θα έλεγα αυτή τη στιγμή, ο πιο ασφαλής δρόμος είναι να μπορέσουμε να αυξήσουμε τις κλίνες. Και τι κάνουμε γι' αυτό? Περίπου στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή υπάρχουν 12.000 κλίνες σε δημόσιες εστίες. Κάποιες εξ αυτών δεν μπορούν να αξιοποιηθούν γιατί τα δωμάτια είναι παλιά. Είναι ούτως ή άλλως ο χρόνος έτσι έχει αφήσει το σημάδι πάνω τους. Εκεί λοιπόν κάνουμε παρέμβαση. Συνεχώς εγκρίνουμε χρηματοδοτήσεις στα πανεπιστήμια και στις πρυτανικές αρχές για να ανακαινίζουμε εστίες, όπως γίνεται στην Κομωτινή, όπως γίνεται στην Καβάλα. Η Καβάλα ήταν ένα θέαμα το οποίο μας πλήγωνε. Ενέκρινα πέρσι χρηματοδότηση στο πανεπιστήμιο για να μπορούμε να ανακαινιστούν οι εστίες. Και στόχος μου είναι και με τις νέες εστίες στα περιφερειακά πανεπιστήμια να έχουμε περίπου στα επόμενα 5 χρόνια 10.000 νέες κλίνες για να μπορούν να αξιοποιηθούν από τα πανεπιστήμια. Άρα από τα παραδείγματα θα έλεγα και μια απόδειξη ότι προφανώς δεν μπορούμε να είμαστε, αν θέλετε, ούτε τέλειοι, ούτε με ένα μαγικό ραβδί, αλλά θέλω τα παιδιά να ξέρουν, και τους μιλάω μέσα από τα βάση της καρδιάς μου, ότι εξαντλούνται οι προσπάθειες για να έχουν περισσότερες επιλογές.
0: Πόση χρηματοδότηση δίνεται στην παιδεία, ας πούμε το γενικό νούμερο? Κατατέθηκε πρόσφατα ο προϋπολογισμός στη Βουλή, δεν είναι?
1: Αυτά θα είναι για τα μετά ούτως ή άλλως, αλλά να ξέρετε ότι ξεπερνάμε τα 5,5 δισεκατομμύρια, διότι έχουμε, φανταστείτε, ένα τεράστιο ποσό, το οποίο έχει να κάνει με τους αναπληρωτές. Που ξέρετε, πολλές φορές κάνουμε τη συζήτηση για τα κενά, τι γίνεται με τις ανάγκες.
0: Μιλάμε για την μέση και για τα. Και για
1: το σύνολο. Το σύνολο.
0: Για το σύνολο, ναι.
1: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν το οποίο φανταστείτε ότι γίνεται για τους καθηγητές μας στα σχολεία, έτσι, για τις δασκάλες μας. Πάνω από 550 εκατομμύρια το χρόνο δίνεται για αναπληρωτές. Ενώ τα τελευταία χρόνια έχουν διοριστεί πάνω από 53.500 μόνιμοι εκπαιδευτικοί.
0: Το όλα θέμα της στέγης οποίο... των ανθρώπων αυτών, των εκπαιδευτικών γενικότερα. Τώρα μιλάω γενικά, δεν μιλάω τώρα.
1: Έχει ξεκινήσει λοιπόν, έχει ξεκινήσει με μεγάλη προσπάθεια και εδώ πραγματικά θα σας στείλω και σε αυτό στοιχεία, για να μην κουράζω πάρα πολύ έτσι και το κοινό που μας ακούει αυτή τη στιγμή με αριθμούς. Έχει ξεκινήσει μια πολύ αξιόλογη προσπάθεια, γιατί ζητάμε από έναν αναπληρωτή ξαφνικά 1η Σεπτεμβρίου να πάει, εγώ θα σας λέω, στο Ηράκλειο, να πάει στη Λαμία, να πάει οπουδήποτε να πάει. Ο άνθρωπος μέσα σε 5-6 μέρες θα πρέπει να βρει το διαμέρισμα που θα τον φιλοξενήσει για ένα χρόνο. Ξεκίνησε μια προσπάθεια την οποία οφείλω να πιστώσω έτσι στον Πρωθυπουργό, της διπλής επιστροφής ανοικίου. Άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι είναι αναπληρωτές αλλά και μόνιμοι και δεν μένουν στον τόπο κατοικίας τους. Δίνει το κράτος διπλή επιστροφή ενοικίου ήδη τις 30.
0: Τι σημαίνει αυτό πρακτικά, για πείτε το υπόλοιπο.
1: Σημαίνει ότι παίρνεις 2 ενίκια πίσω.
0: Α.
1: Το 24 εκεί που υπηρέτησες, ήδη πληρώθηκε 30 Σεπτεμβρίου, νομίζω 28 Σεπτεμβρίου έγινε καταβολή για να είμαι ακριβής, 2 ενίκια για το 24. Και τέλος Νοεμβρίου, ο αναπληρωτής, αναπληρώτρια, ο μόνιμος που υπηρετεί εκτός του σπιτιού του, θα πάρει 2 ενίκια πίσω για το έτος του 2025. Είναι μόνιμο μέτρο, είναι σημαντικό. Και πραγματικά πιστεύω ότι όλοι μαζί και μαζί με τους Δήμους, θα σας πω ένα άλλο ενδιαφέρον έτσι πρόγραμμα που αρχίζει και τρέχει, ακόμα είναι σε βρεφικό στάδιο, αλλά εγώ πιστεύω ότι θα ριζώσει. Πολλά παλιά σχολεία, παλιά δημοτικά καταστήματα, αλλά και παλιά κτίρια που ανήκουν στους Δήμους, με χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών, ανακαινίζονται και θα παραδοθούν σε εκπαιδευτικούς. Θέλω να δείτε την περίπτωση της Ιθάκης. Με το Δήμαρχο, μην τα λέει Ζαχαράκη, γιατί εγώ μπορώ να θέλω να κάνω αυτή τη στιγμή μια πολιτική να προωθήσω.
0: Και αυτό πρέπει να το δείτε και στην Αθήνα με το Δήμαρχο. Τον άκουγα προχθές να μιλάει για τη ΣΤΕΙ, γενικότερα μιλούσε, αλλά μιλούσε και για τους εκπαιδευτικούς, τον κύριο Δούκα.
1: Επειδή με το Δήμαρχο έχω δουλέψει για την κοινωνική στέγαση.
0: Ξέρω ότι έχετε δουλέψει.
1: Έχω δουλέψει για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, για τα παιδιά τα οποία έβγανε για την αυτόνομη διαβίωση, για τις γυναίκες οι οποίες χρειαζόταν βοήθεια ίσως μετά από μια κακοποιητική εμπειρία. Έχω δουλέψει. Νομίζω και στα μεγάλα αστικά κέντρα μπορούμε να δουλέψουμε. Έχουμε κάνει προσπάθειες με την κοινωνική στέγαση, αλλά ούτως ή άλλως είναι και άλλο Υπουργείο τώρα. Εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ ένας εκπαιδευτικός να νιώσει πιο ισχυρός και να νιώσει τη φροντίδα του κράτους.
0: Δεν είναι μόνο πιο ισχυρός, κυρία Υπουργέ.
1: Okay, να νιώσει ότι μπορεί να βάλει το διαθέσιμο οικονομικό εισόδημα. Αυτό
0: ναι, κατάλαβα. Εννοείται να νιώσει αυτόνομος τουλάχιστον. Να μην έχει... Αλλά και να νιώσει ότι μπορεί να σταγαστεί. Γιατί εγώ ακούω τρελά πράγματα για τις απομακρυσμένες περιοχές, για να είμαστε ειλικρινείς περισσότερο. Νησιά κλπ. Αυτά νομίζω ότι μπορείτε να τα αντιμετωπίσετε.
1: Εδώ πάντως χρειάζεται να είμαστε όλοι μαζί σε αυτό. Δηλαδή, ναι, το κράτος προφανώς θα πάρει την ευθύνη του και εγώ δεν αρέσει να μεταφέρω την ευθύνη.
0: Ποιος μπορεί να είναι απέναντι, αλλήμον.
1: Αλλά...
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα, το οποίο το ρωτούσα χτες, το ρώτησε και είχα βγάλει κάποιο φοιτητή χτες. Εσείς έχετε εικόνα, δείτε, σας δώθηκε μια ευκαιρία στην κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια. Και μιλάω τώρα για το Ταμείο Ανάκαμψης. Έτσι. Επειδή μιλάμε για χρήματα, γιατί όλα αυτά που περιγράφουμε, κυρία Ζαχαράκη, χρειάζονται χρήματα τώρα, να είμαστε ειλικρινείς. Λοιπόν, έτσι, εσείς έχετε κάποια εικόνα. Τι δόθηκαν από τα 34 δις που μπόρεσε και τα εκμεταλλεύτηκε και σωστά η κυβέρνηση. Τι δόθηκαν στην παιδεία, σε υποδομές, έτσι. Για το διορισμό αναπληρωτών που μας είπατε, ένα κονδύλι που είναι μεγάλο. Αυτό που μας είπατε.
1: Να σας πω λίγο.
0: 550 εκατομμύρια μας είπατε για αναπληρωτές.
1: Αυτά όμως είναι, προσέξτε, αυτά είναι... Κανένα από το Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί δεν προσλαμβάνεις από εκεί, δεν πρέπει
0: όχι,
1: να
0: δεν
1: το κάνεις, γιατί είσαι θέλεις μόνιμη
0: για
1: τέτοια.
0: Τις υποδομές,
1: να πω ότι έχει... Ακριβώς. Λοιπόν, για τις υποδομές, έγινε στο Ταμείο Ανάκαμψης, έτσι, επιλογή να έχουν δοθεί για τα εργαστηριακά κέντρα των επαγγελματικών λυκείων, έχουν ανακαινιστεί τα εργαστηριακά κέντρα πραγματικά και έχουν πραγματικός έτσι εξοπλισμός έχει δοθεί. Δεν είχε προγραμματισμό στο Ταμείο Ανάκαμψης για την ανακαίνιση εστιών. Ξέρετε όμως που τις έχουμε εντάξει. Στο καινούργιο εργαλείο μας, το καινούργιο χρηματοδοτικό εργαλείο, το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, το Υπουργείο Παιδείας έκανε αίτηση και εντάσσονται, και πραγματικά είμαι χαρούμενη γι' αυτό, η ενεργειακή αναβάθμιση 17 κτηρίων των δημόσιων πανεπιστημίων σε όλη την Ελλάδα. Είναι 15, αλλά είναι διπλό το κτίριο στο Απιθύτως, στο Αριστοτέλειο, έτσι ώστε με 224 εκατομμύρια με το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, τα παιδιά να ξέρουν ότι θα ανακαινιστούν και θα αναβαθμιστούν ενεργειακά 17 κτίρια σε όλη την Ελλάδα. Άρα είδατε πώς τα ευρωπαϊκά χρήματα μπορούν να αξιοποιηθούν. Και για τους φοιτητές και φοιτητρίες.
0: Ναι, από το Ταμείο Ανάκαμψης, συγγνώμη σας διακόπτω, δεν μπορούσε να δοθεί για υποδομές ηλεκτρονικές, για υπολογιστές κλπ. Αυτά δεν μπορούσαν να δοθούν από αυτά. Γιατί δεν υπήρχαν τέτοιες προβλέψεις, δεν ξέρω.
1: Θα σας πω. Κάθε φορά το πώς σχεδιάστηκε το Ταμείο είχε και κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές και προτεραιότητες. Δηλαδή είχε το ψηφιακό, είχε πάρα πολλές πλατφόρμες, είχε το e-university, ενώ για τα πανεπιστήμια. Για τα πανεπιστήμια έγινε και κάτι πολύ ωραίο. Οι συμπράξεις, έτσι ώστε να μπορούν πανεπιστήμια ερευνητικά να μπορούν να κάνουν μαζί με επιχειρήσεις πολύ σημαντικές συμπράξεις, έτσι ώστε αυτά να μπορέσουν να βοηθήσουν και για την καινοτομία των πανεπιστημίων. Όπως επίσης έγινε και μια επιλογή και νομίζω ότι έχει μεγάλη αξία για τη διεθνοποίηση. Πάνω από 70 εκατομμύρια έχουν δοθεί από το Υπουργείο Παιδείας σε 48 κοινά και διπλά μεταπτυχιακά που θα ξεκινήσουν στην Ελλάδα μας από ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο με ξένα πανεπιστήμια, για να μπορέσουν πραγματικά να δοθούν ευκαιρίες και στα παιδάκια μας εδώ, αλλά και σε ξένους να έρθουν να σπουδάσουν, νομίζω, σε ένα σημαντικό κομμάτι.
0: Να ρωτήσω τελευταία ερώτηση, γιατί ο χρόνος. Τελευταία ερώτηση. Ιδιωτικά πανεπιστήμια, θα μου πείτε τίτλους. Τι γίνεται, πού βρισκόμαστε, έχουν γίνει προσφυγές, υπάρχει μια.
1: Είμαστε ακριβώς. Τις παρακολουθούμε και προφανώς εμείς θα ακολουθήσουμε αυτά τα οποία το Συμβούλιο της Επικρατείας όρισε το καλοκαίρι. Έχουν ήδη επαναποκτηθεί από τα τρία πανεπιστήμια, από το Κίλι, το Γιόρκ και το Ανατόλια, οι άδειες. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε και στα ζητήματα της επαναπιστοποίησης των προγραμμάτων. Προφανώς παρακολουθούμε όλα αυτά τα οποία τίθενται έτσι και στη συζήτηση και για το ζήτημα των προγραμμάτων και την κανονιστική, και η ΕΘΑΕ έχει προσαρμοστεί σε μεγάλο κομμάτι ως προς αυτά. Πιστεύω ότι μέσα στον Οκτώβριο θα μπορέσουμε να έχουμε ούτως ή άλλως επαναπιστοποίηση, όχι εμείς, η ΕΘΑΕ, και με τους χρόνους που ξέρετε που κρίνει, γιατί ούτως ή άλλως λειτουργεί και ως εθνική αρχή. Έχει επαναπιστοποιήσει τα προγράμματα των τριών, δηλαδή του Κίλι, του Γιώργου, του Ανατόλια, και βέβαια και για τα υπόλοιπα θα πάρουν έτσι σε σειρά τους. Άρα θεωρώ ότι επειδή είναι ένας εμβληματικός νόμος και είναι μια ευκαιρία, έστω και με τις δεδομένες διαφωνίες που μπορεί να έχουν αρκετοί έτσι με τα μη κρατικά, να γίνει η Ελλάδα μας, και αυτό συγκρατήστε το, εγώ το πιστεύω από καρδιάς, ένας περιφερειακός εκπαιδευτικός κόμβος, προφανώς με τα δύο δημόσια πανεπιστήμια μπροστά σε αυτή τη μάχη, αλλά και με τις δυνατότητες μπορούμε να δίνουμε πλέον και με τα μη κρατικά.
0: Λοιπόν, κυρία Ζαχαράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Έτσι ήταν σύντομο. Θα μας έρθετε και στο στούντιο εδώ.
1: Θα έρθω στο στούντιο και πραγματικά και με τα στοιχεία που σας είπα να σας τα στείλω, γιατί μου αρέσει κάθε φορά να τεκμηριώνουμε.
0: Σκρίπτα μάνεν πάντα έτσι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι από την Υπουργό Παιδείας. Νομίζω ήταν ενδιαφέροντα.

0: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος. Διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
1: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
2: Η ώρα είναι 1:00. Εκατόν 5 και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Σε πλήρη εξέλιξη η κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα με πλημμυρικά φαινόμενα, με προβλήματα στην κυκλοφορία, πτώσεις δέντρων και διακοπές στην ηλεκτροδότηση, καθώς και με ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελώδεις ανέμους που δοκιμάζουν κυρίως την Αττική, την Εύβοια, τις Ποράδες και τη Ρόδο. Στην Αττική η πυροσβεστική δέχθηκε 38 κλήσεις για άντληση υδάτων και 15 κλήσεις για κοπές δέντρων. Τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφονται στο Πέραμα, τον Πειραιά, την Νίκαια, τη Μάνδρα, τον Ασπρόπυργο, την Ανάβησο και την Κερατέα, ενώ στην Αρτέμιδα υπάρχει παρατεταμένη διακοπή ρεύματος. Σε κόκκινο συναγερμό η Εύβοια από την έντονη βροχόπτωση, με αποτέλεσμα να υπερχυλήσουν τα ποτάμια και να κλείσουν δρόμοι, να απομακρυνθούν προς τα Ψαχνά λόγω υπερχύλησης ποταμού από την κακοκαιρία, κλήθηκαν στις 12 και 4 κάτοικοι στην περιοχή Μακρικάπα στην Εύβοια. Μηνύματα του 112 εστάλησαν επίσης σε Σκύρο, Σποράδες και Σκιάθο, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Πλημμυρικά φαινόμενα σημειώνονται και στη Ρόδο, ιδίως στην πόλη της Ρόδου και στις ανατολικές περιοχές, αλλά και στα νησιά των Σποράδων, στη Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο, λόγω των θυελωδών ανέμων. Κλειστά είναι σήμερα τα σχολεία στη Σκιάθο, Σκόπελο, Ρόδο, Σίμη, Σκύρο, στις Κυκλάδες και σε αρκετούς δήμους της Εύβοιας. Σε έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας αναφέρεται ότι τα φαινόμενα θα συνεχιστούν ως αργά το απόγευμα σήμερα στη Θεσσαλία, στις Ποράδες και στις Ποράδες, και ως αργά το βράδυ στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλο από τον Πειραιά έως τις 3 το μεσημέρι, ενώ από το Λαύριο δεν πραγματοποιούνται αναχωρήσεις έως τις 4. Τροποποιήσεις υπάρχουν και στα δρομολόγια από τη Ραφίνα, ενώ στον Αργοσαρονικό πραγματοποιούνται μόνο δρομολόγια με συμβατικά πλοία. Η ακτοπλοϊκή σύνδεση στη γραμμή Παλούκια-Σαλαμίνας Καματέρο έχει διακοπεί. Στους δρόμους βγαίνουν ξανά οι συνταξιούχοι σε όλη τη χώρα, διεκδικώντας αυξήσεις στις συντάξεις, επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, αναδρομικά και ενίσχυση της δημόσιας υγείας. Οι κινητοποιήσεις ξεκινούν σήμερα με παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας στην Αθήνα και στην Πάτρα στον ΕΦΚΑ, και θα συνεχιστούν στην Πρέβεζα, τη Λιβαδιά, την Αθήνα και την Τρίπολη. Στις 4 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί παγκρίτιο συλλαλητήριο στο Ηράκλειο. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέπεμψε την Αμερικανίδα πρέσβυρα Κίμπερλι Γκέλφοιλ μετά από σειρά αποκαλυπτικών δημοσιευμάτων στον Αμερικανικό τύπο. Έρευνα στο Κογκρέσο ζητούν στελέχη των Δημοκρατικών, ενώ το State Department δηλώνει ότι εξετάζει τις καταγγελίες σε βάρος της πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα. Η κυβέρνηση ως υποδειγματική σύμμαχος είναι εκτεθειμένη, τόνισε στη Βουλή η Ρένα Δούρου, σημειώνοντας ότι έσπευσε να ευθυγραμμιστεί με τις κινήσεις της πρέσβυρας, προωθώντας αμερικανικές επιλογές και συμφέροντα, όπως ο κάθετος διάδρομος για το πανάκριβο αμερικανικό.

0: Ιδανικό υγροποιημένο αέριο σε συνεργασία με συγκεκριμένους ελληνικούς επιχειρηματικούς ομίλους. Από την υπόθεση Guilfoyle μέχρι τα εκκλησιαστικά κοιμήλια και τη Μονή Σινά, αυτή η κυβέρνηση αποτελεί απειλή διαρκείας από την εξωτερική πολιτική ως τον πολιτισμό. Και ο τόπος πρέπει να απαλλαγεί το συντομότερο δυνατό από αυτή, τόνισε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Αμετανόητους χαρακτηρίζει τους 6 αστυνομικούς που δικάζονται στο μεικτό ορκωτό Κακουριωδική ο Λάρισας και κατηγορούνται για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του Βασίλη Μάγκου, ο πατέρας του Γιάννης, καταγγέλλοντας αντιφάσεις στις απολογίες τους και προσπάθεια μετακύλησης ευθυνών στους ανωτέρους τους. Σε αναρτησή του επικαλείται μαρτυρίες και ιατρικά στοιχεία για τα 6 σπασμένα πλευρά και τη θλάση στο ύπαρ του γιού του, ενώ καταγγέλει ότι ο Βασίλης έμεινε αβοήθητος στην ασφάλεια Βόλου. Λόγω της κακοκαιρίας αναβάλλεται για την επόμενη Τρίτη συναυλία των φοιτητών που έχουν κατασκηνώσει στο Σύνταγμα, διαμαρτυρόμενοι για το αυξημένο κόστος σπουδών και διαβίωσης. Για την επόμενη Τετάρτη έχει προγραμματιστεί πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Προπήλαια. Από την Ελλάδα μέχρι τη Γαλλία οι νέοι είναι στους δρόμους, στο σχόλιο της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένας Δούρου. Ξεκινά αύριο 15 Οκτωβρίου η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με τα νοικοκυριά να ασφιχτιούν από το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Τα μέτρα θα επανεξετάζονται κάθε 15 μέρες ανάλογα με την πορεία των διεθνών και εγχώριων τιμών των καυσίμων. 24ωρη απεργία σήμερα από τους εργαζόμενους σε εργολαβικές επιχειρήσεις του κλάδου της ενέργειας μετά το εργατικό δυστύχημα στη Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους που στήχησε τη ζωή σε 2 εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι ζητούν την πλήρη διερεύνηση των συνθήκων, την απόδοση ευθυνών και ουσιαστικά μέτρα ασφαλείας. Βαθιά θλίψη εκφράζει για την απώλεια του εκπαιδευτικού Δημήτρη Κωσταράκου με συλληπιτήριο μήνυμά του ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι ταύτισε τη ζωή του με την αριστερά και τους αγώνες της. Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, ο Δημήτρης Κωσταράκος συνελήφθη και βασανίστηκε στο ΕΑΤΕΣΑ. Στις αθλητικές ειδήσεις, βήμα δεύτερο για την ΑΕΚ στο Champions League που απόψε αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στις 10 στο Stamford Bridge με 10.000 φίλους της Ένωσης να δίνουν βροντερό παρόν για να ενισχύσουν την προσπάθεια της ομάδας του Νίκολιτς για το 2-2.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές και καταιγίδες σήμερα κυρίως στα κεντρικά και νότια της χώρας με κατατόπους ισχυρά φαινόμενα στη Χαλκιδική, την Εύβοια, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 17 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα έως τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 2 στο κεντρικό μαγαζίνο του σταθμού με την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Θεόφιλο Συχλετίδη.
2: Οι πολίτες β' κατηγορίας του Brian Friel μετά την επιτυχημένη πορεία τους και τις διθυραμβικές κριτικές ανεβαίνουν ξανά στη σκηνή του θεάτρου Τζένι Καρέζη από τις 5 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Σκηνοθεσία Τζένι Κολιά με τους Νέστορ Κοψιδά, Βασιλική Διαλυνά, Γιάννη Λαβδουσάκη, Παναγιώτη Παπαϊωάννου, Αργύρη Λάμπρου και Τίτο Μακρυγιάννη. Πολίτες β' κατηγορίας από 5 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια mor.com.

Καλό μεσημέρι και πολύ κουράγιο σε όσους και όσες μένουν σε περιοχές που χτυπιούνται από την κακοκαιρία και από την έλλειψη αντιπλημμυρικών έργων. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα Ergiana, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής. Μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε αμέσως στην εργασία που έχουμε με το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος, αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για το Μαρινάκη, τον Παύλο. Ό,τι μπορούμε κάνουμε και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι αποθεωτικά ή καταπληκτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των συντακτών. Το δούνου του διαψεύδει σε εισαγωγικά την κυβέρνηση για το προϋπολογισμό του 2027. Είδατε. Αυτά. Μέχρι και το δούνου του κάνει πόλεμο στον Κολάμπια. Λέει ο προϋπολογισμός, λέει δεν είναι έτσι, θα είναι μεγαλύτερος ο πληθωρισμός κτλ. Μικρότερη ανάπτυξη. Από παντού έχουμε πόλεμο. Δεύτερο θέμα στην Ευσύν. Πασόκ. Πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος και φωτογραφία του Νίκου του Ανδρουλάκη. Δεν ξέρω αν κατέθεσε και πρόταση για τα χρέη του κομμάτου. Ριζοσπάστης. Τον λόγο τώρα τον έχουν οι εργάτες. Καμία θυσία για τα κέρδη στην Ελλάδα. Παύλα, ενεργειακό κόμβο. Απεργία σήμερα στη Motor Oil από τους εργολαβικούς μετά το δυστύχημα της προηγούμενης εβδομάδας. Απογευματινή και δεύτερη ευκαιρία για εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Είναι οι προτάσεις των Πριτάνιων, οι οποίοι λένε ότι αν έχουν μείνει κενές θέσεις, λόγω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, την οποία βέβαια υποστηρίζουν, να δούμε μήπως δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία τα παιδιά να περάσουν εκεί. Βέβαια, ακόμα δεν έχουμε απάντηση από το Υπουργείο, πώς το λένε, Εμπορίου Παιδείας. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Δήλωση Αλέξανδρου Εξάρχου για την Κίμπερλι Γκυλφόιλ. Καθοριστική συμβολή της στην προώθηση του κάθετου διαδρόμου. Τι να πει, άλλα πράγματα δεν είχαν. Καθημερινή. Τίτλοι τέλους για την Γκυλφόιλ. Το παρασκήνιο της αποπομπής. Το παρασκήνιο, εμείς τα ξέραμε αυτά από τις προηγούμενες μέρες. Στην Καθημερινή δεν είχαν ασχοληθεί. Δεύτερο θέμα στην Καθημερινή. Πετρέλαιο θέρμανσης. Κάτω από 1,6 ευρώ, έτσι, αναλύτρο, 1,6 κάτω. Ελεύθερος τύπος. Επίδομα θέρμανσης από 130 έως 1560 ευρώ. Αν πάρουμε 1560 ευρώ, σιγά μην βάλω πετρέλαιο θέρμανση. Θα πάμε Λονδίνο, τα Χριστούγεννα. Και δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Έκθεση δούνου του. Σύγκληση εισοδήματος Ελλάδος Ευρώπης. Είδατε, θα γίνουμε και Ευρώπη. Πέφτουν οι μισθοί στην Ευρώπη γι' αυτό. Τα νέα. Το παρασκήνιο μίας έξωσης. Η Γκυλφόιλ αποχωρεί 339 μέρες μετά. Και εδώ πέρα δεν υπάρχει κανένα παρασκήνιο. Εμείς τα ξέραμε από πριν. Στα νέα δεν τα ξέραμε. Δεύτερο θέμα στα νέα. Νίκος Ανδρουλάκης. Ξέρω ποιος είναι πίσω από τον πιστόλι και τον αεροπίστολο. Όλα τα ξέρει. Δημοκρατία. Ντόμινο εξελίξεων μετά το ξύλωμα της Γκυλφόιλ. Τα έχουν χαμένα στο Μαξίμου. Καμία σχέση. Την Γκυλφόιλ την ξυλώσανε για κάτι που έκανε στην Αμερική. Δεν υπάρχει καμία σχέση εκεί. Μαξίμου και τα λοιπά. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Δεύτερο θέμα στη δημοκρατία. Λερναία ύδρα η διαφθορά στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Τώρα λέει βρήκαν και κάτι με τους ψαράδες και τα λοιπά και ο Μαργαρίτης Χινάς. Αν είναι δυνατόν. Πάντως εμείς κόβουμε τα κεφάλια. Αυτά βγαίνουν από μόνα τους. Εστία. Η Κίμπερλι παρετήθηκε. Τα στόματα τώρα ανοίγουν. Δηλαδή τι θα πούνε, δεν κατάλαβα. Τι έχει κάνει η Κίμπερλι, δεν κατάλαβα. Και σημειώνει βέβαια ο Μανώλης Κωστάκης ότι η Κίμπερλι ευχαρίστησε τον ελληνικό λαό, αλλά δεν ευχαρίστησε τον Κολάμπια. Αχάριστη. Και εθνικός κήρυκας, ο Τραμπ ενδιαφέρεται περισσότερο για τον πλούτο του παρά για τη χώρα. Δηλώνει η πλειοψηφία των Αμερικάνων σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση. Καλά γίνονται τέτοιες δημοσκοπήσεις στην Αμερική. Ρωτάνε δηλαδή, ο Τραμπ λέει γιατί ενδιαφέρεται για τη χώρα, για τον πλούτο του, και αυτοί απαντάνε για τον πλούτο του. Αν είναι δυνατό. Την πέσανε τραμπούκι του ΣΥΡΙΖΑ στον καθηγητή Γεραπετρίτη, τον καλύτερο υπουργό των εξωτερικών της Ελλάδος εδώ και 200 χρόνια, μετά φυσικά την τώρα τη μαμά του Κωστάκη του Διεθνολόγου, τον καλύτερο υπουργό, αν θυμάστε,
παρά τον Κολάμπια, μετά φυσικά το Μάικ, το Βορύδη, το Μαυρδί, τον Αθώο, τον καλύτερο καθηγητή συνταγματικού δικαίου, απευθείας αναθέσεων, εντατικολογίας, πνευμονολογίας και Μοντεσόρι. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη, Άρη Πορτοσάλτε, Ανεψιέ Δημητριάδη, σταμάτησα χαρέ και τραμπουκίσουν τον καθηγητή Κεραπετρίτη, γιατί λέει η Λιβύη μας απειλεί με διακοπή διπλωματικών σχέσεων για τις έρευνες ίνδρογων ανθράκων νότια της Κρήτης. Και τι μας νοιάζει μας, ας διακόψουμε τις σχέσεις μας. Δηλαδή, συγγνώμη, πόσα θέματα να λύσει η κυρία Δούρου μου ο Γεραπετρίτης. Έχει παντού μέτωπα, έτσι λοιπόν. Πρόσφατα άλλωστε ενημερώθηκε για το τουρκολιβικό μνημόνιο. Τι να κάνει ο άνθρωπος, να αφήσει σοβαρές δουλειές και να τρέχει στην Τρίπολη να τα βρει με τους Λίβιους. Στην Τρίπολη, έτσι. Γιατί από την άλλη πλευρά τον έχουμε δεμένο το γαϊδαρό μας με το στρατάκι Καφτάρ και τους γιους του, με τους οποίους έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία σε ένα πολύ μεγάλο φάσμα θεμάτων. Μάλιστα, όπως διαβάζω, θα υπάρξουν, λέει, πολιτικές εξελίξεις στην Ανατολική Λιβύη, την οποία την ελέγχουμε μέσω Χαφτάρ, γιατί, λέει, θα αποχωρήσει από την Προεδρία της Βουλής ο Σάλεχ, ο οποίος ήταν ενάντια στο τουρκολιβικό σύμφωνο, και ο Χαφτάρ θα βάλει εκεί δικό του άνθρωπο, ο οποίος είναι υπέρ του τουρκολιβικού συμφώνου. Τι πράγμα? Μας πούλησε και ο Χαφτάρ! Τι να πω, θα φαρμακωθώ! Αλλά αυτός ο λαϊκισμός τρομαδούρων, διπλωματικός, τοξικός βούρκος, δηλητήριο, πάλι καλά που αντίπαλος του Κολάμπια στις επόμενες εκλογές θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου. Που είναι pure democratic socialiste, αλλά σκανδιναβικά. Μέχρι να έρθουν όμως εκείνες τις εκλογές, πάμε λίγο τώρα στα μπαλκόνια. Σήμερα θέλω μαζικό χειροκρότημα με το 191 του ποινικού κώδικα να χειροκροτήσουμε την Κίμπερι Γκυλφόιλ, όχι μόνο κύριος Εξάρχου, την καλύτερη πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα από ιδρύσεως Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τη Μεκίνα του πολιτισμού και των επιχειρήσεων, ένα πράγμα σαν τον Αχιλέα Μπέο, τη γυναίκα που έκανε στόχο ζωής της η Ελλάδα να γίνει ενεργειακός κόμβος. Τώρα, όπως όλοι ξέρουν, ο Τραμπ τσίμπησε στην προπαγάνδα των κομμουνιστών της Welfare Journal. Έτσι, λοιπόν. Ότι δίθεν, λέει, η Κίμπερλι είναι μεγάλο λαμόγιο. Και τη σέντραρε από την πρεσβεία. Όπως όλοι ξέρουν, πρόκειται για παρεξήγηση. Έτσι. Ότι, λέει, ένας επιχειρηματίας βγήκε και είπε ότι η Κίμπερλι του ζητούσε 1 εκατομμύριο και είχε 300 χιλιάρικα φορτωμένα η γυναίκα στην πιστωτική της κάρτα και τον είπε να πληρώσει 100 χιλιάρικα κτλ. Αυτά είναι όλα ψέματα. Η Κίμπερλι απάντησε, πολύ τεκμηριωμένα, κύριε Εξάρχου μου, δηλαδή ότι είχε κάνει μια ομιλία, λέει, για αυτόν τον επιχειρηματία και του είχε ζητήσει για αυτή την ομιλία 150 χιλιάρικα δολάρια και αυτός δεν τα έδωσε και του τα χρωστάει και τώρα θα βάλει δικηγόρους να τον κυνηγήσουν. Οπότε θέλω να χειροκροτήσουμε σήμερα την Κίμπερλι σε όλη την Ελλάδα να αλλάξει, να το ακούσει αυτό ο Τραμπ, να αλλάξει την απόφασή του, να μην πάρει πόδι Κίμπερλι και ο ελληνικός λαός πρέπει να κάνει αυτό που ξέρει να κάνει. Δηλαδή συναυλία στα Προπύλαια με Κωνσταντίνο Αργυρό και μετά πορεία διαμαρτυρίας στην πρεσβεία για να γυρίσει πίσω η Κίμπερλι και στην πρώτη αλυσίδα θα πρέπει τη διαδήλωση να είναι όλο το Υπουργικό Συμβούλιο και όλοι οι μεγαλομέταχοι του Άκτορα. Προσέξτε ρε Μάλια, μετά την Κίμπερλι μη πέσει και κανένας Κολάμπια και μετά δεν γίνουμε ενεργειακός κόμβος. Κύριε Δρακόπουλε στο Έδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που μαθαίνω ότι θα φωνάξετε την Αλεξάνδρεια Οκάσιο Κορτές, που προηγείται στις δημοσκοπήσεις για υποψήφια πρόεδρος των Δημοκρατικών, για την Αμερική, γυναίκα, μαύρη, καταλάβετε, Λατίνα τι είναι λοιπόν. Σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο την Κίμπερλι Γκυλφόιλ. Μήπως να πάρει κανένα τηλέφωνο στην Κεραμαίος να γίνει καμιά παρέμβαση από την επιθεώρηση της εργασίας που τους χρωστάει ο άλλος ο αλήτης 150.000 δολάρια. Τι να πω, αυτό που ο Κολάμπια δεν θα έχει δίπλα του δεύτερη τετραετία προς το τέλος, έτσι, την Κίμπερλι Γκυλφόιλ, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να μας ψηφίσει και ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτέλη Απελώνη. Τούφα είσαι.
Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Ζανακάκης διάλεξε μουσικές και τραγούδια, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Μηνύματα σήμερα δεν πληρώνει πρεσβεία. Τι να κάνουμε, θα τα πληρώσετε εσείς στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

0: Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται στην ηγεσία των Μαδουριστών, καθώς ο Σουλμουτανέο Εθνάκης ο Κολάμπια, ο Τσιτάκ, το Ροτβάιλερ, οι Τίγρους του Αιγαίου είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Η Ελλάδα μας θα είναι η μόνη χώρα στον πλανήτη όπου το πετρέλαιο θέρμανσης φέτος θα είναι φθηνότερο σε σχέση με πέρσι. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα. Ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδος? Ο φθηνός λαϊκισμός που δίνει υποσχέσεις που ξέρει πως ποτέ δεν θα τις υλοποιήσει. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια. Τι υποσχέθηκε? Ότι το πετρέλαιο θέρμανσης φέτος θα είναι κάτω από 1,75 που έκλεισε πέρσι. Το υποσχέθηκε? Το είπε? Το έκανε? Πόσο θα ανοίξει αύριο η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης? Υπολογίζουν κάτω από 1,60. Κάτι σε 1,56 κυκλοφορεί. Είναι λιγότερο το 1,56 από το 1,75. Λοιπόν, το έχει υπολογίσει ο Άκης ο Σκέρτσος το θέμα. Είναι. Ο Σταϊκούρας είχε μια άλλη άποψη. Εντάξει, έχει λίγο περίεργη άποψη, δεν πειράζει. Λοιπόν, είναι. Έκανε ο Κολάμπι αυτό που δεσμεύτηκε? Αυτό που είπε ότι θα κάνει? Ότι φέτο το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι φθηνότερο σε σχέση με πέρσι, που πέρσι ήταν 1,75. Εντάξει, κανένας δεν έβαλε με 1,75, αλλά αυτό δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Είναι αυτό μια δυναμική κίνηση η οποία προστατεύει τα κέρδη των δηληστηρίων που θα επιδοτηθούν περίπου με 35 cents το λίτρο? Είναι. Καλά, τώρα αυτό ποιο το έβαλε στον οδηγό αυτή τη εκπομπή? Τι νοιάζει τον κόσμο ότι ο Κολάμπια θα επιδοτήσει με δικά του λεφτά τη οικογένειά του τα κέρδη των δηληστηρίων? Τον κόσμο τον νοιάζει ότι φέτος θα βάλει φθηνότερο πετρέλαιο θέρμανσης σε σχέση με πέρσι. Τα λέμε αυτά τα πράγματα. Και ενώ γίνεται μια τεράστια προσπάθεια, οι Έλληνες, οι Ελληνίδες φέτος, όχι μόνο να μην κρυώσουν, αλλά να υπάρχει και επάρκεια. Έρχεται η λυκοσυμμαχία που λέει και ο Καμαράντο Κουτσούμπας και λέει, συζητάνε, λέει, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο, να βάλουν, λέει, έκτακτους φόρους πάνω στην κερδοφορία των δηληστηρίων και των εταιριών που έχουν τα ενεργειακά εκεί, τα φυσικά αέρια, τα ρεύματα κτλ. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν ελέγχουμε απολύτως τίποτα. Όλες οι κυβερνήσεις δικές μας, εκτός από αυτό το Σάντσες που θα το ρίξουμε, δεν υπάρχει περίπτωση, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκεί αυτοί οι γραφειοκράτες μέσα στους πύργους εκεί από Ελεφαντόδοντο, πώς τα λένε αυτά, Ivory Tower, ας πούμε, συζητάνε να βάλουν έκτακτους φόρους πάνω στην κερδοφορία των δηληστηρίων. Αυτό δηλαδή που έχουμε απορρίψει εμείς για έναν πάρα πολύ απλό λόγο. Αν βάλουμε έκτακτους φόρους πάνω στην κερδοφορία των δηληστηρίων, τα δηληστήρια δεν θα μπορούν να κοροϊδεύουν τον κόσμο και να λένε ότι κάνουν εκπτώσεις 5 cents, ας πούμε, το λίτρο. Καταλάβατε τι πράγμα? Μα καλά, ποιος γράφει τον οδηγό αυτή τη εκπομπή? Λοιπόν, εμείς δεν δεχόμαστε τέτοιες αποφάσεις ευρωπαϊκές. Λοιπόν, εμείς έχουμε άλλη πολιτική. Η Ελλάδα θα παραμείνει φάρος του πραγματικά ελεύθερου κόσμου. Πώς τα λένε αυτά, λεσέ πασέ, λεσέ φέρ κτλ. Έτσι. Δεν θα ποινικοποιήσουμε εμείς το κέρδος των δηληστηρίων με έκτακτους φόρους. Είδαμε δηλαδή ότι βγάζουν οι άνθρωποι λεφτά να πάμε με τον μπουρί της σόμπας να τους ρουφήξουμε το αίμα. Και να πω κάτι και για τους πολίτες, έτσι, που λένε όλοι ενδιαφερόμαστε. Ενδιαφερόμαστε για τους πολίτες. Αλλά συγγνώμη, πράγματι, λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει, οι πολίτες, λέει, βρίσκονται αντιμέτωποι με μεγάλες αυξήσεις στους λογαριασμούς ενέργειας κτλ. Να σας πω τι μπορούν να κάνουν στις άλλες χώρες της Ευρώπης. 13ωρο. Έτσι. Αφού δεν βγαίνεις Ευρωπαίε με 8 ώρες δουλειά, δεν μπορεί να πληρώσει εκεί τα ρεύματα, τα πετρέλα κτλ. Να δουλέψεις κάπου αλλού συν 5 ώρες, να έχεις λεφτά όπως έχουν οι Έλληνες, να πληρώσεις και τα πετρέλαια και τα φυσικά αέρια και τα ρεύματα. Έτσι. Όχι τώρα να περιμένουμε ευρωπαϊκούς φόρους πάνω στα υπερκέρδη των δηληστηρίων, έτσι, για να δώσουμε μετά επιδόματα στους τεμπέληδες. Και συγγνώμη να πω και κάτι, αυτό δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ μιλάμε, τι να πω, για το σύμφωνο της Βαρσοβίας. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.
1: As we proceed in a world where everyone is crying about something.
2: στο κόκκινο.
3: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες σας διαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

0: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Εδώ, στο κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε δύο τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη, το βράδυ, 10-11. Οι συντελεστές, οι ίδιοι. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης και στο ρόλο του Μπαρμπαστρούμφ, Θανάση Λαζαρίδης. Το κόκκινο εγκληματίζεται. Εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία. Δευτέρα και Τετάρτη, 10 με 11 το βράδυ, σας περιμένουμε όπως πάντα με εκπλήξεις και όπως πάντα με αποκλειστικότητες.
1: Η παρέλαση.
2: Το συγκλονιστικό έργο της Λούλας Αναγνωστάκη.
1: Δύο αδέρφια.
2: Και ο κόσμος έξω από το παράθυρό τους.
1: Θα γίνει παρέλαση σήμερα.
2: Άρη.
1: Ναι.
2: Η παρέλαση. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο στούντιο Μαυρομιχάλη.
1: Πρωταγωνιστούν
2: Μανώλης Πίτερης,
1: Κωνσταντίνα Μάντζιου.
2: Σκηνοθεσία Νεκτάριος Λιονάκης.
1: Εισιτήρια στο more.com.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

Επανήλθαμε με Νίκο Παπάζογλου. Μια ερμηνεία ζωντανή πριν από 40 χρόνια στο Θέατρο Δάσους εδώ στη Θεσσαλονίκη, με την ευκαιρία της κυκλοφορίας ενός διπλού δίσκου. Υπάρχουν ακόμα διπλοί δίσκοι, όπως λέγαμε παλιά. Όλη στην αυλία του 1986 με τον Νίκο Παπάζογλου. Ακούτε Κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα Ριτζιανά, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της αυγής. Μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για ό,τι δυσάρεστο συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, σπάνια και για μερικά ευχάριστα πράγματα. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή όποτε άλλοτε θέλετε ή αν ξαναθέλετε. Και με το πολυκρόνημα ανεβαίνουμε και στο SoundCloud. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε, ας πούμε κάτι πιο απλό. Μέρος τρίτο. Χθες είπαμε για κάτι πάρα πολύ απλό. Αυτό δηλαδή που σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2025, το 50,5% του πληθυσμού στην Ελλάδα έχει αδυναμία να καλύψει κάποια έκτακτη, απρογραμμάτιστη οικονομική ανάγκη. Και είπαμε ότι ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μεγάλος. Είναι στο 29%. Αλλά εμείς τον ανεβάζουμε μαζί με τη Λετωνία και τη Βουλγαρία. Υπάρχουν άλλες χώρες που τον κατεβάζουν, όπως είναι η Ολλανδία. Και είπαμε ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Δηλαδή μπορούμε να συνεννοηθούμε πάνω σε αυτό, που στην Ελλάδα αφορά και έκτακτες ανάγκες υγείας, κάτι που δεν εντοπίζεται σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, της παλιάς τουλάχιστον Ευρώπης, που λέγαμε των 15, και πως δεν θέλει αυτή η συζήτηση πάρα πολύ φιλοσοφία. Συμβαίνει αυτό, πώς αλλάζει, πώς μπορεί να αλλάξει. Είπαμε ότι από το 2020 προς το τέλος και μετά έχουν γίνει πάρα πολλές έρευνες, ας πούμε, και οικονομικά θέματα για εδώ, για την Ελλάδα. Από τη μία εντοπίζεται αυτό το θαύμα, ας πούμε, της ανάπτυξης που έφερε σε αυτή τη χώρα η Μητσοτάκης ΑΕ, και από την άλλη παράλληλα εντοπίζονται και προβλήματα όπως αυτό με την κάλυψη κάποιας έκτακτης οικονομικής ανάγκης, που είναι ένας σημαντικός κοινωνικός δείκτης, έτσι. Πώς είναι και η ανεργία, πώς είναι και το ποσοστό πληθυσμού που ζει σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού ή που απειλείται από αυτό και κοινωνικό αποκλεισμό, και αυτό, αδυναμία κάλυψη κάποια έκτακτης οικονομικής ανάγκης, είναι ένας σημαντικός κοινωνικός δείκτης. Έχουμε δηλαδή μια περίεργη εικόνα. Από μια μεριά ένα θαύμα και από την άλλη πλευρά πάρα πολύ κόσμο που τα βγάζει πέρα, που λέμε τσίμα-τσίμα. Και υπάρχει και ένα 18-20% που τα περνάει φίνα, όπως έδειξε και μια τελευταία, όχι οικονομική έρευνα, αλλά δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης και του κ. Φανάρα. Αυτό είναι μια ιστορία. Μια άλλη ιστορία έχει να κάνει με το κόστος στέγασης. Το κόστος στέγασης δεν είναι κάτι απρογραμμάτιστο, έτσι. Ακόμα δηλαδή και στην περίπτωση που περάσει το παιδί σου πανεπιστήμιο σε κάποια άλλη πόλη και πρέπει αναγκαστικά να μείνει κάπου, έτσι, γιατί αν περάσει την ίδια πόλη, το κρατάς στο σπίτι, ας πούμε, βριζόσαστε όλη μέρα και τα λεπτά γνωστά, έτσι, αλλά το κρατάς στο σπίτι. Ακόμα λοιπόν και αν το παιδί σου περάσει σε άλλη πόλη, πανεπιστήμιο, πάλι δεν είναι ένα έκτακτο έξοδο, δεν είναι ένα προγραμμάτιστο, μπαίνει μέσα στο πρόγραμμα, το ενίκιο. Μέσα στο πρόγραμμα δηλαδή είναι το να πληρώνεις κάθε μήνα το νίκη αν μένεις στο νίκη, ή να πληρώνεις κάθε μήνα τη δόση του στεγαστικού δανείου αν έχεις πάρει σπίτι με στεγαστικό δάνειο. Πάλι εδώ, αυτά τα στατιστικά της λυκοσυμμαχίας, ας πούμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δείχνουν ότι η Ελλάδα έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα σε αυτό. Δηλαδή ότι ο κόσμος δίνει πολύ μεγάλο μέρος του εισοδήματός του για το στεγαστικό. Και αλλού τα σπίτια είναι πολύ ακριβά, αλλά σε άλλες χώρες δηλαδή, αλλά υπάρχει μια καλύτερη σχέση με το εισόδημα. Δηλαδή τώρα κάποιος θα πει, ναι, η Ελλάδα, καλά, δείτε τα σπίτια στην Ιρλανδία. Είναι πάρα, ναι, βέβαια, αλλά εμείς την ξέρω 5 φορές πάνω. Δηλαδή σε άλλες χώρες πράγματι είναι ακριβή η στέγαση, αλλά πάνε λιγότερα χρήματα για τη στέγη από το εισόδημα σε σχέση με εδώ, σε σχέση με την Ελλάδα. Και επίσης σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες ή σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις όπου οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν αυξημένες αρμοδιότητες, δηλαδή δεν είναι μόνο αυτό αποκομιδή των απορριμμάτων, το πράσινο, τέτοια πράγματα, υπάρχει ρυθμιστικό πλαίσιο για τη συγκράτηση του κόστου στέγασης. Ο Σάντσες, αυτό που πήγε να κάνει στην Ισπανία και έπεσε και χαιρόταν η βούλτευση κτλ.,
είχε να κάνει με ένα τέτοιο πλαίσιο, πολύ ενισχυμένο, το οποίο θα αφορούσε και πάρα πολύ κόσμο. Εδώ, αντίθετα στην Ελλάδα, αυτό που σας έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα, όλο και περισσότεροι ασχολούνται με το γνωστό challenge. Βρες μου το πιο ακριβό χρέπι. Βρες μου την πιο ακριβή χαμοκέλα. Έτσι. Το οποίο έχει πλάκα. Έχει πλάκα ο άλλος, ας πούμε, που ανοίγει βίντεο, καγυρίζει βίντεο και κατεβαίνει σε ένα ημιπόγειο χωρίς κρεβάτι και λέει χρυσή ευκαιρία 450 ευρώ και κάνεις ντουζ, ας πούμε, ενώ ανεβαίνεις πάνω, ας πούμε, στη λεκάνη της τουαλέτας κτλ. Και δεν πειράζει, λέει. Τα νερά θα φύγουν κάπου, θα πάνε. Το νερό πάει κάπου, ποτέ δεν εγκλωβείται. Τέτοια πράγματα έτσι. Είναι αστείο. Έχει πλάκα μάλλον, αλλά δεν είναι καθόλου αστείο αυτό το challenge. Πρόσφατα ο αρχιτέκτονας, ας πούμε, του οικονομικού θαύματος της Μητσοτάκης ΑΕ, ο Κωστής ο Χατζηδάκης, για να τεκμηριώσει το θαύμα, να το καταλάβετε κι εσείς που δεν τα πιάνετε αυτά τα πράγματα, παρουσίασε στοιχεία για τις επενδύσεις στην Ελλάδα. Είπε δηλαδή ότι οι επενδύσεις σε σχέση με το ΑΕΠ ήταν στο 11% το 2009, όταν αναλάβανε, ενώ τώρα, ας πούμε, 7 χρόνια μετά, οι επενδύσεις φτάσαν το 19% σε σχέση με το ΑΕΠ. Τώρα, η διαφορά με γυμνό μάτι δεν είναι και τεράστια. 19-26, 11%, 19%. Και μάλλον να σκεφτούμε ότι από το 21 και μετά άρχισε να τρέχει και το Ταμείο Ανακάμψεως, θα δούμε ότι δεν είναι καθόλου μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, το 19 δεν υπήρχε Ταμείο Ανακάμψεως, έτσι. Ενώ το Ταμείο Ανακάμψεως έτρεχε full μέχρι το 25 και έτρεξε full και μέχρι τώρα, τις προάλλες, Αύγουστο, ξέρω εγώ, το 26. Αν κάποιος κάνει τον κόπο και δει λίγο τα στοιχεία, αυτό πώς πήγαμε από το 11 στο 19 και βγάλει το Ταμείο Ανάκαμψης, θα διαπιστώσει ότι ό,τι απομένει έχει να κάνει με επενδύσεις σε ακίνητα. Εντάξει, όχι στο 100%, στο 85%, έτσι. Έχει να κάνει με επενδύσεις στα ακίνητα. Αυτό το είχε εντοπίσει πολύ νωρίς και ο Μακαρίτης ο Κώστας ο Σιμίτης. Έτσι. Εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του για το Σιμίτη κτλ. Εντάξει, ήταν καλός οικονομολόγος. Και τότε είχε πει ο Σιμίτης ότι αφού οι επενδύσεις βασικά γίνονται για αγοροπολισίες ακινήτων κτλ., λέει δεν μιλάμε για πραγματική ανάπτυξη, μιλάμε για αγοροπολισίες ακινήτων. Και τώρα κάτι απλό έτσι, γιατί αυτή τη βδομάδα συζητάμε για απλά πράγματα, όχι βαριές φιλοσοφίες. Όταν κάποιος έχει επενδύσει κάπου όπου δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο που να περιορίζει τη δική του διάθεση να έχει πολύ ψηλές αποδόσεις από την επένδυσή του και μάλιστα να κάνει πάρα πολύ γρήγορη απόσβεση της επένδυσής του ώστε να προχωρήσει σε καθαρή κερδοφορία, τι κάνει? Απλά πράγματα. Του δίνει και καταλαβαίνει. Έτσι αυτό. Δηλαδή, έχω λεφτά, funds, οι πλούσιοι άνθρωποι, αγοράζω μαζικά χαμοκέλες, κάνω ανακαινήσεις της πλάκας και μετά νοικιάζω τις χαμοκέλες 700 και 750 ευρώ. Έτσι. Και έτσι έρχεται η ανάπτυξη, έτσι έρχεται το θαύμα. Και εδώ είδαμε ένα πάρα πολύ απλό θέμα το οποίο συνδέεται με το θαύμα της Μητσοτάκης ΑΕ. Και όπως όλα τα απλά πράγματα, τα απλά θάματα, έτσι, αναζητά μια απλή απάντηση. Αναζητά μια απλή λύση. Δηλαδή αυτό πώς αλλάζει. Καλά μας τα λες, αλλά πώς αλλάζει? Προφανώς μια κυβέρνηση που κάνει real estate ως συγκροτημένη κυβέρνηση, αλλά κάνει και μεμονωμένα το κάθε κυβερνητικό στέλεχος στον ελεύθερο χρόνο του στο 13ωρο real estate, προφανώς αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί αυτό το πράγμα να αλλάξει. Αυτό όμως είναι μια διαπίστωση. Τίποτα παραπάνω. Πρέπει να υπάρξουν απαντήσεις στο πώς αυτό το πράγμα μπορεί να αλλάξει. Ένα τραγούδι, κύριε Γερμανόλη.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για ένα συνέδριο, μα τι συνέδριο, ή αλλιώς αποχαιρετώντας την Kimberly Guilfoyle. Πριν από μερικούς μήνες, στον φιλοκυβερνητικό τύπο εδώ στην Ελλάδα, υπήρξαν πολλά δημοσιεύματα παραπολιτικού χαρακτήρα, πως η τέος πρέσβης στην Αθήνα, τότε ήταν πρέσβης, κυρία Guilfoyle, έκανε μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια να πείσει τον Ντόναλντ Τραμπ μετά το καλοκαίρι, τώρα δηλαδή, να επισκεφθεί την Ελλάδα. Μάλιστα, σύμφωνα με εκείνα τα δημοσιεύματα, η κυρία Guilfoyle είχε ζητήσει με ένταση να ικανοποιηθεί το αίτημά της. Αλλιώς, ξέρω εγώ, θα κρατούσε την αναπνοή της, κάτι τέτοιο. Σύμφωνα με εκείνα τα δημοσιεύματα, μάλιστα, η επίσκεψη του Τραμπ στην Αθήνα ήταν σχεδόν κλεισμένη και ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία της κυρίας Guilfoyle. Τελικά ήρθε ο Ρούμπιο. Βέβαια, όπως είδατε, πολλές φορές τα πράγματα αλλιώς τα σχεδιάζει, αλλιώς σου έρχονται. Φάνηκε τελικά ότι η επίσκεψη του Ρούμπιο είχε πολύ κακό timing, που θα έλεγε και ο Μπαμπινιώτης. Δηλαδή, πριν έρθει ο Ρούμπιο, υπήρξαν τα πρώτα δημοσιεύματα ότι δεν κάνει διπλωματία, κάνει business, είναι λομπίστρια, εξυπηρετεί συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα, τα οποία είναι ελληνικά, έτσι, γιατί από το Μαξί μου λένε, όχι, δεν έχει κάνει κάτι με την Ελλάδα, κάτι στην Αμερική έγινε και τέτοια. Ο Ρούμπιο έκανε τη γραπτή δήλωση να πει, όχι, τη στηρίζουμε, γιατί πράγματι εξυπηρετεί επιχειρηματικά συμφέροντα. Τέλος πάντων, πάει ο Ρούμπιο. Το επόμενο, το οποίο είχε μεσολαβήσει η κυρία Guilfoyle, τώρα δεν ξέρουμε όμως τι θα γίνει, είναι να έρθει τον Φεβρουάριο, δηλαδή το 27, εκεί κοντά παραμονές των εκλογών, στην Ελλάδα, στην Αθήνα, ο αντιπρόεδρος του Τραμπ, ο Βάντς. Έχει σχεδόν ανακοινωθεί, τώρα θα δούμε τι θα γίνει με τον νέο πρέσβη, ότι το Φεβρουάριο στην Αθήνα θα γινόταν το πρώτο Breitbart Europe Summit, έτσι, δηλαδή το πρώτο συνέδριο του ειδησογραφικού πρακτορείου Breitbart, το οποίο είναι αμερικάνικο, έτσι, να κάνει το πρώτο συνέδριό του στην Ευρώπη με επίτιμο καλεσμένο τον αντιπρόεδρο Βάντς και πάρα πολλούς καλεσμένους επιχειρηματίες, οι οποίοι θα ερχόταν στην Ελλάδα για να μιλήσουν για τις εξελίξεις στην Ευρώπη, τις καλές σχέσεις επιχειρηματικές που πρέπει να έχει η Ευρώπη με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο διάλογος, η στρατηγική σύγκληση κτλ. Το Breitbart, που είναι το όνομα ενός συνιδρυτή, το επίθετο ενός συνιδρυτή, είναι έτσι ό,τι πιο ακροδεξιό, ό,τι πιο συντηρητικό, ό,τι πιο ρατσιστικό, ό,τι πιο εθνικιστικό υπήρξε ποτέ στο χώρο των μίντια στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και είναι μια θυγατρική επιχείρηση της Trump ΑΕ. Δηλαδή, εδώ ας πούμε τα αδελφάκια του Breitbart στην Ελλάδα, είτε είναι θυγατρικές της Μητσοτάκης ΑΕ, είτε δουλεύουν απευθείας για την άκρα δεξιά, μπροστά στο Breitbart, είναι όργανα των κομμουνιστών. Έτσι. Είναι αυτό το επίπεδό τους. Φτάσουμε αυτά τα ραδιόφωνα που ανοίγει, κλείνει, ξέρω, για παράδειγμα ο Κυριάκος Βελόπουλος, ας πούμε, έτσι, μπροστά στο Breitbart είναι πραγματικά, είναι πιο κόκκινα από το κόκκινο, να το πω κάπως έτσι. Τώρα, κάποιοι αναρωτήθηκαν. Είπαμε, δεν ξέρουμε τώρα τι θα γίνει, γιατί έφυγε η Κύπερ, δεν ξέρουμε τι γούστα έχει ο επόμενος πρέσβης, τι θα γίνει και στο Midterm Elections στις ΗΠΑ. Μπορεί να πάρει φωτιά από πόστους εκεί στην Τραμπ, λοιπόν, ΑΕ. Πολλοί αναρωτήθηκαν γιατί το πρώτο συνέδριο στην Ευρώπη να γίνει, ας πούμε, στην Αθήνα και να μην γίνει, ξέρω εγώ, κάπου αλλού. Έτσι. Η αλήθεια είναι ότι δεν κατάλαβα λίγο αυτή την ερώτηση, γιατί πραγματικά πού αλλού θα μπορούσε να γίνει το πρώτο συνέδριο του Breitbart στην Ευρώπη. Σκεφτείτε εσείς μια άλλη πρωτεύουσα. Έτσι, λοιπόν. Πού είναι καλύτερα από την Αθήνα, τεχνικά μιλώντας. Πρώτα απ' όλα, όλοι στην Trump ΑΕ, όπως ακούσατε και την ομιλία του Ρούμπιο, έχουν περιπολού την Ελλάδα. Έτσι, λοιπόν. Και εντάξει, με μια προσέγγιση λίγο τσινετσιτά, όπου ο Ηρακλής συναντάει τον Αχιλλέα, τον Έκτορα, ξέρω εγώ, τον Πέρση, τον Πρόπερση κτλ. Okay, αλλά έχουν περιπολού την Ελλάδα. Θαυμάζουν την Ελλάδα στην Trump ΑΕ. Έτσι. Άρα, γιατί όχι το πρώτο συνέδριο του Breitbart στην Ευρώπη, να γίνει στην Αθήνα.
Επίσης το άλλο είναι ότι σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής εμείς δεν κάναμε τέτοιες μαγκές, ας πούμε, τύπου Καναδά, που είπε ο Τραμπ ο Καναδάς να γίνει 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Όχι, εμείς πήγαμε από μόνοι μας και γίναμε 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Δηλαδή εξημερωθήκαμε, ας πούμε, χωρίς αγριάδες, χωρίς μαγκές που πήγε να κάνει ο Καναδάς. Λοιπόν, επίσης η Ελλάδα, εντάξει, είναι ωραίο μέρος, είναι στην άλλη άκρη του κόσμου. Έτσι, είδατε, ήρθε ο Ρούμπιο, έκανε μια άλλα τσινετσιτά ομιλία. Και δείτε, όλοι οι υπουργοί της κυβέρνησης της Κολάμπια επιδόθηκαν μετά σε έναν αγώνα γλυψίματος του Ρούμπιο μέχρι τελικής πτώσης. Λοιπόν, έγραφε ο ένας στο Facebook, έγραφε μετά ο άλλος. Καλύτερη ομιλία που έχουμε ακούσει ποτέ. Άρα δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτά δεν έχουν συμβεί πουθενά αλλού σε κάποια άλλη πρωτεύουσα ευρωπαϊκής χώρας, σε καμία άλλη, έτσι. Μόνο στην Ελλάδα, στην Αθήνα γίνονται αυτά τα πράγματα. Οπότε λογικό ήταν αυτό το ακροδεξιό, συντηρητικό, ρατσιστικό, εθνικιστικό, ιδιοσιογραφικό δίκτυο να επιλέξει την Αθήνα για το πρώτο του συνέδριο στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη, εντάξει. Είναι σαν το σπίτι τους, είναι το εξοχικό τους, έτσι. Το άλλο, πώς μπορεί να το επιλέξαν την Αθήνα? Πιστεύω μπορεί εκεί στο Μπρέιμπρατ να κάτσαν να είδανε λίγο όλες τις έρευνες και τις μελέτες για την κατάσταση του τύπου στην Ευρώπη. Είναι έρευνες που δεν τις κάνουν μόνο κομμουνιστικές μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως έχει καταγγείλει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είναι έρευνες που κάνει και το State Department. Σε όλες τις έρευνες η κατάσταση του τύπου στην Ελλάδα είναι η πιο προβληματική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι. Υπάρχουν χώρες που είναι πιο κάτω από εμάς, αλλά δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, okay. Οπότε πιθανά αυτοί εκεί στο Μπρέιμπαρτ να είδαν σε ποια χώρα της Ευρώπης, αφού θέλουμε να κάνουμε συνέδριο στην Ευρώπη, η κατάσταση στον τύπο είναι πάρα πολύ προβληματική. Στην Ελλάδα. Πού να το κάνουμε το συνέδριο? Στην Αθήνα. Λοιπόν. Θυμάστε τη λίστα Πέτσα? Εγώ τη θυμήθηκα προχθές, γιατί ο Θανούλης ο Πλεύρης, το Υπουργείο Μετανάστευσης, έχει βάλει διαφημίσεις του Υπουργείου Μετανάστευσης παντού. Όχι μόνο στο... Εγώ είμαι ιντερνετικός, πια μου κάει και τηλεόραση, δεν έχω τηλεόραση, δεν μπορώ να δω τηλεόραση, έτσι, λοιπόν, βλέπω ίντερνετ. Λοιπόν, στο ίντερνετ, σε όλα τα site της λίστας Πέτσα, σε όλα τα site που πανηγυρίζουν σήμερα γιατί η τιμή πετρελαίου θέρμανσης θα είναι χαμηλότερη από 1,75, που πέρσι κανένας δεν έβαλε πετρέλαιο με 1,75. Σε όλα λοιπόν αυτά τα site υπάρχει διαφήμιση του Υπουργείου Μετανάστευσης, το οποίο τι διαφημίζει? Ότι φυλάν τα σύνορα, που τα σύνορα τα φυλάει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το λιμενικό, έτσι, το Υπουργείο Ναυτιλίας, και ότι όποιον πιάνουνε, είτε τον βάζουν μέσα, είτε τον πάνε πακέτο για απέλαση. Έτσι. Υπάρχει κάποιος λόγος στο Υπουργείο Μετανάστευσης να πληρώνει για αυτή τη διαφήμιση? Υπήρχε κανένας λόγος στο Υπουργείο Μετανάστευσης να πληρώνει site, αν θυμάστε τότε, το Υπουργείο Υγείας να πληρώνει site πριν από τους Μαδούρους, με Κελπνό, το πουλάκι Τσίου, θυμάστε? Πέφτανε λεφτά χωρίς κανείς να ξέρει τι διαφημίζεται. Ή με τη λίστα Πέτσα. Ότι επέφτανε λεφτά ώστε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της λίστας Πέτσα να γράφουν ότι αυτό με την πανδημία ήταν πραγματικό γεγονός, ας πούμε, και ότι οι άνθρωποι που χάσαν τη ζωή τους δεν ήταν ηθοποιοί. Έτσι. Γιατί δίνανε λεφτά, λοιπόν? Γιατί δίνει λεφτά τώρα το Υπουργείο Μετανάστευσης? Ίσως το είδαν αυτό τις διαφημίσεις του Υπουργείου Μετανάστευσης, του Θανούλη, ας πούμε, στα site, ας πούμε, εκεί στο Μπρέιμπαρτ, και είπαν: πού να κάνουμε το συνέδριο? Προφανώς θα πάμε να το κάνουμε το συνέδριο στην Αθήνα. Προσέξτε, είναι κρατική διαφήμιση αυτό, ε. Προφανώς το συνέδριο, λοιπόν, αν γίνει τελικά, δεν ξέρω τι εξελίξεις θα έχουμε με το νέο πρέσβη, mid-term elections και τα λοιπά, ας πούμε, αν θα είναι τραγωδία και τα πράγματα για τον Τραμπ. Αν γίνει το συνέδριο το Φεβρουάριο και έρθει και ο αντιπρόεδρος Βανς, που είναι μια εξαιρετική περίπτωση πολιτικού, εμπνευσμένος και τα λοιπά. Έχουν και με το Ρούμπιο κόντρα για το ποιος θα είναι ο επόμενος και ποιος ο Τραμπ είναι ο προηγούμενος. Έτσι, αν έρθει, πραγματικά η επιλογή της Αθήνας ήταν εξαιρετική και δεν μπορώ να καταλάβω καθόλου διάφορους, ας πούμε, κομμουνιστές που λένε, ας πούμε, γιατί να έρθουν, ας πούμε, στην Αθήνα το Μπρέιμπαρτ και ο Βανς
να κάνουν το πρώτο συνέδριό τους για τις προοπτικές της στρατηγικής συνεργασίας και συνεννόησης μεταξύ ΗΠΑ της Αμερικής και Ευρώπης. Προφανώς στην Αθήνα. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Ακριβοπούλου. Σιχλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Και στην περίπτωση που σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: στο κόκκινο.
1: Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος. Έκθεση γλυπτικής. 9 Οκτωβρίου με 8 Νοεμβρίου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Βασιλής Σοφίας 22, Αθήνα. Συμμετέχουν 85 καλλιτέχνες. Είσοδος ελεύθερη.
2: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
3: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος. Διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
4: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
0: Η ώρα είναι 2.

0: Από πού είστε εσείς?
1: Το highlight της συνάντησης πάντως ήταν η επιλογή της Kimberly Guilfoyle και του Πρωθυπουργού να βγουν μαζί περπατώντας από το Μέγαρο Μαξίμου για να συναντήσουν μαθητές.
0: Σας έφερα την Αμερικανίδα πρέσβη, η οποία μόλις ξεκίνησε. Θα της πείτε γεια. Πείτε καλημέρα. Good morning. Πείτε good morning, ambassador. Yeah, they go for a tour. They go, yeah. They go to Parliament, and now they want to see the presidential guard.
2: Τώρα, goodbye, Ambassador. Με πολύ παρασκήνιο σε ό,τι αφορά την αποπομπή της από τον Τραμπ, η οποία δεν έγινε φυσικά για λόγους ηθικής τάξης, δεν πάνε μαζί αυτά άλλωστε, αλλά λόγω σύγκρουσης συμφερόντων στον κάθετο διάδρομο. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Με τον κακό μας τον καιρό σε πλήρη εξέλιξη να χτυπά κυρίως την Βόρεια Ευβοία, και το κακό είναι ότι τα χειρότερα για την περιοχή είναι μπροστά. Μπροστά σε ένα πλέγμα με ερωτηματικά και σκιές βρίσκεται η ελληνική κυβέρνηση μετά την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις του. Η Νικολέτα Τσουραμάνη στον ήχο, ο Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια της παραγωγής. Η Αγγέλα Νταρζάνο στην αίθουσα σύνταξης, ο Λευτέρης Δάλλα στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Κατερίνα Ακριβόπουλη στο μικρόφωνο. Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, 2 και 4 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. Σε πλήρη εξέλιξη, η κακοκαιρία αποπλήττει τη χώρα με πλημμυρικά φαινόμενα, προβλήματα στην κυκλοφορία, πτώσεις δέντρων και διακοπές στην ηλεκτροδότηση, καθώς ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελώδεις άνεμοι δοκιμάζουν κυρίως την Αττική, την Εύβοια, τις Παράδες και τη Ρόδο. Σε κόκκινο συναγερμό η Εύβοια από την έντονη βροχόπτωση, με αποτέλεσμα να έχουν υπερχειλήσει τα ποτάμια και να κλείνουν δρόμοι. Πλημμυρικά φαινόμενα σημειώνονται και στη Ρόδο, ιδίως στην πόλη της Ρόδου και στις ανατολικές περιοχές, αλλά και στα νησιά των Σποράδων, λόγω των θυελωδών ανέμων. Κλειστά τα σχολεία σήμερα σε Σκιάθος, Κόπελο, Ρόδο, Σίμες, Κύρος, στις Κυκλάδες και σε αρκετούς δήμους της Εύβοιας. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από τον Πειραιά έως τις 3 το μεσημέρι, ενώ από το Λαβρίο δεν πραγματοποιούνται αναχωρήσεις έως τις 4. Τροποποιήσεις υπάρχουν και στα δρομολόγια από τη Ραφίνα, ενώ στον Νόρικο Σαρονικό πραγματοποιούνται μόνο δρομολόγια με συμβατικά πλοία. Η ακτοπλοϊκή σύνδεση στη γραμμή Παλούκια Σαλαμίνας Καματερό Πειραιά έχει διακοπεί. Δεν εκτελούνται τα δρομολόγια Πρίνου Καβάλας, Αγίας Μαρίνας, Νέων Στήρων και Αρκίτσας Εδιψού. Στην πολιτική επικαιρότητα, σε μετοπική σύγκρουση με τους 14 ανεξάρτητους βουλευτές που αποχώρησαν από την κοινοβουλευτική του ομάδα, προχωρά ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη λήξη σήμερα του τελεσίγραφου για παράδοση των εδρών τους. Η Κουμουνδούρου δημοσίευσε εξάλεπτο βίντεο με παλαιότερες δηλώσεις τους, στις οποίες καταδίκαζαν αντίστοιχες αποχωρήσεις βουλευτών, καθώς και τις υπεύθυνες δηλώσεις που είχαν υπογράψει, αναγνωρίζοντας ότι η έδρα ανήκει στο κόμμα. Σε ανακοίνωση του, ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι οι βουλευτές αγνόησαν την προθεσμία αξιοπρέπειας και προειδοποιεί πως όποιο κόμμα τους εντάξει στα ψηφοδέλτια του θα φέρει το στίγμα της σύμπραξης με το μη ηθικό. Την άμεση παραίτηση του Κώστα Ζαχαριάδη από την ηγεσία της Δημοτική

παράταξη ανοιχτή πόλη, ανοιχτή πόλη ζητεί επίσης ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την επίσημη ένταξή του στην Ελλάς χθες. Ο γραμματέας οργανωτικού Γιάννης Βουλαϊκός τόνισε ότι ο Ζαχαριάδης τοποθετήθηκε επικεφαλής με απόφαση των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ και δεν μπορεί να διατηρεί τη θέση του έχοντας αλλάξει κομματική στέγη. Δεν θα απεμπολίσουμε μια παράταξη ώστε να γίνει μαγαζί άλλου φορέα, υπογράμμισε ο Γιάννης Βουλαίκος, εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι ο Κώστας Ζαχαριάδης θα πράξει το σωστό. Συμπλήρωσε επίσης ότι η Ελλάς δεν ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση συμμετοχής στο διήμερο της Αυγής και του Κόκκινου. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέπεμψε την Αμερικανίδα πρέσβυρα Κίμπερλι Γκιλφόιλ μετά από σειρά αποκαλυπτικών δημοσιευμάτων στον Αμερικανικό τύπο. Έρευνα στο Κογκρέσο ζητούν στελέχη των Δημοκρατικών, ενώ το State Department δηλώνει πως εξετάζει τις καταγγελίες βάρος της πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα. Η κυβέρνηση ως υποδειγματική σύμμαχος είναι εκτεθειμένη, τόνισε στη Βουλή Ρένα Δούρου, σημειώνοντας ότι έσπευσε να ευθυγραμμιστεί με τις κινήσεις της πρέσβυρας, προωθώντας αμερικανικές επιλογές και συμφέροντα όπως ο κάθετος διάδρομος για το πανάκριβο αμερικανικό υγροποιημένο αέριο σε συνεργασία με συγκεκριμένους ελληνικούς επιχειρηματικούς ομίλους. Από την υπόθεση Γκιλφόιλ μέχρι και τα εκκλησιαστικά κοιμήλια και τη Μονή Σινά, αυτή η κυβέρνηση αποτελεί απειλή διαρκείας από την εξωτερική πολιτική έως τον πολιτισμό, υπογράμμισε η Ρένα Δούρου.

Αναστάτωση στο Λύκειο Νεοχωρίο Ετωλοακαρνανίας, όταν παράθυρο αποκολλήθηκε μαζί με το πλαίσιό του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μαθητής της πρώτης Λυκείου στο κεφάλι, ευτυχώς όχι σοβαρά. Ο μαθητής μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Μεσολογγίου προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Στους δρόμους βγαίνουν ξανά συνταξιούχοι σε όλη τη χώρα διεκδικώντας αυξήσεις στις συντάξεις, επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, αναδρομικά και ενίσχυση της δημόσιας υγείας. Οι κινητοποιήσεις ξεκινούν σήμερα με παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας στην Αθήνα και στην Πάτρα στον ΕΦΚΑ και θα συνεχιστούν σε Πρέβεζα, Λιβαδιά, Αθήνα και Τρίπολη στις 4 Νοεμβρίου, Παγκρίτιο Συλλαλητήριο στο Ηράκλειο. Στην εξειδίκευση των μέτρων αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης, πλασάροντας το αφήγημα «Ό,τι μπορούμε δίνουμε», επικεντρώνεται η κυβέρνηση. Κλεφτές ματιές την ίδια ώρα από το Μαξίμου στους δρόμους της Γαλλίας και της Ισπανίας που γεμίζουν από τις διαδηλώσεις μαθητών και φοιτητών, οι οποίες ξεκίνησαν χθες και στην Αθήνα.

λόγω της κακοκαιρίας αναβάλλεται για την επόμενη Τρίτη συναυλία των φοιτητών που έχουν κατασκηνώσει στο Σύνταγμα, διαμαρτυρόμενοι για το αυξημένο κόστος σπουδών και διαβίωσης. Παράλληλα, για την επόμενη Τετάρτη έχουν προγραμματιστεί πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια. Οι φοιτητές συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, διεκδικώντας χαμηλότερα ενίκια, αυξημένο στεγαστικό επίδομα, περισσότερες φοιτητικές εστίες, καθώς και δωρεάν σίτηση και μετακινήσεις. Από την Ελλάδα μέχρι τη Γαλλία είναι στους δρόμους το σχόλιο της Πρόεδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ της Ρένας Δούρου χθες από το Σύνταγμα. Ξεκινά αύριο η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με τα νοικοκυριά να σφιχτιούν από το αυξημένο κόστος. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες και με ένα άγνωστο χ την τιμή του πετρελαίου σήμερα και αύριο που ξεκινά η διάθεσή του, η κυβέρνηση έχει στόχο να ρίξει τη τιμή στο 1,58 έως 1,60. Με επιδότηση να κυμαίνεται συνολικά στα 35 έως 40 λεπτά και με τα διηλιστήρια να συνδράμουν τελικώς με 20 λεπτά στην επιδότηση. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα προκειμένου να μειωθεί το πετρέλαιο θέρμανσης πάνω από 50 λεπτά το λίτρο, ζητεί ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Παπάς, επισημένοντας ότι τα μέτρα της κυβέρνησης δεν επαρκούν. 24 ώρια απεργία σήμερα από τους εργαζόμενους σε εργολαβικές επιχειρήσεις του κλάδου της ενέργειας μετά το εργατικό δυστύχημα στη Motorola στους Αγίους Θεοδόρους που στήχησε τη ζωή σε δύο εργαζόμενους.

0: Στη διεθνή επικαιρότητα έφοδο στα γραφεία της Kalk TV, ενός από τους βασικούς τηλεοπτικούς σταθμούς της τουρκικής αντιπολίτευσης, πραγματοποίησε η αστυνομία στην Κωνσταντινούπολη, διακόπτοντας τις ζωντανές μεταδόσεις του. Και ο καιρός με βροχές και καταιγίδες σήμερα, κυρίως στα κεντρικά και νότια της χώρας, κατά τόπους πολύ ισχυρά φαινόμενα σε Χαλκιδική, Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα, και θερμοκρασία μέχρι 17 βαθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Είμαι Ελίνο Βελιμέζη στο στούντιο για να μας δώσει όλα τα τελευταία δεδομένα σε ό,τι αφορά την κακοκαιρία. Η Βόρεια Εύβοια είναι το... η περιοχή που πλήττεται περισσότερο με Ελληνά.
1: Ακριβώς, Κατερίνα. Βέβαια και η Ρόδος από χθες έχει ξεκινήσει εκεί η κακοκαιρία και δυστυχώς από ό,τι φαίνεται έχουμε δυσάρεστα νέα από τη Ρόδο, καθώς σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ένας άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην περιοχή Στεγνά της Ρόδου. Υπήρχαν πληροφορίες για ένα αναγνωούμενο, τώρα έχει βγει αυτή η είδηση από τα τοπικά μέσα της Ρόδου για έναν άντρα που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, φαίνεται να έχει εντοπιστεί και ένα αυτοκίνητο που μάλλον παρασύρθηκε από τα νερά και μπορεί να είναι δικό του. Παρακολουθούμε το ρεπορτάζ να δούμε τι τελικά θα συμβαίνει με αυτόν τον άντρα που έχει εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις του. Και να πάμε τώρα στην Εύβοια, όπως είπες, που όντως έχει πολύ μεγάλα προβλήματα μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις. Είναι έντονα τα πλημμυρικά φαινόμενα στην Εύβοια, καθώς έχουμε υπερχυλήσεις ποταμών σε διάφορες περιοχές. Και αυτές οι υπερχυλήσεις ποταμών φέρουν και διακοπές κυκλοφορίας, προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Συγκεκριμένα ο δρόμος που συνδέει το Μαντούδι με το Προκόπι εκεί στη Βόρεια Εύβοια παραμένει κλειστό στη θέση Καντά, καθώς έχουμε άνοδο της στάθμης του ποταμού Κυρέα. Αυτό καθιστά επικίνδυνη τη διέλευση των οχημάτων. Ενώ έχουμε και στην Μακρικάπα του Δήμου Δυρφίων Μεσαπίων, και εκεί έχουμε τη στάθμη του ποταμού που διασχίζει τον συγκεκριμένο οικισμό, να έχει ανέβει πάρα πολύ σε ανησυχητικό βαθμό, και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν επίσης, να πούμε, μπαράζ μηνυμάτων από το 112 στην Εύβοια, και το τελευταίο αφορούσε μάλιστα και τη Μακρικάπα εκεί. Ενώ έχουμε και προβλήματα στα πολιτικά Εύβοιας, έχει διακοπεί κυκλοφορία στο δρόμο προς τα Ψαχνά. Όπως είπαμε, το τελευταίο μήνυμα από το 112 ήταν στην περιοχή Μακρικάπα για να απομακρυνθούν προς Ψαχνά, και αυτό πάλι λόγω υπερχείλησης του ποταμού. Έχουν πέσει δηλαδή έχει πέσει πολύ μεγάλος όγκος νερού.
0: Και τα χειρότερα είναι μπροστά από ό,τι βλέπω.
1: Και φαίνεται, ναι, καθώς έχουμε επικαιροποίηση του δελτίου των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, επικαιροποιείται και η κόκκινη προειδοποίηση. Σήμερα Τετάρτη αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου, ενώ ταυτόχρονα έχουμε πλέον και θυελώδεις ανέμους, βορειοανατολικούς ανέμους, κυρίως στο Αιγαίο. Στην Εύβοια θα είναι έως αργά το απόγευμα πολύ κατά τόπους ισχυρά τα φαινόμενα, στις Σποράδες και την Ανατολική Θεσσαλία και εκεί έως το απόγευμα. Στα Δωδεκάνησα θα είναι μέχρι το βράδυ, όπου έχουμε εκεί το επίκεντρο, έχουμε τη Ρόδο που από χθες βρέχει ασταμάτητα. Στην Κρήτη έως αργά τη νύχτα, κυρίως στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου. Αυτό είναι σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Να πούμε, ζημιές υπήρξαν και στη Σκιάθο. Και εκεί είχαμε κάποιες ζημιές σύμφωνα με τον δήμαρχο της περιοχής. Έχει ζητηθεί ο Δήμος να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Υπήρχαν κάποιες ζημιές σε σπίτια αλλά και επιχειρήσεις. Είχαμε, να πούμε, σήμερα και στο Μαρκόπουλο, εδώ στο Δήμο Οροπού, είχαμε διακοπή της κυκλοφορίας στον παραλιακό δρόμο στο ύψος των φωτεινών σηματοδοτών του Μαρκόπουλου, λόγω ακριβώς πάλι πλημμυρικών φαινομένων νερών που ήταν πάνω στο δρόμο, και η διέλευση των οχημάτων είναι δύσκολη και επικίνδυνη προφανώς. η εκτροπή της κυκλοφορίας και από και προς το Μαρκόπουλο και τους Αγίους Αποστόλους γίνονται μέσω των οδών Ευβίας και Παναγιώτη Δήμα. Αυτά είναι μέχρι στιγμής, με κυριότερο επίκεντρο, όπως είπαμε, την Ευβία, όπου εκεί έχουμε πολλές διακοπές κυκλοφορίας. Είναι σαν να έχει κοπεί στα δύο πολλές περιοχές λόγω των πλημμυρικών φαινομένων και των υπερχιλήσεων ποταμών, ενώ στη Ρόδο από τις ισχυρές βροχοπτώσεις έχουμε πολλές πλημμύρες. Τα τοπικά μέσα αναφέρουν ότι μπορεί να υπάρχουν και περισσότερα αυτοκίνητα που έχουν παρασυρθεί. Οπότε μένουμε στην πληροφορία ότι έχει εντοπιστεί ένας άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του στην περιοχή στεγνά της Ρόδου.
0: Και ας ελπίσουμε να μην...
1: Ακριβώς, υπάρχουν και πληροφορίες και για άλλα αυτοκίνητα που έχουν παρασυρθεί. Οπότε αναμένουμε να δούμε τις επιχειρήσεις εκεί των αρχών.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Μελίνα. Το παρακολουθούμε και σας ενημερώνουμε. Προσοχή, εντάξει, αυτονόητο είναι αυτό που λέμε. Και βεβαίως δεν παραγγέλνουμε delivery, κυρίες και κύριοι, έτσι. Λοιπόν, ξεκινάμε με την τελευταία εξέλιξη που είχαμε στην Κουμουντούρου. Ήταν η κρίσιμη μέρα σήμερα μετά το τελεσίγραφο που έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ στους 14 βουλευτές, οι οποίοι ανεξαρτητοποιήθηκαν, αποχώρησαν από το ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να παραδώσουν τις έδρες. Ο Αντώνης Τριγόπουλος είναι εκεί, μόλις τελείωσε η ενημέρωση. Αντώνη,
2: Καλησπέρα. Πριν από πολύ λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η ενημέρωση, πολύ ενδιαφέρουσα αυτή τη φορά, όπως αναμενόταν ειδικά για τη σημερινή ημέρα, που έληξε, όπως είπες και εσύ, αυτό το τελεσίγραφο που είχε θέσει η προθεσμία αξιοπρέπειας, όπως την χαρακτηρίζουν μάλιστα τα στελέχη εδώ στον ΣΥΡΙΖΑ, για τους 14 βουλευτές, οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι και βρίσκονται υπό την αίρεση της εισόδου στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στην Ελλάς. Το βίντεο λοιπόν αυτό το οποίο είχαμε πει και εμείς στους ακροατές, ότι κατά πάσα πιθανότητα αυτός ήταν ο τρόπος με τον οποίο θα αντιδράσει ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την διακράτηση των ευρών, είναι 6 λεπτών, έχει αρκετές δηλώσεις με πρώτη φυσικά του πρώην Προέδρου του κόμματος, του Σοκράτη Φάμελου, έχει επίσης δηλώσεις της κυρίας Γεροβασίλη, του κυρίου Σαρακιώτη, του κυρίου Καλαματιανού, του κυρίου Μπάρκα, του κυρίου Μαμουλάκη, του κυρίου Ζαμπάρα και του κυρίου Παναγιωτόπουλου, οι οποίοι σε όλες τις δηλώσεις τους αναφέρουν την απέτησή τους τότε να επιστραφούν οι έδρες των βουλευτών που είχαν φύγει για να πάνε είτε στο Κίνημα Δημοκρατίας είτε στη Νέα Αριστερά. Σε πάρα πολύ έντονο ύφος αυτές οι δηλώσεις. Κάποιοι να λένε ακόμη και ότι είναι αντισυνταγματική η διακράτηση αυτών των εδρών. Άλλοι να λένε ότι ξεκάθαρα, όπως και τότε αντιπρόεδρος της Βουλής, κυρία Γεροβασίλη, ότι είναι η έδρα ανήκει στο κόμμα και ότι αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε υπογράψει. Οπότε ήταν και καταγγελτική σε αυτό το θέμα. Στο τέλος του βίντεο αναφέρονται τα ονόματα και των 14 βουλευτών που εντάσσονται στο ίδιο πλαίσιο. Δεν είχαν απλά όλοι δηλώσεις οι οποίες δεν χωρούσαν στο συγκεκριμένο βίντεο. Και υπάρχουν και φωτογραφίες από τις υπεύθυνες δηλώσεις που είχαν υπογράψει, με τις οποίες παραδέχονταν ότι οι έδρες τους, σε περίπτωση που εκλεγούν πριν τις εκλογές αυτό, ανήκουν στο κόμμα.
0: Ήταν όλοι εκεί, Αντώνη?
2: Εκ μέρους του στην Κουμουνδούρου, η ενημέρωση έγινε από τον κύριο Παπά, τον γραμματέα του κόμματος, τον κύριο Μπουλέκο, τον γραμματέα οργανωτικού, τον κύριο Παναγιωτόπουλο, εκπρόσωπο τύπου και επικοινωνίας, και τον κύριο Μελίδη, εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και έχουμε και μια ακόμη παρέμβαση από τον Γιάννη Μπουλέκο, τον γραμματέα οργανωτικού, που αφορά στον Κώστα Ζαχαριάδη, έτσι?
2: Ναι, έχουμε μια. Να πούμε μόνο, κλείνοντας το κομμάτι του τι μας είπαν για τους ανεξάρτητους βουλευτές και το τέλος του σημερινού τηλεσυγράφου, λίγο πριν το τέλος της ενημέρωσης, μας είπαν ότι από σήμερα και μέχρι την επόμενη Τετάρτη λειτουργεί, είναι σε ισχύ, άλλο τηλεσυγράφο, άλλη προθεσμία αξιοπρέπειας που αφορά τους μη βουλευτές, αυτά στελέχη τα οποία δεν είναι βουλευτές και τα οποία πληρώνονται μέσω βουλευτών ανεξάρτητων πλέον που έχουν εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα δούμε αυτό τι σημαίνει την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Τετάρτη. Τώρα, σε σχέση με αυτό που ανέφερε σε τον κύριο Μπουλέκο, ο κύριος Μπουλέκος, λαμβάνοντας το λόγο, είπε ότι ζητά επισήμως ως ΣΥΡΙΖΑ και ως γραμματέας οργανωτικού την παραίτηση του κύριου Ζαχαριάδη, ο οποίος πριν από λίγες μέρες, χθες νομίζω, ανακοίνωσε την ένταξή του, ανακοίνωσε την ένταξή του στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Μπουλέκος τόνισε ότι δεν νοείται να είσαι ορισμένος με απόφαση πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ που εγκρίθηκε από την Κεντρική Επιτροπή επικεφαλής δημοτικής παράταξης και ορισμένος επικεφαλής να κάνει διαφορετική κομματική ένταξη. Εξέφρασε παράλληλα παράλληλα την πεποίθηση ότι ο Κώστας έχει το ηθικό και αξιακό φορτίο να πράξει το σωστό τις επόμενες ημέρες. Τόνισε βέβαια ότι δεν θα απεμπολίσουμε μια παράταξη που κατεβάζει ο ΣΥΡΙΖΑ στο Δήμο της Αθήνας από το 2002, 24 χρόνια. Μια παράταξη που στηρίζεται με ανθρώπινους και υλικούς πόρους από αυτό το κόμμα.
0: Μάλιστα. Αντώνη, σε ευχαριστώ. Αν προκύψει οτιδήποτε, μας διακόπτεις για να μας το μεταδώσεις. Μένουμε στο θέμα.
2: Μπορούμε, αν έχουμε δύο λεπτά, δεν ξέρω αν έχουμε δύο λεπτά.
0: Ναι. Είναι ο κύριος Παναγιωτόπουλος στη γραμμή. Πες μου.
2: Ωραία.
0: Ναι, ναι,
2: ωραία. Θα πω πολύ γρήγορα λοιπόν ότι ξεκίνησε η συνεδρίαση η ενημέρωση με τον κύριο Παπά, ο οποίος ανέφερε. Σχολίασε και το ζήτημα της αντιπαράτησης που υπάρχει ανάμεσα σε Τσίπρα και Ανδρουλάκη, σχολιάζοντας ότι αν είχε ένα σκηνοθέτη αυτή η κόντρα, αυτός θα ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί εκείνος κερδίζει από αυτή την υπόθεση. Ναι. Είπε και ότι οι λέξεις που χρησιμοποίησε ο κ. Καρτερός στο άρθρο είναι απαράδεκτες. Εξέφρασε τη στήριξή του στους φοιτητές στο Σύνταγμα. Διαχώρισε την θέση του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους από τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ. Τονίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κατά της ύπαρξης ακόμη και των funds και των services, και εξήγησε ότι την επόμενη εβδομάδα, αρχές της επόμενης εβδομάδας, ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταθέσει πρόταση για εξεταστική επιτροπή στη Βουλή για το ζήτημα ακριβώς των funds και των services.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσες οι εξελίξεις.
2: Πολύ και πολύ γεμάτη.
0: Θα μας τα πει και ο κύριος Παναγιωτόπουλος. Αντώνης, ευχαριστώ πολύ. Ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος, ο εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Παναγιωτόπουλε.
3: Καλό μεσημέρι, κυρία Κρυβοπούλου.
0: Λοιπόν, με τοπική επίθεση, έτσι. Από ό,τι είδαμε, ναι.
3: Δεν είναι επίθεση. Με συγχωρείτε.
0: Ναι, πείτε μου.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα πολύ παλιό και πολύ θεσμικό κόμμα. Δεν είναι προσωποπαγιές κόμμα. Είναι θεσμικό κόμμα και δεν ευθυνδιάζει ποτέ.
0: Ναι.
3: Δώσαμε ένα εύλογο χρόνο 3 μηνών, συμπληρώνονται 3 μήνες σήμερα, από τότε που όλοι αυτοί οι 14 βουλευτές που δεν καλύπτονται από τη συνεδριακή μας απόφαση, να θυμίσω εδώ για τους ακροατές και τις ακροάτριες, ότι στο 5ο συνέδριο είχαμε πει ότι για οποιοδήποτε λόγο έγιναν διασπάσεις με άλλη κομματική ένταση μέχρι το συνέδριο, το ξεχνάμε, το αφήνουμε πίσω, μιλάμε με όλους αυτούς τους ανθρώπους για να φτιάξουμε ένα πλατή προοδευτικό ψηφοδέλτιο. Το θυμάστε.
0: Βεβαίως. Το λέγαμε και όλες
3: από εδώ. Αυτοί οι 14 που έφυγαν μετά το συνέδριο. Αυτοί λοιπόν δεν καλύπτονται από καμία συνεδριακή απόφαση. Τους δώσαμε 3 μήνες το χρόνο να αναστοχαστούν, να σκεφτούν τι θέλουν να κάνουν.
0: Ναι.
3: Την προηγούμενη εβδομάδα, ακριβώς πριν 7 μέρες, στις 12 ώρα το μεσημέρι, τους δώσαμε στο καθιερωμένο briefing των συντακτών μία προθεσμία αξιοπρέπειας. Εγώ απορρίπτω τον όρο τελεσίγραφο. Τελεσίγραφα είναι πολεμική όρη. Εδώ είναι πολιτικά τα θέματα. Εμείς είπαμε προθεσμία αξιοπρέπειας. Ήμασταν πάρα πολύ προσεκτικοί.
0: Ναι.
3: Δεν την αξιοποίησαν και σήμερα, επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει μάθει να κρύβει την αλήθεια από τον κόσμο, ομαδοποιήσαμε 8 από τις 14 σχετικές γλώσσες, γιατί θα γινόταν μετά πάρα πολύ μεγάλο, θα κούραζε. Έτσι κι αλλιώς όλοι αυτοί έχουν υπογράψει δηλώσεις, υπεύθυνοι στα νίκη έδρα ακόμα. Αυτά είναι δημόσια στοιχεία, δεν είναι ιδιωτικά δεδομένα.
0: Ναι,
3: και μάλιστα το ομολογούν και οι ίδιοι στα βίντεο που υπάρχουν.
0: Ναι.
3: Υπάρχει ένα βίντεο που παίζει αυτή την ώρα σε πολλά μέσα ενημέρωσης, διάρκειας 5 λεπτών, αλλά κυλάει σαν γάργανο νερό. Είναι ευχάριστο γιατί έχει πρωτογενές υλικό που δεν έχει μονταριστεί πουθενά. Δεν έχουν μοντάρει τίποτα.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέτε.
3: Κρατάει 5 ολόκληρα λεπτά.
0: Παίρνετε αυτούσιες τις δηλώσεις, κατάλαβα. Ναι.
3: Ναι, και πρωταγωνιστή βέβαια ποιος άλλος, Σωκράτης Φάμελος,
0: ναι.
3: Ο μόνος πρόεδρος αστικού κόμματος στην Ευρώπη, με τα πολεμικά, δεν έχουμε προλάβει να ψάξουμε το προπολεμικά, που έφυγε από το κόμμα του και κρατάω σαν εξάρτητο στην έδρα του. Δεν έτσι συμβεί αυτό.
0: Ναι.
3: Δεν έτσι συμβεί αυτό. Ναι.
0: Πριν δούμε λίγο τις προεκτάσεις αυτής της κίνησης, δηλαδή το τι περιμένετε από τους 14, διότι δεν πιστεύω
3: δεν
0: περιμένετε ότι θα ήταν μια κίνηση για να τους εκθέσετε και να τους στριμώξετε, από ό,τι γίνεται αντιληπτό. Τι είναι αυτό το περί του δεύτερου?
3: Δεν ήταν αυτό το κίνητρό μας, θα μου επιτρέψετε.
0: Πείτε μου.
3: Εμείς είμαστε υπέρ του να λειτουργεί το πολίτευμα, το οποίο σήμερα εκπέμπει μια εικόνα αποσύνθεσης, διότι έχουμε 51 ανεξάρτητους βουλευτές και βουλεύτριες. Είναι ανομαλία αυτό, πολιτιακή.
0: Ναι.
3: Εμείς, εν τιμή σας μιλώ, δεν γνωρίζουμε καν αν και πόσοι βουλευτές και βουλεύτριες θα προσθεθούν στην κοινοβουλευτική μας ομάδα εξαιτίας της παρέτησης αυτών των ανθρώπων. Όπου θέλουν να σπάνε.
0: Ναι.
3: Μας ενδιαφέρει να λειτουργεί το πολίτευμα, να μην έχουμε αργόμεσους βουλευτές. Οι οποίοι, θα σας πω ένα παράδειγμα, αύριο υπάρχει ψηφοφορία για τα funds. Για, το, για τα φάνη, πώ λέγεται, για τα, αυτά, ξέρετε.
0: Ναι,
3: τα
0: ναι, μαγαζιά. Ναι, ναι.
3: Για τις σέρβις.
0: Μαγαζιά, όπω το είπατε.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι. Που θα φύγουν νύχτα για να μπει, αντιλαμβάνεσαι ότι για να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ σε μια κυβέρνηση ναι. και το ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή θα μπει. Και θα καθίσει μοιραία και με τον Πασόκ και με την Ελλάδα. Σας
0: ακούω πολύ σίγουρο ότι θα μπει.
3: Η κουβέντα, μα θα μπει, θα μπει, θα μπει και εμφαντικά μάλιστα.
0: Μάλιστα.
3: Το θέμα ποιο είναι λοιπόν. Το θέμα είναι ότι εμείς δεν μπορούμε να μπούμε σε μια κυβέρνηση που αυτοί οι απαταιώνες θα κρατήσουν τα γραφεία τους ανοιχτά και δεν θα έχει πάρει ο ΕΦΚΑ τη διαχείριση των κόκκινων δανείων, που τα ιδιωτικά πανεπιστήμια δεν θα τρέξει το ίδιο βράδυ να ξαναϋποθούν κολέγια. Δεν γίνεται. Έχουμε κόκκινες γραμμές σαν αριστερά.
0: Ναι.
3: Ναι, συγγνώμη για τη διακοπή.
0: Όχι, όχι, παρακαλώ. Εσείς είστε να δώσετε απαντήσεις, όχι εγώ. Εγώ απλώς σας ρωτώ για να καταλάβουμε λίγο περισσότερο όλα αυτά που έγιναν. Αν και το ειδικά το ακροατήριο του κόκκινου, νομίζω τα αντιλαμβάνεται και το έδειξε αυτό και στο τριήμερο φεστιβάλ, το οποίο ήταν πολιτικό γεγονός τελικά. Έτσι, σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή όχι μόνο του κόσμου, αλλά και όλη.
3: Και την εκπροσώπηση.
0: Την εκπροσώπηση στα πάνελ, ακριβώς αυτό.
3: Επιτρέψτε με εδώ να πω, κύριε Κρυβοπούλου, ότι τι απέδειξε η αριστερά μέσα από τη φωνή της που είστε εσείς. Έτσι δεν είστε ένα δηλαδή είστε ένα μέσο ενημέρωση που συγκεντρώνει ακροατήριο από όλα τα κόμματα.
0: Ναι.
3: Από όλες τις κοινωνικές τάξεις. Άρα λοιπόν τι είδε ο κόσμος, ότι ο αριστερός διάλογος,
0: ναι.
3: όχι αριστερά ως κόμμα, ο αριστερός διάλογος, έχει σημείο αναφοράς. Δηλαδή ήρθαν και συζήτησαν μαζί με τους Σιριζέους
0: ναι.
3: Τα στελέχη του Πασόκ, στελέχη της ΝΕΑΡ.
0: Ο Λευτέρης Καρχημάκης, ο Χαρίς Δούκας.
3: Ο Χάρης Λούκας, ναι. ο Δήμαρχος Αθηναίων, ήρθε ο Νίκος Βούτσης, ήταν εκεί.
0: Ναι.
3: Ήταν πάρα πολλά πρόσωπα.
0: Κύριε Παναγιωτόπουλο, να σας ναι. ρωτήσω, επειδή το ακούσαμε πριν και στο ρεπορτάζ που μας μετέδωσε ο Αντώνης, είχατε απευθύνει πρόσκληση στην Ελλάς να συμμετάσχει σε αυτά τα πάνελ?
3: Η Ελλάς δεν επιθυμεί κοινοβουλευτική λειτουργία, το έχει δηλώσει.
0: Μάλιστα.
3: Εμείς απευθύνκαμε σε δυνάμεις που υπηρετούν το πολίτευμα.
0: Ναι.
3: Σε νεστώτα
0: ναι,
3: χρόνο.
0: Ναι, ναι.
3: Δεν είμαστε αντικοινοβουλευτικό κόμμα στις χώρες του Αμστερδάμ. Είμαστε κοινοβουλευτικό κόμμα.
0: Ναι.
3: Τώρα προσέξτε. Η Ελλάς δεν, ειλικρινά δεν γνωρίζει. Ήταν ανοιχτό το κάλεσμα.
0: Ναι.
3: Πιθανότητα να προσεγγίσουν ορισμένοι άνθρωποι που έπρεπε να πληρούν και ορισμένες πολιτικές προδιαγραφές. Για παράδειγμα, να μην έχουν αφαιτήσει ένορκη δήλωση.
0: Ναι.
3: Ότι η έδρα είναι εξωκόμαξη. Ναι.
0: Τι είναι αυτό τώρα, το δεύτερο μέχρι η δεύτερη προθεσμία που έχετε θέσει μέχρι την άλλη Τετάρτη που μας
3: έρχεται? Α, υπάρχει άλλη μια προθεσμία αξιοπρέπειας.
0: Ναι.
3: Η οποία αφορά πλέον στην ανάδειξη της πορείας και σε νεστώτα χρόνο διαβίωσης, πολιτικής διαβίωσης ενώ προς Θεού, στελεχών τα οποία προσφορούν ή έχουν προσχωρήσει με θορμή σαν καθέκτος στην Ελλάς και θα πρέπει και Ελλάς να τα μάθει μέσα από τα δικά μας βίντεο, γιατί νομίζω ότι ο Αλέξης ο Τσίπρας πολλά από αυτά δεν τα θυμόταν, δεν τα είχε δει. Είναι βοηθητικά και για τον ίδιο. Αυτά παρουσιάσαμε σήμερα. Θα
0: ναι.
3: παρουσιάσουμε και τους ανθρώπους οι οποίοι
0: ναι.
3: Σήμερα ασχολούνται επαγγελματικά. Επαγγελματικά εννοώ με μισθωτή σχέση με χρήματα του Έλληνα φορολογουμένου.
0: Ναι.
3: Ακόμα και με φερόμενους ως ανεξάρτητους βουλευτές, αυτοαποκαλούμενους, θα το έλεγα.
0: Εννοείται τους συνεργάτες των βουλευτών, έτσι.
3: Ναι, αν για παράδειγμα βλέπω στην τηλεόραση κάποιον που πληρώνεται από κάποιον που παρανόμως κρατάει την έδρα του.
0: Ναι.
3: Πόσο ηθικό είναι αυτό.
0: Ναι. Εκεί ναι. τι προθεσμία έχετε βάλει λοιπόν, να απομακρύνουμε αυτούς τους
3: συνεργάτες? Εμείς είμαστε πάντα, η αριστερά είναι πιο καλή και από βρετανικό ρολόι.
0: Είναι
3: από βρετανικό ρολόι.
0: Τι ζητάτε?
3: Τετάρτη 12 η ώρα.
0: Ναι, τι ζητάτε στην πράξη?
3: Να έχουν
0: δηλαδή,
3: παραιτηθεί.
0: Να έχουν παραιτηθεί συνεργάτες.
3: Από κάθε έμεση σχέση.
0: Μάλιστα.
3: Με φορέα που έμεσα ή άμεσα εφάπτεται με τα χρήματα του ελληνικού λαού δια του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αν
3: ή πρόσωπο ή φορέα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, εντάξει. Είναι...
3: Μας ακούει κόσμος που παίρνεται, κύριε Κρυβοπούλου. Υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που όχι μόνο
0: φυσικά.
3: Δεν σκέφτονται το πετρέλαιο του Μητσοτάκη στο 1,70 να βάλουν.
0: Ναι.
3: Υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν δύο δουλειές ο καθένας και τα παιδιά τους είναι όλη μέρα εκτεθειμένα στον ψηφιακό εθισμό.
0: Ναι.
3: Και σε κακές επιρροές, γιατί αυτή η πόλη.
0: Κύριε
3: Παναγιώτοπουλέ,
0: συγχωρήστε με λίγο, θα σας διακόψω για λίγο για να πέσει το καθιερωμένο break. Και έχουμε και ανάγκη και τις διαφημίσεις το κόκκινο.
3: Προφανώς.
0: Οπότε μείνετε, αν θέλετε, λίγο ακόμη στη γραμμή σας, παρακαλώ.
3: Ναι, ναι.
4: Στο κόκκινο.
5: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
6: ...105 και 5. Στο κόκκινο.
0: Εδώ πάτε στο κόκκινο και το κεντρικό μαγκαζίνο. Ζητάμε από πριν με τον εκπρόσωπο τύπου και επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιώργο Παναγιωτόπουλο, προκειμένου να μας δώσει όλες τις παραμέτρους και όλες τις πτυχές αυτής της κίνησης που έγινε σήμερα στη Κουμουντούρου από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, απευθυνόμενη φυσικά στους 14 βουλευτές οι οποίοι δεν έχουν παραδώσει τις έδρες τους.
3: Μετά το συνέδριο.
0: Μετά το συνέδριο, ναι. Λέγαμε πριν τη διακοπή και για τη νέα προθεσμία που έχετε θέσει για τους συνεργάτες, καλώντας τους 14 ή τους συνεργάτες των 14 να παραιτηθούν. Εάν δεν το κάνουν, πάλι δεν θα γίνει κάτι. Απλώς θα...
3: Και όχι μόνο, κύριε Χρυμοπούλου, να συμπληρώσω ότι υπήρχαν μεγαλοστελέχοι εδώ που σήμερα ανοιχνεύονται στο οικοσύστημα του νέου κόμματος και αποδεδειγμένα 9 μήνες πριν τη παρέτηση του Σοκράτη του Φάμελου ζητούσαν συνδιαρκώς να κλείσει ΣΥΡΙΖΑ. Επιρρώτησαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Καταλαβαίνετε τι συνιστά αυτό.
0: Ναι. Πώς σας
3: φάνηκε... Μεταμάθηκαν σε αυτά. Βοηθάνε γιατί θα είναι υποψήφιοι αύριο οι άνθρωποι αυτοί.
0: Κύριε Παναγιώτοπουλε, πώς σας φάνηκε η προχθεσινή δήλωση, συνέντευξη Τσίπρα, ο οποίος είπε ότι εγώ ουδέποτε και αναγνωρίζω και σέβομαι την ανάγκη του ΣΥΡΙΖΑ να μπει στη Βουλή. Έχουμε αλλαγή στροφής όταν έλεγε ότι έχει κλείσει τον ιστορικό κύκλο. Έχουμε αλλαγή στάσης, έχουμε αλλαγή, αλλαγή διατύπωσης. Τι έχουμε, κύριε Παναγιωτόπουλε?
3: Να σας πω τι έχουμε. Κάποιοι είχαν σκέψει να παραπληροφορήσουν τον Αλέξη τον Τσίπρα ότι είναι θέμα χρόνου να τελειώσουμε με το ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Θυμάστε ότι και το κόμμα είναι σατανική σύμπτωση, αλλά το κόμμα εξαγγέλθηκε σε ένα μήνα που σε ένα φόρουμ ο Σοκράτης Φάμελος έλεγε ότι θα προχωρήσουμε με τον Αλέξη τον Τσίπρα.
0: Ναι.
3: Μετά βέβαια παραιτήθηκε από πρόεδρος και αμέσως μετά από λίγες μέρες κράτησε ανεξάρτητες βουλευτές της έδρα κλπ.
0: Να υποθέσω ότι
3: δεν είχαν παραπληροφορήσει.
0: Είναι ο Σοκράτης Φάμελος ανάμεσα σε αυτούς που λέτε?
3: Και όλη αυτή η παλιοπαρέα που λέμε. Όλη αυτή η παλιοπαρέα, ναι.
0: Μάλιστα.
3: Και στελέχη και βουλευτές. Δεν έχει σημασία τώρα, δεν είναι και όλοι οι ίδιοι. Μην ψαδικούμε όλους.
0: Ναι.
3: Δεν τους αδικούμε όλους. Yeah. Ξέρετε, αναπτύσσονται και αγελαία χαρακτηριστικά πολλές φορές. Δηλαδή, δημιουργείται μια γέννη κοινού ενδιαφέροντος που δεν είναι όλοι ίδιοι. Άλλο είναι ο λύκος που τρώει παιδάκια, άλλο ο λύκος που γεννάει λυκάκια.
0: Ναι.
3: Καταλάβατε,
0: ναι,
3: είναι διαφορετικοί άνθρωποι. Όμως, στον παρονομαστή υπάρχει ένα κοινό πια. Ότι δεν είναι ηθική πια η στάση τους. Άρα, όποιος τους βάλει σαν ψηφοδελτιά του, παίρνεται με το μη ηθικό συνειδητά πλέον.
0: Ναι.
3: Τώρα, αναφορικά με την συνέντευξη του κύριου Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος παραπληροφορημένος προφανώς στην αρχή δεν είχε υπόψη ότι θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ προφανώς σήμερα. Είχε πει ότι είναι μια τοξική κατάσταση όλο αυτό και έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο.
0: Ναι.
3: Σήμερα, και νομίζω σε αυτό βοήθησε απέραντα και το κόκκινο και οι αυγοί βοήθησαν και η κομματική μας δράση στις 85 μέρες που είμαστε χωρίς σιγαστήρα πια και δρούμε σαν ελεύθερο πολιτικό αριστερό κόμμα. Έχει φανεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκλεισε τον κύκλο του και επειδή είναι πάρα πολύ έμπειρος και ρεαλιστής ο κύριος Τσίπρας, έχει αντιληφθεί πια ότι το βράδυ των εκλογών θα είμαστε κι εμείς στο τραπέζι και την πλατιά προοδευτική κυβέρνηση.
0: Το λέτε με πολύ σιγουριά, το είπατε και στην αρχή της κουβέντας, το λέτε και σε όλες τις συνεδρίες σας.
3: Κάνουμε μετρήσεις. Εμείς βλέπουμε τα ποιοτικά, ναι.
0: Που σημαίνει ότι
3: κάνουμε διαρκών μετρήσεις πολιτικές.
0: Ενδιαφέρουσα πληροφορία.
3: Στο λεκανοπέδιο είμαστε στο 3,5%.
0: Μάλιστα.
3: Τι μπορεί να πάει στραβά.
0: Ενδιαφέρουσα πληροφορία ότι κάνετε μετρήσεις.
3: Τώρα στην επαρχία, στην περιφέρεια, συγγνώμη για την επαρχία, θα τα λύσουμε. Γιατί εκεί πραγματικά υπάρχει ένα μηχανολογικό πρόβλημα ότι 10 έδρες λείπουν από το ΣΥΡΙΖΑ, 10 ταμπέλες παραμένουν σβηστές, γιατί κάποιες διακρατούν σε ένα τέρμιναλ αεροδρομίου.
0: Α, μάλιστα.
3: Θα ανάψουν οι ταμπέλες αυτές όλες.
0: Ναι.
3: Και τότε θα πάμε και στην περιφέρεια.
0: Ναι.
3: Είναι θέμα ημερών πια, δεν νομίζω.
0: Α, είναι θέμα ημερών, λέτε, τόσο κοντά.
3: Δεν μπορεί να σταθούν, δεν μπορεί να σταθούν οι άνθρωποι αυτοί τώρα.
0: Λέτε ότι κάνετε...
3: Το κατάλαβε η κοινωνία.
0: Ναι. Ναι. Λέτε ότι κάνετε τα μετρήσεις δικές σας, αυτό είναι μια πληροφορία που δεν τη γνωρίζαμε και που βγάζει 3,5% τουλάχιστον στην Αττική. Άρα να υποθέσουμε ότι αυτά που βγάζουν οι δημοσκοπήσεις...
3: Έχουμε ένα πρόβλημα στην περιφέρεια.
0: Ναι. Αυτά που βγάζουν οι δημοσκοπήσεις ισχύουν ή δεν ισχύουν που δείχνουν το ΣΥΡΙΖΑ 1,5 και τα λοιπά.
3: Θα σας πω, 1,5 δεν υπάρχει. Υπάρχει 2,2. Το θέμα ποιο είναι? ότι μια δημοσκοπική εταιρεία που ακολουθεί τους όρους της επιστήμης, mm-hmm. δεν μιλάω για σαμάνους, μάγους και τέτοια,
0: mm-hmm.
3: μιλάω για τις εταιρείες της ΕΔΕΑ και εταιρείες που πληρούν τα κριτήρια της ΕΔΕΑ και για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι μέλη του. Προσέξτε λίγο. Τι μετράνε? Παίρνουν 1100 σταθμισμένα ερωτηματολόγια. Δηλαδή, αν παίρνανε δύο σπίτια πιο εκεί τηλέφωνο,
0: mm-hmm.
3: μπορεί να ήταν 5 ΣΥΡΙΖΑΙ μαζεμένοι. Όταν είσαι μικρό κόμμα, γιατί είμαστε ένα μικρό κόμμα πια,
0: mm-hmm.
3: μεγάλη ιστορική αξία, μεγάλη πολιτική χρησιμότητα, αλλά αριθμητικά σε 85 μέρες από το 0,5 πήγαμε στο 2.
0: Mm-hmm.
3: Δηλαδή, έχουμε τετραπλασιάσει το ποσοστό μας. Mm-hmm. Και μέχρι τις εκλογές θα το κάνουμε 5,5 και έτσι αυτό. Δεν μεγαλοπιανόμαστε όταν πάρουμε την κυβέρνηση. Κοιτάξτε τι γίνεται. Η δημοσκοπική εταιρεία αστοχεί. Εμείς κάνουμε δείγμα 2.500 ανθρώπων στο λεκανοπέδιο.
0: Μάλιστα.
3: Άρα βρίσκουμε πολύ πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα.
0: Βέβαια, 2.500 άτομα είναι μεγάλο αριθμό.
3: Έτσι, είναι μεγάλο δείγμα.
0: Ναι, είναι μεγάλο
3: στο λεκανοπέδιο. Και το ίδιο θα κάνουμε και στην περιφέρεια.
0: Μάλιστα. Κύριε Παναγιώτοπουλε, θα είχαμε πολλά να πούμε. Δεν το επιτρέπει ο χρόνος.
3: Αναφίβολα δεν θα πλήξουμε.
0: Και καλά, αναμένουμε
3: ακόμα και τώρα.
0: Αυτό εννοείται.
3: Αναμένουμε ακόμα και τώρα από τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Φωνικολάκου. Απευθύνουμε στην κυρία Φωνικολάκου. Δεν έχω εγώ την ψευδέστηση ότι θα ασχολιόταν με μένα, λέξη Τσίπρα. Την ομόλογό μου, την κυρία Φωνικολάκου, να μας δώσει και αυτή μια προθεσμία αξιοπρέπεια για αυτούς τους ανθρώπους, να βοηθήσει λίγο το πολιτιακό μας σύστημα. Τον κοινοβουλευτισμό.
0: Τώρα πάνω που πάμε να κλείσουμε την κουβέντα την ανοίγει τελειώς. Δηλαδή χρεώνεται ευθέως τον Αλέξη Τσίπρα όλη τη στάση των 14.
3: Χρεώνουμε να σου.
0: Γιατί να σα δώσει η κυρία Κουφονικολάκου.
3: Υπήρχε αίμα, κοιτάξτε, είναι πια θέμα εντυμότητας. Θεωρούμε ακραία έντιμο τον Αλέξη Τσίπρα. Το θεωρούμε ακραία έντιμο.
0: Ναι, ναι.
3: Και θεωρούμε ότι στέλνει μηνύματα που κάποιοι κάνουν ότι δεν τα ακούν. Ας το πει με σαφήνεια ότι παιδιά, 31 Οκτώβρη τελειώνει ο χρόνος σας.
0: Ναι.
3: Και θα τους ευχηθούμε καλή επιτυχία. Ή μην πάνε οι άνθρωποι.
0: Ναι.
3: Μπορεί κάποιοι να μην θέλουν να είναι πάλι βουλευτές. Και να σου λέει, δεν κάθομαι να παίρνω το μισθό μέχρι να πάω για δήμαρχο.
0: Ναι. Αυτό που είπε πρόσφατα μετά που έγινε γνωστό πες. Ότι εσείς έχετε θέσει την προθεσμία και όχι τελεσίγραφο που δεν θέλετε να το λέτε έτσι.
3: Προθεσμία αξιοπρέπειας.
0: Προθεσμία αξιοπρέπειας. Ναι, είναι και τίτλος.
3: Είναι Μουσολίνη, ξέρω εγώ.
0: Είναι και τίτλος πια αυτό που έχετε δώσει και προφανώς συντεταγμένα. Την επόμενη μέρα. Ο Αλέξης Τσίπρας, όπως θυμάστε φυσικά, είπε ότι δεν θα δεχτώ βουλευτές που θα έχουν παραιτηθεί τον Απρίλιο ή τον Μάρτιο. Αυτό θεωρήσατε στην Κουμουνδούρου ότι είναι ένα σήμα προς τους 14 να μην παραιτηθούν τώρα στα όρια της προθεσμίας που θέσατε εσείς?
3: Ναι, να σας πω, όχι, είχε γίνει ταυτόχρονα σχεδόν. Να σας πω, όχι, πιστεύω ότι έγινε
0: ναι,
3: εδώ.
0: Ναι, ναι.
3: Το βράδυ, το ίδιο βράδυ, στον Πάπητο Χρυσακόπρο, τον Ετσέρντο συναδελφό, στο βραδινό μαγκαζίνο.
0: Ναι.
3: Είχα πει ότι δηλαδή 28 Φεβρουαρίου είναι καλά.
0: Όχι, μάλιστα,
3: δεν
0: μάλιστα,
3: είναι καλά.
0: Μάλιστα.
3: Εμείς δώσαμε μέχρι τις 14 Οκτωβρίου.
0: Ναι.
3: Πόσο παίρνει μια διαπραγμάτευση?
0: Ναι.
3: Είναι φανερό ότι αυτοί δεν αγαπιούνται, διαπραγματεύονται. Το έχετε καταλάβει, έτσι. Δεν είμαι ο τρελός της παρέας. Τρεις μήνες τι κάνουν εκεί, δεν αγαπιούνται. Αυτός που αγαπιέται τα πετάει όλα πίσω του και τρέχει στην αγκαλιά του άλλου.
0: Ναι.
3: Απροϋπόθετα, εδώ υπάρχει συναλλαγή πολιτική.
0: Ναι.
3: Αλλά δεν ξέρω αν είναι αμφίπλευρο ή αν κάποιοι θέλουν να κάνουν συναλλαγή και ο Τσίπρας λέει: παιδιά, δεν με απασχολείτε, τραβήστε τον δρόμο σας. Δεν το ξέρουμε.
0: Ναι,
3: αλλά
0: ναι.
3: Δεν θα ήταν σωστό και έντιμο να πει η κυρία Φωνικολάκου ότι 31 Οκτωβρίου τελειώνει ο χρόνος. Μόνο απλά μέλη και καθόλου βουλευτές. Δεν το ξέρουν και οι άνθρωποι, να προφυλαχτούν.
0: Μάλιστα.
3: Γιατί μπορεί και αυτοί να παραπληροφορούνται. Όπως έλεγε ο Φάμελος, μιλάμε τον Τσίπρα, τα βρούμε όλα.
0: Ναι.
3: Ναι, καταλαβαίνετε, μπορεί να παρασυρθούν και καλοί άνθρωποι από αυτό. Είναι κρίμα.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την κουβέντα που μας απαντήσατε σε όλα τα ερωτήματα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλώς
3: σας ευχαριστώ, κύριε Κρυμοπούλου. Καλή συνέχεια στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
0: Να είστε καλά, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Γεια
0: σας. Ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος, εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, πραγματικά είναι ραγδαίες και καταιγιστικές οι εξελίξεις. Θα δούμε τι άλλο θα παραγάγουν όλα αυτά. Πάμε και στη Βουλή και τον Τάσο Γιαννόπουλο. Είχαμε την ομιλία της Ρένας Δούρου, η οποία. Καλό μεσημέρι, καταρχάς, Τάσο.
7: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
0: Οποία δεν θα μπορούσε παρά να ξεκινήσει για την Κιλφόιλ και την ελληνική κυβέρνηση, έτσι.
7: Ακριβώς. Άδραξε την ευκαιρία σήμερα η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή ένα νομοσχέδιο για μια κύρωση συμφωνίας με τη Σερβία για να ασκήσει εφόλης της ύλης κριτική για αυτό το μείζον ζήτημα, με την αφορμή δηλαδή της αποπομπής της κυρίας Κιλφόιλ. Και βέβαια έδωσε και βάση, γιατί ξέρει καλά τα ζητήματα αυτά ως και ως τομέαρχης εξωτερικών, σε αυτή την ετεροβαρή συμφωνία για την επιστροφή των 48 εκκλησιαστικών κοιμηλίων από τη Βουλγαρία, που είναι σκανδαλώδης. Και θυμίζω, Κατερίνα, ότι βέβαια από χθες έχει υψώσει τους τόνους η Κουμουνδούρου για το ζήτημα της Αμερικανίδος πρέσβυρας, διότι τόνισε ότι δεν έχει δώσει ακόμη εξηγήσεις η κυβέρνηση για τις καταγγελίες περί των παρεμβάσεων, αλλά και για τις πιέσεις υπέρ συγκεκριμένων και εγχώριων και Αμερικανών ενεργειακών επιχειρηματικών συμφερόντων.
0: Ναι. Θα ακούσουμε την ομιλία της σε λίγο, αλλά έχει σημασία να τονίσουμε αυτό που και εσύ είπες, ότι η Ρένα Δουρού έχει και βαθιά γνώση και επαφές και δικτύωση και όλα, έτσι ώστε να έρχεσαι εξωτερικών όλα αυτά τα χρόνια.
7: Γι' αυτό και σήμερα εκμεταλλεύτηκε την συζήτηση.
0: Συνεπώς το τι λέει μετράει λίγο περισσότερο, θέλω να πω.
7: Ακριβώς, έχει βαρύτητα ακριβώς λόγω της ιδιότητάς της αυτής, ως το με άρχισες εξωτερικών.
0: Πάμε να ακούσουμε τη Ρένα Δούρου και να δούμε μετά πώς απάντησαν για τα άλλα θέματα που είπες, που αφορούν και την πολιτισμική διπλωματία, πολιτιστική διπλωματία όπως λέγεται, η αρμόδιοι υπουργοί.
8: Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, η χθεσινή αποπομπή της πρέσβυρας Γκιλφόιλ από τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ εκθέτει πολλαπλά την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, εκθέτει όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες και επιβεβαιώνει ταυτόχρονα την κριτική που είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ με μια τραγική διορατικότητα εν τέλει. Η ελληνική κυβέρνηση είναι βαρύτατα εκτεθειμένη, γιατί η Γκιλφόιλ αποπένθηκε όχι γιατί διαμαρτυρήθηκε η ελληνική κυβέρνηση για τις απαράδεκτες, αντιδημοκρατικές σε βάρος της λαϊκής κυριαρχίας δηλώσεις της, αλλά γιατί το State Department ενοχλήθηκε από τις καταγγελίες από αμερικάνικα μέσα για το χρηματισμό της. Κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, εκτίθεστε, αλλά εκθέτετε και την πατρίδα μας, γιατί δεν αντιδράσετε ποτέ όσο οφείλατε, γιατί έπρεπε να κάνετε άμεσα κάτι μετά από αυτές τις δηλώσεις. Είστε εκτεθειμένοι και εκτίθεται και η πατρίδα μας, γιατί η ελληνική κυβέρνηση εμετρήθη, εζυγίστη και ευρέθη ελλιπής στη θεμελιώδη υποχρέωση κάθε κυβέρνησης, πέρα από μικροκομματικές ή πολιτικάτικες σκοπιμότητες. Να σας τη θυμίσω, γιατί εδώ και 7 χρόνια την έχετε ξεχάσει. Στην άσκηση των καθηκόντων για την υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας, των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και των συμφερόντων του ελληνικού λαού. Η ελληνική κυβέρνηση είναι εκτεθειμένη, γιατί ενεργώντας ως υποδειγματική σύμμαχος, έτσι χαρακτηρίζει την Ελλάδα ο Ρούμπιο μόλις τις προάλλες, έσπευσε να ευθυγραμμιστεί με τις κινήσεις της πρέσβυρας, προωθώντας αμερικάνικες επιλογές και συμφέροντα, όπως ο κάθετος διάδρομος και το πανάκριβο αμερικανικό υγροποιημένο αέριο. Σε συνεργασία βεβαίως με συγκεκριμένους ελληνικούς επιχειρηματικούς ομίλους, έχουμε καταθέσει σχετική αναλυτική κοινοβουλευτική ερώτηση, η οποία, κατά την προσφυλή σας συνήθεια, την έχετε αφήσει αναπάντητη. Η ελληνική κυβέρνηση είναι βαρύτατα εκτεθειμένη με την αποπομπή Γκιλφόιλ, γιατί χωρίς ενημέρωση της Βουλής, χωρίς εχέγγυα διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, προχώρησε σε αποφάσεις κρίσιμες για το μέλλον της πατρίδας μας, με μοναδική αναφορά την πρέσβυρα. Και προβλέπουμε ότι το ίδιο θα πράξει η κυβέρνηση και με τον την διάδοχό της, γιατί το πρόβλημα δεν είναι εν τέλει ένα πρόσωπο. Είναι δομικό. Αφορά την άσκηση εξωτερικής πολιτικής, η οποία στην Ελλάδα του 2026, και ενώ το διεθνές περιβάλλον είναι σε πλήρη αναδιάταξη, ο Καναδός Πρωθυπουργός λέει ότι είναι σε ρήξη ό,τι ξέραμε, με νέες ισορροπίες και σχετισμούς δυνάμεων, εσείς ασκείτε εξωτερική πολιτική με όρους του πιο σκοτεινού χθες, με τα ραντάρ της Ουάσιγκτον από εγχώρια οικονομικά συμφέροντα, παρακάμπτοντας τη λαϊκή βούληση χωρίς λογοδοσία, σαν να μην πέρασε μια μέρα από τη δεκαετία του 50, την εποχή του αλίστου μνήμης Purifoy, την εποχή του μετεφιλιακού καθεστώτος δεξιάς, που αναζητούσε εσωτερικούς εχθρούς στο πρόσωπο αριστερών αγωνιστών και αντλούσε την ισχύ της όχι από το λαό, από την Ουάσιγκτον. Φωτογραφίζονταν στη σειρά με την προηγούμενη πρέσβη, με μια υπεροχή που εμείς οι υπόλοιποι που δεν φωτογραφιζόμασταν, γιατί δεν ξεχνάγαμε τις δηλώσεις ότι ήμασταν σκυλιά οι Έλληνες, σκυλιά που έπρεπε να μας μάθουν να μην κατουράμε στο χαλί. Και περιφέρατε αυτές τις φωτογραφίες και τις αγκαλιές ως μια υπεροχή μιας εξωτερικής πολιτικής που μας βήθησε στην αναξιοπιστία. των ημέτερων οικονομικών συμφερόντων σας. Λοιπόν, το κεφάλαιο Guilfoyle κλείνει. Εκείνο της αλλαγής ρότας στην εξωτερική πολιτική παραμένει όμως ανοιχτό. Και εκτεθειμένη είναι η ελληνική κυβέρνηση και για την αλακάρτα αντιμετώπιση πολιτιστικών κυρώσεων και την εργαλειοποίηση για μικροκομματικά ωφέλη των ανταλλαγών ή της επιστροφής πολιτιστικών αγαθών. Φέρνετε ορθά την κύρωση στη Βουλή. Πράτετε όμως ενοχικά, αποκρύπτοντας τα έγγραφα για την επιστροφή των 48 εκκλησιαστικών κοιμηλίων που είχαν κλαπεί από τη Βουλγαρία. Μια δίθεν ιστορική επιστροφή που η κυβέρνηση παρουσίασε ως ιστορική αποκατάσταση και δικαίωση. Μια υπόθεση με τόσες ασάφειες, τόσες σκοτεινές πλευρές, τόσες ανακρίβειες που μοιάζει με κόλπο γκρόσο παραπλάνης παρά με εθνικό θρίαμβο. Γιατί σιωπάτε απέναντι στις αποκαλύψεις της Πετράνα Ντελτέτσεβα, επικεφαλής τμήματος του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου της Βουλγαρίας? Γιατί λέτε, δεν λέτε μάλλον τίποτα, όταν μας λέει ότι τα αντικείμενα δόθηκαν στην Ελλάδα απλώς προς χρήση, δεν δωρίστηκαν, δεν μεταβάστηκε η ιδιοκτησία τους? Η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει ποιος έχει την κυριότητα των κοιμηλίων, ποιος έχει την κατοχή τους, είναι προσωρινή ή οριστική η παραχώρηση, υπάρχει δικαίωμα ανάκληση επιστροφής? Γιατί η κυβέρνηση μιλάει για αμοιβαία κατάθεση κοιμηλίων, ενώ η βουλγαρική κυβέρνηση για αμοιβαία παράδοση για φύλαξη. Γιατί παραδώσετε τα οστά του Τσάρου Σαμουήλ, ένα διαπραγματευτικό μέσο τεράστιας συμβολικής σημασίας για τη Βουλγαρία, χωρίς να εξασφαλίσει την επιστροφή όλων των ελαττωμένων κοιμηλίων? Γιατί δεν επικαλείτε τη συνθήκη του ΝΕΙΓΙ του 1919 η κυβέρνησή μας, που προβλέπει υποχρεώσεις της Βουλγαρίας για απόδοση αρπαγέντων, και τη σύμβαση της Χάγης του 1954? Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτά είναι κέρια ερωτήματα για τη συμφωνία, η οποία η κυβέρνηση κομπάζει, όπως είδαμε, και στα σχετικά πλάνα, αλλά αποκρύπτει τα έγγραφα. Είναι μια πολιτική που δημιουργεί επικίνδυνο προηγούμενο ανταλλαγών, όπου επιστροφή πολιτιστικών αγαθών εξαρτάται από αμφίβολα ανταλλάγματα και όχι από την ιστορική τεκμηρίωση και το διεθνές δίκαιο. Άρα, από την υπόθεση Guilfoyle ως τα οστά του Τσάρου Σαμουήλ και ως αυτά που διαμείβονται με τη Μονή Σινά και διαβάζουμε διάφορες διαρροές σε σχετικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, η κυβέρνηση αποτελεί απειλή διαρκείας για όλους μας, από την εξωτερική πολιτική μέχρι τον πολιτισμό. Και ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει οτιδήποτε για να απαλλαγούμε από αυτήν και από εσάς προσωπικά.
9: Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρο.
0: Αυτά λοιπόν από τη Ρένα Δούρου στη Βουλή. Ο Τάσος Γιαννόπουλος είναι πάντα στη γραμμή.
10: Ναι, καλά.
0: Έτσι, απειλή διαρκείας η κυβέρνηση. Και νομίζω ότι η αναφορά που έκανε στις δηλώσεις πριν από κάποια χρόνια, όταν ξεκινούσαν τα μνημόνια στην Ελλάδα, της Κίμπερλι ως δημοσιογράφου τότε στο Fox News, έτσι, που έβριζε τους Έλληνες ως τεμπέληδες και θα πρέπει να τιμωρηθούν όπως το σκυλάκι που κατουράει στο χαλί. Συγγνώμη για το ένα έκφραση, αλλά αυτή είναι η έκφρασή της. Λοιπόν, και νομίζω ότι αυτό ήταν έτσι,
10: από τα πιο χαρακτηριστικά.
0: Ναι. Λοιπόν, ναι, τι απάντησαν τώρα στα άλλα θέματα οι αρμόδιοι υπουργοί?
10: Το προκλητικό,
0: πλήνει Guilfoyle εννοώ.
10: Ναι, το προκλητικό, Κατερίνα, είναι για όλα αυτά που ακούσαμε τα ερωτήματα,
0: ναι,
10: και για την αποπομπή της κυρίας Guilfoyle και για την υπόθεση με τις σκοτεινές πλευρές και τις ασάφειες για την επιστροφή των 48 εκκλησιαστικών κοιμηλίων που είχαν κλαπεί, να το τονίζουμε αυτό, από την Βουλγαρία.
0: Mm.
10: Πήραν το λόγο η μεν κυρία Μενδώνη ως αρμόδια υπουργός και ουσιαστικά κατηγόρησε την αντιπολίτευση για άγνοια, αλλά δεν απάντησε σε τίποτα από αυτά που έθεσε η Ρένα Δούρου. Μάλιστα, προκλητικά είπε ότι η αντιπολίτευση αναπαράγει τα επιχειρήματα του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, ο οποίος μάλλον είναι ένα κόκκινο πανί για την κυρία Μενδώνη. Δεν ξέρουμε γιατί, έχει ανοίξει μια κόντρα από τη στιγμή που ανέλαβε τη θέση της. Εξίσου εμπριστική ήταν και η παρέμβαση του κυρίου Σιμόπουλου, που είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος, παρότι τον παρότρινε και, όπως ακούσαμε, η Ρένα Δούρου, αλλά και άλλα κόμματα, να πει κάτι για το γεγονός ότι η κυβέρνηση είναι εκτεθειμένη, διότι η κυρία Guilfoyle αποπέμφθηκε όχι για τις αντιδημοκρατικές απόψεις και τις απειλές της, γιατί προφανώς κατηγορείται για δωροδοκία ή τέλος πάντων φέρεται γι' αυτό.
0: Και άλλα πολλά.
10: Ο κύριος Σιμόπουλος είπε απλά ότι οι διεθνείς σχέσεις είναι περίπλοκες, μάλλον δεν τις καταλαβαίνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Ναι, μόνο ο κύριος Σιμόπουλος τις αντιλαμβάνεται και η κυρία Μενδώνη.
10: Ακριβώς. Και είπε ότι η κυρία Guilfoyle, χωρίς να πει το όνομά της βέβαια, δούλεψε για τον κάθετο διάδρομο, ο οποίος, κατά τον κύριο Σιμόπουλο, μαζί με τις εξορίξεις, υδρογονανθράκων προσφέρει στη χώρα μας γεωπολιτική δύναμη. Τίποτα δηλαδή.
0: Αμηχανία, no comment, θα λέγαμε. Σαν αμηχανία. Και μόνο που δεν είπε το όνομα της κυρίας Γκυλφόηλ, ο κύριος Σιμόπουλος.
10: Τα λέει όλα.
0: Σε ευχαριστώ, Τάσο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και είναι μια καλή πάσα αυτή, νομίζω, για τον Κώστα Σαββόπουλο, το πολιτικό μας συντάκτη που καλύπτει τον κυβερνητικό ρεπορτάζ, για να μας δώσει και εκείνος τις δικές του πληροφορίες για το κλίμα κυρίως. Διότι γύρονται πολύ σοβαρά ερωτήματα. Τα ακούσαμε, Κώστα. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
0: Ναι, πες μου, ναι.
11: Δεν ξέρω, δεν απαντώ, δεν σχολιάζω. Είναι η γραμμή της κυβέρνησης μετά την αποπομπή της Γκυλφόηλ. Μια βολική γραμμή, κάτι σαν καταφύγιο, ώστε το Μαξίμο να αποφύγει τα δύσκολα και πιεστικά ερωτήματα της αντιπολίτευσης και της κοινής γνώμης, καθώς αν μη τι άλλο αυτή η δημόσια συμπεριφορά και η προώθηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών ενεργειακών συμφερόντων από την Αμερικανίδα πρέσβυρα εκθέτει και την κυβέρνηση, όσο δεν απαντά τι έκανε ή τι πρωτοβουλίες πήρε ή δεν πήρε, μόλις τα αμερικανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης άρχισαν να βγάζουν όλα τα άπλυτα στη φόρα. Ο κ. Μαρινάκης είπε ότι η τοποθέτηση, ο ορισμός και η παρέτηση της Γκυλφόηλ είναι αποφάσεις της αμερικανικής κυβέρνησης και πως δεν έχει καμία σχέση η ελληνική κυβέρνηση, άρα δεν σχολιάζει τίποτα. Ο Άδωνος Γεωργιάδης ήταν πιο συναισθηματικός, ως μια δυσάρεστη εξέλιξη χαρακτήρισε την αποπομπή της Γκυλφόηλ. Επένεσε τη συμβολή της στον κάθετο διάδρομο, λέγοντας, Κατερίνα, ότι αυτό το χειμώνα που ξεκινάει ο κάθετος διάδρομος είναι μεγάλο πλεονέκτημα, χωρίς να εξηγήσει ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποιους αφορούν. Δεν γνωρίζουμε αν οι υπουργοί της κυβέρνησης έχουν σβήσει τις έλπεις με την Γκυλφόηλ που είχαν αναρτήσει στους λογαριασμούς τους. Πάντως, ο υφυπουργός εξωτερικών, ο κύριος Λοβέρδος, είπε πως ο ίδιος δεν ανήκε σε αυτούς που στριμώχνονταν για μια φωτογραφία μαζί της, αλλά έχει μια φωτογραφία με την Γκυλφόηλ από τότε που είχαν πάει σε ένα συνέδριο μαζί και έπρεπε να κάτσουν δίπλα-δίπλα, δίνοντας έτσι ένα κλίμα μεταξύ αμηχανίας και, εν πάση περιπτώσει, στριμωξήματος μετά τις εξελίξεις. Στα πιο σοβαρά πάντως μένουν αναπάντητα κάποια ερωτήματα. Τι έγινε σε εκείνο το δείπνο του Μαρτίου?
0: Με τον αποκάλυψε, κύριο, να θυμίσουμε στους ακροατές, αν το έχουν ξεχάσει, ότι η πρώτη αποκάλυψη από το Wall Street Journal που ανήκει στο Μελτρόκι, ο οποίος είναι στα μαχαιριά με τον Τραμπ, έτσι να το πούμε και αυτό για να καταλάβουν όλες τις πτυχές ο κόσμος που μας ακούει, αφορούσε την Ελλάδα. Αφορούσε αυτό που φέρεται να είπε στον κύριο Παπασταύρου η Γκυλφόηλ.
11: Ακριβώς, αφορούσε την Ελλάδα.
0: Η απειλή.
11: Και τη Ρουμανία και την Ελλάδα, γιατί χρησιμοποιήθηκε στην Ελλάδα το παράδειγμα της Ρουμανίας και οι πιέσεις στη ρουμανική κυβέρνηση. Τι έγινε λοιπόν σε εκείνο το δείπνο του Μαρτίου με τον κύριο Παπασταύρου, τι υπόθηκε ακριβώς και με ποια λόγια η Γκυλφόηλ, αν ισχύουν τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal, επενέβη με απειλές στις εσωτερικές υποθέσεις της Ελλάδας, θα απελευθερωθούν στόματα. Μπορεί ο καθένας να είναι καχύποπτος, δύσπιστος ή να αμφιβάλλει. Επειδή, Κατερίνα, η αποπομπή Γκυλφόηλ συνιστά μια επιβεβαίωση όλων αυτών των δημοσιευμάτων περί πάρε δόση στην ευαίσθητη πίστα της διπλωματίας, θα μάθουμε το περιεχόμενο, τον σκοπό και το όφελος των ενεργειακών, αμυντικών και λοιπών συμφωνιών που συνήφθησαν κατά τον έκτο στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα μπροστά στα μάτια του κυρίου Ρούμπιο. Ανέλαβε την πρωτοβουλία του Υπουργείου Εξωτερικών να ζητήσει εξηγήσεις από την πρέσβυρα των ΗΠΑ μετά τις αποκαλύψεις. Κάποιοι αναλυτές διερωτώνται αν ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης αιτήθηκε ενημέρωση από την πρεσβεία των ΗΠΑ για όλα αυτά που βγήκαν στη φόρα με αιχμή και την προώθηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων. Σε κάθε περίπτωση, η απομάκρυνση της Γκυλφόηλ δεν σημαίνει και το τέλος της υπόθεσης, έτσι είναι γνωστό αυτό.
0: Αντιθέτως, ό,τι θα είναι, βλέπω, σε ό,τι αφορά δηλαδή τις κινήσεις του State Department, τώρα θα ανοίξει νέος γύρος ελέγχου της Γκυλφόηλ. Και εκεί μπορεί να ξαναπέσει πάνω στην Ελλάδα, έτσι, αυτός ο κύκλος ερευνών.
11: Εννοείται. Οι αντιδράσεις στο Κογκρέσο κλιμακώνονται. Οι Δημοκρατικοί στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής ζητούν διερεύνηση των καταγγελιών και ξεκαθαρίζουν στην ουσία ότι η παρέτησή της δεν την απαλλάσσει από την υποχρέωση λογοδοσίας. Μήπως δηλαδή, δεν ξέρω, από εκεί μάθουμε κάτι. Ναι. Πάντως, σύμφωνα με την Wall Street Journal, η Γκυλφόηλ ανέφερε στη συνομιλία ότι είχε ταξιδέψει στον Νταβός με το ιδιωτικό αεροσκάφος του Αλέξανδρου Εξάρχου, επικεφαλής του ομίλου Άκτορ. Η ίδια εφημερίδα έχει ήδη αναφέρει ότι οι Κιλφόλοι παρότρινε κυβέρνηση στα Βαλκάνια να συνεργαστούν με την εταιρεία του Τριοξάρχου για την προμήθεια αμερικανικού φυσικού αερίου. Να πούμε πως νομικοί εκπρόσωποι της Άκτορ έχουν αρνηθεί ότι η πρέσβυρα προώθησε αθέμητα τα συμφέροντα της εταιρείας. Ο Εξάρχου πάντως με χθεσινή του δήλωση υποστηρίζει ότι η Κιλφόλοι συνέβαλε με συνέπεια και ενεργό ρόλο στην προώθηση του κάθετου διαδρόμου. Συν της άλλης, στα αποκαλυπτικά δημοσιεύματα αναφέρονται και οι σχέσεις με τον εφοπλιστή Νικόλα Τσάκο, λέγοντας ότι είχαν περάσει μαζί μέρος των χριστουγεννιάτικων διακοπών στο πολυτελές ελβετικό θέρετρο Gstaad και ότι επρόκειτο να ταξιδέψουν με το αεροσκάφος του στο Παρίσι. Ο εφοπλιστής πάντως, ο κύριος Τσάκος και η σύζυγός του, δεν απάντησαν στα αιτήματα της Wall Street Journal για σχόλιο. Αν μη τι άλλο λοιπόν, οι εξελίξεις είναι το λιγότερο
0: και ρίχνουν βαριές σκιές στην κυβέρνηση, αυτό που μας είπες ξεκινώντας το ρεπορτάζ.
11: Βαριές σκιές και φυσικά
0: βεβαίως, ναι.
11: είχε όλα τα σοβαρά ζητήματα που την πιέζουν η κυβέρνηση. Ναι. Πλέον μιλάμε για επιπλέον μοχλούς πίεσης και μένει να δούμε τις παρενέργειες αυτής της νέας πίεσης. Θα πούμε και σε επόμενες εκπομπές για το άγχος της κυβέρνησης μπροστά στους γεμάτους δρόμους της Γαλλίας, της Πορτογαλίας, της Ισπανίας, με τους πολίτες εκεί να διεκδικούν πολιτικές για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας και της στεγαστικής κρίσης. Και στην κυβέρνηση υπάρχει το άγχος μήπως εντός εισαγωγικών ο ιός των διαδηλώσεων μεταφερθεί και στην Ελλάδα.
0: Ήδη ξεκίνησαν χθες τα παιδιά, κατασκήνωσαν παρά τις καιρικές συνθήκες στο Σύνταγμα οι φοιτητές και από ό,τι λένε οι ίδιοι και φαίνεται κιόλας από το κλίμα, έπεται συνέχεια. Μάλιστα, αυτά τα πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα. Θα ακούσουμε τον Κώστα και στις 6 στην εκπομπή του, όπως κάθε μέρα. Να σας πω κλείνοντας, ναι, εντάξει Νίκο, κλείνω, αλλά δεν γίνεται να μην τα πω ότι τα κανάλια γίνονται αυτά που γίνεται. Τα κανάλια, κυρίες και κύριοι, κάποια κανάλια, όχι όλα, έσπευσαν να πάρουν δηλώσεις από τον Κωνσταντίνο Αργυρό και την πεθερά του για την αποπομπή Guilfoyle. Έτσι, εντάξει. Με γεια μας. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας.
12: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σερή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπο στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσει του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει 2 φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φυλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντουλ το παιδί.
13: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: στο κόκκινο.
1: Οι πολίτες β' κατηγορίας του Brian Friel, μετά την επιτυχημένη πορεία τους και τις διθυραμβικές κριτικές, ανεβαίνουν ξανά στη σκηνή του θεάτρου Τζένι Καρέζη από τις 5 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Σκηνοθεσία Τζένι Κολιά, με τους Νέστορ Κοψιδά, Βασιλική Διαλυνά, Γιάννη Λαβδουσάκη, Παναγιώτη Παπαϊωάννου, Αργύρη Λάμπρου και Τίτο Μακρυγιάννη. Πολίτες β' κατηγορίας από 5 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια more.com.
2: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
3: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος. Διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
2: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
0: Η ώρα είναι 3. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

από τα ορμητικά νερά της πλημμύρας. Το νέο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία από κόκκινο υποβαθμίζεται σε πορτοκαλί και προειδοποιεί ότι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν. Όσο αργά το απόγευμα σήμερα στην Εύβοια, τις Ποράδες και τη Μαγνησία και έως αργά τη νύχτα στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Συνεχίζονται οι πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο. Στην Αττική τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφηκαν στο Πέραμα, τον Πειραιά, την Νίκαια, τη Μάνδρα, τον Ασπρόπυργο, την Ανάβησο και την Κερατέα, ενώ στην Αρτέμιδα υπάρχει παρατεταμένη διακοπή ρεύματος. Σε κόκκινο συναγερμό η Εύβοια από την έντονη βροχόπτωση με αποτέλεσμα να υπερχείλισουν τα ποτάμια και να κλείσουν δρόμοι. Μηνύματα του 112 εστάλησαν σε Εύβοια, Σκύρο, Ποράδες και Σκιάθο, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλο από τον Πειραιά έως τώρα στις 3 το μεσημέρι, ενώ από το Λαύριο δεν πραγματοποιούνται αναχωρήσεις έως τις 4. Τροποποιήσεις υπάρχουν και στα δρομολόγια από τη Ραφίνα, ενώ στον Αργοσαρονικό πραγματοποιούνται μόνο δρομολόγια με συμβατικά πλοία. Οι ακτοπλοϊκές συνδέσεις στη γραμμή Παλούκια-Σαλαμίνα-Σκαματερό-Πειραιά έχει διακοπεί, καθώς και Πρίνου Καβάλας, Αγίας Μαρίνας, Νέων Στήρων και Αρκίτσας Εδιψού. Σε μετοπική σύγκρουση με τους 14 ανεξάρτητους βουλευτές που αποχώρησαν από την κοινοβουλευτική ομάδα Προχωρά ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη λήξη του τελεσιγράφου για την παράδοση των εδρών τους. Η Κουμουνδούρου δημοσίευσε εξάλεπτο βίντεο με παλαιότερες δηλώσεις τους, τις οποίες καταδίκαζαν αντίστοιχες αποχωρήσεις βουλευτών, καθώς και τις υπεύθυνες δηλώσεις που είχαν υπογράψει, αναγνωρίζοντας ότι η έδρα ανήκει στο κόμμα. Την άμεση παρέτηση του Κώστα Ζαχαριάδη από την ηγεσία της Δημοτικής Παράταξης Ανοιχτή Πόλη ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την επίσημη ένταξή του στην Ελλάς. Ο γραμματέας οργανωτικού Γιάννης Μπουλέκος τόνισε ότι ο Κώστα Ζαχαριάδης τοποθετήθηκε επικεφαλής με απόφαση των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ και δεν μπορεί να διατηρεί τη θέση έχοντας αλλάξει κομματική στέγη. Θηλιά στο λαιμό των νοικοκυριών θα είναι το κόστος θέρμανσης αυτό το χειμώνα, καθώς το πετρέλαιο εκτιμάται ότι θα διατίθεται από αύριο από 1,5 έως 1,6 ευρώ το λίτρο, αυξημένο κατά 36 έως 46% σε σχέση με πέρυσι, με την προϋπόθεση ότι η τιμή δεν θα αυξηθεί περισσότερο από τις κυβερνητικές εκτιμήσεις. Τα μέτρα θα επανεξετάζονται κάθε 15ήμερο με βάση τις διακυμάνσεις των διεθνών και εγχώριων τιμών των καυσίμων. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα προκειμένου να μειωθεί το πετρέλαιο θέρμανσης πάνω από 50 λεπτά το λίτρο ζητάει ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς, επισημένοντας ότι τα μέτρα της κυβέρνησης δεν επαρκούν. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέπεμψε την Αμερικανίδα πρέσβυρα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ μετά από σειρά αποκαλυπτικών δημοσιευμάτων στον Αμερικανικό τύπο. Έρευνα ζητούν στελέχη των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο, ενώ το State Department δηλώνει ότι εξετάζει τις καταγγελίες σε βάρος της πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα. Η κυβέρνηση ως υποδειγματική σύμμαχος είναι εκτεθειμένη, τόνισε στη Βουλή η Ρένα Δούρου, σημειώνοντας ότι έσπευσε να ευθυγραμμιστεί με τις κινήσεις της πρέσβυρας, προωθώντας αμερικανικές επιλογές και συμφέροντα. Όπως τόνισε, από την υπόθεση Γκίλφοϊλ μέχρι τα εκκλησιαστικά κοιμήλια και τη Μονή Σινά, αυτή η κυβέρνηση αποτελεί απειλή διαρκείας από την εξωτερική πολιτική έως τον πολιτισμό. Και ο τόπος πρέπει να απαλλαγεί το συντομότερο δυνατό από αυτή, τόνισε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου. Στους δρόμους βγαίνουν και πάλι συνταξιούχοι σε όλη τη χώρα, διεκδικώντας αυξήσεις στις συντάξεις, επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, αναδρομικά και ενίσχυση της δημόσιας υγείας. Προσπάθεια χρηματισμού του με σκοπό να σταματήσει να ασχολείται με την υπόθεση, ο ίδιος αλλά και η συνηγορός του Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατήγγειλε για πρώτη φορά ο Πάνος Ρούτσι, καταθέτοντας νωρίτερα σήμερα στη δίκη για τα Τέμπη. Αμετανόητους χαρακτηρίζει τους 6 αστυνομικούς που δικάζονται στο μεικτό ορκωτό κακούργιο δίκαιο Λάρισας και κατηγορούνται για το θανάσιμο ξυλοδαρμό του Βασίλη Μάγκου, ο πατέρας του Γιάννης, καταγγέλλοντας αντιφάσεις στις απολογίες τους και προσπάθεια μετακύλησης ευθυνών στους ανώτερους τους. Αναστάτωση στον Λύκειο νεοχωρίο Τελοκαρνανίας όταν παράθυρο αποκολλήθηκε μαζί με το πλαίσιό του με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μαθητής της πρώτης Λυκείου στο κεφάλι, ευτυχώς όχι σοβαρά. Ο ανήλικος διακομιστής στο νοσοκομείο Μεσολογγίου.
24 ώρες.

Η απεργία σήμερα από τους εργαζόμενους σε εργολαβικές επιχειρήσεις του κλάδου της ενέργειας μετά το εργατικό δυστύχημα στη Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους που στήχησε τη ζωή σε δύο εργαζόμενους. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια του εκπαιδευτικού Δημήτρη Κωσταράκου εκφράζει με συλληπιτήριο μήνυμά του ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι ταύτισε τη ζωή του με την αριστερά και τους αγώνες της. Κατά τη δικτατορία, ο Δημήτρης Κωσταράκος συνελήφθη και βασανίστηκε στο ΕΑΤ ΕΣΑ. Και ο καιρός, βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και νότια της χώρας, με κατατόπους ισχυρά φαινόμενα στη Χαλκιδική, την Εύβοια, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 17 βαθμούς στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: Και τώρα τι θα κάνουμε χωρίς την Kimberly Guilfoyle? Η πρέσβυρα δεν ξέρω αν ήταν κάποια λύση, αλλά πρόσφερε διασκέδαση. Με τις ωραίες φωτογραφίες της, με τα παραπολιτικά ή τα κοσμικά για τις νυχτερινές της εξόδους, αλλά κυρίως με τον ευτελισμό της ελληνικής κυβέρνησης και των στελεχών της. Να, όπως ο Άδωνης Γεωργιάδης για παράδειγμα, που συνοστίζονταν για μια φωτογραφία ή έστω και για μια κοινωνική συναναστροφή μαζί της. Ή που απλώς πανηγύριζαν για ένα like σε ανάρτησή τους. Καλώς ήλθατε στην κόκκινη γραμμή, εδώ στο κόκκινο στους 105,5, βροχερή, φθινοπορεινή ημέρα, προσχειμωνιάτικη, με συχνές ειδοποιήσεις από το 112 και δυστυχώς με έναν νεκρό στη Ρόδο. Προσοχή λοιπόν και να αποφεύγουμε τις μετακινήσεις όσο μπορούμε. Στη ρύθμιση των ήχων ο Νίκος Πιτσιμέας, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Παντελής Νταβανέλος, στην παραγωγή ο Κώστας Πιαντές, στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης, στο 210-3217-777 τα μηνύματά σας και στο Viber μου στέλνετε επίσης μηνύματα στο 6985-87-0059. Σήμερα όμως θα ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά, με ένα ηχητικό, με δηλώσεις πρώην βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που αποχώρησαν, ανεξαρτητοποιήθηκαν, αλλά ακόμη δεν έχουν παραδώσει τις έδρες τους. Ο ΣΥΡΙΖΑ τους είχε δώσει μια προθεσμία, εμείς δημοσιογραφικά το αποδώσαμε σαν τελεσίγραφο, προθεσμία αξιοπρέπειας, το είχαν πει εκείνοι, και πολιτικής ηθικής, που όμως δεν αξιοποιήθηκε. Τώρα θα τους αναγνωρίσετε τις φωνές τους, τις έχετε ακούσει και αρκετές φορές εδώ. Εμείς τους λέμε, είναι κατά σειρά Σωκράτης Φάμελος, Γιάννης Σαρακιώτης, Διονύσης Καλαματιανός, Κώστας Μπάρκας, Όλγα Γεροβασίλη, Χάρης Μαμουλάκης, Μίλτος Ζαμπάρας και Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. Ας το ακούσουμε.
1: Γι' αυτό και η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ βγήκε πιο μπροστά και πιο γρήγορα να πάρει σε κάθαρη απάντηση ότι είμαστε δίπλα στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν παρετούμε από τη Βουλή. Δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Γνωστοποίησα στον πρόεδρο της Βουλής την ανεξαρτητοποίησή μου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
3: Να παραδώσουν τις έδρες τους.
4: Το θεωρώ αυτονόητο. Δεν είναι δυνατόν τη Δευτέρα να παραβιάζεται ξεκάθαρα το καταστατικό το οποίο αναφέρει ότι παραδίδονται οι έδρες. Δηλαδή, δεν θα σχολιάσω την άποψη του κυρίου.
3: Είστε σκληρός αρκετά πάντως με τους συναδέλφους.
4: Με συγχωρείτε, κύριε Αναστασοπούλου, εγώ δεν έχω εκλεγεί επειδή είμαι ωραίος, επειδή έτρεξα κτλ. Ήμουνα υπό το μανδύα, ήμουνα στο σπίτι του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία.
5: Αν κάποιοι συνάδελφοι βουλευτές, ενώ εκλέχθηκαν με το ΣΥΡΙΖΑ, με πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα, επιλέξουν να νοθεύσουν και να αλλάξουν τη λαϊκή βούληση και λαϊκή ετοιμιγορία που έβαλε το ΣΥΡΙΖΑ στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι μια τεράστια ευθύνη, είναι ένα στίγμα για όσους το επιλέξουν και οφείλουν βεβαίως να παραδώσουν τις έδρες.
6: Έχουμε χάσει 21 βουλευτές, ναι, οι οποίοι αποφάσισαν, αφού εκλεγήκαν με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, με τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, να πάρουν την έδρα και να την πάνε σπίτι τους. Κατά την άποψή μου, είναι προδήλωσε αντισταγματική η στάση του αυτή, αλλά θα μας κρίνει όλους η ιστορία για αυτό το πράγμα. Λύτε. Αν διαφωνείς, παίρνεις, λες παιδιά, εγώ διαφωνώ με τη στρατηγική την οποία ακολουθεί το κόμμα με το οποίο εκλέχτηκα, φεύγω, παραδίδω την έδρα μου και πάω σπίτι μου. Όταν στα κόμματα διαφωνούν για τη γραμμή, ιδεολογικά, για διάφορα ζητήματα, δεν παίρνουν τις βουλευτικές τους έδρες να φύγουν.
7: Ο ελληνικός λαός ψήφισε τον ΣΥΡΙΖΑ να είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Και αυτό έγινε δύο φορές, και στις εκλογές του 23, του Ιουνίου του 23, και στις ευρωεκλογές.
8: Ξέρετε, οι έδρες, κάποιος σε ψηφίζει ως βουλευτή,
9: το κάνει ακόμη χειρότερα,
8: ως βουλευτή, με τη σημαία, με την εντασσόμενη σε ένα πρόγραμμα, σε ένα σχέδιο κάποιου κόμματος. Και εξ αρχής δηλώνουμε και στο κόμμα μας ότι οι έδρες ανήκουν στο κόμμα.
10: Αλλιώς θα κατέβαινες μόνος.
8: Δεν είναι η έδρα προσωπικό σου λάφυρο,
10: ναι, βέβαια, εδώ,
8: το οποίο την παίρνεις και την περιφέρεις αναλόγως με τις προσωπικές σου προτιμήσεις.
10: Στο ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεπεραστεί και αυτό, γιατί είδαμε και το περίεργο.
8: Ναι, αλλά
10: το
8: να μην ξεχνάμε τη βασική αρχή.
10: Επικρατείας.
8: Ακριβώς. Που αυτό είναι, αυτό κι αν είναι θέμα το οποίο ξεπερνάει, αλλά να είναι βέβαιοι, όλοι είμαστε βέβαιοι ότι όταν παραβιάζεις τη λαϊκή ετοιμιγορία και την εντολή του ελληνικού λαού, προφανώς αυτό θα σου επιστραφεί.
7: Οι έδρες έχουν μεν ονοματεπώνυμο, αλλά θα υπήρχε ούτε μία περίπτωση στο εκατομμύριο κάποιος να εκλέγει τον βουλευτή, αν δεν ήταν υποψήφιος ενός συγκεκριμένου κόμματος. Το κόμμα λοιπόν αποκτά τις έδρες, οι οποίες διανύμονται βεβαίως σε αυτούς που έχουν τη σχέση και την προτεραιοποίηση βάσει εκλογής, σταυρού εκλογής.
6: Περιμένω από τον Νίκο Φαραντούρη να παραδώσει την έδρα. Αν έφευγα από τον ΣΥΡΙΖΑ, θα παρέδιδα την έδρα μου.
9: Θα παρέδιδα την έδρα μου.
2: Η αποχώρηση των δύο βουλευτών σήμερα από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί μια νόθευση και παραβίαση της λαϊκής εντολής και της απόφασης των Ελλήνων Ιδρυμάτων μέρος ΣΥΡΙΖΑ εξωματική αντιπολίτευση. Ορθώς χαρακτηρίστηκε από το ΣΥΡΙΖΑ σήμερα ως θεσμική επιτροπή.
11: Δυστυχώς πρόκειται για μια αρνητική εξέλιξη. Αποφάσισαν οι δύο συνάδελφοι να αποχωρήσουν. Προφανώς πρόκειται για μια τροποποίηση, αλλαγή και νόθευση, θα μπορούσαμε να πούμε, της λαϊκής βούλησης, της λαϊκής εντολής και τιμιγορίας.
2: Ο ιστορικός του μέλλοντος δεν θα συζητάει τα του συνεδρίου ή τα των κεντρικών επιτροπών. Θα συζητάει ότι κάποιοι βουλευτές αποχώρησαν, αποστάτησαν κοινώς. Πρέπει να το πούμε αυτό. Γιατί είναι λίγο, όχι λίγο, είναι πολύ βαρύ. Με αποτέλεσμα να διάσουν, να παραβιάσουν τη λαϊκή βούληση.
6: Εγώ έχω πολύ συγκεκριμένη άποψη γι' αυτό. Οι έδρες είναι του κόμματός μας. Οι έδρες είναι του ΣΥΡΙΖΑ.
8: Και
6: είναι
8: έχουμε, από
6: δεν θα ήμασταν βουλευτές αν δεν υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ.
12: Θεωρείτε ότι πρέπει να παραδώσουν τις έδρες αυτοί που αποχωρήσανε?
13: Δεν είναι θέμα τι θεωρώ εγώ. Έχουν υπογράψει έναν κώδικα διοντολογίας όταν αναλάβαμε τα καθηκοντά μας ως βουλευτές.
12: Ναι.
13: Και ο κώδικας διοντολογίας λέει ότι η έδρα ανήκει στο κόμμα και αν φύγει ή διαφωνεί, την έδρα την παραδίδει στο κόμμα.
12: Αφού εξελέγησαν με τη σημαία του κόμματος, λέτε, έτσι βεβαίως.
13: Αυτοί φτιάξανε τον κώδικα διοντολογίας, δεν τον έφτιαξα εγώ δεν τον ήξερα. Εγώ τον υπέγραψα όταν ανέλαβα. Εκείνοι λοιπόν που τα γράψαν αυτά για να πιάσουν άλλους, μάλλον βιαστήκανε οι ίδιοι στη φάκα που φτιάξαν.
0: Λοιπόν, εκείνοι τα λέγανε, εκείνοι λοιπόν ας έλθουν και αντιμέτωποι με τις δηλώσεις τους. Τώρα η κυρία Μέρη μου γράφει εδώ πέρα να ζητήσουν την έδρα από την Θρασκιά και τον Παπά και τον Φαραντούρη που πήγαν στο Πασόκ. Και οι άλλοι που έκαναν κοινοβουλευτική ομάδα και έφτιαξαν κόμμα. Ναι, είναι ένα από τα ερωτήματα που θέσαμε και εμείς στην συνέντευξη τύπου που έδωσαν οι υπεύθυνοι του ΣΥΡΙΖΑ και εξήγησαν όμως εκεί ότι η σημερινή τους κίνηση βασίζεται στην απόφαση του 5ου συνεδρίου του κόμματος, την οποία είχαν συνυπογράψει και οι συγκεκριμένοι που ανεξαρτητοποιήθηκαν. Αν και όχι ο Σαρακιώτης που είχε φύγει πιο νωρίς, και που βάζει μία τομή σε σχέση με τα όσα είχαν γίνει νωρίτερα. Πάντως διευκρίνησαν ότι στο εξής όποια κόμματα τους δεχθούν ως βουλευτές και τους καταστήσουν ισότιμους συνομιλητές θα κουβαλούν το στίγμα της σύμπραξης με το μη ηθικό ή όπως το είχε πει ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος θα είναι και αυτοί κλεπταποδόχοι. Και διευκρινίζουν ότι δεν αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ ή στο εξής κομματική τους ένταξη, εφόσον όμως επιστρέψουν τις έδρες. Γιατί, και εδώ νομίζω ότι έχουν ένα δίκιο, ότι δεν είναι και φυσιολογικό 52 ανεξάρτητοι βουλευτές στην σημερινή Βουλή, οι οποίοι οι περισσότεροι προέρχονται και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και ξαναρχόμαστε.

0: Λοιπόν, μηνύματα και τηλεφωνήματα στον συμπαθή Παντελή. Μικρό ψυχό, το χαρακτηρίζουν κάποιοι, γκεμπελίστικο κάποιοι άλλοι. Ποιος το σκέφτηκε, λέει ένας τρίτος. Εδώ ο κύριος Γιάννης Βαρκαρόλης μου γράφει να βγάλω και τη δήλωση του Νίκου Παπά πριν, με τη στήριξη του Κασελάκη και μετά στο συνέδριο που τον εκθρόνησε και πάει λέγοντας. Ποιος το σκέφτηκε, μου γράφει η κυρία Μέρη. Λοιπόν, ναι, μπορούμε να βγάλουμε πολλές δηλώσεις για τα πριν τα μετά. Έχει περάσει μεγάλη περιπέτεια ο ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ όμως έχουμε κάτι συγκεκριμένο που ας μην το αντιπαρερχόμαστε. Είναι 12 βουλευτές οι οποίοι έχουν φύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ, έχουν μείνει σαν ανεξάρτητοι, δεν παραδίδουν την έδρα τους και περιμένουν τι. Κάποια στιγμή, όταν θα εξαντλήσουν τη θητεία χωρίς να χάσουν και την βουλευτική αποζημίωση, να πάνε σε ένα άλλο κόμμα. Και φαντάζομαι ότι και οι αντιθέσεις και οι αντιδράσεις σας δεν είναι γιατί νοιάζεστε τόσο πολύ για τους συγκεκριμένους βουλευτές, όσο γιατί βλέπετε ότι εμέσως είναι μια αιχμή και προς τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάς, ο οποίος κατά την άποψή μου μέχρι στιγμής σωστά το έχει πει ότι δεν δέχεται βουλευτές από άλλα κόμματα, δεν έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση και ήταν ο πρώτος που παραιτήθηκε και έφυγε. Πολύ σωστά ως προς αυτό, αλλά θα έπρεπε να ξεκαθαρίσει ότι θα πρέπει όποιος φύγει, όποιος θέλει να ενταχθεί, να αφήσει και την έδρα, όπως έκανε για παράδειγμα ο κύριος Γιώργος Καραμέρος. Και όχι να λέει ότι ας μείνουν μέχρι το Μάρτιο-Απρίλιο. Αν ήταν εν τη ρήμη του λόγου του, ας το διευκρίνιζε μετά. Αυτό δεν είναι ηθική στάση και δεν τιμά βεβαίως ούτε τους ιδίους ούτε την ευρύτερη αριστερά. Λοιπόν, θα επανέλθουμε γιατί βλέπω ότι έχουμε μηνύματα, αλλά να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή γιατί έχουμε και άλλα θέματα που ήταν προγραμματισμένα, όπου είναι ο κύριος Απόστολος Ραυτόπουλος. Είναι πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, γιατί υπάρχουν και άλλα ζητήματα που, επιτρέψτε μου, τα θεωρώ και πολύ σοβαρά εγώ. Κύριε Ραυτόπουλε, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Πώς πάει αυτή η συμφωνία κυρίων, κύριε Ραυτόπουλε?
1: Η συμφωνία κυρίων πάει όπως πήγαν και οι προηγούμενες συμφωνίες, η πρωτοβουλία των 1000 κωδικών, το ταμπελάκι με τη μόνιμη μείωση 5% και πάνω, τις δύο προηγούμενες πρωτοβουλίες και η πρώτη πρωτοβουλία που ήταν το καλάθι του νοικοκυριού. Τα ίδια κάπως πηγαίνει, όχι κάπως, τα ίδια ακριβώς πηγαίνει και η πρωτοβουλία, η εθνική εθελοντική πρωτοβουλία. Μείωση των τιμών των κωδικών των προϊόντων που αριθμούν περίπου στους 1740-1790 κωδικούς. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι οι προσφορές οι οποίες κάνουν στους κωδικούς στα σούπερ μάρκετ, οι οποίοι αριθμούν περίπου 4 με 4.500 κωδικούς κάθε μέρα, οι οποίοι αλλάζουν κάθε εβδομάδα, είναι κυκλικοί στο σύνολό τους, που είναι καλύτερες οι προσφορές από την εθνική εθελοντική πρωτοβουλία, η οποία έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Πρώτον, μας είπαν ότι δεν θα συμμετέχουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και σχολικά προϊόντα. Από αυτά τα 1790 κωδικοί προϊόντων είναι περίπου τα μισά ιδιωτικής ετικέτας και σχολικά προϊόντα. Το ένα. Το δεύτερο.
0: Γιατί όχι τα σχολικά προϊόντα? Σεπτέμβριο-Οκτώβριο είχαμε. Ο κόσμος τώρα ψωνίζει.
1: Να σας πω ότι τα σχολικά προϊόντα, οι αλυσίδες οι οποίες συμμετέχουν στην πρωτοβουλία αυτή είναι τρεις. Επί συνόλου 18 αλυσίδων του σούπερ μάρκετ.
0: Μάλιστα.
1: Για να σας πω το ενδιαφέρον που έχουν δείξει και από τη μεριά τους οι αλυσίδες. Το δεύτερο ήταν ότι δεν θα ήταν τα προϊόντα οι κωδικοί στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, γιατί όπως γνωρίζετε αυτή είναι μοναδική και είναι η κάθε αλυσίδα έχει τους δικούς της, οι οποίοι δεν μπορεί. Γι' αυτό το λόγο είναι περίπου 350 κωδικοί αυτοί. Γι' αυτό το λόγο είχε πει ο Υπουργός στη σύσκεψη, η οποία έκαναν τον Ιούνιο με τους εκπροσώπους της βιομηχανιών τροφίμων, της πολυεθνικής εταιρείας και τον Σύνδεσμο Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ και τον ΣΕΒ, ότι δεν θα υπήρχαν οι κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας σε αυτή την πρωτοβουλία. Παρ' όλα αυτά, αυτά υπάρχουν. Το τρίτο και σημαντικότερο, μας είπαν ότι θα έχουν η αύξηση, η μείωση της τιμής θα είναι από 5% και πάνω. Εάν θα μπείτε μέσα και τώρα στην πλατφόρμα όπως ο Κάνη, θα δείτε για παράδειγμα στο κρέας, στον οπό κρέας, ότι υπάρχουν τουλάχιστον 6 κωδικοί που είναι σε ποσοστό μείωσης 2%.
0: Μάλιστα.
1: Εάν θα δείτε στα ζυμαρικά υπάρχουν μείωση 4,8%, το ίδιο και στα γαλακτοκομικά. Που σημαίνει ότι αυτό το οποίο είπανε δεν τηρείται. Το τρίτο είναι το γεγονός του ότι στην πλατφόρμα στο πόσο κάνει λένε το ποσοστό της μείωσης. Εκείνο το οποίο δεν μας λένε είναι την τιμή. Δηλαδή να ξέρουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία που ήταν η εφαρμογή, το ξεκίνημα αυτής της εθνικής εθελοντικής πρωτοβουλίας, ήταν από τις τιμές που υπήρχαν στα ράφια και στα ψυγεία του σούπερ μάρκετ στις 27 Αυγούστου. Με από αυτήν την τιμή θα υπήρχαν οι μειώσεις, η οποία η εφαρμογή της ξεκίνησε στις 31 Αυγούστου. Όμως, εκείνο το οποίο δεν βλέπουμε μέσα στην πλατφόρμα και μπορεί να το δει ο κάθε ακροατής μας τώρα που μας ακούει, είναι την τιμή την προηγούμενη και την τιμή της μείωσης. Εκείνο που βλέπουμε είναι μόνο ποσοστό μείωσης 5%, ποσοστό μείωσης 8%, ποσοστό μείωσης 15%, 24%.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά χωρίς να μας λένε ποια είναι η τιμή η προηγούμενη, για να δούμε αν πράγματι μειώθηκε η τιμή στο ποσοστό το οποίο μας λένε.
0: Α, αυτό είναι το κόλπο δηλαδή. Είναι... Ότι ποιος θα καθίσει τώρα να κοιτάξει σε 4.000 κωδικούς, ας πούμε, αν ισχύουν όντως τα ποσοστά της μείωσης που λένε.
1: Μα δεν ισχύουν, γιατί αυτό το οποίο είδαμε και όταν απευθυνθήκαμε και στην αρχή προστασίας καταναλωτή για υποπτήρες της αγοράς, ήταν το εξής. Λέμε ότι ένα προϊόν που το βλέπουμε μέσα τώρα σε αυτή την εθνική πρωτοβουλία, σε μια αλυσίδα σούπερ μάρκετ, το βλέπουμε με μια αλφα τιμή. Εμείς όμως αυτό το προϊόν πριν από αυτή την εθνική πρωτοβουλία το αγοράζαμε φθηνότερο. Πώς είναι δυνατόν να μας λέτε ότι έχει μείωση της τιμής 7%, 8%, 10%?
0: Nice.
1: Εκείνο το οποίο κάνανε λοιπόν, το τρίκ το οποίο κάνανε, είναι στις 27 Αυγούστου να επανέλθουν στους κωδικούς που συμμετέχουν στην εθνική πρωτοβουλία στην αρχική τιμή των προϊόντων και από την αρχική τιμή κάνουν τις μειώσεις του 5, του 7, του 8, του 6, του 10%
0: και βγάζουν μια μεσοδάτηση. Οπότε σε κάποια προϊόντα ακόμη και με τη μείωση να μην είναι τόσο χαμηλά όσο ήταν στις 27 Αυγούστου.
1: Όχι, είναι σίγουρο αυτό ότι δεν είναι χαμηλά. Όχι, μάλιστα, είναι σίγουρο. Γιατί τι σημαίνει αυτό, να το πούμε απλά για να μας καταλαβαίνουν οι ακροατές μας. Ένα προϊόν το οποίο το αγόραζε ο καταναλωτής με αρχική τιμή 1 ευρώ 70 λεπτά. Τώρα τι έγινε, πήγε αυτό το προϊόν στο 1 ευρώ και γίνεται έκπτωση, μείωση 5%. 10% λέει, το αγοράζει 95 λεπτά ή 90 λεπτά. Είναι φτηνότερο το 90 λεπτά από το 70 που το αγόραζε πριν από αυτή την εθνική πρωτοβουλία.
0: Άρα, όπως και οι προηγούμενες πρωτοβουλίες, πήγε κουβά, θα το έλεγα εγώ, δικός μου χαρακτηρισμός, έτσι. Αλλά για να αποδειχθεί και να βγάλουμε ένα συμπέρασμα, επειδή δεν είναι για να τα ευθελίζουμε αυτά, ότι δεν μπορείς να βασίζεσαι στην καλή πρόθεση και στην... και στα καλά αισθήματα των επιχειρηματιών για αυτά τα θέματα.
1: Μα ακριβώς και το λέω αυτό, γιατί στις προηγούμενες ενέργειες οι οποίες είχαν γίνει, αντίστοιχες ενέργειες, εκείνο το οποίο είχε γίνει και είχε ψηφιστεί και είχε γίνει και η υπουργική απόφαση, είχε γίνει και νόμος, ήταν ότι εάν παρενέβαιναν αυτά τα οποία είχαν πει ότι θα κάνουν, τις μειώσεις που θα κάνουν, θα είχαν επιβληθεί πρόστιμα. Και όπως πράγματι είχαν επιβληθεί πρόστιμα, γιατί με τον νόμο και με την υπουργική απόφαση είχαν παραμβεί αυτό το οποίο λέγανε ότι θα κάνουν.
0: Μάλιστα.
1: Φανταστείτε τώρα εδώ που δεν υπάρχει τίποτα και δεν είναι απλά εθελοντική η πρωτοβουλία αυτή. Δηλαδή δεν θα επιβληθεί ούτε δεν επιβάλλεται κανένα πρόστιμο. Και αν θα δείτε τις τιμές, για παράδειγμα, μας λέει ότι ένα προϊόν για τους επόμενους δύο μήνες θα είναι μειωμένο κατά 5%. Μάλιστα, να το δεχτούμε εμείς αυτό, έστω και για χάρη της κουβέντας. Που σημαίνει τι, ότι αυτό το προϊόν από σήμερα που ξεκινάει η πρωτοβουλία 31 Αυγούστου, που το έπαιρνα 70 λεπτά, για τους επόμενους δύο μήνες αυτό το προϊόν θα το παίρνω 70 λεπτά. Αυτό λέει η λογική. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι σήμερα έχει παράδειγμα 70 λεπτά, την άλλη μέρα έχει 80 λεπτά, την παραπάνω εβδομάδα έχει 90 λεπτά, την μεθεπόμενη εβδομάδα έχει 75 λεπτά, την επόμενη εβδομάδα έχει 80 λεπτά. Δηλαδή πράγμα το οποίο αυτό σημαίνει είναι σαν ένα καρδιογράφημα, να το πω εγώ έτσι, που αυτό αποδεικνύει ότι δεν εφαρμόζουν αυτό το οποίο δώσαν τα χέρια, συμφωνήσατε.
0: Μάλιστα. Κύριε Ραυτόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αντιθέτως, αν μου επιτρέπετε, αντιθέτως, ο διακαής πόθος όλων των βιομηχανιών, των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, όλων των λιανεμπόρων και όλων των πολιτικών, ήταν ο τερματισμός του πλαφών στο μεικτό περιθώριο του κέρδους. Αυτό πράγματι το πετύχαν.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ραυτόπουλε. Θα τα ξαναπούμε γιατί το παρακολουθούμε και εμείς το ζήτημα. Απόστολος Ραυτόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας.
2: Το κόκκινο. Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα.
3: Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, και πολλά τα μηνύματά σας για το θέμα αυτό και για το βίντεο που έδωσε στην δημοσιότητα ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα ξεκινήσω από την κυρία Γιούλη Μαυρογονάτου, η οποία στρέφεται και κατά εμού. Εμείς που επί δεκαετίες στηρίξαμε το κόκκινο και τον ΣΥΡΙΖΑ έχουμε γνώση και μνήμη. Μήπως πρέπει να δημοσιεύσετε την τωρινή αναξιόπιστη ηγεσία μαζί με τον Κασελάκη και το σήμα της νίκης το βράδυ των εσωκομματικών εκλογών? Αυτοί που απαξίωσαν έναν ολόκληρο χώρο δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα της αριστεράς. Πιο σεμνάκι από εσάς, αναφέρεται προσωπικά σε μένα. Επίσης θυμόμαστε την στήριξή σας στον Κασελάκη σε τηλεοπτικές εκπομπές. Δες Άττικα, μου γράφει. Δεν νομίζω ότι είχα στηρίξει ιδιαίτερα τον Κασελάκη, αλλά τέλος πάντων, για να το λέτε εσείς. Ναι. Ο κύριος Ευάγγελος από την άλλη άποψη μου γράφει ότι ένα μέρος της αναξιοπιστίας που λέγαμε χθες οφείλεται σε αυτό. Και λίγα τους κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος το σκέφτηκε να μην αναρωτιόμαστε γιατί έμειναν ως ηγεσία αυτοί που έμειναν, γράφει η κυρία Βασιλική. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος στις τοποθετήσεις του ήταν υπέρ του κλεισίματος της Αυγής και του Κόκκινου. Δεν νομίζω, κυρία Μαρίνα. Αυτά θέλουν λίγο πιο μεγάλη προσοχή. Αλλά ας ξαναπούμε το εξής. Δεν έγινε κάποιο είδους κοπτοραπτική στις δηλώσεις τους. Οι δηλώσεις τους είναι αυτούσιες όπως ακριβώς γίνανε. Δεν απομονώθηκαν φράσεις, ούτε απομονώθηκαν από ένα συμφραζόμενο που να είναι διαφορετικό το ευρύτερο νόημά του. Είναι οι δηλώσεις έτσι όπως τις κάνανε και αφορούσαν, για σκεφτείτε το, άλλους συναδέλφους και συντρόφους τους οι οποίοι είχαν αποχωρήσει. Εκείνοι δηλαδή δεν είχαν ζήτημα να στρέφονται εναντίον πρώην συντρόφων τους που δεν είχαν παραδώσει τις έδρες τους. Και τώρα που είναι το κακό όταν μένουν εντελώς ανεξάρτητοι βουλευτές και στερούν και από τις δυνατότητες κοινοβουλευτικού έργου, από την δυνατότητα να αυξήσει την αντιπολιτευτική του παρουσία, είτε ο ΣΥΡΙΖΑ είτε οποιοδήποτε. Γιατί λοιπόν αυτό να μην τεθεί στην συζήτηση? Και σε όλα τα μηνύματά σας σε αυτό δεν απαντάτε. Μάλλον το βάζετε σε ένα ευρύτερο συμφραζόμενο και σε κάποια θεωρία συνωμοσίας. Μην το βλέπετε έτσι. Δεν είναι. Λοιπόν, να πάμε όμως στο θέμα με το οποίο ξεκίνησα, το θέμα της κυρίας Κίμπερλι Γκιλφόιλ, όπου έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον κύριο Γιώργο Χραβαλιά, δημοσιογράφος, πολιτικός αναλυτής, ας το λέμε Γιώργο, στον Ενικό γνωριζόμαστε χρόνια. Γιώργο, έβλεπα από την προηγούμενη εβδομάδα, σε μια εκπομπή που ήσουνα, του Γιώργου Σαχίνη, του συναδέλφου, όπου λίγο πολύ προέβλεπες ότι με όλα αυτά που είχαν γίνει δημόσια και στο παρασκήνιο με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ θα έπαιρνε την άγουσα παρέτηση. Το είπανε, στην ουσία είναι αποπομπή. Δεν ήσουν αμάντης, αλλά διάβαζες τις δηλώσεις και έβλεπες μια εξέλιξη, σωστά?
1: Καλησπέρα Σπύρο, καλησπέρα και στους ακροατές. Ναι, ασφαλώς δεν έχω μαντικές ικανότητες, αλλά όπως και να το κάνουμε, υπάρχει ένα δημοσιογραφικό κριτήριο το οποίο συμμερίζεσαι και εσύ, είμαι βέβαιος. Όταν υπήρξε το πρώτο δημοσίευμα από την Wall Street Journal, όλα έδειχναν ότι είναι απλώς το πρόκρημα, η αρχή, και θα υπήρχε συνέχεια.
0: Έχει όμως μια σημασία, συγγνώμη που το λέω και γι' αυτό σου απέδωσα και τα εύσημα, γιατί όντως δεν είσαι μάντης και μπορεί να το είχαν δει κι άλλοι, αλλά δεν ήταν πολλοί οι οποίοι έλεγαν για το ποια είναι αυτή η συμπεριφορά και τι έρχεται, για άλλους λόγους. Έτσι. Οπότε όταν λέμε κάποια πράγματα, ας μας αναγνωρίζονται.
1: Εντάξει, σίγουρα παίρνει κάποιος και την ευθύνη των όσων λέει, αλλά επαναλαμβάνω ότι μια μεγάλη εφημερίδα, επειδή και εσύ έχεις περάσει από εφημερίδες και εγώ έχω περάσει από εφημερίδες, όταν έχει ένα θέμα το οποίο είναι βέβαιο ότι δεν θα σπάσει, όπως λέμε στην δημοσιογραφική αργό, το βγάζει σε συνέχεια. Βγάζει μια πρόγευση περιμένοντας να υπάρξει μια διάψευση ώστε να βγάλει εκ των υστέρων τα αποδεικτικά στοιχεία. Διαψεύσεις δεν υπήρξαν γιατί όλοι γνώριζαν τι έρχεται, και βέβαια βγήκε σε δόσεις όλη αυτή η ιστορία και στις δύο ακτές του Ατλαντικού. Ξεκίνησε η Wall Street Journal, η οποία ανήκει στον όμιλο Μέρντοκ, ο οποίος βρίσκεται σε μια σφοδρότατη αντιδικία με τον πρόεδρο Τραμπ, και τα έχει λίγο μαζεμένα στην κυρία Κίμπερλι, γιατί θυμίζω πως η Γκίλφοϊλ δούλευε στο κανάλι Fox, πάλι ιδιοκτησίας Μέρντοκ. Εκεί υπήρξε μια καταγγελία από μια νεαρή βοηθό της για σεξουαλική παρενόχληση και αναγκάστηκε το κανάλι να κάνει έναν εμπιστευτικό εξοδικαστικό συμβιβασμό με τη νεαρή βοηθό ώστε να σταματήσει το πράγμα εκεί, πληρώνοντας όμως 4 εκατομμύρια δολάρια τα οποία βγήκαν από την τσέπη των Μέρντοκ. Ταυτοχρόνως και στην άλλη ακτή του Ατλαντικού ξεκίνησε το γαϊτανάκι με τη Daily Mail, ακόμα πιο πικάντικες λεπτομέρειες. Εγώ αυτό το οποίο ήξερα είναι ότι είχαν ξεκινήσει δύο παράλληλες έρευνες. Η μία έρευνα είναι στο State Department με αφορμή καταγγελίες, πολλαπλές καταγγελίες από το προσωπικό της πρεσβείας για απρεπή, εν πάση περιπτώσει, συμπεριφορά της κυρίας Γκίλφοϊλ. Η άλλη έρευνα ξεκίνησε με αφορμή τις καταγγελίες αυτού του χορηγού, του Ντίτερς, ο οποίος ομολόγησε ότι η κυρία Γκίλφοϊλ τον πίεζε να της κάνει μια ταμιακή διευκόλυνση προκειμένου με 100.000 δολάρια, προκειμένου να μπορέσει να πληρώσει την American Express. Όλα αυτά λοιπόν για ένα λογικά σκεπτόμενο άνθρωπο με στοιχειώδη πείρα έδειχναν ότι θα κακοφορμήσει η υπόθεση, δεν θα έχει καλό τέλος και την τελείωσε πολύ γρήγορα ο Τραμπ με συνοπτικές διαδικασίες, ίσως επειδή γνωρίζει πως θα υπάρχει μακρά και ενδιαφέρουσα συνέχεια. Οπότε θα μπορεί να λέει, τώρα εμένα μην μας ζαλίζετε με αυτό, την κυρία την καρατόμησα, την απέπεμψα, γράψε ό,τι θέλετε. Αυτό είναι κάπως το σκηνικό. Βλέπω ότι θα υπάρξει συνέχεια, το είδαμε και σήμερα, πάλι δύο διαδοχικά δημοσιεύματα και της Daily Mail και της Wall Street Journal. Για μένα τη δημοσιογραφική απορία είναι αν και κατά πόσον θα αρχίσει να αγγίζει αυτό το πράγμα, ήδη έχει συμβεί αυτό, το ελληνικό επιχειρηματικό και πολιτικό γίγνεσθε.
0: Ωραία, πάμε λοιπόν στην επόμενη μέρα. Τι σημαίνει αυτό, αυτή η απομάκρυνση για την Ελλάδα και για τα δικά μας συμφέροντα και θα ήθελα να διακρίνουμε τα καλώς νοούμενα συμφέροντα, εάν υπάρχουν.
1: Ναι, κοίταξε, καταρχήν αυτό αποτελεί ένα πλήγμα για το πολυδιαφημισμένο project του κάθου διαδρόμου, το οποίο είχε και εμπλοκή ελληνικής κατασκευαστικής εταιρείας. Ήταν που ήταν προβληματικό γιατί δεν υπήρχε ζήτηση. Βγαίνουν τώρα και κάποιες κυβερνήσεις Αλβανία, Ρουμανία, σύμφωνα με το σημερινό δημοσίευμα του Wall Street Journal, που λένε ότι εμείς δεν ενδιαφερόμαστε, είναι φυσιγενές, δεν έχουμε καμία δέσμευση. Άρα ένα είναι αυτό το κρατούμενο, κλειδωνίζεται όλο το εγχείρημα του κάθε του διαδρόμου. Και από την άλλη πλευρά, στην απέναντι ακτή του Αιγαίου, ένας άλλος πρέσβης, ιδιαίτερος δραστήριος, ο οποίος, όπως είπα και στην εκπομπή, παίζει βέβαια σε άλλη πίστα, είναι σε πολύ διαφορετικό επίπεδο από την κυρία Γκίλφοϊλ.
0: Ο Τον Μπάρακ
1: φαίνεται να κινεί ένα άλλο project για αυτόν τον περίφημο αγωγό, ο οποίος θα διασχίζει Ιράκ, Συρία και είναι μια εναλλακτική, αν θες, μορφή ενεργειακής, εν πάση περιπτώσει, τροφοδοσίας.
0: Πάντως, το οποίο δεν θα είναι LNG αυτό.
1: Όχι, πετρέλαιο.
0: Ναι, θα είναι κανονικό. Ναι, γιατί υπήρξαν και κάποια δημοσιεύματα που προσπαθούσαν να πούν ότι γιατί χαίρεστε, κανείς δεν χαίρεται, έτσι. Με την απομάκρυνση της Γκίλφοϊλ, αυτό οφείλεται σε ανταγωνισμούς επιχειρηματικών συμφερόντων στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί μια κοινοπραξία έμεινε έξω από το έργο και ότι τελικά με αυτή την εξέλιξη θα έχει κόστος για τη χώρα μας. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό ισχύει.
1: Κοίταξε, αυτό είναι βάσιμο σε ένα βαθμό δεδομένο ότι η κυρία Γκίλφοϊλ προσπαθούσε μανιωδώς και τα κατάφερε να προωθήσει μια σχετικά μικρότερη αμερικανική εταιρεία, τη Venture Global, για να την παντρέψει με το ελληνικό σχήμα σε μια κοινοπραξία. Αυτό δημιούργησε κάποιες αντιδράσεις από ανταγωνιστές και υπάρχει βέβαια και το λόμπι του πετρελαίου, το οποίο δεν βλέπει με τόσο καλό μάτι, ξέρεις, την διάχυση του φυσικού αερίου. Υπάρχουν αντικρουόμενα οικονομικά συμφέροντα, υπάρχουν αντικρουόμενα πολιτικά συμφέροντα, δεν ξέρω, αυτό δεν μπορώ να προβλέψω, είναι κατά πόσον τα σκάγια θα πάρουν ενδεχομένως και την ελληνική επιχειρηματική ελίτ, ή τμήμα της ελληνικής επιχειρηματικής ελίτ που φαίνεται να είχε μια συγκεκριμένη διαπλοκή με την κυρία Γκυλφόιντ, αλλά μην κοροϊδευόμαστε.
0: Ο κύριος Αλέξανδρος Εξάρχου δεν ήταν εκεί που έβγαζε συνέχεια φωτογραφίες και ήταν μαζί της.
1: Ο κύριος Αλέξανδρος Εξάρχου, ο κύριος Νίκος Τσάκος, εφοπλιστής.
0: Ναι,
1: όλοι αυτοί ήταν μια, αν θες, παρέα η οποία συναναστρέφεται περιχαρός στην κυρία Γκυλφόιντ, ενώ θα έπρεπε ίσως να έχει διαγνώσει ότι η κεντρική της εμπάσχετη παρουσία στην Ελλάδα δεν ήταν πολύ συμβατή με τα δεδομένα ενός πρέσβη, έστω και εκπροσωπικότητων.
0: Να. Εγώ θα έλεγα κιόλας ότι εδώ υπάρχει και ένα ερώτημα για την ελληνική κυβέρνηση, τουλάχιστον από τη στιγμή που βγήκε η συνομιλία της με τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου, όπου δεν διαψεύστηκε και επισήμως, τουλάχιστον από την αμερικανική πλευρά, ότι φέρεται να του είπε ότι είδατε τι έγινε στη Ρουμανία, προσέξτε μην γίνει και σε εσάς. Έχουμε τη δυνατότητα να παρεμβαίνουμε. Δεν είδα εκεί ευαισθητοποίηση και αντίδραση.
1: Άργησε πολύ να τοποθετηθεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παπασταύρου επίσης με καθυστέρηση αρκετών ημερών είπε ναι, αυτό δεν συνέβη ακριβώς, δεν απειληθήκαμε, δεν... αλλά όλα αυτά μπορεί να έχουν συνέχεια αν προχωρήσουν διαδικασίες ελέγχου και ακροάσεων στην Αμερικανική Γερουσία με αφορμή αυτό το περιστατικό, και μια Γερουσία η οποία μετά τις ενδιάμεσες ενδεχομένως να ελέγχεται από τους Δημοκρατικούς, οι οποίοι θα έχουν κάθε λόγο να ανασύρουν πάλι το θέμα στην επιφάνεια και να το προχωρήσουν μέχρι τέλους.
0: Και θα είναι και διαφορετική. Θα αργήσει και όλα στη διαδικασία επιλογής νέου πρέσβη και λόγω της αλλαγής των ενδιάμεσων εκλογών.
1: Σίγουρα, έτσι. Σίγουρα. Νομίζω ότι
0: τώρα,
1: θα παραμείνει...
0: έχει συνέπειες ότι θα είναι ακέφαλη η Αμερικανική πρεσβεία, δεν ξέρω, αλλά γράφτηκε και αυτό.
1: Ακέφαλη δεν θα είναι, με την έννοια ότι ο νούμερο 2, ο Τζόσουα Χακ, είναι ένας διπλωμάτης καριέρας, είχε διατελέσει και αναπληρωτής βοηθός υπουργός εξωτερικών επί Μπλίνκεν, και θεωρείται αρκετά πεπειραμένος. Νομίζω ότι το έχουμε ξαναδεί το έργο. Αν θυμάσαι, ο περίφημος James Williams ήταν τουλάχιστον για 10 μήνες, αν θυμάμαι καλά, επιτετραμένος Αμερικανικής πρεσβείας χωρίς να υπάρχει πρέσβης. Το ίδιο θα συμβεί και τώρα. Αρκετούς μήνες θα παραμείνει ο Τζόσουα Χακ, ο οποίος ήταν νούμερο 2 ούτως ή άλλως όλο αυτό το διάστημα.
0: Μάλιστα. Και σε κάθε περίπτωση έχει μικρότερο, μεγαλύτερο, δεν ξέρω, κάποιο κόστος και για την κυβέρνηση, γιατί είχε ποντάρει πολλά σε αυτόν τον κάθετο διάδρομο, στις συνεννοήσεις που είχαν γίνει και αντιπαρερχόταν και τα όσα διαμείβονταν στο παρασκήνιο.
1: Είχε ποντάρει πολλά και στην ίδια την κυρία Γκυλφόιντ.
0: Και στην ίδια την κυρία Γκυλφόιντ.
1: Τρέχανε οι υπουργοί να βγουν φωτογραφία, σφαζόντουσαν στην ποδιά της, ποιος θα βγει φωτογραφία με μεγαλύτερο χαμόγελο από τον άλλον, ας πούμε.
0: Ναι, ή να πάνε σε μια κοινωνική συναναστροφή για να έχουν τη φωτογραφία με τη χειραψία, ας πούμε, και ας να μην σημαίνει αυτό τίποτε περισσότερο. Έχει και άλλα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, του έρχεται και αυτό.
1: Ναι, δεν είναι η ατμόσφαιρα, θα έλεγα, ιδανική. Παρ' όλα αυτά.
0: Ναι, είναι κάτι βλέπεις... το οποίο ενδεχομένως είναι από άλλο αυτό, είναι εξωγενές, αλλά έρχεται σε μια συγκυρία που και ο ίδιος είπε ότι 25% για να μην φύγω. Πώς το αξιολογείς αυτό, Γιώργο, για να κλείσουμε με αυτό.
1: Κοίταξε, αυτό έχει δύο αναγνώσεις. Είναι προετοιμασία εύσχημης αποδρομής και λέει ότι εγώ βρίσκω, ας πούμε, βάζω ένα όριο, ένα πλαφόν κάτω από το οποίο θα φύγω με ελαφρά πηδηματάκια, ή είναι μια υπερβολική αισιοδοξία. Και τίνω προς αυτή τη δεύτερη εκδοχή, γιατί η πληροφόρησή μου είναι ότι άνθρωποι οι οποίοι επεξεργάζονται το δημοσκοπικό τοπίο για το Μέγαρο Μαξίμου και ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Λιβάνιος, είναι πεπισμένοι, δεν ξέρω από πού και πώς, γιατί που εδράζουν αυτή τη σιγουριά, είναι πεπισμένοι ότι στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, ό,τι και να συμβεί, και ο Σαμαράς και ο ένας και ο άλλος, δεν θα πέσει η Νέα Δημοκρατία κάτω το 25%. Εγώ δεν έχω λόγο να συμμερίζομαι αυτή την αισιοδοξία, αλλά ενδεχομένως ξέρουν πράγματα που πιθανώς δεν ξέρουμε εμείς.
0: Αυτό πάντως, πέραν από αυτού που μου έκανε εντύπωση, είναι ότι με την εμπειρία μου δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο, γιατί βάζει το θέμα στην ατζέντα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή της ενδεχόμενης διαδοχής του, που αυτό με τη σειρά του αλυσιδωτά τροφοδοτεί και μια σειρά από άλλα σενάρια. Έτσι. Ποιος θα είναι, ποιος θα κάνει τις διαπραγματεύσεις, τι θα γίνει σε περίπτωση συμμαχικής κυβέρνησης, γιατί να τα βάλει με επικοινωνιακούς όρους όλη αυτή τη συζήτηση και όλα αυτά τα σενάρια στην ατζέντα ο Πρωθυπουργός. Αυτό δεν ήταν που εγώ ακόμη δεν έχω καταλάβει.
1: Ναι, η πρώτη εξήγηση θα ήταν ότι δημιουργεί, ξέρεις, ένα πρώτο έδαφος για την εύσχημη απόδραση. Με συμφωνία ή χωρίς συμφωνία. Αλλά η πληροφόρηση, η δημοσιογραφική, είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης αντιθέτως είναι απολύτως σίγουρος πως θα υπερβεί το κατόφλι του 25%, το οποίο έχει και μια σημασία, γιατί από εκεί και πέρα αρχίζει και ενεργοποιείται το περίφημο bonus εδρών, ναι, με 20 έδρες απευθείας, και μετά για κάθε μισή μονάδα που θα παίρνει είναι από μία έδρα, αναλογή σε μία έδρα. Η πληροφόρηση είναι ότι αισθάνονται ότι αυτό το έχουν στο τσεπάκι. Τώρα αυτό μέλει να αποδειχθεί.
0: Ναι, όλα αυτά είναι πληρωτέ επί τη αποδείξη και καλό είναι να μην εκλαμβάνονται στην ονομαστική τους αξία. Γιώργος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Ο κύριος Γιώργος Χαρβαλιάς, δημοσιογράφος, πολιτικός αναλυτής.

Λοιπόν, μηνύματα δικά σας. Ο κύριος Παναγιώτης, πολύ καλά τα λέτε, καλή δύναμη μου γράφει, σας ευχαριστώ, είμαστε καλά. Η αντίδρασή μας είναι γιατί όλο αυτό θα είναι είδηση που θα λειτουργήσει εις βάρος γενικότερα της αριστεράς. Είναι μια άσχημη εικόνα, μου γράφει η κυρία Αγγελική. Η κυρία Μαρίνα, όχι νερό στον μήλο του Μητσοτάκη, τον Νιαγάρα και τους παραποτάμους όλους. Σωστά όλα αυτά που λέει το κόμμα, όμως ας τους κρίνουμε όλοι εμείς. Ξεπεράσαμε και τους Πασόκους που τα έχει βάλει, το Πασόκ εννοεί, που τα έχει βάλει με τον ΣΥΡΙΖΑ από το 2015. Ναι, και όταν ο ΣΥΡΙΖΑ μπήκε σε φάση κρίσης και υποχώρησης, τα έβαλε με την Ελλάς και με τον Αλέξη Τσίπρα. Τουλάχιστον ως προς αυτό μένει σταθερό το Πασόκ. Ναι, και αυτό είχε και την απάντηση, είχε συχνές και καθημερινές οι επιθέσεις του ΠΑΣΟΚ εναντίον της Ελλάς, μέχρι που έφτασε να απαντήσει ο Θανάσης Καρτερός με ένα άρθρο στο οποίο ρωτούσε αν είναι βλάκας ο Νίκος Ανδρουλάκης, και εμείς το είπαμε από εδώ, ανίκια και όχι σωστή αυτή η επίθεση. Φοβηθήκαμε να πάρουμε θέση και σήμερα πήρε θέση ο Νίκος Παπάς, ο γραμματέας του κόμματος, ο οποίος είπε ότι εάν η αντιπαράθεση Τσίπρα Ανδρουλάκη είχε έναν σκηνοθέτη ή παραγωγό, θα ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και αυτό γιατί ευνοεί μόνο τη Νέα Δημοκρατία. Θύμισε βέβαια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε κάνει πρόταση για κοινή εκλογική κάθοδο προς το ΠΑΣΟΚ τότε, που δεν βρήκε βεβαίως ανταπόκριση και από άλλες δημοκρατικές δυνάμεις. Προφανώς νομίζουμε ότι ο καθένας μόνος του θα τα καταφέρει. Τώρα τι θα καταφέρει, θα το δούμε. Λοιπόν, και η κυρία Ελένη Καρίδη μου λέει, τώρα το πρόβλημα είναι τι θα γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ ή τα προβλήματα του λαού, και ποιος είναι ο πιο πιθανός να πάρει τα απαιτούμενα ποσοστά για την εκθρόνηση της σημερινής κατάστασης. Και αυτόν τον πολεμούν λυσαλέα τόσο εκ δεξιών αλλά και περισσότερο εξ αριστερών. Έτσι θα μας πείσουν ότι επιθυμούν το καλό του λαού και της πατρίδας. Εμένα πάντως δεν με πείθουν, λέει η κυρία Ελένη Καρίδη. Τα μηνύματά σας, αν δεν προλάβω να διαβάσω και όλα σήμερα, θα με συγχωρήσετε, δεν είναι γιατί αποφεύγω κάποιο από αυτά, πάντως τα έχετε δει όλα, διαβάζονται ακόμα και όταν δεν είναι ακριβή. Γιατί μέχρι τώρα δεν έχει απαντήσει κάποιος για την πορεία των προηγούμενων. Πώς δεν έχουμε απαντήσει, κύριε Δημήτρη Κροτσόπουλε? Έχουμε απαντήσει και για αυτά. Τώρα για το πώς χαρακτηρίζει τακτικές δεν θα το αναπαράξω, αλλά κρατάω ότι θεωρείται πως αυτού του είδους οι τακτικές μόνο

γράφει ο φίλος μου ο κύριος Γιώργος Κελάκης. Καλησπέρα κύριε Κουτζάνη. Η Νέα Δημοκρατία έχει 30,5. Μια μισή μονάδα επάνω. Από την Ελλάδα, όχι μόνο. Αν το σχολιάσω και μην πείτε πάλι ότι είναι εκτίμηση. Αν βρεθεί, κύριε Χελάκη, δημοσκοπική εταιρεία που να δώσει 30,3%. Α, συγγνώμη, όχι 9,5, 15 μονάδες επάνω, είπατε. 30,3% στην πρόθεση ψήφου της Νέας Δημοκρατίας, τότε όντως δεν θα το σχολιάσω. Εγώ απλά να σας θυμίσω ότι πολλές φορές οι εκτιμήσεις ψήφου πέφτουν έξω, όπως ακόμη και η πρόθεση ψήφου έχει ένα περιθώριο στατιστικού λάθους, 2 με 3 ποσοστιαίες μονάδες, που συνήθως το παίρνει μπόνους η κυβέρνηση. Και δεν μπαίνω στις δημοσκοπήσεις, το αναφέρθηκα χθες και το σχολίασα εκτεταμένα, ότι αυτά τα κύματα των δημοσκοπήσεων έχουμε ένα κύμα τον μήνα. Δεν αποσκοπούν στο να αντανακλούν και να εκφράζουν, να αντικατοπτρίζουν αν θέλετε την κοινή γνώμη, αλλά στο να την χειραγωγούν υποστηρίζοντας ένα κυβερνητικό αφήγημα. Ας τελειώσει το παραμύθι ότι η Νέα Δημοκρατία είναι στο 30%, στο 25% και κάτω είναι. Γράφτηκε και δεν διαψεύστηκε, μου γράφει η κυρία Ελένη, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε συνομιλίες με πρώην βουλευτές του από τη Νέα Αριστερά, που ως γνωστόν δεν παρέδωσαν την έδρα. Δεν κρίνω την στάση των βουλευτών, αλλά αναρωτιέμαι πόσο ηθική και συνεπής είναι η στάση του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια απορία έχω και για συζητήσεις με τον Κοντονή. Αυτό δεν το γνωρίζω, ειδικά για τον Κοντονή, κυρία Ελένη, και αμφιβάλλω εάν έχει γίνει. Αλλά μιας και το λέτε, θα το ελέγξω, γιατί ο κύριος Κοντονής έγινε μια ιδιαίτερη περίπτωση. Έβλαψε και τον ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζει να βλάπτει με αυτές τις απαράδεκτες δηλώσεις του, που όταν είναι εγκαλούμενος ο Κυριάκος Μητσοτάκης για ένα σύστημα υποκλοπών, ένα παρακρατικό σύστημα υποκλοπών, μέσω του οποίου ασκούσε εξουσία, βγήκε ο Κοντονής να μιλήσει για παράκεντρα επί ΣΥΡΙΖΑ. Ας είμαστε σοβαροί τώρα. Λοιπόν, ποιος έδωσε το δικαίωμα στους εναπομείναντες στο ΣΥΡΙΖΑ να διατηρούν τον τίτλο του ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί που αγκαλιάζοντας τον Κασελάκη διέλυσαν το ΣΥΡΙΖΑ, αφήνοντας εμάς πολιτικά άστεγους λόγω απογοήτευσης? Κύριε Χριστό, ο Κασελάκης δεν βγήκε μόνος του. Πήγαν και τον ψηφίσανε. Πόσο ήταν, 70.000 άνθρωποι? Λοιπόν, άρα δεν είναι μόνο θέμα των στελεχών και της ηγεσίας, είναι και θέμα της κομματικής βάσης που δεν κατάλαβε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε καμία σχέση με την αριστερά δεν θα μπορούσε και να ηγηθεί της αριστεράς χωρίς να δημιουργήσει προβλήματα τα οποία δημιούργησε. Από εκεί και πέρα, τώρα γιατί δεν κατάφερε να τον αντιμετωπίσει η κυρία Αξιόγλου, τι να σας πω τώρα, ας το κοιτάξουνε. Κλείνω με ένα μήνυμα από την κυρία Κατερίνα. Το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτό που δίνουν οι δημοσκοπήσεις που λένε ότι είναι ευχαριστημένοι με την πολιτική τους. Όχι, δεν είναι αυτό το ποσοστό, κυρία Κατερίνα. Είπα, το ανέλησα χθες, θα ξαναναφερθώ και τις επόμενες μέρες. Έχω πολύ μεγάλη αμφιβολία για την αξιοπιστία των δημοσκοπήσεων. Και θεωρεί τεράστιο λάθος, και κλείνω με αυτό, και η κυρία Ελευθερία το καταγγελτικό βίντεο. Εγώ θα επιμένω να το λέω, ότι γιατί δεν παραδίνουν τις έδρες? Δεν είναι δική τους η έδρα, είναι όπως οι ίδιοι λένε και δημοσίως, είναι η έδρα που ανήκει στο κόμμα και θα έπρεπε να την παραδώσουν σύμφωνα με τα δικά τους κριτήρια. Τους κρίνουμε λοιπόν σύμφωνα με εκείνα τα οποία λένε οι ίδιοι και όχι σύμφωνα με μια έξωθεν λογική. Και ας το απαντήσουν. Το να εμφανίζεις δηλώσεις που έχουν γίνει δημοσίως χωρίς κοπτοραπτική δεν έχει τίποτε μεμπτό και ανήθικο. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Στη ρύθμιση των ήχων ήταν ο Νίκος Πιτσιμέας, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Παντελής Δεβανέλος, ο Κώστας Πιαντές στην παραγωγή της εκπομπής, Γιάννης Πετρίδης, συγγνώμη, είδατε, στην μουσική επιμέλεια. Από εμένα, το Σπύρο Κουτζάνη, καλό απόγευμα, τα ξαναλέμε αύριο στις 3.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 4. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: νέο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία από κόκκινο υποβαθμίζεται σε πορτοκαλί και προειδοποιεί ότι οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνεχιστούν ως αργά το απόγευμα σήμερα στην Εύβοια, τις Ποράδες και τη Μαγνησία. Και όσο αργά τη νύχτα στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Πολυθυελώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι συνεχίζουν να πνέουν στο Αιγαίο. Στην Αττική τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφηκαν στο Πέραμα, τον Πειραιά, την Νίκαια, τη Μάνδρα, τον Ασπρόπυργο, την Ανάβησο και την Κερατέα. Σε κόκκινο συναγερμό η Εύβοια από την έντονη βροχόπτωση, με αποτέλεσμα να υπερχυλήσουν τα ποτάμια και να κλείσουν δρόμοι. Σε μετοπική σύγκρουση με τους 14 ανεξάρτητους βουλευτές που αποχώρησαν από την κοινοβουλευτική ομάδα, προχώρησε ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη λήξη του τελεσιγράφου για παράδοση των εδρών τους. Η Κουμουνδούρου δημοσίευσε εξάλεπτο βίντεο με παλαιότερες δηλώσεις τους, στις οποίες καταδίκαζαν αντίστοιχες αποχωρήσεις βουλευτών, καθώς και τις υπεύθυνες δηλώσεις που είχαν υπογράψει, αναγνωρίζοντας ότι η έδρα ανήκει στο κόμμα. Την άμεση παραίτηση και του Κώστα Ζαχαριάδη από την ηγεσία της Δημοτικής Παράταξης Ανοιχτή Πόλη ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την επίσημη ένταξή του στην Ελλάς. Ο γραμματέας οργανωτικού Γιάννης Μπουλέκος τόνισε ότι ο Ζαχαριάδης τοποθετήθηκε επικεφαλής με απόφαση των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ και δεν μπορεί να διατηρεί τη θέση, έχοντας αλλάξει κομματική στέγη. Θηλιά στο λαιμό των νοικοκυριών θα είναι το κόστος θέρμανσης αυτό το χειμώνα, καθώς το πετρέλαιο εκτιμάται ότι θα διατίθεται από αύριο από 1,5 έως 1,6 ευρώ το λίτρο, αυξημένο κατά 36-46% σε σχέση με πέρυσι, με την προϋπόθεση ότι η τιμή δεν θα αυξηθεί περισσότερο από τις κυβερνητικές εκτιμήσεις. Τα μέτρα για την ενέργεια θα επανεξετάζονται κάθε 15ήμερο με βάση τις διακυμάνσεις των διεθνών και εγχώριων τιμών των καυσίμων. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, προκειμένου να μειωθεί το πετρέλαιο θέρμανσης πάνω από 50 λεπτά το λίτρο, ζητάει ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς, επισημένοντας ότι τα μέτρα της κυβέρνησης δεν επαρκούν. Προσπάθεια χρηματισμού του με σκοπό να σταματήσει να ασχολείται με την υπόθεση, ο ίδιος αλλά και η συνηγορός του Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατήγγειλε για πρώτη φορά ο Πάνος Ρούτσι, καταθέτοντας νωρίτερα σήμερα στη δίκη για τα Τέμπη. Αμετανόητους χαρακτηρίζει τους 6 αστυνομικούς που δικάζονται στο μεικτό ορκωτό κακουργιοδικείο Λάρισας και κατηγορούνται για το θανάσιμο ξυλοδαρμό του Βασίλη Μάγκου, ο πατέρας του, Γιάννης, καταγγέλλοντας αντιφάσεις στις απολογίες τους και προσπάθεια μετακύλησης ευθυνών στους ανωτέρους τους. Στις αθλητικές ειδήσεις, ένα πανελλήνιο ρεκόρ και ένα όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα 25 πισίνας του Πεκίνου ήταν ο απολογισμός της παρουσίας του Ανδρέα Βαζέου στο Διεθνές Μίτινγκ Ολύμβησης που διεξήχθη στο Σεντιζιέ της Γαλλίας.
1: Ο καιρός.
0: Σχεδόν έθριος καιρός αύριο, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, όμως από τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις στα βόρεια. Στην Κρήτη, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, στα ανατολικά πρόσκαιρες τοπικές βροχές νωρίς το πρωί και γρήγορη βελτίωση από τις μεσημβρινές ώρες. Στην Αττική προβλέπονται για αύριο λίγες νεφώσεις αυξημένες στα ανατολικά. Οι άνεμοι βόρειοι 5 έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο στη Θεσσαλονίκη με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι 4 έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία από 11 έως 19 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις έως τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στις 5 με τη Μελίνα Βελιμέζη. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Αλέκα Ζουμή.
2: Διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι δελιβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει 2 φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε δελιβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες

0: παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: .5 και 5 στο κόκκινο.

Υπάρχει μια εικόνα τις τελευταίες ώρες που είναι ίδια από όπου και αν προέρχεται. Υπάρχει μια εικόνα που δείχνει χυμάρους, τεράστιο όγκο νερού να φεύγει, να κατεβαίνει με ορμή από χυμάρους που δημιουργούνται, δρόμοι να σπάνε στη μέση κλπ. Και να καταλήγει στη θάλασσα. Υπάρχει μια εικόνα με καφέ θάλασσα. Είτε είναι στο χωριό μου, στην Πάλερο, είτε είναι στη Ρόδο, που ήδη θρηνούμε έναν νεκρό, είτε είναι στην Εύβοια, την χιλιοκαμένη, χιλιοπλημμυρισμένη Εύβοια. Και αυτό που γράφουμε και αυτό που λέμε όλες αυτές τις ώρες είναι το μέγεθος του νερού που έχει πέσει. Αυτό. Λέμε μόνο αυτό. Δεν λέμε τα μπαζώματα, δεν λέμε πόσο έχουμε μπαζώσει, δεν λέμε πόσο τσιμέντο έχουμε ρίξει πάνω από χυμάρους, δεν λέμε για τις φωτιές που έχουν κατακάψει τα πάντα. Λέμε το ένα ρεκόρ σπάει μετά το άλλο τα τελευταία χρόνια, παιδιά, στην Ελλάδα. Πραγματικά είναι κάτι που πρέπει να ερευνηθεί σε βάθος, πόσα πολλά ρεκόρ σπάνε. Στο μήκος, στον όγκο μάλλον του νερού που πέφτει κάθε φορά. Αυτό συμβαίνει τις τελευταίες ώρες στη χώρα μας, με την πολιτεία να περιορίζεται φυσικά στο 112 και να μαζεύει αυτοκίνητα, περιουσίες, καρέκλες, τραπέζια αλλά και ανθρώπους από τις θάλασσες που καταλήγουν πνιγμένοι, σκοτωμένοι, θαμμένοι από μπάζα, θαμμένοι από χώματα, θαμμένοι από χόρτα. Αυτό συμβαίνει. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να γνωρίζω αν όντως είναι πια τόσο απρόβλεπτα τα καιρικά φαινόμενα που δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε. Προφανώς και είναι έτσι σε ένα μεγάλο βαθμό, αλλά όλο το υπόλοιπο διάστημα, αλήθεια, τι κάνουμε? Και όταν περιμένεις να έρθει ο χύμαρος από το βουνό, γιατί το λέει ο νόμος της φύσης, από το βουνό θα κατέβει το νεράκι, δεν θα πάει ανάποδα, δεν θα βγει η θάλασσα να φτάνει να ανέβει στο βουνό, το βουνό θα κατέβει στη θάλασσα. Αν εκεί μπαίνεις και μπαζώνεις και φτιάχνεις από πάνω ωραία τουριστικά καταστήματα, και δώσ' τσιμέντο και δώσ' τσιμέντο και στο μεταξύ κες και τα πάντα, αυτό το νερό θα κατέβει με πολύ μεγαλύτερη ορμή. Και όχι αυτοκίνητα θα πάρει, τα πάντα θα πάρει και σπίτια θα πάρει, όπως έχουμε δει να συμβαίνει. Αλλά εμείς δεν πειράζει, έχουμε το 112. Λοιπόν, είμαστε εδώ με τον Νίκο Πετσιμαία, θα πάμε παρέα μέχρι τις 5 παρακάτι, εδώ με τον Παντελή Νταβανέλο που βρίσκεται στο τηλεφωνικό κέντρο, ο Νίκος Πετσιμαίας ρυθμίζει τον ήχο, η Αλέκα Ζουμή είναι στο μικρόφωνο και εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 69 85 87 00 59.

0: Και τι Ολυμπιακός ήταν αυτός, τι μπασκετάρα ήταν αυτή η παιδιά και πόσοι από εσάς θα βάζατε στοίχημα στο ημίχρονο ότι μπορεί να γυρίσει αυτό το χθεσινό παιχνίδι. Αναφερόμαστε στο μάτς του Ολυμπιακού με τη Βαλένθια στην Ισπανία για την Ευρωλίγκα. Βεβαίως, μπάσκετ κατάφερε να κάνει να γυρίσει τον αγώνα ενώ βρίσκονταν πίσω ακόμη και με 28 πόντους, να στείλει το μάτς στην παράταση και εκεί να πάρει και τη νίκη με 102-97. Ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, ένα επικό, μια επική ανατροπή αυτή, τέτοια ανατροπή που το λέμε το επικό χωρίς, το επίθετο χωρίς δόση υπερβολής, πραγματικά. Φουρνιέ, Βεζένκοφ και Μοντέρο. Μοντέρο που γύρισε στο σπίτι του, η κορυφαίη από τη χθεσινή βραδιά, ο Μοντέρο που γύρισε στο σπίτι του, το πρώην σπίτι του, την πρώην ομάδα του, κίτρινα από τους κορυφαίους της βραδιάς. Νωρίτερα ο Παναθηναϊκός νίκησε εύκολα την Παρτιζάν στο Βελιγράδι με 72-55 με το Ζότς να τιμάται από την παλιά του ομάδα. Να δείχνουν ένα βίντεο από στιγμές του Ζέλικο Μπράντοβιτς, να αποθεώνεται από τον κόσμο, να μην παραλαμβάνει όμως αυτό το βραβείο που του είχαν ετοιμάσει. Θα τα πούμε στη συνέχεια της εκπομπής, μετά τις και μισή, αναλυτικά για τη χθεσινή βραδιά στο μπάσκετ. Να πάμε στο ποδόσφαιρο. Προς το παρόν να τα πούμε για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ που θα παίξει απόψε κόντρα στη Σαχτάρ, στο Λονδίνο, στο Stamford Bridge, εκεί όπου θα είναι σαν να παίζει στην Allwyn. Τώρα μπερδεύουμε. Κάθε φορά που αλλάζει χορηγό το γήπεδο της ΑΕΚ, θα πρέπει και εμείς να είμαστε σε ετοιμότητα. Η Allwyn Arena, λοιπόν, το γήπεδο της ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια, θα μοιάζει κάτι. Χιλιάδες φίλοι της ΑΕΚ θα βρίσκονται στις εξέδρες του Stamford Bridge. Μιλάνε για 10.000 κόσμο. Πολύ μεγάλο νούμερο, εντυπωσιακός αριθμός. Κόντρα στη Σαχτάρ, που για γνωστούς λόγους δεν αγωνίζεται βεβαίως στην Ουκρανία, αλλά στο Λονδίνο, η ένωση που έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τη σεζόν παραμένει αίτητη και στη Super League και στο Champions League. 10 η ώρα το βράδυ το παιχνίδι απέναντι στην ομάδα του Αρντά Τουράν, το ουδέτερο Λονδίνο και το Stamford Bridge. Εκεί έχει λοιπόν εξοριστεί λόγω του πολέμου. Η Σαχτάρ αποτελεί ένα επιπλέον κίνητρο για τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς που ξεκίνησαν με νίκη στη διοργάνωση με 1-0 τη ΛΑΣΚ, θυμίζουμε. Η Σαχτάρ υπό την καθοδήγηση του Αρντά διαθέτει ταχύτητα και ποιότητα στην επιθετική της γραμμή, με τον Μεντόσα και τον Κάουα Ελίας να αποτελούν σημαντικές προσθήκες και απειλές για την Ένωση. Η Ένωση που θα επιδιώξει να αξιοποιήσει την εμπειρία της, να περιορίσει τους χώρους, να αναζητήσει ευκαιρίες μέσα από οργανωμένες επιθέσεις, και όλα αυτά θα τα κάνει με τον πολύ πολύ πολύ ένθερμο κόσμο στο πλευρό της. Λονδινάκι λοιπόν σήμερα οι φίλοι μας οι ΑΕΚτζίδες. Ένα παιχνίδι Champions League είναι πάντα μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Αν αυτή συνοδευτεί και από θετικό αποτέλεσμα απόψε το βράδυ για την ΑΕΚ, θα είναι ακόμη πιο όμορφα. Εκεί δεν ξέρουμε αν θα βρεθούν, σε αντίστοιχη μάλλον κατάσταση, δεν ξέρουμε τελικά αν θα βρεθούν οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Αναμένονται 57-58.000 θεατές στο Βελοντρόμ για τον αυριανό αγώνα της Μαρσέιγ με τον Ολυμπιακό για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League, το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι στην Ευρώπη για την ομάδα της Μασσαλίας, όπως εξακολουθούν ωστόσο να τονίζουν τα γαλλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Υπάρχει κάποια αβεβαιότητα σχετικά με τον αριθμό των Ελλήνων φιλάθλων στην κερκίδα των φιλοξενούμενων, λόγω της σύγχυσης προκλήθηκε από την απαγόρευση η οποία απείλησε να εμποδίσει το ταξίδι τους. Ενώ λοιπόν ο Ολυμπιακός, εδώ γίνεται ο κακός χαμός, έτσι. Άλλα γράφουν τα γαλλικά ΜΜΕ, άλλα λένε εκεί πέρα οι αρχές, άλλα λέει ΠΑΕ Ολυμπιακός προέτρεψε τους Έλληνες φιλάθλους η ΠΑΕ να μην ταξιδέψουν στη Μασσαλία μετά την απαγόρευση από τις γαλλικές αρχές. Το RMS από χθες αλλά και σήμερα επιμένει ότι δεν υπάρχει καμία απαγόρευση μετακίνησης για τους οπαδούς της ελληνικής ομάδας και πως οι οπαδοί του Ολυμπιακού επιτρέπεται τελικά να ταξιδέψουν στη Μασσαλία για τον αγώνα με τη Μαρσέη, και λέει μάλιστα πως μετά από συζητήσεις στο παρασκήνιο και μεταξύ των αρμόδιων αρχών, το ταξίδι των Ελλήνων οπαδών δεν απαγορεύτηκε από την αναμέτρηση του Europa League. Η αστυνομική διεύθυνση δεν ζήτησε τέτοια απαγόρευση από το Υπουργείο Εσωτερικών. καθώς οι τοπικές αρχές εκτιμούν ότι έχουν εξασφαλίσει επαρκείς δυνάμεις ασφάλειας για τη φιλοξενία των Ελλήνων φιλάθλων, παρά το τεταμένο κλίμα που επικρατεί λόγω των διαδηλώσεων των μαθητών. Και μάλιστα γράφει το συγκεκριμένο δημοσίευμα ότι θα οριστεί σημείο συγκέντρωσης για τους οπαδούς του Ολυμπιακού και η μεταφορά τους στο στάδιο θα είναι υποχρεωτική υπό αστυνομική συνοδεία μέσω του μετρό, με χρήση σειρμών που θα προορίζονται αποκλειστικά για τους Έλληνες φιλάθλους. Ελικόπτερα εξοπλισμένα με κάμερες θα πετούν επίσης πάνω από το χώρο συγκέντρωση των οπαδών της ομάδας του Πειραιά, κατά μήκος της διαδρομής τους προς το στάδιο. Όπως εξηγεί το συγκεκριμένο κανάλι, από χθες η μόνη νομαρχιακή απόφαση που εκδόθηκε αφορούσε την απαγόρευση επίδειξης της ιδιότητας του οπαδού του Ολυμπιακού ή του Ερυθρού Αστέρα σε ορισμένες περιοχές και κοντά στο στάδιο. Και θα μας τρελάνε, παιδιά, οι Γάλλοι. Πραγματικά διαβάζω τώρα τη μετάφραση του συγκεκριμένου δημοσιεύματος, μου έχει καεί ο εγκέφαλος. Αυτό το προληπτικό μέτρο, λέει, παραμένει σε ισχύ και ότι τα γαλλικά ΜΜΕ σημειώνουν ότι χίλιοι Έλληνες φίλαθλοι αναμένονται στο βελοντρόμ την Πέμπτη. Δηλαδή, πώς θα πάνε χίλια άτομα μαζί με μετρό σε προσυνοημένο σημείο συνοδεία αστυνομίας, αλλά να μην φαίνονται ότι είναι Ολυμπιακοί? Τι να κάνουν, δηλαδή, να μην φοράνε φανέλες? Αυτό είναι το θέμα. Πραγματικά θα μας κάψουν τον εγκέφαλο οι Γάλλοι. Αυτά είναι πάντως τα νεότερα από αυτό το φοβερό μπάχαλο που έχει δημιουργηθεί. Λοιπόν, ο Στέργιος λέει, στέλνει ένα μήνυμα για ένα άλλο θέμα, εκτός αθλητισμού εννοώ. Σας παρακαλώ να αναφερθείτε στο επίδομα θέρμανσης, το οποίο αποκλείουν από δικαιούχους οι οποίοι είχαν στην κατοχή τους πριν από 40 χρόνια ένα μικρό αυτοκίνητο και δεν έγινε οριστική διαγραφή. Το διαβάζω το μήνυμά σου, Στέργιο, θα το δώσω και έξω στην αίθουσα σύνταξης και κυρίως στους παραγωγούς για να το ψάξουν. Δεν το γνωρίζω, και για να το λες ισχύει, και φαντάζομαι ισχύει στο πλαίσιο που το ότι θα βρεθούν πολλές κατηγορίες ανθρώπων που δεν θα μπορούν, που θα αποκλειστούν από το επίδομα θέρμανσης, όπως βρίσκονται κάθε φορά και πολλές κατηγορίες πολιτών που αποκλείονται από διάφορα επιδόματα και από αυτή την επιδοματική πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση με πάρα πολύ μεγάλη, έτσι, με πάρα πολύ μεγάλο πάθος και αφοσίωση. Παρ' όλα αυτά, όσο και αν τη διαφημίζει, βρίσκονται πάρα πολλές κατηγορίες πολιτών που αποκλείονται από αυτά τα επιδόματα. Στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε για το επίδομα θέρμανσης, που είναι ένα από τα σημαντικότερα, ειδικά στην διαδικασία που βρισκόμαστε με το πετρέλαιο να βρίσκεται η τιμή του στα ύψη. Και παιδιά, θα το ξαναπώ, γιατί μερικές φορές νομίζουμε ότι η Ελλάδα είναι μόνο η Αθήνα. Εμείς εδώ είμαστε ακόμα με τα κοντομάνικα. Η Βόρεια Ελλάδα και περιοχές πάνω και από την Θεσσαλονίκη κλπ. Έχουν ήδη κάψει και πετρέλαια και τα πάντα, έτσι. Αγαπημένα μου Χρήστο, θα πρέπει να στείλεις την Έλσα στη Θεσσαλονίκη για το Βυσσινόκηπο μήνυμα, και όχι σε αυτό το νούμερο. Τώρα ακούς κόκκινο Αθήνας και δεν θα μπει στην κλήρωση, έτσι, άμα συνεχίσεις με αυτό το ρυθμό. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν και για την ΑΕΚ, είπαμε και για τον Ολυμπιακό. Χθες είδαμε στο μάτς, είδαμε πολλά ωραία και πολλά γκολ και φοβερή τρίπλα από τον τεράστιος ποδοσφαιριστής είναι ο Γιαμάλ, τι εντυπωσιακός ποδοσφαιριστής είναι ο Γιαμάλ, παιδιά. Αλλά είδαμε σε αυτό το μάτς, όπου η Μπαρτσελόνα επικράτησε τη Γαλατά με 4-1, και τεράστια πανό από τους Τούρκους οπαδούς της Γαλατά Σαράι. Δεν μας προκαλεί καμιά εντύπωση, γιατί οι Τούρκοι οπαδοί είναι στο πλευρό της Παλαιστίνης και το δείχνουν σε κάθε αγώνα. Η ανθρωπότητα έχασε τη συνείδησή της στη Γάζα. Ένα τεράστιο πανό, λοιπόν, που έγραφε αυτό, και άλλο ένα τεράστιο πανό που έγραφε λευτεριά στην Παλαιστίνη, σε αυτό το γήπεδο που κοίταζε, που έβλεπε ένα μάτς, παρακολουθούσε πάρα πολύ κόσμος. Ναι, τι να κάνω, βρε Γιώργο μου, τι να κάνω κι εγώ, τι να κάνω. Την πρώτη φορά έπρεπε να βλέπεις τη φάτσα μου όταν την άκουσα. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, τραγουδάκι και επιστρέφω να μιλήσουμε με τον Μιχάλη Γκουλένογλου.
1: Στο κόκκινο.
2: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
3: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος. Διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
4: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Κοίτα από το τζάμι, σκουπίζοντας τα χνότα σου. Ένας ήλιος κυνηγημένος είναι πεσμένος στην πόρτα σου. Άνοιξέ του αν αντέχεις λίγο φως. Πίσω του τρέχει ένας χειμώνας, κρύα βρύση. Τον μαστιγώνει με βροχή για να αποκάμει πριν τη δύση. Άνοιξέ του αν δεν φοβάσαι, είναι γυρτός. Κι εγώ άμυρος σαν άβουλη σκιά σου. Πώς να μοιραστώ το φως ή τη σκοτιά σου. Άνοιξέ του να διαλέξει αυτός απ' τα κρυμμένα. Κι ό,τι γίνει, εσύ άνοιξε απλά την αγκαλιά σου. Και το σωστό ας το πνιγμένο στη λαλιά σου. Ο χειμώνας κι ο ήλιος αυτός ήρθαν για μένα. Ήρθαν για μένα ο ήλιος αυτός και ο χειμώνας.
1: Κοίτα!

0: τη διασύνη μας, θα τσακιστούμε κιόλας μεταξύ μας εδώ πέρα. Μαλώνω με τα ακουστικά. Λοιπόν, εδώ είμαστε, 6985-87-0059 είναι το νούμερό μας στο Viber. Να στείλετε τα μηνύματάκια σας. Μωρέ, ας μην ήταν αυτό που είναι και θα σου έλεγαν θα έκανα. Δεν θα ήταν τρολάρισμα, Γιώργο, θα ήταν κανονικό, να ξέρεις, το σχολείο μου. Εδώ είναι Παντελής Δαβανέλος, συνεχίζουμε με Βασίλη Κουτούβαλη στη ρύθμιση του ήχου, αλλά θα ξανάρθει ο Νίκος, έτσι, έτσι θα το πάτε. Ωραία. Και αυτή που σας μιλάει είναι η Αλέκα Ζουμή και έχουμε γραμμή. Και έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής τον συνάδελφο από το Eurohoops και πολύ καλό φίλο. Γι' αυτό και μας ανέχεται τόσα χρόνια, έτσι, ο Μιχάλης Γκουλένογλου. Μιχάλη, καλησπέρα.
1: Ωμωρέ, χαρά μου, δεν είναι, τι ανέχομαι.
0: Εδώ λοιπόν ξανά να τα πούμε για μπασκετάκι και να τα πούμε και να μας πεις και εσύ αν η αίσθηση που υπάρχει από το μάτς του Ολυμπιακού στη Βαλένθια είναι αυτό το ότι υπάρχουν τελικά οι ελληνικές ομάδες, επειδή μου έχουν αποκτήσει τόση μεγάλη εμπειρία σε αυτή τη διοργάνωση που ονομάζεται Ευρωλίγκα και είναι τόσο μεγάλοι αυτοί οι παίκτες που φέρνουν και το χρησιμοποιώ πληθυντικό γιατί είναι και ο Παναθηναϊκός σε τρελή φόρμα, έχει ξεκινήσει με 5-5 που πλέον μπορούν να γυρίσουν και ένα παιχνίδι που στο ημίχρονό του δεν θα πόνταρε κανείς σε αυτή την ανατροπή που χθες έκανε ο Ολυμπιακός.
1: Χαριτολογώντας όπως λέγαμε, κάποιοι μπορεί να έκλεισαν τηλεόραση χθες το μάτσο του Ολυμπιακού. Δεν θέλω να δω άλλο, δεν αντέχω να δω άλλο αυτό που έπαιζε ο Ολυμπιακός, το οποίο ήταν όντως αποκλειστικό. Δηλαδή η επιλογή των λέξεων του Εβάν Φουρνιέ, δεν θα το πούμε τώρα πώς το είπε, ότι ήταν κάτι ντροπιαστικό εν πάση περιπτώσει, ήταν όντως αλήθεια. Ήταν πολύ κακός ο Ολυμπιακός για να κάθεσαι να τον βλέπεις, αλλά αυτή νομίζω είναι και η γοητεία του αθλήματος. Έτσι, ότι όλα γυρίζουν, όχι πάντα. Όλα μπορούν να γυρίσουν ακόμη και ένα μάτσο 28 πόντων. Εμένα κοίταξε αυτό που είπε.
0: Τι χρειάζεται σχετικά όμως για να γίνει αυτό. Δηλαδή, ρε παιδί μου.
1: Χρειάζονται τα πάντα. Χρειάζεται και ο αντίπαλος χρειάζεται να κάνει κάτι κακό. Ή εν πάση περιπτώσει να μην κάνει τόσο καλά αυτό που έκανε στο προηγούμενο του παιχνιδιού. Έτσι, είναι ξεκάθαρο. Αλλά για να ενισχύσω ακόμη περισσότερο αυτό που είπε, νομίζω ότι πλέον οι ελληνικές ομάδες, οι δύο ελληνικές ομάδες, είναι δίκη, να το πούμε πολύ ωραία, έχουν γίνει η Τσεσεκά Μόσχας που ήταν κάποτε. Θυμάστε περισσότεροι λέγανε η Τσεσεκά Μόσχας είναι αχτύπητη, η Τσεσεκά Μόσχας είναι το φαβορί πριν ξεκινήσει καν η Ευρωλίγκα, η Τσεσεκά Μόσχας έχει ένα ρόστερ το οποίο θα ζήλευαν όλες οι ομάδες. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει πλέον σε ένα επίπεδο του να είναι ζηλευτά τα ρόστερ και του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, την ίδια στιγμή να βλέπουμε ρόστερ των άλλων ομάδων να έχουν χάσει λίγο την ποιότητα που μπορεί να είχαν, διότι ο Ολυμπιακός έχει καταφέρει και έχει μαζέψει πολύ απλά όλους τους καλούς παίκτες, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, για παράδειγμα, είδαμε τώρα ο Μοντέρο πήγε στον Ολυμπιακό, ο Μπάντιο πήγε στον Παναθηναϊκό, τα καλά προϊόντα της περασμένης σεζόν, ο Πραντίγια πήγε στη Ρεάλ. Νομίζω, και επειδή ανέφερα τη Ρεάλ, με εξαίρεση τη Ρεάλ, γιατί η Ρεάλ είναι πάντα Ρεάλ, όλες οι υπόλοιπες αυτή τη στιγμή υπολείπονται του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Τη Ρεάλ περιμένουμε λίγο να τη δούμε γιατί έχει αυτό το κακό ξεκίνημα με τις τρεις σιτές, με νέο προπονητή, χωρίς Μάριο Χεζόνια κτλ. Αλλά τουλάχιστον στα χαρτιά, ξαναλέω, γιατί στο παρκέ όλα μπορούν να πάνε περίπατο, οι δύο ομάδες είναι οι αχτύπητες, είναι οι κακοί, ας το πούμε πολύ απλά, αυτοί που θέλουν να κερδίσουν όλοι. Το θέμα είναι αν μπορούν να τους κερδίσουν. Έτσι. Αυτό είναι το νόημα.
0: Αυτό όμως το πίστεψε χθες η Βαλένθια. Το πίστεψε γιατί έπαιξε πολύ καλό μπάσκετ η Βαλένθια. Έμπαιναν κιόλα. Έτσι είχε και φοβερό ποσοστό ευστοχία στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά έτσι είναι η ζωή. Δηλαδή, γι' αυτό υπάρχει και το τρίποντα. Έτσι, γι' αυτό
1: έτσι υπάρχει. Ακριβώς. Αυτό δείχνει και την απειρία της Βαλένθια. Έτσι. Γιατί η Βαλένθια, μην ξεχνάμε ότι όσοι απέμειναν από την περσινή χρονιά, ελάχιστοι είναι αυτοί. Συν όλους τους υπόλοιπους. Δεν είναι γαλοχημένοι στον, όπως είναι οι παίχτες του Ολυμπιακού, όπως είναι κάποιοι παίχτες του Παναθηναϊκού. Δεν έχουν μάθει το ότι, ξέρεις κάτι, δεν έχει σημασία αν είναι 25 πόντους, πρέπει να παλέψω, όχι απαραίτητα για να νικήσει η ομάδα του κάθε παίχτη, για να ρίξει τη διαφορά. Άλλο να χάσεις με 30, άλλο να χάσεις με 10. Προφανώς ως μπρος το τελικό αποτέλεσμα, όχι τίποτα άλλο. Δεν είναι μαθημένοι στο να το κάνουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή ο Σόρτς και πέρσι στον Παναθηναϊκό φάνηκε ότι δεν είναι μαθημένος. Στην Παρή είχε μάθει ότι, ξέρεις κάτι, υπάρχουν μάτς που θα προσπαθήσουμε να τα χτυπήσουμε, αλλά άμα δεν τα χτυπήσουμε δεν πειράζει.
0: Πάντως έχει την εμπειρία ο Σόρτς, και μια και ανέφερε τον Σόρτς, είναι από τους λίγους της Βαλένθια που έχει πάντως την εμπειρία. Έχει παίξει σε μεγάλους συλλόγους, πρωταγωνιστούν στην Ευρωλίγκα. Έκανε ό,τι μπορούσε.
1: Αλλά και αυτό
0: δεν πίστεψε ότι θα μπορούσε να φτάσει σε αυτό το θαύμα ο Ολυμπιακός, ο οποίος έφτασε, πιστεύεις, το είπαν χθες συνάδελφοι έτσι, τις μεταδόσεις τους, ότι έπαιξε πολύ το σημαντικότερο ρόλο, έπαιξε η στροφή του Φουρνιέ, ο οποίος τελείωσε το ημίχρονο χωρίς πόντο και έπειτα ήταν από τους σημαντικότερους μέσα στο γήπεδο. Σε ρωτώ εσένα να μου πεις αν θεωρείς ότι ήταν ο σημαντικότερος.
1: Νομίζω πως ναι. Mm-hmm. Όσο καλός και χρυσός να είναι ο Μοντέρο, έχουμε δει και από πέρσι ότι ο Φουρνιέ είναι αυτός που θα πάρει την ομάδα στα δύσκολα όταν ο Σάσα Βεζέγκοφ δεν θα μπορεί να είναι το ίδιο κομβικός όπως είναι σε άλλες περιπτώσεις. Για μένα αυτός είναι ο ηγέτης του Ολυμπιακού, χωρίς να παρεξηγηθώ από κανέναν. Το έδειξε πέρσι, MVP στο Final Four, κομβικός στους τελικούς του πρωταθλήματος. Ένας άνθρωπος που ανάγκασε τον Γιώργο Μπαρτζόκα να αλλάξει το σκεπτικό του, διότι για όποιον δεν το έχει παρατηρήσει, στα τελευταία ματς του Ολυμπιακού ο Εβάν Φουρνιέ είναι ο βασικός και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έρχεται από τον πάγκο. Κάτι το οποίο έχει στοιχήσει πάρα πολύ στην απόδοση του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Και χθες πάλι είχε δύο πόντους στο παιχνίδι και έπαιξε πολύ λίγο, έπαιξε 4,5 λεπτά.
0: Λειτουργεί λες ο Ντόρσεϊ πολύ με το συνέστημα στην προκειμένη περίπτωση, τον έχει επηρεάσει πολύ ψυχολογικά αυτή η αλλαγή.
1: Ο Ντόρσεϊ ανήκει στην κατηγορία των παικτών που θέλουν να αισθάνονται ότι τους εμπιστεύονται. Ότι ξέρεις, ό,τι και να γίνει, εγώ εμπιστεύομαι σένα.
0: Είναι λίγο ανώριμο βέβαια αυτό για επαγγελματία μπασκετμπολίστα,
1: ναι,
0: σε αυτό
1: το
0: επίπεδο.
1: Ναι, αλλά κάποιοι το θέλουν μια ειδική μεταχείριση που για μένα δεν είναι κακό να τους τη δείχνεις. Αλλά βλέπεις τώρα ότι όταν δεν παίζει καλά ο Ντόρσεϊ, θα πάει λίγο περίπατο αυτό το πράγμα. Δηλαδή θα πάμε και με την πραγματικότητα ότι ο Φουρνιέ μπορεί να μου δώσει τη νίκη, θα παίξει ο Φουρνιέ. Συγγνώμη, Τάιλερ, αλλά κάνε λίγη υπομονή, ας πούμε. Όπως πέρσι έκανε υπομονή ο Φουρνιέ, για παράδειγμα.
0: Αυτό ήθελα να πω. Πέρσι ήταν το αντίθετο. Ήταν ο Φουρνιέ, ο οποίος έχει και πολλά περισσότερα γαλόνια, ρε παιδί μου, από τον Ντόρσεϊ στον νόμο του και πολλά χρόνια. Ήταν αυτός όμως που ήταν στον πάγκο και κατάφερε, όπως λες και εσύ, να επιστρέψει, να γυρίσει, να αλλάξει τη λογική και στο παιχνίδι.
1: Ακριβώς. Ενδεχομένως όμως ο Φουρνιέ έχει και μια νοοτροπία, να το πούμε πάρα πολύ απλά, η οποία λέει ότι ξέρεις κάτι, δεν με ενδιαφέρει αν εγώ έρχομαι από τον πάγκο ή αν ξεκινάω. Εγώ θα έρθω και θα παίξω μπάσκετ. Θα βάλω όποτε έρθω. Ο Ντόρσεϊ ενδεχομένως θέλει να είναι βασικός, όχι για να είναι βασικός, ξέρεις, είμαι βασικός, τι ωραία, τι καλά. Αισθάνεται καλύτερα να ξεκινάει το παιχνίδι, το διαβάζει καλύτερα. Ο Φουρνιέ δεν έχει πρόβλημα. Είτε βασικός, είτε αναπληρωματικός, δεν τον ενδιαφέρει. Είναι ανάλογα το παίχτη, είναι ανάλογα
0: την ψυχοσύνθεσή του παίχτη και το.
1: Και τις παραστάσεις, βεβαίως, όπως είπες πολύ σωστά. Έτσι, μην ξεχνάμε τώρα. Ο Φουρνιέ για χρόνια κουβαλούσε την Εθνική Γαλλία. Η οποία δεν είναι εύκολη η εθνική ομάδα, διότι μάλλον πάντα είχε τρομερό ταλέντο, σπάνια έπαιρνε το μετάλλιο που άξιζε. Και όμως ο Φουρνιέ κατάφερε να τους οδηγήσει αυτούς τους ανθρώπους μαζί με τον Μπάρκερ, ας πούμε, στην κορυφή. Καταλαβαίνεις ότι για να καταφέρνει ένας παίχτης να κάνει κάτι τέτοιο στην Εθνική Γαλλία, για μένα μπορεί να κάνει τα πάντα. Όπως και οι Ισπανοί, που κάποτε οι Ισπανοί ήταν κάτω του μετρίου στις εθνικές ομάδες, όταν αρχίσαν να παίρνουν τα χρυσά μετάλλια, μεσουρανούσαν όλοι οι Ισπανοί στην Ευρώπη. Mm-hmm. Έτσι πάει. Έτσι πάνε τα πράγματα με τον ψυχισμό των παιχτών, που είναι ευαίσθητος, περίεργος, ορισμένες φορές και τρελός.
0: Και ορισμένες φορές τον υποτιμούμε κιόλας, λέγοντας αυτό το κλισέ, αλλά είναι επαγγελματίες, πρέπει να βάζουν κάτω το κεφάλι και να παίζουν. Δεν πάβουν να είναι άνθρωποι, έτσι, Μιχάλη.
1: Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Οι παίχτες είναι παιδιά. Οι παίχτες παίζουν, δηλαδή ο Χέις Ντέιβις, ανάμεσα στα πολλά που έχει πει τον τελευταίο καιρό. Αυτό που είπε πέρσι είναι πάρα πολύ εύστοχο, ότι μιλάμε για ένα παιχνίδι παιδικό. Το μπάσκετ αυτό εμείς το έχουμε αναγάγει απλά σε τρομερή υπόθεση εδώ, ζωής και θανάτου. Το μπάσκετ είναι διασκεδαστικό και αυτό κάποια στιγμή σκεφτόμουν. Δεν ξέρω αν οι παίχτες το διασκεδάζουν τελικά ή τους έχει γίνει, ξέρεις, μηχανικό. Ή όπως λέμε πολλές φορές και εμείς στη δουλειά μας, ότι εγώ αν πηγαίνω να βλέπω 40 παιχνίδια τη χρονιά, κάποια στιγμή θα βαρεθώ. Θα πω, παιδιά, βαρέθηκα να βλέπω εδώ. Γιατί 40, 80, 120, 160 παιχνίδια σε 4 χρόνια. Πρέπει να το διασκεδάζεις κιόλας αυτό το πράγμα. Και οι παίχτες πρέπει να το διασκεδάζουν και πρέπει να περνάνε καλά για να παίζουν καλά. Σπάνια υπάρχουν παίχτες οι οποίοι είναι ρομπότ και παίζουν απλά για να παίζουν και βάζουν πόντους. Κουάι Λέοναρντ, ας πούμε, για παράδειγμα, παίζει στο NBA στους Clippers. Έπαιζε στους Clippers όταν πήγε το Toronto Raptors.
0: Για πάμε στον Παναθηναϊκό. Είναι τόσο σταθερός όσο δείχνουν αυτό το 5-0 στην Ευρωλίγκα.
1: Κοίταξε. κοίταξε. Αυτό το λέμε κάθε φορά περιμένοντας το επόμενο παιχνίδι.
0: Το επόμενο παιχνίδι.
1: Και στο επόμενο παιχνίδι μας έχει ξανά το ίδιο πράγμα. Ο Παναθηναϊκός έχει αποκτήσει μια τρομερή σταθερά, την οποία ψάχνει ο Ολυμπιακός να βρει, είναι η άμυνα. Ο Παναθηναϊκός για μένα έχει αποφασίσει πολύ απλά, ο Μπράντοβιτς έχει αποφασίσει.
0: Αυτό ήθελα να πω, είναι το μεγάλο εργαλείο του Ζότς, από εκεί ξεκινούν και τελειώνουν και εκεί τελειώνουν όλα. Ακριβώς. Για τον Ζότς, έτσι.
1: Υπάρχει σύγκριση πάντα με το προηγούμενο, έτσι, είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Ο κόουτς Αταμάν ήθελε να ζει και να πεθαίνει με την επίθεσή του. Επειδή είχε τρομερά επιθετικό ταλέντο, με Kendrick Nunn, με τον Grant, με όλους τους παίχτες, το Σλούκα, με όλους τους παίχτες που μπορούσαν να βάλουν την μπάλα στο καλάθι με 10 διαφορετικούς τρόπους ο καθένας. Ο Ζότς έχει αλλάξει τη φιλοσοφία και προτιμάει να ζήσει με την άμυνα και να μην πεθάνει. Είναι ξεκάθαρο. Θεωρεί ότι ακόμη και σε ένα κακό επιθετικό βράδυ, αν η άμυνα λειτουργήσει όπως έγινε χθες, το οποίο παραδέχτηκε και ο Μπράντοβιτς, είπε ότι επιθετικά δεν ήμασταν καλοί. Τον σώζει όμως η άμυνα. Όταν η άμυνα καταφέρει να κρατήσει μια Παρτιζάν στους 55 πόντους, η οποία Παρτιζάν μέχρι το χθεσινό βραδινό παιχνίδι, σκόραρε λίγο πάνω από 80, έριξε την Παρτιζάν κατά 30 πόντους σε μέσο όρο. Άρα θα ήταν αδύνατο να μην κερδίσει αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή θα πρέπει να βάλει 50 πόντους ο Παναθηναϊκός. Ακόμα και στην κακή βραδιά δεν μπορεί να βάλει 50 πόντους ο Παναθηναϊκός. Με τους παίκτες που έχει, πόσο μάλιστα και όταν θα επιστρέψει και ο Kendrick Nunn, που τον περιμένουν στον Παναθηναϊκό για πολλούς και διάφορους λόγους. Ο βασικότερος για μένα είναι για να δουν πώς μπορεί να κολλήσει σε ένα σύστημα το οποίο δείχνει να λειτουργεί αυτή τη στιγμή και σε ένα σύστημα το οποίο έχει και κάτι για το οποίο ο Νάν δεν φημίζεται, να παίζει άμυνα. Αυτό που είπαμε στην αρχή. Οπότε νομίζω ότι έτσι το έχει ξεκαθαρίσει ο Ζότς, ότι εμείς πάμε με την άμυνα, η άμυνα θα μας οδηγεί και η άμυνα θα μας δίνει νίκες που μέχρι στιγμής του τις δίνει.
0: Και μέχρι στιγμής επιβεβαιώνεται ένα ιδιαίτερο παιχνίδι για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Χθες τι έγινε με αυτό το βραβείο τελικά?
1: Κοίταξε, το βραβείο ήταν ξεκάθαρο ότι δεν υπήρχε περίπτωση. Απορώ πόσο σκέφτηκαν από τη διοίκηση της Παρτιζάν.
0: Ναι, για πες.
1: Δεν έχει φύγει καλά ο Μπράντοβιτς από την Παρτιζάν.
0: Τον αγαπάει ο κόσμος, μεν, έτσι να εξηγήσουμε.
1: Ο κόσμος το συζητάμε,
0: αλλά δεν έχει φύγει καλά όσον αφορά τη σχέση του με τη διοίκηση.
1: Ακριβώς. Και ιδιαίτερα με τον Στόια Μιχαήλοβιτς, που είναι ο πρόεδρος της Παρτιζάν. Εντάξει, τα πράγματα είναι λίγο μπερδεμένα ως μπροστή. Είναι το άδειασμα που έκανε η διοίκηση στον Ομπράντοβιτς αναφορικά με τα αποδυτήρια, που γενικότερα είχε πολλά προβλήματα στα αποδυτήρια πέρσι ο Ομπράντοβιτς, μέχρι να φύγει με διάφορους παίκτες, με κυρίω τον Ουάσιγκτον, αυτός ήταν που είχε σηκώσει τον μπαϊράκι, εν πάση περιπτώσει. Αλλά ενδεχομένως υπάρχουν και λίγο πολιτικοί λόγοι για αυτό το ζήτημα. Διότι κάποια στιγμή ο Μπράντοβιτς είχε εκφραστεί υπέρ του κινήματος τότε των φοιτητών. Που αν θυμάσαι είχαν βγει στους δρόμους.
0: Βέβαια. Μετά το τραγικό αυτό δυστύχημα.
1: Ακριβώς στο Νόβισαντ.
0: Στο σταθμό του τρένου.
1: Ο Μπράντοβιτς λοιπόν είχε πει πολύ απλά ότι έχουν δίκιο τα παιδιά να διαμαρτύρονται. Πρέπει να προσέχουμε τους νέους. Αυτοί είναι οι επόμενες γενιές. Αυτό δεν άρεσε στην διοίκηση της Παρτιζάν. Διότι προφανώς έχουν κάποιες σχέσεις με την κυβέρνηση, εν πάση περιπτώσει. Και ενδεχομένως να έχει παίξει ρόλο και αυτό το πράγμα. Στην ευκολία του να αφήσουμε τον Μπράντοβιτς να φύγει. Δεν μας πειράζει και να φύγει ο Μπράντοβιτς, εν πάση περιπτώσει. Οπότε νομίζω ότι ήταν και λίγο αναμενόμενο το να του προσφέρουν δώρο, αλλά ήταν και 100% αναμενόμενο ότι ο Μπράντοβιτς δεν θα το δεχτεί. Να πούμε για την ιστορία, το δώρο είναι ένας πίνακας.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρουμε τι απεικονίζει. Μπορεί να είναι και ο ίδιος ο Μπράντοβιτς. Απλά κάπου έχει διαρρεύσει σε αθλητικά site που είναι φύλλα προσκύμενα στην Παρτιζάν και χορηγή της Παρτιζάν ουσιαστικά. Ότι κάπου σε κάποιο σημείο του πίνακα γράφει το για πάντα. Δηλαδή για πάντα μαζί, ας το πούμε έτσι.
0: Για πάντα μαζί, ναι.
1: Ναι, ναι. Ο Μπράντοβιτς δεν το δέχτηκε. Ευτυχώς για την Παρτιζάν δεν επιχείρησαν να το δώσουν. Ξέρεις, με το που μπήκε στο παρκέ να εμφανιστεί ένας τύπος με ένα πίνακα να του πει.
0: Προφανώς τους είχε ενημερώσει, μην κάνετε κανένα αστείο, θα ξεφτυλιστείτε.
1: Προφανώς μπορεί και να το ρωτήσαν ότι ξέρεις κάτι, θέλουμε κάτι να σου δώσουμε. Αυτός είπε, παιδιά, δεν χρειάζεται να μου δώσετε. Δηλαδή, έχω την αίσθηση ότι ο Μπράντοβιτς, αν ήθελε να τον βραβεύσουν οι οργανωμένοι της Παρτιζάν,
0: θα το προτιμούσε έτσι.
1: Δεν θα έλεγε όχι. Αλλά ή μπορεί και να έλεγε όχι, να το έκανε κάπου αλλού τη βράβευση, όχι στο γήπεδο, γιατί δεν τον ενδιαφέρει. Αλλά ήταν ξεκάθαρο ότι δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει βράβευση από την διοίκηση της Παρτιζάν, διότι δεν τα έχει καλά μαζί τους, δεν νομίζω να τα έχει γενικότερα καλά μαζί τους, εκτός αν αλλάξει κάτι πάρα πολύ δραματικά ή αν αποχωρήσουν, τότε θα...
0: Α, δεν έχει και τέτοια ο Ζότς, δεν δύσκολα θα κάνει...
1: Όχι, όχι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, είναι στον κάθε άνθρωπο. Νομίζω ότι ο Μπράντοβιτς δεν θα καθόταν ποτέ να... να το πούμε πολύ απλά, να ξεφτυλιστεί, να πάρει ένα δώρο από μια Παρτιζάν με την οποία έχει έρθει σε ρήξη και είναι ξεκάθαρο ότι είναι σε ρήξη ακόμα. Και το ξαναλέμε, είναι σε ρήξη με τη διοίκηση, όχι με τον κόσμο.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, Μιχάλη μου, σε ευχαριστούμε θερμά
1: για
0: την κουβεντούλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, καλή
0: στη
1: συνέχεια.
0: Δουλειά, διαβάζουμε τον συνάδελφο στο Eurohoops με τα πολύ ωραία θέματα και τις συνεντεύξεις. Εδώ μου στέλνει ο Παντελής που μεταφέρει ένα μήνυμα. Πείτε, έπαιζε και το Περιστέρι χθες. Λοιπόν, αγαπητέ ακροατή, να σας ενημερώσω, δεν έπαιζε μόνο το Περιστέρι χθες. Έπαιζε και ο ΠΑΟΚ. Γιατί μου λες για το Περιστέρι, γιατί θες να πω για το Περιστέρι, μιας και λέω τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, αλλά πάλι αποκλείσεις όλες τις υπόλοιπες. Δηλαδή, τον ΠΑΟΚ, τον Κολοσσό, τη Μύκονο. Έπαιζαν όλες αυτές οι ομάδες χθες. Το Περιστέρι νίκησε τη Βαρέζε με 85-82 στην έδρα της για τον Basketball Champions League. Τεράστιο μάτς με έναν τεράστιο Νίκολς για ακόμη μια φορά. Έχει φτιάξει μια πάρα πολύ πιστική ομάδα το Περιστέρι. Όσον αφορά τις υπόλοιπες ομάδες, ο ΠΑΟΚ γνώρισε την ήττα από την Λιέτ Καμπέλης με 95-86 για το EuroCup. Για το EuroCup ο Κολοσσός νίκησε την Γκένσε με 80-62 και μεγάλη νίκη για την ίδια διοργάνωση. Για το EuroCup η Μύκονος του Βαγγελης Γιάνγκου νίκησε τη Φρίμπουργκ με 80-65.

11 Σεπτέμβρη, 6 το πρωί. Εξεταστική, ο συνήθως σερή. Χρωστάω ακόμα πολλά στην κολοσχολή. Και λέω να πάω να δώσω μήπως κάτσει τυχερή. Μένω στην Ξάνθη, άρα η Κομωτινή. Δεν είναι και μεγάλη διαδρομή. Στις 7 το πρώτο λεωφορείο αναχωρεί. Θα ακούσω στο δρόμο δυο μαλακίες. Στις 8 θα είμαι εκεί. Τελευταία είμαι ok, όχι άδικα. Ο κόσμος λέει ότι σάρωσα. Το tour μου έγινε sold out, το δίσκο μου τον αγάπησαν. Κι αν μη τι άλλο έβγαλα πολλά χιλιάρικα. Επιτέλους πάω σε νέα πόλη. Με νέο σπίτι, νέο πορτοφόλι. Κι αφού ρωτάνε για νέα κομμάτια όλοι, η μπογιά κρατάει και το όνειρο δεν τελειώνει. Πίσω στο θέμα μας, 6 και 11. Έβαλα στην τσάντα δυο μολύβια που είχα εύκαιρα. Άνοιξα μια κούτα από κάτι παπούτσια και έβγαλα δυο τσαλακωμένα πενιντάρικα και έφυγα. Έφτασα στο κτέλ νωρίς, ακόμα δεν ξημέρωσε θαρρής. Καθόλου δεν με χάλασε, θα πιω τον καφέ που δεν ήπια σπίτι. Χωρίς άλλη φασαρία, χωρίς να ενοχλεί κανείς. Η ατμόσφαιρα άχρωμη, πίσω από τον μπάγκο με τις μηχανές καφέ είναι καθιστή μια 50χρονη. Σηκώνεται μόλις με δει το μάτι της. Κι εγώ χαμογελώ γιατί θα είμαι ο πρώτος πελάτης της. Έναν έσα χτύπη το γλυκό παρακαλώ. Και στικτοδός γυρίζω το βλέμμα χωρίς να θέλω. Και βλέπω ένα κολόγερο στα δυο μέτρα από εδώ. Με ένα σκάτο πουκάμισο και ένα παλιό καπέλο. Ομολογώ πως το συχάθηκα. Τι στον μπούτσο θέλει πρωινιάτικα. Εν τω μεταξύ βγάζα από την τσέπη μου το ένα πενιντάρικο και το πετώ διστακτικά στον πάγκο σαν αντράπικα. Ένα εικοσάρικο και κέρματα και τάλιρα. Μάζεψα τα ρέστα όσο μαλάκας μαγναντεύει.

Ο γαμημένος κοιτούσε τα λεφτά μου. Τα πήρα με τον κόπο μου, μαγιά μου. Δεν έκλεψα κανένα. Πούστε, εγώ δεν έκλεψα κανένα. Δεν είμαι πρεζάκια, συζητιάνω σαν και σένα. Είδες ένα δύνατο τυπάκο με γυαλάκια. Και νόμιζες απλά θα με φερμάνεις, ρε μαλάκα. Αυτά σκεφτόμουν κι άλλα τέτοια με το νου μου. Όσο κοίταζα με τρόπο με την άκρη του ματιού μου. Η σκέψη μου διακόπηκε από τρόμο. Προς το μέρος μου έρχεται αλίμονο και μόνο. Μόνο και να θέλεις, ρε μαλάκα, να με κλέψεις. Θα σε κάνω να μην μπορείς να προφέρεις λέξεις. Κι αντε γαμίσου. Ναι. Λοιπόν,

Τέλειωσε. Τέλειωσε. Το συγκλονιστικό 20 λεπτό από Bloody Hawk, και εδώ ανοίγει μια συζήτηση με τον Νίκο Μπετσιμέα που συνεχίζει να βρίσκεται στον ήχο. Ο Βρετανός πρωθυπουργός, τι μαθαίνουμε σήμερα, ο Άντι Μπέρναμ, κατηγορείται για κάτι κρυφούς δεσμούς που είχε με τη Manchester City. Υπάρχει νέα κατάσταση πλέον στο Ηνωμένο Βασίλειο και νέες ειδήσεις βγαίνουν καθημερινά σχετικά με το σκάνδαλο που ακολουθεί τη Manchester City. Θα βγαίνουν μέχρι αυτό να τελεσιδικήσει, παιδιά, και πιστέψτε με, θα πάρει πάρα πολύ καιρό για να τελεσιδικήσει. Στην προκειμένη περίπτωση υπάρχουν δημοσιεύματα, υπάρχει μια σχέση μεταξύ του Πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ και της Manchester City που βρίσκεται στο επίκεντρο υπόθεσης, η οποία αφορά περισσότερες από 100 φερόμενες παραβιάσεις των κανονισμών της Premier League. Σήμερα, σύμφωνα με έρευνα της εφημερίδας The Sun, ο πρώην δήμαρχος υποβάθμισε τη σημασία των επαφών του με τον πρόεδρο του συλλόγου, τον Καλντούν Αλ Μουμπάρακ, ισχυριζόμενος ότι είχε μόνο μία συνάντηση σημαντική το 2021. Ωστόσο, ένα μητρό δηλώσεων συμφερόντων, το οποίο αφαιρέθηκε στη συνέχεια από τον ιστότοπο της αρχής, δεν θα προσπαθήσω να σας την πω ολόκληρη αυτή την αρχή, αλλά ανακτήθηκε από την εφημερίδα, καταγράφει δύο περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Μπέρναμ, τότε δήμαρχος του Μάντσεστερ, φιλοξενήθηκε από το στέλεχος του συλλόγου σε πολυτελή σουίτα στο Etihad. Τον Αύγουστο του 2017 παραβρέθηκε σε δείπνο αξίας 338 λιρών, σιγά μωρέ παιδιά, 400 ευρώ δηλαδή, 3,90, ενώ τον Απρίλιο του 2018 ήταν προσκεκλημένος του συλλόγου στο ντέρμπι του Μάντσεστερ, λαμβάνοντας παροχές αξίας περίπου 800 ευρώ. Τον επόμενο μήνα ο σύλλογος του πρόσφερε επίσης δύο εισιτήρια για συναυλία του Ed Sheeran αξίας 150 λιρών. Η συνολική αξία των παροχών που έλαβε ανήλθε σε σχεδόν 1.200 λίρες. Μπιτσιμέα, θα φάνε πρωθυπουργό οι Άγγλοι για 1.380 ευρώ σε εισιτήρια από τη City. Είναι ικανή να τον φάνε. Εδώ αυτά όλα τα ακούει εδώ ο Έλληνας και γελάει, να ξέρετε, παιδιά, εκεί πέρα στην Αγγλία, έτσι. Όχι, απλά σας το λέω. 1.350 ευρώ ο Έρμος, ο Άντι Μπέρναμ, να δει ένα ματσάκι και μια συναυλία από σουίτα. Είναι όμως ικανή πραγματικά να φάνε πρωθυπουργό για αυτό το λόγο. Τέλος πάντων, ό,τι έχει να κάνει με την Manchester City, έτσι, ό,τι έχει να κάνει θα βγαίνει πλέον στα ταμπλόιτ, τα βρετανικά ταμπλόιτ, πάρα πολύ εύκολα. Η ενιαία αρχή του Μίζωνος Manchester επιβεβαίωσε ότι ο δήμαρχος υπήρξε προσκεκλημένος στους συλλόγους σε αρκετές περιπτώσεις, αν και υποστηρίζει ότι πραγματοποιήθηκε μόνο μία επίσημη συνάντηση με τον Αλ Μουμπάρακ τον Οκτώβρη του 2021. Εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης ζητούν διευκρινήσεις. Ο Ρόμπερτ Τζένρικ κατηγόρησε τον Μπέρναμ ότι παραπλάνησε το κοινό. Ο σκιώδης υπουργός αθλητισμού Λούι Φρέντς άσκησε κριτική για την έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με τις συζητήσεις και τα θέματα που εξετάστηκαν. Το ζήτημα απέκτησε ιδιαίτερη βαρύτητα αφότου μια ανεξάρτητη επιτροπή κατηγόρησε φυσικά την City για περισσότερες από 100 παραβιάσεις των κανονισμών της Premier League και βρισκόμαστε σε αυτό το στάδιο που ο σύλλογος αρνείται τις κατηγορίες και έχει προσφύγει. Έχει πάρα πολύ πλάκα. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε. Μας πήρε η νύχτα. Μπιτσιμέα. Ήταν ο Νίκος Μπιτσιμέα στη ρύθμιση του ήχου, Παντελής Δαβανέλος στην επικοινωνία. Η Αλέκα Ζουμί στο μικρόφωνο. Έρχεται δελτίο ειδήσεων. Καλό απόγευμα. Τα λέμε αύριο στις 4.

0: Είμαι ο Γιώργος Μητσικώστας και κάθε μέρα θα είμαι εδώ μαζί σας, Μίτσι στο κόκκινο.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας, με έναν άνδρα να εντοπίζεται νεκρός στην περιοχή των Στεγνών Αρχαγγέλου στη Ρόδο, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά στη θάλασσα. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, πρόκειται για ξενοδόχο υπάλληλο ηλικίας 62 ετών. Συνολικά 4 οχήματα παρασύρθηκαν στη θάλασσα, στο σημείο, ωστόσο δεν έχουν αναφερθεί αγνοούμενοι. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα με πλημμυρικά φαινόμενα, διακοπή της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο, πτώσεις δέντρων και διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Περισσότερα από 200 χιλιοστά βροχής έπεσαν μέσα σε περίπου 6,5 ώρες στη Ρόδο, σύμφωνα με τις καταγραφές του Δικτύου Μετεωρολογικών Σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, meteo.gr. Κλειστά θα παραμείνουν και αύριο, Πέμπτη, τα σχολεία όλων των βαθμίδων στη Ρόδο. Σε κόκκινο συναγερμό η Εύβοια από την έντονη βροχόπτωση, με αποτέλεσμα να υπερχειλήσουν ποτάμια και να κλείσουν δρόμοι λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι.

0: και τη Μαγνησία, και ως αργά τη νύχτα στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Πολύ θυελώδης βορειοανατολική άνεμη θα πνέουν στο Αιγαίο. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά και Λαύριο, ενώ πραγματοποιούνται δρομολόγια με τροποποιήσεις από τη Ραφίνα. Σε μετοπική σύγκρουση με τους 14 ανεξάρτητους βουλευτές που αποχώρησαν από την κοινοβουλευτική ομάδα, προχωρά ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μετά τη λήξη του τελεσιγράφου για παράδοση των εδρών του. Η Κουμουνδούρου δημοσίευσε 6-λεπτο βίντεο με παλαιότερες δηλώσεις τους, τις οποίες καταδίκαζαν αντίστοιχες αποχωρήσεις βουλευτών, καθώς και τις υπεύθυνες δηλώσεις που είχαν υπογράψει, αναγνωρίζοντας ότι η έδρα ανήκει στο κόμμα. Σε ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι οι βουλευτές αγνώρισαν την προθεσμία αξιοπρέπειας και προειδοποιεί πως όποιο κόμμα τους εντάξει στα ψηφοδελτιά του θα φέρει το στίγμα της σύμπραξης με το μη ηθικό. Περισσότερα στο avgi.gr. Για προθεσμία αξιοπρέπειας έκανε λόγο μιλώντας στο κόκκινο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Γιώργος Παναγιωτόπουλος, αναφερόμενος στην προθεσμία για την παράδοση των εδρών από τους ανεξάρτητους βουλευτές, ενώ εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπει στη Βουλή στις επόμενες εκλογές. Την άμεση παρέτηση και του Κώστα Ζαχαριάδη από την ηγεσία της Δημοτικής Παράταξης Ανοιχτή Πόλη ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την επίσημη ένταξή του στην Ελλάς. Ο γραμματέας οργανωτικού Γιάννης Μπουλέκος τόνισε ότι ο Ζαχαριάδης τοποθετήθηκε επικεφαλής με απόφαση των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ και δεν μπορεί να διατηρεί τη θέση έχοντας αλλάξει κομματική στέγη. Φιλιά στο λαιμό των οικοκυριών θα είναι το κόστος θέρμανσης αυτόν τον χειμώνα, καθώς το πετρέλαιο εκτιμάται ότι θα διατίθεται από αύριο από 1,5 έως 1,6 ευρώ το λίτρο, αυξημένο έως και 46% σε σχέση με πέρσι, με την προϋπόθεση ότι η τιμή δεν θα αυξηθεί περισσότερο από τις κυβερνητικές εκτιμήσεις. Τα Υπουργεία Ενέργειας και Εθνικής Οικονομίας ανακοίνωσαν συνολική επιδότηση 40 λεπτών ανά λίτρο, με τα 20 λεπτά να προέρχονται από τα δηληστήρια. Το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30% σε σχέση με το 2025. Ως το τέλος Οκτωβρίου η επιδότηση στο ντίζελ κίνησης με 20 λεπτά ανά λίτρο, ενώ η επιδότηση στην βενζίνη στα 10 λεπτά ανά λίτρο ως το τέλος Οκτωβρίου. Τα μέτρα θα επανεξετάζονται κάθε 15ήμερο. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα προκειμένου να μειωθεί το πετρέλαιο θέρμανσης πάνω από 50 λεπτά το λίτρο, ζητά ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Νίκος Παπάς, επισημένοντας ότι τα μέτρα της κυβέρνησης δεν επαρκούν. Με την κατάθεση του Πάνου Ρούτση, πατέρα του 22χρονου Ντένι, συνεχίστηκε η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Έχουμε ακούσει πολλές θεωρίες για τη φωτιά. Αν δεν υπήρχε, πιστεύω ότι θα ζούσαν πολλά παιδιά από εκείνο το βράδυ. Θέλουμε να μάθουμε από τι προκλήθηκε η πυρόσφαιρα και γιατί στον τόπο του δυστυχήματος εκείνο το βράδυ δεν άφηναν τον κόσμο, ανέφερε μεταξύ άλλων. Έτοιμα για την άσκηση έφεσης κατά της απαλλακτικής απόφασης για το θάνατο του πρώην Υπουργού Σιφη Βαλιράκη, υπέβαλαν οι συνηγοροί υποστήριξης της κατηγορίας σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν σε έκτακτη συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Αμετανόητους χαρακτηρίζει τους 6 αστυνομικούς που δικάζονται στο μεικτό όρκο το κακουργείο δικείο Λάρισας που κατηγορούνται για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του Βασίλη Μάγκο, ο πατέρας του Γιάννης Μάγκος, καταγγέλλοντας αντιφάσεις στις απολογίες τους και προσπάθεια μετακύλησης ευθυνών στους ανωτέρους τους. Σε αναρτησή του επικαλείται μαρτυρίες και ιατρικά στοιχεία για τα 6 σπασμένα πλευρά και τη θλάση στο ύπαρτο του γιού του, ενώ καταγγέλει ότι ο Βασίλης έμεινε αβοήθητος στην ασφάλεια Βόλου. Σοβαρά ερωτήματα για τη διαχείριση του οδοντοτού διακοπτού Καλαβρίτων, που παραμένει εκτός λειτουργίας επί 7 μήνες, θέτει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το Τμήμα Δυτικής Ελλάδας, με επιστολή του Προέδρου του Ευάγγελου Καραχάλιου, προς τον αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών. Το ΤΕ ζητά να διερευνηθούν οι ενέργειες και τυχόν παραλήψεις της διοίκησης των σιδηροδρόμων Ελλάδος, να ελεγχθεί η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και να παρουσιαστεί χρηματοδοτημένο σχέδιο ασφαλούς επαναλειτουργίας με δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Ισπανικό Κυβερνών Σοσιαλιστικό Κόμμα θα κέρδιζε το 34% των ψήφων αν γίνονταν τώρα εκλογές, ποσοστό πολύ μεγαλύτερο από το 22,2% του Αντιπολιτευόμενου Λαϊκού Κόμματος, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Κρατικού Κέντρου Κοινωνιολογικών Έρευνων, που δημοσιοποιήθηκε σήμερα. Η δημοσκόπηση έρχεται εν ώψη των πρόωρων βουλευτικών εκλογών που θα διεξαχθούν στην Ισπανία τον επόμενο μήνα, στις οποίες προκήρυξε ο Πέδρο Σάντσεθ μετά την απόρριψη από το Κοινοβούλιο των μέτρων για τη στέγαση που πρότεινε η κυβέρνηση μειοψηφία. Το ακροδεξιό κόμμα Vox έρχεται τρίτο με 17,1%, ενώ η ριζοσπαστική αριστερά Σουμάρ βρίσκεται στο 6,9%. Στις αθλητικές ειδήσεις, βήμα δεύτερο για την ΑΕΚ στο Champions League που απόψε αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League Face. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στις 10 στο Stamford Bridge με 10.000 φίλους της Ένωσης να δίνουν βροντερό παρόν για να ενισχύσουν την προσπάθεια της ομάδας του Νικόλιτς για το 2-2.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο καιρός με νεφώσεις και πρόσκαιρες τοπικές βροχές στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες και το Ανατολικό Αιγαίο με βελτίωση από τις μεσημβρινές ώρες. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στην Κρήτη, κατά τόπους έντονες μέχρι το μεσημέρι. Έως 21 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 19 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.

Οι πολίτες β' κατηγορίας του Brian Friel, μετά την επιτυχημένη πορεία τους και τις διθυραμβικές κριτικές, ανεβαίνουν ξανά στη σκηνή του θεάτρου Τζένι Καρέζη από τις 5 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Σκηνοθεσία Τζένι Κολιά, με τους Νέστορ Κοψηλά, Βασιλική Διαλυνά, Γιάννη Λαμπουσάκη, Παναγιώτη Παπαϊωάννου, Αργύρη Λάμπρου και Τίτο Μακρυγιάννη. Πολίτες β' κατηγορίας από 5 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια more.com.

0: στο κόκκινο.
1: Μέχρι κάθε αύριο, μια γυναίκα τραγουδά στη νύχτα της πόλης όσα δεν μπορούν να υποθούν. Η Κατερίνα Ντίνου σε μια παράσταση γεμάτη τραγούδια, συνέστημα και ιστορίες. Σκηνοθεσία Σταύρος Λίτινας. Πιάνο Ανδρέας Βουδούρης. Αφήγηση Άντζελα Μπρούσκου. Θέατρο Αρόγιο. Παρασκευές στις 9.30 και Σάββατα στις 11. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services. Υπάρχουν νύχτες που δεν θέλεις να τελειώσουν.
2: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
3: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
2: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

Αν έχεις δόντι του φωνιά και γούστα ματωμένα, αν μαύρισες τον ουρανό και θες να φας και μένα. Μέσα στη

0: στο κόκκινο.
1: Αν ξεχωρίζατε μία ιστορία από όλη σας τη ζωή, ποια θα ήταν αυτή? Γη και κόρες, του Γιάννη Καλαβριανού. Βασισμένη σε αληθινές ιστορίες από όλη την Ελλάδα, η παράσταση «Φαινόμενο» έρχεται για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Ελέρ, Ελένη Ερήμου. Γη και κόρες, δεν είναι η ύλη που σε κάνει ευτυχισμένο.
2: Έλληνες του κόσμου, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, στις 8 το βράδυ, ώρα Ελλάδας, ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση, Γιάννα Τριανταφύλλη.
0: Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας. Ένας 62χρονος εντοπίστηκε νεκρός στην περιοχή των Στεγνών Αρχαγγέλου στη Ρόδο, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά στη θάλασσα. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, πρόκειται για υπάλληλο ξενοδοχείου. Συνολικά 4 οχήματα παρασύρθηκαν στη θάλασσα, ωστόσο δεν έχουν αναφερθεί αγνοούμενοι. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στο νησί, με πλημμυρικά φαινόμενα, διακοπή της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο, πτώση δέντρων και διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Περισσότερα από 200 χιλιοστά βροχής έπεσαν μέσα σε περίπου 6,5 ώρες στη Ρόδο, σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Κλειστά θα παραμείνουν και αύριο τα σχολεία όλων των βαθμίδων στη Ρόδο. Σε κόκκινο συναγερμό η Εύβοια από την έντονη βροχόπτωση, με αποτέλεσμα να υπερχειλήσουν ποτάμια και να κλείσουν δρόμοι. Λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, με νέο μήνυμα το 112, καλούσε τους πολίτες που βρίσκονται στα Ψαχνά να απομακρυνθούν προς τη Νέα Αρτάκη λόγω υπερχείλησης ποταμού στην περιοχή του Δήμου Δυρφίων Μεσαπίων. Κλειστός παραμένει ο δρόμος που συνδέει το Μαντούδι με το Προκόπη στη θέση Καντά λόγω της ανόδου της στάθμης του ποταμού Κυρέα. Στον όρο Ποατικής, λόγω συσσόρευσης υδάτων, διακόπηκε κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό Χαλκουτσίου-Οροπού και στα δύο ρεύματα. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν όσο αργά το απόγευμα σήμερα στην Εύβοια, τις Ποράδες και τη Μαγνησία και όσο αργά τη νύχτα στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Πόλυθη ελώδης βορειοανατολική άνεμη θα πνέουν στο Αιγαίο. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά και Λαύριο, τροποποιημένα τα δρομολόγια από το λιμάνι της Ραφίνας. Σε μετοπική σύγκρουση με τους 14 ανεξάρτητους βουλευτές που αποχώρησαν από την κοινοβουλευτική του ομάδα, προχωρά ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μετά τη λήξη του τελεσυγράφου για παράδοση των εδρών τους. Η Κουμουνδούρου δημοσίευσε εξάλειπτο βίντεο με παλαιότερες δηλώσεις τους, στις οποίες καταδίκαζαν αντίστοιχες αποχωρήσεις βουλευτών, καθώς και τις υπεύθυνες δηλώσεις που είχαν υπογράψει αναγνωρίζοντας ότι η έδρα ανήκει στο κόμμα. Περισσότερα στο avg.gr. Για προθεσμία αξιοπρέπειας έκανε λόγο μιλώντας στο κόκκινο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Γιώργος Παναγιωτόπουλος, ενώ εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπει στη Βουλή στις επόμενες εκλογές. Την άμεση παρέτηση και του Κώστα Ζαχαριάδη από την ηγεσία της Δημοτικής Παράταξης Ανοιχτή Πόλη ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την επίσημη ένταξή του στην Ελλάδα. Ο γραμματέας οργανωτικού Γιάννης Μπουλέκος τόνισε ότι ο Ζαχαριάδης τοποθετήθηκε επικεφαλής με απόφαση των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ και δεν μπορεί να διατηρεί τη θέση, έχοντας

0: χρηματοδοτήρια. Το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30% σε σχέση με το 2025. Ως το τέλος Οκτωβρίου η επιδότηση στο ντίζελ κίνησης με 20 λεπτά ανά λίτρο, ενώ η επιδότηση στην βενζίνη στα 10 λεπτά ανά λίτρο έως το τέλος Οκτωβρίου. Τα μέτρα θα επανεξετάζονται κάθε 15ήμερο. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα προκειμένου να μειωθεί το πετρέλαιο θέρμανσης πάνω από 50 λεπτά το λίτρο, ζητά ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και τομέαρχης οικονομικών Νίκος Παπάς, επισημένοντας ότι τα μέτρα της κυβέρνησης δεν επαρκούν. Εμείς αυτό που αναγνωρίζουμε σε εσάς ως εκπροσώπους της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι ότι φροντίζετε μέσα σε ένα δυστοπικό πεδίο το παρόν και το μέλλον των παιδιών μας, το παρόν και το μέλλον της ελληνικής οικονομίας, το παρόν και το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας, τόνισε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρεναδούρου, κατά τη συνάντησή της με εκπροσώπους της ΟΛΜΕΣ στη Βουλή. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν τα χιλιάδες κενά στο εκπαιδευτικό δυναμικό, οι κάκιστες συνθήκες των κτηριακών μονάδων, η μισθή πείνας των εκπαιδευτικών και τα σημαντικά ζητήματα στέγασης. Με την κατάθεση του Πάνου Ρούτση, πατέρα του 22χρονου Ντένι, συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Έχουμε ακούσει πολλές θεωρίες για τη φωτιά. Θέλουμε να μάθουμε από τι προκλήθηκε η πυρόσφαιρα και γιατί στον τόπο του δυστυχήματος εκείνο το βράδυ δεν αφήναν τον κόσμο, ανέφερε μεταξύ άλλων. Έτοιμα για την άσκηση έφεσης κατά της απαλλακτικής απόφασης για το θάνατο του πρώην Υπουργού Σύφη Βαλιράκη, υπέβαλαν οι συνήγοροι υποστήριξη της κατηγορίας, σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν σε έκτακτη συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Σοβαρά ερωτήματα για τη διαχείριση του οδοντοτού διακοπτού Καλαβρίτων, που παραμένει εκτός λειτουργίας επί 7 μήνες, θέτει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Τμήμα Δυτικής Ελλάδας, με επιστολή του Προέδρου του Ευάγγελου Καραχάλιου προς τον αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών. Τότε ζητά να διερευνηθούν οι ενέργειες για τυχόν παραλήψεις της διοίκησης των σιδηροδρόμων Ελλάδος, να ελεγχθεί η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και να παρουσιαστεί χρηματοδοτημένο σχέδιο ασφαλούς επαναλειτουργίας με δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι δεν τάσσεται υπέρ ενός προληπτικού πλήγματος εναντίον του Ιράν πριν από τις εκλογές της 27 Οκτωβρίου στο Ισραήλ. Προειδοποίησε ωστόσο την Τεχεράνη και τους εξουσιώστες να μην πλήξουν το Ισραήλ. Δεν είναι χρήσιμο για εμάς, δεν ωφελεί, δήλωσε ο Νετανιάχου. Στις αθλητικές ειδήσεις, βήμα δεύτερο για την ΑΕΚ στο Champions League, που απόψε αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στις 10 στο Stamford Bridge, με 10.000 φίλους της Ένωσης να δίνουν βροντέρο παρόν.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο καιρός με νεφώσεις και πρόσκαιρες τοπικές βροχές στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες και το Ανατολικό Αιγαίο, με βελτίωση από τις μεσημβρινές ώρες. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στην Κρήτη, κατά τόπους έντονες μέχρι το μεσημέρι. Έως 21 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 19 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
2: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φυλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο κόκκινο. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 7. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης, στην επικοινωνία είναι ο Παντελής Νταβανέλος. Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο, 210-3217

2-10-77-89-85-87-0059. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας. Η κακοκαιρία μαστίζει τη χώρα. Ένας άνθρωπος χάθηκε στη Ρόδο. Πλημμύρες, προβλήματα στην κυκλοφορία, πτώσεις δέντρων και διακοπές στην ηλεκτροδότηση συνθέτουν το σκηνικό σε πολλές περιοχές της χώρας. Στην Εύβοια ο ποταμός Κυρέας φούσκωσε με αποτέλεσμα να διακοπεί κυκλοφορία σε δρόμους της περιοχής, ενώ στη Σκιάθο διαβάζουμε ορμητικά νερά πλημμύρισαν δρόμους και καταστήματα και παρέσυραν αυτοκίνητα. Ο καιρός θα αρχίσει πάντως να βελτιώνεται από τις επόμενες ώρες στην Αττική και αλλού, θέλει πάντως προσοχή. Και από τους χυμάρους στα απόνερα, της αποπομπής Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία. Η Guilfoyle φεύγει, λέει εγκάρδια λόγια για τη χώρα, δηλώνει πίστη και αφοσίωση στον Τραμπ και κομπάζει για το πρώτα η Αμερική, αλλά και τον κάθετο διάδρομο που πρόθεσε. Εδώ όμως ο Αμερικανικός τύπος άνοιξε τις ντουλάπες της, της Guilfoyle και άρχισε να βγάζει τον ένα σκελετό πίσω από τον άλλο. Από αυτές τις ευρύχωρες ντουλάπες. Και εδώ σιωπή. Εδώ λοιπόν η κυβέρνηση ρωτάται αν γνώριζε για αυτούς τους σκελετούς που κάνουν βόλτες, αν κάλεσε την Guilfoyle να δώσει εξηγήσεις και γενικά τι έκανε μπροστά στις αποκαλύψεις που αφορούν αυτό το είδος της συναλλακτικής διπλωματίας. Ποια είναι η απάντηση? Δεν ξέρω, δεν απαντώ, η απόφαση ανήκει στην Αμερικανική κυβέρνηση, η απόφαση δηλαδή από πομπής της. Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι σε άριστο επίπεδο, μην ανησυχείτε για τίποτα, προχωράμε ακάθεκτη. Μήπως θα μάθουμε όλα αυτά από άλλες διαδρομές? Οι αντιδράσεις στο Κογκρέσο κλιμακώνονται με τους δημοκρατικούς στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής να ζητούν το ψάξιμο των καταγγελιών και να ξεκαθαρίζουν ότι η παρέτησή της από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Ελλάδα δεν την απαλλάσσει από την υποχρέωση λογοδοσίας. Κοινώς η ιστορία της και η ιστορία των σκελετών δεν σταματά εδώ. Από εκεί και πέρα η κυβέρνηση μοιράζει ασπιρίνες για την ενεργειακή κρίση με μειώσεις στις τιμές των καυσίμων και αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης όπως ανακοίνωσε. Συγκεκριμένα τα μέτρα της κυβέρνησης περιλαμβάνουν μείωση 40 λεπτών στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτών στο ντίζελ κίνησης και 10 λεπτών στην αμόλυβδη. Τώρα προσφέρουν ανακούφιση αυτά τα μέτρα. Οι περισσότεροι διαφωνούν καθέτος και οριζοντίως. Θα μιλήσουμε και αργότερα με τους ειδικούς. Στην πολιτική επικαιρότητα, ο πόλεμος μεταξύ ελληνικής, αριστερής, συμπαράταξης και ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει μια σχετική ύφεση, αλλά τώρα η πίεση που ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ στους ανεξάρτητους βουλευτές που ψήνονται να μετακινηθούν στην Ελλάς αντανακλά και στο πρόσωπο του κ. Τσίπρα, αν και εφόσον τους υποδεχτεί. Υπάρχει εδώ μια αντιπαράθεση σε μια πίστα όχι μόνο πολιτική αλλά και ηθική, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι εκείνοι οι βουλευτές δεν ασκούν τα καθήκοντά τους, είναι άφαντοι από το κοινοβούλιο. Μένει να δούμε αν αυτό το βίντεο που διένυμε ο ΣΥΡΙΖΑ με μια σειρά βουλευτών που κάνουν δηλώσεις με τις οποίες ζητούν από άλλους πρώην συντρόφους τους που είχαν αποχωρήσει νωρίτερα για τη Νέα Αριστερά ή τον Κασελάκη να παραδώσουν την έδρα τους, θα λειτουργήσει ως μοχλός περαιτέρω πίεσης. Μόνο η κυρία Γεροβασίλη έχει κάνει μια δήλωση. Από το περιβάλλον της κυρίας Γεροβασίλη υπάρχει μια διαρροή, τέλος πάντων. Ποια είναι αυτή η διαρροή? Δεν υπάρχει πια ο ΣΥΡΙΖΑ και πως τα παιδιά του Κασελάκη δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Υποθέτουμε θα υπάρχει ανταπάντηση. Παρ' όλα αυτά, η πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής δεν δείχνει να απαντά αν και πότε θα παραδώσει την έδρα της, από τη στιγμή ότι η ίδια έχει πει ότι την εκφράζει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Πάμε στο πρώτο τραγούδι, επιστρέφουμε.

0: και από την κουζίνα, την πολιτική κουζίνα, την κουζίνα στην αριστερά ή κέντρο αριστερά που βράζει στα ζητήματα της οικονομίας. Αυτά κι αν βράζουν. Άλλα προβλέπει η ελληνική κυβέρνηση μέσα από το προσχέδιο του προϋπολογισμού, αλλά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και άλλοι οργανισμοί ή θεσμοί όπως η Τράπεζα της Ελλάδας για τις προβλέψεις του προϋπολογισμού. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο διαψεύδει την κυβέρνηση είναι ο τίτλος, ο κεντρικός τίτλος στο σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών και το σχετικό ρεπορτάζ υπογράφει ο Πάνος Κοσμάς με ένα ρεπορτάζ που χτυπά καμπάνες. Ο Πάνος Κοσμάς είναι μαζί μας. Καλησπέρα, καλό απόγευμα, Πάνο.
1: Καλησπέρα σε εσένα και στους ακροάτριες και ακροατές σας.
0: Ράπισμα στο success story, το αναπτυξιακό της κυβέρνησης, έτσι,
1: ναι.
0: Με τεκμήρια και αριθμούς.
1: Ναι, ναι, τα ραπίσματα έρχονται πανταχώς.
0: Όντως.
1: Αλλά η κυβέρνηση, αυτό που λέμε λαϊκά, δεν καταλαβαίνει. Ή προσποιείται ότι δεν καταλαβαίνει. Το ζήτημα είναι ότι εδώ έχουμε μια πολύ ισχυρή διάψευση. Εντάξει, συχνά οι προβλέψεις μεταξύ διαφόρων διεθνών οργανισμών αλλά και του προϋπολογισμού έχουν κάποια απόκληση, λίγο πάνω, λίγο κάτω, αλλά πρώτη φορά, για πρώτη φορά στα ιστορικά τα πρόσφατα των προβλέψεων, υπάρχει τέτοια μεγάλη, τόσο μεγάλη διαφορά, διαφορά κλίμακας δηλαδή που αλλάζει το σενάριο, δεν είναι απλώς. Μια μικρή διαφορά. Εδώ έχουμε αλλαγή σενάριου ανάμεσα στις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και τις προβλέψεις του προσχεδίου του προϋπολογισμού που κατατέθηκε την προηγούμενη Δευτέρα στη Βουλή και βάσει του οποίου αναμένεται ότι θα χτιστεί και ο προϋπολογισμός, ο αναλυτικός προϋπολογισμός του κράτους που θα κατατεθεί το Νοέμβριο, ας πούμε, και θα ψηφιστεί λίγο πριν τις γιορτές για να γίνει ο καταστατικός οικονομικός χάρτης της χώρας για τον επόμενο χρόνο. Ναι. Άρα το ζήτημα είναι πολύ σοβαρό. Ναι. Έχει να κάνει με την αξιοπιστία πλέον του προσχεδίου προϋπολογισμού, άρα και του επερχόμενου συνολικού σχεδίου προϋπολογισμού.
0: Ναι. Κάποιος βέβαια που θα μπορούσε να ανήκει κοντά στην κυβέρνηση, αλλά αποδεδειγμένα έχει συμβεί αυτό, θα μπορούσε να αναφέρει και πόσες φορές το ΔΝΤ έχει πέσει έξω στις προβλέψεις του, όπως τότε με τους πολλαπλασιαστές παραδείγματος χάρη. Θα μπορούσε δηλαδή να γυρίσει το ποτήρι ανάποδα.
1: Ναι, αλλά το ΔΝΤ δεν συνηθίζει να πέφτει έξω στις προβλέψεις του σχετικά με... Να διαψεύδει τις κυβερνήσεις δηλαδή. Πέφτει έξω στις προβλέψεις του, όπως αυτοί με τους πολλαπλασιαστές, που αφορούν, πώς να το πω, κακές ειδήσεις, που αφορούν την κοινωνία. Έτσι, γιατί η αστοχία με τους πολλαπλασιαστές σήμαινε ότι θα έχουμε μια πολύ βαθύτερη ύφεση σε σχέση με αυτή που προέβλεπε. Έπρεπε λοιπόν να χρυσωθεί το χάπι τότε. Ήταν ίσως μια διατεταγμένη αστοχία αυτή, κατά τη γνώμη μου. Διότι όταν έχεις μνημόνια, όλη η κοινωνία ανάστατη, υπήρχε μαζικό αντιμνημονιακό κίνημα, πρέπει κάπως να χρυσώσει το χάπι, ότι δεν θα συμβεί πολύ μεγάλο κακό στην οικονομία. Ναι. Εγώ δεν βλέπω δηλαδή εκεί μια απλή αστοχία, βλέπω και μια ιδιοτέλεια.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό δεν μπορώ να το αποδείξω προφανώς.
0: Ναι. Εντάξει, είναι μια εκτίμηση όμως.
1: Ναι, είναι μια εκτίμηση. Πέφτουν όμως όλοι έξω, δεν είναι... Αν δει κανείς τις προβλέψεις, όλες αναθεωρούνται. Ναι. Δηλαδή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές και ο ΩΣΑ αναθεωρούν από εξαμήνου εις εξάμηνου τις προβλέψεις τους.
0: Ακόμα και ένα μη έμπειρο μάτι διαβάζοντας το ρεπορτάζ σου μπορεί να καταλάβει κάποια ζητήματα ανεξήγητα, δηλαδή πώς είναι δυνατόν το 2027 να περιμένουμε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης χωρίς τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης σε σχέση με το 2026 που ενσωματώνονται οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης.
1: Ακριβώς, ναι, αυτό είναι μια εξώφελη αντίφαση στους υπολογισμούς, προβλέψεις του προσχεδίου προϋπολογισμού. Δεν είναι δυνατόν. Όλη η συζήτηση που γίνεται είναι εξάλλου αυτή, ότι μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, από το 27 δηλαδή, θα έχουμε μια επιβράδυνση των ρυθμών ανάπτυξης, επειδή θα μειωθούν οι επενδύσεις, επειδή θα πάψουν να εισδραίουν οι ευρωπαϊκοί πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης Mm-hmm. Και η εγχώρια εσωτερική δυναμική των επενδύσεων δεν είναι τέτοια που να συνεχίσει αυτό το, ας πούμε, κρεσέντο επενδύσεων των τελευταίων χρόνων, που εμπολής οφειλόταν στους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Αλλά η αντίφαση δεν είναι μόνο αυτή. Υπάρχει αντίφαση με τις ίδιες προβλέψεις της κυβέρνησης. Το Νοέμβριο του 2025. Mm-hmm. Πριν ξεσπάσει, μερικούς μήνες πριν ξεσπάσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, πριν έχουμε επομένως τις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης και πριν έχουμε και τα σημερινή γενικότερα επιβαρυμένη κατάσταση της διεθνούς οικονομίας, διότι έχουμε κρίση στα ομόλογα, έχουμε πληθωρισμό, έχουμε τις κεντρικές τράπεζες να κάνουν να ξανά αυξήσεις επιτοκίων και να προδιαγράφεται και περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων, όχι μόνο το 26 και το 27. Είναι απορίας άξιων. Αν οι προηγούμενες προβλέψεις της κυβέρνησης, ένα επίσημο έγγραφο που κατέθεσε στην Κομισιόν για το δημοσιονομικό πλαίσιο 2026-29, αν εκείνες οι προβλέψεις είναι, πώς να το πω, δυσμενέστερες σε σχέση με τις προβλέψεις του προϋπολογισμού, να λογίζεται κανείς ποιος είναι ο θετικός παράγοντας που τις άλλαξε. Εδώ μόνο αρνητικούς, επιβαρυντικούς παράγοντες έχουμε μετά τον Νοέμβριο του 25, που είναι αυτή η διεθνής κρίση, η κρίση η ενεργειακή, τα ομόλογα και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι βγάζει μάτι ότι εδώ έχουμε μια, πώς να το πω, πολιτική διαχείριση του σχεδίου προϋπολογισμού.
0: Με καλοπισμούς και με ρετουσαρίσματα.
1: Και με ρετουσαρίσματα για ώστε να, επειδή θα πάμε σε εκλογές το 27, επειδή εκεί θα κριθεί και η διακυβέρνηση. Δεν θα έχει προλάβει ακόμη να αποδειχθεί κάτι για το ίδιο το 27. Το Μάιο, ας πούμε, που λέμε ότι είναι ο απότατος χρόνος εκλογών. Δεν θα έχει αποδειχθεί κάτι ώστε να διαψευστούν οι προβλέψεις της κυβέρνησης. Αν μένει είναι στην κυβέρνηση ξανά, okay, κανένα πρόβλημα. Αν δεν είναι στην κυβέρνηση, διαγράφεται και η όποια ενοχή της, ας πούμε. Οπότε το καλόπισε όλα τα μεγέθη και κυρίως το μέγεθος των ρυθμών ανάπτυξης, γιατί αυτό είναι το βασικό. Δηλαδή, τι αφήγεται η κυβέρνηση μέσα από το προσχέδιο, ότι η ανάπτυξη θα συνεχιστεί και μάλιστα θα επιταχυνθεί σε σχέση με το 26. Ότι μπαίνουμε ότι συνεχίζει τον ενάρρωτος κύκλος της ανάπτυξης και διαψεύδονται οι προβλέψεις της ίδιας σε επίσημο έγγραφο του 2025, το μεσοπρόθεσμο του 2025, ότι από το 27 και μετά θα έχουμε πτώση των ρυθμών ανάπτυξης. Η ίδια προέβλεπε ότι το 27 θα έχουμε 1,7, μετά 1,6, μετά 1,3 στα επόμενα χρόνια ρυθμούς ανάπτυξης και τώρα μας λέει ότι το 27 θα έχουμε 2,3, ανώτερο και από το 26. Βγάζουν μάτι οι αντιφάσεις. Και άρα δεν έχουμε να κάνουμε εδώ με μια διαφορά εκτιμήσεων ανάμεσα στο δημοτικό και στην κυβέρνηση, αλλά και με μια διαφορά εκτιμήσεων ανάμεσα στο δημοσιονομικό πλαίσιο 26-29 της ίδιας της κυβέρνησης και στο προσχέδιο του προϋπολογισμού. Σε συνθήκες που όλοι οι παράγοντες έχουν επιδεινωθεί.
0: Μάλιστα. Είναι εμφανείς οι αποκλίσεις και οι αντιφάσεις, καταγράφονται στο ρεπορτάζ σου. Πάνω, σε ευχαριστούμε πολύ για την εξειδίκευση και εδώ στον αέρα του Κόκκινου.
1: Να είστε καλά. Είναι ένας εκλογικού σχεδιασμού προϋπολογισμός και αυτό είναι πολύ άσχημο, γιατί είναι ευτελισμός όλης της διαδικασίας. Είναι, είπαμε, ο καταστατικός χάρτης της οικονομικής πολιτικής για τον επόμενο χρόνο. Είναι πολύ σπουδαίο κείμενο αυτό. Είναι πολύ σπουδαία η διαδικασία στη Βουλή, θα έπρεπε να είναι, και η δέσμευση της Βουλής δια ψηφοφορίας θα εγκρίνει αυτό το κείμενο, και παρόλα αυτά ευτελίζεται για εκλογικούς λόγους.
0: Ήσουν απόλυτα σαφής. Σε ευχαριστούμε πολύ, Πάνο.
1: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Ο συνάδελφος ο Πάνος Κοσμάς από την εφημερίδα των Συντακτών εδώ στο Κόκκινο.

Η Έλενα μας γράφει: ο Αλέξης Τσίπρας συχνά μας υπενθύμιζε το ήθος της αριστεράς ως την ιστορική παρακαταθήκη της όταν ήταν πρωθυπουργός. Ευχόμαστε στιγμή να μην το ξεχάσει τώρα. Αυτό μας γράφει η Έλενα. Φυσικά η ιστορική και η ηθική παρακαταθήκη της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ δεν διαγράφεται. Η πολιτική όμως είναι μια διαρκής δυναμική διαδικασία, έτσι. Οπότε πολλές φορές οι προσεγγίσεις και η κριτική καθορίζεται και επανακαθορίζεται ανάλογα με τις αποφάσεις ή τις κινήσεις κάθε κεντρικού προσώπου. Εδώ τίθεται ένα ερώτημα. Οι παραιτήσεις των βουλευτών που προσανατολίζονται να πάνε προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη δεν έπρεπε να είχαν ζητηθεί από τον Ιούλιο? Τότε δεν είχαν ανακοινωθεί περισσότερες παραιτήσεις?

Γιώργος. Καλησπέρα στο Γιώργο. Όντως, το 2015, όταν ήταν παρουσιάστρια στο κανάλι Fox, το αγαπημένο του Τραμπ είναι το κανάλι Fox, η Γκυλφόιλ είχε χαρακτηρίσει τους Έλληνες τεμπέληδες και τζαμπατζίδες. Είχε μπει σε αυτό το κόλπο. Και είχε πει χαρακτηριστικά, κανείς δεν τους τιμωρεί τους Έλληνες, όπως όταν ένας σκύλος κατουράει στο χαλί. Και το New Yorker είχε γράψει, είχε αποκαλύψει ότι η Κίμπερλι έφυγε από το Fox, από το τηλεοπτικό κανάλι, λόγω σεξουαλικής παρενόχλησης κάποιου βοηθού της.

είπαν, ωραία στέκεται στην ομιλία της Ρένας Δούρου σήμερα στο Κοινοβούλιο. Να πούμε πως η Ρένα Δούρου έχει προγραμματισμένη συνέντευξη αύριο εδώ στο Κόκκινο 12 και 10 στην εκπομπή της Γιάννας Παπαδάκου.

0: Τώρα, αύριο και μεθαύριο έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επίκεντρο είναι η διαχείριση της ενεργειακής κρίσης. Μπορούμε να περιμένουμε πολλά, οι αναλυτές, οι ειδικοί αμφιβάλλουν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ζητήσει πρόσθετη έκτακτη ευελιξία λόγω μέσω επιστολής προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δύσκολα θα γίνει κάτι. Έτσι πως είναι διαμορφωμένοι οι συσχετισμοί στους κόλπους των Ευρωπαίων ηγετών. Νωρίτερα, άμεσες μειώσεις στις τιμές των καυσίμων και αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης, ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Τα μέτρα της κυβέρνησης, όπως λέγαμε, περιλαμβάνουν μείωση 40 λεπτών στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτών στο ντίζελ κίνησης και 10 λεπτών στην αμόλυβδη. Και πάμε αμέσως να καλησπερίσουμε τον γραμματέα ενημέρωσης της Πομιδά και πολιτικό μηχανικό, τον κύριο Μάνο Κρανίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Κρανίδη. Καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα, να είστε καλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Προσφέρουν κάτι ουσιαστικό αυτές οι παρεμβάσεις? Πώς τις βλέπετε?
1: Κάθε επιδότηση θετική είναι, όπως λέω πάντα σε αυτά.
0: Ναι.
1: Σίγουρα. Το θέμα είναι πόσο θα βοηθήσει.
0: Ναι.
1: Είναι πάλι ψηλά η τιμή, όπου και να το κάνεις. Mm-hmm. Έτσι. 1,55, αν πάει στο 1,55,
0: ναι.
1: Φαίνεται ότι θα πάει. Είναι ψηλά, δηλαδή φανταστείτε πέρσι να ήταν 45 λεπτά λιγότερα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, τι κατανάλωση θα υπάρχει, δεν το ξέρει κανείς. Αυτό θα δούμε τι θα γίνει αυτές τις 15 μέρες. Είναι για 15 μέρες αυτά.
0: Ναι.
1: Δεν είναι για πάντα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, άρα η ζωή θα δείξει. Η δική μου άποψη, αν με ρωτάτε, η εκτίμησή μου, είναι ότι θα πέσει κατανάλωση. Δεν θα είναι η ίδια με πέρσι.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Μπορεί να παραγγείλουν κάποιοι λιγότερο.
0: Ναι. Τι θα έπρεπε να γίνει, ποια παρέμβαση θα έπρεπε να προωθηθεί, ώστε και εμείς οι καταναλωτές,
1: ναι,
0: να βγούμε περισσότερο ωφελημένοι?
1: Πολύ δύσκολη η υπόθεση.
0: Ναι.
1: Έχουμε μπλέξει μια συνθήκη δύσκολη. Εναλλακτικά, δηλαδή, ή θα έπρεπε να γίνει, όχι εκτός από αυτή την κίνηση, να πέσει και ο δικός φόρος. Αυτό θα μπορούσε να γίνει, θα μπορούσε να το ρίξει λίγο ακόμα παραπάνω. Λίγο ακόμα παραπάνω. Και ίσως να ανέβει η κατανάλωση και να έπαιρνε και παραπάνω έσοδα, υπό συνθήκες. Ίσως να είναι ένα επόμενο στάδιο, γιατί είπαμε είναι για 15 μέρες αυτά. Πώς αφήνουν για να δουν πώς θα πάει. Με αυτές τις τιμές, πάμε στις παγκόσμιες τιμές, αλλά και εδώ και εμάς, δεν πάμε στενά, πάμε για υφεσιακή κατάσταση.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, ναι, ποιος θα βάλει τώρα πετρέλαιο? Κάτω στο 1,95 κανένας.
0: Ναι, ναι.
1: Κανένας, τελάχιστον.
0: Ναι.
1: Στο 1,55, θα το δούμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν μιλήσουμε σε δύο εβδομάδες,
0: mm-hmm,
1: θα έχουμε εικόνα.
0: Ναι.
1: Σε δύο εβδομάδες.
0: Ναι.
1: Θα δούμε. Δεν λύνεις το πρόβλημα πάντως. Μέχρι τώρα πάλι δεις, προσπαθείς. Σίγουρα εγώ η πρόβλεψή μου είναι ότι θα θερμαθούμε λιγότερο. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Πρέπει να φορολογηθούν τα υπερκέρδη στα δηληστήρια, πρέπει να μειωθούν οι φόροι, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, τα καύσιμα. Δηλαδή...
1: Ο ειδικός φόρος θα μπορούσε να μειωθεί, κατά τη δική μου άποψη.
0: Ναι.
1: Θέλει μια μελέτη βέβαια, γιατί υποτίθεται είναι ελαστικές οι δαπάνες της θέρμανσης που δεν ξέρω πόσο ισχύει, για να προστατεύσει και λίγο τα δημόσια έσοδα. Θα κερδίσει δημόσια έσοδα. Γιατί θα σου πω και η σκέψη δική μου. Ότι αν έχουμε ένα ειδικό φόρο, ξέρω εγώ, 0,28 και τον πάμε 0,20, μπορεί να έχουμε παραπάνω κατανάλωση, αλλά παραπάνω έσοδα. Πάντα εφαρμόζεται στα έσοδα. Αν δεν έχεις κατανάλωση, δεν παίρνει τίποτα το κράτος. Άρα θα πρέπει να δούμε και τέτοιες λύσεις. Είναι μια.
0: 12 χώρες ευρωπαϊκές το έχουν κάνει αυτό.
1: Αυτό. Ναι. Ακριβώς. Με μια μελέτη. Ναι. Συνδυαστικά μέτρα θέλει. Και αυτά που πήρε. Και αυτά. Ναι. Δηλαδή, το να ανεβάσει το επίδομα θέρμανσης για τους πιο που έχουν τα μικρότερα εισοδήματα, καλό είναι. Σίγουρα. Ναι. Αλλά είναι κάτι που είναι επικουρικό.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να το λύσει το πρόβλημα έτσι.
0: Ναι.
1: Θα λυθεί στην πηγή το θέμα. Τώρα με τα δηληστήρια. Δύσκολο. Έχεις δύο δηληστήρια, ολιγοπόλιο. Είναι μια σύγκριση που μια κυβέρνηση δεν την κάνει.
0: Ναι.
1: Και αυτό θα μπορούσε να το κάνεις. Κάποια μικρή.
0: Στην Πορτογαλία την έκανε πάντως.
1: Στην Πορτογαλία, ναι. Εδώ δεν το έχω δει να γίνει.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον μέχρι τώρα, όσο ζω σε αυτή τη χώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ίσως θα μπορούσε να το κάνει ένα έκτακτο, όπως λέτε, μικρό, ένα μικρό για αυτούς, πολύ μικρό, και να δώσει μια ακόμα όθηση να μειωθούν τιμές. Δηλαδή να το ρίξει επίδομα. Θα μπορούσε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πρέπει να γίνουν μεικτές λύσεις, καταλάβατε, δεν είναι όχι μία λύση.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα θέλει γενικά να δεις και όλη την οικονομία. Γιατί παίζει ρόλο πολύ και για την ανάπτυξη η χαμηλή ενέργεια. Δεν μπορεί να έχει ανάπτυξη μετά καθόλου.
0: Mm-hmm.
1: Καμία ανάπτυξη, όχι για βιώσιμη ανάπτυξη.
0: Ναι.
1: Καμία ανάπτυξη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είμαστε ήδη σε 1,8, δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Πόσο θα πάμε δηλαδή ανάπτυξη, ναι. Ναι, 5.
0: Και οι προβλέψεις είναι δυσίωνες ούτως ή άλλως.
1: Δεν έχουμε δύναμη σαν χώρα. Χρωστάμε ακόμα πολύ μεγάλο χρέος, παρόλο που έχει μειωθεί. Ας το πούμε ότι έχει μειωθεί. Το δημόσιο χρέος, το ιδιωτικό δεν έχει μειωθεί. Γενικά δεν είμαστε σε καλή κατάσταση. Τα εισοδήματα είναι πολύ χαμηλά. Η ευαλωτική μας δύναμη είναι από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη. Μπορεί να είναι και χαμηλότερη.
0: Ναι, μαζί με τους Βουλγάρους.
1: Οι δαπάνες μας σε σχέση με το εισόδημα, όλα, ό,τι έχει να κάνει σχέση με το εισόδημα, είμαστε οι χειρότεροι. Mm-hmm. Γιατί έχουμε ψηλές τιμές για το εισόδημά μας. Mm-hmm. Άρα, mm-hmm. δεν ξέρω, είναι ένα κοκτέιλ δύσκολο.
0: Ναι. Κύριε Κρανίτη, σε κάτι πιο πρακτικό. Ποιο τιμολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος συμφέρει περισσότερο? Μάλλον η απάντηση δεν είναι μία εδώ.
1: Εγώ είμαι καθαρός εδώ.
0: Ναι.
1: Τόσο καιρό, παρόλο που αν θυμάστε η κυβέρνηση, έλεγε το πράσινο. Ναι. Αυτή πήγε όλο στο πράσινο. Ναι. Μόνοι μας, κατευθείαν. Σοφίτσιο. Εγώ πήγα μπλε.
0: Μάλιστα.
1: Και πιστεύω κερδίσαμε τον μπλε αρκετά όσοι ήμασταν τόσα χρόνια. Mm-hmm. Και τώρα ακόμα που είναι πιο ακριβά τα μπλε, είναι πιο ανταγωνιστικά πάλι τα μπλε. Αν ειδικά είναι 2-3 μπλε, δεν θέλω να διαφημίζω εταιρείες. Τώρα, βεβαίως και πιο μικρές καταναλώσεις, καταλαβαίνω, δεν είναι τόσο απλό γιατί έχουν μεγάλο πάγιο τα μπλε. Mm-hmm. Άρα, εξαρτάται και πόσο μεγάλο είναι το ακίνητο, ποια είναι, τι είδος είναι, όλα αυτά. Mm-hmm. Βέβαια, μπορεί να έχει κάποια κίτρινα, μπορεί να είναι ανταγωνιστικά, να έχει μικρή κατανάλωση, γιατί δεν έχει πάγιο. Δηλαδή, όταν έχει κατανάλωση μικρή κατανάλωση, το πάγιο πρέπει να είναι μικρό, γιατί αλλιώς μεγαλώνει έμεσα η κινούμενη κιλοβατόρα σου.
0: Mm-hmm. Ναι, ναι.
1: Τώρα, άμα είσαι μια περίπτωση που έχει φωτοβολταϊκά, είσαι λίγο ανεξάρτητος. Δεν σε ενδιαφέρει γιατί σε ψηφίζει.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά στην κλασική περίπτωση τη μάζα, γιατί μα ενδιαφέρει η μάζα εδώ, mm-hmm. και εγώ μηχανικό τη μάζα είμαι, mm-hmm. μαζικό μηχανικό,
0: mm-hmm.
1: είναι το μπλε. Γιατί έχει σταθερότητα, mm-hmm. μια τιμή που είναι στο μέσο όρο και το χαμηλά και κοιμάσαι ίσω.
0: Mm-hmm.
1: Μιλάω πάντα για ρεύμα, ε.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
1: Δεν μπερδευόμαστε.
0: Βέβαια, είναι σαφέ.
1: Όχι συνολικό λογαριασμό.
0: Mm-hmm. Ναι. Ναι, για το ρεύμα. Μάλιστα. Κύριε Κρανίδη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Χαρά μου πάντα. Και εδώ θα είμαστε παρακολουθούμε. Να μιλήσουμε πάλι σε 2 εβδομάδες προτείνω.
0: Βεβαίως. Το κλείνουμε από τώρα. Για
1: να δούμε τι έγινε. Εκεί θα ξέρουμε.
0: Εννοείται. Θα έχουμε εικόνα πιο
1: σαφή.
0: Καλή δύναμη και σε εσάς. Ο κύριος Κρανίδης, Μάνος Κρανίδης, εδώ στο κόκκινο, γενικός γραμματέας ενημέρωσης της Πομιδά και πολιτικός μηχανικός.
2: Okay, let's have a go at the single. Let's think song about a jazz band, partly. A song called The Sultans of Swing, because the band, that's what the band was called, Sultans of Swing. Okay.

Η Αναστασία μας γράφει: θα ήθελα να μου πει ο ΣΥΡΙΖΑ τι κερδίζει το ίδιο ή κάποιος άλλος πλην των πραγματικών αντιπάλων με αυτή την κίνηση για τους βουλευτές που δεν παραδίδουν τις έδρες. Ειλικρινά θα ήθελα να το καταλάβω. Μπορούμε εδώ, Αναστασία, να το αντιστρέψουμε. Τι χάνει ο ΣΥΡΙΖΑ από το γεγονός ότι τόσοι βουλευτές δεν βρίσκονται στην δική του κοινοβουλευτική ομάδα και όπως καταγγέλει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι άφαντοι από το κοινοβούλιο, γιατί αν είχε ο ΣΥΡΙΖΑ 12, 13, 14 βουλευτές παραπάνω θα ενισχυόταν η φωνή του και θα είχε άλλο αποτύπωμα.

και αυτό δεν αφορά μόνο το ΣΥΡΙΖΑ, αφορά όλα τα κόμματα, έτσι, που έχουν φύγει βουλευτές από την κοινοβουλευτική τους ομάδα και βρίσκονται στην όχθη των ανεξάρτητων. Και γενικά αυτός ο μεγάλος αριθμός των ανεξάρτητων και η επιλογή κάποιων, και δεν αφορά μόνο τον ΣΥΡΙΖΑ ή όσους θέλουν να πάνε στον Τσίπρα, και η επιλογή κάποιων να περιφέρουν την έδρα τους ή να παζαρεύουν αυτοί, αποτελεί μία από τις πλευρές εκφυλισμού της πολιτικής.

Και τι πιο αποτύπωμα, βρε Κώστα, τι μπορούν να επηρεάσουν στη Βουλή. Τότε να καταργηθεί η ρεκέτη η κοινοβουλευτική αντιπολίτευση. Είναι το ίδιο ένα κόμμα να έχει 10 βουλευτές και το ίδιο να έχει 23. Βέβαια, εδώ η καταστροφή ξεκίνησε από την αρχή, από το εκλογικό αποτέλεσμα του 2023, που κοινοβουλευτικά ο Μητσοτάκης ήταν ο απόλυτα κυρίαρχος και μπορούσε να κάνει ό,τι θέλει με βάση αυτή τη γεωγραφία της Βουλής.

Υπάρχουν και σχόλια για τις κινητοποιήσεις στην Ευρώπη. Εδώ είναι το ζουμί, εδώ είναι η μεγάλη εικόνα ή και εδώ. Και είναι προφανές ότι στην κυβέρνηση ξορκίζουν το ενδεχόμενο να μεταφερθεί ο ιός των διαδηλώσεων της νεολαίας, ο ιός των διαδηλώσεων στο Βέλγιο, στη Γαλλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και αλλού στη Σερβία. Ξορκίζουν λοιπόν το ενδεχόμενο ο ιός αυτών των διαδηλώσεων της νεολαίας να μεταφερθεί στην Ελλάδα. Και γι' αυτό ο φακός της κυβέρνησης στρέφεται πέρα από την έξοδο της Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία και στην κινητοποίηση που διοργανώθηκε στην πλατεία Συντάγματος από τους φοιτητικούς λόγους που κάτω από τη βροχή έστησαν τις σκηνές. Το κόστος των σπουδών και της στέγασης που δεν επιτρέπουν σε αναρρύθμιτους νέους να εγγραφούν στις πανεπιστημιακές σχολές και κυρίως η αίσθηση απουσίας προοπτικής που διαπερνά ένα πολύ πολύ μεγάλο τμήμα των σημερινών 16-άριδων, 20-άριδων, 18-άριδων δημιουργούν αιστείες αντιδράσεων απέναντι σε μια κυβέρνηση που δεν πατά καλά από τις αρχές του 2025. Διότι όλοι θυμούνται και θυμόμαστε ότι οι πρώτοι σοβαροί τριγμοί στο κυβερνητικό στρατόπεδο καταγράφηκαν όταν ενεργοποιήθηκε ο λαϊκός παράγοντας πριν από πόσοι μήνες, 20, με τις μεγαλειώδεις διαδηλώσεις ενάντια στις μεθοδεύσεις συγκάλυψης του εγκλήματος των Τεμπών, το Γενάρη του 25. Από τον Γενάρη του 25 η Νέα Δημοκρατία έπεσε στην πρόθεση ψήφου κάτω από το 30% και έκτοτε δεν επέστρεψε ποτέ σε ποσοστά που είχαν το 3 μπροστά. Και οι πρόσφατοι κομπασμοί του κυβερνητικού εκπροσώπου περί γαλάζιων ποσοστών της τάξης του 30-31% με σκοπό να πείσει ότι δεν είναι ανέφικτος ο στόχος της αυτοδυναμίας αφορούσαν στην εκτίμηση της εκλογικής επιρροής και όχι στην πρόθεση ψήφου. Να θυμόμαστε αυτόν τον διαχωρισμό. Βέβαια, από τις κινητοποιήσεις των Τεμπών, όχι ότι κέρδισε η προοδευτική αντιπολίτευση. Τίποτα, στάσιμη έμεινε. Ή έχασε και σε ποσοστά, και αυτό πρέπει να την προβληματίσει. Πάντως, την κυβέρνηση την προβληματίζει το πολύ χαμηλό γκέλ που κάνει στις μικρότερες ηλικίες. Στα γραφεία της κυβέρνησης έχουν κυκλώσει τα δημοσκοπικά ευρήματα που δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία στις ηλικίες από 17 έως 34 ετών κινείται στο 13%. Σταδιακά αρχίζει να ανεβάζει τα ποσοστά της, που πολύ ισχυρά ποσοστά έχει η Νέα Δημοκρατία στους 65 και άνω. Και τα σημάδια του κυβερνητικού προβληματισμού μπροστά στην επιρροή που ασκούν οι κινητοποιήσεις σε Ισπανία και Γαλλία για τους πληστηριασμούς, τη στεγαστική κρίση και την υποβάθμιση της δημόσιας παιδείας αρχίζουν και γίνονται φανερά. Και θα γίνουν πιο φανερά στο μέλλον. Είναι ενδεικτικό ότι βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και λέει εμείς στις σχολικές τάξεις έχουμε ολιγομελή τμήματα. Στις αίθουσες είναι λίγα τα παιδιά, είναι κάτω από 25. Όταν είναι γνωστό ότι ένας από τους λόγους των κινητοποιήσεων στη Γαλλία είναι το γεγονός ότι είναι υπερφορτωμένες οι σχολικές αίθουσες. Βέβαια εδώ τα αιτήματα των μαθητών και των φοιτητών δεν περιορίζονται μόνο σε αυτό, έτσι, στον αριθμό των μαθητών στις αίθουσες, είναι ευρύτερης γκάμας. Είναι οικονομικά, έχουν να κάνουν με την υποχρηματοδότηση της δημόσιας εκπαίδευσης, είναι το στεγαστικό ζήτημα. Έχουν μία ποικιλία. Προς το παρόν λοιπόν η κυβέρνηση εστιάζει στην εξειδίκευση των μέτρων αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης. Πλασάροντας το αφήγημα ό,τι μπορούμε δίνουμε, άρα είμαστε υπεύθυνοι. Και όπως λέγαμε χθες, στην Κύπρο φαίνεται ότι μπορούν κάτι παραπάνω, καθώς έχει τεθεί από χθες σε εφαρμογή ο μηδενισμός του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Σε αντίθεση με την Κύπρο, εδώ τι κάνουμε, εδώ η κυβέρνηση τι κάνει, υπόσχεται ακρίβεια, τάζει νέες ανατιμήσεις.
μεταφέρουμε τις δηλώσεις αυτούσιες του κυρίου Τάκη Θεοδωρικάκου, Υπουργού Ανάπτυξης ή Υπουργού Ακρίβειας. Ο καθένας και η καθεμία διαλέγει ό,τι θέλει. Θα υπάρξουν ορισμένες αυξήσεις, λέει ο κύριος Θεοδωρικάκος, στα προϊόντα, οι οποίες θα είναι πολύ λογικές και θα δικαιολογούνται από όλη αυτή την κατάσταση των καυσίμων και της ενέργειας, οι οποίες πολλαπλασιάζουν το κόστος και φέρνουν ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι παραδεκτό, γιατί δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Γιατί κοινώς σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Γιατί δεν μειώνουμε τον ΦΠΑ όπως κάνει Κύπρος και τόσες άλλες χώρες. Αλλά όπως λέει ο κ. Θεοδωρικάκος, και εδώ θέλει ίσως προσοχή, έχει ζητήσει τη συνεργασία της αγοράς. Δηλαδή εδώ ψήνεται μια νέα συμφωνία κυριών για να πάει τόσο καλά όπως η προηγούμενη. Δηλαδή με τη συνεργασία της αγοράς, ίσως και το αόρατο χέρι της αγοράς θα πέσουν οι τιμές. Ο εμπεγμός δεν έχει ταβάνι όπως και οι τιμές. Και υπόσχεται ο κ. Θεοδωρικάκος ένα διευρυμένο, διαβάζουμε, πακέτο προϊόντων που θα ωφελήσει τους καταναλωτές εν ώψη του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού. Καλά κρασιά εν ώψη Χριστουγέννων. Yes, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Πάμε.

Για όλους όσοι κινείστε στη λεωφόρο Μαραθώνος, υπάρχει πρόβλημα κυκλοφορίας, καθώς έχει πέσει ένα δέντρο στη λεωφόρο Μαραθώνος. Rock your world.

και τα προβλήματα εντοπίζονται στο ύψος της οδού Νταού Πεντέλης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μαραθώνα. Ναι, όντως, καλησπέρα στη Μαρίνα. Όντως και στην Αλβανία υπάρχουν κινητοποιήσεις και μάλιστα έπεσε ξύλο χθες στα Τύρανα. Υπήρχε αστυνομική καταστολή. Κινητοποιήσεις για τα προβλήματα και εκεί στην εκπαίδευση και στα πανεπιστήμια. Φεύγουμε, πάμε, ναι. Ο Βασίλης Κουτούβαλης ήταν στη ρυθμίση του ήχου. Ο Παντελής Δαβανέλος στην επικοινωνία. Κώστας Σαββόπουλος στο μικρόφωνο. Ραντεβού αύριο Πέμπτη στις 18:00 ξανά. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή συνέχεια.

0: στο κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
1: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
0: Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 7 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας, με τη Ρόδο, την Εύβοια και τις Σποράδες να δέχονται τα μεγαλύτερα ύψη βροχής και να αντιμετωπίζουν τα σοβαρότερα προβλήματα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Ρόδος, όπου έχασε τη ζωή του ένας 62χρονος που παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά. Στην περιοχή Στεγνά Αρχαγγέλου, σύμφωνα με τοπικά μέσα, πρόκειται για εργαζόμενο στο ξενοδοχείο της περιοχής. Περισσότερα από 200 χιλιοστά βροχής έπεσαν μέσα σε περίπου 6,5 ώρες στη Ρόδο, σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Κλειστά θα παραμείνουν και αύριο τα σχολεία όλων των βαθμίδων στο νησί. Μεγάλες καταστροφές στο οδικό δίκτυο στην Εύβοια μετά την υπερχείληση ποταμών. Κλειστός παραμένει ο δρόμος που συνδέει το Μαντούδι με το Προκόπη στη θέση Καντάρ λόγω της ανόδου της στάθμης του ποταμού Κυρέα. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν έως αργά τη νύχτα στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Πολύθη, Ελώδης, Βόρειο-Ανατολική άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο. Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλο από Πειραιά και Λαύριο, τροποποιημένα τα δρομολόγια από το λιμάνι της Ραφίνας. Σε μετοπική σύγκρουση με τους 14 ανεξάρτητους βουλευτές που αποχώρησαν από την κοινοβουλευτική του ομάδα, προχωρά ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μετά τη λήξη του τελεσυγράφου για παράδοση των εδρών τους. Η Κομουνδούρου δημοσίευσε εξάλεπτο βίντεο με παλαιότερες δηλώσεις τους, στις οποίες καταδίκαζαν αντίστοιχες αποχωρήσεις βουλευτών, καθώς και τις υπεύθυνες δηλώσεις που είχαν υπογράψει, αναγνωρίζοντας ότι η έδρα ανήκει στο κόμμα. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών στην Κομουνδούρου, ο γραμματέας οργανωτικού του κόμματος, Γιάννης Μπουλέκος, ζήτησε την άμεση παρέτηση και του Κώστα Ζαχαριάδη από την ηγεσία της Δημοτικής Παράταξης. Ανοιχτή πόλη μετά την επίσημη ένταξή του στην Ελλάς. Περισσότερα στο avgi.gr. Μια σειρά στελεχών μας που τα τίμησαν οι ψηφοφόροι μας, αγωνιστές και αγωνίστριες στις άκρες της χώρας, έχουν κατακρατήσει την έδρα λες και είναι πρικιό, λες και την έφεραν από το σπίτι τους. Με τη στάση τους αυτήν ταΐζουν αυτό το αντιδημοκρατικό, αντιπολιτικό και βαθιά επικίνδυνο για την καθημερινότητά μας. Αυτό το όλοι οι ίδιοι είστε, τόνισε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, σε συνέντευξή της στο Vidcast του Newsit, Left Side Sorry. Αυξημένη έως και 46% σε σχέση με πέρσι θα είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, καθώς εκτιμάται ότι θα διατίθεται από αύριο από 1,5 έως 1,6 ευρώ το λίτρο. Τα Υπουργεία Ενέργειας και Εθνικής Οικονομίας ανακοίνωσαν συνολική επιδότηση 40 λεπτών ανά λίτρο, με τα 20 λεπτά να προέρχονται από τα δηληστήρια. Το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30% σε σχέση με το 2025. Ως το τέλος Οκτωβρίου η επιδότηση στο ντίζελ κίνησης με 20 λεπτά ανά λίτρο, ενώ η επιδότηση στην βενζίνη στα 10 λεπτά ανά λίτρο. Τα μέτρα για την ενέργεια θα επανεξετάζονται κάθε 15ήμερο. Κάθε επιδότηση είναι θετική, αλλά χρειάζονται συνδυαστικά μέτρα, όπως η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, είπε μιλώντας στο κόκκινο ο Μάνος Κρανίδης, γραμματέας ενημέρωσης της Πόμιδα. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, προκειμένου να μειωθεί το πετρέλαιο θέρμανσης πάνω από 50 λεπτά το λίτρο, ζητά ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής και τομεάρχης οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς, επισημένοντας ότι τα μέτρα της κυβέρνησης δεν επαρκούν. Παράλληλα, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών στην Κουμουνδούρου, ανακοίνωσε την κατάθεση

0: πεδίο το παρόν και το μέλλον των παιδιών μας, το παρόν και το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας, τόνισε πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρενάδουρου, κατά τη συνάντησή της με εκπροσώπους της ΟΛΜΕΣ στη Βουλή. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν τα χιλιάδες κοινά κενά στο εκπαιδευτικό δυναμικό, οι κάκιστες συνθήκες των κτηριακών μονάδων, η μισθή πείνας των εκπαιδευτικών και τα σημαντικά ζητήματα στέγασης. Με την κατάθεση του Πάνου Ρούτση, πατέρα του 22χρονου Ντένι, συνεχίστηκε η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Έχουμε ακούσει πολλές θεωρίες για τη φωτιά. Θέλουμε ένα μάθημα από τι προκλήθηκε η πυρόσφαιρα, ανέφερε μεταξύ άλλων. Η εισαγγελική έρευνα διεξάγεται μετά από καταγγελία για οικιακά λίμματα που καταλήγουν σε αποστραγγιστικό κανάλι στην περιοχή της Γέφυρας έξω από τη Θεσσαλονίκη. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέες διαδηλώσεις πραγματοποιούν σήμερα οι φοιτητές στην Αλβανία, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους για την κατάσταση στην εκπαίδευση. Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το Υπουργείο Παιδείας της χώρας, όπου εκδηλώθηκε φωτιά στο κτίριο, ενώ η αστυνομία κάνε χρήση δακρυγόνων και εκτοξευτήρων νερού για να διαλύσει το πλήθος. Οι διοργανωτές των φοιτητικών κινητοποιήσεων θέτουν στο επίκεντρο τις συνθήκες στα πανεπιστήμια, το κόστος της ανώτατης εκπαίδευσης, την οικονομική ενίσχυση των φοιτητών και τις προοπτικές απασχόλησης μετά την αποφύτηση. Στις αθλητικές ειδήσεις, ένα βήμα δεύτερο για την ΑΕΚ στο Champions League που απόψε αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στις 10 στο Stamford Bridge με 10.000 φίλους της Ένωσης.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος ο καιρός αύριο με νεφώσεις και πρόσχερες τοπικές βροχές στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες και το Ανατολικό Αιγαίο, με βελτίωση από τις μεσημβρινές ώρες. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στην Κρήτη, κατά τόπους έντονες μέχρι το μεσημέρι. Έως 21 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 19 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
1: Στο κόκκινο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και σύμφωνα με το πρόγραμμα του σταθμού θα είμαι για την επόμενη μία ώρα στην παρέα σας. Είναι μία διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή, αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Ο Σπύρος Παπακώστας είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάνθη Πατσελή είναι επί της επικοινωνίας, επί των τηλεφωνικών καθηκόντων, μας τράβηξε και ωραιότατες φωτογραφίες. Μπορείτε να την ενοχλήσετε στο 213-21-77-77 και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Viber δωρεάν χωρίς χρέωση, να ρωτήσετε κάτι ας πούμε τον εκλεκτό μας καλεσμένο, ο αριθμός είναι 698-58-70-059. Ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι που όταν ακουγόταν και ακουγόταν κάθε μέρα τότε και χάλαγε ο τόπος, το αγοράσαμε από το δισκάδικο του Μινιόν στην Παντησίων το 1972 και όχι 1973, Θέμη Ανδρεάδη, που κάνεις λάθος με τις χρονολογίες των τραγουδιών σου.
1: Είχα την εντύπωση ότι βγήκε το 1973. Καλησπέρα πρώτα απ' όλα.
0: Γεια σου Θέμη μου, χαρά και τιμή μας που είσαι στην παρέα μας.
1: Και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα που βρισκόμαι μαζί σου Αλέξη για να τα λέμε και είναι καιρός πια να τα λέμε συχνότερα.
0: Ναι, να τα λέμε και συχνότερα. Δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεσαι στο κόκκινο και σε μένα και σε άλλους φίλους.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Εδώ σε αγαπάμε, φορές. Είμαστε του σωματείου των θεμιστών, ας πούμε. Λοιπόν, η τυπική αφορμή για να φωνάξουμε το Θέμη, που δεν τη χρειαζόμαστε κιόλας, δηλαδή, ανά πάση στιγμή μπορώ να τον πάρω τηλέφωνο για να του πω: ρε Θέμη, δεν κάνουμε μια εκπομπή την άλλη εβδομάδα και ξέρω ότι θα μου
1: πει. Άνετα.
0: Άνετα. Και θα το επαναλάβουμε. Πάντως, για τώρα, η τυπική αφορμή είναι η μουσική σου βιογραφία που έγραψε ο Σταύρος Καρτσονάκης.
1: Μουσική και όχι μόνον.
0: Θεμητά και αθέμητα του βίου μου, σαν ξαφνικό ταξίδι, ο τίτλος κυκλοφορεί από τον Μετρονόμο.
1: Και την έβγαλε ο Σταύρος Καρτσονάκης.
0: Σωστά. Να πούμε ότι μαζί μας στο στούντιο είναι το έτερο νήμιση του Θέμη, η γλυκητάτη και πάντα ωραιοτάτη Άννα Ανδρεάδη, γλύπτρια ως προς το επάγγελμα.
1: Πολύ ωραία τα λες.
0: Η οποία οποτεδήποτε θελήσει να παρέμβει, έρχεται κοντά στο μικρόφωνο και μας συνοδεύει στη συζήτηση που κάνουμε.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, καλορίζικο και το βιβλίο.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλορίζικο και το κατακόκκινο βιβλίο, βινίλιο, που είχατε την ευγένεια να μου φέρετε πεσχέση, του έρωτα και του χαμού. Και είναι και κόκκινο βινίλιο το μέσα.
1: Ναι. Ελπίζω να μην μαυρίσει.
0: Και αν μαυρίσει, μετά από 30 χρόνια έχουμε καιρό μέχρι. Λοιπόν, αισθάνεσαι έτσι, πώς να το πω, συνταξιούχος για να γράψεις τη βιογραφία σου, Θέμη? Εγώ σε βλέπω μαντράχαλο ακόμα, πώς να το πω.
1: Ναι, μια ωραία ερώτηση είναι αυτή. Εγώ θα στην αντιστρέψω την ερώτηση και θα σου πω ότι ευτυχώς που είμαι εν ζωή και μου γράφτηκε η βιογραφία.
0: Καλά, είσαι 76.
1: 76.
0: Γεννημένος κατ' ουσίαν το 50, αλλά 31 Δεκεμβρίου. Του 49, ήδη
1: σωστά, σωστά.
0: Άρα 50 πιάνετε. Είσαι σε μια όρημη νεότητα, ας το πούμε.
1: Ναι, ας το πούμε, ας το πούμε.
0: Έχεις τα μυαλά σου.
1: Προς το παρόν.
0: Έχεις τα παιδιά σου, έχεις τα εγγόνια σου, έχεις τη γυναίκα σου. Τι άλλο θες? Έχεις την αγάπη του κόσμου.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτά με την αγάπη της γυναίκας μου και των παιδιών μου ζούσα τα χρόνια που ήμουν εκτός.
0: Στην απέξω.
1: Ήμουνα στην απέξω που λέμε. Από τον καιρό που γύρισα, η αγάπη του κόσμου ήταν για μένα ένα θείο δώρο, το οποίο δεν περίμενα ότι θα συμβεί. Δηλαδή τι έγινε? Έλεγα στο γιο μου τον Δημήτρη και στην Άννα, που μου επέβαλαν κατά κάποιο τρόπο να επιστρέψω στη δισκογραφία, έλεγα τώρα ποιος θα με θυμάται εμένα. 20 χρόνια έχω φύγει μέσα από αυτή την λέλαπα της καλλιτεχνίας. Ποιος θα με θυμάται? Και διαπίστωσα ότι είχα καταγραφεί στις συνειδήσεις του κόσμου.
0: Και αμφέβαλες.
1: Και ήταν σαν να μην έφυγα.
0: Εμείς το νιώθαμε αυτό που εισπράδαμε αυτή την αγάπη.
1: Αμφέβαλα.
0: Κακώς αμφέβαλες τέλος πάντων. Έχεις πει καλά τραγούδια, έχεις πει χαμογελαστά τραγούδια.
1: Και κακά τραγούδια έχω πει.
0: Ναι, αλλά τα καλά είναι αυτά που έδωσαν τον τόνο.
1: Αυτά που έδωσαν τον τόνο, σωστά.
0: Και η πλειονότητα, ρε παιδί μου. Πιο πολλά καλά έχεις πει από ό,τι κακά.
1: Α, ναι. Τα κακά τα είπα από τον καιρό που άρχισα να διαιρωτώ με αν πρέπει να συνεχίσω αυτό το είδος που λέγεται σατυρικό τραγούδι, το οποίο δεν το ονόμασα εγώ.
0: Καλά.
1: Έτσι. Δεν το ονόμασαμε εμείς οι δημιουργοί του. Έτσι. Και βγήκε μέσα από το δημοσιογραφικούς κύκλους ως σατυρικό τραγούδι. Ήταν από τον καιρό που διαπίστωσα ότι επαναλαμβάνομαι, ότι άρχισα να επαναλαμβάνομαι. Και ήθελα πάση θυσία να φύγω μέσα από αυτό το γκικαιώνα και να επιστρέψω στην μουσική μου ιστορία, στην μπαλάντα.
0: Στη βάση σου.
1: Ναι. Στη βάση μου.
0: Ναι, γιατί εσύ, παιδί καλυθέας,
1: βέβαια,
0: με σπουδές κλασικής κιθάρας πλάι στο Νότι Μαυρουδί, ο πρώτος του μαθητή.
1: Ο πρώτος του μαθητής.
0: Και σχεδόν συνομήλικος του Νότι.
1: Όχι, είχαμε 6 χρόνια διαφορά.
0: Α, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είχαμε 6 χρόνια διαφορά.
0: Πάντως, παιδί των Μπουάτ.
1: Ναι.
0: Μπαλάντα και Άγιος ο Θεός.
1: Στις οποίες Μπουάτ με εμείς ο Νότης, ο Μαυρουδής.
0: Και έπαιζες και καλά τότε. Πολύ καλά.
1: Ναι. Ναι, πραγματι. Έπαιζα πολύ καλή κιθάρα. Και άρχισα να πηγαίνω στις Μπουάτ να τραγουδάω. Το πρώτο καιρό με βάζανε στα διαλύματα να σιγομουρμουρίζω 16 χρονών, μέχρι που με πήγε η αδερφή μου στα ταλέντα του Οικονομίδη. Τα θυμάσαι?
0: Πώς τα θυμάμαι.
1: Χαρούμενα ταλέντα, μαζί σου κόσμο γλέντα.
0: Και η Ρένα Ντόρ εμβολία.
1: Η Ρένα Ντόρ, ο Μίμης Πλέσας στο πιάνο. Λοιπόν, και με άκουσε ο Νίκος Καζής. Ο Νίκος Καζής εστί ο ιδιοκτήτης της Μπουάτ Ταβάνια. Στην Ισικλέους. Και μου είπε ότι θα με προσλάβει. Δηλαδή είπε στον Νότι που άκουσε ότι ήμουν μαθητής του. Ήταν δάσκαλός μου. Και τον πήρε και τον ρώτησε για μένα. Του έκανε εντύπωση. Και με προσέλαβε τότε. Το 1966. Ήταν η πρώτη μου δουλειά.
0: Μάλιστα. Και σιγά σιγά σιγά μέσα από αυτή την μουσική οδό βρέθηκε στο μουσικό συγκρότημα του Γιάννη Μαρκόπουλου, που ήταν ένας σταθμός βέβαια στη ζωή του, αλλά και στη μουσική ζωή γενικότερα της Ελλάδας, εκεί στις αρχές δεκαετίας του 70 και με αναγκαστικά απόντα και το Χατζηδάκη και το
1: Μίκη.
0: Ναι, ο Μαρκόπουλος ήταν η αιχμή του δώρατο.
1: Η αιχμή του δώρατο, σωστά.
0: Ο Ταρζάν που ακούσαμε, δικό του τραγούδι είναι, ένα σαφές αντιδικτατορικό μήνυμα. Τι μας λέει ο Ταρζάν? Ότι πάμε να φύγουμε, να μην μας δίνουν ξύλο. Δεν αντέχουμε άλλο αυτή την κατάσταση.
1: Σωστά.
0: Η από πίσω...
1: Και η στίχη του Μαρκόπουλου.
0: Και η στίχη του Μαρκόπουλου. Αλλά στην πίσω φάτσα, σε εκείνο το δισκάκι που αγόρασε το 72.
1: Ναι, ναι.
0: Από το Μινιόν.
1: Όχι το 73.
0: Όχι το 73. Είναι του Γιώργου Χρονά.
1: Ναι,
0: και είναι αυτό το υπέροχο «Όχι, δεν πρέπει να συναντηθούμε».
1: Ναι, αυτό είναι ένα μεγάλο ποίημα του Γιώργου του Χρονά, που ονομάζεται «Οι Εβραίοι της Νέας Υόρκης».
0: Δεν το έχω διαβάσει ποτέ ολόκληρο.
1: Έτσι. «Όχι, δεν πρέπει να συναντηθούμε». Είναι ένα τεράστιο ποίημα και από εκεί ο Μαρκόπουλος πήρε φράσεις και έκανε αυτό το υπέροχο τραγούδι.
0: Υπέροχο, πραγματικά υπέροχο, που δεν είναι σατυρικό αυτό που λέγαμε.
1: Όχι, όχι, είναι, είναι μια κλασική μπαλάντα.
0: Τραγούδι της γραμμής της μπαλάντας. Μαζί σου τραγουδάει η Λιλή Χριστοδούλου και παίζει και κλαρίνο, εσύ παίζεις κιθάρα.
1: Και εγώ παίζω κιθάρα.
0: Ναι. Δύο όργανα.
1: Το
0: δηλαδή,
1: οποίο μια φορά το ηχογραφήσαμε, στο έχω πει.
0: Ναι, ναι, μια και έξω.
1: Μια και έξω.
0: Πάμε να το ακούσουμε ξανά, να το ξανααγαπήσουμε δηλαδή.

0: Ένα υπέροχο και διαχρονικότατο τραγούδι του Γιάννη Μαρκόπουλου και του Γιώργου Χρονά σε εκείνο το παλιό δισκάκι της Κολούμπια του 72.
1: Του 72.
0: Θέμη, θα στο χτυπάω συνέχεια.
1: Α, δεν ήταν 73.
0: Δεν ήταν το 73. Ήταν μαζί με το διάλειμμα οι πρώτες σου ηχογραφήσεις.
1: Ναι, τα πρώτα τραγούδια που είπα.
0: 22 χρονών, με μαλλί της εποχής.
1: Ναι,
0: μαλούρα,
1: ναι,
0: που λέμε.
1: Μαλούρα. Μαλούρα και με καμπάνες.
0: Ναι. Τις καμπάνες τρόμαξες να τις βγάλεις. Μετά έφυγε η μόδα τους και εσύ εξακολουθούσες να φοράς καμπάνες.
1: Εγώ εξακολουθούσα.
0: Εντάξει, ο Θέμης είναι η πιο 70's φυσιογνωμία που μπορώ να φανταστώ και εξακολουθεί να τον αγαπάει ο κόσμος. Επιτρέψτε μου να αναπτύξω μια πολύ μικρή θεωρία. Συμφωνώ δηλαδή με αυτά που είπε και ο φίλος και συνάδελφος ο Άγγελος Τσέκερης στην παρουσίαση προχθές, διότι ο Θέμης ναι μεν ήταν παιδί της μεταπολίτευσης, ναι μεν όλα πάνω του φώναζαν ότι είναι αριστερός, αλλά ταυτόχρονα κράταγε και μια ελαφράδα. Δηλαδή,
1: έτσι,
0: καλή σπουδή στο Μαγιακόφσκι και το τάδε βαρύ πράγμα που φυσικά χρειαζόταν να ακουστεί, ειδικά μετά από χρόνια σιωπής.
1: Έτσι, σωστά.
0: Αλλά έπρεπε και να εκτονωθεί διαφορετικά ο κόσμος με ένα χαμόγελο και με ένα τραγούδι κάπως πιο καθημερινό.
1: Μα ήταν πολύ καινούριο το είδος. Δηλαδή, όλοι οι τραγουδιστές τότε στα live τους τραγουδούσαν ακίνητοι, στο ένα το μικρόφωνο κολλημένο στο στόμα και στο άλλο χέρι το καλώδιο του μικροφόνου. Μπήκα εγώ και έκανα τις ταρζανιές μου, να πούμε, εκεί πέρα, και δημιουργήθηκε ένα καινούργιο είδος, να πούμε, το οποίο, όπως είπα και νωρίτερα, οι δημοσιογράφοι και τα έντυπα το ονόμασαν σατυρικό τραγούδι. Δεν υπήρχε μέχρι τότε. Αν υπήρχε, υπήρχε, πώς το λένε, αραιά και πού βάζανε ένα τραγουδάκι, έβαζε ο Ατίκ, δεν σου πάει το πάχος Δημητράκη,
0: ναι,
1: ας πούμε, ξέρω εγώ, το οποίο ήταν καθαρά σατυρικό τραγούδι, αλλά το είπε τζαζίστηκα, να πούμε.
0: Και ήταν ένα τραγούδι μέσα στα πολλά που δεν ήταν.
1: Ναι,
0: τέτοια,
1: ναι, που δεν ήταν.
0: Ναι.
1: Και ολοκληρωμένη δουλειά βγήκαν και ηλιογραφίες. Ο ναι, πρώτος μου δίσκος.
0: Το Μπόι μου είναι δύο μέτρα και κάτι.
1: Το, ναι,
0: το
1: ναι,
0: ρομαντικό το γεύμα. Και...
1: καθένας με την τρέλα του και αυτός ναι, με την ομπρέλα του.
0: Ναι, μια χαρά τραγούδι.
1: Ναι, ναι.
0: Τι είχατε στο μυαλό σας να κάνετε τότε με τον.
1: Τραγούδια, απλά.
0: Ναι.
1: Έρχεται ένα βράδυ εκεί που τραγουδούσα ο λογοθέτης.
0: Ο Γιάννης.
1: Ναι,
0: ο
1: Γιάννης, ο λογό. Να πούμε. Εγώ δεν τον γνώριζα. Και περίμενα έξω στη θερινή αρχόντισσα. Περίμενα έξω πότε θα έρθει η σειρά μου να πάω να βγω να τραγουδήσω. Και έρχεται και μου λέει, με λένε Γιάννη λογοθέτη. Μου αρέσει πολύ, θες να κάνουμε κανένα τραγούδι μαζί. Είμαι γελιογράφος, αλλά γράφω και τραγούδια. Λέω, το ξέρω, να πούμε, γιατί τότε έγραφε με τον Λουκιανό και με τον Μούτσι τραγούδια.
0: Mm-hmm.
1: Λαϊκά τραγούδια.
0: Ναι, ναι, κοίταξε να δεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το πρώτο λεωφορείο, ναι.
1: Έτσι. Και βρεθήκαμε και λέω, ευχαρίστω να τα πω. Και μια και δυο αρχίσαμε, είτε βρισκόμασταν τέτα τέτ και τα φτιάχναμε επί τόπου, είτε με έπαιρνε τηλέφωνο και καθόμουν έγραφα εγώ, έκλεινα το τηλέφωνο, το έφτιαχνα και μετά από λίγο τον έπαιρνα για να του πω πώς είναι. Μου βγαίνανε πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ εύκολα.
0: Και εκ του αποτελέσματος αγαπητά τραγούδια που για να είναι αγαπητά παραπήταν και ωραία. Δηλαδή,
1: ναι,
0: εγώ τα θυμάμαι, ήταν ένα από τα πολύ ισχυρά soundtrack όταν ήμουν 12, 13, 15 χρονών.
1: Βέβαια, εγώ ήμουν 23 τότε, τότε έχουμε και μια ηλικία διαφορά.
0: Άσε με βρε Θέμη.
1: Έτσι.
0: Παλικαρόπουλο είσαι που λέγει ένας φίλος μας.
1: Ο Ξυλούρης. Έλεγε Παλικαρού, Παλικαρού.
0: Ο Μωυσής λέει το Παλικαρόπουλο που το λέγει ο Μίμης Πλέσσας. Έλα να ακούσουμε ένα τραγούδι ενός εκλεκτού συνεργάτη σου, για τροπή θα πούμε στο δεύτερο μέρος κάποια πράγματα, του Γιάννη του Κουρτσόγλου.
1: Βέβαια, του Γιάννη του Κουρτσόγλου.
0: Το κιού από τους Πελόμπαμπο κιού. Σε λόγια του Γιάννη λογοθέτη.
1: Ναι, ναι.
0: Καλέ κυρία Μαρία, τι λες για όλα αυτά.
1: Που είναι γραμμένο για τους τρεις της δικτατορίας.

0: το κόκκινο.
1: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Εδώ, στο κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε δύο τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη, το βράδυ, 10-11. Οι συντελεστές, οι ίδιοι. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης και στο ρόλο του Μπαρμπαστρούμφ, Θανάση Λαζαρίδης. Το κόκκινο εγκληματίζεται. Εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία. Δευτέρα και Τετάρτη, 10 με 11 το βράδυ, σας περιμένουμε όπως πάντα με εκπλήξεις και όπως πάντα με αποκλειστικότητες.
2: Ο Γλάρος του Άντων Τσέχοφ. Από 18 ενάτου για 9 μονοπαραστάσεις, 3 ηθοποιοί και ένας μουσικός σε μια νέα σκηνική ανάγνωση του εμβληματικού έργου. Μια περιδίνηση στους δαίμονες των ηρώων του Τσέχοφ με χιούμορ, τραγικότητα και μουσική. Σκηνοθεσία Ζωή Ξανθοπούλου, πρωτότυπη σύνθεση Φώτης Χιώτας. Με τους Δέσποινα Κούρτη, Γιώργο Παπαπαύλου, Βασίλη Ζαφυρόπουλο και τον μουσικό Τάσο Μισιρλή. Στο Θέατρο Θυσίων, ένα θέατρο για τις τέχνες. Προπόληση more.com.
0: Στο κόκκινο.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εν τω μεταξύ ήρθε και η Μαρίνα η Λαχανά μέσα στο στούντιο και μας αναστάτωσε. Αναστάτωσε και το Θέμη και την Άννα, αλλά την αγαπάνε και δεν θα το κάνουν θέμα.
1: Την αγαπάμε τη Μαρίνα.
0: Mm-hmm. Όλοι την αγαπάμε τη Μαρίνα. Έχουμε και συγκινητικό μήνυμα. Αλέξη Χέρε, λέει το μήνυμα. Μου ήρθαν δάκρυα. Μικρή μαθήτρια, με σέρνανε τα παλιόπαιδα τα Ατίθασα, αδέρφια, ξαδέρφια φοιτητές, και μένα, στη Λίδρα. Θέμης, Λιλή, Ξυλούρης, ως το ξημέρωμα. Μια φορά πήγαμε το πρωί σπίτι, έβαλα την ποδιά και πήγα στο σχολείο. Μάλιστα, σε εξετάσεις του Φλεβάρι. Ελευθερία.
1: Μάλιστα, γεια σου, Ελευθερία.
0: Το κοινό σου είναι σταθερό και.
1: Από τα 72 τα θυμάσαι αυτά, ε. Πω.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και την Πεθερά. Που δεν έχει να κάνει σε τίποτα με την πραγματική σου.
1: Με πεθερά. Την πραγματική Πεθερά. Καμία σχέση.
0: Η οποία είχε χιούμορ ως Σμυρνιά.
1: Η οποία είχε χιούμορ. Ξέρεις τι έλεγε. Μου λέγε, της λέω, τι γελάς ρε εσύ Βασούλα να πούμε. Και εσύ Πεθερά είσαι, της λέω. Εσύ Πεθερά είσαι. Μου λέει, δεν κατάλαβες καλά. Δεν το λες για μένα, το λες για τη Συμπεθέρα.
0: Ναι, λοιπόν, Θέμης Ανδρεάδης εδώ στο κόκκινο με αφορμή. Την έκδοση από το Μετρονόμο της μουσικής του βιογραφίας.
1: Θεμητά και αθέμητα.
0: Του βίου μου.
1: Του μουσικού μου βίου.
0: Συγγραφέας Σταύρος Καρτσονάκης.
1: Εξαιρετικός.
0: Και
1: ο Σταύρος Καρτσονάκης είναι ο ίδιος άνθρωπος που έγραψε αυτή την εκπληκτική μελέτη και βιογραφία του Γκάτσου.
0: Mm-hmm.
1: Του Νίκου Γκάτσου.
0: Όλα τα σεβάζουμε πρόσωπα, τα παρουσιάζει ο Σταύρος. Τον Γκάτσο, εσένα. Λοιπόν, το Θέμη το ξέρω πολλά χρόνια, γι' αυτό και τον αγαπάω και μπορώ και τον πειράζω και
1: ναι,
0: κάνει
1: ναι,
0: το ίδιο.
1: Οπότε, πάρα πολλά χρόνια.
0: Οπότε ό,τι και να ακούσετε μην το πάρετε
1: της μετρητής.
0: Έτσι. Λοιπόν, ακούσαμε
1: την Πεθερά.
0: Πριν την Πεθερά ακούσαμε καλή κυρία Μαρία του Γιάννη Κιουρτσόγλου.
1: Ναι, θα ακούσουμε άλλο ένα.
0: Περίμενε. Πες μας ποιος είναι ο Γιάννης ο Κιουρτσόγλου. Τώρα η Πεθερά είναι σόλο λογοθέτης.
1: Ναι, ναι.
0: Το επόμενο που δεν είναι πολύ γνωστό, αλλά είναι και αυτό του Γιάννη Κιουρτσόγλου.
1: Εξαιρετικό στίχη μουσική.
0: Πες μας ποιος είναι ο Γιάννης ο Κιουρτσόγλου.
1: Ο Γιάννης Κιουρτσόγλου είναι το Q από τους Πελώμα Μποκιού. Με τον Γιάννη γνωριστήκαμε το 1973, το καλοκαίρι του 1973, όταν μας έφερε σε επαφή ο Γιώργος Μακράκης, ο παραγωγός της εταιρείας Κολούμπια. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ο Κιουρτσόγλου γιατί είχε κάνει την ενορχίστρωση στα μικροαστικά του Λουκιανού και Λαϊδόνη που είχαν κυκλοφορήσει το Νοέμβριο του 1973. Νομίζω το Νοέμβριο του 1973.
0: Κάπου εκεί, νομίζω.
1: Και Δεκέμβριο κυκλοφόρησαν οι γελιογραφίες.
0: Α.
1: Ναι. Είχε κάνει την ενορχίστρωση που μου άρεσε πάρα πολύ. Και έτσι γνωριστήκαμε και γίναμε φίλοι. Με τον Γιάννη σε όλη την μουσική μου διαδρομή στις εταιρείες συνεργάστηκα πολύ, σε όλη την μουσική μου διαδρομή. Μου γράφε τραγούδια, έκανε τις ενορχιστρώσεις και μου γράφε τραγούδια, όχι ένα τραγούδι έτσι το έγραψα και εδώ στο όπου να είναι, ειδικά για μένα. Έγραφε τραγούδια.
0: Ναι, αυτό το είπα και στην παρουσίαση της βιογραφίας και έλεγε ότι η μουσική σου περσόνα επέβαλε στους συνθέτες να γράψουν τραγούδια πάνω σου.
1: Είπε και κάτι άλλο, να πούμε ότι ήμουν από μόνος μου μια ιστορία.
0: Ήσουνα. Γιατί να το κρύψουμε ένα άλλωστε.
1: Μου άρεσε πολύ αυτό. Εν πάση περιπτώσει, γίναμε πολλοί φίλοι και συνεργαστήκαμε όχι πάντα... γιατί είχαμε και τις εταιρείες οι οποίες διαμαρτύρονταν μερικές φορές για το ακραίο χιούμορ του Γιάννη. Και εντάξει, συνεργαστήκαμε αγαστά. Ήταν πολύ καλή συνεργασία. Εξακολουθεί και είναι φίλος μου, παρόλο που τα έχει παρατήσει από το 82.
0: Το 82 ήταν μια περίεργη χρονιά και για σένα και για εκείνον.
1: Και για μένα.
0: Πριν φτάσουμε εκεί... Γιατί έχεις και ένα μεγάλο κενό.
1: Ναι.
0: Τραγουδιστική σου παρουσία.
1: Από το 82 μέχρι το 92.
0: Πριν φτάσουμε εκεί, να ακούσουμε και ένα ακόμα χαμογελαστό τραγούδι, αυτά που λέγαμε τότε σατυρικά, του Γιάννη Κιουρτσόγλου. Δεν είναι από τα γνωστότερα, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Και
1: πάρα πολύ καλό, ναι.
0: Και είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι ορχιστρωμένο με βιολιά αραβικού τύπου να παίζουν,
1: ναι,
0: από κάτω.
1: Ναι. Ναι. Και μια παρλάτα η οποία λέει «Καπιτάλα, αγάπη μου».
2: Καπιτάλα, αγάπη μου.

0: Τι έλεγε εδώ και το κόψανε, Θέμη.
1: Γεια σου, Τόμι Πάπα με το ακορντεόν σου.
0: Χριστό και Απόστολο. Καλά,
1: δεν έχει. Το κόψε ο Μάτσα.
0: Εντάξει. Συμβαίναν και αυτά τότε. Χαμογελαστά, σαντηρικά που λέγανε τότε τραγούδια, αλλά ενός επίπεδου.
1: Ναι. Τα κράτησα με τα βίας, μπορώ να πω, και με μάχες. Έγιναν μάχες να μπορούσα να κρατήσω αυτό το ύφος. Μου έλεγε ο διευθυντής της εταιρείας, βρε Θεμή, κάνε κάτι να χτυπήσουμε το Χάρι Κλίν. Λέω, εγώ δεν κάνω το ίδιο πράγμα που κάνει ο Χάρι Κλίν. Εμένα τα τραγούδια μου προκαλούν χαμόγελο, δεν χασκογελάνε με αυτά. Δεν με κατάλαβαν.
0: Κακό δικό τους, θα πω εγώ.
1: Και δικό μου κακό, γιατί μου δείξαν την έξοδο.
0: Θα φτάσουμε και εκεί. Πριν φτάσουμε εκεί, να διαβάσω τρία μηνύματα από αγαπημένους ανθρώπους. Πρώτα από τον Γιώργο τον Χάκα, τον ανιψιό του Μάριου Χάκα.
1: Α.
0: Λέει λοιπόν ο Γιώργος, πολύ αγαπημένος ο Θέμης, έχω τους δίσκους του Κληρονομιά από τον πατέρα μου, τον αδερφό του Μάριου, που ήταν δάσκαλος ο πατέρας του. Μέσα στη Χούντα ακούγαμε κρυφά Θεοδωράκη, αλλά φανερά Ανδρεάδη. Να, και γαλώνει αυτό που σου
1: λέει. Ωραία.
0: Λοιπόν, η Μαρία Πατσικού από τον Πειραιά. Εξαιρετική εκπομπή, τέλειος Θέμης. Δεν θα ξεχάσω ποτέ πόσο λυπηθήκαμε για το ατύχημά του. Τα παλιά τα χρόνια. Αλλά επανήλθε και ξαναβρήκαμε τη χαρά μας. Όντως ένας θαυμάσιος και αμετακίνητος στο είδος του.
1: Να ήταν καλά.
0: Και ένα ολίγον έτσι κριτικό, αλλά κριτικό με γιώτα. Το οποίο όμως δεν ανοίγει αυτή τη στιγμή. Θα το διαβάσουμε πιο μετά αυτό το μήνυμα. Λοιπόν, ενώ όλα καλά πηγαίναν και επαγγελματικά. Και μαγαζιά γέμιζες και λεφτά έβγαζες και δίσκους πουλούσες.
1: Δεν έβγαζα λεφτά πολλά.
0: Εντάξει, δεν ήσουν και.
1: Ήμουν από τους ανθρώπους που δεν μπόρεσα να κάνω καλό management στον εαυτό μου.
0: Ναι.
1: Δεν έκανα καλό management.
0: Σε ρίχνανε.
1: Με ρίχνανε.
0: Μάλιστα.
1: Έλεγα ένα ποσό, μου λέγανε τα μισά. Και έλεγα εγώ ναι.
0: Ναι. Παρά το τι έκανε στις πεθερές και τις λούλες.
1: Παρόλο που έκανα μεγάλη επιτυχία.
0: Τέλος πάντων,
1: κάποια στιγμή. Όταν λέμε μεγάλη επιτυχία, μεγάλη.
0: Εμένα μου το λες. Μεγαλώσαμε με σένα, βρε Θέμη. Λοιπόν, κάποια στιγμή γύρισε το μάτι σου ανάποδα. Και λες, δεν θέλω να κάνω άλλο από αυτό το πράγμα.
1: Ναι. Και το είχα πει στους υπευθύνους της εταιρείας μου. Ότι εγώ κουράστηκα από αυτό το είδος να τρέχω πίσω και νομίζω ότι επαναλαμβάνομαι και θα ήθελα να κάνω κάτι άλλο. Τι άλλο να κάνεις? Θέλω να γράφω μπαλάντες. Μου λέει, θα δώσουμε χρήματα πάλι για σένα, για να σε που σε έχουμε έτοιμο τώρα και σε πλασάρουμε.
0: Ως προϊόν.
1: Ως προϊόν. Πώς θα γίνει αυτό? Και μου δείξαν την έξοδο.
0: Mm-hmm.
1: Και εγώ πήγα και έκανα ένα δίσκο μόνος μου με δικά μου χρήματα. Ο πρώτος δίσκος ο οποίος βγήκε αυτοχρηματοδοτούμενος. Ο πρώτος δίσκος στην Ελλάδα.
0: Δισκογραφικός συνεταιρισμός καλλιτεχνών. Εκεί.
1: Ναι, το οποίο δεν υπήρχε. Εγώ τον υποτίθεται τον δημιούργησα και δεν βρήκα δισκογραφικούς συνεταίρους.
0: Ναι. Βγήκανε με αυτή την ετικέτα κάποιοι δίσκοι, δεν πήγε καλά.
1: Δεν πήγε καλά.
0: Δεν είχε καλό δίκτυο διανομής, πολλά δεν είχε.
1: Τίποτα δεν είχε.
0: Και γι' αυτό και πήγε άπατος αυτός ο δίσκος που ήταν θαυμάσιος για την εποχή του.
1: Ήταν ο καλύτερος δίσκος που έχω φτιάξει.
0: Σαν ξαφνικό ταξίδι.
1: Σαν ξαφνικό ταξίδι. Έτσι ονομάζεται και η βιογραφία μου.
0: Ναι. Σε αυτό τον δίσκο σου εμπιστεύτηκαν στίχους μέχρι και πολύ βαριά ονόματα.
1: Ο Μανώλης Αναγνωστάκης.
0: Ο Μανώλης Αναγνωστάκης.
1: Ο Μανώλης Αναγνωστάκης με ψευδόνυμο. Βέβαια, Μίνο Αμαριώτη. Επειδή ήταν από το Αμάρι
0: Ρεθύμνης, ναι.
1: Της Κρήτης και μου λέει θα βάλεις ψευδόνυμο Μίνος Αμαριώτης και έγραψα το Θεόφιλε, Θεόφιλε, η κοινωνία όφιλε.
0: Ακόμα το ακούμε καμιά φορά. Ναι. Εδώ στο κόκκινο, δεν ξέρω τι κάνουν άλλοι, εδώ τα τραγούδια σου δεν λέω κάθε μέρα, αλλά παίζονται χωρίς να μας λείπουν.
1: Ωραία, χαίρομαι πολύ.
0: Και σίγουρα ένα πολύ δικό μου αγαπημένο είναι εκείνο το τραγούδι που έγραψες με στίχους του Μάνου Ελευθερίου και το μοιράζεστε ερμηνευτικά με τη φίλη μας τη Σοφία τη Μιχαηλίδου.
1: Ναι. Το τραγούδι για καφενεία.
0: Έτσι.
1: Ναι, είναι και εμένα το αγαπημένο μου τραγούδι. Ίσως ένα από τα καλύτερα τραγούδια που έχω γράψει.
0: και δύο μπαλάντες εκτός από τους δίσκους που έκανες μετά την επανεμφάνισή σου. Αυτό το «Όχι, δεν πρέπει». Και τα τραγούδια «Καφενεία» είναι μεγάλα τραγούδια.
1: Μεγάλα τραγούδια, ναι, πραγματικά.
0: Και πρέπει να τα λες σε κάθε εμφάνιση που κάνεις, νομίζω.
1: Στον διαγωνισμό της ΚΝΕ, που έγινε για διαγωνισμός έντεχνου ελληνικού τραγουδιού, παρουσιάστηκε αυτό το τραγούδι και ήταν στην Επιτροπή ο Γιάννης Ρίτσος και ο Μίκης Θεοδωράκης και πολλοί άλλοι ακόμα, Φίβος Ανιγανάκης.
0: 81, ξέρω κάπου εκεί.
1: Ναι, 82.
0: Ναι.
1: 82, εκεί. Και σε ένα διάλειμμα με βλέπει ο Μίκης και μου λέει: «Το ζηλεύω αυτό το τραγούδι. Έγραψες πάρα πολύ καλό τραγούδι».
0: Να τα ακούσουμε κι εμείς να δούμε αν είχε δίκιο ο Μίκης που το ζήλεψε. Λοιπόν, ναι. Τραγούδια «Καφενεία» του Θέμη Ανδρεάδη στη μουσική του Μάνου Ελευθερίου στους στίχους. Τραγουδούν ο Θέμης και η Σοφία Μιχαηλίδου.

0: Λοιπόν, μετά το τραγούδι «Καφενεία», ένα ερώτημα που διατυπώνει ένας φίλος ακροατής, ο Ανδρέας Μόσχοβης. Αλέξη, τι να πούμε για το Θέμη, όχι απλώς τον αγαπάμε, αλλά άφησε εντονότατο το αποτύπωμά του. Εκτός από το βιβλίο του που θα το διαβάσουμε, δεν θα μας κάνει τη χάρη για κάποιες εμφανίσεις σε μπουάτι όπου κρίνει αυτός.
1: Ναι, εγώ συνήθως πηγαίνω και τραγουδάω στην Απανεμιά, την μπουάτα Απανεμιά.
0: Όπως σας καλά και στη Μνησικλέως ψηλά.
1: Το 23 πήγα για 2 εμφανίσεις και έκανα 28.
0: Και θα είσαι και του χρόνου, λογικά.
1: Θα είμαι και του χρόνου.
0: Κάθε Τετάρτη, Πέμπτη.
1: Ίσως προλάβω τώρα και πριν την καλοκαιρινή σεζόν και κάνω μια εμφάνιση.
0: Μάλιστα. Άρα, τσεκάρετε Απανεμιά, Θέμης Ανδρεάδης, μικρός ζεστός μπουατίστικος χώρος.
1: Ναι, ναι.
0: Και όλο το ρεπερτόριο ξεδιπλώνεται μπροστά σας.
1: Σωστά.
0: Άλλο μήνυμα. Μιχαήλ Χαβιάρας, τι μου κάνετε σήμερα. Χαιρετίσματα στον υπέροχο κύριο Ανδρεάδη, να είναι πάντα καλά έτσι όπως ακούγεται και τώρα. Εκεί τότε, εκείνα τα χρόνια πίσω, ξαπλωμένοι κάτι απογεύματα προς βραδάκι στο κρεβάτι των γονιών μας, εγώ, ο πατέρας μου, μπορεί και η αδερφή μου, ενώ η μητέρα μας μέσα στην κουζίνα και εμείς να παρακολουθούμε στη δανεική, παρακαλώ, τηλεόραση τότε, την νοικιάζαμε με τη σεζόν κάτι Χριστούγεννα, κάτι Πάσχα, πριν να είμαστε σε θέση να αγοράσουμε την πρώτη μας, κάποιες εκπομπές της ΕΡΤ που δείχνανε το Θέμη και τα τραγούδια του. Με λένε Μιχάλη και είμαι πια 64. Να είστε καλά.
1: Τι να πεις. Σε κάποιους που συνηθίζεται πολύ έντονα αυτό τον τελευταίο καιρό που κάνουν τις εμφανίσεις, να έρχονται να μου λένε όλοι ότι έχω μείνει στις παιδικές τους αναμνήσεις. Πόσα είναι παράσιμο αυτό.
0: Και ένα κάπως κριτικό με γιώτα μήνυμα από το φίλο μου τον Μπάμπη τον Ολιβγεράτο από τον Πειραιά. Λέει ο Μπάμπης, αν και αυτά τα τραγούδια τα σατυρικά εννοώ, το soundtrack των φοιτητικών μας χρόνων είναι η αιτία που ο αγαπητός Θέμης έγινε ευρύτερα γνωστός, έχω την εντύπωση ότι η δισκογραφία αυτή αδίκησε την καλλιτεχνική του αξία. Αυτήν που απολαμβάναμε στη Λίδρα και στις άλλες μπουάτ. Έβγε του και τον ευχαριστούμε και σαν Αλέξη φυσικά από καρδιάς.
1: Έχει απόλυτο δίκιο γιατί ήταν ένα προϊόν των εταιριών αυτό.
0: Έχει το οποίο, καλά τραγούδια δηλαδή, μέσα, βρε Θέμη.
1: Έχει όμως καλά τραγούδια, αλλά ο τρόπος που διαφημίστηκαν όλα αυτά τα πράγματα ήταν υπερβολικός.
0: Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Πάντως κανείς δεν
1: έχει κάποιο δίκιο
0: να θυμάται τα πιο μέτρια πράγματα που κάνατε τότε, γιατί όταν έπρεπε κάθε χρόνο να φτιάχνεις δίσκο και είχε 12 τραγούδια, δεν ήταν και τα 12 καλά, αλλά τα 2-3 ήταν.
1: Μα και εγώ να σου πω την αλήθεια, ένας από τους πολλούς λόγους που σταμάτησα να κάνω σατυρικά τραγούδια, παρόλο που τώρα επανέρχομαι, θα κάνω ένα δίσκο με τραγούδια που μου έχει δώσει ο μεγάλος Μέντις Μποστατζόγλου, Μποστ. Θα το κάνω σύντομα. Λοιπόν, ένας λόγος που σταμάτησα να κάνω τα σατυρικά τραγούδια τότε ήταν ότι δεν με παίρνανε στα σοβαρά, ρε παιδί μου. Δεν με παίρνανε στα σοβαρά. Ερχόντουσαν και μου λέτε, τι έγινε ρε μαλάκα, να πούμε, καλά είσαι.
0: Αυτός με τον οποίο χαχανίζανε.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν θέλουμε αυτό το πράγμα.
1: Όχι, εγώ δεν το ήθελα. Και το κράτησα σε ένα επίπεδο.
0: Να κλείσουμε την εκπομπή με ένα τραγούδι που σου έχει δώσει τους στίχους ο Άγγελος Τσέγκερης.
1: Βεβαίως να κλείσουμε. Ένα γαλλιστή που μου θυμίζει τον εξαιρετικό δικηγόρο της Καϊλή. Πώς το λέγανε?
0: Ναι, τώρα με βγαίνει αδιάβαστο.
1: Ναι.
0: Εκείνο που, Δημητρακόπουλος νομίζω.
1: Δημητρακόπουλος, ναι. Του άζαμε.
0: Α, και είναι τα φοβερά γαλλικά.
1: Ναι, τα φοβερά γαλλικά.
0: Λοιπόν, με τον Άγγελο είστε πολλά χρόνια φίλοι.
1: Είμαστε φίλοι πολύ.
0: Εντάξει, τώρα πια που ισορρόπησες, γράφεις και μπαλάντες και σπαραχτικά τραγούδια, δεν προλαβαίνουμε να τα ακούσουμε όλα. Μπορείς να πεις ξανά και σατυρικά τραγούδια χωρίς να σε παίρνουν στο μεζέ.
1: Βγάζω 2 δίσκους λοιπόν τώρα. Ο ένας δίσκος βγαίνει στην Πλάτος Μητρόπολης, η οποία είναι μια κυπριακή εταιρεία, η οποία θα βγάλει τους ποιητές που έχω μελοποιήσει τα τελευταία 60 χρόνια. Από 16 χρονών που έπιασα την κιθάρα μέχρι σήμερα έχω μελοποιήσει ποιητές.
0: Και θα έρθεις να το παρουσιάσουμε βέβαια εδώ.
1: Βεβαίως.
0: Και ο δεύτερος δίσκος.
1: Και ο δεύτερος δίσκος είναι του Μποστ.
0: Του Μποστ, μάλιστα. Και θα το βγάλεις με τον Μωυσή.
1: Με τον Μωυσή.
0: Ωραία. Λοιπόν, σαν ξαφνικό ταξίδι, θεμητά και αθέμητα του μουσικού μου βίου είναι το βιβλίο που έγραψε ο Σταύρος Καρτσονάκης και κυκλοφορεί από το Μετρονόμο.
1: Σωστά.
0: Γιατί αυτό το βιβλίο πρέπει να.
1: Και όσοι μένετε στη Νέα Σμύρνη και μας ακούτε, να περάσετε από το περίπτερο 22 στην πλατεία Νέας Σμύρνης που γιορτάζουν τις επαιτειακές πρωτομαγές.
0: Και θα δείτε το Θανάση
1: και λοιπά, θα βρείτε το Θανάση εκεί. Θα είμαι και εγώ το επόμενο Σάββατο και να υπογράψω βιβλία.
0: Ωραία. Λοιπόν, να κλείσουμε αυτό το τραγούδι του Άρα Ζαμέ, του Άγγελου Τσέκερ και του Θέμη Ανδρεάδη. Θα μείνετε συντονισμένοι, φίλες και φίλοι, διότι μετά το δελτίο ειδήσεων έπεται η Μαρία Θανασούλια. Στο τραγούδι αυτό συμμετέχει και ο Φίβος Δελιβοριάς. Δεν το είπαμε.
1: Μαζί. Το λέμε, ναι. Φίβο Δελιβοριά.
0: Λοιπόν, από την Άννα Ανδρεάδη που δεν μας έκανε την τιμή να μιλήσει, από το Θέμη, από τον Σπύρο Παπακώστα, τη Μαριάννη Σπατσελή και εμένα τον Αλέξη Βάκη, γεια σας και χαρά σας.
1: Γεια χαρά.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 8. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Σοβαρά προβλήματα, ζημιάς και πλημμυρικά φαινόμενα έχουν προκαλέσει ισχυρές βροχοπτώσεις και οι θυελλώδεις άνεμοι που εκδηλώθηκαν σε πολλές περιοχές της χώρας. Ενώ τραγικός είναι ο απολογισμός στη Ρόδο, όπου ένας 62χρονος έχασε τη ζωή του στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε στη θάλασσα. Περισσότερα από 200 χιλιοστά βροχής έπεσαν μέσα σε περίπου 6,5 ώρες στη Ρόδο, σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Κλειστά θα παραμείνουν και αύριο Πέμπτη τα σχολεία όλων των βαθμίδων στο νησί. Ζημιές καταγράφηκαν στο νησί της Κιάθου, ενώ στην Εύβοια προκλήθηκαν μεγάλες καταστροφές στο οδικό δίκτυο μετά την υπερχείληση ποταμών. Κλειστός παραμένει ο δρόμος που συνδέει το Μαντούδι με το Προκόπη στη θέση Καντά, λόγω της ανόδου της στάθμης του ποταμού Κυρέα. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν έως αργά τη νύχτα στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Πολυθυελώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Σύμφωνα με το λιμενικό, από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα πραγματοποιηθούν ούτε τα προγραμματισμένα για τις 9 το βράδυ δρομολόγια προς Κρήτη. Ευθεία σύγκρουση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με τους 14 ανεξάρτητους βουλευτές που αποχώρησαν από την κοινοβουλευτική του ομάδα μετά τη λήξη του τελεσιγράφου για παράδοση των εδρών τους. Η Κουμουνδούρου δημοσίευσε εξάλεπτο βίντεο με παλαιότερες δηλώσεις τους, τις οποίες καταδίκαζαν αντίστοιχες αποχωρήσεις βουλευτών, καθώς και τις υπεύθυνες δηλώσεις που είχαν υπογράψει, αναγνωρίζοντας ότι η έδρα ανήκει στο κόμμα. Παράλληλα, κατά διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών στην Κουμουνδούρου, ο γραμματέας οργανωτικού του κόμματος Γιάννης Μπουλέκος ζήτησε την άμεση παραίτηση και του Κώστα Ζαχαριάδη από την ηγεσία της Δημοτικής Παράταξης Ανοιχτή Πόλη μετά την επίσημη ένταξή του στην Ελλάς. Περισσότερα στο avgi.gr. Μια σειρά στελεχών μας που τα τίμησαν οι ψηφοφόροι μας, αγωνιστές και αγωνίστριες, έχουν κατακρατήσει την έδρα, λες και είναι πρικιόλες και την έφεραν από το σπίτι τους, τόνισε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Ρένα Δούρου, σε συνέντευξή της στο Vidcast του Newsit Left Side Story. Αυξημένη έως και 46% σε σχέση με πέρσι θα είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, καθώς εκτιμάται ότι θα διατίθεται από αύριο από 1,5 έως 1,6 ευρώ το λίτρο. Τα Υπουργεία Ενέργειας και Εθνικής Οικονομίας ανακοίνωσαν συνολική επιδότηση 40 λεπτών ανά λίτρο, με τα 20 λεπτά να προέρχονται από τα δηληστήρια. Το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30% σε σχέση με το 2025. Ως το τέλος Οκτωβρίου, η επιδότηση στο ντίζελ κίνησης με 20 λεπτά ανά λίτρο, ενώ η επιδότηση στην αμόλυβδη βενζίνη στα 10 λεπτά ανά λίτρο. Τα μέτρα θα επανεξετάζονται κάθε 15ήμερο. Κάθε επιδότηση είναι θετική, αλλά χρειάζονται συνδυαστικά μέτρα, όπως η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, είπε μιλώντας στο κόκκινο ο Μάνος Κρανίδης, γραμματέας ενημέρωσης της Πομίδα. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, προκειμένου να μειωθεί το πετρέλαιο θέρμανσης πάνω από 50 λεπτά το λίτρο, ζητά ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής και τομεάρχης οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς, επισημένοντας ότι τα μέτρα της κυβέρνησης δεν επαρκούν. Παράλληλα, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών στην Κουμουνδούρου, ανακοίνωσε την κατάθεση πρότασης για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής με αντικείμενο της τιτλοποίησης των κόκκινων δανείων, του σχέδιου Ηρακλής και τις κρατικές εγγυήσεις των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ. Επικεφαλής της πρεσβείας των ΗΠΑ της Αμερικής στην Ελλάδα αναλαμβάνει επισήμως ο Τζόσουα Χακ. Η ανακοίνωση έρχεται μετά την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle από την κυβέρνηση Τραμπ, μετά τα δημοσιεύματα για την ανάρμοστη συμπεριφορά της κατά την άσκηση των καθηκόντων της. 1.300 ασθενείς νοσηλεύτηκαν σε ράτζα στους διαδρόμους τις πρώτες 40 μέρες του φθινοπόρου, καταγγέλει το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου Αττικών, που δημοσιοποιεί στοιχεία από τις τελευταίες 11 γενικές εφημερίες. Καλεί την κυβέρνηση, το Υπουργείο Υγείας, την αρμόδια υγειονομική

0: Στις Ολμές στη Βουλή. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν τα χιλιάδες κενά στο εκπαιδευτικό δυναμικό, οι κακιστές συνθήκες των κτηριακών μονάδων, η μισθή πείνας των εκπαιδευτικών και τα σημαντικά ζητήματα στέγασης. Εισαγγελική έρευνα διεξάγεται μετά από καταγγελία για οικιακά λύματα που καταλήγουν σε αποστραγγιστικό κανάλι στην περιοχή της Γέφυρας έξω από τη Θεσσαλονίκη. Στη διεθνή επικαιρότητα στην Τουρκία, ο φυλακισμένος δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να εγκαθιδρύσει ένα καθεστώς χωρίς πολιτικούς αντιπάλους κατά την πρώτη μέρα της απολογίας του στη δίκη για το Μητροπολιτικό Δήμο Κωνσταντινούπολης στη Σιλιβρία. Ο Ιμάμογλου επανέλαβε ότι η δίκη του έχει πολιτικά κίνητρα και αποσκοπεί στον αποκλεισμό του από την πολιτική ζωή, ενώ όπως είπε η κυβέρνηση Ερντογάν, αποδυναμώνει συστηματικά τους δημοκρατικούς θεσμούς. Στις αθλητικές ειδήσεις, βήμα δεύτερο για την ΑΕΚ στο Champions League που απόψε αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ στις 10 στο Stamford Bridge στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο καιρός με νεφώσεις και πρόσχερες τοπικές βροχές στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες και το Ανατολικό Αιγαίο, με βελτίωση από τις μεσημβρινές ώρες. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στην Κρήτη, κατά τόπους ισχυρές μέχρι το μεσημέρι, έως 21 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, στους 19 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού με τον Μπάμπη Χριστακόπουλο.
1: 105 και 5 στο κόκκινο.
2: Έλληνες του κόσμου, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου.

Γεια σας φίλες και φίλοι από την βροχερή Αθήνα και από το μεταξουργείο από όπου εκπέμπει ο ραδιοφωνικός σταθμός στο κόκκινο 105,5. Είμαι Γιάννα Τριανταφύλη και η εκπομπή Έλληνες του κόσμου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης και στην επικοινωνία ο Παντελής Ταβανέλος. 210-3217-777. Ο αριθμός του τηλεφωνικού μας κέντρου και για τα μηνύματά σας μέσω Viber 6985-87-0059. Επαναλαμβάνω το Viber 6985-87-0059. Σε λίγα λεπτά θα κάνουμε ένα διαφορετικό ραδιοφωνικό ταξίδι. Θα πάμε στην καρδιά της Κεντρικής Αφρικής, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Θα πάμε σε μια χώρα βασανισμένη, σε μια χώρα που διαθέτει τεράστιο φυσικό πλούτο. Συγκεκριμένα θα πάμε

0: στο Λουμπουμπάσι. Στη μεγαλύτερη μεταλλευτική περιοχή της χώρας με τις μεγαλύτερες εξορρυκτικές εταιρείες και η δεύτερη πόλη της χώρας μετά την πρωτεύουσα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κόγκο, Κινσάσα. Το Λουμπουμπάσι, έτσι να το δείτε λίγο γεωγραφικά, βρίσκεται κοντά στα σύνορα με τη Ζάμπια. Θα πάμε και στη Ζάμπια σε κάποια προσεχή μας εκπομπή. Οι πρώτοι Έλληνες στο Κονγκό έφτασαν στις αρχές του 20ου αιώνα. Το Κονγκό τότε ήταν υποβελγική κατοχή. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι οι Έλληνες εμφανίστηκαν το 1917 και μάλλον έτσι πρέπει να είναι, γιατί το 1923 ίδρυσαν την ελληνική κοινότητα στο Λουμπουμπάσι. Στις δεκαετίες 50 και 60 ο ελληνικός πληθυσμός ήταν 3.500. Λόγω όμως των αβίων αναταραχών στη χώρα, των ακρατικοποιήσεων, των περιουσιών που κρατικοποιήθηκαν δηλαδή, αναγκάστηκαν να φύγουν και να μεταναστέψουν και πάλι. Σήμερα οι Έλληνες είναι περίπου 350 και κάνουν θαύματα. Ένα από αυτά είναι και το ελληνικό σχολείο στο Λουμπουμπάσι, γιατί αυτή η κοινότητα είναι απολύτως ενεργή. 100 χρόνια τώρα και με δραστηριότητες και μια τεράστια συνεισφορά στον ελληνισμό του Κονγκό. Κυρίως όμως η υποστήριξη στο ελληνικό σχολείο είναι συγκινητική. Θα φιλοξενήσουμε τον πρόεδρό της, τον κύριο Γιώργο Μαυρομάτη, σε μια προσεχή μας εκπομπή και θα πούμε περισσότερα για τους Έλληνες στο Κονγκό. Το ελληνικό σχολείο της κοινότητας Λουλουμπάσι λειτουργήσε το 1968. Με νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Ακολουθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και στεγάζεται στο κτίριο της ελληνικής κοινότητας, το οποίο είναι σύγχρονο. Και να σας πω και κάτι πολύ καλύτερο από τα σχολεία της Ελλάδας. Εάν το γκουκλάρετε, θα καταλάβετε τι σας λέω. Λοιπόν, το ελληνικό σχολείο στο Λουμπουμπάσι υποστηρίζεται από την ελληνική κοινότητα, αλλά και από τους Έλληνες των άλλων πόλων του Κονγκό. Το Υπουργείο Παιδείας αποσπά εκπαιδευτικούς εκεί. Και με έναν σπουδαίο συντονιστή εκπαίδευσης, τον κύριο Γιώργο Βλάχο, που από το Johannesburg εργάζεται ασταμάτητα και με συνέπεια για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας στη Νότια Αφρική, Ζάμπια, Ζιμπάμπουε, Λαϊκή Δημοκρατία, Κονγκό, Αιθιοπία, ελπίζω να μην έχω ξεχάσει κάποια χώρα. Και βέβαια θα τον φιλοξενήσουμε και τον κύριο Γιώργο Βλάχο να μας μιλήσει για αυτές τις χώρες και να μας πει βέβαια κυρίως για την εκπαίδευση της ελληνικής γλώσσας. Είμαστε ήδη στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στην πόλη Λουλουμπάσι και έχουμε τη τιμή και τη χαρά, φίλες και φίλοι, να είναι στην άλλη πλευρά, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο Διευθυντής του Ελληνικού Σχολείου στο Λουλουμπάσι, ο εκπαιδευτικός κύριος Μανώλης Ζηλίδης. Κύριε Ζηλίδη, σας ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησής μου. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας από το μακρινό Λουμπουμπάσι της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Αυτό που είναι δικιά μας τιμή που μας καλέσατε στην εκπομπή σας για να πούμε έτσι μερικές κουβέντες και για να γνωρίσετε κιόλας εδώ το σπουδαίο έργο που επιτελείτε από τους εκπαιδευτικούς, από την ελληνική κοινότητα, όπως είπατε, από τον συντονιστή και από τον πρόεδρό μας. Εδώ λίγο θα μου επιτρέψετε να σας διορθώσω. Δεν είναι κύριος Μαυρομάτης, είναι κύριος Ψαρομάτης Γεώργιος.
0: Αχ, ναι, βέβαια. Είναι ένα λάθος που και στη τηλεφωνική μας. Ναι, και έχω κάνει εκπομπή παλιότερα με τον πρόεδρό σας. Δεν ξέρω, μου έχει κολλήσει. Είδατε, όταν σου κολλάει κάτι, τελικά το λάθος το πηγαίνει σερή. Θέλω να σας εκμυστηρευτώ από καρδιάς, κύριε Ζηλίδη, κάτι. Ότι θαυμάζω τους εκπαιδευτικούς που έχουν τη δύναμη και το σθένος να ξενιτευτούν και να πάνε σε αυτές τις χώρες μακρινές. Δεν είναι και εύκολη η διαμονή. Υπάρχει φτώχεια, αρρώστιες, βία και βέβαια η απόσταση μεγάλη από την πατρίδα, όπως και να το κάνουμε. Δεν έχετε πάει στο σχολείο του Μονάχου, στο Λουλουμπάσι είστε, εκεί διδάσκετε. Πώς πήρατε αυτή την απόφαση? Έτσι τώρα στα βαθιά σας ρίχνω.
1: Ναι, όχι, δεν είναι βαθιά. Για να σας πω εγώ τη δική μου προσωπική εμπειρία. Αυτό που εγώ, για να σου πω την αλήθεια, δεν το σκέφτηκα πάρα πολύ, δεν το σκέφτηκα ιδιαίτερα. Φυσικά πήρα κάποιες πληροφορίες για τη χώρα, Έμαθα για την εκπληκτική ελληνική κοινότητα η οποία υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, εδώ και 100 χρόνια. Το 2023 συμπλήρωσε 100 χρόνια ιδρύσεως ζωής και μάλιστα γιορτάστηκαν με πολύ έτσι, μεγάλες εκδηλώσεις αυτή η εκατονταετία. Και ήταν πάντα κοντά μας από την αρχή, όπως και οι διευθυντές, οι εκπαιδευτικοί, ό,τι πληροφορίες ζητήσαμε και από την πρώτη στιγμή που επικοινωνήσαμε μαζί τους, αλλά και από την πρώτη στιγμή που πατήσαμε το πόδι μας εδώ πέρα, ήταν κοντά μας. Και αυτά που λέτε δεν τα αισθανθήκαμε τόσο πολύ, δηλαδή δεν καταλάβαμε ούτε τους κινδύνους, αλλά ούτε και την απόσταση, γιατί πραγματικά εδώ νιώσαμε ότι είναι χτυπάει η καρδιά της Ελλάδας εδώ πέρα. Ένα μικρό κομμάτι της Ελλάδας βρίσκεται εδώ πέρα.
0: Ναι, πράγματι η κοινότητα αυτή είναι απίστευτα δραστήρια. Δηλαδή όσοι ασχολούμαστε με το ομογενειακό έτσι, θέμα και με τα ομογενειακά γενικότερα, αυτή την κοινότητα την έχουμε πολύ ψηλά. Γιατί είναι όλα αυτά τα χρόνια είναι στην πρώτη γραμμή κυριολεκτικά. Και βέβαια το σχολείο, ένα άρτιο σχολείο στην καρδιά, ελληνικό σχολείο στην καρδιά της Αφρικής, δεν είναι κάτι εύκολο. Από πού κατάγεστε, κύριε Ζηλίδη, εσείς?
1: Η καταγωγή μου είναι από τα Γιάννητσά του Μωμοπέλης. Έχω γεννηθεί εκεί πέρα. Έχω ζήσει μέχρι 7 χρονών, οι γονείς μου ήταν μετανάστες στη Γερμανία. Έζησα μέχρι 7 χρονών στο Αμβούργο. Επιστρέψαμε, μετά σπούδασα στη Θεσσαλονίκη, τελείωσα τις σπουδές μου. Μετά άρχισα να δουλεύω στην περιοχή μου κοντά. Δούλεψα επί 18 χρόνια στη Λέρο, στην αγαπημένη Λέρο, στα Δωδεκάνησα. Και μετά το 2022 πήρα την απόφαση, το οποίο το δούλευα αρκετά στο μυαλό μου, να πάω στο εξωτερικό. Και η ζωή, η μοίρα με έφερε εδώ πέρα και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, όλη η ζωή σας είναι μετανάστευση. Οπότε είσαστε αρκετά εξοικειωμένος το να φεύγετε από τον τόπο, από έναν τόπο και να πηγαίνετε σε έναν άλλον.
1: Αρκετά εξοικειωμένος, ναι, θα μπορούσαμε να το πούμε και αυτό, αλλά σίγουρα μου λείπουνε αγαπημένα μου πρόσωπα, τα παιδιά μου, ο Χρήστος και η Μαρία, η οποία είναι στην Ελλάδα. Η Μαρία είναι μεγάλη, αυτή τη στιγμή είναι 27 χρονών. Ο Χρήστος μου είναι μικρός, τώρα θα πάει πρώτη γυμνασίου, πάει στο μουσικό γυμνάσιο στην Πάτρα. Έχουμε φυσικά καθημερινή επικοινωνία, αλλά μου λείπουν πάρα
0: απόσταση,
1: πολύ.
0: Η απόσταση, το καταλαβαίνω, η απόσταση. Είναι, τους έχετε πει να σας ακούσουν στο ραδιόφωνο σήμερα?
1: Η κόρη μου όχι, γιατί λείπει ένα ταξίδι. Ο γιος μου πιστεύω ότι μπορεί να μ' ακούει.
0: Ωραία,
1: την αγάπη μου και τα φιλιά μου.
0: Πολύ ωραία. Και εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ που έτσι γινόμαστε η γέφυρα κατά κάποιο τρόπο του εκεί με το εδώ. Περιγράψτε μου τη δομή του ελληνικού σχολείου στο Λουμπουμπάσι και τη συνεργασία σας βέβαια με την ελληνική κοινότητα. Μας την είπατε ήδη, αλλά θα ήθελα να μάθω και περισσότερα πράγματα.
1: Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε να δείτε, όπως πολύ σωστά είπατε, ξεκινάμε από την σχολική ηλικία, από το νηπιαγωγείο. Έχουμε δημοτικό, 6 τάξεις, τριθέσιο, και έχουμε και το γυμνάσιο λύκειο σε όλες τις τάξεις. Στο νηπιαγωγείο έχουμε 12 παιδιά, στο δημοτικό έχουμε 26 παιδιά και στο γυμνάσιο λύκειο έχουμε 23 παιδιά. Υπάρχει αρμονική συνεργασία μεταξύ όλων των βαθμίδων. Συνεργαζόμαστε άψογα με όλους τους εκπαιδευτικούς. Όλοι οι εκπαιδευτικοί πραγματικά, δεν το λέω γιατί θέλω να προσπιστώ τους εκπαιδευτικούς και να τους δώσω τα έψιμα, επειδή είναι και ιδιότητα μου εκπαιδευτικός, αλλά πραγματικά δίνουν το 101% καθημερινά, γιατί πραγματικά και εμείς εδώ έχουμε πάρει πολύ μεγάλη αγάπη και πολύ μεγάλη στήριξη από την ελληνική κοινότητα. Και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο δυνατό. Έπρεπε σήμερα να βλέπατε, είχαμε μια συγκέντρωση με το συντετικό κρίκο, τον κύριο Δήμα, τον Γιάννη, ο οποίος είναι πάντα μαζί μας μεταξύ της κοινότητας και του ελληνικού του σχολείου, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Και ο οποίος καθίσαμε εδώ, μαζευτήκαμε για το πώς θα οργανωθεί η γιορτή μας, τα τεχνικά. Θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε και τον πρέσβη από την Κινσάσα, ο οποίος θα έρθει εδώ πέρα. Έχουμε φιλοξενήσει κατά καιρούς ανθρώπους από το Υπουργείο Παιδείας.
0: Α, μια που είπατε Υπουργείο Παιδείας και σας διακόπτω, γιατί θα ήθελα λίγο να το συζητήσω με αυτό. Το Υπουργείο Παιδείας είναι κοντά σας και με ποιο τρόπο στηρίζει το σχολείο, έτσι να μας πείτε κάποια πράγματα. Το ερωτώ αυτό γιατί έχουν πολλά παράπονα τα ελληνικά σχολεία της Διασποράς, ότι δεν έχουν το απαιτούμενο ενδιαφέρον από το αρμόδιο Υπουργείο και κυρίως μιλούν για έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού. Εσείς έχετε, είσαστε δηλαδή μια χαρά με το εκπαιδευτικό προσωπικό. Οι θέσεις είναι καλυμμένες όλες. Γελάσατε.
1: Κοιτάξτε. Ναι, γελάω γιατί, κοιτάξτε να δείτε, εγώ είμαι 4 χρόνια εδώ πέρα. Σε αυτά τα 4 χρόνια η ελλείψη μας είναι ελάχιστη. Ειδικά φέτος είμαστε πλήρως καλυμμένοι από το Υπουργείο Παιδείας. Πραγματικά είναι κοντά μας. Φυσικά ο συνδετικός κρίκος μεταξύ του Υπουργείου και του σχολείου εδώ πέρα είναι, όπως είπατε, προείπατε και εσείς, είναι ο κύριος Βλάχος Γιώργος, ο οποίος πραγματικά δίνει ψυχή καθημερινά. Μπορεί να μιλήσουμε και 5 και 6 φορές την ημέρα, δηλαδή όσες χρειαστεί, θα μας πάρει, θα νοιαστεί τα προβλήματά μας, θα μεταφέρει άμεσα στο Υπουργείο. Και το καλό είναι ότι το Υπουργείο ακούει. Ήρθαν εδώ πέρα ήρθε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, ο κύριος Βλάσης, μαζί με τον κύριο...
0: Απλά εμένα αυτό που με ενδιαφέρει σε αυτή την ερώτηση, ναι, ήθελα να μου πείτε ότι δεν έχετε κενά και ότι, εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι μια καλή εκπαιδευτική χρονιά. Και βέβαια, πολύ σωστά αναφερθήκατε στον συντονιστή σας, γιατί πραγματικά, επειδή το ξέρω τον κύριο Βλάχο και έχω παρακολουθήσει τη δουλειά που έχει κάνει στις χώρες αυτές της Αφρικής, πραγματικά το ομολογώ και εγώ, ότι ενδιαφέρεται πάρα πολύ και για σας και για τα παιδιά και για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και την παρουσία του ελληνικού στοιχείου γενικότερα στην περιοχή. Να μιλήσουμε λίγο, αν και εγώ θα έλεγα να κάνουμε, Βασιλή, τι λες, να κάνουμε εδώ ένα μικρό διάλειμμα, να ακούσουμε ένα τραγούδι και μετά να επανέλθουμε. Λοιπόν, να βάλουμε μια ανωτελεία εδώ, κύριε Ζηλιδή, να ακούσουμε ένα τραγούδι, να πάρετε και εσείς την ανάσα σας και εγώ επίσης και να συνεχίσουμε την, θέλω να πιστεύω, την τόσο ενδιαφέρουσα κουβέντα μας.

0: Λοιπόν, αυτό είναι ένα τραγούδι, κύριε Ζηλίδη, νομίζω ότι, φαντάζομαι μάλλον ότι το γνωρίζετε, με τίτλο «Παράπονο» ή αλλιώς «Ξενιτιά». Η Ελευθερία Βανιτάκη είναι αυτή που τραγουδάει. Ο Αραντιτιάν και η Ελένη Νικολακοπούλου είναι οι συντελεστές αυτού του τραγουδιού. Και μιλάει για τον καημό της... μιλάει για τον καημό της ξενιτιάς. Αυτό έτσι το αισθάνθηκα ότι μπορούμε να το ακούσουμε παρέα. Μου είπατε για την οικογένειά σας, για τα παιδιά. Και έτσι αυτή η νοσταλγία και την αισθάνθηκα και εγώ μαζί σας. Για να δούμε λίγο-λίγο.
1: Μεγάλη νοσταλγία.
0: Ναι, το καταλαβαίνω απόλυτα. Όπως καταλαβαίνω και τώρα που μιλάτε μαζί μας, που είναι σαν να σας ξύνουμε την πληγή. Κάποτε, ξέρετε, σε μια ανάλογη εκπομπή μου το είχε πει ένας από την Αυστραλία, ένας Έλληνας μετανάστης, και μου είχε πει ότι, ξέρετε, χαίρομαι που είστε μαζί μου και κάνουμε αυτή την εκπομπή, αλλά ταυτόχρονα μου ξύνετε και την πληγή. Αισθάνομαι ότι είμαι και δεν είμαι στην Ελλάδα.
1: Ναι, ακριβώς έτσι είναι. Γιατί αυτή τη στιγμή έχω την εικόνα των παιδιών μου, του Χρήστου μου, της Μαρίας μου που είναι εκεί και ίσως να μ' ακούνε κάπου, και πραγματικά έτσι. Αυτή είναι η πληγή. Αυτή είναι μια πληγή η οποία υπάρχει καθημερινά, αλλά με τη δουλειά και με τους συναδέλφους μας εδώ πέρα και με τους ανθρώπους που μας στηρίζουν,
0: κυλάει ο χρόνος. Ναι. Και κυλάει ο χρόνος από τη μια, και φαντάζομαι ότι ακριβώς αισθάνεστε, γιατί εάν δεν έχετε την αγάπη και το πάθος για να υποστηρίξετε αυτή τη δουλειά, δεν θα είσαστε τώρα στο Κονγκό, θα είσαστε κάπου αλλού, φαντάζομαι. Οπότε καταλαβαίνω όλο αυτό που κάνετε και σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να αγαπάμε πολύ τη δουλειά μας, και ίσως εδώ η δουλειά μας, δεν ξέρω, έτσι το νιώθω, ότι έχει περισσότερο αξία και σημασία από ό,τι υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
0: Βέβαια, γιατί είσαστε πρεσβευτές μιας χώρας και αυτή η χώρα είναι η πατρίδα σας. Το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό, αυτό που λέτε. Λοιπόν, εμείς εδώ θα πάμε, θα κάνουμε άλλη μια στάση, κύριε Ζηλίδη, για να ακούσουμε τα διαφημιστικά του σταθμού και το σηματάκι, και αμέσως θα επιστρέψουμε για να συζητήσουμε για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, για να συζητήσουμε για τις εκδηλώσεις του σχολείου και γενικότερα ότι περισσότερες πληροφορίες μπορούμε να πάρουμε από εσάς. Για μας είναι πάρα πολύ καλό. Είναι πραγματικά ιδιαίτερα συγκινητικό. Πάμε και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
2: Στο κόκκινο. Μέχρι κάθε αύριο, μια γυναίκα τραγουδά στη νύχτα της πόλης όσα δεν μπορούν να υποθούν. Η Κατερίνα Ντίνου σε μια παράσταση γεμάτη τραγούδια, συνέστημα και ιστορίες. Σκηνοθεσία Σταύρος Λίτινας. Πιάνο Ανδρέας Βοδούρης. Αφήγηση Άντζελα Μπρούσκου. Θέατρο Αρόγιο. Παρασκευές στις 9.30 και Σάββατα στις 11. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services. Υπάρχουν νύχτες που δεν θέλεις να τελειώσουν.
3: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
4: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος. Διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
5: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
2: ...105.5 στο κόκκινο.
6: Ακούστε,
0: Επιστρέφουμε λοιπόν στην εκπομπή μας. Επιστρέφουμε στο Κονγκό. Επιστρέφουμε στο Λουμπουμπάσι. Τι έχω πάθει σήμερα? Λοιπόν, πρέπει να σας πω, κύριε Ζηλίδη, ότι έλεγα στο αυτοκίνητο όταν ερχόμουν εδώ στο σταθμό, μου είχε κολλήσει να λέω το Λουλουμπάσι κάπως διαφορετικά, να βάζω διαφορετικά το τόνο, και πραγματικά δηλαδή έχω κάνει εκπομπές και με τον, πρόεδρό σας και με τον κύριο Βλάχο, αλλά δεν ξέρω τώρα τι πραγματικά είναι αυτά. Αυτά μας συμβαίνουν, ξέρετε, σε εμάς που κάνουμε ραδιόφωνο, να μας κολλάει κάτι και αυτό τελικά να λέμε μην το κάνεις λάθος και τελικά την τελευταία στιγμή να το κάνεις. Είναι, δεν ξέρω, είναι κάτι μαγικό που γίνεται. Λοιπόν, είμαστε πολύ πολύ κοντά και πολύ πολύ μακριά βέβαια. Να μιλήσουμε λίγο για τις δραστηριότητες του ελληνικού σχολείου. Είναι πολλές. Το ξέρω, ενδεικτικά αναφέρομαι στη συμμετοχή σας στο Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας που πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, αφιερωμένο στη μνήμη της Διδόους Σωτηρίου. Θέλετε να μας μιλήσετε για αυτή τη διαδικτυακή θεατρική συμμετοχή του σχολείου? Με τι έργο συμμετείχατε?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ εμείς στην Κωνσταντινούπολη, αυτό που λέτε εσείς, ήταν η διαδικτυακή θεατρική μας συμμετοχή στην Νάπολη, στην Ευρωπαϊκή ημέρα γλωσσών, όχι στην Ευρωπαϊκή, στην Παγκόσμια ημέρα της ελληνικής γλώσσας, στην Νάπολη, η οποία είναι υπεύθυνος ο καθηγητής ο κύριος Κορίνθιος Ιωάννης, και έχουμε συμμετάσχει δύο φορές, και πέρυσι μάλιστα συμμετείχαμε εξ αποστάσεως φυσικά διαδικτυακά με μια θεατρική παραγωγή που ανεβάσαμε στο σχολείο και τη στείλαμε διαδικτυακά. Αυτό που αναφέρεται για τη Διδό Σωτηρίου ήταν, πήγαμε, διαζώσεις εκεί πέρα, καθίσαμε περίπου μία εβδομάδα.
0: Εγώ είπα το
1: με
0: αντίθετο,
1: όλα τα έξοδα. Ναι, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, ευκαιρία να τα πούμε και τα δύο. Με όλα τα έξοδα πληρωμένα από την ελληνική κοινότητα. Συμμετείχαμε με 9 μαθητές, 3 καθηγητές, και μας συνόδευσαν και αρκετοί γονείς. Πραγματικά ήμασταν μια μεγάλη αποστολή. Η εμπειρία που αποκομίσαμε φυσικά από την πόλη, από τις δράσεις που κάναμε εκεί πέρα, από τα μέρη που επισκεφτήκαμε, από τους ανθρώπους που μας αγκάλιασαν, από τους Έλληνες εκεί πέρα.
0: Βέβαια, φαντάζομαι ότι θα ήταν πολύ περήφανη η ελληνική παροικία που σας είχε κοντά της.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Φαντάζομαι, γιατί πήγαμε σε πάρα πολλά μέρη. Πραγματικά τους έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και ο αριθμός των ατόμων που πήγαμε εκεί πέρα, γιατί όπως καταλαβαίνετε και τα έξοδα είναι πάρα πολλά. Αλλά ήταν αργός φυσικά η ελληνική κοινότητα. Χωρίς την ελληνική κοινότητα δεν θα γινόταν τίποτα. Και τα παιδιά αποκόμισαν πάρα πάρα πολύ σημαντικές εμπειρίες. Γνωρίστηκαν με παιδιά από όλη την Ελλάδα. Συζήτησαν για την Διδό Σωτηρίου, συζήτησαν για τα προβλήματά τους, για τα άγχη τους, για την καθημερινότητά τους, αντάλλαξαν απόψεις. Πολύ μεγάλο κέρδος και για μας και για τα παιδιά κυρίως.
0: Βέβαια. Εδώ θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω τους ακροατές μας και τις ακροάτριές μας για τα μηνύματα που μας στέλνουν, και ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα, μας λένε, η κουβέντα που έχουμε. Μπορείτε να μας πείτε για τις
1: συνεργασίες?
0: Ναι, βέβαια. Για όλους, και για εσάς και για μένα. Μπορείτε να μας πείτε για τις συνεργασίες του ελληνικού σχολείου με άλλα σχολεία? Σε ποια βάση κάθε φορά πραγματοποιούνται αυτές τις συνεργασίες?
1: Κοιτάξτε, άμα ξεκινήσουμε σε τοπικό επίπεδο, έχουμε συνεργασίες με σχολεία από το Λουμπουμπάσι, και με σχολεία ντόπια, κογκολέζικα, και με σχολεία το βελγικό, το γαλλικό. Πρόσφατα, πριν από 2 χρόνια, είχαμε αναβίωση της αφήσης Ολυμπιακής Φλόγας με λαμπεδιδρομία, με αγώνες Ολυμπιακούς, ποδοσφαίρου, βόλεϊ, μπάσκετ, στίβου, που συμμετείχαν όλα τα παιδιά. Έγινε μια πολύ ωραία εκδήλωση εδώ πέρα. Ντύθηκαν τα παιδιά μας, οι αίριες. Έγινε ακριβώς παρόμοια η τελετή αφής όπως γίνεται στην Ολυμπία. Ό,τι ακριβώς έγινε στην Ολυμπία, έγινε ακριβώς εδώ πέρα. Έγινε η αφή της Ολυμπιακής Φλόγας. Πήραν τα παιδιά, ξεκίνησαν, τη μεταλαμπάδεψαν σε παιδιά από το βελγικό σχολείο, από το κογκολέζικο σχολείο, από το γαλλικό σχολείο, από το αγγλικό σχολείο, και όλοι αυτοί μαζί κατέληξαν σε αθλητικούς χώρους, όπου γιορτάσαμε όλοι μαζί τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ήταν προς τιμή των Ολυμπιακών Αγώνων που έγιναν στο Παρίσι, στη Γαλλία. Και εμείς από την πλευρά μας κάναμε αυτό το πράγμα, αλλά και πολλές άλλες δράσεις, πολιτιστικές δράσεις, με σχολεία κογκολέζικα να χορεύουν τους δικούς μας χορούς, να χορεύουμε τους δικούς τους. Συνεργασία με σχολεία από την Ελλάδα, με δράσεις και πολιτιστικές, γιατί ενδιαφέρονται πάρα πολύ για τις εμπειρίες που, και για τις δράσεις που κάνουν εδώ πέρα. Πρόσφατα πέρυσι είχαμε μια έτσι πάρα πολύ δυνατή έτσι εμπειρία με παιδιά από το Κονγκό, τα οποία ήταν αφιερωμένα στις 3 Δεκεμβρίου στην ημέρα των ατόμων με ειδικές ανάγκες και φιλοξενήθηκαν στο σχολείο μας παιδιά από τον Κονγκό που είχαν προβλήματα όρασης και ήταν και κοφάλαλα. Και τους υποδεχτήκαμε εδώ πέρα, μιλήσαμε τη γλώσσα τους, παίξαμε μπάλα μαζί τους. Η χαρά στα πρόσωπα αυτών των ανθρώπων για τη φιλοξενία και φυσικά και τα παιδιά τα δικά μας, δηλαδή ήταν κάτι το απίστευτο.
0: Ναι, πραγματικά, αξιόλογες οι δράσεις του σχολείου μας και πρέπει να πούμε ότι αυτό το σχολείο σε αυτή την περιοχή της Αφρικής είναι και το πιο οργανωμένο. Γιατί όλα τα σχολεία δεν ακολουθούν το πρόγραμμα, το εκπαιδευτικό, το λέω για μία ακόμη φορά, τα σχολεία, τα ελληνικά σχολεία δεν ακολουθούν αμιγώς το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας. Απλά είναι αυτά τα κοινοτικά που λέμε ελληνικά σχολεία κλπ. Δηλαδή, το δικό σας σχολείο είναι ένα σχολείο που πραγματικά νομίζω κάθε κοινότητα θα ζήλευε. Και για την οργάνωσή της, αλλά και για αυτά τα παιδιά τα οποία αργότερα, βέβαια δεν ξέρω τι ακριβώς κάνουν. Θα σας κάνω μια ερώτηση πάνω σε αυτό.
1: Θα σας πω λίγο πιο
0: κάτω στην κουβέντα μας. Αλλά θα ήθελα να μου πείτε κάτι άλλο. Αυτά τα παιδιά που είναι στο σχολείο είναι από Έλληνες ομογενείς ή από οικογένειες που είναι ο μπαμπάς από το Κονγκό, η μητέρα από την Ελλάδα ή και το αντίθετο, από μεικτές οικογένειες όπως τις λέμε. Με ακούτε? Νομίζω ότι χάσαμε την γραμμή. Δεν πειράζει, θα ξαναεπικοινωνήσουμε πάλι με τον κύριο Ζηλίδη. Εδώ να πω ότι για μία ακόμη φορά ότι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά τα υπέροχα μηνύματα τα οποία μας στέλνετε και εμάς μας αρέσει να κάνουμε αυτά τα ταξίδια κάθε Δευτέρα και Τετάρτη με την εκπομπή Έλληνες του Κόσμου, γιατί μας ανοίγει και λίγο και ο δικός μας ορίζοντας. Δηλαδή δεν φεύγουμε από τον δικό μας το στενό κλειό του δικού μας του κόσμου και βλέπουμε ότι πολλά χιλιόμετρα μακριά γίνονται σπουδαία πράγματα και πώς αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι Έλληνες, το πόσο στηρίζουν και την ελληνική γλώσσα αλλά και γενικότερα τη χώρα τους, την Ελλάδα. Έχουμε τον κύριο Ζηλίδη και πάλι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σας χάσαμε για λίγο, αλλά πού, δεν μας ξεφεύγετε?
1: Ναι, για λίγο. Όχι, όχι.
0: Εδώ θα είστε. μέχρι τις 8 εδώ μαζί μας θα είσαστε. Και θέλω να σας μεταφέρω.
1: Είναι πάρα πολύ ευχάριστο να μιλάω μαζί σας.
0: Χαίρομαι.
1: Να μεταφέρω και εγώ τον παλμό από εδώ πέρα του ελληνισμού στη μητέρα Ελλάδα.
0: Να μας μιλάτε για τη χώρα που ζείτε είναι πάρα πολύ όμορφο, γιατί και εμείς φτιάχνουμε τις δικές μας εικόνες και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό. Σίγουρα...
1: Καμιά φορά, συγγνώμη που σε διακόπτω, καμιά φορά μου λένε άνθρωποι από την Ελλάδα, φίλοι, γνωστοί, πες μας λίγο γι' αυτό, και λέω είναι μερικά πράγματα που πραγματικά δεν μπορείς να τα περιγράψεις αν δεν έρθεις να τα δεις από κοντά. Είναι οι εικόνες, είναι πολύχρωμες, οι άνθρωποι είναι χαμογελαστοί, είναι χαρούμενοι, παρόλο που είναι μια χώρα η οποία, όπως όλες οι χώρες του κόσμου, έχει τα προβλήματά τους. Αλλά μου κάνει εντύπωση αυτοί οι άνθρωποι, η απλότητά τους, η καλοσύνη τους και το χαμόγελό τους. Θα σε χαιρετήσουν πάντοτε χαμογελώντας. Ναι. Λες και δεν έχουν προβλήματα.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ πιστικό. Που μας το λέτε αυτό. Ήταν μία από τις ερωτήσεις που σας έκανα λίγο αργότερα. Το πώς σας αποδέχονται οι άνθρωποι εκεί, οι Κογκολέζοι, αλλά και τι άνθρωποι είναι. Γιατί εμείς έχουμε άλλες εικόνες, δυστυχώς. Πάντοτε έρχονται τα κακά, δεν έρχονται τα καλά. Οι κακές εικόνες,
1: ακριβώς.
0: Όχι οι όμορφες εικόνες. Οπότε έχουμε να κάνουμε δηλαδή με έναν λαό που υποφέρει, με έναν λαό που αγωνίζεται να επιβιώσει. Παρ' όλα αυτά είναι χαμογελαστός, αυτό δεν μου λέτε τώρα?
1: Ακριβώς αυτό, ναι, ακριβώς αυτό. Εγώ βλέπω έναν λαό ο οποίος είναι καλοσυνάτος, είναι καλόκαρδος, μας έχει αγκαλιάσει γιατί μας φιλοξενεί. Προσπαθούμε και εμείς να συμπλέξουμε στην καθημερινότητά τους, να βοηθήσουμε όσο μπορούμε, αν μπορούμε, σε οτιδήποτε μας ζητηθεί, με απόλυτο σεβασμό στον πολιτισμό τους, στην κουλτούρα τους, και πραγματικά είμαι εντυπωσιασμένος από το λαό αυτό.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό που λέτε, γιατί έτσι μας φτιάχνετε και τις δικές μας εικόνες. Και θα μου επιτρέψετε να απαντήσω σε μια ακροάτριά μας, στην κυρία Έλενα Σοφιανού, και να την ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτό το τόσο, όχι, δεν θα έλεγα όμορφο απλά, έτσι, όμορφο μήνυμα που μας έχει στείλει, αλλά είναι τόσο πολύ στοχευμένο. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Σοφιανού, γιατί αυτά που νιώσατε και με τις επιλογές και γενικότερα με το ύφος της εκπομπής είναι ακριβώς αυτό που ήθελα και εγώ να βγει προς τα έξω. Σίγουρα, κύριε Νίκο Ζηλίδη, να το πούμε αυτό, ότι έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νίκο Ζηλίδη, ο οποίος είναι ο διευθυντής των σχολείων μας στο Λουμπάσι. Το είπα σωστά τώρα?
1: Όχι, Μανώλης.
0: Στο Λουμπουμπάσι, το είπα.
1: Λουμπουμπάσι. Αλλά με είπατε Νίκο, είμαι Μανώλη.
0: Αχ ναι, κύριε Μανώλη Ζηλίδη, συγγνώμη. Σήμερα κάτι δεν τα πάω καλά με τα ονόματα, μου φαίνεται. Πώς ταλαιπωρηθήκατε εσείς χθες το βράδυ που μου λέγατε με την,
1: ναι, ναι.
0: Με την υγεία σας? Νομίζω ότι κάπως έτσι. Κάτι αντίστοιχο έχω πάθει και εγώ. Λοιπόν, μπορείτε...
1: Εγώ σας καταλαβαίνω, γιατί κάνω πάρα πολλές φορές λάθος με τα ονόματα,
0: ναι,
1: και
0: ναι.
1: Παρεξηγούμε γι' αυτό, οπότε σας καταλαβαίνω απόλυτα.
0: Οπότε δεν με έχετε παρεξηγήσει βέβαια.
1: Όχι,
0: και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε την τόσο ενδιαφέρουσα κουβέντα μας. Σίγουρα βέβαια κάτι ετοιμάζει το σχολείο σας για την 28 Οκτωβρίου. Θα μας περιγράψετε,
1: ναι,
0: λίγο τις προετοιμασίες. Και αν είναι εκεί δίπλα σας ο κύριος Λάμπρος Μανίκας, που είναι ο διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου, δεν ξέρω αν είναι δίπλα σας, είναι μαζί σας?
1: Εδώ δίπλα μου είναι, βεβαίως είναι εδώ δίπλα μου.
0: Θέλετε να...
1: πάρα πολύ.
0: Ναι, θα μπορούσε να μας
1: να
0: πει και
1: δώσω,
0: ο κύριος
1: βέβαια.
0: Μανίκας τι ετοιμάζει για το Δημοτικό Σχολείο βεβαίως. Σε σχέση με την 28 Οκτωβρίου.
1: Σας τον περνάω αμέσως.
0: Βεβαίως, με πολύ χαρά. Κύριε Μανίκα, τι κάνετε?
3: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε? Έχουμε μία ώρα διαφορά, έτσι δεν είναι?
3: Μία ώρα διαφορά, ναι, εδώ είμαστε 8 παρατέταρτο, εσείς 9 παρατέταρτο.
0: Ακριβώς, και έχετε εκεί ζέστη και εμείς εδώ έχουμε φθινόπωρο προς χειμώνα τελικά.
3: Εδώ έχουμε σήμερα 27 βαθμούς, ο καιρός είναι πάρα πολύ ωραίος. Το βράδυ δροσερό, στην ημέρα έχουμε το πρωινό λίγο ζέστη, αλλά μετά εντάξει, η θερμοκρασία είναι πολύ καλή.
0: Κύριε Μανίκα,
3: που... έχει πάρα πολύ...
0: Ναι, πέστε μου.
3: Ναι.
0: Πέστε μου, σας διακόψα.
3: Ναι, σας ακούω.
0: Από ό,τι γνωρίζω, εσείς είστε αρκετά χρόνια στο σχολείο εκεί.
3: Ναι, ναι, εγώ ήρθα το 2019 με τη γυναίκα μου και 3 παιδιά. Ηλικία τότε 6 χρονών, 8 και 10. Πήρα μια μεγάλη απόφαση λόγω οικονομικών προβλημάτων. Έφυγα από την Ελλάδα. Χάρη στον κύριο Γιώργο, τον κύριο Βλάχο, τον συντονιστή μας, ο οποίος με παρότρινε αυτό. Και πραγματικά δικαιώθηκα, γιατί τα χρόνια αυτά είναι πολύ δημιουργικά. Βοήθησα πάρα πολύ το σχολείο. Ήρθα σε μια εποχή δύσκολη.
0: Προσαρμόστηκαν τα παιδιά εύκολα εκεί?
3: Στην αρχή όχι, όχι. Ειδικά ο γιος μου μεγάλος, όχι. Τα πρώτα χρόνια, η πρώτη χρονιά ειδικά ήταν πολύ δύσκολη. Το παιδί άλλαξε περιβάλλον. Ήταν δύσκολο. Αλλά σιγά σιγά όμως τα παιδιά συνείδησαν το χώρο, τις παρέες. Τώρα είναι στην 8η χρονιά. Διανύω την 8η χρονιά.
0: Πολλά χρόνια. Έχετε ναι, σκοπό να επιστρέψετε ή θα μείνετε εκεί για πολλά ακόμη
3: όχι,
0: χρόνια?
3: Όχι, εγώ θα επιστρέψω γιατί ήμουνα με τη γυναίκα μου εδώ 6 χρόνια, έληξε η θητεία της.
0: Και η γυναίκα μου επέστρεψε στην Ελλάδα. Ναι,
3: όταν λήγει η θητεία της, ναι, είναι υποχρεωμένη να επιστρέψει. Και εγώ είμαι εδώ τώρα με τους δύο γιους μου. Είμαι μόνος με τους δύο γιους μου. Γιατί εγώ είμαι ιδιώτης. Η κοινότητα έχει το δικαίωμα να προσλαμβάνει και ιδιώτες για να καλύπτει ανάγκες σχολείου. Και δουλεύω σαν ιδιώτης, γιατί είμαι συνταξίουχος στην Ελλάδα.
0: Α, μάλιστα. Οπότε, οπότε θα φύγετε κι εσείς από το
3: ναι, και εγώ,
0: από το σχολείο.
3: Ναι, πιστεύω ότι όταν τελειώσουν και τα παιδιά μου το λύκειο, ναι, θα πάρουν το προνόμιο και τα παιδιά τελειώνουν στο λύκειο, παίρνουν τον πόνο στο προνόμιο.
0: Ναι, ναι, θα το συζητήσουμε αυτό. Ναι, ναι, ναι.
3: Να σας πω. Είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά.
0: Βέβαια. Για πέστε μου, τι ετοιμάζετε τώρα εσείς για τα δικά σας παιδιά στο τώρα, δημοτικό για την 28η Οκτωβρίου?
3: Ναι, ναι, ναι. Ετοιμάζουμε ένα ωραίο θεατρικό έργο με όλα τα παιδιά του σχολείου. Τραγούδια, διάφορα τραγούδια, σκέτ και πολλά ποίηματα. Μετά ο κ. Μανώλης Λεβίδης έχει αναλάβει τους χορούς. Πάντα τα παιδιά την ημέρα αυτή χορεύουν. Και γενικά τηρούν μόνο τα ήθη και τα έθιμα της παραδόσης. Είναι μια μεγάλη γιορτή. Δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία στις γιορτές. Την 28η, 25η, Χριστούγεννα, Πάσχα, πάντα κάνουμε μεγάλες γιορτές. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο, γύρω στα 200 άτομα παρακολουθούν τις γιορτές. Και γενικά ο κόσμος είναι πολύ ευχαριστημένος.
0: Εγώ όμως θέλω από εσάς να μου δώσετε μία υπόσχεση. Ναι. Ότι ναι, θα μου ηχογραφήσετε ένα ποίημα, ναι, ή ένα τραγούδι από τα παιδιά σας στο
3: βεβαίως
0: δημοτικό, θα,
3: ναι,
0: μου,
3: ναι,
0: το στείλετε, ναι, και εγώ θα το μεταδώσω, ναι, εδώ από την εκπομπή Έλληνες του Κόσμου.
3: Βεβαίως, την ημέρα αυτή θα το ηχογραφήσουμε και θα το στείλουμε και εσάς.
0: Το περιμένω.
3: Για να το μεταδώσετε.
0: Το περιμένω.
3: Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε.
0: Κύριε Μανίκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Πραγματικά
3: εμείς,
0: να είστε γερός. Γερός και δυνατός.
3: Να είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστώ πολύ. Καλές επιτυχίες πάντα στην εκπομπή σας.
0: Και εσείς.
3: Και πολλές συγχαρητήρια. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Πραγματικά να είστε γεροί και δυνατοί.
3: Από το μακρινό Κονγκό και στέλνω πολλά φιλιά στη γυναίκα μου και στην κόρη μου στο Αγρίνιο, γυρνώ στο Αγρίνιο.
0: Ωραία, και βέβαια.
3: Με περιμένουν μια αγωνία.
0: Ελπίζω να μας ακούν. Να συνεχίσω την κουβέντα μου με τον κύριο Μανώλη Ζηλίδη.
3: Ωραία. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ, σας ευχαριστώ. Να είστε και εσείς καλά. Επίσης. Κύριε Ζηλίδη, να ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα και να συνεχίσουμε την συνομιλία μας. Τι λέτε?
1: Βεβαίως.
0: Ωραία. Για να ακούσουμε το επόμενό μας τραγούδι. Σας το αφιερώνω.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: Λοιπόν, είμαστε στο Λουλουμπάσι. Στο Λουμπάσι, λοιπόν, είμαστε με τον διευθυντή του σχολείου, τον κύριο Μανώλη Ζηλίδη. Κύριε Ζηλίδη, τα παιδιά τα οποία παρακολουθούν το ελληνικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα. Με ποιο στόχο? Να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Ελλάδα, να έρθουν να ζήσουν και να εργαστούν στην Ελλάδα? Η επίσημη γλώσσα της χώρας είναι τα γαλλικά, φαντάζομαι ότι διδάσκονται στο σχολείο και γαλλικά, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως. Εμείς ακολουθούμε πιστά, όπως είπατε και πριν, το ελληνικό πρόγραμμα σπουδών που είναι στην Ελλάδα. Δηλαδή, διαφέρουμε σε τίποτα από τα σχολεία στην Ελλάδα. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα. Τα παιδιά δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις το Σεπτέμβριο. Κάποια από τα παιδιά μπορούν να περάσουν και χωρίς εξετάσεις, με το βαθμό του λυκείου. Συγκεκριμένα φέτος, μόνο να σας πω ότι 5 παιδιά μας συμμετείχαν στις πανελλαδικές εκτάσεις και πέρασαν όλα στις σχολές πρώτης της προτίμησης.
0: Μπράβο, ναι. Μπράβο.
1: Νομική, βιολογία, οικονομικά στην ΑΣΟΕ, ψυχολογία. Δηλαδή και προηγούμενα χρόνια ιατρικές, έχουμε βγάλει γιατρούς.
0: Όπου αυτά τα παιδιά, όταν ολοκληρώνουν τις σπουδές τους εδώ στην Ελλάδα, επιστρέφουν ή μένουν, επιστρέφουν στο Κονγκό ή μένουν στην Ελλάδα?
1: Κάποια παιδιά επιστρέφουν και εργάζονται εδώ πέρα. Κάποια παιδιά μένουν στην Ελλάδα. Κάποια παιδιά είναι στο εξωτερικό, όπως μια συναδέλφου, το παιδί το οποίο κάνει το διδακτορικό του στο Μόναχο συγκεκριμένα, όπως γνωρίζω, και ταυτόχρονα εργάζεται και σε μια πάρα πολύ σπουδαία επιχείρηση. Τα παιδιά μας προοδεύουν. Άλλα
0: τώρα,
1: είναι στην Ελβετία.
0: Έχω μια ερώτηση εδώ που μου κάνει μια ακροάτρια μας. Αυτά τα παιδιά, οι γονείς τους, τώρα επιστρέφω πάλι στην πρώτη ερώτηση που είχα κάνει, οι γονείς τους είναι εργαζόμενοι, δουλεύουν σε βιομηχανίες? Τι ακριβώς κάνουν οι γονείς τους, πάνω κάτω, έτσι, γενικές γραμμές να μου πείτε? Είναι έμποροι?
1: Γενικές γραμμές.
0: Ναι.
1: Είναι, ασχολούνται με το εμπόριο, είναι επιχειρηματίες οι οποίοι δραστηριοποιούνται με το εμπόριο. Άλλοι εργάζονται σε επιχειρήσεις που έχουν κάποιοι Έλληνες. Άλλοι είναι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έρχονται εδώ πέρα και κάθονται πάρα πολλά χρόνια, όπως ήταν ο κύριος Λάμπος και τα παιδιά της
0: Φερνάνδης
1: στις σχολές.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Ναι, ναι.
1: Υπάρχει μια πολύ μεγάλη γκάμα, δηλαδή, παιδιών.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Και όλα αυτά συνυπάρχουν αρμονικά στο σχολείο μας. Είναι πολύ αγαπημένα τα παιδιά μας, από όπου και να προέρχονται. Έχουμε παιδιά ανοιχτών γάμων, τα οποία και αυτά είμαστε όλοι μαζί μια οικογένεια. Πρόσφατα, πριν από 2 χρόνια, έφυγε ένας μαθητής μας αυτή τη στιγμή, ο Έντζο Ραγκούζα, και σπουδάζει στην Ελλάδα ψυχολογία στην Αθήνα. Και είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Και μάλιστα κυλάει και ένα πρόγραμμα υποτροφιών, το οποίο είναι από την Ελλάδα, και αυτά τα παιδιά μπορούν να παίρνουν και κάποιο βοήθημα σπουδών όταν θα έρχονται στην Ελλάδα. Οπότε υπάρχει μια πολύ καλή προοπτική για τα παιδιά αυτά.
0: Όταν λέτε βοήθημα σπουδών, εννοείται το βοήθημα είναι από την κοινότητα?
1: Όχι. Αυτό το βοήθημα είναι από έναν οργανισμό, ο οποίος για αυτά τα παιδιά τα οποία έρχονται και φεύγουν από εδώ και είναι από μεικτούς γάμους, έχουν το δικαίωμα να πάρουν υποτροφία, ένα πολύ σημαντικό βοήθημα, το οποίο θα αρχίσει να ισχύει από φέτος για κάποια παιδιά μας που θα πάνε. Όχι για τους Έλληνες, αλλά για αυτούς που είναι από μεικτούς γάμους.
0: Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Κατάλαβα, βέβαια, γιατί είναι και ένα κίνητρο για να σπουδάζουν στο σχολείο, το ελληνικό. Μεγάλο κίνητρο είναι αυτό, βέβαια, δεν το συζητώ. Να σας ρωτήσω τώρα κάτι άλλο που αυτό έτσι με ενδιαφέρει. Εάν σας έλεγα να μου περιγράψετε μία μέρα σας, πώς θα μου την περιγράφατε?
1: Σας την περιέγραφα. Κοιτάξτε να δείτε, η καθημερινότητά μας έχει να κάνει πάρα πολύ με το ελληνικό το σχολείο. Θα σηκωθούμε το πρωί, θα έρθουμε στο σχολείο, θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα ή την καθημερινότητα του σχολείου με τα παιδιά, με τα μαθήματά μας. Το μεσημέρι θα πάμε στο σπίτι μας, θα ξεκουραστούμε. Τα απόγευμα γίνονται απογευματινά ενισχυτικά μαθήματα, ανοιχτή φυσικά από τους εκπαιδευτικούς μας. Δηλαδή, όσα παιδιά θεωρούμε ότι έχουν ανάγκη να τους βοηθήσουμε για το κάτι παραπάνω, είτε για τις εξετάσεις τους, είτε για οτιδήποτε άλλο, είναι εδώ πέρα. Εδώ να σας πω κιόλας κάτι πολύ σημαντικό. τα παιδιά μας από εδώ είναι, φεύγουν τρίγλωσσα. Δηλαδή μαθαίνουν πάρα πολύ στα ελληνικά, τα γαλλικά στα οποία δίνουν και παίρνουν τα πτυχία στο ανώτερο επίπεδο και στα αγγλικά, έρχονται εξεταστές από Ελλάδα. Οπότε τελειώντας τις σπουδές τους εδώ πέρα στο ελληνικό σχολείο, έχουν πτυχίο αγγλικών, γαλλικών, φυσικά και τα ελληνικά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πραγματικά δηλαδή νομίζω ότι η προσφορά είναι τεράστια σε αυτά τα παιδιά. Όμως δυστυχώς ο χρόνος είναι αμήλικτος, κύριε Μανώλη Ζηλίδη. Η εκπομπή μας πλησιάζει στο τέλος της. Σας εύχομαι υγεία και δύναμη. Σας ευχαριστούμε για ό,τι προσφέρετε στον ελληνισμό εκεί, στο μακρινό Κογκό. Θέλω να δώσετε τους θερμούς χαιρετισμούς μου στον συντονιστή εκπαίδευσης, στον κύριο Γιώργο Βλάχο, αλλά και στον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας και στους συναδέλφους σας βέβαια. Εμείς είμαστε εδώ, δίπλα σας, όσο μακριά κι αν βρισκόμαστε, να μαθαίνουμε νέα σας και να τα επικοινωνούμε. Και περιμένω από τον κύριο Μανίκα να μου στείλει κάτι ηχογραφημένο. Ένα ποίημα των παιδιών από το δημοτικό, ένα τραγούδι τους. Με πολύ πολύ χαρά εδώ στο Κόκκινο να το μεταδώσουμε. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς.
1: Ήθελα να σας πω ότι όταν μιλήσαμε τηλεφωνικά και μου είπε ότι θα κάνουμε μία ώρα εκπομπή, πραγματικά έλεγα ότι γιατί δεν έχω μιλήσει τόσο πολύ ώρα. Ποτέ, αλλά έλεγα τι θα πούμε και πραγματικά πιστέψτε με και η εμπειρία σας αλλά και αυτό που μεταφέρετε στον ακροατή και στον ομιλητή σας. Ο χρόνος πέρασε, νομίζω ότι έχουν περάσει 5 λεπτά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάνετε. Όμως εγώ σας έχω μία έκπληξη και θα σας αφιερώσω ένα τραγούδι το οποίο βέβαια εσείς το έχετε επιλέξει. Ο τίτλος του είναι «Μαζί σου θα φύγω». Και νομίζω ότι εδώ πρέπει να αποχαιρετιστούμε ακούγοντας αυτό το τραγούδι. Τι λέτε?
1: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Και εσείς επίσης.
1: Χαιρετίσματα στην Ελλάδα και την αγάπη μας από το μακρινό Κογκό.
0: Και να χαιρετήσουμε και να στείλουμε τα φιλιά μας στα παιδιά σας. Πάνω απ' όλα.
1: Θα μεταφέρω αύριο το πρωί.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια να έχετε. Σας ευχαριστώ φίλες και φίλοι πολύ. Ευχαριστώ για τη συνεργασία του Παντελή Νταβανέλο και τον Γιάννη Ιλιάδη. Όπα, ναι, το κάνω. Είναι με τα ονόματα. Σήμερα κάτι έχω πάθει. Με έχετε ματιάσει μάλλον. Λοιπόν, ακολουθεί το πρωινό δελτίο του Κόκκινου με τον Μπάμπη Χριστακόπουλο. Αυτό το πέτυχα. Και την καταπληκτική παρέα του Νουάρ, αλλά και η Μαντάμ Θέκλα αργότερα. Από μένα τη Γιάννα Τριανταφύλλη, για χαρά σας, να έχετε ένα καλό βράδυ.

0: στο κόκκινο. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Μια ακόμα σταγόνα στο μαρτύριο της κυβερνητικής αναλγησίας έσταξε στην καθημερινότητα των Ελλήνων, που θα πρέπει, όπως φαίνεται από τις κυβερνητικές διατυπώσεις, να νιώθουν υπερήφανοι για τη σπουδαία και φιλόπτωχο κυβέρνηση που μας κυβερνά. Διότι χωρίς συνείδηση, από ό,τι φαίνεται, για την πραγματικότητα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες, ανακοίνωσαν τα ποσά επιδότηση στα υγρά καύσιμα. 20 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, 15 για το πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά το λίτρο για την αμολυβδή βενζίνη. Νωρίτερα, τα δύο δηληστήρια ανακοίνωσαν ως κοινωνικά υπεύθυνοι οργανισμοί που είναι, πως θα πρημοδοτήσουν την κυβερνητική επικοινωνιακή πολιτική με 20 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης και με 5 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης. Το τερπνών δηλαδή, μετά το ωφελήμι, μιας και έτσι θα συνεχίσουν να κερδοσκοπούν ανενόχλητα και να πίνουν το αίμα του ελληνικού λαού με τους αγωγούς πετρέλευσης. Στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν οι υπουργοί της κυβέρνησης, επανέλαβαν επίσης με στόμφο και τις χθεσινές ανακοινώσεις του κυρίου Πιερακάκη, τονίζοντας ιδιαίτερα την αύξηση κατά 30% του νέου αυξημένου επιδόματος θέρμανσης σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Θεωρούν δηλαδή πως έδωσαν κάτι σημαντικό, διότι μάλλον αγνοούν ότι οι αυξήσεις στο κρέας αγγίζουν το 40 με 45%, στα όσπρια φτάνουν σχεδόν το 25% σε σχέση με πέρσι. Αυξήσεις δηλαδή περισσότερες και μεγαλύτερες από την κυβερνητική γαλαντομία. Αγνοούν επίσης πως 8 στους 10 πολίτες δεν βγάζουν το μήνα, όπως αποκαλύπτει και η πρόσφατη έρευνα της Μέτρων Ανάλυσης, ή απλά δεν τους ενδιαφέρει. Είναι το κόκκινο στους 105 και 5, είναι ο Γιάννος Ηλιάδης στον ήχο, είναι ο Παντελής Δαβανέλος σε επικοινωνίες. 2-10-32-17-7-7-7 είναι ο τηλεφωνικός μας αριθμός, το 69-85-87-0-059 ο αριθμός μας στο Viber για τα μηνύματά σας. Μας ακούτε και από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης 91 και 4, μας ακούτε και από το κόκκινο της Πάτρας 107 και 7, μας ακούτε και από το www.avg.gr κάθετο στο κόκκινο. Η Μελίνα Βλημέζη ήταν στη σύνταξη των ειδήσεων. Ο Μπάμπης Χριστακόπουλος στην αρχή συνταξία και το μικρόφωνο. Είναι Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026. Είναι το βραδινό μαγκαζίνο από τον 105 και 5 στο κόκκινο. Και αυτή είναι η τίτλη των ειδήσεων. Σοβαρά προβλήματα, ζημιά.

Ζημιές καταγράφηκαν στο νησί της Κιάδου, ενώ στην Εύβοια προκλήθηκαν μεγάλες καταστροφές στο δικό δίκτυο μετά και την υπερχείληση των ποταμών. Έκλεισε ο δρόμος που συνδέει το Μαντούδι με το Προκόπη στη θέση Καντά, καθώς και λόγω της ανόδου της στάθμης του ποταμού Κυρέα. Έχει καταστραφεί και ο δρόμος εκεί. Σύμφωνα τώρα με το επικαιροποιημένο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν έως αργά τη νύχτα στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Σε ισχύ, απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφίνας αλλά και του Λαβρίου λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στο Αιγαίο. Ευθεία σύγκρουση του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, με τους 14 ανεξάρτητους βουλευτές που αποχώρησαν από την κοινοβουλευτική εβδομάδα μετά τη λήξη του τελεσιγράφου για παράδοση των εδρών τους. Η Κουμουνδούρου δημοσίευσε εξάλεπτο βίντεο με παλαιότερες δηλώσεις τους, τις οποίες καταδίκαζαν αντίστοιχες αποχωρήσεις βουλευτών, καθώς και τις υπεύθυνες δηλώσεις που είχαν υπογράψει, αναγνωρίζοντας ότι η έδρα ανήκει στο κόμμα. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συνταγμών στην Κουμουνδούρου, ο γραμματέας οργανωτικού του κόμματος Γιάννης Μπουλέκος ζήτησε την άμεση παραίτηση και του Κώστα Ζαχαριάδη από την ηγεσία της Δημοτικής Παράταξης Ανοιχτή Πόλη μετά την επίσημη ένταξή του και στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Μια σειρά στελεχών μας που τα τίμησαν οι ψηφοφόροι μας, αγωνιστές και αγωνίστριες, έχουν κατακρατήσει την έδρα λες και είναι πρικείο. Λες και δεν την έφεραν, λες και την έφεραν από το σπίτι τους, τόνισε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Αρένα Δούρου, σε συνέντευξή της στο Vidcast του Newsit Left Side Story. Αυξημένη έως και 46% σε σχέση με πέρσι θα είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, καθώς εκτιμάται ότι θα διατίθεται από αύριο από 1,5 έως 1,6 ευρώ το λίτρο. Τα Υπουργεία Ενέργειας και Εθνικής Οικονομίας ανακοίνωσαν συνολική επιδότηση 40 λεπτών ανά λίτρο, με τα 20 λεπτά να προέρχονται από τα διηλιστήρια. Το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30% σε σχέση με το 2025. Ως το τέλος Οκτωβρίου, η επιδότηση και στο ντίζελ κίνησης με 20 λεπτά ανά λίτρο, ενώ η επιδότηση στην αμόλυβη βενζίνη στα 10 λεπτά ανά λίτρο. Τα μέτρα για την ενέργεια θα επανεξετάζονται κάθε 15 ημέρο. Κάθε επιδότηση είναι θετική, αλλά χρειάζονται συνδυαστικά μέτρα όπως η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, είπε μιλώντας στο Κόκκινο ο Μάνος Κρανίδης, γραμματέας ενημέρωσης της Πομιδά. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα προκειμένου να μειωθεί το πετρελαίο θέρμανσης πάνω από 50 λεπτά το λίτρο, ζητά ο γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής και το Μεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Νίκος Παπάς, επισημένοντας ότι τα μέτρα της κυβέρνησης δεν επαρκούν. Παράλληλα, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συνταγμών στην Κουμουνδούρου, ανακοίνωσε την κατάθεση πρότασης για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής με αντικείμενο της τιτλοποίησης των ελληνικών δανείων, το σχέδιο Ηρακλής και τις κρατικές εγγυήσεις των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ. Επικεφαλής στην Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ελλάδα αναλαμβάνει επισήμως ο Τζόσουα Χακ. Η ανακοίνωση έρχεται μετά την αποπομπή της Κίμπερλι Γκίλφοιλ από την κυβέρνηση Τραμπ, μετά και τα δημοσιεύματα για την ανάρμοστη συμπεριφορά της κατά την άσκηση των καθηκόντων της. Φροντίζεται μέσα σε ένα δυστοπικό πεδίο το παρόν και το μέλλον των παιδιών μας, τόνισε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, κατά τη συνάντησή της με εκπροσώπους της ΟΛΜΕ στη Βουλή. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν τα χιλιάδες κενά στο εκπαιδευτικό δυναμικό, οι κάκιστες συνθήκες των κτηριακών μονάδων, η μισθή πείνας των εκπαιδευτικών και τα σημαντικά ζητήματα στέγασης. Ένα σοβαρό περιστατικό με μαχαίρωμα μαθητή σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας έξω από το 6ο Εσπερινό Λυκείο Αθηνών, με τα ακριβή αίτια να παραμένουν υπό διερεύνηση. Σύμφωνα με όσα γράφει το Αντιφασιστικό Δίκτυο Παιδείας, ο μαθητής Αιγυπτιακής καταγωγής δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι από ομάδα άλλων ανηλίκων μαθητών την ώρα που αποχωρούσε από το σχολείο. Ο τραυματισμός του, όπως αναφέρεται, είναι σοβαρός και ο μαθητής νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

0: 400 ασθενείς νοσηλεύτηκαν σε ράτζα στους διαδρόμους στις πρώτες 40 ημέρες του φθινοπόρου, καταγγέλει το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου Αττικών, που δημοσιοποιεί στοιχεία για τις τελευταίες 11 γενικές εφημερίες. Καλεί την κυβέρνηση, το Υπουργείο Υγείας, την αρμόδια υγειονομική περιφέρεια και τη διοίκηση του νοσοκομείου να δώσουν άμεσες λύσεις με πρώτες τις άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέες διαδηλώσεις για δεύτερη μέρα πραγματοποίησαν οι φοιτητές στην Αλβανία, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους για την κατάσταση στην εκπαίδευση. Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το Υπουργείο Παιδείας, όπου εκδηλώθηκε φωτιά στο κτίριο, ενώ η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και εκτοξευτήρων νερού για να διαλύσει το πλήθος. Πάμε και στον καιρό. Έθριος καιρός για αύριο, με νεφώσεις και πρόσχερες τοπικές βροχές στην Εύβοια, την ανατολική στερεά της Κυκλάδας και το ανατολικό Αιγαίο, με βελτίωση από τις μεσημβρινές ώρες. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στην Κρήτη, κατά τόπους έντονες μέχρι το μεσημέρι. Έως 21 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 19 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Και πάμε γρήγορα να βρούμε τον Τάσο Γιαννόπουλο με το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ. Γεια σου Τάσο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μπάμπη, καλησπέρα. Προφανώς και στη Βουλή βρισκόμαστε στον απόϊχο της αποπομπής Παύλα Παρέτησης της κυρίας Γκυλφόιλ, και γι' αυτό και σήμερα η Ρένα Δούρου, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχασε ευκαιρία να καταδείξει ότι η κυβέρνηση είναι βαριά εκτεθειμένη, όπως είπε η Ρένα Δούρου, όχι μόνο γιατί η αποπομπή δεν συνδέεται σε καμία περίπτωση με τις διαμαρτυρίες στις οποίες θα έπρεπε να έχει προβεί η ελληνική κυβέρνηση για τις δηλώσεις που φέρεται να ξεστόμησε η κυρία Γκυλφόιλ και τις απειλές, αλλά κυρίως διότι είναι η ελληνική κυβέρνηση, η Μπάμπη, που είχε ευθυγραμμιστεί πλήρως με τις κινήσεις της έως πλέον πρέσβυρας, προωθώντας τις αμερικανικές επιλογές και τα συμφέροντα, όπως ο κάθετος διάδρομος για το πανάκριβο, έχουμε πει πολλές φορές, αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο, το LNG. Βαριά εκτεθειμένη κυβέρνηση, είπε η Ρένα Δούρου, και ουσιαστικά έκανε και μια ιστορική αναφορά που την έχει ξανακάνει και είπε ότι σήμερα η εξωτερική πολιτική ασκεί υπό το ραντάρ της Ουάσιγκτον από εγχώρια οικονομικά συμφέροντα, παρακάπτοντας τη λαϊκή βούληση, σαν να μην πέρασε μια μέρα από τη δεκαετία του 1950, δηλαδή την εποχή του αλίστου μνήμης Πιούρι Φόι, τότε δηλαδή που η μετεφυλιακή δεξιά δεν λογοδοτούσε στο λαό, αλλά αντλούσε την ισχύ της από την Ουάσιγκτον.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι περιστράφηκε σήμερα η συζήτηση. Βέβαια, υπάρχει και το άλλο μεγάλο ζήτημα, Βάμπε, εδώ στη Βουλή, για το οποίο δεν έχει δώσει καμία απάντηση η κυρία Μενδώνη, και μιλάμε για αυτή την περίφημη συμφωνία με την Βουλγαρία για την επιστροφή των 48 εκκλησιαστικών κοιμηλίων που είχαν κλαπεί από τη Βουλγαρία κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και ενώ η κυβέρνηση κάνει λόγο για ιστορική επιστροφή, στην πραγματικότητα, όπως είπε η Ρένα Δούρου, αλλά και όπως έχουμε ακούσει και από άλλες πλευρές το τελευταίο διάστημα, πρόκειται για μια υπόθεση με σκοτεινές πλευρές, με ανακρίβειες που μοιάζει περισσότερο με κόλπο γκρόσου εξαπάτησης και παραπλάνησης της κοινής γνώμης, διότι αφενός η συμφωνία δεν έχει έρθει στη Βουλή, βρισκόμαστε δηλαδή εν κρυπτό και τα κόμματα και οι βουλευτές, και δεν έχει εξηγήσει ακόμη η Μπάμπη κυβέρνηση γιατί επέλεξε να παραδώσει τα οστά του Τσάρου Σαμουήλ, το οποίο είναι ένα διαπραγματευτικό μέσο τεράστιας συμβολικής αξίας και σημασίας για τη Βουλγαρία, χωρίς να έχει εξασφαλίσει η χώρα μας την επιστροφή του συνόλου των διελατημένων κοιμηλίων. Και προφανώς θα περίμενε κανείς μετά από τόσο δεικτικές και καυστικές αναφορές να υπάρχει έστω μια απάντηση στην Ολομέλεια. Αφενός η κυρία Μενδώνη Μπάμπη που πήρε το λόγο κατηγόρησε λίγο πολύ την αντιπολίτευση ότι έχει άγνοια για τα ζητήματα, και ειρωνεύτηκε ότι αναπαράγει η Ρένα Δούρου αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα τα επιχειρήματα του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων για το ζήτημα των κοιμηλίων, ο οποίος προφανώς είναι κόκκινο πανί για την Υπουργό Πολιτισμού. Αφετέρου, ο κύριος Σιμόπουλος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, δεν ανέφερε καν το όνομα της κυρίας Γκυλφόιλ, παρέπεμψε στην αντιπαράθεση του 15 μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας για όλα τα ζητήματα, προκειμένου να αποφύγει να μιλήσει για την ουσία, και απλά αρκέστηκε να υπογραμμίσει ότι ότι πρώην πρέσβυρα τον είπα, είχε προωθήσει τον κάθετο διάδρομο, με τον οποίο προφανώς ο κύριος Σιμόπουλος συμφωνεί, χωρίς να τολμήσει βέβαια να πει ότι η κυρία αυτή δούλευε για συγκεκριμένα συμφέροντα και γι' αυτό και αποπέμπεται. Και όχι γιατί δεν αρέσει τον κύριο Τραμπ η αισθητική της ή οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να στιγματίσει κανείς για όλη αυτή την περίοδο, που δεν είχε καμία σχέση προφανώς με διπλωματία, αλλά περισσότερο με προώθηση δουλειών.
0: Business, πολύ κοινικά. Business.
1: Για όλα αυτά ο κύριος Σημόπουλος δεν βρήκε μια κουβέντα, παρά μόνο ήθελε να μας πει ότι επί ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε η θάλασσα σύνορα και οι μετανάστες λιάζονταν.
0: Yes. Μάλιστα. Τάσο μου, σε ευχαριστώ έτσι κι αλλιώς. Ό,τι γίνεται στο Βέγκας μένει στο Βέγκας, λέει το γνωστό. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα μέρος της τοποθέτησης της Ρένας Δούρου κατά τη διάρκεια της ομιλίας της σήμερα το πρωί στην Ολομελία της Βουλής.
2: Η χθεσινή αποπομπή της πρέσβυρας Γκιλφόιλ από τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ εκθέτει πολλαπλά την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, εκθέτει όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες και επιβεβαιώνει ταυτόχρονα την κριτική που είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ με μια τραγική διορατικότητα εν τέλει. Η ελληνική κυβέρνηση είναι βαρύτατα εκτεθειμένη, γιατί η Γκιλφόιλ αποπέμφθηκε όχι γιατί διαμαρτυρήθηκε η ελληνική κυβέρνηση για τις απαράδεκτες αντιδημοκρατικές σε βάρος της λαϊκής κυριαρχίας δηλώσεις της, αλλά γιατί το State Department ενοχλήθηκε από τις καταγγελίες από αμερικάνικα μέσα για το χρηματισμό της. Φωτογραφίζονταν στη σειρά με την προηγούμενη πρέσβη με μια υπεροχή που εμείς οι υπόλοιποι που δεν φωτογραφιζόμασταν, γιατί δεν ξεχνάγαμε τις δηλώσεις ότι ήμασταν σκυλιά οι Έλληνες, σκυλιά που έπρεπε να μας μάθουν να μην κατουράμε στο χαλί, και περιφέρατε αυτές τις φωτογραφίες και τις αγκαλιές ως μια υπεροχή μιας εξωτερικής πολιτικής που μας βύθισε στην αξιοπιστία των ημέτερων οικονομικών συμφερόντων σας.
0: Αυτό ήταν και το απόσπασμα από την τοποθέτηση αρχή επί της ουσίας της τοποθέτησης της Ρένας Δούρου στην Ολομελία της Βουλής. Πάμε να δούμε και στην απέναντι όχθη τι συμβαίνει. Κωστάς Σαββόπουλος, πολιτικός μας συντάξης. Γεια σου Κώστα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα Μπάμπη. Έχουμε λοιπόν τα απόνερα της αποπομπής της Γκιλφόιλ και η κυβέρνηση αποφεύγει να τα αγγίξει. Δεν ξέρω, δεν απαντώ, δεν σχολιάζω. Είναι η γραμμή του Μαξίμου, μια βολική γραμμή. Μπάμπη, κάτι σαν καταφύγιο στην κυβέρνηση να αποφύγει τα δύσκολα και πιεστικά ερωτήματα της αντιπολίτευσης και της κοινής γνώμης, καθώς αν μη τι άλλο αυτή η δημόσια συμπεριφορά και η προώθηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών ενεργειακών συμφερόντων από την απερχόμενη Αμερικανίδα πρέσβυρα εκθέτει και την κυβέρνηση, όσο δεν απαντά τι έκανε ή τι πρωτοβουλίες πήρε ή δεν πήρε μόλις τα αμερικανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης άρχισαν να βγάζουν όλα τα άπλυτα της Γκιλφόιλ στη φόρα. Γι' αυτό ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι η τοποθέτηση, ο ορισμός και η παρέτηση είναι αποφάσεις της αμερικανικής κυβέρνησης, δεν έχει καμία σχέση η ελληνική κυβέρνηση με όλα αυτά, όπως συμβαίνει σε κάθε χώρα, άρα απέφυγε, Μπάμπη, να σχολιάσει τις εξελίξεις. Μένουν όμως αναπάντητα εδώ κάποια ερωτήματα. Τι έγινε σε εκείνο το δείπνο του Μαρτίου με τον κύριο Παπασταύρου, τι υπόθηκε ακριβώς και με ποια λόγια Γκιλφόιλ, αν ισχύουν τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal, επενεύει με απειλές στις εσωτερικές υποθέσεις της Ελλάδας. Θα απελευθερωθούν στόματα? Μπορεί ο καθένας, όπως καταλαβαίνεις, να αμφιβάλλει. Επειδή η αποφυγή Γκιλφόιλ συνιστά και μια επιβεβαίωση όλων αυτών των δημοσιευμάτων περί παρεδώσεις στην ευαίσθητη πίστα της διπλωματίας, θα μάθουμε ποτέ το περιεχόμενο, τον σκοπό και το όφελος των ενεργειακών, αμυντικών και άλλων συμφωνιών που συνήφθησαν κατά τον πρόσφατο έκτο στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα, μπροστά παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Ρούμπιο. Είναι και αυτό ένα ερώτημα ουσιαστικό, ρητορικό, θα δείξει. Και επίσης, αν έλαβε την πρωτοβουλία του Υπουργού Εξωτερικών να ζητήσει εξηγήσεις από την πρέσβυρα των ΗΠΑ για τα παραπάνω περιστατικά που ανέδειξαν τα αμερικανικά δημοσιεύματα. Κάποιοι αναλυτές διερωτώνται αν ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης ετήθηκε ενημέρωση από την πρεσβεία των ΗΠΑ για όλα αυτά που βγήκαν στη φόρα και την προώθηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων, σε κάθε περίπτωση. Μπάμπη, απομάκρυνση της λιπόλη δεν σημαίνει της υπόθεσης. Ίσως όλα αυτά για τα οποία τίθενται ερωτήματα τα μάθουμε από άλλους δρόμους. Οι αντιδράσεις στο Κογκρέσο κλιμακώνονται με τους δημοκρατικούς στην Επιτροπή Εξωτερικών.
0: Κώστα μου, μπορείς να μετακινηθείς σε ένα καλύτερο σημείο, γιατί κάνεις κάποιες διακοπές.
3: Ναι, τώρα αν με ακούτε καλύτερα.
0: Τώρα σε ακούμε λίγο καλύτερα, να σε ευχαριστώ.
3: Λίγο καλύτερα, ναι. Ίσως λοιπόν όλα αυτά τα μάθουμε από τη
0: Κώστα μου, δεν σε ακούμε καλά, οπότε θα μείνουμε σε αυτά. Φαντάζομαι ο κύριος Μαρινάκης όταν μίλησε και είπε ότι η τοποθέτηση ή η απομάκρυνση είναι ευθύνη της διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, να εννοούσε την κυρία Γκυλφόλ και όχι τίποτα άλλο. Πάμε να δούμε και στην από εδώ πλευρά του ποταμού το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ. Αντώνης Ρηγόπουλος μαζί μας. Γεια σου, Αντώνη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Σήμερα ήταν από τις μέρες που έχεις μπόλικη δουλειά, νομίζω.
4: Σήμερα ήταν αρκετά γεμάτη μέρα. Το briefing έβγαλε πάρα πολλές ειδήσεις.
0: Έβγαλε λαγούς.
4: Έβγαλε λαγούς. Θα πούμε για τα ζητήματα που αφορούν τους ανεξάρτητους βουλευτές που έχουν και το πιο έτσι επικάντικο ενδιαφέρον και έχουν συζητηθεί ήδη αρκετά σήμερα. Νομίζω έχουν προκαλέσει δηλαδή αρκετή πολιτική συζήτηση ευρύτερα. Να πω μόνο πως εισηγητικά μίλησε ο κύριος Νίκος Παπάς και σχολίασε μεταξύ άλλων και την αντιπαράθεση Τσίπρα-Ανδρουλάκη, για την οποία είπε ότι αν η αντιπαράθεση αυτή είχε έναν σκηνοθέτη, αυτός θα ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εννοώντας προφανώς ότι ο μόνος που κερδίζει από αυτή την αντιπαράθεση είναι η Νέα Δημοκρατία. Επισήμανε φυσικά ότι και οι δύο, και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης, έχουν τεράστια ευθύνη για την διαίρεση του προοδευτικού χώρου. Μίλησε και για τους φοιτητές στο Σύνταγμα που είχαν χθες τη μεγάλη τους κινητοποίηση. Τη συζητήσαμε και χθες εδώ στο μαγκαζίνο, στην οποία διανυκτέρευσαν στην ουσία στο κέντρο της Αθήνας, στο Σύνταγμα, και τόνισε φυσικά την στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στα αιτήματά τους. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που ανέφερε και αποκάλυψε ουσιαστικά ο κύριος Παπάς είναι η πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ για κατάθεση πρότασης σύστασης εξεταστικής επιτροπής στη Βουλή για το ζήτημα των funds και των services. Θα ζητήσει δηλαδή την ουσία να δημιουργηθεί μια εξεταστική επιτροπή που θα εξετάσει ακριβώς με ποιους όρους λειτουργούν αυτές οι εταιρείες. Θα ζητήσει τα business plans των εταιριών αυτών, τα οποία δεν δίνονται γιατί θεωρούνται απόρριτα αυτή τη στιγμή και δεν δίνονται στους βουλευτές παρόλο τα αιτήματα που έχουν δεχτεί. Θα μάθουμε δηλαδή και το πώς ελέγχθηκαν οι εταιρείες, πώς εφαρμόστηκαν οι ρυθμίσεις για τις αναγκαλιστικές εκτελέσεις και τους πληστηριασμούς και ποιες ήταν οι πράξεις και οι παραλήψεις των αρμόδιων υπουργείων και των υποπτικών αρχών, αν φυσικά γίνει δεκτή αυτή η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως είναι μια σημαντική πρωτοβουλία. Και συνέκρινε βέβαια και τα σημεία της πρότασης για το ιδιωτικό χρέος του ΣΥΡΙΖΑ, που προβλέπει και την κατάργηση μεταξύ άλλων των funds και των services, με τις προτάσεις της Ελλάς και του ΠΑΣΟΚ, στις οποίες τονίζουν ότι ουσιαστικά προτείνουν παρεμβάσεις στο υφιστάμενο σύστημα, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ αντιπροτείνει ένα δημόσιο μηχανισμό εξαγοράς και αναδιάρθρωση των κόκκινων δανείων, ώστε οι πολίτες να αποκτήσουν πραγματική διέξοδο.
0: Ναι. Εντάξει, και αυτό είναι εκ των πραγμάτων μία από τις διαχωριστικές γραμμές που χωρίζουν το ΣΥΡΙΖΑ ή τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ από τις προτάσεις και της Ελλάς αλλά και του ΠΑΣΟΚ. Υπενθυμίζω ότι το ΠΑΣΟΚ μέσα σ' άκρες αποδέχεται την ύπαρξη των ιδιωτικών πανεπιστημίων επίσης, ενώ η πλευρά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης μιλάει για οριοθέτηση του τρόπου λειτουργίας των πανεπιστημίων. Νομίζω ότι αυτά τα δύο είναι βασικά τα ζητήματα, συν βεβαίως το ζήτημα των υποδομών εκεί, δηλαδή όπου τίθεται το ζήτημα αν θα είναι υπό κρατικό ή όχι έλεγχο και σε ποιο βαθμό οι δημόσιες υποδομές. Αυτά είναι νομίζω και τα τρία βασικά σημεία, αν μπορούμε έτσι να τα χαρτογραφήσουμε. Ναι.
4: Ακριβώς.
0: Για πάμε τώρα και στα επόμενα ζητήματα.
4: Τα πικάντικα λοιπόν. Έληξε σήμερα στις 12 το τελεσίγραφο. Η διορία αξιοπρέπειας, όπως την είχε δει και στην εκπομπή σου ο κ. Παναγιωτόπουλος. Έληξε λοιπόν σήμερα στο briefing και δημοσιεύτηκε, δόθηκε στη δημοσιότητα το βίντεο το σχετικό, το οποίο περιλαμβάνει δηλώσεις πολλών από τους 14 βουλευτές που είναι ανεξάρτητοι αυτή τη στιγμή και περιμένουν στην ουσία σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ στον προθάλαμο για να ενταχθούν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Οι δηλώσεις τις οποίες καταγράφονται στο βίντεο αφορούν πολύ έτσι επιθετικές αναφορές των βουλευτών αυτών σε σχέση με συναδέλφους τους που είχαν φύγει για να πάνε είτε στο Κίνημα Δημοκρατίας είτε στη Νέα Αριστερά, τονίζοντας σε πάρα πολλούς τόνους ότι οι έδρες ανήκουν στον ΣΥΡΙΖΑ, ανήκουν στο κόμμα, δεν θα ήμασταν βουλευτές, λένε κάποιοι βουλευτές, αν δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Με αυτή την έννοια δηλαδή προσπαθούν να τους πιέσουν να αφήσουν τις έδρες και να παραιτηθούν να επιστραφούν στην ουσία στο κόμμα. Μάλιστα το βίντεο τελειώνει με τις υπεύθυνες δηλώσεις που είχαν υπογράψει όλοι ως υποψήφιοι βουλευτές και στις οποίες έχουν παραδεχτεί ότι η έδρα σε κάθε περίπτωση ανήκει στο κόμμα με το οποίο εκλέγονται. Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο. Τώρα, από εκεί και πέρα, στο briefing προέκυψε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει την παραίτηση και του κυρίου Ζαχαριάδη από την θέση του επικεφαλής της παράταξης, Δημοτικής Παράταξης Ανοιχτή Πόλη στην Αθήνα, καθώς ο κ. Ζαχαριάδης χθες μόλις ανακοίνωσε την ένταξή του στην Ελλάς. Και με αυτή την έννοια ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει δια του γραμματέα οργανωτικού του κ. Μπουλέκου ότι ο κ. Ζαχαριάδης δεν μπορεί να είναι επικεφαλής εφόσον έχει τοποθετηθεί στη συγκεκριμένη θέση από απόφαση της πολιτικής γραμματείας και στη συνέχεια της Κεντρικής Επιτροπής, όταν τότε, θα θυμίσω, αντίπαλός του στην ουσία η άλλη πρόταση ήταν να είναι επικεφαλής της Ανοιχτής Πόλης ο Νίκος Παπάς, ο μπασκετμπολίστας, ο οποίος στη συνέχεια έγινε ευρωβουλευτής, διαγράφηκε τελικά μετά το επεισόδιο που είχε με τον συνάδελφό μας τον Νίκο Γιαννόπουλο.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι αυτό έχει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ιδιαίτερη σημασία, διότι ακριβώς όπως σημειώνεις έχουμε τοποθέτηση στην πραγματικότητα για ανάληψη αρμοδιότητας από την ίδια την Κεντρική Επιτροπή και την Πολιτική Γραμματεία για τον κύριο Ζαχαριάδη. Θέλω να πω δηλαδή ότι ήταν κλειδωμένο από όλες τις μεριές ότι θα είναι εκείνος ο υποψήφιος με κομματική εντολή, οπότε αντιλαμβάνομαι ότι κάπως περιπλέκονται και τα πράγματα και δεν θα μπορεί να υποστηρίξει και ο ίδιος ότι έχει εκλεγεί από το λαό, όπως φαντάζομαι κάνουν κάποιοι από τους ανεξαρτητοποιημένους βουλευτές πια.
4: Σωστό. Και θα περιπλακεί ακόμα περισσότερο η κατάσταση, νομίζω, και την επόμενη εβδομάδα. Mm-hmm. Έχει τεθεί νέο τελεσίγραφο από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη φορά όχι για τους βουλευτές, αλλά για στελέχη τα οποία δεν έχουν εκλεγεί, αλλά παρόλα αυτά είναι σύμβουλοι, επιστημονικοί σύμβουλοι ανεξάρτητων πλέον βουλευτών, mm-hmm. Κάποιον δηλαδή εκ των 14, και ταυτόχρονα είναι μέλη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Συνεπώς αυτό που σχολιάζουν από το ΣΥΡΙΖΑ η Ελληνική Συμπαράταξη που λέει ότι δεν θέλει να έχει σχέση με την υφιστάμενη σύνθεση της Βουλής, mm-hmm. ουσιαστικά έχει στελέχη τα οποία πληρώνονται από αυτή την Βουλή και μάλιστα σε συνεργασία με βουλευτές οι οποίοι έχουν εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένα περίπλοκο ζήτημα, γίνεται όλο και πιο περίπλοκο όπως καταλαβαίνουμε. Έχουν υποσχεθεί κάποιες αποκαλύψεις προσώπων από την πλευρά της Κουμουνδούρου, το οποίο θα το δούμε βέβαια την ερχόμενη εβδομάδα.
0: Άρα κάθε Τετάρτη και ένα βίντεο, καταλαβαίνω.
4: Δεν ξέρω αν θα είναι βίντεο, θα είναι στοιχεία, δεν ξέρω ακριβώς, θα είναι ονόματα. Είναι λίγο θολό το πώς θα το εκφράσουν αυτό πρακτικά, αλλά νομίζω θα έχουμε σίγουρα εξελίξεις.
0: Σε κάθε περίπτωση είναι μια κατάσταση η οποία στεναχωρεί όποιον αντιλαμβάνεται τον εαυτό του εντός του χώρου της αριστεράς, διότι άλλα θα περίμενε και άλλα βλέπει. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη. Καλό σου βράδυ.
4: Και εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
0: Ήταν ο Αντώνης Ριγόπουλος, ο πολιτικός μας συντάκτης. Πάμε σε διάλειμμα ημιώρου και επιστρέφουμε.
5: Στο κόκκινο.
6: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
7: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
8: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
5: ...105.5 στο κόκκινο.
0: Παραμένουμε συντονισμένοι στο κόκκινο και τους 105.5 για την Αθήνα, τους 91.4 για την Θεσσαλονίκη, τους 107.7 για την Πάτρα. Είμαστε στο βραδινό μαγκαζίνο. Και κάτω από άλλες συνθήκες θα έπρεπε κανονικά να υποδεχθούμε τον επόμενο καλεσμένο μας με εκείνο το τραγούδι του Λουκιανού και Λαϊδόνη που ξεκινάει κάπως λέγοντας 10-5-5, 6-2-8. Αντε Γιώργο Φλωράτο, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα Μπάμπη. Ναι, αλλά πριν πάμε στα απλά μαθήματα αριθμητικής.
0: Καλά, δεν είναι και τόσο απλά αν έχω καταλάβει καλά.
9: Απλά σε εισαγωγικά. Να πούμε, θέλω να σε ρωτήσω, πριν πούμε τις λεπτομέρειες για τα νέα μέτρα της κυβέρνησης για τα κάψιμα, θα μου επιτρέψεις να βάλουμε κάποια πράγματα στη θέση τους?
0: Βεβαίως, αλίμονο.
9: Το γεγονός λοιπόν, Μπαμπ, πέρα από κάθε αμφιβολία και άποψη, είναι ότι οι καταναλωτές πετρελαίου θέρμανσης αυτό το χειμώνα βρίσκονται αντιμέτωποι με εφιαλτικές αυξήσεις που φτάνουν έως και το 46% εκτός χειρότερου απρόοπτου. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα ξεκινήσει αύριο, πρώτη μέρα διάθεσης, από το 1,55 ευρώ ανά λίτρο η μέση τιμή. Το περσινό Οκτώβριο αυτή τιμή ήταν στο 1,10 ευρώ ανά λίτρο.
0: Μάλιστα.
9: Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι όποιος έδωσε πριν ένα χρόνο 1.100 ευρώ για ένα τόνο πετρέλαιο, τώρα θα κληθεί να δώσει 1.550 ευρώ. 450 ευρώ περισσότερα. Ή μια μέση αύξηση κατά 49%. Αυτό για να τα βλέπουμε λίγο στο χέρι πώς είναι. Τα αποτελέσματα αυτά, Μπάμπη, οφείλονται εν μέρει στην αύξηση των διεθνών τιμών των καυσίμων. Δεν θα πω τώρα λεπτομέρειες για να μην καθυστερήσουμε. Ωστόσο, για αυτές τις τιμές απελπισίας υπάρχουν και άλλες αιτίες, Μπάμπη. Η κυβέρνηση αρνείται επίμονα την πρόταση της αντιπολίτευσης για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, για τον ορισμό πλαφών στα περιθώρια κέρδους των δηληστηρίων, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, και για έκτακτη φορολόγηση στα υπερκέρδη. Προκειμένου να σχηματιστεί μια κρίσιμη μάζα πόρων αλλά και όρων που θα μείωνε πολύ πιο δραστικά τις τιμές όλων των καυσίμων. Μάλιστα, εδώ να πω ότι ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Νίκος Παπάς, χαρακτήριζε επιδότηση της ακρίβειας στα κυβερνητικά μέτρα. Αφού λοιπόν τώρα ξεκαθαρίσαμε τα πράγματα και πούμε ότι οι όποιες επιδοτήσεις στην αντλία ισχύουν μόνο μέχρι το τέλος Οκτωβρίου και τότε θα τα ξαναδεί η κυβέρνηση, μπορούμε να πάμε στις λεπτομέρειες.
0: Γιώργο, δώσε μας ένα λεπτό ακριβώς, γιατί τόσο διήρκησε το μήνυμα του Νίκου Παπά, να το ακούσουμε και ερχόμαστε να συνεχίσουμε.
9: Βέβαια.
10: Η κυβέρνηση επιδοτεί την ακρίβεια για 15 μέρες και αυτό δεν λειτουργεί. Η λύση βρίσκεται στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, στο ελάχιστο επιτρεπόμενο όριο, στο πλαφόν στα δηληστήρια και βεβαίως σε μια έκτακτη εισφορά επί των υπερκερδών για να μειωθεί το πετρέλαιο θέρμανσης παραπάνω από 50 λεπτά στο λίτρο.
0: Έλα Γιώργο, αυτή ήταν η τοποθέτηση λοιπόν του Νίκου Παπά για το κομμάτι της επιδότησης. Τώρα μπορείς να μου εξηγήσεις κάτι, σε παρακαλώ? Ακούω τα κυβερνητικά στελέχη να λένε ότι η πρόταση που κάνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν μπορεί να είναι λειτουργική και ότι στο τέλος της ημέρας, στην πάση περιπτώσει, σημασία έχει το τι πληρώνει ο κόσμος στο πρατήριο. Αυτό καταλαβαίνω ότι έχει μια λογική. Πού είναι όμως η παγίδα, γιατί κάπου υπάρχει μια παγίδα?
9: Εδώ είναι απλό το πράγμα. Η κυβέρνηση προσπαθεί να κάνει μαθήματα προπαγάνδας, αλλά δεν τα καταφέρνει. Βέβαια, ο κόσμος πράγματι σου λέει στο τέλος τη σημασία έχει τι θα πληρώσω. Mm-hmm. Όμως, τα μέτρα επιδότησης, απλά και μόνο της επιδότησης, είναι μέτρα αντιμετώπισης του συμπτώματος και όχι φάρμακο για να αντιμετωπιστούν οι αιτίες. Και οι αιτίες δεν έχουν να κάνουν μόνο με εξωτερικούς παράγοντες για την ακρίβεια στα καύσιμα. Αν λοιπόν καταλάβουμε ότι όταν περάσει αυτή η κρίση πάλι θα πληρώνει πολλά ο κόσμος, λιγότερο από τώρα αλλά πολλά, και ότι αυτό δεν έχει τελειωμό αν δεν υπάρξουν οι ριζικά μέτρα, θα είμαστε καταδικασμένοι σε έναν κύκλο μιζέριας. Δηλαδή, πρέπει να επανεξεταστεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης καυσίμων. Βεβαίως, διότι η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η χώρα μία από τις λίγες χώρες με τις μεγαλύτερες φορολογήσεις στα καύσιμα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αγνοείται ο παράγοντας αγοραστική δύναμη, γιατί και μια άλλη χώρα μπορεί να έχει μεγάλη φορολόγηση στα καύσιμα, αλλά να παίρνουν και 2.500 βασικό οι εργαζόμενοι της. Η δική μας κυβέρνηση αδιαφορεί για την αγοραστική δύναμη, έχει από τους μεγαλύτερους φόρους στα καύσιμα, και όταν πας να της πεις κάτι σου λέει «μα είναι δυνατό, θα πέσει η οικονομία έξω». Από πού είναι γραμμένο αυτό? Πού είναι γραμμένο? Δηλαδή, πρέπει να αντιμετωπιστούν οι αιτίες. Πρέπει, δεν μπορεί ας πούμε το δηληστήριο να έχει 23 δολάρια περιθώριο διήλυσης όταν η μέση τιμή είναι 12 δολάρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί να μην έχει δηλαδή 17, γιατί να μην έχει 12 που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Και αυτό δεν θα είναι κέρδος? Λένε κάποιοι, μα ξέρετε το δηληστήριο πουλάει παντού και τα λοιπά. Για να καταλάβουμε λίγο το λέω αυτό, ότι εδώ υπάρχουν, είναι λίγο σύνθετα τα πράγματα, mm-hmm. στην απλότητά τους. Ωραία, ας κάνει εκτός στην Ελλάδα, όπως κάνει και τώρα. Βγαίνει και λέει, θα δώσω εγώ 20 λεπτά ως δηληστήριο για 15 μέρες στο πετρέλαιο θέρμανσης. Για 15 μέρες, συζητάμε. Ναι. Και δίνω και 5 λεπτά στο diesel κίνησης. Εντάξει, αλλά έχεις βγάλει, ξέρεις πόσα έχουν βγάλει το πρώτο εξάμηνο αυτού του έτους τα δύο δηληστήρια? 1,78 δισεκατομμύρια ευρώ λειτουργικά κέρδη έμπιτα, τα οποία ως αύξηση 7% είναι ασύλληπτη, δεν χάλασε το κομπιουτεράκι.
0: Μάλιστα.
9: Σε σχέση με πέρσι. Επομένως, όταν μιλάς για αστρονομικά κέρδη, έρχεσαι μετά να μου πεις θα επιδοτήσω εγώ το πετρέλαιο για να το πληρώνεις 500 ευρώ τον τόνο παραπάνω. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητός. Δηλαδή, στο κάτω-κάτω της γραφής, αν ο κόσμος ενδιαφέρεται για το τι θα δει στην Αντλία, τον συμφέρει να δει στην Αντλία το αποτέλεσμα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, της επιδότησης με έκτακτη φορολόγηση στα υπερκέρδη των δηληστηρίων και και του πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Αυτό τον συμφέρει.
0: Ναι, βέβαια.
9: Γιατί θα είναι πολύ πιο κάτω από την τιμή που θα πληρώσει αύριο.
0: Και είναι κάτι το οποίο θα κρατήσει και την επόμενη μέρα, έτσι.
9: Και θα με 6 μήνες μετά που μπορεί να έχουν ομαλοποιηθεί τα πράγματα και θα πέσει η τιμή της βενζίνης κάτω από τα 2 ευρώ. Με αυτά τα μέτρα όμως θα έπεφτε πολύ περισσότερο. Έτσι. Γιατί να πω ότι μεγάλα κέρδη υπάρχουν και στις πιο ομαλές περιόδους. Γενικά ζούμε στην περίοδο των μεγάλων κερδών, όχι για τον κόσμο, για τις μεγάλες επιχειρήσεις, τα καρτέλ και τα λοιπά. Οι υπόλοιποι είμαστε μόνο να δίνουμε.
0: Ναι.
9: Άρα λοιπόν τα μέτρα που προτείνονται έχουν μια λογική συνολική, συνδυαστική, που η τιμή στην Αντλία θα την κάνουν πολύ πιο ελκυστική για τον κόσμο που υποφέρει αυτή τη στιγμή. Και όποιος λοιπόν από τον κόσμο ενδιαφέρεται μόνο για την τιμή στην Αντλία, πρέπει να καταλάβει ότι δεν φτάνει η επιδότηση της ακρίβειας.
0: Μάλιστα, Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι ήταν αρκετά επεξηγηματικά όλα όσα μας είπες για να καταλάβουμε όχι μόνο την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κυρίως να καταλάβουμε ποιο είναι το παιχνίδι που παίζεται γύρω από την άρνηση της κυβέρνησης να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και να προσπαθεί με ασπιρίνες να θεραπεύσει το καρκίνο, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Καλό σου βράδυ. Ήταν ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Γιώργος Φλωράτος. Και πάμε σιγά σιγά να βρούμε την κυρία Αναστασία Μίλιου από την οργάνωση Αρχιπέλαγος, διότι αυτό που έφτασε στα αυτιά μας εχθές ήταν κάτι το οποίο μας έδωσε και μία απάντηση, ξέρετε. Μία απάντηση την οποία την αναζητούσαμε και όχι μόνο εμείς, αλλά και οι ψαράδες. Κυρία Μίλιου, γεια σας, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα από το Αιγαίο.
0: Να σας ρωτήσω τώρα κάτι. Άκουσα χθες και διάβασα και στην Αυγή εκείνο το κομμάτι που αφορά με εκείνα τα χαμένα 50-52 εκατομμύρια ευρώ.
11: 52 είναι τα σίγουρα και άλλα 20 αναζητούμε, αλλά η ουσία είναι ότι τουλάχιστον 52 εκατομμύρια που προορίζονταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για στήριξη στους αλληλείς, κατέληξαν, τα βάφτισε το Υπουργείο Στήριξης στις Λευκές Κοινωνίες και γίνανε πολυτελή Airbnb, κομμωτήρια, εστιατόρια, φυσιοθεραπευτήρια για μια τεράστια ντροπιαστική λίστα από εκατοντάδες έργα, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την αλληλεία προφανώς και στερούν από τους ψαράδες πιθανίδα σωτηρίας, γιατί οι ψαράδες στην Ελλάδα είναι σε απόγνωση και θα έπρεπε να στραφούν στο κομμάτι της βιωσιμότητας της αλληλείας για να εξασφαλίσουν ότι θα συνεχίσουν να ζουν από την αλληλεία και δεν θα αναγκαστούν και αυτοί να εγκαταλείψουν το επάγγελμα.
0: Ναι. Τώρα, αν καταλαβαίνω καλά, αυτά τα χρήματα προορίζονταν για την μέση και την παράκτεια. Είναι αυτά δηλαδή για τα οποία φώναζαν οι αλληλείς πριν από μια εβδομάδα περίπου.
11: Κυρίως για την παράκτεια, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ξεχωρίσουμε και την αλληλεία. Υπάρχει η βιομηχανικού τύπου αλληλεία, η οποία απασχολεί περίπου 400 σκάφη στην Ελλάδα, 250 είναι, 230 είναι μηχανόδρατες. Μεγάλα σκάφη, ψαρεύουν μεγάλες ψαριές, πληρώματα κυρίως Αιγύπτου ψαράδες, χωρίς να έχουμε κάτι ενάντια σε Αιγύπτου ψαράδες.
0: Αλλά
11: αυτή τη στιγμή το θέμα είναι να στηρίξουμε τους 11.000, τα 11.000 σκάφη που μιλάμε για πάνω από 35.000 οικογένειες διάσπαρτες σε όλη την ακτογραμμή και σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν άλλες εναλλακτικές. Άρα ζούσαν από την αλληλεία για εκατοντάδες χρόνια και είναι τραγικό ότι στις μέρες μας πάμε να καταργήσουμε και αυτό το επάγγελμα.
0: Μάλιστα. Τώρα, με πρακτικούς όρους, λέτε 52 τα εκατομμύρια που έχετε ανακαλύψει που έχουν πάει και άλλα 20 τα οποία αναζητούνται. Αυτά τα 20 που αναζητούνται?
11: Κανονικά, εάν υπήρχε σωστή διάβγεια και όλα αυτά ήταν σωστά αναρτημένα στις σελίδες των Υπουργείων, θα μπορούσαμε να τα βρούμε πολύ πιο εύκολα. Μας πήρε περίπου 6 μήνες έρευνας για να εντοπίσουμε τα 52, τα οποία, 52 εκατομμύρια, τα οποία κατέληξαν στα άσχετα έργα και δεν μιλάμε μόνο για παράτες περιοχές, μιλάμε και για πολυτελή Airbnb, όπως τα περιγράφουν οι ίδιοι στις σελίδες του Υπουργείου, πέτρινα πεκτρόχρηστα οικίματα με πισίνες και άλλα αντίστοιχα, τα οποία βέβαια δοθήκανε σε ανθρώπους, δεν δοθήκαν σε αλλήλους, δοθήκανε σε ανθρώπους που έχουν τα μέσα και τους τρόπους να γράφουν προτάσεις, να παίρνουν τα έργα και σίγουρα δεν δοθήκαν σε αλλήλεις. Και μάλιστα δεκάδες είναι οι αλλήλεις, ότι κοινωνήσαν μαζί μας έκτοτε από όταν το ανακοινώσαμε και μας είπανε πόσα έργα είχαν οι ίδιοι προτείνει και απορριφθήκανε από τις κατατόπους αρχές. Τα έργα αυτά τα διαχειρίστηκαν οι αναπτυξιακές εταιρείες από την Ελλάδα και τελικά δοθήκανε σε άσχετα έργα, γιατί και μάλιστα δεν υπήρχε δυνατότητα. Θυμάμαι όταν βγήκαν οι ανακοινώσεις, δεν υπήρχε δυνατότητα να πει ένας ψαράς ότι θα ψαρεύω πιο βιώσιμα, όπως έλεγε και η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα αλλάξω τα εργαλεία μου και θα πάρω πιο επιλεκτικά. ή σε μια περιοχή θα σταματήσουμε να ψαρεύουμε την άνοιξη όταν αναπαράγονται τα ψάρια για να πάρουν μια αποζημίωση, κάτι που έγινε σε άλλες χώρες της Ευρώπης, για να μπορέσουν να επανέλθουν στα υποβαθμισμένα ιχθυαποθέματα. Απλά πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε να έχουμε υποφεληθεί όχι μόνο οι ψαράδες, αλλά και όλοι μας όσοι θέλουμε να βρίσκουμε ψάρια, να βρίσκουμε φρέσκο ψάρι, το οποίο γίνεται όλο ένα και πιο δυσέβρετο, πιο ακριβό, και άρα δεν επηρεάζει μονάχα τους αλείς που είναι σε απόγνωση, αλλά και όλους τους υπόλοιπους που θέλουν και περιμένουν να βρίσκουν προσιτό και φρέσκο ψάρι.
0: Ναι. Τώρα μαθαίνω ότι εσείς απευθυνθήκατε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σωστά?
11: Ακριβώς. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι αυτή η οποία μπορεί να κινήσει τη διαδικασία πιο αποτελεσματικά, δεδομένου ότι μιλάμε για χρήματα των φορολογούμενων, των Ευρωπαίων φορολογούμενων, τα οποία όπως περιγράφεται και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θαλασσιαλίας, ήταν να στηρίξουν την βιώσιμη αλεία και κυρίως την παράκτη αλεία ανά την Ευρώπη και όχι τα Airbnb, τα κομμωτήρια, τα εστιατόρια και όλα τα άλλα φυσιοφθαλμιατρία, φυσιογυμναστήρια και όλα όσα έγιναν από τα έργα αυτά. Υπάρχει ένας τεράστιος κατάλογος από εκατοντάδες έργα, τα οποία δεν είναι μόνο ανεπίτηδα, είναι και προκλητικά πώς κατέληξαν οι πόροι αυτοί σε τόσα πολλά άσχετα έργα.
0: Καλά, και τώρα βέβαια προκλητικά φαντάζομαι κουρεύονται και οι ψαράδες.
11: Κουρεύονται και οι ψαράδες, αλλά δεν πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε σκεφτεί ότι η προτεραιότητα του ψαράδες είναι το κουρείο ή το Airbnb με πισίνες ή τα κέντρα εστιατικής, τα οποία αποκτήσανε νέα μηχανήματα και τόσα άλλα.
0: Εντάξει, και τα χταπόδια θέλουν παραγούλιασμα. Δηλαδή θέλω να πω ότι, εν πάση περιπτώσει, μπορεί κανείς να φανταστεί διάφορους τρόπους για να τα δικαιολογήσει. Εν πάση περιπτώσει, τώρα το ποσό το οποίο περιγράφεται και ο τρόπος που διακινήθηκαν τα χρήματα, αντιλαμβάνομαι ότι μοιάζει λιγάκι με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι η ιδέα μου. Εντάξει, φαντάζομαι, υποθέτω δεν είστε οι απολύτως αρμόδια να μας πείτε, αλλά εσάς τι αίσθηση σας δίνει όλη αυτή η
11: ιστορία? Είναι υπόθεση τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ. Το ποσό των 52 εκατομμυρίων είναι μεγαλύτερο από αυτό που αυτή τη στιγμή έχει εκδικαστεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Mm-hmm. Και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι βέβαια δεν θα έπρεπε να είμαστε κι εμείς οι οποίοι πρέπει να παρατήσουμε το έργο μας στη θάλασσα και να ασχοληθούμε με αυτό, αλλά δυστυχώς, παρόλο που απευθυνθήκαμε και σε δημοσιογράφους και σε πολιτικούς και σε πόσους άλλους και σε φορείς των αλλιέων επί πολλούς μήνες, κανείς δεν θέλει να βάλει το χέρι του στη φωτιά και να εκτεθεί για να βγει μπροστά για να αποκαλύψει ένα τέτοιο θέμα. Άρα αναγκαστήκαμε μέσα από το παρατηρητήριο περιβαλλοντικού δικαίου του Ινστιτούτου Αρχιπέλαγος και τους δικηγόρους και τους λογιστές που ασχολούνται με αυτά τα θέματα να αποκαλύψουμε αυτό το σκάνδαλο, και δυστυχώς ετοιμάζουμε και άλλα τα οποία δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν γύρω μας, αλλά συμβαίνουν και κατακλέβουν τους δημόσιους πόρους που θα έπρεπε να αξιοποιηθούν για τη βιωσιμότητα.
0: Μάλιστα, οπότε θα περιμένουμε και εξελίξεις, δηλαδή, αυτό καταλαβαίνω πια.
11: Φυσικά περιμένουμε, δυστυχώς περιμένουμε εξελίξεις, περιμένουμε και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να απαντήσει στο θέμα αυτό, αλλά πέρα από την φασάρια στα μίντια, τα κοινωνικά δίκτυα που έχουν αναπαράξει το θέμα αυτό, το θέμα είναι το διατάφτα από εκεί και πέρα. Θα ξεχαστεί σε λίγες εβδομάδες, σύνδεσαι, αυτό κάνουμε στη χώρα μας. Τι συμβαίνει από εδώ και πέρα? Βλέπουμε ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προσπαθεί να περάσει τώρα άλλα 62 εκατομμύρια στον ψηφιακό έλεγχο των μικρών καϊκιών, να βάλει τάμπλετ, άρα ζητάει και συστήματα ελέγχου ψηφιακά, και γι' αυτό σε αυτό αναφέρονται και οι ψαράδες στην δική τους διαμαρτυρία, και πολύ καλά κάνουν, δεδομένου ότι να στατιστικοποιήσουμε την κατάρρευση της αλίας με ωραία γραφήματα και ωραίες μελέτες και ωραία πακέτα σε διάφορους προμηθευτές και τις προμήθειές τους, δεν βοηθάει και πάλι την αλία. Αν είχαμε ψάρια, μπορεί και να ήταν δράση σημαντική. Αυτή τη στιγμή πρέπει να μιλήσουμε, να ξεπεράσουμε το αστείο και το γέλιο που προκαλεί στο κέντρο συζυγής αντί για τη στήριξη των αλλιέων και να επικεντρωθούμε στην ουσία που είναι εάν και πόσο μπορούμε και προλαβαίνουμε να διαθέσουμε κάθε πόρο που υπάρχει, κάθε λεπτό που υπάρχει στο να αποτρέψουμε κατάρρευση των ιχθυποθεμάτων, κατάρρευση της παράκτησης αλλίας, γιατί επαναλαμβάνω ότι το πρόβλημά μας δεν είναι τα λίγα λεπτά στο πετρέλαιο που ζητούν οι ψαράδες. Το θέλουν οι μηχανότητες, γιατί καλύπτουν, για τις μηχανότητες μιλάμε για πολλούς τόνους και θα καεί και μιλάμε για λίγα λίτρα. Δεν είναι το πρόβλημά τους αυτό και το αναγνωρίζουν όλοι. Η παράκτηση αλλία χρειάζεται βιωσιμότητα και στήριξη, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι πριν 26 χρόνια που εγώ ξεκίνησα στο αρχιπέλαγος είχαμε 18.000 παράκτια καΐκια. Τώρα προσπαθούν να επιβιώσουν 11.000 ελεκτικά στάθη, που και αυτά είναι αμφίβολο πώς θα συνεχίσουν.
0: Ναι.
11: Πολλοί είναι μάλιστα αυτοί που λένε ότι με τα μέτρα που έρχονται θα τα παρατήσουν, θα παραδώσουν τις αδειές τους και θα γυρίσουν στην αεραστεχνική αλεία, η οποία είναι ανεξέλεγκτη, πουλάει ανεξέλεγκτα, αν και δεν θα έπρεπε. Και ίσως να είναι και η μόνη λύση για πολλούς που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στο κόστος, στη γραφειοκρατία και την τεχνικές προδιαγραφές που ζητάει ο νέος νόμος που προσπαθούν να περάσουν με το πακέτο των 62 εκατομμυρίων σε προμήθειες.
0: Ναι. Εντάξει, εξάλλου στο τέλος της ημέρας αυτό που μετράει για τους ανθρώπους είναι η επιβίωσή τους και εδώ η επιβίωσή τους οπωσδήποτε τίθεται ένα αμφιβόλο. Κύριε Αμίλιο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Ελπίζω και εύχομαι να μας δοθεί η ευκαιρία να συνεχίσουμε. Εμείς τουλάχιστον έχουμε φιλόξενο αέρα για τις νέες σας αποκαλύψεις. Καλό σας βράδυ.
11: Κοντάρομαι σε εσάς και εύχομαι να το συνεχίσουμε μέχρι να δοθούν και λύσεις πέρα από την πρόσκαιρη δημοσιότητα.
0: Να ποντάρετε και είναι βέβαιο ότι είτε θα κερδίσετε είτε θα χάσουμε μαζί. Καλό σας βράδυ.
11: Ακριβώς. Καλό βράδυ.
0: Ήταν η κυρία Αναστασία Μίλια από το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος για ένα σκάνδαλο, ένα διαφαινόμενο σκάνδαλο, το οποίο μάλλον έχει υψηλότερο κόστος για το Ευρωπαϊκό Ταμείο και τα Ελληνικά Ταμεία από αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η μέρα σήμερα, όπως είπαμε, είναι Τετάρτη. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι κουντάμε σε ντόνι. Κάποιοι άλλοι θα μας πούνε διάφορα για κάτι χθεσινά παιχνίδια εκεί, αλλά και επικές ανατροπές. Αλέκα, ζούμε. Γεια σου, Αλέκα.
12: Έχει πάρα πολύ ουρά. Όπως λέμε, Μπάμπη, τα χθεσινά παιχνίδια έχουν φέρει ουρά στη σημερινή επικαιρότητα. Οπότε θα περιοριστούμε στη σημερινή και να ξεκινήσουμε από αυτούς που κουνάνε σε ντόνι. Βεβαίως και να πούμε ότι σε λίγα λεπτά ξεκινάει η μεγάλη αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ και αυτή η αναμέτρηση γίνεται στο Στάμφορντ Μπριτζ του Λονδίνου, το οποίο θυμίζει έντονα Νέα Φιλαδέλφια. Γιατί αυτό? Γιατί υπάρχουν στο πλευρό της ΑΕΚ 10.000 κόσμος, 10.000 οπαδοί βρίσκονται στο Λονδίνο. Πολλοί από αυτούς δεν θα γυρίσουν καν, θα μεταφερθούν έπειτα στο Μάντσεστερ για να παρακολουθήσουν αναμέτρηση με τη Μάντσεστερ Σίτι που ακολουθεί. Και βρίσκονται στο πλευρό της ΑΕΚ απόψε για τη δεύτερη αγωνιστική, θυμίζουμε, της League Phase του Champions League. Λίγη ώρα πριν από τη Σέντρα έγιναν γνωστοί οι 11 εκλεκτοί του Μάρκο Νίκολιτς για την αρχική ενδεκάδα, όπου η ΑΕΚ κατεβαίνει με Μπρινιόλι, Ρότα, Μουκουντή, Ρέλβα, Πίλιο, Μαρίν, Βιτάλης, Μάγερ, Κοϊτά, Ζήνη και Γιώβιτς. Περιμένουμε να δούμε αν θα καταφέρει να κάνει η ΑΕΚ το 2-2, να παραμείνει αήττητη. Θυμίζουμε στο πρώτο μάτς στο Champions League έφερε νίκη κόντρα στη ΛΑΣΚ και έτσι θέλει να συνεχίσει. Στην ουρά που λέγαμε από τα χθεσινά παιχνίδια, στη μεγάλη βραδιά του Ολυμπιακού στο μπάσκετ.
0: Ήταν απίστευτο παιχνίδι. Ήταν απίστευτο παιχνίδι.
12: Πραγματικά είναι από αυτό που θα μείνει ως αναφορά σε αυτά που θα συζητάμε και αρκετά χρόνια μετά, Μπάμπη. Όσον αφορά την Ευρωλίγκα. Γενικότερα, κατάφερε η ομάδα του Πειραιά να επιστρέψει και να πάρει την νίκη, μάλιστα, σε ένα παιχνίδι που βρέθηκε να χάνει και με 28 πόντους. Κατάφερε να το κάνει αυτό στην παράταση του αγώνα. Σε αυτό το match δεν αγωνίστηκε όσο θα ήθελε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Λίγες ώρες μετά από αυτό το θρίαμβο του Ολυμπιακού έχει γίνει η ομάδα άνω-κάτω. Γιατί ο Τάιλερ Ντόρσεϊ πριν από λίγες ώρες έκανε μια ανάρτηση στην οποία είπε πως αν αυτό που κάνω μπορεί να το κάνει κάποιος άλλος, γιατί δεν με αφήνουν να φύγω τώρα, ειδικά αν δεν θέλουν να με πληρώσουν, γιατί να χάνουμε χρόνο και να έχουμε δράματα, γιατί φοβάται τόσο το προπονητικό επιτελείο. Όπως αντιλαμβάνεστε, έχει επικρατήσει ένας χαμός, ζητάει εξηγήσεις ο Ολυμπιακός μετά από αυτή τη δημόσια τοποθέτηση του Ελληνοαμερικανού Γκάρτ, ο οποίος στην ουσία εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τη διαχείρισή του από την ομάδα, από τον Γιώργο Μπατζόκα και τη μείωση του χρόνου συμμετοχής. Η υπόθεση έχει προκαλέσει εξελίξεις. Ο Ντόρση έμεινε εκτός αποστολής για την αναμέτρηση με την Μπαρτσελώνα. Yeah. Επιστρέφει στην Αθήνα, ακριβώς. Επιστρέφει πίσω στην Αθήνα από την Ισπανία. Η διοίκηση αποφάσισε να τον καλέσει σε απολογία με αφορμή αυτό το σχόλιο του στο διαδίκτυο, στο Instagram. Προανήγγειλε μάλιστα νωρίτερα ο Ντόρσεϊ και περισσότερες αποκαλύψεις για τη μεταχείρισή του, λέγοντας πως ο χρόνος συμμετοχής μου μειώθηκε ξαφνικά από το πουθενά. Δεν χρειάζεται να τα αποκαλύψω όλα τώρα, θα υποθεί η αλήθεια για το πώς μου έχουν φερθεί εδώ. Δεν είναι όλα όπως φαίνονται από μακριά. Νέα δεδομένα, νέες εξελίξεις. Θυμίζουμε ότι πέρσι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν ένα βασικός άξονα στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Φέτος επέστρεψε ο Φουρνιέ, επιλέγει αυτή τη λύση ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ο Φουρνιέ, που δεν χρειάζεται να επαναλάβουμε έτσι τι θα πει Εβάν Φουρνιέ και τι εμπειρία έχει και τι έχει κάνει στο παρελθόν, επέστρεψε, ο οποίος Φουρνιέ πέρσι ήταν πάρα πολύ χρόνο στον πάγκο. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν είναι ικανοποιημένος με αυτή την αλλαγή, δεν είναι ικανοποιημένος με το ότι χρειάζεται να περνάει χρόνο στον πάγκο. Αυτά είναι αυτά που γνωρίζουμε, γιατί προφανώς υπάρχουν και ζητήματα άλλα που δεν γνωρίζουμε, γιατί δεν είναι πάρα πολύ εύκολο ένας παίκτης που έχει συμβόλαιο, έτσι εν μέσω περίοδου, στο ξεκίνημα μάλιστα της περίοδου, να δημιουργεί χωρίς να... έτσι χωρίς να το τριπλοσκεφτεί, ρε παιδί μου, ναι. Αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε.
0: Και δεν είναι ένα και υπόθεση
12: θέμα στην ομάδα και στον ίδιο, έτσι.
0: Δεν είναι και υπόθεση walk-up, να πεις ότι, εν πάση περιπτώσει, είχε κάποια συμφωνία και προσπαθεί κάτι να κάνει. Δεν υπάρχει τέτοια.
12: Ήταν το καλοκαίρι τουλάχιστον, δεν ήταν εν μέσω υποχρεώσεων του walk-up. Υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι κανόνες και ρήτρες στην Ευρωλίγκα. Άλλοι θεωρούν ότι δεν είναι πάρα πολύ επαρκείς αυτοί οι κανόνες και οι ρήτρες όσον αφορά την. Πώς θα το πούμε, τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρηματίες, οι μέτοχοι του συνεταιρισμού θα είναι καλυμμένοι. Mm-hmm. Έχει συμβόλαιο ο Ντόρσεϊ, αν θα επιλέξει, ποιο δρόμο θα επιλέξει ο Ολυμπιακός θα το δούμε προσεχώς. Αυτό που δεν μπορεί σίγουρα να κάνει βάσει κανονισμών ο Ντόρσεϊ είναι να έχει ήδη μιλήσει, συμφωνήσει με άλλη ομάδα. Έτσι, αυτό προβλέπεται από τον κανονισμό της Ευρωλίγκας. Από εκεί και πέρα το επόμενο διάστημα θα δείξει τι ακριβώς συμβαίνει και έχει προκληθεί αυτό το ξέσπασμα με τον Ντόρσεϊ, γιατί Μπάμπη, το έχουμε ξαναπεί, είναι πάρα πολύ αρκετά συχνό, δεν θα πω πάρα πολύ γιατί σε αυτό το επίπεδο δεν είναι πάρα πολύ, αλλά έχουμε ξαναδεί περιπτώσεις παικτών να είναι δυσαρεστημένοι με το χρόνο συμμετοχής κυρίως, έτσι.
0: Μάλιστα.
12: Αλλά αυτό είναι πάρα πολύ εμφαντικός ο τρόπος με τον οποίο αποφάσισε ο Ντόρσεϊ να κάνει αυτό το άνοιγμα. Υπάρχει ακόμη μια εκκρεμότητα που αφορά το Ολυμπιακό του ποδοσφαίρου, με αυτές τις παλινοδίες που υπάρχουν όσον αφορά το αν θα υπάρχουν τελικά οπαδοί στην εξέδρα. Πριν από λίγο και αφού αλλάζουν οι αποφάσεις, οι πληροφορίες, τα δημοσιεύματα αναμισάωρο, έγινε γνωστό ότι ο Ολυμπιακός θα κοντραριστεί αύριο με τη Μαρσέη για τη δεύτερη αγωνιστική του Europa League στη Μασσαλία, χωρίς τον κόσμο στο πλευρό του. Ακυρώθηκαν τα εισιτήρια που είχαν πάρει φίλοι του Ολυμπιακού και κάπως έτσι, έπειτα από την σύσκεψη ασφάλειας, αποφασίστηκε η θύρα των φιλοξενούμενων να παραμείνει κλειστή. Θυμίζουμε ότι η ΠΑΕ είχε ζητήσει από τους οπαδούς που βρίσκονται στην Γαλλία να επιστρέψουν με ασφάλεια στην Ελλάδα και ότι δεν υπάρχει πλαίσιο ασφάλειας πλέον για να μπορέσουν να βρεθούν κανονικά στο γήπεδο.
0: Αλέκα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου βράδυ.
12: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, αυτά ήταν τα νέα της ημέρας, έτσι όπως τα είδαμε εμείς εδώ στο Κόκκινο και στο Βραδινό Μαγκαζίνο, από το Γιάννο Ηλιάδη που ήταν στον ήχο, από τον Παντελή Νταβανέλο σε επικοινωνίες, από τον Μπάμπη Χρυστακόπουλο στο μικρόφωνο. Να ευχηθούμε καλό βράδυ και θα επιστρέψουμε αύριο στις 9. Να είστε καλά, για χαρά.

0: στο κόκκινο.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Έλληνες του κόσμου, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας, ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση, Γιάννα Τριανταφύλλη.
3: Η ώρα είναι 10.
0: Και 5 στο κόκκινο.
4: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Γρηγόρης Αζαριάδης, αντιβρόσγος και απουσιολόγος ο Θανάσης Λαζαρίδης. Ελληνική και ξένη αστυνομική λογοτεχνία στα πόδια σας.

0: Καλησπέρα. Τετάρτη σήμερα, 10 η ώρα, ώρα ΑΕΚ. Κανονικά πρέπει να είμαστε σπίτια μας και να βλέπουμε την μπάλα. Να είμαστε στο γήπεδο καλύτερα. Μας καλεί όμως το καθήκον. Το κόκκινο εγκληματίζεται με Γρηγόρη Αζαριάδη. Απόντα τον απουσιολόγο.
1: Απουσιολόγος, ο οποίος. Ναι. Γεια σας και από ένα παιδί. Απουσιολόγος που λείπει Ρεάντη.
0: Συνέχεια. Θανάση Λαζαρίδη. Ο Γιάννος είναι στους ήχους. Και ο Παντελής στην επικοινωνία.
1: Στην επικοινωνία έχω. Έτσι να μαθαίνουμε και τους όρους καινούριους. Αν βρούμε και το Viber του σταθμού. Καλά θα είναι. 6985-870-059 6985-870-059 στέλνετε τα μηνύματά σας και...
0: Όχι ρε Νεκταρία, μην μας λες έτσι. Είμαστε από νωρίς εδώ. Είμαστε από νωρίς. Μπορεί να άρχισε και εσύ νωρίς, αλλά είμαστε νωρίς. Πιάστηκε η θέση, κλείδωσαν οι πόρτες. Ζεστό τσάι κοντά, το ραδιόφωνο στο κόκκινο και όξο να βρέχει. Το όξο ήταν δικό μου, έξω λέει. Λέγαμε πριν από λίγο με τον Γρηγόρη και τη Θέκλα πόσο μας έχουν λείψει διάφορες λέξεις. Λέγαμε κάποιον και το χαρακτηρίζαμε τη Τζιφιόγκο προηγουμένως. Και λέγαμε ότι είναι μερικές λέξεις που δεν ακούγονται πια ή δεν διαβάζονται, δεν θεωρούνται έβηχες, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πώς να το πω. Οι έβηχες ή δεν θεωρούνται.

0: Είναι ένα βιβλίο που έχει μια έκπληξη στο τέλος.
1: Ναι, μην του την πεις,
0: γιατί όχι, προφανώς... δεν λέω. Ναι, ναι. Νομίζω κάτι γράφει κιόλας το... Αλλά είναι εκπληκτικό και είχε δημοσιευτεί και μόνο του, αλλά ταιριάζει πάρα πολύ. Για πες.
1: Και μπράβο, δες και ένα μηνυματάκι από τη Μάρια την Ανδρονικίδου, τη λέει. Αν δεν μπορείτε να βρείτε το Viber, τι σοϊ αστυνομικό δαιμόνιο έχετε. Το βρήκαμε, Μαρία. Είχες δίκιο βέβαια. Το αστυνομικό δαιμόνιο σήμερα είναι σε αναστολή, γιατί έχουμε και δύσκολο μάτσο, ας πούμε, παρακολουθούμε. Οπότε...
0: Μαρία, την άλλη φορά έστελνε το τηλέφωνο από το ένα ακουστικό στο άλλο τώρα και περιμένεις να βρει το Viber. Δηλαδή, εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: έχουμε γραμμή. Ποιον έχουμε, δεν έχουμε πει τίποτα.
1: Καλησπέρα στη νούμερο 1 εκπομπάρα μας, ο Λέω Απόστολο. Λοιπόν, θα πούμε ποιον έχουμε. 6985-870-059, 6985-870-059 και 2-13-21-7-7-7-7, γιατί όχι μόνο έχουμε, αλλά Άντι είναι και σε πρώτη πανελλήνια μετάδοση το νέο που θα μας πει η γυναίκα που έχουμε, γιατί πρόκειται για κυκλοφορία φρέσκια από το φούρνο, νέα που μόλις βγαίνει την ώρα που μιλάμε, δηλαδή το βιβλίο είναι στο φούρνο. Σωστά, Νατάσα?
2: Πολύ σωστά. Ακόμα, σκεφτείτε, παιδιά, δεν το έχω πιάσει εγώ στα χέρια μου.
1: Νατάσα Ιντζόγλου, η οποία ακόμη δεν έχει πιάσει το βιβλίο στα χέρια της, αλλά περιμένουμε όλοι να το πιάσει για να το πιάσουμε κι εμείς. Μετά από το φόνο στην ταράτσα που άφησε ένα πολύ ωραίο αποτύπωμα στη σκηνή της Ελληνικής Αστυνομικής Λογοτεχνίας, πες το εσύ, Νατάσα, για να μην μπούμε εμείς στον τίτλο.
0: Να το πω πριν αρχίσει, Νατάσα, έτσι. Όχι, επειδή δήλωσε και ότι ανυπομονεί να μας μιλήσει και τέτοια. Καταλαβαίνεις τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, άνθρωπος που πάει γυρεύοντας. Εγώ, ακούγοντας το Ιντζόγλου, ούτε καλά την έχω γνωρίσει σε παρουσίαση, αλλά το ακούγοντας το Ιντζόγλου είμαι, όπως καταλαβαίνεις, θετικά διακείμενος.
1: Μην πεις Μπάμπης.
0: Μπάμπης, αυτό.
1: Γιατί είναι... δεν λες Θανάσης.
0: Εντάξει, εδώ είναι περίπτωση από. Πάντως, επειδή ήταν πρώην αεκτζής παίχτης, τον οποίο τον πρόλαβα εγώ, είμαι θετικά διακείμενος.
2: Οπότε ποδοσφαιριστής είναι αυτός.
0: Ποδοσφαιριστής.
2: Είχε και την έρμη τη συγγραφέα. Ο μπαμπάς βέβαια είναι ΑΕΚ, οπότε το έχω ξανακούσει αυτό. Αλλά δεν έχουμε κάποια συγγένεια. Δεν έχουμε κάποια συγγένεια.
0: Τίποτα.
2: Δυστυχώς, Άντι μου, θα σε απογοητεύσω. Δεν έχουμε.
1: Φτιάξ τον ΑΕΚ.
0: Είναι όπως ο Βουτσάς που έπαιζε τον Ωνάση, αλλά καμία σχέση, έτσι.
2: Ναι, παρηγορεί αυτό, επειδή από τη μεριά του μπαμπά πάλι οι παππούδες μου ήταν πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, μένουμε και πάντα μένανε προς Νέα Ηράκλειο, Νέα Φιλαδέλφια, Νέα Ιωνία, οπότε ίσως προς τα εκεί είναι το πιο κοντινό που μπορούμε να έχουμε.
0: Αυτά είναι, αυτά είναι.
1: Εξαρτάται, είναι τα Νέα Φιλαδέλφια, υποδονύφτης που λέγαμε μικρή. Ήδη σε καλωσορίζει και ο Απόστολος Ευγενικός. Λέει πάρα πολλά για σένα καλά, ντρέπομαι να τα κοκκινίζω, να τα διαβάσω.
2: Γεια σου, Απόστολε, να είσαι καλά, εξαιρετικός και ο Απόστολος και πάρα πολύ υποστηρικτικός και σε μένα και σε όλη την κοινότητα του φιλοφέρνου.
0: Σε κόψαμε όμως, σε κόψαμε. Λοιπόν,
1: σε κόψαμε γιατί σε πρώτη πανελλήνια μετάδοση θα πεις τον τίτλο του νέου βιβλίου, περιμένουμε.
2: Βεβαίως, είναι ο φόνος, όχι στην ταράτσα αυτή τη φορά παιδιά, είναι ο φόνος στην άκρη του κόσμου. Φεύγουμε από τα ράτσα και πάμε στην άκρη του κόσμου, που ποια είναι τώρα αυτή η άκρη του κόσμου.
1: Εντυπωσιακός αντίτλος πάντως, έτσι, εντυπωσιακό, ναι.
2: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Γρηγόρη.
0: Δεν θα μας πεις για την άκρη του κόσμου, θα το ανακαλύψουμε εμείς όμως, ε.
2: Κοίτα, ναι, δίνουμε κάποια hint και στο εξώφυλλο, έτσι, αν το παρατηρήσουν λίγο καλά. Αλλά... είναι, διαδραματίζεται ουσιαστικά, θα το πω χωρίς να κάνω πολλά spoilers, σε ένα μέρος που κάποτε θεωρούταν η άκρη της γης, η άκρη δηλαδή του γνωστού κόσμου.
0: Πολύ ωραία.
1: Το Γιβραλτάρ.
0: Πολύ ωραία.
2: Είστε κοντά, αλλά δεν κάνω spoiler.
1: Ναι, όχι, άστο, γιατί μπορεί να είναι, ξέρεις, αντικείμενο διαγωνισμού πια, ας πούμε, έτσι. Ποιο είναι ποια είναι η άκρη του κόσμου.
2: Να το αστυνομικό δαιμόνιο εδώ, παράτομα.
0: Να σου πω, όταν διαβάζω για το προηγούμενο, να πούμε για το προηγούμενο που είναι επίσης ένα βιβλίο που από ό,τι είχα διαβάσει σου έφαγε χρόνια να το γράψεις, αλλά είναι κοντινό. Δεν είναι βιβλίο το οποίο έχουν περάσει χρόνια από τότε που βγήκε. Διαβάζοντας φόνος σπίτι, ταράτσα, σε διαβάζοντας δηλητηρίαση με στριχνή.

0: Νίνη, δεν πάει το μυαλό σου κατευθείαν στο ότι θα διαβάσω το χρυσό αιώνα του αστυνομικού μυθιστορήματος, θα διαβάσω Άγκαθα Κρίστη και τέτοια?
1: Ναι, ναι, φυσικά. Και γι' αυτό το λόγο κιόλας, Άντι, η Άγκαθα Κρίστη είναι στις ευχαριστίες του βιβλίου μου. Έχω να σου πω ότι είμαι τεράστια φαν της Άγκαθα Κρίστη. Τεράστια, τεράστια. Την αγαπώ πάρα πολύ.
0: Παραμένεις μόνη σου.
2: Άντε γεια, άντε γεια. Ναι, για πες.
0: Χαρήκαμε παντός, Νατάσα. Ήταν, γιατί πρέπει να περάσουμε και στην επικαιρότητα που είχε την αποβομπή της Guilfoyle και τα λοιπά.
2: Μην πεις ότι διάβαζα από μικρό παιδάκι 5-6 χρονών την Άγκαθα και εσύ.
1: Όχι, όχι, εγώ ξεκίνησα με πιο κλασική λογοτεχνία, να πω την αλήθεια. Μου άρεσε πάρα πολύ η αγγλική κλασική λογοτεχνία. Οι αδερφές Μπροντέ ήταν οι αγαπημένες μου.
2: Τώρα μας έστειλες, μπράβο, γεια συνέχιση. Ναι, ναι.
1: Και πιο μετά ανακάλυψα την Άγκαθα Κρίστη όταν ήμουνα στην εφηβεία και στην συνώριμη εφηβεία μου, θα έλεγα. Ωστόσο, ο τύπος αυτός του αστυνομικού, εντάξει, προφανώς υπάρχουν πολλά είδη αστυνομικού, αγαπώ και σέβομαι πάρα πολύ και το νουάρ. Απλά αυτό που εμένα έχει κατακτήσει την καρδιά μου και αυτό που θέλω εγώ να γράφω είναι κάτι σε στυλ Who Done It με κλειστό κύκλο υπόπτων, όπως η Άγκαθα Κρίστη. Θαυμάζω το μυαλό της, θαυμάζω τις ανατροπές της, θαυμάζω το τι έκανε για εκείνη την περίοδο, γιατί να μην ξεχνάμε ότι αυτά που μπορούμε να κάνουμε εμείς τώρα είναι πολύ παραπάνω συγγραφικά, πιστεύω. Μπορούμε να πάμε πολύ πιο πολύ σε βάθος χαρακτήρες. Μπορεί να πάμε πιο πολύ με πιο άμεσες περιγραφές της μεταξύ τους σχέσεις. Δεν μπορούσε να κάνει όλα αυτά μια γυναίκα το 1930. Οπότε το βλέπω λίγο και από αυτήν την μεριά, στο τι έχει καταφέρει.
2: Κοίταξε, το back to classic είναι μια τάση πολύ σεβαστή, πολύ ενδιαφέρουσα. Εσύ το βλέπω, ναι, από αυτό που λες, ότι το κλασικό μου αρέσει, το ανανεώνω, έτσι, με κάποιους άλλους όρους, το γράφω. Αλλά τώρα αυτό δεν ξέρω, είναι και ανησυχητικό αν συνεχίζεις και έχεις αυτό το θέμα με την Άγκαθα Κρίστη. Μήπως σου συστήσουμε κάποιο γνωστό που έχουμε, έτσι, ειδικό επί του.
0: Εγώ λέω πάντως ότι αυτό
1: γίνεται με πιο σύγχρονη ματιά. Μου αρέσει πολύ αυτό που είπατε με το ανανέωση, έτσι. Δηλαδή μιλάμε για θέματα του σήμερα, μιλάμε για κοινωνικούς προβληματισμούς στο σήμερα και μιλάμε πλέον για σύγχρονους ανθρώπους. Αυτό μου έλειπε, είναι η αλήθεια, λίγο, με όλο το σεβασμό πάλι που έχω και στους Έλληνες και στους ξένους συγγραφείς που γράφουν Who Done It, μου έλειπε λίγο μια πιο σύγχρονη ματιά, με πολύ παραπάνω βάθος σε χαρακτήρες, από τα κλασικά της Βασίλισσας του Εγκλήματος που έχουμε συνηθίσει.
0: Υπάρχει. Εγώ λέω ότι αυτό πάντως που είπες ως παράσημο για την Κρίστη, το οποίο το αναγνωρίζω, είναι κατά τη γνώμη μου και το όριο που έθεσε η ίδια στο είδος. Δηλαδή, ήταν μια συγγραφέας η οποία επινόησε τόσα πολλά απίθανα πράγματα. Καλά, βλέποντάς τα λέω απίθανα, αλλά θέλω να σου πω ότι τόσα πολλά σχεδόν απίθανα τέλη, που όρισε και τα όρια στο είδος, που ξαφνικά, ας πούμε, δεν είναι πάρα πολλά πράγματα που δεν έχει πει, δεν έχει σκεφτεί. Και αυτή ήταν και μια, όχι ένσταση, ας πούμε, ένας προβληματισμός που έμπαινε πάντα σε συζήτηση που έκανα με κάποιον για το Who Done It, ότι έχουμε φτάσει σε καταστάσεις τύπου Φίτζεκ που για να βρω κάτι ακόμα πιο απίθανο να φτάσω σε εξωφρενικά σημεία. Σε αυτή τη βάση. Δεν είναι έτσι, Κρίστη, δεν το συζητώ αυτό. Και εγώ λέω ότι δεν είναι μόνο, για να τις αποδώσω και αυτά που τις αξίζουν, δηλαδή, δεν είναι μόνο το ότι τα έγραφε τότε. Θεωρώ ότι έχει καθορίσει το είδος, καθορίζει αναγνώστες, βάζει αναγνώστες στο είδος και έχει αφήσει γενικά το σημάδι, δηλαδή γενικά και τώρα. Και μπορεί να μην διαβάζω εγώ, αλλά...
2: Ναι, και έχει δημιουργήσει, Νατάσα, και έναν, κακά τα ψέματα, εξαιρετικά στερεοτυπικό ήρωα, έτσι, ο οποίος είναι ο Ποαρό, ό,τι και να λέμε. Είναι ένας από αυτούς που έχουν αφήσει, εντάξει, εμείς προτιμάμε τον Άντι τον Μάρλο, αλλά και ο Ποαρό έχει αφήσει ένα στίγμα τρομερό.
1: Βεβαίως. Και ο Ποαρό και η Μις Μάρπλ, συμφωνούμε απόλυτα. Και να πω την αλήθεια, θα πω λίγο plus one σε αυτό που είπε ο Άντι, ότι εμένα μου αρέσει που η Άγκαθα Κρίστη θα διεγείρει το μυαλό μου και την περιέργειά μου χωρίς να μου πετάξει τρελές σκηνές βίας, αίματος, διαστροφών, σεξ.
2: Μπράβο.
1: Οπότε όλα αυτά σε μια κοινωνία που λίγο υπάρχει ένας υπερκορεσμός και όχι μόνο, δεν μιλάω για τα βιβλία, μιλάω για, για την τηλεόραση, για την οθόνη του κινητού σου μόλις ανοίξεις. Μου αρέσει αυτό το διαφορετικό. Το θεωρώ και ίσως λίγο πιο δύσκολο ότι καταφέρνει να το κάνει με διαφορετικό τρόπο και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι παρόλα αυτά είναι επίκαιρα τα βιβλία της, παρόλο που φυσικά θα μιλήσουν για δούκες και για δούκισες, πολλές φορές και για λέιδι και εντάξει, είναι και σε μια άλλη εποχή.
2: Την κλασική κατηγορία κατά του Πουαρό, ότι κλέβει, θα μας πεις κάτι γι' αυτό, ότι πετάει κάτι σημειωματάκι από την τσέπη που λέει «Α, δεν σας το είχα πει αυτό, παιδιά, εγώ όμως μου το είχαν στείλει το σημείωμα». Εντάξει, πες μας κάτι γιατί...
0: Νόη, να τη ρωτήσουμε αν επειδή της αρέσουν τα βιβλία, της αρέσουν οι υποθέσεις, οι πλοκές με κλειστό κύκλο και χουντάνιτ. Δηλαδή θέλεις να μου πεις ότι είμαστε στην άκρη του κόσμου και είμαστε πάλι σε ένα κλειστό κύκλο, σε κλειστό χώρο.
1: Σωστά, σωστά.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουμε ένα απομονωμένο ξενοδοχείο σε αυτή την άκρη του κόσμου.
0: Μ' αρέσει αυτό, ωραίο.
2: Ωραία.
1: Βεβαίως. Έχουμε μία καταιγίδα.
2: Οπα.
1: Το οποίο το γνωρίζουμε ότι και στα νησιά, όχι απλά στα νησιά που κάποτε θεωρούνταν το τέλος της γης, αλλά και στα νησιά τα δικά μας. Όταν γίνει η καταιγίδα, εγώ που μίλησα έτσι με αρκετούς κατοίκους και φίλους από τα νησιά, μπορεί να είναι τελείως αποκλεισμένα.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: Και για απλά πράγματα να γίνουν, έτσι, να χρειαστεί π.χ. κάποιος να μεταβεί στο νοσοκομείο. Είναι εντελώς αποκλεισμένα. Υπάρχει απαγορευτικό πλεύσης και επίσης δεν μπορούν να προσεγγιστούν από αέρα.
0: Στο τώρα είμαστε, ναι, Νατάσα, έτσι. Στο τώρα είμαστε.
1: Σωστά, πάντα, ναι, ναι, ναι. Ναι, είναι σίγουρο.
2: Πάντως έπεσαν δύο μαντεψιές, Νατάσα, να τις πούμε. Το ένα είναι Κανάρι η νήσι από τον Απόστολο. Το άλλο είναι Φίνιστερ. Δεν τα ξέρω. Το Φίνιστερ δεν ξέρω που είναι. Από ένα και... δεν μιλάμε, δεν απαντάμε.
0: Δεν
2: απλά, ναι. Λέμε ότι οι άνθρωποι προσπαθούν να το μαντέψουν. Οπότε, για πες μας, είμαστε λοιπόν στο σκηνικό που λες και...
1: Έχουμε λοιπόν αυτή την καταιγίδα, έχουμε το απομονωμένο ξενοδοχείο και με ένα συγκεκριμένο αριθμό ατόμων, μικρό αριθμό ατόμων, πάντα μου αρέσει να παίζω με μονοψήφια νούμερα, να ξέρουμε.
2: Ναι.
1: Έχουμε μία επίθεση, έχουμε και ένα φόνο, όπως μας λέει και ο τίτλος, και έχουμε και πάρα πολλά μυστικά. Οπότε εδώ καλούνται η Ανδριάννα Νικάκη, η ηρωίδα μας, με το βοηθό της, τον Ερμή τον Κέζη.
2: Αγαπάμε Ανδριάννα και Ερμή, λέει κάποιος αναγνώσεις Απόστολος. Προχώρα.
1: Ναι, είναι καλά. Έχουν πολύ λίγο χρόνο για να βρουν την αλήθεια. Ο δολοφόνος βρίσκεται ακόμα ανάμεσά τους. Και όσο ξετυλίγουν αυτό το κουβάρι της υπόθεσης, κάθε νέα αποκάλυψη ουσιαστικά ανατρέπει αυτά που θεωρούσαν βέβαια πριν. Ότι υπάρχουν πολλοί που λένε ψέματα, υπάρχουν κάποιοι που κρύβουν πράγματα από το παρελθόν τους. Υπάρχουν κάποιοι που επικαλούνται αρχαίους θρύλους του συγκεκριμένου μέρους που μοιάζουν να ξυπνούν. Υπάρχουν κάποιοι που έχουν μάθει να επιβιώνουν σιωπώντας.
2: Δεν κάνω κανένα spoiler, απλά σε όλα τα... λόγω του Χουντάνιτ, έτσι, επειδή ανέφερες κάποια ονόματα... Πάντα στο Χουντάνιτ υπάρχει ιστορία ότι στο τέλος βρίσκουμε Χουντίντιτ, έτσι, το βρίσκουμε. Τον ένοχο, ανακαλύπτε το ένοχος, έτσι. Δεν υπάρχει ευχέρεια, δηλαδή θεωρώ σε ένα χουντάνιτ να αφήσει ένα ανοιχτό τέλος ότι ήτανε δεν ήτανε, σωστά?
0: Όχι, δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει, εγώ διαφωνώ δηλαδή το τι μπορεί να κάνει στο τέλος. Ας πάρουμε σαν παράδειγμα, το έχω ξαναπεί νομίζω, το έγκλημα στο Ren Express. Στο έγκλημα στο Ren Express ο Πουαρό λέει τη λύση στο τέλος.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και τους λέει εγώ θα πω ότι ήρθε ένας τύπος, έβαλε την στολή του Θαλαμιπόλου και έκανε τη δουλειά. Θεωρώ δηλαδή ότι στο άλλο σκοτώνει ο ίδιος.
2: Ναι.
0: Στην αυλαία. Στο οποίο παίρνει τον νόμο στα χέρια του και δεν έχει καμία σχέση τελικά με το ποιος είχε κάνει, γιατί τον ξέρεις από την αρχή ποιος είναι αυτός.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε θέλω να πω ότι και σε αυτά μπορεί να παίξεις, αλλά κατά βάση ναι. Το τέλος είναι...
1: Το τι θα γίνει στο τέλος, το αν ο δολοφόνος θα παραδοθεί στην αστυνομία, το αν ο detective ή detective επιλέξει αυτό να μιλήσει,
2: αυτό
1: αλλάζει. Mm. Αλλά το ότι ο αναγνώστης θα μάθει τι έχει συμβεί, είτε στο τελευταίο κεφάλαιο από μια επιστολή, αυτό είναι πολύ εγκαθοκριστικό.
2: Ναι,
1: και,
2: στο, ναι, ναι, ναι,
1: και στην αυλαία, όπως είπαμε, που ο νεκρός πλέον που άρα είχε αφήσει ένα γράμμα που εξηγούσε τι είχε κάνει, αλλά και στο... και δεν έμεινε κανείς, όπου επίσης μέσω μιας επιστολής μαθαίνουμε τελικά ποιος από τους 10 ήταν αυτός ο οποίος σκότωνε για εκδίκηση.
2: Αυτό λέω άσχετο, δηλαδή μπορεί εγώ ως detective να θεωρήσω ότι αυτό είναι μια απονομή δικαιοσύνης, έτσι, μια απόδοση δικαιοσύνης και να κάνω και το παγώνι, αλλά έχει, τον ξέρουμε.
0: Τον, ναι, βέβαια. Αυτό ισχύει.
1: Βέβαια, γιατί πιστεύω θα ήταν πολύ εκνευριστικό για τον αναγνώστη ή την αναγνώστρια να έχει περάσει τόσες σελίδες με στοιχεία, με να δένουν όλα μεταξύ τους με έναν τρόπο έτσι, γιατί θέλουμε να παίζουμε και δίκαια. Οπότε για εμένα θα πρέπει να κολλάει και η παραμικρή λεπτομέρεια που θα έχει δώσει τα στοιχεία. Δηλαδή να δικαιολογούνται όλα, να κολλάνε σαν puzzle.
2: Μεγάλη και κουβέντα, τελικά, μεγάλη κουβέντα αυτή.
1: Βέβαια. Και τελικά δεν ξέρουμε τι έγινε ή ξύπνησε από όνειρο. Δηλαδή αυτά τα σενάρια για μένα δεν παίζουν στο χουντάνιτ. Δεν μπορεί να βάλει.
2: Ναι, ναι, ναι. Σε χουντάνιτ αποκλείεται. Ή θα γράψει ένα άλλου είδους μυθιστόρημα.
1: Σωστά.
2: Αλλά στο Who Done It και εγώ συμφωνώ ότι στο τέλος, παιδιά, πρέπει να ξέρουμε ποιος έριξε το δηλητήριο στο φαγητό. Πες μου κάτι, αυτό είναι το δεύτερο βιβλίο σου, Νατάσα. Το δεύτερο από αυτά που ξέρω εγώ και τα λοιπά. Είσαι δηλαδή σχετικά φρέσκια και πολύ μικρούλα στο χώρο.
1: Ναι, και έχω γράψει και κάποια συλλογικά βιβλία μυστηρίου. Έχουμε γράψει τους συνταγές για δολοφόνους το 2022, έχουμε γράψει την επίσκεψη το 2021 και γράψαμε και ένα σενάριο ενός θεατρικού έργου, τα σύνδρομα, το 2022. Αυτά τα κάναμε με την σχολή, την Tabula Rasa, όπου έκανα εκεί για 4 χρόνια σεμινάρια εγκληματολογίας και ανακριτικής με την υπέροχη την Έλενα, την Πολωνάση, τη φίλη μας.
2: Α, μάλιστα, ναι, ναι. Αλλά και γνωστή Έλενα, ναι.
1: Σωστά, αλλά και δημιουργική γραφή με τη συγγραφέα την Αντιγόνη Πόμε. Και έχω να πω αυτό που με βοήθησε πάρα πολύ, παιδιά, και δεν το περίμενα, στη συγγραφή υποκριτική. 4 χρόνια υποκριτικής και στην Tabula Rasa, αλλά μετά και στη σχολή της Ράσμης της Σούκουλη. Καταπληκτικά βοηθητικό για τη συγγραφή. Πολύ δύσκολο.
2: Σε απελευθέρωσε, έτσι, σε απελευθερώνει. Σου
0: εμένα πάλι και τον Γρηγόρη δεν νομίζω. Να μας βοηθήσει αυτό.
2: Η θητεία μας την υποκριτική ως τοπία.
0: Κατάλαβες, είμαστε χειρότερη. Χειρότερη ηθοποιία από συγγραφής. Πόσο πιο χαμηλά μπορεί να πάει.
2: Μας βοήθησε να γίνουμε χειρότεροι.
1: Αυτό δεν είναι καθόλου αλήθεια, γιατί έχω διαβάσει και την παραπλάνηση και το Μαύρο Γάτο και μου άρεσαν πάρα πολύ και τα δύο. Σε στυλ βέβαια νουάρ.
2: Αυτά ήταν πριν από την καριέρα του ηθοποιού.
1: Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν πήρα ποτέ καλύτερη αίσθηση για το πώς είναι να είσαι οι χαρακτήρες που παίζεις. Γιατί αν θέλετε λίγο, παιδιά, στο δικό μου το είδος του Who Done It, είναι και για μένα λίγο μια πρόκληση αυτό. Γιατί όταν, ας πούμε, έχω 7 υπόπτους και τους detective μου 9,
2: ναι,
1: εγώ πρέπει να γράψω 7 πολύ ρεαλιστικούς χαρακτήρες, πολύ ολοκληρωμένους χαρακτήρες, και λίγο φεύγει από... για παράδειγμα, ίσως ένα ερωτικό μυθιστόρημα που έχει μία κύρια πρωταγωνίστρια, που είναι π.χ. στο κολέγιο και ερωτεύεται αυτόν τον κούκλο και το βλέπεις και πολύ με πρωτοπρόσωπη αφήγηση. Είναι λίγο πιο εύπεπτο αυτό. Ενώ όταν πετάς 7 ονόματα στον αναγνώστη, πρέπει να είναι δομικά, ωραίο, πώς να πω, δυνατά δομημένη. Δηλαδή αυτοί οι χαρακτήρες να είναι δομημένοι. Οπότε εγώ καθόμουν κάποια στιγμή στο φόνο στην ταράτσα και τους έπαιζα στο σαλόνι μου.
0: Αυτό ήθελα να σου πω, ότι το έχεις καταφέρει και το έχεις οπτικοποιήσει αυτό. Μάλλον το οπτικοποιείς για να το περάσεις στο κείμενο.
1: Σωστά, αυτό με βοήθησε. Δηλαδή μετά ο σκηνοθέτης και ηθοποιός ο Κωνσταντίνος ο Καραγάνης, που ήταν και στη βιβλιοπαρουσίαση, έλεγε, Νατάσο, ότι οι χαρακτήρες σου τους άκουγα, μιλούσανε. Αλλά φαντάζομαι ήταν επίτηδες και με βοήθησαν και τα μαθήματα αυτά, ώστε να γίνει λίγο πιο κινηματογραφικό αυτό.
0: Τα έχουμε ξαναπεί ότι χωρίς δυνατούς χαρακτήρες και η καλύτερη πλοκή δεν φτάνει.
1: Σωστά.
2: Κοίταξε να δεις τώρα, επειδή ο χρόνος μας δαγκώνει και επειδή τα λες πάρα πολύ ωραία, έχουμε ένα απειλητικό μήνυμα κάποιας αναγνώστριας που λέει ότι ίσως όξο αντί για σένα στο ακροτήριο Φινιστέρε ή έσως τα στενά του Γεβραλτάρ ή στη Θούλη τη σημερινή Γρυλανδία να εκτιλήσει τη νέα περιπέτεια της Αντιράνας και του Ερμή. Αχ, πείτε τη να μας πει πριν κλείσει εκπομπή, θα σκάσω. Αγαπητοί φίλοι, δεν μπορεί να κάνουμε αποκαλύψεις τώρα. Θα πάρεις το βιβλίο αν είσαι από τους τυχερούς, αν δεν είσαι θα το αγοράσεις και θα δεις αν είναι στη Θούλη ή ξέρω εγώ στη Φούλη ή κάπου αλλού.
0: Δεν θα γίνουμε κλέφτες, αγαπητοί φίλοι.
2: Α, μπράβο, κάτι πρέπει να πουλήσουμε.
1: Ένα από τα τρία όμως είναι πολύ κοντά. Αυτό θα πω. Το ένα από τα τρία είναι πολύ κοντά.
0: Πάσκο λιμπώντας.
2: Νεκταρία Ζαφύρη, πάρε το θαλάσσιο ποδήλατο και ξεκίνα. Πες μας κάτι τελευταίο, Νατάσα, επειδή είσαι νέα και φρέσκια. Όσο πιο σύντομα μπορείς, μια γνώμη πώς βλέπεις γενικά την νέα ελληνική αστυνομική σκηνή, τους νέους Έλληνες συνάδελφους που γράφουν ή και τους παλιότερους, είσαι αισιόδοξη ότι πάει καλά το πράγμα από πλευρά συγγραφής ή έχεις τις επιφυλάξεις σου?
1: Πολύ αισιόδοξη θα πω, με βάση τη δική μου εμπειρία μέχρι στιγμή στο χώρο που ήταν μικρή, έτσι, ήμουνα πρωτοεμφανιζόμενη και σίγουρα, καταρχάς δεν περίμενα ότι θα πάει καλά το βιβλίο τόσο καλά, δηλαδή το ότι εξαντλήθηκε η πρώτη έκδοση σε 5 μήνες, το ότι πήγε στους πρωτοεμφανιζόμενους στα βραβεία public. Όμως ακόμα περισσότερο μπορώ να σας πω, παιδιά, ότι δεν περίμενα ότι θα είναι τόσο ανοιχτή η συγγραφική κοινότητα. Και μιλάω τώρα για όλους τους συγγραφείς, δηλαδή και με μεγαλύτερη εμπειρία και και πιο νέους. Έχω πάρα πολύ θετικές εντυπώσεις πρώτα απ' όλα για τους ανθρώπους που συνάντησα. Τώρα θα μου πει σίγουρα δεν ήταν το 100%, πάντα όμως δεν υπάρχει το 100%. Στην συντριπτική πλειοψηφία ήταν άνθρωποι οι οποίοι άνοιξαν την αγκαλιά τους, μοιράστηκαν τη δική τους εμπειρία στο χώρο, έδωσαν πολύ πολύτιμες συμβουλές, στήριξαν τη βιβλιοπαρουσίαση. Πήρα και εγώ σε διάφορες βιβλιοπαρουσιάσεις όσες μπορούσα, γιατί η κανονική μου δουλειά είναι ιδιαίτερη πιεστική. Θα ήθελα αυτό κάποια στιγμή να αλλάξει στο μέλλον.
2: Ευχόμαστε.
1: Και να είστε καλά. Και μου αρέσει, δεν θέλω να πει, αλλά έχει λίγο αυτό την πίεση χρόνου. Αυτό που αντιμετωπίζω, ας πούμε, το challenge. Έχω διαβάσει πολύ παραπάνω έργα επίσης τα τελευταία
2: την
1: χρόνια από Έλληνες συγγραφείς.
2: Χρόνου έχουμε και εμείς, οπότε θα σε αφήσουμε εδώ με μια καλή είδηση ότι ΑΕΚ σκοράρισε στο Λονδίνο.
0: Αν έμενε με τον μπαμπά θα ακούγαμε τη φωνή του.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας. Ευχόμαστε τα καλύτερα για το νέο βιβλίο και είμαστε εδώ για να τα ξαναπούμε.
0: Και το καινούριο, στο καινούριο.
2: Στο καινούριο, λοιπόν. Σε πρώτη πανελία μετάδοση. Καλό σου βράδυ.
0: Τα φιλιά μας.
3: Στο κόκκινο.
4: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
5: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
6: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
7: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Πάλι εδώ είμαστε μετά από την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα με την Ατάση Τζόγλου. Θυμίζουμε 6985-870-059. 6985-870-059. Στέλνετε στο Viber για το φρέσκο ολοκένουργιο βιβλίο που ακούσατε σε πρώτη πανελλήνια μετάδοση. Φόνο στην άκρη του κόσμου από την Ατάση Τζόγλου. Συνεχίζει και έρχεται. Έρχονται διάφορα μηνύματα.
1: Η Σάβρα, ο Γρηγόρης Αζαριάδης και το κοράκι εδώ, δεν ξέρω από πού είναι ο διαιτητής. Είναι ένα-ένα το παιχνίδι. Έτσι απλά, αν ενδιαφέρεται κανένας.
0: Λοιπόν, το Fan Club Αμπελοκήπων ψηφίζει ομόφωνα τον Άντι Βρόσγο ως επίσημο DJ της εκπομπής. Καλησπέρα μας, αγαπητοί.
1: Ευχαριστούμε, τους ευχαριστούμε. Μπήκαμε με Κιθρίζαρτς, είπαμε.
0: Δεν ξέρετε ότι η δίθεν λίστα Βρόσγου έχει μερικές, ας πούμε, έκανε μικρό overlap με τη λίστα του Θανάση, έτσι να τα λέμε όλα.
1: Τι είναι αυτά, τι σκοφαντίες είναι αυτές. τι λέγαμε για τη μουσική όμως?
0: Πριν πεις για τη μουσική, να σου πω εδώ ότι η Kia λέει ένα πολύ ωραίο πράγμα, ότι έχει δίκιο η Νατάσα Τζόγλου. Η κοινωνία των συγγραφέων αστυνομικών ιστοριών είναι η πιο υποστηρικτική ομάδα ανθρώπων. Φαίνεται ότι οι φόνοι που φαντάζονται τους αποφορτίζουν και δεν έχουν ανάγκη από άσκοπους ανταγωνισμούς.
1: Μάλλον ωραίο... έχετε πέσει εσείς σε καλούς συγγραφείς αλλιώς.
0: Τι ωραία που τα λέτε, κυρία Κία. Μπράβο, είναι πραγματικά... Λοιπόν, εσείς συνεχίζετε και στέλνετε τα μηνύματα για το βιβλίο... της Νατάσας Τζόγλου. Ο Άντι θα μας ξεναγήσει λίγο στο μεγάλο event του Σαββατοκύριακου, τις νύχτες αστυνομικής λογοτεχνίας, το Αγκρίνιο Νουάρ. Έφτασε η ώρα και θα σας πει ο Άντι 2-3 πράγματα για το πρόγραμμα, για τους χιλιάδες φίλους που θέλετε να έρθουν να το παρακολουθήσετε.
1: Να πούμε, να πούμε το γνωστό, επειδή ακούσαμε Keith Richards, να πούμε για το κλαμπ των Αμπελοκήπων, ότι είναι γνωστό το ρητό που λέει ότι είπε ο Θεός και γένε το φως και τότε ο Keith Richards ανάψει το διακόπτη. Έτσι είναι τέτοιο. Πάμε λοιπόν στο Αγρίνιο και πάμε το Σάββατο 17 Οκτωβρίου του 2026. Η πρώτη εκδήλωση που ξεκινάει σε 6.30 ώρα είναι με... ντόπιο καλλιτεχνικό υλικό. Είναι συγγραφείς από την περιοχή. Είναι ο Γιώργος Κατσιπάνος, ο Κωνσταντίνος Παπαθανασίου, ο Λευτέρης Μπούρος και η Κατερίνα Θεοδόρου. Ο τίτλος εκδήλωσης είναι «Ο τόπος μέσα στη σκοτεινή ιστορία». Δηλαδή πώς η καταγωγή, η επαρχία και η πόλη διαμορφώνουν τη λογοτεχνία του μυστηρίου. Ωραίο, με τοπικό χαρακτήρα, με πολύ ωραία πρόσωπα, νέα, με συγγραφικό έργο πολύ αξιόλογο. Μετά η εκδήλωση που υπάρχει είναι «Έγκλημα στο χαρτί, κοινωνία στο προσκήνιο», που ξεκινάει σε 7:45. Θα μιλήσουμε ο Γρηγόρης και εγώ. Θα είναι συντονιστής ο Θανάσης. Αν δεν είναι ο συντονιστής ο Θανάσης, θα δούμε τι θα κάνουμε.
0: Θα είναι μια αυτοδιαχειριζόμενη παρουσίαση.
1: Εδώ είχαν καταφέρει ηχούς σε συναυλία και είχαν βρει έναν τύπο από το κοινό. Είπαν κάποια στιγμή, γιατί κάτι έπαθε, κοκάλωσε ο Keith Moon πάλι. Και ήρθε ένας τύπος από το κοινό, ο οποίος έπαιξε όλη τη συναυλία σχεδόν και έπαιξε και καταπληκτικά. Ένας τύπος από το κοινό. Δεν θα βρούμε εμείς ένα συντονιστή, αφού βρήκαν ηχού. Και τελειώνουμε με την εκδήλωση «Πρόσωπα στο σκοτάδι». Συμμετέχουν οι αδερφές Μπρόγερ, όχι συγγνώμη, είναι η Κλέρη Θεοδόρου και η Κατερίνα Θεοδόρου. Καμία σχέση, δεν έχουν τίποτα συγγενικό.
0: Μην κοιτάς γιατί είχε δοκάρει αυτά.
1: Μεταξίως. Ναι.
0: Ναι, αλλά το περιπέρασαμε.
1: Μιλάμε για γυναίκες, πρωταγωνίστρες, πραγματικά πρωταγωνίστρες στην αστυνομική λογοτεχνία. Μιλάμε για χαρακτήρες, ψυχολογία, γυναικεία. Θα μας μιλήσουν δύο πολύ κατάλληλες φίλες για το θέμα. Θες να πεις για την άλλη μέρα?
0: Όχι, να πεις εσύ.
1: Γιατί? Την Κυριακή, λοιπόν, 18 Οκτωβρίου, έχουμε για τους μικρούς φίλους 10 με 11 το μυστήριο του Αγρίνιου Νουάρ. Είναι ένα διαδραστικό παιχνίδι μυστηρίου για μικρά παιδιά. Να τα βάλετε, να τα μπολιάσουμε από τώρα στην αστυνομική λογοτεχνία. Μελλοντικοί αναγνώστες, Γρηγόρη, των βιβλίων σου είναι οι φίλοι μας εκεί. 11.30 με 12.30 έχουμε True Crime με βαρύ πυροβολικό.
0: Αυτό κι αν είναι,
1: παιδιά. Πανοσόμπολο, Γιάννη Πανούση και τώρα Γρηγόρης Αζαριάδης. Βλέπω καλά, είσαι, ναι.
0: Είμαι ανάμεσά τους, γιατί αυτοί οι δύο πάντα, ξέρεις, ο ένας λέει για πραγματικά εγκλήματα ο Σόμπολος. Ο Πανούση προσπαθεί να τα εξηγήσει κοινωνιολογικά και πρέπει κάποιος να κάνει μετάφραση ανάμεσά τους.
1: Πάντως θα είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί έχουμε έναν άνθρωπο που έχει γράψει σε όρους True Crime ο Γρηγόρης. Έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος το έχει αναλύσει και δοκιμιακά, ο Γιάννης ο Πανούσης, και έναν άνθρωπο που ήταν στην πρώτη γραμμή, έτσι, μας μετέφερε ακριβώς τα γεγονότα. Φαντάζομαι ότι δεν αμφισβητεί κανένας ότι ο Πανασός Όμπολος είναι ο πατριάρχης του αστυνομικού ρεπορτάζ στην Ελλάδα.
0: Ειλικρινά μιλάω και για όσοι μπορεί να το παρακολουθήσετε. Δεν ξέρω τώρα, μπορεί να είστε και μακριά από το Αγρίνιο, ίσως θα φροντίσουμε να το μαγνητοσκοπήσουμε. Ο άνθρωπος αυτός, ξέρω εγώ, όπως μιλάμε εμείς για καθημερινά, για τα γεμιστά που τρώμε, ξέρω, τους μουσακάδες, μιλάει για το έγκλημα και έχει μιλήσει και με το 99% των αυτών που έχουν κατηγορηθεί για τα εγκλήματα. Έχει πολύ καλές σχέσεις μαζί τους, τις διατηρεί τις καλές σχέσεις αυτές και μπορεί να πει πράγματα και λεπτομέρειες στο... στο ζωντανό που δεν αποκαλύπτονται και στα βιβλία του. Έγραψε έτσι πάρα πολλά βιβλία. Το τελευταίο είναι για τις γυναικοκτονίες και θα μιλήσει και γι' αυτό.
1: Το ζήτημα με αυτές τις περιπτώσεις και ειδικότερα τώρα του Πάνου του Σόμπολου είναι να πεις ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι σύγχρονη ιστορία. Δηλαδή η δουλειά τους πάει και οι καταγραφές τους πάνε 50 χρόνια πίσω. Οπότε καταλαβαίνεις τώρα πόσο μπαίνει η σύγχρονη ελληνική ιστορία μέσα από αυτές τις ιστορίες και στα σπίτια. Δηλαδή τι βλέπουμε. Τη διαβάζουμε.
0: Εντάξει, εγώ θυμάμαι ένα πράγμα, αντί το μακρηγορούμε, αλλά αξίζουν λεπτομέρειες να υποθούν. Μας έχει πει ο Πάνος Όμπολος ότι σε σκηνή εγκλήματος, έτσι τώρα αρχίζει την καριέρα πριν 50 χρόνια, όπου οι αστυνομικοί τον βάζαν να πάρει φωτογραφία το πτώμα, γιατί δεν υπήρχαν κι άλλοι να το κάνουν.
1: Έχουμε μετά το True Crime, έχουμε 12:45, μία παρατέταρτο με δύο παρατέταρτο.
0: Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Και αυτό είναι πολύ ωραίο.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι δημοσιογράφοι οι οποίοι ανακρίνουν τους συγγραφείς. Πάντα είναι ωραίο πράγμα αυτό το διαδραστικό. Ναι, δηλαδή το να σε ρωτάνε πράγματα για τα οποία δεν είσαι προετοιμασμένος. Θα υποθούν ωραία πράγματα, φαντάζομαι, γιατί οι δημοσιογράφοι συνήθως κάνουν και έξυπνες ερωτήσεις. Και μετά έχουμε τελετή λήξης, θα μας δώσει ο Κατσιπάνος το κλειδί της πόλης.
0: Το οποίο
1: θα είναι με φρυγαδέλια όμως, θα είναι κλειδί κανονικό.
0: Στέλνει μήνυμα, Άντι, ωραία όλα αυτά που λέτε για το πρόγραμμα, αλλά λάβετε υπόψη, έχουν μπει ήδη τα κάρβουνα στη φωτιά. Γι' αυτό δεν είναι προειδοποίηση να απειλείται.
1: Να πούμε ότι οι συνδιοργανωτές είναι δύο βιβλιοπολία.
0: Το Ηλιοτρόπιο και το αδερφή Χριστοδουλόπουλη, το Πλάνους.
1: Υπάρχουν πάρα πολλοί χορηγοί. Ο Γιώργος έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Τώρα για το φαγητό και τη Θράκα, βάζει από τώρα φωτιά. Καταλαβαίνεις τώρα τι ψήστης είναι αυτός, έτσι. Τη συμφορά.
0: Θα υπάρξει και κριτική επιτροπή από το.
1: Δηλαδή, μέχρι να φάμε φρυγαδέλια, θα έχει κάψει κανένα κοπάδι.
0: Κριτική επιτροπή, Βασίλη Τζινόπουλο, Τάκης Προπαβέσης. Ο Στέλιος ρωτάει φαγητό και μπύρες θα έχει στο Αγρίνιο. Είσαι ευπρόσδεκτο, Στέλιο, ξεκίνα, γιατί είπε ότι είναι στην Καρδίτσα ήδη.
1: Μόνο φαγητό και μπύρες.
0: Από Καρδίτσα ξεκινάς. Να πούμε αυτό που είπαν, παιδιά, τα τοπικά βιβλιοπωλεία, αυτά που ανέφερε, τα δύο, και το Βιβλιοτρόπιο και το Πλάνους αδερφή Χριστοδουλόπουλη, οι οποίοι είναι χορηγοί βασικοί και είναι και πάρα πολλοί χορηγοί. Έχει γίνει μια τρομερή δουλειά από όλα τα παιδιά στο Αγρίνιο, να μην ξεχάσουμε κανένα, δεν λέμε, με προεξάρχοντα τον Γιώργο τον Κατσιπάνο, ο οποίος, εκτός από το ότι γράψει το εντολή άνωθεν, ένα εξαιρετικό βιβλίο, το οποίο θα το πλασάρουμε και αφιλοκερδώς, έχει κάνει ένα τρομερό αγώνα που αποδεικνύει ότι αν υπάρχει όρεξη, μεράκι και αγάπη για ένα είδος, μπορεί να τρέξεις να κάνεις πράγματα για τα οποία, επειδή και με το και ο Άντι και εγώ έχουμε εμπειρία από φεστιβάλ και τα φεστιβάλ απαιτούν πολύ μεγάλη προετοιμασία μηνών από πολλούς ανθρώπους, εδώ έγινε ξαφνικά από μια μικρή ομάδα ανθρώπων με επικεφαλής τον αρχιφρυγαδελάρχη, τον Γιώργο τον Κατσιπάνο.
1: Και Κατερινά Θεοδόρου που έκαναν δουλειά, να πούμε ότι αξίζει να τους στηρίξουμε, έτσι.
0: Όλα τα παιδιά.
1: Πάμε για μουσική.
0: Πάμε για ένα τραγουδάκι.
1: Μουσικάρες.
0: Από τις μουσικάρες του Άντι. Όχι.
1: Έλα ρε Ζήνη. We got a real old one for you, this one. You remember this one? Count it out, sir. Yeah.

0: Πάμε πάλι εδώ, παιδιά. Ημίχρονο Σαχτάρα ΑΕΚ 1-1 με ένα άδικο πέναλτι της βάρος της Ένωσης.
1: Με το που το έπαιζε, φίλε, το 1-0, δηλαδή φοβερό πράγμα.
0: Για 4 λεπτά ακόμη στέλνετε στο 6985-870-059. 6985-870-059 για το κλασικό χουντάνι της Νατάσεν Τζόγλου, φόνο στην άκρη του κόσμου που το ακούσατε για σε πρώτη πανελλήνια μετάδοση. Μόλις βγαίνει, τι να σας πω, ακόμη δηλαδή δεν έχει βγει από το τυπογραφείο. Την επόμενη εβδομάδα συνεπώς οι δύο τυχεροί που θα κερδίσουν στην κλήρωση θα το παραλάβουν. Να διαβάσω ένα μήνυμα από τον Σπύρο τον Κοντό, κλασικό φίλο της εκπομπής και ευγενέστατο τύπο, ο οποίος μας ευχαριστεί πάρα πολύ για το βιβλίο που θα πάρει από τις εκδόσεις Καρνιβόρα που κέρδισε. Δεν διαβάζω για την εξαιρετική εκπομπή για την αισθημική λογοτεχνία, για να μην λέτε ότι γινόμαστε αυτοαναφορικοί και βλογάμε τα γένια μας. Απλά το γράφει ο Σπύρος.
1: Όταν όχι, το διαβάζω. Μας ενδιαφέρει να μας πει ο Σπύρος πώς του φάνηκε το, πώς θα του φανεί μάλλον το βιβλίο.
0: Που... Το υπόσχεται, όταν το διαβάσω θα συνημερώσω για το ποιο βιβλίο είναι και την άποψή μου γι' αυτό. Και μετά μας λέει ότι διαβάζει το Μάρκο του Κρητικού, το βιβλίο. Η αγαπημένη ακροάτρια κλασική Αθανασία, έτσι λέει. Τι μας λέει η Αθανασία? Η Αθανασία μας λέει: πολύ όμορφη συζήτηση και ενδιαφέρουσα υπόθεση που θυμίζει Άγκαθα σε σύγχρονη εποχή. Πραγματικά αυτό είναι ένα πράγμα.
1: Εμένα μ' άρεσε κιόλας. Δεν το έκρυψε ότι της έχει αδυναμία. Προφανώς το πρωτότυπο της βιβλίου ήταν πάνω από 450 σελίδες. Προφανώς η Νατάσα έχει κάνει άλλη δουλειά σε χαρακτήρες και τα λοιπά. Είναι πολύ πιο τρισδιάστατη να χρησιμοποιήσω την έκφραση.
0: Για μια νέα και συμπαθέστατη κοπέλα που την ξέρουμε, Άντι, και την
1: έχουμε θέλω να πω, δεν στέκεται μόνο στο, είπαμε, είναι χουντάνιτ, αυτά της αρέσουν και πολύ ωραία το υπηρετεί. Αλλά δεν στέκεται, θέλω να πω, μόνο εκεί. Δηλαδή αυτό που είπε για τους χαρακτήρες ισχύει. Δεν ήξερα ότι τη βοήθησε.
0: Της αρέσει.
1: Η ηθοποιία, και... γιατί εμάς σου είπα, μας κατέστρεψε.
0: Ναι, εντάξει, υπάρχουν και άλλοι που τους αρέσει η Άγκαθα Κρίστη και γράφουν. Έτσι, ο Χρήστο Μαρκογιαννάκης είναι κλασικά χουντάνιτ όλα που ζει και στο εξωτερικό. Είναι μια τάση η οποία όταν το παιδίξεις από μικρό μπει σε αυτή την ιστορία, αν την πιστεύω, δύσκολα βγαίνει. Είναι σαν τα παιδιά που τα στέλνουν στο κατηχητικό και μετά για να φύγουν περνάνε χρόνια.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δεν είμαστε κι εμείς τώρα. Τουλάχιστον εγώ δεν είμαι αρνητικός στο είδος. Εγώ είπα ότι έχει εξαντλήσει κάποια όρια. Ότι κάποιος μπορεί να κάνει μια χαρά κοινωνική κριτική, μια χαρά να τα βάλει κάτω και να πει και μια άλλη ιστορία ή διάφορες ιστορίες και να έχει και ένα χουντάνι, τι χαρά είναι. Εμένα δεν μου αρέσει πολύ το στεγνό που παίζει μόνο ο γρίφος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό της κλασικής εποχής στην Αγγλία ήταν κυρίως αυτό. Ένας γρίφος να λυθεί 200 σελίδες, αυτό. Χωρίς πολλή ανάλυση.
0: Εντάξει, θυμάσαι, ας πούμε, έχουμε τύχει και σε αρκετές συζητήσεις όπου υπάρχουν οι lovers και οι haters. Άλλοι την αγαπάνε, άλλοι δεν την αγαπάνε, αλλά σίγουρα αυτό που λέγαμε ότι απόλυτο σεβασμό, respect, έτσι, για μια συγγραφέα η οποία έχει σημαδέψει μια ολόκληρη εποχή.
1: Εγώ καταρχήν σκέφτομαι ότι αυτό το πράγμα που έκανε δεν θα μπορούσα ποτέ να το κάνω. Δηλαδή να έχω μια σειρά και να γράψω ουσιαστικά στο ίδιο μοτίβο 80-90 βιβλία, 100, δεν θα μπορούσα να το κάνω. Και μόνο γι' αυτό της βγάζω το καπέλο. Είναι πως έλεγε ότι ο Σιμενών έγραφε σε ένα Σαββατοκύριακο, έγραφε ένα βιβλίο και εμείς ένα Σαββατοκύριακο προσπαθούμε να βάλουμε 7 λέξεις στη σειρά.
0: Ναι, ναι, και εμείς σε πολλά Σαββατοκύριακα, έτσι.
1: Νομίζω στον Τόμας Μάν είχε γίνει αυτό. Που είχε πάει και τον είχε ρωτήσει κάποιος και του λέει, άσε, του λέει, καταστροφή, δεν έχω γράψει, του λέει, 7 λέξεις. Πόσο είσαι γράψει, γιατί είσαι τόσο απογοητευμένος. Λέει, εγώ γράψω 7 λέξεις.
0: Άλλος καλός φίλος, ο Λάμπρος Καραγιώργος, στέλνει άντε και λέει,
1: στη σειρά.
0: Καλησπέρα σας, ζεστό ψωμάκι εκπομπή. Πάντα ήθελα από καιρό να προτείνω 3 ονόματα αγαπητά σε εμάς τους Τσαντλερόβιους, αλλά Μακίντι. Έτσι να βρίσκονται για πιθανή αναφορά στο μέλλον. James Cramley, τι είπες τώρα?
1: Τι λέμε τώρα.
0: James Lee Burke και John McDonald. Τι είπες τώρα? Είπες δηλαδή, ειδικά με τον Cramley μας χτύπησε μια πολύ ευαίσθητη χορδή λάμπρο, η οποία θα μείνει έτσι να χτυπάει και να ταλαντώνεται, να ταλαντεύεται για πολύ καιρό. Είναι μεγάλα ονόματα και όντως κάποια στιγμή θα μιλήσουμε για αυτό. Να φωνάξουμε και τον Χρήστο τον Γιαννάκη, ο οποίος έχει διδακτορικό στον Cramley.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Είναι εξαιρετική όλη ο Σιλές και μπράβο, μπράβο.
1: Ο Μακδόναλντ ήταν άλλη φάση, βέβαια.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραίος, καλός ήταν, καλός, έτσι, του σκληρού. Σκληρού, ήταν λίγο του hard boil του σκληρού.
0: Έπιασε όμως προς η Τσαντλερόβη, παρένθεση, αλλά Μακίντι. Δηλαδή σε έπιασε και από εδώ και από εκεί, κατάλαβες.
1: Ναι,
0: και Τσαντλερόβης
1: ναι, ναι.
0: Και Λαμακίντι. Λοιπόν, πλησιάζει η ώρα για να δώσουμε τα δύο βιβλία της Νατάσα Σιντζόγλου. Θα ζητήσω από τον Άντι από το 1 ως το 17 να πούμε δύο ονόματα.
1: Όχι ονόματα, ρε. Τι ονόματα.
0: Δύο
1: αριθμούς θέλεις.
0: Δύο αριθμούς.
1: Λοιπόν, το 11.
0: Το 11 και...
1: Το 17.
0: Το 11 είναι ο Παντελής Γιατζιτζόγλου, νέος φίλος, δεν τον έχω δει να... Εντάξει, ο άνθρωπος μπορεί να ακούει να μην στέλνει μηνύματα.
1: Και μπορεί επίσης να έχει πει λάθος το όνομά του και να...
0: Μπορεί να έχει στείλει με ψευδόνυμο, ας πούμε, αλλά λοιπόν, Παντελής Γιατζιτζόγλου. Και το 17 είναι ο Νίκος Σπυρέλης. Παντελής Γιατζιτζόγλου, Νίκος Σπυρέλης.
1: Μεγάλη τέτοια αυτό, μεγάλη έκπληξη. Δύο άντρες.
0: Δύο άντρες, ναι, μεγάλη.
1: Μεγάλη.
0: Είναι η πρώτη φορά που δεν ξέρω, ίσως επειδή ήταν η Νατάσα εδώ, ήταν το κοινό περίπου, είναι μοιρασμένα τα μηνύματα. Συνήθως οι γυναίκες είναι πιο πολλές. Λοιπόν, Νίκος Σπυρέλης, Παντελής Γιατζιτζόγλου, έχετε το νου σας, παιδιά, γιατί θα σας πάρουμε κάποιο τηλέφωνο, επειδή ο Μίνωας αποστέλει τα βιβλία στη διεύθυνσή σας. Οπότε θα χρειαστεί να περάσετε από κάποια γραφή, αν το πάρετε, όπως σε άλλους εκδοτικούς οίκους. Θυμίζουμε λοιπόν τις εκδηλώσεις για το Αγρίνιο. Δεν είναι μακριά, είναι μια εκδρομή ωραία. Περνάτε και από τη γέφυρα, μοναδική γέφυρα έτσι στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη, Ρίο Αντίριο. Πραγματικά, γιατί σε ένα-δύο χρόνια από ό,τι μας έλεγε ο Κατσιπάνος θα γίνει και υπόγεια σύνδεση.
1: Διότι δεν τα πληρώσεις εσύ, έτσι. Θα είσαι εκεί, φαντάζομαι.
0: Εννοείται, εννοείται. Δύο διάρχες, ας πούμε. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο όσοι έρθετε. Και σας δίνουμε ραντεβού.
1: Την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Δευτέρα. Ελπίζω να τα έχω καταφέρει και να αυτή την έκπληξη που σας υποσχόμαστε τόσο καιρό να την... Αλλά είμαστε Αγρίνιο. Θα δούμε.
0: Ναι. Θυμίζουμε ότι διαβάζετε το κάσκο, όσοι θέλετε, του μεγάλου του έμνηστου του Σέργιου του Γκάκα, το κάσκο, και θα κάνουμε μέσα στον μήνα που, στο τέλος του μήνα, στις αρχές του επόμενου μήνα, μία ραδιοφωνική ραδιολέσχη για να ακούσουμε τις απόψεις σας και να κανονίσουμε και το ραντεβού που λέγαμε, Άντι, με όσους φίλους μένουν Αθήνα κοντά, να πιούμε ένα ποτό κάποιο βράδυ σε κάποια... Να είστε καλά, τα φιλιά μας σε όλους.

0: Στο κόκκινο.
1: Influxus. Εν ροή. Η Φίλη Κανελόπουλου παρουσιάζει την ατομική της έκθεση ζωγραφικής Influxus στο Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων, στο Πάρκο Ελευθερίας. Ανθρωποκεντρικές συνθέσεις, ρεαλισμός και αφαίρεση. Ένας εικαστικός διάλογος ανάμεσα στην ιστορία, το μύθο και τη σύγχρονη πραγματικότητα. Influxus. Βίλη Κανελοπούλου. 15 έως 31 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη.
2: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαρίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Η ώρα είναι 11. Εκατόν πέντε και πέντε. Το κόκκινο.

Καλησπέρα σας, 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε Γιάννος Ηλιάδης στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 0059.

Φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Αυτό το φθινοπορεινό βραδάκι έχει πάψει και η βροχή εδώ στο βαθύ κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Καραϊσκάκη. Και απόψε θα δούμε με κάποιο τρόπο, χωρίς εικόνα, αλλά θα το μιλήσουμε και θα ξεδιπλώσουμε ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο

0: Δεν μπόρεσα να έρθω σε μία από τις αίθουσες που παίζετε. Παίζετε ακόμα?
1: Παίζετε ακόμα, ναι. Αυτή την εβδομάδα παίζετε αύριο. Και έχουμε ακόμα σίγουρα άλλη μια προβολή την άλλη Δευτέρα στο Διάνα τη Δευτέρα και αύριο στο Νιούμαν στη Σεβαστοπόλεως.
0: Πολύ και ωραία. Εγώ το είδα σπίτι, αλλά με συγκίνησε πάρα πολύ. Δηλαδή μπήκα από τα πρώτα πλάνα μέσα σε αυτή την ιστορία που ξεδιπλώνεται με τους εργαζόμενους της Πυρκάλ σε όλη την πορεία το μεταξύ, σχεδόν σε όλη την πορεία των διηγήσεων, των ιστοριών που έχουν να πούν αυτοί οι άνθρωποι, αλλά και των ντοκουμέντων, των ιστορικών ντοκουμέντων που εμφανίζονται στην ταινία, παίζουν και τρία καταπληκτικά σκυλάκια τα οποία ακολουθούν και τους ανθρώπους μέσα στους χώρους της Πυρκάλ και θυμίζουν ότι κάποτε αυτός ο ερημωμένος χώρος ήταν κάποτε ζωντανός. Έιω.
2: Πέντε ήτανε.
0: Πέντε τα σκυλιά.
2: Ναι.
0: Εγώ τρία θυμάμαι, έτσι, μπαμπάτσικα.
2: Τρία είναι τα πιο, ναι, αυτά που εμφανίζονται. Τα σκυλιά ήταν απίστευτοι, ήταν σαν χαρακτήρες για μας. Και τώρα έτσι μια εσωτερική ιστορία, ναι. Ο ένας, ο Όζη, ήταν αρκετέ, μούνταρε, είχε δαγκώσει κάποιος τέλος πάντων. Και όλο τον του φωνάζανε να είναι μακριά μας τέλος πάντων. Και δεν θυμάμαι τώρα, δεν ξέρω, στο δεύτερο χρόνο γυρισμάτων, είχε περάσει, ήρθε και ακούμπησε το κεφάλι του κάτω από το χέρι μου. Και εκεί κατάλαβα ότι έχουμε πάρει την έγκριση τώρα, είμαστε οκ. Okay. Τη χτίσαμε τη σχέση και με τον Όζη και συνεχίζουμε.
0: Τι ωραία. Πόσα χρόνια κράτησε, είπες, το δεύτερο χρόνο των γυρισμάτων?
2: Το 18 μπήκαμε πρώτη φορά, χωρίς κάμερα. Και μετά το 22 ξεκινάνε τα πιο πολύ εντατικά γυρίσματα, αλλά και χωρίς κάμερα ήμασταν εκεί, είχαμε γίνει λίγο κολλητσίδες του Βαγγέλη και της Πυρκάλ. Ελευσίνα.
0: Πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα και αυτή η ανάγκη να διηγηθείτε αυτή την ιστορία, να δώσετε βήμα μάλλον στους ανθρώπους και στα κτίρια να διηγηθούν αυτή την ιστορία?
1: Η Πυρκάλ Ελευσίνας είναι ένα εργοστάσιο που έχει σταματήσει να παράγει από το 2017. Άρα εμείς το 18 που μπήκαμε ήταν ήδη εγκαταλειμμένο. Εγκαταλειμμένο μεν, αλλά μάλλον είχε σταματήσει την παραγωγή, αλλά είχε παραμείνει μέσα ένας τελευταίος εργάτης, γιατί ήταν υπεύθυνος ασφάλειας του χώρου. Η Πυρκάλ έβγαζε εκρηκτικά, άρα οι χώροι του εργοστασίου ήταν μέσα γεμάτοι με επικίνδυνες εκρηκτικές ύλες.
0: Δηλαδή έκλεισε το εργοστάσιο, μάλλον σταμάτησε τη λειτουργία του, αλλά έμειναν μέσα τα υλικά, τα εκρηκτικά δηλαδή.
1: Τα εκρηκτικά υλικά είναι ακόμα μέσα, γιατί είναι παντού στους τοίχους, στο χώμα, είναι σκόνες οι οποίες ανά πάσα στιγμή θα μπορούσαν να εκραγούν. Άρα γι' αυτό ακριβώς και το εργοστάσιο αυτό, σε αντίθεση με άλλα εργοστάσια που στην Ελευσίνα και αλλού, που με το που κλείσουν, με το που τελειώσει η παραγωγή, κλείνουν τα εργοστάσια, κλειδώνει η πόρτα και δεν ξαναμπαίνει κανείς. Εκεί πέρα ήταν μια διαδικασία η οποία αυτό το πεντάλεπτο του κλειδώματος και φεύγουμε έχει κρατήσει ήδη σχεδόν 7 χρόνια. Άρα εμάς αυτό μας κέντρισε, γιατί ήμασταν ήδη στην Ελευσίνα κάνοντας ένα ερευνητικό για την αποβιομηχάνηση της πόλης. Άρα είχαμε μιλήσει με πολλοί κόσμο, είχαμε μιλήσει σε πολλά εγκαταλειμμένα εργοστάσια και μας μίλαγαν για το, μας διηγούνταν τέλος πάντων οι άνθρωποι για το πώς ζούσαν μέσα στα εργοστάσια ή τέλος πάντων πώς δουλεύανε στα εργοστάσια, τι σχέσεις χτίζανε, τι κοινότητες χτίζανε.
2: Για τη βιομηχανική κουλτούρα.
1: Για τη βιομηχανική κουλτούρα ήταν η έρευνα. Ναι, ναι. Αυτό, άρα εκεί πέρα βρήκαμε αυτό που μας διηγούντανε, κάπως το βρήκαμε να υπάρχει με έναν τρόπο ακόμα, γιατί αυτός ο άνθρωπος προσπαθούσε να κρατήσει αυτή τη μνήμη των συναδέλφων που ήταν κάποτε γεμάτο το εργοστάσιο εργάτες, προσπάθησε να

0: γιατί ζωντανή. Αυτό.
1: Γεμάτο εργάτες οι οποίοι ιός ζούσαν στην Ελευσίνα.
2: Ναι.
1: Όλοι. Δηλαδή ήταν και μέλη της κοινότητας της Ελευσίνας και επίσης και σε αυτό το εργοστάσιο, όπως και στα άλλα τα οποία δεν υπάρχουν πια στην Ελευσίνα, εργαζόντουσαν άνθρωποι και μέσα από εκεί κρατιόταν και όλη η κοινότητα ζωντανή, δραστήρια, κάτι που απότομα μετά σταμάτησε με μια απόφαση.
2: Για την Πυρκάλη, γενικά για την Ελευσίνα.
1: Και γενικά για την Ελευσίνα, ναι.
2: Η Ελευσίνα είναι ιδιαίτερη πόλη, ενώ δεν είναι από τις περιπτώσεις που έγινε από βιομηχανοποίηση και mm-hmm. άδειασε, ας πούμε, όπως κάποια παραδείγματα μπορούμε να έχουμε στο μυαλό μας, ξέρω εγώ, από Βρετανία.
1: Σωστό.
2: Ή η Ελευσίνα είναι πολύ ενδιάμεση κατάσταση, γιατί είναι σαν να έχουν αντικατασταθεί οι περισσότερες βιομηχανίες με εταιρείες logistics. Δηλαδή,
1: μάλιστα.
2: Παρ' όλα αυτά, όταν ξεκίνησε η Πυρκάλ και όλες οι άλλες βιομηχανίες, κάτι που μας έκανε εντύπωση, αυτό το ερευνητικό που ανέφερε ο Μιχάλης πριν, υπάρχει και σε ένα site έτσι, για την κοινότητα είναι γραμμένο, mm-hmm. αυτό το ξεκαθαρίζω. Είναι ότι όταν έκανε απεργία ένα εργοστάσιο, ας πούμε, συμμετείχαν στη συμπαράσταση και άλλα. Οπότε υπήρχαν φάσεις. Το ανέφερα αυτό το site γιατί υπάρχει ένα χρονολόγιο του εργατικού κινήματος της Ελευσίνας, περίπου 90 χρόνια. Είχαν φτάσει σε σημεία να φοβούνται ότι θα γίνει εξέγερση της ίδιας της πόλης. Οπότε ξεκίναγε ένα εργοστάσιο και μετά σιγά σιγά συμμετείχαν όλοι, γυναικόπαιδα, κάνουν αποκλεισμούς των λιμανιών που δεν ήταν σαν ντόκι. Το
1: μάλιστα.
2: Κάτι. Οπότε ήταν και η λεγόμενη μικρή Μόσχα επίσης.
1: Άρα καταλαβαίνουμε ότι η συνειδητοποίηση και η εργατική αλληλεγγύη ήταν σε υψηλά επίπεδα.
2: Ναι.
1: Σημαντικό. Αυτό ίσως εξηγεί και τις σχέσεις που διαφαίνονται ξεκάθαρα μέσα στο ντοκιματέρ, τις σχέσεις που είχαν μεταξύ τους οι εργάτριες και οι εργάτες, που όλοι βλέπεις με τι τρόπο εγκάρδιο μιλάνε για τους συναδέλφους τους.
0: Χτίζανε κοινότητες μέσα. Ναι. Είναι μια εργασιακή κουλτούρα που εμάς τουλάχιστον στη γενιά μας, εμείς είμαστε 45 χρονών, δεν την έχουμε, δεν τη συναντούμε.
1: Ναι.
0: Εμείς ξεκινάμε να δουλεύουμε κάπου και ξέρουμε ότι μετά από 2 χρόνια πιθανότητα θα πρέπει να ψάξουμε άλλη δουλειά.
1: Και ίσως και πολύ να λέμε.
0: Και πολύ να λέμε,
1: χρόνια.
0: Ναι. Επομένως, δεν ούτε προσπαθούμε, ούτε υπάρχει συνθήκη να χτίσουμε σχέσεις με τους συναδέλφους μας. Πολύ πιθανά δεν τους συναντούμε κιόλας. Ναι. Δουλεύει ο καθένας μόνος του. Η αντίφαση επομένως ήταν πολύ μεγάλη όταν συναντούσαμε κόσμο που μας μίλαγε με τρυφερότητα για την εργασία του και για το μέρος που δούλευε. Ξαφνικά βρισκόμασταν σε μια συνθήκη που ήταν μια πολύ μεγάλη αντίφαση για μας. Το πώς γίνεται, ας πούμε, να εσύ δουλεύεις σε ένα εργοστάσιο. Το εργοστάσιο εμείς έχουμε στο νου μας ότι είναι πολύ σκληρή δουλειά και είναι πολύ σκληρή δουλειά.
1: Και είναι, ναι.
0: Αλλά μέσα σε όλο αυτό υπήρχε και πολύ μεγάλη αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων. Και ιδιαίτερα σε μια πολεμική βιομηχανία, γιατί η Πυρκάλ είναι πολεμική βιομηχανία και υπήρχε μεγάλος κίνδυνος ατυχημάτων κτλ. Οι άνθρωποι είχαν ανάγκη και από τη φύση της δουλειάς να έχουν πολύ εμπιστοσύνη ο ένας τον άλλον. Γιατί ο ένας έπρεπε να καλύπτει τα λάθη του άλλου και να προλαμβάνει τα λάθη του άλλου.
1: Σωστό. Γιατί η ζωή του ενός εξαρτιόταν από την συνέπεια πάνω στην εργασία του άλλου.
0: Ακριβώς.
1: Καταλαβαίνουμε λοιπόν, αυτό είναι ένα, ίσως ένα καλό παράδειγμα μας δείχνει το πόσο τεράστιες αλλαγές έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στον τρόπο που δουλεύουμε, στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε και βιώνουμε το εργασιακό περιβάλλον, τις σχέσεις ανάμεσά μας οι εργαζόμενοι και συνολικά οι εργαζόμενοι πώς αντιμετωπίζουμε τα δικαιώματά μας στο χώρο δουλειάς, αλλά και ευρύτερα στεκόμενοι ως αλληλέγγυοι σε άλλους που μπορεί να μην κάνουμε ακριβώς τα ίδια πράγματα, αλλά δεν πάβει να είμαστε εργάτες, εργαζόμενοι.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Ένα ωραίο παράδειγμα.
1: Για πες.
0: Έτσι που θα ήταν ένα εργασιακό παράδειγμα για όλους μας, νομίζω. Στην Πυρκάλ μας είπανε ότι αν κάποιος εργαζόμενος είχε προβλήματα στο σπίτι, είχε ξυπνήσει άσχημα, δεν ήταν το μυαλό του στη δουλειά, τέλος
1: ένα πάντων, άγχος για κάποιο λόγο, κάτι, ναι,
0: δεν δούλευε εκείνη τη μέρα, του έλεγε ο εργοδηγός, εσύ κάτσε σήμερα, δεν χρειάζεται να δουλέψεις, ξανά έλα αύριο, γιατί κυρίως όχι μόνο θα κινδυνεύσεις εσύ, αλλά θα μπορεί να κινδυνεύσουν και οι υπόλοιποι.
1: Θα κινδυνεύσουμε όλοι. Ναι. Καταλαβαίνουμε λοιπόν από αυτό το παράδειγμα, το οποίο είναι ένα απλό πράγμα και κανονικά θα έπρεπε να ισχύει για όλες τις δουλειές. Καταλαβαίνουμε και το ζούμε άλλωστε, ο καθένας από εκεί που εργάζεται, πόσο έχει σκληρύνει το σύστημα το καπιταλιστικό και πόσο αψηφά πλέον και δεν δίνει καμία σημασία στην ανθρώπινη ζωή και στη δυνατότητα του ανθρώπου να είναι εκεί με όλο του το είναι όταν εργάζεται.
2: Ναι. Και η σχέση με το χώρο έρχεται εδώ. Και τα μηχανήματα, το οποίο ήταν συγκινητικό να το βλέπεις, να μιλάνε για τα μηχανήματα. Λες και είναι...
1: Λες και έχουν ψυχή.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Και ο χώρος έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για αυτούς. Επειδή κάποιοι από αυτούς, δηλαδή ο ένας okay, ήταν στο χώρο, αλλά οι υπόλοιποι τρεις είχαν να μπουν από τότε που πήραν σύνταξη, δηλαδή πριν 25 χρόνια. Οπότε ήταν και ο ίδιος ο χώρος, που και αυτό δεν έχουμε σήμερα. Δηλαδή
1: είναι το άλλο. Δεν υπάρχουν πλέον εργασιακοί χώροι. Τώρα οι εργασιακοί χώροι, ακόμα και εκεί που κανείς θα περίμενε να είναι κάπως διαφορετικά, είναι απλώς μια γραμμή παραγωγής. Δεν υπάρχει τίποτα το προσωπικό, δεν σου επιτρέπεται να αφήσεις, δηλαδή ένα αποτύπωμα προσωπικό που να σε συνδέει λίγο παραπάνω, να δημιουργεί δηλαδή μια ανθρωπινή κατάσταση. Και όλοι πια στους χώρους εργασίας αισθανόμαστε φιλοξενούμενοι περαστικοί.
2: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Σωστά. Ένα άλλο. Θα πω και άλλη μια ιστορία. Μπορώ.
1: Βέβαια. Θα πεις και μετά, θα ακούσουμε κομματάκι. Εντάξει. Και θα πεις και για τις προσκλήσεις μετά. Μην το ξεχάσουμε.
0: Ωραία, να πούμε για τις προσκλήσεις. Μέσα στο χώρο, τέλος πάντων, είχαμε ακούσει εμείς ιστορίες για το ότι είχαν αμπέλια, κόβανε τις ελιές, έχει ελιές ο χώρος κτλ. Είχαν μπαξέδες.
1: Τι λες τώρα.
0: Μια μέρα μπήκαμε με έναν πρώην εργάτη. Δεν κατάφερε να χωρέσει, τέλος πάντων, στην αφήγηση του ντοκιμαντέρ αυτή η ιστορία. Ο οποίος μας λέει, πάμε εκεί που δούλευα, ξέρω εγώ, εκεί στις αποθήκες κτλ. Και λέει, κοίτα να δεις, το αμπέλι είναι ακόμα εδώ. Του λέω, ποιο αμπέλι? Λέει, αυτό το αμπέλι το είχα βάλει εγώ και φτιάχναμε εδώ πέρα κρασί. Δηλαδή αυτό που είπες για τη σχέση και το τι αφήνανε και το τι δεν αφήνανε. Αυτό.
2: Και στη γραμμή παραγωγής βάζανε το δικό τους. Αυτό επίσης έχει πολύ ενδιαφέρον. Δεν ήταν
1: αναλώσιμο.
2: Δεν ήταν δηλαδή ότι είμαι ένας εργάτης από αυτός λυκείου, αν είμαι και δεν με νοιάζει. Αυτό έχει, αυτά που λέμε τόση ώρα ήταν και από την εργοδοσία. Αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν ήταν δηλαδή, και τα διεκδικούσαν, αλλά και η εργοδοσία ακριβώς λόγω της φύσης των προϊόντων
1: καλλιεργούσε μια τέτοια ατμόσφαιρα και μια τέτοια συμπεριφορά.
2: Είχαν βελτιώσει κάποια προϊόντα, είχαν βελτιώσει κάποιο, ας πούμε, τον τρόπο, πώς να το πω τώρα, σημεία στη γραμμή παραγωγής, επειδή παρατηρούσαν οι ίδιοι πώς δουλεύει αυτό και πώς θα μπορούσε να δουλεύει καλύτερα. Και αυτό τους συνέδε, αυτό που έλεγες πριν, τους συνέδε με αυτό που ήταν. Δεν ήταν ένα τίποτα αναλώσιμο. Ήταν δημιουργοί και συμμετείχαν.
1: Όπω. Μιλάμε για έναν άλλο κόσμο. Μιλάμε για ένα άλλο σύμπαν, το οποίο αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι χάνεται, αν δεν έχει ήδη χαθεί. Μιχάλη, πες μας για τις προσκλήσεις.
0: Προσκλήσεις να πω. Ωραία. Αύριο έχουμε μια προβολή στο κινηματογράφο Νιούμαν στη Σεβαστοπόλεως στις 9 ώρα το βράδυ. Όπου μετά την προβολή κάποιοι από τους μουσικούς που δουλέψανε στην ταινία, ο Νίκος Σιδροκαστρίτης, ο οποίος έχει γράψει, έχει έχει ηχογραφήσει drums. Mm-hmm. Ο Δημήτρης ο Αρώνης, ο οποίος έχει κάνει και αυτός μουσική και ένα κομμάτι του sound design, και η Αγγελική του Μπανάκη, mm-hmm. Η οποία έχει γράψει φωνές, εξαίρετη μουσική και εξαίρετα παιδιά και οι τρεις, θα κάνουν ένα αυτοσχεδιαστικό live αμέσως μετά την προβολή. Επομένως, έχουμε τρεις διπλές προσκλήσεις για την προβολή και το live που θα ακολουθήσει τις προβολές.
1: Στον κινηματογράφο Newman.
0: Στο Newman.
1: Τι ώρα?
0: 9 η ώρα ξεκινάει η προβολή.
1: Πολύ ωραία. Θα έχει και κάποια συζήτηση, θα γίνει?
0: Ναι, η ταινία είναι 72 λεπτά. Θα γίνει μια συζήτηση ένα 20 λεπτό και μετά θα έχει το live.
1: Εντάξει, η ταινία είναι ένα όνειρο, δεν το συζητώ. Δηλαδή, ενώ λες τώρα πυρκάλ, ξέρεις, θα πάθω κατάθλιψη. Δεν ξέρω. Θα το συζητήσουμε μετά αυτό. Αν έχει παίξει ρόλο το ότι έχετε και οι δύο σπουδάσει και ανθρωπολογία. Γιατί ο τρόπος που το προσεγγίσατε εσείς και όλη η ομάδα, όλο το θέμα, και πώς ξεδιπλώθηκε κάτι τόσο ανθρώπινο, τόσο τέτοια ευαισθησία και τέτοια ομορφιά, με ένα θέμα που είναι σκληρότερο δεν υπάρχει, που είναι η παραγωγή υλικού για πόλεμο.

0: Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 απόψε αυτό το βραδάκι της Τετάρτης και κουβεντιάζουμε με την Ιώ Χαβιαρά και τον Μιχάλη Καστανίδη για το ντοκιμαντέρ «Αυτοί που άγγιξαν τον πόλεμο», ένα ντοκιμαντέρ για το εργοστάσιο πυρομαχικών της Πυρκάλ. Φίλοι, θα κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι σε 2 λεπτάκια για τα σηματάκια του μισάωρου και θα επανέλθουμε και θα κάτσουμε παρέα μέχρι την 1. Θα πούμε και άλλα, θα ξεδιπλώσουμε την ιστορία του εργοστασίου της Πυρκάλ μέσα από τις αφηγήσεις εργατών και εργατριών που συμμετείχαν στο ντοκιμαντέρ. Και επίσης εσείς μπορείτε, αν θέλετε, να στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6985870059 για μία από τις 3 προσκλήσεις που προσφέρουν εδώ τα παιδιά για την προβολή του ντοκιμαντέρ αύριο στον κινηματογράφο Newman στη Σεβαστοπόλεως 9 η ώρα το βράδυ.
1: Στο κόκκινο.
2: Έλληνες στο κόσμο, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας, ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση, Γιάννα Τριανταφύλλη.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Και αυτό που ακούσαμε ήταν η εισαγωγή, σωστά, Μιχάλη?
1: Σωστά, είναι η εισαγωγή, ο ήχος της εισαγωγής. Έχουμε προσπαθήσει έτσι ο ήχος να έχει τη δικιά του αφήγηση στην ταινία. Επομένως, εμείς εδώ, δεν ξέρω τι ακούσατε εσείς, εμείς αυτό που προσπαθήσαμε να χτίσουμε είναι ο ήχος ενός εργοστασίου που σιγά σιγά ανοίγει, μαζεύεται κόσμος, αρχίζουν να δουλεύουν κάποιες μηχανές και μετά σιγά σιγά ο κόσμος φεύγει, ακούγονται τα βήματα πολλών εργατών, όπου καταλήγουμε στα βήματα ενός εργάτη που είναι και ο τελευταίος εργάτης. Άρα εμείς αυτή την αφήγηση τη δίλεπτη προσπαθήσαμε να χτίσουμε όλη την ιστορία που έχει περάσει μέσα από το εργοστάσιο μέχρι τη στιγμή που αρχίζουμε να τραβάμε. Αυτό. Αυτή είναι σε αυτή η εισαγωγή. Αυτά τα drums που ακούμε είναι ο Νίκος Σιδηροκαστρίτης. Τώρα να πούμε για τους ανθρώπους που δουλέψαν στην ταινία πέρα από εμάς. Εμείς υπογράφουμε εντάξει τη σκηνοθεσία και έχουμε κάνει και άλλες δουλειές τέλος πάντων στην ταινία. Το μοντάζ το έχει κάνει ο Παναγιώτης Παπαφράγκος, που χωρίς αυτόν και χωρίς την ευαισθησία του και την ποιήση, τέλος πάντων την ποιητική του σκέψη που έχει και τον αυθορμητισμό του, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε αφηγηθεί καλύτερα αυτή την ταινία. Το sound design το έχει κάνει η Νίκο Σοφιανού και ο Δημήτρης ο Αρώνης. Επίσης ο Δημήτρης ο Αρώνης ή αλλιώς Moa Bones έχει γράψει και κομμάτια της μουσικής. Τα drums που έτσι είναι πολύ βασικό κομμάτι της μουσικής αφήγησης είναι του Νίκου Σιδηροκαστρίτη. Και φωνές έχει γράψει η Αγγελική Τουμπανάκη. Όλοι αυτοί μπήκανε με πολύ αυθορμητισμό και πολύ δημιουργικότητα και δώσανε πολύ στην ταινία. Επίσης, την φωτογραφία, κάποια φοβερά πλάνα τέλος πάντων
0: φοβερά
1: που
0: πλάνα.
1: Έχει,
0: όντως, ναι.
1: Έχει κάνει μαζί μας ο Νίκος ο Κατσαρός, που επίσης χωρίς τη ματιά του θα ήταν μια άλλη ταινία. Και το color correction το έχει κάνει η Μαρία Τζορτζάτου, που επίσης μπήκε έτσι με πολύ χαρά και δουλέψαμε πολύ ωραία μαζί. Γενικά όλη η συνεργασία, επίσης παραγωγή έχει κάνει μαζί μας ο Αλέξης Αναστασιάδης. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι μπήκανε με πολύ χαρά και με πολύ δημιουργικότητα μες στο project. Καταφέραμε να βρούμε συνεργάτες, το οποίο δεν είναι εύκολο να βρεις συνεργάτες που θα μπορέσουν να μπουν σε ένα δικό σου όραμα που έχεις και να το επεκτείνουν και να το κάνουν δικό τους και να το πάνε παραπάνω, και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που βρήκαμε αυτή την ομάδα και κάναμε μαζί τους την ταινία. Αυτό έτσι.
0: Άρτιο το αποτέλεσμα και αξίζει τον κόπο, φίλοι, να το δείτε το ντοκιμαντέρ. Είναι, δεν γίνεται, επανέρχομαι συνέχεια σε αυτή την αντίφαση του ποιητικού αποτελέσματος, της ματιάς που έχει βάθος, ξέρεις, και αγκαλιάζει, ξέρεις, τον άνθρωπο με τέτοια κατανόηση, θα πω. Και απ' την άλλη, ξέρεις, το αντικείμενο της παραγωγής, το προϊόν, το οποίο είναι όπλα, ας πούμε, δολοφονικές, μικρές δολοφονικές μηχανές. Και διαβάζω εδώ στο δελτίο τύπου ότι το εργοστάσιο πυρομαχικών της Πυρκάλ εξόπλισε πολέμους παγκοσμίως, από τον Ισπανικό εμφύλιο έως το Αφγανιστάν και το Ιράκ. Ωστόσο, ένας από τους από τα κεντρικά πρόσωπα που μιλάνε, ένας από τους εργάτες που διατρέχει το μεγαλύτερο μέρος του ντοκιμαντέρ, αναφέρεται πολύ συχνά στη Παλαιστίνη. Καλά δεν θυμάμαι?
2: Ο πρόδρομος νομίζω είναι ο πρώτος που είναι και ο πιο μεγάλος σε ηλικία.
0: Μπράβο, ναι, ναι, ναι.
2: Που δούλεψε και επί Μποδοσάκη, η Πυρκάλ ήταν του Μποδοσάκη και μετά ήταν η πρώτη βιομηχανία που κοινωνικοποιήθηκε με το Πασόκ, το 82 κοινωνικοποιήθηκε. Συγγνώμη. Θες να, έτσι που σου αρέσει αυτή η ιστορία, να το...
1: Ποια ιστορία?
2: Να πεις, ναι, για τον πρόδρομο που έχει κάνει αυτή την παρατήρηση.
1: Ναι, γενικά το ζήτημα είναι ότι μια πολεμική βιομηχανία είναι η πηγή των πυρομαχικών και των όπλων. Όπλα χρησιμοποιούν οι στρατοί, οι επίσημοι στρατοί χρησιμοποιούν και τα αντάρτικα, χρησιμοποιούν και
0: οι επαναστάτες,
1: και τα καρτέλα, όπως τα αναφέρουν εκεί μέσα, τέλος πάντων. Άρα, εμείς αυτό που έχουμε καταλάβει, πολλές ιστορίες μας είπανε, αυτή η ιστορία που αναφέρεις εσύ, έχουμε καταλάβει ότι ένας συγκεκριμένο εργάτης, η ιστορία που είχε ανάγκη να μας πει, θα μπορούσε να μας πει πολλές ιστορίες. Θα μπορούσε να μας πει για το που πηγαίναν τα όπλα, πηγαίναν στο Ιράκ, σκοτώνανε παιδιά, δεν ξέρω και εγώ τι. Μας είπε ότι τα πυρομαχικά της Πυρκάλ μια περίοδο κατέληγαν στην Παλαιστίνη. Αυτό εμάς δεν μας ενδιαφέρει να βρούμε δημοσιογραφικά, ας πούμε, πόσο ισχύει, αν ισχύει ή δεν ισχύει. Μας ενδιέφερε κυρίως ότι αυτοί οι άνθρωποι αυτή την ιστορία είχαν ανάγκη να πούνε, και αυτό μάλλον το είχαν ανάγκη γιατί είναι και μια δικαιολόγηση εσωτερική δικιά τους για το πού πήγαινε το προϊόν το οποίο παρήγαγαν.
0: Ως νιώθανε, ναι, σε σχέση με αυτό που κάνανε, ναι.
1: Αυτό, εντάξει, είναι ένα δύσκολο θέμα. Και ήταν και ένα δύσκολο θέμα, ήταν πολύ εύκολο αυτό που συζητάγαμε το προηγούμενο μισάωρο για τις σχέσεις τους μέσα στο εργοστάσιο. Ήταν ένα θέμα που ήταν πολύ εύκολο να ανοίξει και είχαν πάρα πολλές μνήμες να μεταφέρουν και πάρα πολλές ιστορίες να διηγηθούν. Για το πού καταλήγαν αυτά τα πυρομαχικά και το πώς χρησιμοποιούνταν εκεί που καταλήγανε, ήταν ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Ναι. Δηλαδή ήταν πολύ δύσκολο να ανοίξεις αυτό το θέμα. Αυτό.
0: Ναι. Τώρα που είπες αυτό, άλλη μια αντίθεση μεγάλη. Θυμάμαι να μιλάει μια εργάτρια η οποία πόσο είχε συγκινηθεί που έβλεπε τον Μπαξέ. Και λέει, αυτό δεν είχαμε φτιάξει εμείς, είχαμε φυτέψει τόσο πολλά λουλούδια και βγαίναμε εδώ, πίναμε το καφεδάκι μας, φέρναμε φαγητό από το σπίτι, καθόμασταν παρέα και κολατσίζαμε, τρώγαμε, πίναμε τον καφέ μας, τα λέγαμε. Ναι. Πώς λοιπόν το ανθρώπινο μπορεί υπό συνθήκες, γιατί καμιά φορά οι συνθήκες είναι τόσο σκληρές που δεν μπορεί να βρει χαραμάδα να εμφανιστεί και να καλλιεργηθεί το ανθρώπινο και η ανθρωπιά. Όμως εκεί υπήρχε πολύ έντονα.
2: Εγώ νομίζω ότι υπήρχε. Αυτό που έγινε είναι στην πραγματικότητα το δικό μας βλέμμα. Mm-hmm. Γιατί όντως μπαίνοντας εκεί είχαμε πολλές αντιφάσεις και μέσα μας από αυτό που λέγαμε πριν για τον εργασιακό χώρο, ότι καλά πως κάνεις έτσι, η δουλειά σου ήταν εδώ, ας πούμε. Εγώ δεν συνδέομαι με τη δουλειά μου, άρα... Μέχρι τον ελέφαντο στο δωμάτιο, προφανώς.
0: Ναι.
2: Και κάπως αυτό και ποτέ δεν τους είδαμε σαν, ξέρεις, πηγή του κακού, ας πούμε, που είναι πολύ εύκολο να σηκώσει το δάχτυλο σε ένα τόσο προφανές, ας πούμε, επάγγελμα. Και προσπαθήσαμε αυτές τις αντιφάσεις, βασικά, να αναδείξουμε αντί να... Αυτό θέλαμε. Δεν έχει αντίθετο. Αυτή η ανθρωπίλα, εγώ το λέω έτσι. Και για μένα, όταν βλέπω ντοκιμαντέρ και έχουν αυτή την ανθρωπίλα, δεν ξέρω αν την έχει το δικό μας, αλλά...
0: Την έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Είναι αυτό που κρατάει και συγκινεί αυτόν που βλέπει το θεατή.
2: Είναι σημαντικό, τέλος πάντων, να τους δεις όπως είναι και να βάλεις και εσύ τον εαυτό σου σε αυτή τη θέση, αντί να...
0: Ακριβώς. Αντί να επιρρύπτεις ευθύνες στον τελευταίο κρίκο της αλυσίδας.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Που είναι ο πιο ευάλωτος, ο προφανής και αυτός που είναι δίπλα. Και είναι εύκολο να πεις φταίει ο διπλανός μου. Αυτό το ζούμε κατά κόρον, μπορούμε να το μεταφέρουμε στο πώς ερμηνεύονται πολλά από τα προβλήματά μας, μην πούμε όλα, και στο πόσο εύκολα κατασκευάζονται εχθροί. Φταίει ο ξένος, φταίει ο μετανάστης, φταίει ο φτωχός, φταίει ο εργάτης, φταίει, ξέρεις, δυστυχώς. Δυστυχώς η εξουσία έχει τα μέσα, πετάει το μπαλάκι και η κοινωνία όταν είναι ζαλισμένη, πόσο μάλλον παράζαλισμένη, πως είναι πια η δική μας, με όλα όσα έχουν προηγηθεί και συμβαίνουν, ξέρεις, πιάνεται από την ευκολία.
2: Φταίει αυτή που θέλαμε χωρίσει, να το πούμε και αυτό.
0: Αυτό που το πας.
2: Γιατί γίνεται χαμός.
0: Αυτό που το πας. Τη σκότωσε από πάθος.
2: Δεν έφταιγε.
0: Τη σκότωσε γιατί την αγαπούσε.
2: Ακριβώς.
0: Μην το πειράζετε το παιδί. Χαϊδέψτε το κιόλας.
2: Ακριβώς.
0: Κατάλαβες, δράμα. Αυτό το θέμα νομίζω είναι ο μεγαλύτερος καθρέφτης της αμήλικτης εξουσίας, οι γυναικοκτονίες.
2: Συμφωνώ.
0: Και δεν είναι μόνο. Νομίζω άμα το ρίξουμε μόνο στην πατριαρχία, μειώνουμε τη σοβαρότητα και τη σημαντικότητα και το βάθος του προβλήματος. Δεν είναι μόνο πατριαρχία, είναι η εξουσία. Προσωπική μου.
2: Καλά τα λες.
0: Ας ακούσουμε ένα κομματάκι, φίλοι. Μπορείτε να συνεχίζετε να στέλνετε στο Viber 6985870059. Τρεις προσκλήσεις για σας για το ντοκιμαντέρ στην αίθουσα Νιούμαν Σεβαστοπόλεως. Πότε είπαμε?
1: Αύριο, το
0: αύριο,
1: βράδυ,
0: αύριο στις 9 το βράδυ.

0: Το κομμάτι που ακούσαμε ήταν ο Adrian Sherwood, λέγεται Hiroshima. Λοιπόν, κοίτα, ακόμα και η φρίκη, ο πόλεμος, ο θάνατος, μπορούν μέσα από την τέχνη να μετουσιωθούν, ρε παιδί μου. Αυτό είναι το θέμα.
1: Εμείς η αλήθεια είναι δεν είχαμε σκοπό να μιλήσουμε για τον πόλεμο. Είχαμε σκοπό να μιλήσουμε για το εργοστάσιο. Βέβαια ήμασταν σε ένα εργοστάσιο πυρομαχικών, επομένως δεν μπορούσαμε να αποφύγουμε.
0: Να το αποφύγετε εντελώς.
1: Το προϊόν.
0: Ναι.
1: Και όσο ήμασταν εκεί μας λέγανε και πολλές ιστορίες. Δηλαδή ξαφνικά τα γυρίσματα ξεκινήσαμε το 22. Τότε ήταν μόλις είχε ξεκινήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία και ο Βαγγέλης, ο κύριος πρωταγωνιστής της ταινίας, μας έλεγε συνέχεια ότι τώρα αν αρχίσαμε πάλι να παράγουμε εδώ στο 155, στο τμήμα που έβγαζε τους 150-155 βλήματα, δεν θα σταμάτα και να δουλεύει το εργοστάσιο, 24 ώρες το 24ωρο, 3 βάρδιες, 500 εργάτες θα δουλεύανε, γιατί έχει ανάγκη το ΝΑΤΟ, έχουν αδειάσει τα αποθέματα του ΝΑΤΟ από αυτά τα βλήματα και το έχει ανάγκη. Τώρα αυτό μας το έλεγε και ναι. το τμήμα το 155 είναι σαν βομβαρδισμένο τοπίο.
0: Είναι εκεί που είχε γίνει το ατύχημα.
1: Όχι,
0: το δυστύχημα που
1: όχι.
0: Με τους νεκρούς, θα μιλήσουμε μετά ναι. Γι' αυτό, ναι.
1: Τελικά όντως είχε ανάγκη το ΝΑΤΟ αυτά τα βλήματα και όντως καταλάβαμε ότι όντως έχει έλλειψη μεγάλη, το γράψανε παντού και είχε μια βάση αυτό που έλεγε ο Βαγγέλης τέλος πάντων. Και για μας αυτό ήταν μια αντίφαση, γιατί ξαφνικά ένας εργάτης μας μίλαγε μίλαγε για το νούμερο ένα γεγονός γεωπολιτικά εκείνη την περίοδο στον κόσμο, ναι. Τον πόλεμο Ρωσίας Ευρώπης.
0: Ουκρανίας, ναι, Ευρώπη, σωστά.
1: Και ότι αυτό το μέρος εδώ θα μπορούσε να έχει αυτό
0: να
1: το εγκαταλειμμένο πράγμα
0: να
1: παίξει ένα σημαντικό ρόλο, ναι. Εκεί αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε ότι όλες αυτές οι ιστορίες δεν είναι μόνο θεωρητικές, δηλαδή ο Ισπανικός εμφύλιος, το Ιράν-Ιράκ, το Αφγανιστάν, διάφοροι πόλεμοι που είχαμε ακούσει. Ότι κάπως όντως ήμασταν σε ένα τόπο που έπαιζε ένα ρόλο σε διάφορους μεγάλους πολέμους σε όλο τον κόσμο τον 20ο αιώνα. Στη διάρκεια των γυρισμάτων και έτσι στη μέση περίπου, ξεκίνησε η γενοκτονία στην Παλαιστίνη. Όπου από το γειτονικό αεροδρόμιο φεύγανε αεροπλάνα επιμελητίας, ας πούμε, στον Ισραηλινό στρατό. Εμείς τα βλέπαμε καθημερινά να πετάνε από πάνω και προσπαθούσαμε να τα βάλουμε και στα πλάνα κτλ. Εκεί συνειδητοποιήσαμε ότι ο πόλεμος δεν είναι καθόλου μακριά από εμάς, δεν είναι μια εικόνα στις ειδήσεις κτλ. Είναι εδώ, παρόν, δίπλα συμμετέχουμε κι εμείς και εμείς είμαστε και σε μια βιομηχανία όπλων. Όταν τελείωσε η ταινία, είχε ξεκινήσει και ο πόλεμος στο Ιράν και έτσι με αυτό το πράγμα που όλοι νιώθουμε ότι κάποια στιγμή θα σκάσει και εδώ, ας πούμε. Άρα εμείς ένα ερώτημα που κάπως μας ενδιαφέρει να μπαίνει μέσα σε όλο αυτό είναι ότι ωραία, ο πόλεμος είναι το σύστημα έχει ανάγκη παραγωγής και αναπαραγωγής των πολέμων. Και ωραία, οι άνθρωποι αυτοί που δουλεύανε σε αυτή τη βιομηχανία είναι ένας ξεκάθαρος κρίκος μιας αλυσίδας που λέει ότι αυτοί γεμίζουν τα πυρομαχικά, τα στέλνουν στο μέτωπο, χρησιμοποιούνται εκεί, σκοτώνεται κόσμος κτλ. Είναι πολύ εύκολο αυτό που έλεγες πριν να τους κατηγορήσουμε. Εμείς δεν θεωρούμε ότι υπάρχει άσπρο και μαύρο και όπως επίσης το ερώτημα το μεγάλο είναι, ωραία, αυτοί ακουμπάνε τον πόλεμο, αγγίζουν τον πόλεμο. Εμείς στην καθημερινότητά μας πόσο συμμέτοχοι είμαστε σε αυτή την αναπαραγωγή των πολέμων και πόσο τελικά αγγίζουμε εμείς τον πόλεμο. Δηλαδή είναι μια αντιστροφή του ερωτήματος αυτό που εμείς προσπαθούμε να βάλουμε.
0: Όλοι έχουμε μια ευθύνη, την ευθύνη που μας αναλογεί. Είτε είναι ευθύνη συμμετοχής, είτε είναι ευθύνη αποδοχής ή αδιαφορίας. Πάντως είναι ευθύνη. νομίζω. Δεν ξέρω τι λέτε. Έτσι το αισθάνομαι. Το να μένεις απλώς παρατηρητής και παθητικός δέκτης τόσο σοβαρών αποφάσεων που παίρνονται ερήμην μας χωρίς να αντιδράς, είναι και αυτό μια ευθύνη. Δεν μπορούμε να την αποποιηθούμε σε καμία περίπτωση. Δεν τα φάγαμε όλοι μαζί, δεν φταίμε όλοι το ίδιο, αλλά ο καθένας μας έχει την ευθύνη που το αναλογεί.
1: Και πρέπει να ψάξουμε να δούμε και εμείς που βρισκόμαστε σε αυτήν την αλυσίδα.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Και σε ένα σημείο τόσο κομβικό αυτή τη στιγμή, γιατί εδώ που είμαστε, δηλαδή η χώρα μας, είναι... είμαστε ένα βήμα πριν γίνουμε με βάση του Ισραήλ και να τελειώνει η υπόθεση. Ναι. Κατάλαβες. Και από τον πολύ θυμό, ας πούμε, και την πολύ αυτή, τα έχουμε αφήσει όλα στα χέρια άλλων, δεν ξέρω ποιον. Και η ιστορία τρέχει απ' την άλλη. Τρέχει, η ζωή τρέχει. Οι αποφάσεις παίρνονται, θα τα βρούμε όλα μπροστά μας, θα ξυπνήσουμε μια μέρα και δεν θα ξέρουμε πού βρισκόμαστε.
1: Και δεν είναι ότι δεν μας το λένε κιόλας. Μας το λένε και ξεκάθαρα.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι, και εσύ φαντάζομαι κιόλας. Πριν από λίγα χρόνια ο Δένδιας είχε πει ότι σιγά σιγά θα πρέπει να συνηθίσουμε φέρετρα τυλιγμένα με σημαίες κρατών ή με τις σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι το πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Κοινωνίας, ότι δεν έχει συνηθίσει να βλέπει φέρετρα. Κάτσε ρε φίλε. Τα φέρετρα των φίλων μου, τα δικά μου, των παιδιών μου, θες να συνηθίσω εγώ να τα βλέπω τα παιδιά μου, γιατί θες να κάνεις ένα πόλεμο, ή γιατί δεν μπορείς να πεις όχι, ή γιατί έχεις κάποια συμφέροντα που θες να εξυπηρετήσεις. Πώς τολμάς και το λες?
0: Ναι. Είναι ο κινησμός, έχει πια φτάσει, ξέρεις, σε ψηλά επίπεδα. Όλα, έχει χρόνια εκπαιδευτεί, χρόνια εκπαιδεύεται η κοινωνία να τρώει τον κινησμό. Καμιά φορά γελάμε, λέμε τι είπε τώρα, και μετά αυτό που είπε το απολύτως κοινικό γίνεται πράξη. Και σιγά σιγά εθιζόμαστε, ξέρεις, σαν κοινωνία σε αυτό το πράγμα, και όλα, γίνεται όλο και χειρότερο, και εμείς λέμε εντάξει μωρέ, δεν τρέχει τίποτα. Ξέρεις, ας διασκεδάσουμε λιγάκι.
1: Ναι.
0: Ας διασκεδάσουμε λιγάκι, να ξεχαστούμε λίγο.
1: Καλό είναι να περνάμε και καλά. Καλό είναι να περνάμε και καλά.
0: Να περάσουμε καλά, ναι.
1: Εγώ λέω καλό είναι καμιά φορά.
0: Ναι, πώς είναι το καλά? Το καλά είναι να εμψυχωθούμε, να επικοινωνήσουμε, να συνεννοηθούμε, να ενδυναμωθούμε και να κάνουμε κάτι μαζί. Καλά δεν είναι να πηγαίνει ο καθένας μόνος και να ξεχνάει ποιος είναι και να τον μαζεύουν με το κουταλάκι και την άλλη μέρα, ξέρεις, να είναι χάλια, ας πούμε, και να λέει πέρασα καλά. Εντάξει, και αυτό μέσα είναι, δεν κατηγορούμε, ξέρεις, και το λιώμα. Αλλά το θέμα είναι να συνεννοηθούμε, αυτό είναι το καλά.
1: Πολύ καλά τα λες.
0: Αχ. Φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Θα ακούσουμε άλλο ένα ωραίο κομμάτι. Θα ακούσουμε Μακάγια Μακρέιβεν, Holy Lands, Ιερή Τόπη. Και κάπως έτσι θα πάμε για σηματάκια της ώρας και θα επανέλθουμε με την Ιώχα Βιαρά και τον Μιχάλη Καστανίδη, που μιλάμε για το ντοκιμαντέρ «Αυτοί που άγγιξαν τον πόλεμο».

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: break the mirror of yourself. Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 για τη δεύτερη ώρα της απόψινής μας εκπομπής. Κουβεντιάζουμε και λέμε ιστορίες εδώ με την Ιώ, την Ιώ Χαβιαρά και τον Μιχάλη Καστανίδη για τον ντοκιμαντέρ αυτοί που άγγιξαν τον πόλεμο, Πυρκάλ, Ελευσίνα, εργάτες, πυρομαχικά, ανθρώπινες σχέσεις, ανθρώπινες ιστορίες, σκέψεις που γεννιούνται μέσα από αυτό. Φίλοι, μπορείτε ακόμα να στέλνετε τα μήνυματά σας. Το επόμενο, το τελευταίο μισάωρο θα κάνουμε την κλήρωση για τις 3 προσκλήσεις αύριο στις 9 το βράδυ στον κινηματογράφο Νιούμαν στη Σεβαστοπόλεως, στο τηλέφωνο του Viber 6985 87 0059. Ιώ και Μιχάλη,
1: να πω εγώ κάτι?
0: Ναι.
1: Ότι αυτή η κομματάρα που ακούσαμε είναι της Αγγελικής του Μπανάκη. Είναι από ένα δίσκο που δεν έχει βγει ακόμα και θα βγει σύντομα, φαντάζομαι. Είναι το... λέγεται Jazz Duet, νομίζω. Είναι με έναν drummer μαζί. Τώρα δεν θυμάμαι τις πληροφορίες, συγγνώμη γι' αυτό. Αλλά η Αγγελική θα είναι αύριο και θα κάνει όλα αυτά που έκανε σε αυτό το κομμάτι με τις φωνές της και φαντάζομαι ακόμα κι άλλα. Εμείς την έχουμε πολύ στην καρδιά μας στην Αγγελική, για τον τρόπο που μπήκε και στην ταινία και για το...
0: και για την παρουσία της αύριο,
1: ναι.
0: Και των άλλων μουσικών που θα είναι.

0: δουλειές, ομαδικές, συλλογικές δουλειές που έχουν γίνει με τέτοια φροντίδα, που αποτελούν ένα σημείο συνάντησης ανθρώπων που έρχονται ο καθένας με τη δική του γνώση και τη δικιά του ευαισθησία, για να φτιαχτεί ένα πράγμα με τέτοια φροντίδα που να έχει τόσες πολλές ακτίνες, που να έχει τόσες πολλές αναφορές και να ξεδιπλώνει τόσες πτυχές της τέχνης, της ζωής, θα πω και των επιστημών και της πολιτικής. Γιατί το ντοκιμαντέρ σας είναι ένα πολιτικό ντοκιμαντέρ. Γιατί χωρίς να μην ακούγεται ούτε ένα τσιτάτο, χωρίς να μην λέγεται τίποτα, ξέρεις, αμιγός, πολιτικός σαν λόγος, όλη η προσέγγιση και όλο αυτό που υπάρχει σαν βάση που ξεδιπλώνεται όλο το ντοκιμαντέρ είναι πολιτικό. Μας λείπει αυτό. Δηλαδή αυτή η ολιστική, είναι και της μόδας, και ολιστική ιατρική, πώς το λένε, κβαντική, να πούμε, ιατρική, αλλά εδώ αυτό είναι αληθινό.
1: Κβαντικός κινηματογράφος.
0: Κβαντικός κινηματογράφος.
2: Συλλογικός κινηματογράφος.
0: Ναι.
2: Εγώ θέλω να πω, όντως βάλανε, ήταν επίδικο για μας να βάλουν το δικό τους κομμάτι και να το οικειοποιηθούν, τέλος πάντων, και νομίζω ότι πέτυχε και η μουσική, δηλαδή, και ο μοντέρ μας, ο Παναγιώτης, ο Παπαφράγκος, όλοι.
0: Ναι, ναι. Εκεί είναι, εκεί, γιατί και οι δύο έχετε σχέση με σκηνοθεσία και σινεμά και τα λοιπά. Εκεί είναι λοιπόν η λεπτή ισορροπία του να βάλει ο καθένας το δικό του, αλλά βγαίνοντας από το δικό του. Όχι να βάλει το δικό του για να πουλήσει μούρι.
2: Ωραία το λες.
0: Να επισκιάσει και να καπελώσει, που λέγαμε παλιά. Αλλά να βάλει το δικό του και να συντεριάξει, ξέρεις, στο σύνολο.
2: Ναι.
1: Η δυσκολία νομίζω ότι είναι στο να... Και η χαρά όταν το παίρνεις είναι όταν συνειδητοποιείς ότι μπορείς να εμπιστευτείς τον άλλον και μπορεί να σε εμπιστευτεί στο ότι θα ακολουθήσει ότι καταλαβαίνει με έναν τρόπο αυτό που εσύ έχεις βιώσει ως εμπειρία, όσο καιρό κάνεις την ταινία, όσο καιρό είσαι εκεί μέσα, αυτό που έχεις εσύ που θέλεις να μεταδώσεις, και να το κάνει με το δικό του τρόπο, γιατί δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα, αλλά σίγουρα μπορούμε όλοι μαζί να κάνουμε πολύ ωραία πράγματα. Αυτό. Απλά χρειάζεται να βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους. Δεν μπορούν όλοι, ούτε χρειάζεται να τους εμπιστευτείς όλους, αλλά αν τους βρεις αυτούς που θα εμπιστευτείς και θα σε εμπιστευτούν, νομίζω ότι μπορεί να βγει κάτι πολύ καλό.
0: Άρα η λέξη κλειδί είναι η εμπιστοσύνη.
2: Ναι, συμφωνώ. Και να βάλω κι εγώ ένα σημείο. Δεν είναι μόνο να βάλουν το δικό τους, είναι ότι άμα κάνεις μπουρδά, θα έχουν τον χώρο να σου πούνε «Ουψ, όχι, μην το κάνεις αυτό. Είναι λάθος». Δηλαδή και χώρο να βάλουν και χώρο να διορθώσουν. Οπότε σπάει πολύ η ιεραρχία, ας πούμε, αν θεωρεί ο σκηνοθέτης, ας πούμε, είναι πάνω-πάνω. Σπάει αυτό, ρε παιδί μου. Οπότε πολλά μυαλά μαζί μπορούν να βελτιώσουν και να δουν παραπάνω πράγματα. Οπότε δεν ξέρω εγώ έτσι το...
0: Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Ναι, όχι, καμία ιεραρχία. Είναι απλώς η θέση του καθενός, η εξειδίκευση, ας το πούμε. Ναι, είναι, ειδικά το σινεμά είναι, και η μουσική είναι συλλογικές δουλειές. Γιατί ό,τι και να έχει σκεφτεί ο συνθέτης, αν δεν μπορέσει να το μεταδώσει στους μουσικούς και αυτοί δεν ευχαριστηθούν παίζοντάς το, δεν θα βγει κάτι ωραίο. Το ίδιο και στο σινεμά.
1: Συγκεκριμένα για παράδειγμα της Αγγελικής του Μπανάκη, τη στείλαμε την είχαμε δει να παίζει live κάποια στιγμή όταν είχαμε ήδη αρχίσει το μοντάζ. Και δεν μπορούσαμε να φανταζόμασταν, μάλλον θα μας άρεσε πάρα πολύ με έναν τρόπο να ενταχθεί μέσα στην ταινία, αλλά δεν μπορούσαμε να φανταστούμε πού και πώς. Σε κάποια φάση όταν τελείωσε, όταν είχε σχεδόν τελειώσει το μοντάζ, μάλλον είχε τελειώσει το μοντάζ και ήμασταν, φτιάχναμε τον ήχο, σκεφτήκαμε σε ένα σημείο μήπως θα, να έγραφε κάτι σαν ένα μυρολόι, ας πούμε,

0: λίγο πειραγμένο. Τη στείλαμε το cut. Λέει παιδιά μέσα, ωραία, πείτε μου που φαντάζεστε. Τη στείλαμε εμείς κάπου, ήρθε στο στούντιο, το γράψαμε. Λέει, ξέρετε τι, έχω φανταστεί και κάπου αλλού. Λέμε, ωραία, κάντο. Έκανε κάτι, τέλος πάντων, που εμάς μας έκανε πάρα πολύ. Εκεί που το είχαμε φανταστεί εμείς, δεν κόλλαγε. Δεν μπήκε πολύ. Αλλά εκεί που το φαντάστηκε η ίδια, ανέδειξε μια σκηνή η οποία είναι και πολύ κομβική σκηνή για την ταινία, γιατί είναι η μόνη σκηνή που δείχνουμε ανθρώπους που κλαίνε για τους νεκρούς. Αλλά δεν κλαίνε για τους νεκρούς του πολέμου. Κλαίνε για τους νεκρούς του πολέμου που βιώνουμε καθημερινά όλοι μας, που είναι ο εργασιακός πόλεμος. Και κάπως είναι μια κορύφωση που για μας είναι πολύ σημαντική, ας πούμε. Δηλαδή είναι, μας περιγράφουν ένα ατύχημα όπου πεθάναν συνάδελφοί τους. Και ναι, αυτό η Αγγελική εκεί ένιωσε και είχε απόλυτο δίκιο. Και για μας αυτό είναι απελευθερωτικό. Το να βάλει ο άλλος το δικό του κομμάτι εκεί και να καταλάβουμε ότι μας πάει παραπάνω.
1: Ναι. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Και τη θυμάμαι πολύ αυτή τη σεκάνς, αυτή τη σκηνή. Μετά από αυτό το τρομερό δυστύχημα και τους θανάτους, το πώς πάγωσαν όλοι, το πώς με τα συναισθήματα με τα οποία επέστρεψαν μετά οι άνθρωποι στους ίδιους χώρους για να δουλέψουν, έχοντας πάει στις κηδείες των συναδέλφων τους. Καλά, και το θέμα με τα εργατικά ατυχήματα είναι ένας πόλεμος κι αυτός, ένας πόλεμος χαρακομμάτων, ας πούμε.
2: Και προχθές τώρα με το ρόλ άκουσα νομίζω 146 θάνατοι μόνο στο μέσα του 2026, ναι, που είναι ένας κάθε δύο μέρες σχεδόν, σωστά? Δηλαδή είναι φρικαλαίο.
1: Είναι φρικαλαίο. Οι δε τελευταίοι θάνατοι, γιατί πέθανε τελικά και οι δύο οι εργαζόμενοι, που είναι πρόσφατα, τώρα πριν μια εβδομάδα περίπου, 10 μέρες ίσως ούτε, στην Motor Oil, αν δεν κάνω λάθος, διάβασα ότι 20 λεπτά αφού ήρθαν τα ασθενοφόρα και πήραν τον ένα νεκρό και τον άλλον άνθρωπο που διασωληνώθηκε και εν τέλει πέθανε, αλλά και τους τραυματίες, 20 λεπτά μετά επέστρεψαν όλοι στη δουλειά. Εδώ μένει άφωνος ο άνθρωπος και λες, δεν είχαν καν το σεβασμό να πούνε, εντάξει, για σήμερα τουλάχιστον το κλείνουμε, πηγαίνετε ηρεμήστε, ξέρεις, κάτι να πούνε, κάτι. Ναι. Είναι πλέον τόσο αυτό που λέγαμε πριν, τόσο κοινικές οι συμπεριφορές, έχουν τα πράγματα, ξεσωθούνται σε ένα οριακό σημείο.
0: Ναι. Εμείς τώρα που λέμε για τους νεκρούς εργάτες, δύο μέρες μετά την τεχνική προβολή που κάναμε πέρυσι της ταινίας, είχαμε φωνάξει έτσι φίλους γνωστούς και τους συνεργάτες που δουλέψαν στην ταινία, και δύο μέρες μετά έγινε το ατύχημα στη Βιολάντα, όπου ξαφνικά, ενώ εμείς δεν το είχαμε συνδέσει ακριβώς, μας πήρανε διάφοροι φίλοι και γνωστοί και μας είπανε, ρε παιδιά, με έχει επηρεάσει πολύ η ταινία, ας πούμε, βλέπω είδα το ατύχημα, ας πούμε, και σκέφτηκα κατευθείαν την ταινία. Και αυτό που λέμε πια εμείς είναι ότι, εντάξει, δεν χρειάζεται να φτιάχνεις όπλα για να εκραγείς, μπορεί να φτιάχνεις και πισκότα.
1: Ακριβώς. Η Airbnb διαμερίσματα.
0: Διαμερίσματα.
1: Τι να πούμε πια. Δηλαδή είμαστε στο έλεος αδίστακτων λογιστών. Πώς αλλιώς να τους πω. Που μετράνε, ξέρεις, σαν τον Scrooge McDuck. Μετράνε τις λίρες, τα χρυσά νομίσματα και από δίπλα, ξέρεις, μαζεύονται οι νεκροί, δεν τρέχει τίποτα. Περνάει μια σκούπα, σκουπίζει και η ζωή συνεχίζεται. Ναι. Δεν πάμε καλά. δεν πάμε καλά. Ότι δεν πάμε καλά είναι γεγονός. δεν πάμε καλά. Ας ακούσουμε ακόμα κάτι.

0: ακούσαμε. Τι ακούσαμε, Μιχάλη?
1: Ακούσαμε Moa Bones, mm-hmm. ή αλλιώς Δημήτρης Αρώνης. Mm-hmm. Είναι ο άνθρωπος που, ο φίλος και μουσικός, και έτσι τον θαυμάζουμε καιρό μουσικά, που έκανε το, έγραψε μουσική και έκανε και κομμάτι του sound design στην ταινία.
0: Το κομμάτι ήταν το Virus.
1: Το κομμάτι ήταν το Virus και έχει γραφτεί για έναν άλλο πόλεμο, αυτόν τη, με τον COVID.
0: Αυτό το τρομερό κολπέτο, ναι. Τα λέγαμε, το, που πέτυχε το πείραμα, πέτυχε.
1: Πέτυχε το πείραμα και θα εφαρμοστεί.
0: Όλοι ξανά μέσα. Θα σας πούμε εμείς πότε θα βγείτε έξω.
1: Ναι. Να κάνω μια σημείωση. Βεβαίως. Γιατί ξεχάσαμε πριν. Πριν ακούσαμε την Αγγελική του Μπανάκη, mm-hmm. στο project που έχει με τον Ηλία Ντουμάνη, που λέγεται Drums and Voice Jazz Tronica Duet. Δεν μου διέφυγε εκείνη τη στιγμή, mm-hmm. αλλά επειδή είναι κάτι το οποίο αξίζει να παρακολουθήσει ο κόσμος όταν βγει, όφιλε να το πω.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας πω κάτι, από τις προβολές, οι προβολές έχουν γίνει και εκτός Αθήνας, έτσι δεν είναι, του ντοκιμαντέρ?
1: Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, mm-hmm. πέρυσι. Έχουν γίνει κάποιες κλειστές προβολές σε πανεπιστημιακούς χώρους, στο Βόλο ας πούμε.
2: Και τελεία.
0: Ωραία.
1: Και έχουν γίνει και περιφερειακές προβολές στα πλαίσια του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης σε όλη την Ελλάδα, σε συγκεκριμένες δομές ή σε πολιτιστικούς λόγους ας πούμε. Κυρίως σε σοφρονιστικά καταστήματα ή αλλιώς φυλακές.
0: Αυτό το ζητήσατε εσείς?
2: Όχι.
0: Α, όχι.
2: Ζητήσανε την ταινία τώρα, κάποιος αρμόδιος από την αρχή. Τιμή μας για μας.
0: Μπράβο. Οπότε πήγατε εκεί δηλαδή.
1: Εμείς καταφέραμε να πάμε στις φυλακές Κομωτινής. Δεν είναι πάντα εύκολο να μπει στις φυλακές. Ναι. Ούτε ήταν ακριβώς εύκολη η επικοινωνία με τους ανθρώπους που οργανώναν τις προβολές. Αλλά ναι, είχαμε την ευκαιρία να πάμε στις φυλακές Κομωτινής και να δούμε την ταινία μαζί με κρατούμενους εκεί.
0: Ναι, εμπειρία κι αυτή.
1: Ναι, ναι, ήταν δυνατή εμπειρία. Εκεί νιώσαμε ότι... ξανά νιώσαμε τέλος πάντων, αλλά έτσι επειδή ήταν η πρώτη προβολή μετά το φεστιβάλ, νιώσαμε ότι η ταινία κάτι κάνει στον κόσμο, κάτι προκαλεί, γιατί μετά το τέλος της ταινίας έτσι κάπως συνειδητοποίησαμε ότι υπάρχει μια ταξική συνείδηση ας πούμε που ξυπνάει βλέποντας την ταινία. Ένας κρατούμενος ας πούμε, ναι, μας είπε ότι το οποίο ήταν και πολύ βασικό για μας ας πούμε,
0: ναι,
1: ότι okay, πολύ ωραία ταινία και τα λοιπά, κοίτα να δεις, λέει, τα όπλα δεν σκοτώνουν. Οι εργάτες δεν σκοτώνουν. Οι κρατικές πολιτικές είναι αυτές που σκοτώνουν. Και πια ο καθένας μας κοιτάει την πάρτη του και δεν κοιτάει τον συνάνθρωπό του. Είναι πράγματα τα οποία ακουμπάμε και εμείς στην ταινία και είναι μάλλον σκέψεις που του γεννήθηκαν, δεν λέω ότι ο άνθρωπος δεν τα είχε στο νου του, αλλά του γεννήθηκαν βλέποντας την ταινία, είχε αυτή την ανάγκη να πει.
0: Σωστός ο κρατούμενος.
1: Πολύ σωστός. Δεν είναι κακές στις φυλακές.
0: Ναι.
1: Μόνο τέλος πάντων, ή δεν είναι...
0: Ή μπορούμε να το πούμε αλλιώς, οι άνθρωποι δεν είναι μόνο κακοί, ούτε, ναι, μόνο καλοί.
2: Μιλώντας... για αυτή την ταινία ακριβώς είχαμε μια πολύ ωραία, κάναμε μια προβολή στην Ελευσίνα, στο συνέλευσης, για τους ανθρώπους που μένουν και εργαζόμενους και ελευσίνιους και ελευσίνιες, και κάπως επειδή ήταν πολύ εργαζόμενοι άνοιξε πολύ έντονα το θέμα, το αν έπρεπε να έχω ενοχές και όχι ότι θα έπρεπε να έχω ενοχές, Οπότε έτσι κάπως η κουβέντα είχε γίνει λίγο μονοθεματική και με πολλές ροχμές. Ωστόσο, τέλος πάντων, δύο πράγματα υπόθηκαν σε αυτή την προβολή που ήταν σαν να ήταν το απόσταγμα της ταινίας μας τελικά. Το ένα ήταν από ένα τρίχρονο παιδάκι που παρακολούθησε την ταινία και μετά έλεγε στον μπαμπά του: «Ρε μπαμπά, δεν κατάλαβα, τελικά ήταν καλή από τη κακή». Οπότε...
1: Ποιος ήταν ο καλός και ποιος ήταν ο κακός αυτή.
2: Οπότε για μας ήταν τόμπολα, δηλαδή είναι αυτό ακριβώς. Δηλαδή δεν είναι τα πράγματα ή έτσι ή αλλιώς. Και το άλλο τώρα που θα είναι λίγο πας, αλλά ναι. Οι ίδιοι άνθρωποι που βάζανε το ότι όχι, δεν θα πρέπει να νιώθω ενοχές και πηγαίνανε στον ελληνικό στρατό, που ισχύει και αυτό σε ένα βαθμό προφανώς. Και εγώ έκανα καλό. Μας διηγήθηκε την εξής ιστορία, ότι στον πόλεμο Ιράν-Ιράκ είχε μια συνάδελφο που ο αδερφός ήταν ναυτικός και στον πόλεμο του Ιράν-Ιράκ το πλοίο, το τάνκερ, είχε φάει μια αδέσποτη, δεν ξέρω από ποια μεριά, από το Ιράκ λογικά, και του μοιραζόταν τις σκέψεις οι συνάδελφος και του έλεγε: «Ρε εσύ, λες να είχαν περάσει από τα χέρια». Και είχε και κενό κάποια στιγμή, δεν μπορούσε να τον βρει τον αδερφό.
0: Τι λες τώρα.
2: «Λες να είχαν περάσει από τα χέρια μου αυτά». Οπότε την ίδια στιγμή που έμπαινε αυτό το ζήτημα της ενοχής, έχεις από τη μία ένα τρίχρονο που σου λέει τελικά ποιοι είναι καλοί και ποιοι είναι κακοί, και τον άνθρωπο που σου λέει ότι ναι,
0: λοιπόν, τελικά... Το φτιάξα εγώ, πέρασα από τα χέρια μας. Συγκλονιστικό.
2: Οπότε ήταν πολύ, έτσι, ήταν πολύ έντονα αυτά δύο σε αυτή την προβολή.
1: Το βλήμα που θα σκότωνε τον αδερφό μου δηλαδή.
0: Απίστευτο, απίστευτο. Ωραία, σηματάκια, γιατί ολοκληρώσαμε και το τρίτο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής και επιστρέφουμε.
3: Στο κόκκινο. Influxus, ενρωή. Η Φίλη Κανελόπουλου παρουσιάζει την ατομική της έκθεση ζωγραφικής Influxus στο Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων, στο Πάρκο Ελευθερίας. Ανθρωποκεντρικές συνθέσεις, ρεαλισμός και αφαίρεση. Ένας εικαστικός διάλογος ανάμεσα στην ιστορία, το μύθο και τη σύγχρονη πραγματικότητα. Influxus, Βίλη Κανελοπούλου, 15 έως 31 Οκτωβρίου, στο Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Και τώρα τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, ό,τι μουσική ακούμε, Ιώ και Μιχάλη, είναι δική σας επιλογή.
1: Ναι, αυτό ήταν Square Pusher, γιατί είπαμε να βάλουμε από όλους τους ανθρώπους που δουλέψαν στην ταινία, όλους τους μουσικούς που δουλέψαν στην ταινία. Τους είπαμε ήδη, είναι ο Δημήτρης Αρώνης, η Αγγελική Τουμπανάκη, ο Νίκος Συντροκαστρίτης και η Νίκο, και η Νίκο Σοφιανού, η οποία δεν θα είναι δυστυχώς αύριο στο live, και ξέρω ότι της αρέσουν πολύ ο Τέκρ. Βέβαια δεν, νομίζω ότι ήταν παρακινδυνευμένο να φέρουμε ο Τέκρ.
0: Έχουμε παίξει.
1: Έχετε παίξει.
0: Τι ο Τέκρ, δεν θα παίζαμε.
1: Αλλά είπαμε, εγώ κάπως με κάποιο τρόπο συνδυάζω τους ο Τέκρ και με τον Square Pusher, που δεν ξέρω τι σύνδεση είναι αυτή. Αλλά είπαμε, okay, πάμε να βάλουμε
2: Square Pusher. Και δεν ήταν η Square Pusher στην ταινία.
1: Και, ναι, ναι. Και ελπίζω να της αρέσει και της Νίκο, αν το ακούσει ποτέ, και να μην θυχτεί. Αλλά εντάξει.
0: Και μια και μιλάμε για μουσική, σας το έλεγα και πριν, θα το πω και τώρα στο μικρόφωνο, πολύ καλός ο ήχος στην ταινία. Το εκτιμάμε αυτό ιδιαιτέρως, γιατί είναι πολλές οι παραγωγές που βλέπουμε, οι ταινίες που ενώ είναι ξέρεις, ωραίες οι δουλειές, στον ήχο πάσχουν. Λοιπόν, το ότι ακούμε καλά και ότι είναι τόσο προσεγμένος ο ήχος και με κάποιες λεπτομέρειες και κάποια πραγματάκια που έχει δοθεί μια σημασία να ακουστούν, είναι σημαντικό.
2: Νομίζω ότι έχει να κάνει, τώρα που το λες το σκεφτόμουν, επειδή τον έχουν σχολιάσει πάρα πολύ τον ήχο, για μας δεν ήταν ένα χαλί σε μια εικόνα, ας πούμε. Ήταν μια δεύτερη αφήγηση που πότε συντονίζει, πότε αυτονομείται. Οπότε μάλλον και γι' αυτό ο κόσμος προσέχει ότι ο ήχος είναι καλός.
0: Οπωσδήποτε αυτό πρέπει να έχει παίξει ρόλο που λες, ότι δεν ήταν ένα χαλί, αλλά ήταν μια δεύτερη αφήγηση. Ναι.
1: Ήταν δομικό στοιχείο, ναι, της, ναι. Του μοντάζ ήδη από την πρώτη στιγμή. Ο Παναγιώτης ο Παπαφράγκος, δηλαδή, πέρα από μοντέρ, θα μπορούσε να έχει μπει και στα credits ως κομμάτι του sound design. Δηλαδή είχε,
0: ναι.
1: Τα σημεία που μόνταρε τα είχε ανάγκη να δένονται σωστά με τον ήχο. Και αυτό μάλιστα ήταν και μετά μια δικιά μας πρόκληση, το πώς αυτά τα πράγματα τα οποία είχαμε δοκιμάσει στο μοντάζ θα μπορέσουμε να τα χτίσουμε ή να τα ξαναφτιάξουμε με τους ανθρώπους που δουλέψανε μετά τον ήχο. Ναι, και πέτυχε, αλλά ήδη είχε χτιστεί από την αρχή με το Παναγιώτη.
0: Πέτυχε πάρα πολύ. Έχει σημεία που κάποιοι ήχοι, ξέρεις, πυροδοτούν. Δηλαδή αφηγούνται, αυτό που είπες, δηλαδή λειτουργεί σαν μνήμη, σαν... Επίσης, εκείνο που με εντυπωσίασε στην ταινία είναι το πώς λέμε καμιά φορά, ξέρεις, λόγω της μουσικής λέω καμιά φορά τα μηχανήματα έχουν ψυχή. Σε αυτή την ταινία ένιωσα ότι τα ντουβάρια έχουν ψυχή, δηλαδή τα κτίσματα, τα ερυπωμένα της Πυρκάλ, ο τρόπος της κινηματογράφησης σε συνδυασμό με την αφήγηση και τον ήχο, τα χρώματα και όλο αυτό μαζί. Τώρα που μιλάμε μου έρχονται σκηνές από την ταινία, δηλαδή, και είναι σαν να είναι ζωντανά τα κτίρια, δηλαδή η τύχη. Δεν είναι εύκολο αυτό. Μπράβο.
2: Ναι, όντως.
0: Δηλαδή έχετε κάνει... τι να πω.
1: Σε μια προβολή στη Θεσσαλονίκη.
0: Έλα βρε πριν κοντά στο
1: μικρόφωνο. Σε μια προβολή στη Θεσσαλονίκη. Τώρα δεν θυμάμαι, είμαι μακριά γιατί προσπάθησα να δω αν θα το θυμηθώ. Μας είπε ένας θεατής, ναι, ότι βλέπουμε μια ταινία για κάποιους ανθρώπους που βλέπουν και αυτή μια ταινία. Δηλαδή οι αφηγήσεις τους μιλάνε για έναν άδειο χώρο, αλλά βλέπουν μέσα σε αυτόν τον άδειο χώρο όλες τις αναμνήσεις τους. Και ουσιαστικά είναι σαν να βλέπουμε ανθρώπους να βλέπουν την ταινία τη δικιά τους με έναν,
2: ναι,
1: τρόπο. Δεν θυμάμαι πώς,
2: ναι,
1: το είπε, το είχε πει πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία το είπε.
1: Ναι.
0: Ο θεατής. Ναι. Πολύ ωραία το είπε. Είδες λοιπόν τι είναι η τέχνη. Σε κάνει καλλιτέχνη κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή να λες πράγματα τα οποία, ξέρεις, πάλι συνθήκες δεν θα τα σκεφτώσουν καν.
2: Ωραίο, ναι, όντως. Η καλή τέχνη δεν το λέω για την ταινία μας, αλλά όταν βλέπεις κάτι πολύ καλό, ναι. Κάπως το είπε μια φίλη πολύ ωραία. Η απόχη της ταινίας είναι ακόμα, είμαι ακόμα μέσα, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Αυτό που σου κρατάει τις επόμενες μέρες.
0: Έτσι ακριβώς. Να σας πω, έχετε κάτι άλλο τώρα που είναι, ετοιμάζετε κάτι άλλο ή ακόμα η καρδιά και η ψυχή και οι δραστηριότητες είναι στη φροντίδα του ντοκιματέρ που έχει τις προβολές του, τις συζητήσεις και τα λοιπά, ή υπάρχει μια ιδέα που τη δουλεύετε, αν θέλετε μας λέτε, δεν είναι υποχρεωτικό.
2: Υπάρχει και υπάρχει και η φροντίδα για να φύγει το άλλο να... τι να πω το θέμα τώρα.
0: Αν θες.
2: Έχει σχέση με την εμπειρία του γυναικείου σώματος κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της γέννας και τον τρόπο που αυτό αντιμετωπίζεται. Τέλεια.
0: Σήμερα. Ναι. Αντιμετωπίζεται όπως όλες οι δυνατότητες του ανθρώπινου σώματος, είτε αντρικού είτε γυναικείο. Γρήγορα να τελειώνουμε για να γυρίσουμε στη δουλειά και ή δυνατόν να πληρώσουμε κιόλας. Καπιταλισμός τα έχει πιάσει όλα, δεν έχει αφήσει τίποτα.
2: Γραμμή παραγωγής και αυτό.
0: Γραμμή παραγωγής, ακριβώς. Πολύ ενδιαφέρον θέμα.
1: Είναι πολύ νωρίς ακόμα.
2: Ναι, είναι ακόμα νωρίς.
0: Εντάξει. Δουλεύετε σιγά σιγά. Νομίζω, τι λέτε να κάνουμε την κλήρωση ή να ακούσουμε πρώτα ένα κομμάτι ακόμα. Ποιο θα ακούσουμε τώρα, Μιχάλη, θυμάσαι? Ποιο έχει μείνει? Έχει μείνει το...
1: Την ανίποτη χαρά των παιδιών του Χάρη Λαμπράκη, και που παίζει μέσα και ο Νίκος Σιδροκαστρίτη στο κομμάτι του Σιδροκαστρίτη.
0: The Unspeakable Joy of Children.
1: Ναι, που είναι ένα πολύ ωραίο τίτλο.
0: Πάρα πολύ ωραία.

0: Για πες μας για το κομμάτι, τι καταπληκτικό κομμάτι, πώς εκφράζει αυτή την ανίποτη χαρά των παιδιών, δηλαδή τη χαρά που είναι τόσο έντονη, αυθόρμητη, ξέφρενη, που είναι πέρα από τα λόγια. Ε?
1: Ωραίος τίτλος είναι, ναι, και ωραίο κομμάτι.
0: Πολύ ωραίο κομμάτι.
1: Εγώ προσωπικά και εγώ δηλαδή... Το κομμάτι αυτό είναι του Νίκου του Σιδροκαστρίτη, αλλά παίζουν μαζί με το Χάρη Λαμπράκη Quartet, τέλος πάντων. Εγώ έχω να πω για τον Νίκο ότι είναι από τους λίγους drummer που όταν τους ακούω και τους βλέπω κιόλας να παίζουν, μου προκαλούν διάφορα συναισθήματα που μου προκαλούν άλλα μουσικά όργανα και όχι τα drums. Παίζει δηλαδή με συνέστημα κι αυτός και ιδιαίτερα έχει κάποιες σιωπές που για τον drummer αυτό, για τους drummer γενικά είναι δύσκολο να τους drummer είναι δύσκολο να τους συναντήσεις.
0: Είναι δύσκολη η αυτοσυγκράτηση του drummer.
1: Μπράβο αυτό. ναι.
2: Παίζουν και αυτά τα ανέκδοτα, δεν ξέρω αν τα ξέρετε.
1: Και ναι. Όπου μιλώντας πριν για το μοντάζ, όταν ξεκινήσαμε το μοντάζ, μας λέει ο Παναγιώτης, ρε παιδιά, ένα κομμάτι να βάλουμε εδώ πέρα για να αρχίσουμε να δουλεύουμε. Και λέμε, εμείς κάποτε είχαμε σκεφτεί τον Νίκο του Στροκαστρίτη, βρήκαμε ένα κομμάτι εκεί στο ίντερνετ, το βάλαμε έτσι για να δούμε πόσο κολλάει, δεν έφευγε με τίποτα. Και αναγκαστήκαμε να πάρουμε τηλέφωνο τον Νίκο και με πολύ χαρά μπήκε μέσα, ηχογράφησε και έτσι αναδείχθηκε πολύ.
2: Και αγαπηθήκαμε.
0: Τι ωραία. Θα είναι πολύ ωραία η βραδιά αύριο. 9 η ώρα στο Newman. Προβολή, κουβέντα και συμμετοχή τριών καταπληκτικών μουσικών, του Μπανάκη, Σιδηροκαστρίτη, Σαρώνης.
2: Να πούμε ότι ναι, με την είσοδο της ταινίας είναι και το live, να το ξεκαθαρίσουμε.
0: Πολύ ωραία.
1: Το live είναι αυτοσχεδιαστικό. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ξαναβρεθεί ποτέ μαζί. Θα συντονιστούν στο soundcheck που απλά θα ακούσει ένας τον άλλον,
0: ναι.
1: Και μετά θα μας ταξιδέψουν με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρουν.
0: Δεν έχουν ανάγκη η μουσική, έχουν τη δικιά τους γλώσσα, ναι. Θα τα πούνε μια χαρά. Νομίζω ήρθε η ώρα να πούμε και τους ανθρώπους που κερδίσανε τις τρεις διπλές προσκλήσεις. Είναι η Εύα Ζευγουλά, τα έχω σημειώσει εδώ, Εύα Ζευγουλά και Χαγιαδάκης Μανώλης και Μαριοπούλου Σοφία, με τα ονόματά τους αύριο από...
1: Διπλές.
0: Από μία διπλή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύα Ζευγουλά και Χαγιαδάκης Μανώλης, Μαριοπούλου Σοφία. Να είναι λίγο κανένα δεκαλεπτάκι, τεταρτάκι νωρίτερα.
1: Ας είναι λίγο, ναι, νωρίτερα. Ναι. Ευχαριστείτε όχι εμάς μόνο και τη Weird Wave που είναι η εταιρεία διανομής και είναι αυτή που
0: πολύ
1: προσφέρει.
0: Πολύ ωραία. Στο Νιούμα στη Σεβαστοπόλεως. Ναι. Και στην επόμενη προβολή, αν γίνει κανένα Σαββατοκύριακο, να έρθουμε και εμείς να το απολαύσουμε στη μεγάλη οθόνη.
1: Λογικά το Σαββατοκύριακο που είναι 1η Νοέμβρη, 30 Οκτώβρη με 1η Νοέμβρη, 31 Οκτώβρη, δεν ξέρω τι πάει. Αυτό το Σαββατοκύριακο θα έχει μια προβολή, αλλά ακόμα δεν έχουν κλείσει. Έχουμε Instagram, Facebook εκεί τέτοια, μπείτε δείτε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εσύ γιατί όποτε έμαθα δεν έχει τίποτα από αυτά.
2: Είμαι ακοινώνητη, λυπάμαι. Όχι, είμαι άχρηστη με αυτά, δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει, παιδί. Να σου πω κάτι, δεν χάνεις τίποτα. Εντάξει. Γιατί άμα δεν σου λείπει κάτι, άστο. Αργότερα μπορεί. Για την ώρα μια χαρά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε και εμείς.
0: Θέλουμε όμως, ακόμα έχουμε κάτι να πούμε, Μιχάλη.
1: Ναι.
0: Πριν χτίσουμε.
1: Ήθελα εγώ να πω κάτι, δεν είναι ακριβώς σχετικό, αλλά είναι κιόλας. Γιατί αφορά την 5η Μάη του 2010, που φαντάζομαι ότι πολλοί μπορεί να τη θυμούνται ή και αν δεν τη θυμούνται, πιθανότητα... Οι περισσότεροι θα ήταν και στο δρόμο εκείνη τη μέρα. Ήταν η μέρα που γενικής απεργίας για το πρώτο μνημόνιο που θα πέρναγε, για τα πράγματα που τελικά περάσανε και ακόμα περισσότερα και τα βιώνουμε σήμερα. Για μένα εκείνη η μέρα ήταν μια από τις μέρες που κάπως ήμουνα σε μια πολεμική μάχη, ας πούμε. Έτσι το βιώναμε όλοι. Και όλος ο κόσμος που ήταν στον δρόμο αντιστεκόταν σε όλο αυτό που τελικά ήρθε και μας πάτησε. Από εκείνη τη μέρα, εκείνος ο αγώνας τέλος πάντων κάπως διακόπηκε άδοξα, γιατί από τον τραγικό χαμό τέλος πάντων τριών εργαζόμενων σε μια τράπεζα, στη Μαρφίν, και ξαφνικά μετά από τόσα χρόνια, μετά από 16 χρόνια, ανοίγει για τρίτη φορά αυτή η υπόθεση και τρεις νέοι άνθρωποι βρίσκονται αυτή τη στιγμή πίσω από τη φυλακή με πάρα πολύ βαριές κατηγορίες, χωρίς κανένα στοιχείο, και μάλιστα αυτές τις μέρες προσπαθούν να αναβαθμίσουν τις κατηγορίες και να τους πάνε με τον τρομονόμο, το οποίο σημαίνει ότι δεν θα έχουν μια δίκη με ενόρκους, αλλά μια δίκη καθαρά από επαγγελματίες δικαστές και τέλος πάντων και δικαστικούς λειτουργούς. Και μέσα σε αυτή τη συνθήκη τέλος πάντων που βλέπουμε πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη, μου φαίνεται ότι πρέπει να έχουμε όλοι το νου μας και σε αυτή την υπόθεση, γιατί από τη μία, ας πούμε, έγινε το ατύχημα με τα τρένα στα Τέμπη, και είδαμε ότι ότι κανείς δεν θα κατηγορηθεί τελικά, κανείς δεν θα τιμωρηθεί για όλο αυτό, και απ' την άλλη έχει ανάγκη το κράτος ή τέλος πάντων ιδιοκτικοί μηχανισμοί με κάποιο τρόπο εκδικητικά ή δεν ξέρω για ποιον άλλο λόγο να στερήσουν την ελευθερία από τρεις συνανθρώπους μας, και αξίζει να έχουμε το βλέμμα μας στραμμένο εκεί πέρα πάνω.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Αξίζει, πρέπει να έχουμε το βλέμμα μας στραμμένο εκεί πάνω, γιατί έτσι όπως το πάνε, κανείς δεν ξέρει πότε έρχεται η δική του σειρά.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι. Αυτό είναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιώ και Μιχάλη. Ευχαριστούμε πολύ και τον Γιάννο που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Φίλοι, αυτό ήταν για απόψε. Καλό βράδυ, καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα, καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές, και αν ετοιμάζεστε για ύπνο, καλό ξημέρωμα και όνειρα γλυκά.

0: στο κόκκινο.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
2: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Εδώ, στο κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε δύο τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη, το βράδυ, 10 με 11. Οι συντελεστές, οι ίδιοι. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης και στο ρόλο του Μπαρμπαστρούμφ, Θανάση Λαζαρίδης. Το κόκκινο εγκληματίζεται, εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία, Δευτέρα και Τετάρτη, 10 με 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε, όπως πάντα, με εκπλήξεις και όπως πάντα με αποκλειστικότητες.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.